0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.

0: κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας. Με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 27 13 682 και 6.

0: 6-9-9-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
3: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
4: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Τυχεία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga,
5: έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Αγαπάμε Ελλάδα.
8: Στηρίζουμε Ελλάδα.
7: Για όλους τους προορισμούς μας.
8: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
7: lanisadv.gr
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες.

0: αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
1: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους, γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Η επικαιρότητα, όπως αποτυπώνεται στα πρωτοσέλιδα, χωρίζεται ανάμεσα στα εθνικά θέματα και την προσμονή για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης στη ΔΕΘ. Με όλους τους κλάδους και τις κοινωνικές ομάδες να περιμένουν τα μέτρα στήριξης που σχεδιάζει να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Φυσικά ενδιαφέρονται και για τις υποσχέσεις της αντιπολίτευσης. Αντιλαμβάνονται ωστόσο όλοι ότι το μαχαίρι και το καρπούζι βρισκόνται στα χέρια του νυν πρωθυπουργού. Εγώ πάντως στάθηκα με ενδιαφέρον σε ένα ρεπορτάζ του Βήματος. Αναφέρεται στις σκέψεις που κάνουν στο Υπουργείο Παιδείας για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Σύμφωνα με την εισήγηση που έχει γίνει, θα γράφουν στις πανελλαδικές μόνο όσοι στοχεύουν την εισαγωγή τους στις σχολές υψηλής ζήτησης. Στις υπόλοιπες, οι επίδοξοι φοιτητές θα μπαίνουν με τον βαθμό του απολυτηρίου τους. Προσωπικά θα πω ότι μου ακούγεται περίεργο το προτινόμενο καθεστώς. Δεν λέω ότι δεν είναι καλό. Χωρίς να γνωρίζω ολόκληρο το πλάνο, δεν μπορώ να εκφράσω άποψη. Αλλά όταν υπάρχει ακριβώς πάνω από το συγκεκριμένο θέμα η διαπίστωση ότι χάνεται η μάχη της απαγόρευσης για την είσοδο των ανηλίκων στα social media, αντιλαμβάνομαι ότι συνολικά το πράγμα πάει λάθος. Τα παιδιά δεν έχουν ανάγκη από διαρκείς αλλαγές. Πιθανότατα το νέο πλαίσιο που δημιουργείται κάθε τρεις και λίγο τους προκαλεί σύγχυση. Εδώ θα πρέπει να συνηθίσουν σε όσα θα εφαρμοστούν από φέτος. Όπως για παράδειγμα το πολλαπλό βιβλίο. Αλήθεια, πόσοι γονείς γνωρίζουν τι είναι αυτό το σύστημα? Για τα παιδιά, δηλαδή τους μαθητές, δεν το συζητώ καν, διότι είμαι σίγουρη ότι δεν γνωρίζουν. Μέσω του μοντέλου του πολλαπλού βιβλίου θέλουμε να περάσουμε από τη λογική του ενός και μοναδικού σχολικού εγχειριδίου που επιλέγεται κεντρικά για όλους σε ένα σύστημα περισσότερων εγκεκριμένων διδακτικών πακέτων, μέσα από τα οποία οι ίδιοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέγουν το καταλληλότερο για τη σχολική τους μονάδα, μου απάντησε ο Υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης σε συνέντευξη που του έκανα εχθές για την εφημερίδα Η Άποψη. Οι εκπαιδευτικοί είναι εκείνοι που γνωρίζουν καλύτερα από όλους το υπόβαθρο και τη δυναμική των μαθητών τους και φυσικά είναι εκείνοι που μπορούν καλύτερα να προσαρμόσουν την εκπαιδευτική διαδικασία στις ανάγκες τους, αξιοποιώντας την ευελιξία που τους δίνει το πολλαπλό βιβλίο, μου εξήγησε. Αλλά μου δημιουργήθηκαν επιπλέον απορίες. Και έθεσα το ερώτημα για το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν ανισότητες ανάμεσα στους μαθητές. Το πολλαπλό βιβλίο δεν εμπορευματοποιεί την εκπαιδευτική διαδικασία, ούτε δημιουργεί σχολεία πολλοπλών, πολλών ταχυτήτων, έσπευσε να απαντήσει. Γι' αυτό και η διάθεση των βιβλίων παραμένει δωρεάν, ενώ υπάρχει ενιαίο θεσμικό πλαίσιο, συγκεκριμένα βιβλία, συλλογική διαδικασία και κοινή επιλογή εντός της σχολικής μονάδας, συνέχισε ο Κώστας Βλάσης. Στη συνέχεια μου διευκρίνησε ότι όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα έχουν πρόσβαση σε επιπλέον συγκεκριμένα, εγκεκριμένα διδακτικά βιβλία μέσω της ψηφιακής βιβλιοθήκης διδακτικών βιβλίων μαζί με το αντίστοιχο ψηφιακό υλικό. Κατά την άποψη του Υφυπουργού Παιδείας, η εκπαιδευτική διαδικασία αποκτά ευελιξία, ενώ παράλληλα ενισχύεται η κριτική σκέψη των μαθητών και ο πλουραλισμός της γνώσης. Καλά όλα αυτά, αλλά επαναλαμβάνω ότι τα παιδιά άλλα πράγματα είχαν πέσει στο μυαλό τους και διαφορετικά θα βιώσουν φέτος. Δεν ξέρω αν θα αποδειχθούν ωφέλιμες αυτές οι αλλαγές. Αν θα συμβάλλει το πολλαπλό βιβλίο στην αύξηση της γνώσης και κυρίως στη βελτίωση της κριτικής σκέψης.
διότι πάνω απ' όλα θεωρώ ότι αυτό πρέπει να το εξετάσουν οι αρμόδιοι. Να προσφέρουν στα παιδιά τη δυνατότητα για την απόκτηση κριτικής σκέψης. Να τα απομακρύνουν από την παπαγαλία και τη βαθμοθυρία. Μόνο τότε θα αποκτήσουμε σωστή παιδεία και την καλύτερη εκπαίδευση για τα παιδιά μας. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά, όπως κάνουμε κάθε φορά, στην επικαιρότητα. Περιμένω λοιπόν και τις δικές σας παρεμβάσεις, τις απόψεις, τις σκέψεις σας στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943, περιμένω τις δικές σας παρεμβάσεις, απόψεις, σκέψεις.

0: η Δευτέρα στην πλατεία Συντάγματος, μπροστά από τη Βουλή, θα συγκεντρωθούν για να διαμαρτυρηθούν οι εποχικοί πυροσβέστες. Στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή, πριν από τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης, θα πραγματοποιηθούν διαδηλώσεις από αστυνομικούς όλων των βαθμίδων, με αιτήματα προς την κυβέρνηση, καθώς πολλοί υποστηρίζουν ότι όσοι υπηρετούν στην ελληνική αστυνομία και γενικά στα σώματα ασφαλείας παραμένουν στην εποχή των μνημονίων. Εμείς λοιπόν θα βάλουμε στην παρέα μας τον συνδικαλιστή Θεόφιλο Παπαδάκη, ο οποίος προκαλεί πολλές συζητήσεις με τις δημόσιες παρεμβάσεις του. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαδάκη.
1: Καλημέρα σας. Πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να πω για τα προβλήματα μας, τα διαχρονικά μας αιτήματα που δυστυχώς δεν βλέπουμε λύση.
0: Κύριε Παπαδάκη, νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα με το σήμα σας, αν μπορείτε κάπου να είστε για να μπορούμε να κάνουμε τη συζήτηση, γιατί σας ακούμε με διακοπές.
1: Μ' ακούτε τώρα?
0: Λίγο καλύτερα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, κύριε Παπαδάκη, είναι έτοιμη η ελληνική αστυνομία για τη ΔΕΘ? Παραδοσιακά λαμβάνονται μέτρα που χαρακτηρίζονται δρακόντια.
1: Πάντοτε είναι έτοιμη η ελληνική αστυνομία. Το έχει αποδείξει τόσες δεκαετίες, τόσες ΔΕΘ και τόσα άλλα μέτρα τάξης τροχιάς ασφάλειας που παίρνει συγκεντρώσεις πορείας. Θα έρθουν δυνάμεις και από άλλους νομούς της χώρας και από την Αθήνα. Νομίζω και αυτή τη χρονιά τα μέτρα θα είναι δρακόντια. Υπάρχει και η πολιτική εξέλιξη ότι επίκειται οι εθνικές εκλογές. Τα συνδικάτα έχουν πάρα πολλά αιτήματα. Η καιρή είναι δύσκολη. Παρόλο που η χώρα μας έχει βγει εδώ και 8 χρόνια από τα μνημόνια, δυστυχώς εμείς οι αστυνομικοί ζούμε σε μνημονιακές συνθήκες. Έτσι το αισθανόμαστε πάντως. Οφείλω να σας το καταγγείλω. Οπότε τα αιτήματα είναι πάρα πολλά και για άλλη μια φορά στη ΔΕΘ οι εργαζόμενοι θα ζητήσουν τα αιτήματά τους, νομίζω με πολύ δυναμικό τρόπο, και εύχομαι να είναι ήσυχος και φιλιρινικός όμως.
0: Όπως πάντα άλλωστε. Φυσικά, κύριε Παπαδάκη, θα υπάρξουν και κινητοποίησεις από τους συναδέλφους σας με σειρά αιτημάτων, όπως είπατε. Τώρα όμως θα θέλαμε να μας πείτε, αν μπορείτε να μας τα μεταφέρετε, ποια είναι ακριβώς αυτά τα αιτήματα, σας ρωτώ, διότι αρκετοί συνάδελφοί σας υποστηρίζουν και εξακολουθείτε να ζείτε κι εσείς σε εποχές μνημονίων, όπως μας είπατε μόλις τώρα. Αλλά το θέμα είναι, ποια είναι τα συγκεκριμένα αιτήματα, θα θέλαμε να μας πείτε.
1: Ναι, θα σας πω τα βασικά. Τα βασικά είναι, ως δημόσιοι υπάλληλοι και εμείς δημόσιοι λειτουργοί, οι αστυνομικοί φέρνουμε την επαναφορά των δώρων. Κυρία Πολύζου, εάν ένας εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα δεν πάρει δώρο, είναι ποινικό αδίκημα. Έρχεται στην αστυνομία και κάνει μήνυση. Εγώ, ο δημόσιος υπάλληλος, δεν παίρνω δώρο. Έτσι, μετά από 8 χρόνια που βγήκαμε από τα μνημόνια, η επαναφορά δώρων, έστω με τη μορφή συγκεκριμένων χρηματικών ποσών, όπως είχαν γίνει τη διετία 10-12, 250 ευρώ, αν θυμάστε καλά. Η επαναφορά δώρο, λοιπόν, η μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης του 2%, που και αυτό είχε μπει ως μνημονιακό μέτρο το 2011 και δυστυχώς ισχύει ακόμα. Δηλαδή, όλοι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο έχουμε 2% επί των μεικτών μας ποσών κράτηση κάθε μήνα. Υπεραναργίας. Η ανεργία έχει πέσει από ό,τι ακούμε. Γιατί υπάρχει αυτό το μέτρο, που πάνε αυτά τα λεφτά, κανείς δεν ξέρει. Αυτά είναι τα δύο αιτήματα που είναι γενικά όλο το δημοσίου τομέα. Όσον αφορά η ΕΣΤΟΛ, εμείς στα σώματα ασφαλείας και στις ενόπλες δυνάμεις, ζητάμε, ειδικά στα σώματα ασφαλείας, κυρία Πολύζου, την αύξηση του πεθυμέρου. Εμείς δουλεύουμε στα σώματα ασφαλείας 6 μέρες την εβδομάδα. Για κάθε Σαββατοκύριακο εργασίας, έκτη μέρας, παίρνουμε 46 ευρώ μεικτά. Καθαρά 30 ευρώ είναι περίπου. Αυτό το ποσό, κυρία Πολύζου, είναι στάσιμο από τον Ιανουάριο του 2004. Για 23 χρόνια σχεδόν. Δεν έχει πάρει αύξηση.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω δεν υπάρχει κάποιο άλλο επίδομα, κάποιος άλλος μισθός που να μην έχει πάρει αύξηση εδώ και 23 χρόνια. Αυτό είναι το πρωτόγνωρο. Ζητάμε λοιπόν την αύξηση του πεθυμέρου τουλάχιστον στα 70 ευρώ από την παρούσα κυβέρνηση, που δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο το ποσό, γιατί εμείς στα σώματα ασφαλείας είμαστε περίπου 75.000 εργαζόμενοι. Σώματα ασφαλείας εννοώ αστυνομία, λιμενικό και πυροσβεστική. Το πεθύμερο λοιπόν είναι το βασικό μας αίτημα. Και ένα άλλο αίτημα που έχουμε ως εργασιακό ασφαλιστικό μέτρο είναι η επέκταση της μάχημης πενταετίας σε μάχημη εφταετία. Εμείς και οι στρατιωτικοί και τα σώματα ασφαλείας έχουμε μια μάχημη πενταετία, καθώς μπαίνουμε από μικρή στο σώμα, εργαζόμαστε 6 μέρες την εβδομάδα, στα 5 χρόνια στην ουσία δουλεύεις ένα έτος παραπάνω, υπάρχει η επικινδυνότητα και η ιδιαιτερότητα της εργασίας μας. Υπενθυμίζω ότι πάνω από 130 αστυνομικοί από το 85 που ιδρύθηκε η αστυνομία με την παρούσα μορφή έχουν σκοτωθεί στο καθήκον, οπότε ζητάμε την επέκταση της πενταετίας σε 7 ετία. Γιατί άλλαξε το ασφαλιστικό, κυρία Πολύζου, το 2010 πάλι στα μνημόνια και μας έχουν βάλει τουλάχιστον 40 χρόνια εργασίας, με έκτη μέρα εργασίας, στην ουσία στα 40 χρόνια εμείς εργαζόμαστε 45 χρόνια συν. Αυτά είναι τα κυρίως αιτήματα. Και βέβαια κάποια άλλα αιτήματα οικονομικού τομέα, να σας πω και για τα νυχτερινά, κυρία Πολύζου.
0: Φυσικά.
1: Ότι τα νυχτερινά είχαν θεσπιστεί το 2003 χίλιες δαχμές. Το 2002, συγγνώμη, 1000 δαχμές. Από 2,93 ευρώ είχαν μειωθεί στο μνημόνιο 2,77 ευρώ. Τώρα τα επανέφεραν 2,93 ευρώ και πέρυσι που δώσαν 20% αύξηση δώσαν 3,33. 3,33. Ξέρετε πόσο είναι αυτό σε δραχμές. 1,134 δραχμές η ώρα. Η αύξηση λοιπόν ήταν 55 λεπτά, καθαρά 30 λεπτά. Δεν νομίζω να είναι λογικό να πάρεις αύξηση 30 λεπτά τη νυχτερινή ώρα εργασίας. Ζητάμε τουλάχιστον τα νυχτερινά να αυξηθούν να πάνε 5 ευρώ η ώρα. Το νυχτοκάματο του τρόμου που λέμε εμείς σε σώματα ασφαλείας. Αυτά είναι κυρίως τα οικονομικά μας αιτήματα. Θεσμικά έχουμε πάρα πολλά. Το κυρίαρχο για μένα είναι να γίνουν προσλήψεις σε σώματα ασφαλείας, γιατί υπάρχει και κύρεση προσωπικού. Από την οκταετή περίοδο των μνημονίων, όπου δεν είχαν γίνει πολλές προσλήψεις σε σώματα ασφαλείας, υπάρχει κύρεση προσωπικού. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη στη Θεσσαλονίκη, ο μέσος όρος των αστυνομικών είναι πάνω από 47 ετών. Δηλαδή, βλέπουμε και 55 άντες σε περιπολικά που οι άνθρωποι δίνουν τα πάντα και προσφέρουν και τρέχουν. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να υπάρχει ανανέωση, να υπάρξουν γενναίες προσλήψεις, γιατί βλέπουμε. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειές μας, όλο ένα και μεγαλώνει και ποσοτικά και ποιοτικά. Βλέπουμε πρωτόγνωρα εγκληματικά που κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουν.
0: Μάλιστα. Θα πω εγώ, κύριε Παπαδάκη, ότι δεν μας τιμά ως χώρα να υπάρχουν και να πραγματοποιούνται διαδηλώσεις από την ελληνική αστυνομία για τα αυτονόητα. Θα έπρεπε αυτό να έχει λυθεί εδώ και πολλές δεκαετίες, θα πω. Και να μείνουμε
1: να πω,
0: σε αυτό.
1: Έχει συμφωνώ. Να πηγαίνεις τώρα με τη στολή να διαδηλώνει ο στρατιωτικός, ο λιμενικός, αστυνομικός, πυροσβέστης για τα δίκαια αιτήματά του, νομίζω ότι όταν και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα μισθολόγια μας έλεγε ότι είμαστε ο στενός πυρήνας του χωρίς σώματα ασφαλείας, δεν υπάρχει χώρα κοινωνία, κύριε Απολούζου. Φανταστείτε μια χώρα να ξέρει ο κόσμος ότι δεν θα λειτουργήσει η αστυνομία. Τι έχει να γίνει, ότι δεν θα υπάρχει περιπολικό. Καλός ή κακός. Πρέπει να υπάρχουν σώματα ασφαλείας. Η εγκληματικότητα, όπως είπα και πριν, πρέπει παρά τις υπέρογκες προσπάθειες και παρά και τις επιτυχίες που έχει το σώμα της αστυνομίας, ολοένα και μεγαλώνει, ολοένα και βλέπουμε νέα πλοκάμια. Σαν τη Λευνία Ήδρα είναι κάτι, θα το έλεγα εγώ. Οπότε τα σώματα ασφαλείας, το να βγαίνουν στον δρόμο δεν είναι λογικό, αν και είναι κάτι που συμβαίνει επί δεκαετίες. Δηλαδή, καθιερωμένα στη ΔΕΘ, βγαίνουμε και εμείς, γιατί πάντα και εμείς έχουμε αιτήματα, γιατί είμαστε, νομίζω, οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα και νομίζω και πιο ενδικημένοι. Νομίζω αυτό είναι πασιφανές και το ξέρει όλος ο κόσμος.
0: Και είστε πάντα εκεί και το βλέπουμε όλοι για όλους τους πολίτες όταν σας χρειαζόμαστε. Κύριε Παπαδάκη, το ερώτημα, μιας και πήγαμε για την ασφάλεια στην κοινωνία, για το αίσθημα ασφάλειας στην κοινωνία, υπάρχει, είναι το ερώτημα μου, το προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας για να υπάρχει αυτή η αίσθηση ασφάλειας στην κοινωνία.
1: Ναι, πολύ απλά είναι 55.000 αστυνομικοί είμαστε, κυρία Πολύζου. Εάν μας άφηναν να κάνουμε μόνο το αστυνομικό έργο με την έννοια της αστυνόμευσης και της προστασίας σας, αυτά. Επειδή όμως η αστυνομία διαχρονικά έχει πάρα πολλά πάρεργα, δηλαδή ασχολείται με πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να ασχολείται η αστυνομία. Γήπεδα, αθλητικές συναντήσεις, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιδόσεις, έλεγχος πολλοδομίας, ΓΟΚ. Η αστυνομία πάει οπουδήποτε την καλέσουν. Πολλές άλλες δημόσιες υπηρεσίες καλούν την αστυνομία ως συνδρομή όταν πάνε να επέμβουν. Γι' αυτό λοιπόν η αστυνομία δεν φτάνει. Δεν φτάνει δυστυχώς, κυρία Πολύζου. Έχει πάρα πολλά πάρεργα. Τα γήπεδα είναι το πιο βασικό για μένα, το οποίο όλες οι διαχρονικά κυβερνήσεις είχαν πει η αστυνομία θα φύγει από τα γήπεδα. Ποτέ δεν έφυγε η αστυνομία. Ελπίζω κάποια στιγμή να γίνει. Άρα λοιπόν δεν φτάνουν οι αστυνομικοί και πρέπει να γίνουν περισσότερες προσλήψεις, όπως είπα και με την έννοια ότι υπάρχει και γερασμένο προσωπικό. Και βέβαια να υπάρχει και μια περαιτέρω, ίσως έγινε πέρσι βέβαια μια αναδιάρθρωση, ίσως θα έπρεπε πάλι να δούμε τις λειτουργικές μονάδες της αστυνομίας, τα αστυνομικά τμήματα, πώς πρέπει να λειτουργούν, πού πρέπει να είναι κλπ. Υπάρχει μια ακολουθία της αστυνομίας με το όπως είναι οι Δήμοι. Δηλαδή σε κάθε Δήμο υπάρχει ένα τμήμα, υπάρχουν τα όρια των Δήμων, ίσως αυτό κάποιες φορές δεν μας βοηθάει. Ίσως κάποιες φορές μας δημιουργεί προβλήματα. Αυτό είναι κάποια φορά ένα πράγμα που πρέπει να το δει η κυβέρνηση και λίγο να αφήσει την αστυνομία να λειτουργήσει πιο αυτόνομα και πιο επιχειρησιακά.
0: πολύ σημαντική και επισήμαση και αυτή. Ελπίζουμε να εισακουστείτε. Κύριε Παπαδάκη, πρόσφατα υποστηρίξατε ότι όλα τα δύσκολα καθήκοντα που έχει το κράτος, στο τέλος τα αναλαμβάνει η αστυνομία. Θέλετε να μας εξηγήσετε σε ποια καθήκοντα αναφέρεστε?
1: Τα διαβατήρια μέχρι το 2006 είναι νομαρχίες. Είχαν γίνει κάποια περιστατικά λαθασμένα, με δόλο, δεν ξέρω τι, τα πήρε η αστυνομία τα διαβατήρια. Έτσι. Όλες τις δύσκολες ασχολίες στο τέλος η αστυνομία καλείται να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Να πω ότι και το ελικόπτερο που έπεσε, τη δικογραφία την κάνει η αστυνομία. Να πω ότι το 24 ώρες του 24ωρο ο εκφραστής του κράτους είναι η αστυνομία. Πείτε μου εσείς ποια άλλη υπηρεσία είναι τόσο κοντά στον πολίτη που αν χρειαστείτε κάτι δεν θα καλέσετε τον κράτο και δεν θα βρείτε ανταπόκριση. Μια έγκυος γυναίκα άκουσα με το ΕΚΑΦ που είχε ένα θέμα, περιπολικό την πήγε τελικά στο νοσοκομείο πριν λίγες ημέρες στις ειδήσεις. Όταν τα δελτία ειδήσεων στη μισή του χρονική διάρκεια απασχολούνται με θέματα με αστυνομικούς, με την εγκληματικότητα, τι άλλο μπορώ να πω εγώ? Πρέπει να ενισχυθεί η αστυνομία και πρέπει να βγουν περισσότερες περιπολίες στον δρόμο. Ίσως και αυτό που λένε και με τα επίσημα, που είναι πάρα πολλά οι αστυνομικοί στα επίσημα, και αυτό είναι μια αλήθεια. Πρέπει μια στιγμή και να δούμε πώς λειτουργούν ίσως και οι ευρωπαϊκές αστυνομίες και να πάρουμε παραδείγματα για να έχουμε και εμείς μια σύγχρονη ευρωπαϊκή αστυνομία. Σίγουρα έχουν γίνει πάρα πολλές θετικές κινήσεις διαχρονικά από πολλές κυβερνήσεις, αλλά δεν νομίζω να είχαν το αποτέλεσμα που περιμέναμε να έχουν.
0: Μάλιστα. Τώρα θέλω να μου πείτε, κύριε Παπαδάκη, αλήθεια όμως, ποια είναι τα συναισθήματα ενός αστυνομικού που λαμβάνει εντολή να βρεθεί απέναντι σε συναδέλφους του που διεκδικούν και για εκείνον?
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Είχαμε και με το περιστατικό το 2003 που στην Αθήνα που είχαμε μια πορεία και είχαν κάποια δακρυγόνα είχαν πέσει τότε που ζητούσαμε τα νυχτερινά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σχεδόν πάντα, κυρία Πολύζου, υπάρχει η αυτοσυγκράτηση, το φιλότιμο και δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Αλλά είναι δύσκολο οι αστυνομικοί που την επόμενη μέρα, 5 Σεπτεμβρίου, το Σάββατο δηλαδή, που θα έχουμε τις μεγάλες συγκεντρώσεις πορείες, που μπορεί ο αστυνομικός να είναι υπηρεσία και πάλι ήταν ο ξάδερφός του, ο αδερφός του, οποιοδήποτε άλλο συγγενής φίλος του. Είναι δύσκολα τα συναισθήματα. Πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας. Δυστυχώς δεν μπορεί να λειτουργήσει η κοινωνία χωρίς αστυνομία. Οι συγκεντρώσεις, οι συναθρήσεις δεν μπορούν να γίνουν χωρίς να υπάρχει μια αστυνόμευση. Πρέπει να προστατεύσουμε την κοινωνία, να προστατεύσουμε το κράτος, να προστατεύσουμε τους συμπολίτες, τους άλλους που θέλουν να κυκλοφορήσουν στη Θεσσαλονίκη, τα καταστήματα. Εγώ ελπίζω και αυτή τη φορά, κυρία Πολύζου, τα τελευταία χρόνια πάντα στη Θεσσαλονίκη έχουμε πολύ καλά μέτρα τάξης, δεν έχουμε επεισόδια, στη ΔΕΘ ειδικά. Και ελπίζω και το 26 να γίνει αυτό, δηλαδή να έχουμε μια φιλιρινική, ήσυχη, μεγάλη προφανώς πορεία στη Θεσσαλονίκη, χωρίς όμως επεισόδια και χωρίς τραυματισμούς αστυνομικών πολιτών κλπ. Είναι πολύ άσχημο πράγμα το να κατεβαίνει ο κόσμος στον δρόμο να ζητήσει τα δίκαια αιτήματά του και στο τέλος εσείς οι δημοσιογράφοι αντί να λέτε για τα δίκαια αιτήματα να λέτε για τα επεισόδια. Και να υπάρχουν και τραυματισμοί και οτιδήποτε άλλο και φθορές στο φτωχό πολίτη. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να επαναληφθεί και φέτος και να έχουμε μια ήσυχη πορεία. Πάντως όντως οι αστυνομικοί είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η κατάσταση και νομίζω ότι οι αστυνομικοί γι' αυτό και χρειάζονται και ψυχολογική υποστήριξη, γι' αυτό και είναι σωστοί επαγγελματίες και γι' αυτό και πολλές φορές είναι και σκληροί ως άνθρωποι. Οι αστυνομικοί μας κάνουν το επάγγελμα. Παρόλο που, ξέρετε κυρία Πολύζου, ο αστυνομικός έχει δείξει διαχρονικό ότι είναι κοντά στην κοινωνία και ότι όποιος πολίτης και να το χρειαστεί προστρέχει και το βοηθάει.
0: Και υποθέτω, κύριε Παπαδάκη, ότι είστε σκληροί οι αστυνομικοί όταν έχετε να κάνετε με υπόδικους, με εγκληματίες. Δεν είναι σκληροί επειδή θέλουν να είναι σκληροί, επειδή έχουν προφανώς κάποιο αντίστοιχο πρόσωπο να αντιμετωπίσουν.
1: Εννοείται. Και όταν χρειάζεται ο άνθρωπος πολύ, είμαστε ίσως οι πιο καλοί και πώς να το πω.
0: Είστε εκείνοι και έχετε αποδείξει ότι είστε εκεί για τον πολίτη.
1: Γιατί και εμείς, κυρία Πολύζου, άνθρωποι της κοινωνίας είμαστε. Δηλαδή και εγώ στη Θεσσαλονίκη διαμένω. Έχω φίλους πολίτες, δεν είμαστε κάποια στιγμή οι αστυνομικοί πήγαιναν να περάσουν και μια εικόνα ότι είμαστε ρομπότ, ότι είμαστε μηχανήματα. Άνθρωποι είμαστε τη καθημερινότητα με τα ίδια προβλήματα που έχετε κι εσείς, με ένα πενιχρό μισθό και εμείς πληρώνουμε φορεία και εμείς πληρώνουμε ασφάλεια για τα αμάξι μας και εμείς έχουμε δώσει στεγαστικά δάνεια κλπ. Και εμείς δυσκολευόμαστε να τα βγάλουμε πέρα, γιατί υπήρχε μια εικόνα για τον αστυνομικό ότι είναι τελείως εκτός κοινωνίας. Όχι, είσαι ο αστυνομικός είναι ένας εκφραστής γνήσιος Έλληνας των προβλημάτων που έχει η μέση κοινωνία της χώρας. Θέλω να πω ότι που είπα πριν ότι σκληρή, όταν πας σε ένα τροχαίο με τραυματισμό, κυρία Πολύζου, και βοηθάς τον συνάνθρωπό σου ή βλέπεις υπάρχει ίσως και θανατηφόρο, ή όταν πάμε σε διάφορα συμβάντα με δοκογειακή βία, με πυροβολισμούς, με επεισόδια, και εμείς κάνουμε την καρδιά μας πέτρα όπως και άλλοι από το ΕΚΑΒ, άλλοι συνάδελφοί μας ή από το λιμενικό ή πυροσβέστες, και προσπαθούμε να αποδώσουμε δικαιοσύνη, να βοηθήσουμε τον κόσμο, να διελευκάνουμε το έγκλημα και να έχουμε μια φιλειρηνική ελληνική κοινωνία που να μπορέσει να πάει μπροστά.
0: Έχετε πολύ το δίκιο νομίζω, και ίσως είστε οι αστυνομικοί με τα περισσότερα προβλήματα, θα πω. Κύριε Παπαδάκη, κλείνοντας, θέλω να μου πείτε αν υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη περιοχές που θεωρούνται άβατο. Στην Αττική, για παράδειγμα, απαιτείται η εμπλοκή ειδικών ομάδων για να επιβληθεί η τάξη σε κάποιες συνοικίες στα δυτικά της πρωτεύουσας.
1: Κοιτάξτε, και η Θεσσαλονίκη είναι πλέον μια μεγαλούπολη του 1,5 εκατομμυρίου. Ποιοτικά και ποσοτικά υπάρχει εγκληματικότητα, η αντίστοιχη που υπάρχει στην Αθήνα, αλλά όχι για τα 4,5 εκατομμύρια της Αθήνας, για το 1,5 εκατομμύριο. Υπάρχουν κάποιες περιοχές που είναι, υπάρχει εγκληματικότητα στην περιοχή του ΟΣΕ, δυτικά, στο Βαρδάρι, στην Οδό Γιαννιτσών, υπάρχει στο Δεδροπόταμο, έχουμε κάποιες φορές με διακίνηση ναρκωτικών. Υπάρχουν κάποιες άλλες περιοχές που παρουσιάζονται περισσότερο κλοπές, διαρρήξεις, όπως το κέντρο σε πολυσύχναστες γειτονίες. Αυτά τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά εμείς οι αστυνομικοί και προσπαθούμε να διασφαλίσουμε τον κόσμο. Δηλαδή, δεν πας τιμά να γίνεται, ας πούμε, κάθε βράδυ να έχει μια ληστεία, κυρία Πολύζου, ένα κατάστημα που διανυκτερεύει, έτσι, που πανελλαδικά γίνεται αυτό. Βλέπω κάθε βράδυ σχεδόν υπάρχει ληστεία σε μίνι μάρκετ. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Οι αστυνομικοί έχουν συλλάβει πάρα πολλές τέτοιους δράστες, δυστυχώς συνεχίζουν. Και να σας πω και ένα άλλο. Κλοπές πορτοφολιών σε λεωφορεία. Υπάρχουν άτομα τα οποία τα έχουμε συλλάβει και 5 και 10 φορές και πάλι είναι έξω. Πολλές φορές θέλω να πω ότι οι αστυνομικοί κάνουν πάρα πολύ σωστά τη δουλειά τους, οδηγούν τους δράστες στη δικαιοσύνη, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει σοφρονισμός, κυρία Πολύζου, και τα ίδια άτομα επαναλαμβάνουν τις ίδιες πράξεις.
0: Δεν είναι θέμα.
1: Υπάρχει κακός παρεμβατισμός. Ίσως δηλαδή είναι και θέμα κοινωνιολόγων και εγκληματολόγων το τι πρέπει να γίνει για να υπάρχει σοφρονισμός. Αυτό ήθελα να πω. Δεν είναι μόνο δουλειά της αστυνομίας η πάταξη, η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Και ίσως θα πρέπει η αστυνομία να δει και πιο πολύ την πρόληψη παρά την πάταξη. Να προλάβω το έγκλημα. Δηλαδή να μην σας κλέψουν. Εάν σας κλέψουν μετά και έρθετε και σας πάρουν τη μήνυση και βλέπω αποτυπώματα, κάμερες κλπ., έχετε ήδη υποστεί μια μεγάλη και ηλική αλλά και ηθική ψυχολογική βλάβη, η οποία είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη και εύχομαι να μην την έχει κανένας συνάνθρωπός μου. Να προλάβουμε δηλαδή το έγκλημα πρέπει.
0: Πώς να το προλάβουμε, κύριε Παπαδάκη, όταν λέτε εσείς αυτή τη στιγμή, τώρα, μόλις τώρα, λέτε ότι εσείς κάνετε πολύ σωστά τη δουλειά σας, συλλαμβάνετε τον ληστή, τον οδηγείτε στον εισαγγελέα και αφήνετε ελεύθερος με βάση τον νόμο, υποθέτω κι εγώ. Άρα λοιπόν, πώς να προλάβουμε κάτι όταν ο εγκληματίας ή ο ληστής ή οποιοδήποτε παραβατικός ξέρει ότι θα αφαιθεί ελεύθερος, πώς θα γίνει σοφρονισμός?
1: Για τις κλοπές.
0: Αυτό δεν πάει για εσάς, κύριε Παπαδάκη.
1: Ναι, ναι.
0: Για τους...
1: Στις ληστείες, να πω ότι είναι κακουργήματα. Προφανώς υπάρχει προφυλάξη στα τριμελήματα στις κλοπές. Ίσως εδώ πρέπει να αλλάξει ο ποινικός κώδικας, να αυστηροποιηθεί για τα αδικήματα των περιουσιακών δικαιωμάτων, να προστατευτεί η περιουσία του Έλληνα πολίτη. Ίσως πρέπει να υπάρχει περισσότερο σοφρονισμός από άλλες υπηρεσίες της περιφέρειας, των Δήμων, της Πρόνοιας, του Υπουργείου Υγείας. Και μετά ο αστυνομικός που έρχεται να συλλαμβάνει και να οδηγεί το δράστη. Δεν θέλω να πω ότι μόνο με τον ασχηματισμό δικογραφιών δεν είναι την εγκληματικότητα. Αυτό θέλω να πω. Είναι θέμα δηλαδή πολύ πολυδιάστατο που πρέπει να το δει η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική πολιτεία λίγο περίπου. Γιατί και οι φυλακές έχουν γεμίσει από ό,τι βλέπω. Και στο τέλος θα πρέπει να φτιάξουμε νέες φυλακές. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε πώς θα. Φαινόμενο ζήθετα και να υπάρχει σοφρονισμός, παιδεία, ώστε να μην οδηγούνται οι δράστες σε αυτά τα δικήματα, ειδικά των κλοπών, επαναλαμβάνω, κλοπές, απάτες, αυτά, με τις απάτες, με τους ηλικιωμένους, με τα τηλέφωνα, με τις κάρτες που γίνονται. Βλέπετε, η αστυνομία έχει δεκάδες συλλήψεις, εκατοντάδες συλλήψεις, αλλά πάλι αυτοί συνεχίζουν από το έτη τη δράση τους. Γιατί? Αυτό πρέπει να μας απασχολήσει.
0: Προς τιμή σας, κύριε Παπαδάκη, που τα λέτε ευθέως και διεκδικείτε τα αιτήματα και των συναδέλφων σας με τις δημόσιες παρεμβάσεις. Βλέπουμε πολλές φορές ότι δεν συμβαίνει συχνά, για να μην δέχονται και αυτή την κριτική. Κάνετε τη διαφορά, όχι μόνο εσείς και άλλοι βέβαια, αλλά επειδή μιλάω με εσάς και συνομιλώ, το διευκρινίζω. Λοιπόν, κλείνοντας, κύριε Παπαδάκη, εγώ θα πω αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι δεν μας τιμά και είναι ντροπή για τη χώρα μας να διεκδικεί αιτήματα τα αυτονόητα η ελληνική αστυνομία. Θα πρέπει να το σκεφτεί. Εγώ δεσμεύομαι, κύριε Παπαδάκη, ότι θα τα πούμε μετά τη ΔΕΘ, μετά τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, για να μας πείτε κι εσείς αν τελικά είναι, εγκρίνεται τα αιτήματα του Πρωθυπουργού ή τελικά δεν έγινε τίποτα. Κλείνοντας, μία πρόταση ακόμα και κλείνουμε.
1: Να πω ότι για μνημονιακές συνθήκες που ζούμε, να ξέρετε, μια βούρτσα για να πλύνουν το όχημα το περιπολικό δεν έχουμε. Πανελλαδικά. Πρέπει να γίνει δαπάνη, να περιμένει να εγκριθεί δαπάνη το ποσό αυτό κλπ. Και πάμε και παρακαλάμε να μας πλύνουν τα περιπολικά. Αυτό μπορεί να λυθεί. Δεν μπορούμε να πλύνουμε το περιπολικό μας. Ένα πολύ απλό πράγμα για να καταλάβει ο κόσμος σε τι συνθήκες ζούμε. Και ότι πολλές φορές ο αστυνομικός βάζει και χρήματα από την τσέπη του για να μπορέσει να λειτουργήσει καλά η υπηρεσία. Δυστυχώς, 9/2026. Εύχομαι να είναι φιλειρηνικές οι πορείες στη ΔΕΘ, να ικανοποιηθούν πάρα πολλά αιτήματα, όχι μόνο δικά μας αλλά και άλλων συμπολιτών μας, και η εγκληματικότητα να κλείψει, να μειωθεί και να έχουμε μια πρόοδο στην ελληνική κοινωνία και βέβαια να στεγωστούν τα δίκαια αιτήματά μας, γιατί πραγματικά οι ένστολοι δεν πρέπει να πετούν. Πρέπει να ικανοποιούνται τα αιτήματά τους για να μπορέσω εγώ για να μπορούμε εμείς να λειτουργούμε σωστά. Μάλιστα. Και να σας προστατεύουμε.
0: Να είστε καλά, καλή μέρα.
1: Γεια σας, καλό
0: υπόλοιπο. Και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά,
1: γεια σας.
2: Σε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης In-House. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης In-House. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει στη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο πρώην Πρωθυπουργός δέχθηκε πολλά πειρά από την κυβέρνηση και από αρκετά μέσα μαζικής ενημέρωσης για την απόφασή του να μιλήσει πριν από τα εγκαίνια της ΔΕΘ, άρα και νωρίτερα από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε και για τα σχέδια του Αλέξη Τσίπρα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Ελλάς, Κώστα Καρποχτσή. Καλή σας ημέρα, κύριε Καρποχτσή.
8: Καλημέρα, κυρία Πολύζου, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Κύριε Καρποχτσή, έχουμε μία πρώτη γεύση, θα πω, για ορισμένα επιμέρους τμήματα του οικονομικού προγράμματος που θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας. Θέλω λοιπόν να μου πείτε και να μας βοηθήσετε να μάθουμε περισσότερα. Πού θα ρίξει το βάρος και ποιο είναι το ολιστικό σχέδιο σύγκλησης με την Ευρώπη?
8: Εμείς 2 Σεπτεμβρίου, ο Αλέξης Τσίπρας, όπως είπατε, ναι, πριν από όλους, θα παρουσιάσει το δικό μας πρόγραμμα, το πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Και αυτό εδράζεται, ξέρετε, και σε μια λογική ότι δεν ερχόμαστε να απαντήσουμε με αντίμετρα, στα ημίμετρα τα οποία θα παρουσιάσει η κυβέρνηση. Ερχόμαστε πραγματικά με ένα επεξεργασμένο, ολιστικό σχέδιο σύγκλησης σε όλα τα επίπεδα της Ευρώπης. Μην ξεχνάμε ότι 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, 7 χρόνια η πολιτική της έχει γεννήσει, εκτός από διαφορά, τεράστιες ανισότητες και μεγάλες αποκλίσεις από την Ευρώπη. Και 7 χρόνια καταρρύπτουμε το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο, και δεν το λέμε εμείς. Το λένε στοιχεία της Eurostat. Το ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης είναι στο 68% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 27,5% του πληθυσμού είναι σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Και ο κοινωνικός μέσος όρος είναι στο 20%. 36% του διαθέσιμου εισοδήματος πηγαίνει στη στέγη, ενώ αντιστοίχως στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσοστό είναι στο 19%. Όλα αυτά συνθέτουν μια εικόνα που δείχνει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο. Και ό,τι μπαλώματα και αν προσπαθήσει να παρουσιάσει η σημερινή κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα τα οποία η ίδια δημιούργησε, γιατί η κυρία Πολύζου, μην ξεχνάμε ότι 7 χρόνια δεν κυβερνά άλλο στον τόπο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κυβερνά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κυβερνά τα τελευταία 7 χρόνια και είχαν και το ευτύχημα να κυβερνούν με ένα πακτολό χρημάτων. ΕΣΠΑ με Ταμείο Ανάκαμψης, πάνω από 70 δις διαθέσιμα να δοθούν. Τα οποία πού πήγανε, κυρία Πολύζου? Εμείς λοιπόν θα έρθουμε με ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο θα βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Στη νέα παραγωγική βάση, στις δικαιότερους φόρους, με ευκαιρίες για τη νέα γενιά και μια μόνιμη ανακατανομή πλούτου και το χαμηλότερο κόστος ζωής. Ουσιαστικά το τρίπτυχό μας περιέχεται στη φράση του να παράγουμε περισσότερο, γιατί το χρειαζόμαστε να παράγουμε περισσότερο στη χώρα και είμαστε και στους παραγωγικούς δείκτες στους χαμηλότερους από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους, να μοιράζουμε δικαιότερα και γενικότερα να ζούμε καλύτερα. Οπότε 2 του μηνός λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θα παρουσιάσει ολοκληρωμένα το πρόγραμμά της. Θα μου επιτρέψετε να μην δώσω περαιτέρω στοιχεία σήμερα, μιας και σε 3 μέρες από σήμερα στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστεί, και νομίζω ότι θα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει αρκετές τομές και καινοτομίες, και είμαστε έτοιμοι και για την όποια κριτική της κυβέρνησης, και θα απαντήσουμε, όπως ξέρετε, και 9 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί και συνέντευξη τύπου το Αλέξη Τσίπρα πάλι στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να απαντήσει σε κάθε επιμέρους θέματα. Είμαστε έτοιμοι για να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της χώρας.
0: Μάλιστα. Δώσατε και την απάντηση, βέβαια, και στη συνέντευξη που δώσατε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην Εφημερίδα των Συντακτών, και δικαιολογήσατε την απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα να μιλήσει στη Θεσσαλονίκη πριν από τον ΝΙΝ στην βούλησή του.
8: Καταλαβαίνω. Αν μου επιτρέπετε, ξεκινήσατε και εσείς έτσι, δεν καταλαβαίνω και τα πειρά. Ίσα-ίσα.
0: Εκεί ήθελα, κύριε. Μισό λεπτό. Κύριε Καρποχτσή, αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι επειδή δώσατε το Σαββατοκύριακο, όπως είπα, στην Εφημερίδα των Συντακτών τη συνέντευξη, και μετά βγήκαν απέναντι όλη η κυβέρνηση και έκαναν λόγο για κατάργηση του εθνημοτυπικού. Γι' αυτό το συζητούμε.
8: Έτσι, δεν είναι για την Ελλάδα σήμερα που μιλάμε, δεν υπάρχει εθνημοτυπικό, με την έννοια ότι, όπως ξέρετε, και η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα δεν θα γίνει στο Βελίδιο, θα γίνει σε κάποιο χώρο εκτός. Γιατί δεν είμαστε και στο πλαίσιο της Βουλής. Δεν είμαστε ένα κόμμα το οποίο έχει κοινοβουλευτική παρουσία. Σε κάθε περίπτωση όμως, βγει ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να παρουσιάσει το πρόγραμμά της πριν από όλους, νομίζω οι αντίπαλοι εισαγωγικά ως θετικό θα έπρεπε να το βρουν, γιατί τους δίνεται το δικαίωμα με τα δικά τους εφόδια να προσπαθήσουν να το αποδομήσουν. Νομίζω ότι ως θετικό για αυτούς το βλέπω. Από την άλλη όμως αποπνέει και μια σιγουριά από πλευράς της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ότι έχουμε ένα καλά επεξεργασμένο πρόγραμμα με τους τομεάρχες, με τις ομάδες επεξεργασίας. Ξέρετε, για ένα κόμμα, για μια συμπαράταξη η οποία έχει κλείσει τρεις μήνες ζωής, έχει μια τρομερά σημαντική δουλειά και είμαστε έτοιμοι εδώ για να δείξουμε τον κόσμο ότι δεν ερχόμαστε ούτε μόνο για να κρίνουμε την κυβέρνηση, ούτε μόνο για να πετάμε πυροτεχνήματα. Είμαστε εδώ για να δείξουμε ότι έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα και συγκεκριμένη οπτική για το πώς θα πρέπει να πορευτεί η χώρα τα επόμενα 4 χρόνια. Και μιλάμε για ένα σχέδιο το οποίο δεν θα έχει ούτε τα χαρακτηριστικά παροχολογίας που θα έχουν οι ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ούτε μια σειρά από πυροτεχνήματα και εφιολογήματα. Ό,τι πούμε, και όπως κοστολογημένο, θα έχει χαρακτήρα μόνιμων μέτρων και όχι χαρακτήρα μπαλωμάτων και επιδοματικής πολιτικής, στην οποία έχει καταφύγει ο μεγαλύτερος πολέμιός της, η Νέα Δημοκρατία. Γιατί αυτό που θα κάνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία θα προσπαθήσει με κάποια μπαλωματάκια να κλείσει πληγές, τις οποίες τα τελευταία 7 χρόνια άνοιξε η ίδια η κυβέρνηση, να μου επιτρέψετε να πω, κυρία Πολύζο. Το τι γίνεται, η αφέμαξη που γίνεται σήμερα στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, το ότι οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις σήμερα που μιλάμε στενάζουν, το ότι 44% σύμφωνα με μια έκθεση της ΓΕΣΕΔΕ για το πρώτο εξάμεινο του 26 που βγήκε πριν από 2-3 μέρες, λέει ότι δεν έχουν ταμιακά διαθέσιμα, το ότι 6% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μόνο λέει ότι είχε πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό από το Ταμείο Ανάκαμψης, εκεί που μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι πήραν τη μερίδα του λιόντος και ο μικρομεσαίος έμεινε απ' έξω, χωρίς να μπορεί ούτε να στηριχθεί ούτε να αναπτύξει την επιχείρησή του. Αυτά λοιπόν είναι προβλήματα τα οποία τα δημιούργησε η κυβερνητική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά λοιπόν θα έρθει να τα αντιμετωπίσει με μπαλωματάκια. Όχι, εμείς δεν είμαστε αυτή τη λογική, ούτε στην επιδοματική πολιτική. Θα έρθουμε με ένα συγκεκριμένο, ολιστικό, ξαναλέω, σχέδιο, το οποίο θα περιλαμβάνει το σύνολο του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και το πού θέλουμε να πάμε.
0: Μάλιστα. Πιστεύετε ότι μέσα από το οικονομικό λοιπόν πρόγραμμα του κόμματος θα ασκηθεί η πίεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη ή τελικά θα περάσει, κύριε Καρποχτσή, η γραμμή των φιλοκυβερνητικών μέσων μαζικής ενημέρωσης που υποστηρίζουν ότι όσα πει ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι σαν τις προγραμματικές δηλώσεις του 2014.
8: Έτσι, εγώ ακούω τη μόνιμη κριτική που κάνει η κυβέρνηση προσπαθώντας να φέρει τη σύγκριση σε μια περίοδο την οποία ήταν τελείως διαφορετικά τα δημοσιονομικά χαρακτηριστικά και ήταν τελείως διαφορετικά γιατί, κυρία Πολύζου, κάποιοι το 2015 είχαν φέρει τη χώρα στον γκρεμού, στο χείλος του γκρεμού. Ας μιλήσουμε λοιπόν για το ποιος έφερε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού το 2015, ποιος έφερε τα μνημόνια και ποιος κατέστρεψε τη χώρα. Ξέρετε γιατί το κάνω όμως αυτό? Γιατί δεν έχουν απαντήσεις για τα προβλήματα του σήμερα. Και ο Έλληνας, ο αγρότης, ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, ο συνταξιούχος, ο φοιτητής, το νέο ζευγάρι, δεν μπορεί διαρκώς να ακούει μια συζήτηση που να πετάει την μπάλα στην εξέταση 2015. 2027 έρχεται, κυρία Πολύου. Και τα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών είναι υπαρκτά και είναι εδώ. Νομίζω ότι όλη η προσπάθεια που κάνουμε για να πηγαίνουμε την κουβέντα στην εξέδρα είναι γιατί δεν έχουν ουσιαστικές απαντήσεις για το σήμερα. Γι' αυτό να μου επέτρεψε να πω ότι ο κόσμος έχει αρχίσει και το αντιλαμβάνεται. Γι' αυτό διαχρονικά σε όλες τις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον 70% των πολιτών θέλει αλλαγή. Δεν συμφωνεί, δεν μπορεί με αυτή την κυβέρνηση. Οπότε εδώ είμαστε εμείς όχι για να απαντήσουμε στην κυβέρνηση, εδώ είμαστε για να πείσουμε τον ελληνικό λαό και να του δείξουμε ότι υπάρχει και ένας άλλος δρόμος. Και αυτός ο δρόμος περνάει μέσα από το πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
0: Με αφορμή αυτό που λέτε, να πω ότι τότε που ο Αλέξης Τσίπρας είχε τη διακυβέρνηση της χώρας, ήταν τότε καλεσμένος μου ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Κατρούγκαλος, και όχι μόνο, και πάμε με αρκετά χρόνια πίσω. Στο ερώτημά μου λοιπόν για την πολιτική που εφαρμόζουν, η απάντηση που είχα λάβει τότε, κύριε Καρποχτσή, ήταν ότι δεν εφαρμόζουν την πολιτική που θα ήθελαν ιδανικά, διότι ήταν η μνημονιακή πολιτική που θα έπρεπε να εφαρμόσουν. Αυτό έτσι γιατί έχει υποθεί και δημόσια στην τηλεοπτική εκπομπή μου και το λέω. Λοιπόν, εσείς τώρα, κύριε Καρποχτσή, Θέλω να μου πείτε, γιατί δέχεται τόσες πολλές επιθέσεις ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης? Και γιατί το ρωτώ αυτό? Διότι ο Νίκος Μωραΐτης έγραψε στο Facebook ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης λυσάει κατά του Αλέξη Τσίπρα. Τι συμβαίνει, πιστεύετε?
8: Δεν θα πω ότι και η συντριπτική μερίδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης ήταν και ποτέ και φιλικά διακείμενη με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό νομίζω είναι. Το γνωρίζει αυτό ο κόσμος. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι πολιτικές που προτείνουμε, οι πολιτικές που θέλουμε να εφαρμόσουμε, δεν έχουν να μας κάνουν φιλικούς σε συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Οι πολιτικές που προτείνουμε και που θα προτείνουμε στις 2 Σεπτεμβρίου έχουν να κάνουν με το πώς θα αλλάξει η καθημερινότητα των πολιτών. Εγώ αντιλαμβάνομαι και τα πειρά που δέχεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ειδικά από την αντιπολίτευση, γιατί καλώς κακώς είναι μια συμπαράταξη η οποία με 3 μήνες ζωής ήρθε και τάραξε λίγο τα νερά. Ήδη από την αρχή της γέννησής της μέχρι και σήμερα κρατά σταθερά, δημοσκοπικά τουλάχιστον, τη δεύτερη θέση, κάτι το οποίο μας γεμίζει με μια συγκρατημένη αισιοδοξία και μας δίνει τη δυνατότητα της περαιτέρω ανόδου.
0: Μάλιστα.
8: Αυτό προφανώς είναι ένα δημοσκοπικό έβριμα, δεν είναι θέσφατο. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε το χρονικό περιθώριο μέχρι τις εκλογές που από ό,τι διαφαίνεται θα γίνουν προς την άνοιξη, και με το πρόγραμμά μας να βγούμε μετά και τη ΔΕΘ, γιατί αυτό είναι το πλάνο μας, να βγούμε στην κοινωνία. Γιατί καλά είναι όλα αυτά που λέμε, αλλά εμείς αυτό που λέγαμε στην αρχή από την ίδρυσή μας, ότι είμαστε από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία, ήδη το κάνουμε στην πράξη. Το κάνουμε στην πράξη με το υβριδικό μοντέλο λειτουργίας του κόμματος με την πλατφόρμα. Το κάνουμε με τις εκδηλώσεις, με τις οποίες κάναμε ανά την Ελλάδα για να συλλέξουμε πληροφορίες και να δούμε τι είναι αυτό που θέλει ο κόσμος και να αρχίσουμε να συνδιαμορφώνουμε το πρόγραμμα. Και από εδώ και πέρα μετά ξεκινάει μια νέα περίοδος εξόρμησης στην κοινωνία, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, σε κάθε χώρο εργασίας, παραγωγής, συνδικαλισμού, έτσι ώστε να κοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας και να είμαστε έτοιμοι μαζί με την κοινωνία για τις επόμενες εκλογές.
0: Μάλιστα, μιας και μιλήσατε για δημοσκοπικό έβριμα, κάπου πήρε το μάτι μου, κύριε Καρποχτσή, και με αυτό να κλείσουμε, ότι σε πρόσφατες ενδεχόμενες κρυφές δημοσκοπήσεις, ότι το κόμμα Ελλάς έχασε μία μονάδα, η οποία πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε εσείς τέτοια εικόνα, και γιατί το θέτω τώρα το ερώτημα? Αν και χθες ο Ανδρέας Δρυμιώτης ήταν κατηγορηματικός εδώ στην εκπομπή, ότι δεν υπάρχουν κρυφές δημοσκοπήσεις. Ποια είναι η θέση σας?
8: Θα σας πω ότι η συγνώση μας τουλάχιστον είναι ότι ολονών, όχι εννοώ της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, είναι ότι οι δημοσκοπήσεις στην περίοδο επίσημες του καλοκαιριού δεν έγιναν ουσιαστικές. Όλες οι δημοσκοπήσεις, όλοι γνωρίζουμε ότι θα γίνουν από την περίοδο της ΔΕΦ και μετά, έτσι ώστε να μετρήσουν και κάτι πραγματικά χειροπιαστό, το οποίο να έχει και αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών, αυτά που θα εξαγγελθούν τουλάχιστον. Οπότε περιμένουμε τις επόμενες και εμείς δημοσκοπήσεις. Δεν είναι όμως η δημοσκοπήση σε εμάς το εργαλείο το οποίο μας κάνει να κοιτάμε μπροστά, είναι οι πολιτικές που θέλουμε να εφαρμόσουμε. Τις αξιοποιούμε, τις βλέπουμε, τις παρατηρούμε, τις μελετούμε, αλλά γι' αυτό σας λέω ότι μας δίνουν όχι σιγουριά, μια συγκρατημένη αισιοδοξία, αλλά ο στόχος μας δεν είναι να ικανοποιήσουμε τις δημοσκοπήσεις. Ο στόχος μας είναι να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των πολιτών μέσα από το πρόγραμμα και τις πολιτικές που θα προτείνουμε και ευελπιστούμε μετά τις εκλογές να εφαρμόσουμε.
0: Δεν μπορώ να μην ρωτήσω. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, πολύ σύντομα βέβαια, ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν ζήτησε προχθές να υπογράψει συμβόλαιο τιμής με την κοινωνία, κύριε Καρποχτσή. Μπορεί αυτή η πρωτοβουλία να ανατρέψει τα σημερινά δεδομένα, πιστεύετε, που δείχνουν την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στη δεύτερη θέση για την προτίμηση ψήφου και μάλιστα με διαφορά από το ΠΑΣΟΚ?
8: Όχι, νομίζω ότι συμβόλαιο τιμής. Συμβόλαιο τιμής νομίζω είναι οτιδήποτε προτείνει ένα κόμμα το οποίο είναι αξιόπιστο στην κοινωνία και τιμά το λόγο του με την παρουσία του. Νομίζω ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η ίδια η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έχει συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό και νομίζω ότι αυτή η εμπιστοσύνη χτίζεται μέρα με τη μέρα που περνάει. Δεν νομίζω ότι λόγια μόνο και υποσχέσεις μπορούν να αλλάξουν οποιαδήποτε εικόνα. Νομίζω μόνο η ουσία και το πολιτικό περιεχόμενο και το παράδειγμα μπορεί να φέρει την αλλαγή και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη από τον ελληνικό λαό.
0: Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της συζήτησης. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Καρποχτσή. Εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε. Να είστε καλά.
8: Και εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Η κυβέρνηση δίνει μεγάλο βάρος στη Βόρεια Ελλάδα, όπως διαπιστώσαμε όλοι από την πρόσφατη άνοδο του Κυριάκου Μητσοτάκη και πολλών μελών του Υπουργικού Συμβουλίου στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Κεντρική Μακεδονία. Για τα σχέδια του Πρωθυπουργού και όχι μόνο, θα συζητήσουμε με τη βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στην Ημαθία και υποψήφια διδάκτορα στον τομέα μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Στέλλα Ραμπατζή. Καλή σας ημέρα, κυρία Ραμπατζή.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύζου. Καλημέρα από την όμορφη Ημαθία. Να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση στην πολύ ωραία σας εκπομπή, αλλά συγχρόνως και να σας συγχαρώ, γιατί δίνετε βήμα σε πάρα πολύ κόσμο, σε πολλούς βουλευτές της επαρχίας και παράγοντες να μιλήσουν και να μεταφέρουν την πραγματικότητα της περιφέρειας μέσω της εκπομπής σας.
0: Αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου και πρέπει να το κάνουμε όλοι οι δημοσιογράφοι αυτό, όχι κάποιοι. Και πάντως σας ευχαριστώ εγώ για την αποδοχή της πρόσκλησης, κυρία Ραμπατζή. Θεωρείτε εσείς, κυρία Ραμπατζή, ότι υπήρξε η ανταπόκριση του κόσμου στην πρόσφατη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κεντρική και τη Δυτική Μακεδονία? Και γιατί το ρωτώ αυτό? Διότι από την αντιπολίτευση υποστηρίζουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει μέρος των ψηφοφόρων της σε αυτές τις περιοχές. Ποια είναι η άποψή σας?
1: Η κυβέρνηση, η αυταετής κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, κυρία Πολύζου, έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα και θα έλεγα ότι έχει ανεβάσει πάρα πολύ τον πύχη και στις προσδοκίες των πολιτών, και ίσως εκεί ποντάρει και βασίζεται και μιλάει η αντιπολίτευση. Από την άλλη όμως, εμείς βλέπουμε, να σας πω ότι προχτές ήμουνα στην Κοζάνη με τον Πρωθυπουργό και παρακολούθησα και όλη την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια σειρά διαδοχικών έργων που γίνονται στη Δυτική Μακεδονία, που φέρνουν σιγά σιγά ανάσα οικονομική αλλά και ζωτική, γιατί πάρα πολλοί κόσμος και εργάζεται και βρίσκει εργασία και θα μείνει στη Δυτική Μακεδονία. Πιστεύω ότι πραγματικά γίνεται τεράστια προσπάθεια και ότι παρά τα προβλήματα που υπάρχουν και τις δυστοκίες που δημιουργήθηκαν, όπως γνωρίζετε, και στο αγροτικό θέμα, ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει, και όχι μόνο ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας, όλοι οι Έλληνες και όλοι οι πολίτες και οι κάτοικοι της Κεντρικής και της Δυτικής Μακεδονίας βλέπουν το έργο που γίνεται και την προσπάθεια που γίνεται πραγματικά.
0: Άρα εκτιμάτε, κυρία Ραμπατζή, ότι παραμένει εφικτός και ο στόχος της αυτοδυναμίας?
1: Εγώ το ζω και το βλέπω σε μια περιοχή όπως αγροτική, όπως ξέρετε, με αρκετά προβλήματα. Βλέπω τον προβληματισμό, βλέπω όμως ότι ο κόσμος είναι πλέον πολύ πιο όριμος και βλέπει και την προσπάθεια και τα έργα που γίνονται. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε μια σειρά από κλιμάκια που θα επισκεφτούν την Ημαθία, και όχι να την επισκεφτούν μόνο για να βγουν, όπως λέμε, πολιτικά τις φωτογραφίες και να φύγουν. Ο κύριος

0: έχουμε τον κύριο Σπανάκη στην ημαφία. Δεν είναι, είναι και η, ουσιαστικά και η ορίμανση έργων που γίνονται και που αποδίδονται, όπως ακριβώς έγινε και με το μετρό της Καλαμαριάς και με άλλα έργα που εμείς στη Βόρεια Ελλάδα βλέπουμε ότι πραγματοποιούνται, όπως και το flyover.
1: Μάλιστα.
0: Βλέπουμε δηλαδή μία σειρά έργων παρά τις δυσκολίες και τις δυστοκίες αυτών των 7 χρόνων και τα λάθη που μπορεί να έχουν γίνει να υλοποιούνται και να πραγματοποιούνται και να αποδίδονται στον κόσμο. Αυτό βλέπει ο κόσμος της Κεντρικής Μακεδονίας και συνεχίζει να πιστεύει σε μία προσπάθεια παρά τις δυσκολίες. Για παράδειγμα, που έχουν οι αγρότες μας αυτή την περίοδο, το ξέρετε, την υποαγροτική περιοχή και οι κτηνοτρόφοι.
1: Επίσης ξέρω, κυρία Αραμπατζή, ότι και γνωρίζω και το βλέπω όταν έρχεστε, πολύ συχνά έρχεστε στη Βουλή για να αναδείξετε και αυτά τα θέματα που αφορούν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Άρα λοιπόν θέλω να μου πει, κυρία Αραμπατζή, τι ελπίζει ότι θα περιέχει το καλάθι της ΔΕΘ για την ημαφία, για τον τόπο της?
0: Γνωρίζω πολύ καλά ότι η ΔΕΘ θα έχει για όλες τις κοινωνικές ομάδες της ημαφίας, δηλαδή δεν θα έχει μόνο για τους αγρότες. Θα έχει για πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες. Σίγουρα εμείς αυτή τη χρονιά, να σας πω, ο αγροτικός τόπος, περάσαμε μια δύσκολη χρονιά λόγω της μεταφοράς και καλώς έγινε της ΑΔΕΣ των ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά εκτός από τα αγροτικά, πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός έχει στο μυαλό του να επενδύσει και σε άλλους τομείς και το είδαμε αυτό το διάστημα και με την Δυτική Μακεδονία, με την κυρία Κεφαλογιάννη και την Άννα την Καραμαλή, οι οποίοι στήριξαν με έργα και με ανακοινώσεις το πρόγραμμα του ορεινού τουρισμού της Δυτικής Μακεδονίας. Εμείς στην ημαφία ξέρουμε ότι το επόμενο διάστημα θα βαδίσουμε όχι μόνο με τα αγροτικά, αλλά και με την επισκεψιμότητα και με την τουριστική ανάπτυξη, και θα περιλαμβάνεται στο πακέτο του Πρωθυπουργού αυτό το πράγμα. Όπως φυσικά και με τις ελαφρύνσεις και με την στήριξη που θα δώσει σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, που είναι πολύ σημαντικό να βοηθηθεί η οικογένεια για να μείνει στην ημαθία ο κόσμος όπως θέλουμε, να μείνουν τα νέα παιδιά.
1: Εσείς εκλέγεστε σε μια αγροτική περιοχή, όπως μας είπατε, αλλά μέχρι τώρα, κυρία Αραμπατζή, έχουμε ακούσει ή διαβάσει συγκεκριμένη αναφορά στόχευση στην ενίσχυση των αγροτών. Ακούμε γενικά, αλλά κάτι συγκεκριμένο δεν έχουμε ακούσει για την ημαφία και τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Έχετε κάνει κάποια συζήτηση, μιας και ήσασταν με τον Πρωθυπουργό και στην περιοδία? Συγκεκριμένα αιτήματα εννοώ.
0: Συγκεκριμένα αιτήματα, θα σας πω. Λοιπόν, επειδή έχω κάνει πολλές επισκέψεις, όπως είπατε, και στη Βουλή που βρισκόμαστε και με βλέπετε, αλλά και με πολλούς αγρότες μας και κτηνοτρόφους, και με τον κύριο Σχοινά και με κυβερνητικά στελέχη και με τον κύριο Χατζηδάκη, έχω βρεθεί και με άλλους. Με το ξεκαθάρισμα που γίνεται το ΟΠΕΚΕΠΕ, θέλω να γνωρίζετε ότι οι πληρωμές των αγροτών, των πραγματικών νοικοκυρέων αγροτών, έχουν αρχίσει και γίνονται πολύ καλύτερες. Αυτό στο οποίο στοχεύουμε και και το έχουμε συζητήσει και με τον Πρωθυπουργό αλλά και με τον κύριο Σχοινά, είναι ότι από εδώ και πέρα θα βοηθηθούν πάρα πολύ οι νέοι αγρότες, έτσι ώστε τα παιδιά που θα αποφασίσουν και οικονομικά και με άλλα προγράμματα, οι νέοι που θα αποφασίσουν να μείνουν στον αγροτικό τομέα και με επιμόρφωση, έχουμε πει και με τον κύριο Σχοινά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, οι νέοι που θα αποφασίσουν να μείνουν στην επαρχία και στον αγροτικό χώρο θα ενισχυθούν πάρα πολύ και θα βοηθηθούν έτσι ώστε να είναι παρόντες στην επαρχία την επόμενη μέρα. Γι' αυτό σας το λέω, είμαι πάρα πολύ σίγουρη, μας το έχει διαβεβαιώσει και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Μάλιστα, αύριο, κυρία Αραμπατζή, θα δεχθείτε την επίσκεψη του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη. Ποια είναι η κατάσταση με τις δομές στην ημαφία, θέλω να μου πείτε, και τι μπορεί να κομίσει ο κύριος Πλεύρης?
0: Η κατάσταση με τις δομές είναι η καλύτερη που υπήρξε όλων των εποχών, κυρία Πολύζου, και σας το λέω, όχι να περηφανευτώ γιατί είμαι μέλος της κυβέρνησης, γιατί και ως πολιτικός αλλά και ως που προέρχομαι από την αυτοδιοίκηση αλλά και ως γυναίκα έχω επισκεφτεί και ως γιατρός βέβαια έχω επισκεφτεί και τις δύο τις δομές. Οι δομές αυτές έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ στις υποδομές τους και στη λειτουργία τους και με καινούριο προσωπικό και με καινούριες υποδομές και ουσιαστικά δίνουν, να σας πω, και μια ανάσα στην περιοχή γιατί δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Συν του ότι, όπως ακριβώς είχε υποσχεθεί και ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο κύριος Πλεύρης, τα άτομα που υπάρχουν μέσα στις δομές, που φιλοξενούνται οι άνθρωποι, που τους δεχόμαστε μέχρι να τελεσιδικήσει η αίτηση ασύλου τους, πλέον εργάζονται στον πρωτογενή τομέα και σε πολλές επιχειρήσεις.

0: αλλά και σε αγρότες μας. Δηλαδή βοηθάνε και την τοπική οικονομία.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, κυρία Ραμπατζή, επισκεφτήκατε πρόσφατα το κέντρο υγείας στην Αλεξάνδρεια. Ναι. Ποια άποψη σχηματίσατε, θέλω να μου πείτε.
0: Λοιπόν, το κέντρο υγείας της Αλεξάνδρειας, επειδή το έχω δει και ως γιατρός της περιοχής και το έχω δει και ως δημοτική σύμβουλος όταν ήμουν και ως πολιτεύτρια, έχει γίνει ένα διαφορετικό οίκημα, έχει ριζικά ανακαινιστεί. Συν του ότι κάνουμε αυτή τη στιγμή και προσπάθεια ως κυβέρνηση και το έγραψα κιόλας και στο δελτίο τύπου που έδωσα, να μετά ουσιαστικά την βελτίωση των συνθηκών αλλά και την επάνδυση με προσωπικό των νοσοκομείων μας, των δύο, της Νάουσας και της Βέρειας, ουσιαστικά να στηρίξουμε και την πρωτοβάθμια φροντίδα, κυρίως με νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, περισσότερο από αυτό που έχει, γιατί αν γνωρίζετε λίγο για το Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας, είναι ένα κέντρο υγείας το οποίο εξυπηρετεί ένα δήμο 45.000 κατοίκων με πάρα πολλά χωριά. Δηλαδή έχει πάρα πολλή επισκεψιμότητα και ιδιαίτερες συνθήκες, γιατί έχουμε μετακίνηση πληθυσμών και πάρα πολλά και τροχαία και πάρα πολλά περιστατικά στα εξωτερικά ιατρία. Εγώ, αν μου δώσετε το βήμα, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο άλλα σημαντικά έργα, για τα οποία το ένα μάλιστα στον ιατρικό χώρο ασχολήθηκα. Ήταν η αποσύνδεση που έγινε του νοσοκομείου Νάουσας με την είσοδό μου στη Βουλή από το νοσοκομείο Βέρειας, και αυτό για να στηρίξουμε το περιφερειακό μας νοσοκομείο της Νάουσας, το οποίο έχει πάρα πολύ καλή απόδοση. Και επίσης αυτή τη στιγμή παλεύουμε και για την σύνδεση, την απευθεία σύνδεση της Νάουσας με την Εγνατία Οδό, το οποίο είναι και αυτό ένα έργο πάρα πολλών δεκαετιών, το οποίο είχε λίγο σταματήσει, και με την είσοδό μου στη Βουλή ειλικρινά παλεύω να γίνει και αυτό, και για την μεταφορά των κατοίκων, αλλά κυρίως, κυρία Πολύζου, επιτρέψτε μου, για τη μεταφορά των προϊόντων, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξυπηρετούνται και οι αγρότες μας για τη μεταφορά των προϊόντων τους, αλλά και οι εταιρείες μεταποίησης που έχουμε στην περιοχή και επενδύουν ουσιαστικά στην ημαθία.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο. Εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε όλα τα θέματα.
0: Ένα πράγμα μόνο, ότι στην ημαθία και εγώ ως βουλευτής, αλλά και πάρα πολλούς κόσμους και με τη συνένεση και των τριών δήμων, ουσιαστικά έχουμε θέσει το θέμα στην κυβέρνηση για την δημιουργία προαστιακού, ενός προαστιακού που είδαμε ότι φτάνει μέχρι τη Σύνδο, και θέλουμε και εμείς, όπως και η Πέλα βέβαια, να προεκταθεί για να διευκολύνει πάρα πολύ τις μετακινήσεις των πολιτών, και θα το παλέψουμε και θα συνεχίσουμε να επιμένουμε. Και εγώ προσωπικά περισσότερο από όλους, γιατί με το που μπήκα στη Βουλή το έθεσα σαν θέμα και το πιστεύω πάρα πολύ. Πιστεύω ότι ως χώρα έχουμε επενδύσει πάρα πολύ και καλά κάναμε στην άσφαλτο, με τα έργα της Εγνατίας Οδού που συνεχίζονται και που είναι φανταστικά. Μας έχουν εξυγχρονίσει. Είδατε τι έγινε, ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός για τον Ε65 και στην Κοζάνη που ήμασταν μαζί. Αλλά πιστεύω πάρα πολύ και στο σιδηρόδρομο και τον θέλει και ο κόσμος, κυρία Πολύζου.
1: Και θα γίνει και πιο εύκολη η ζωή των πολιτών, και είναι πολύ σημαντικό να γίνει δεκτό το αίτημα. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κυρία Ραμπατζή. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε.
0: Ακόμη μια φορά ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, για να ακουστεί και η φωνή της ημαθίας και της επαρχίας της Ελλάδας, της περιφέρειας.
1: Να είστε καλά. Εδώ θα είμαστε να ξανακουστεί. Γεια σας.
0: Έγινε. Καλή συνέχεια.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπωνη Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
5: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
6: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
7: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
8: Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Σπορτς. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Νορβηγού δεξιού μπακ Μάρκους Πέντερσεν. Πρέμιερα στο Europa League με τη Γιαγκελόνια εντός έδρας θα κάνουν οι Πειραιώτες στις 16 Σεπτεμβρίου. Στις 28 Ιανουαρίου με την Τορέενσε στην Πορτογαλία ολοκληρώνεται η League Phase για τους Ερυθρόλευκους. Φανέλα βασικό αναμένεται να πάρει ο Σάεκα αντού τιμωρημένου Ροντινή στον απόψινό αγώνα με τον Αστέρα Σάκτρο στην Τρίπολη. Πρεμιέρα με την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα στις 15 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ θα κάνει ο Παναθηναϊκός στο Conference League, ενώ το Τριφύλι θα ολοκληρώσει τη League Phase με την Brighton εντός έδρας στις 17 Δεκεμβρίου. Χωρίς τον τραυματία Τσίρι Βέγια, τα πλάνα του Τζέικομπ Νίστρουπ για τον εκτός έδρας αγώνα της Δευτέρας με τον Λεβαδιακό. Βασικός αναμένεται να ξεκινήσει ο Μίλαν Βιτάλης αντί του Κάιρνεν στα χαφ στην αναμέτρηση της ΑΚ με την Κυφσία στο Απόστολος Νικολαίδης. Θες την 11 διεκδικούν Ζήνη και Ζούπκοφ απέναντι στη Λας Κλίτζερ στις 8 Σεπτεμβρίου. Στην Allwyn Arena θα κάνει πρεμιέρα ο δικέφαλος στη League Phase του Champions League στη Γερμανία με την Dortmund στις 27 Ιανουαρίου, η τελευταία αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πολύ κοντά στον δανεισμό του 27χρονου Βραζιλιάνου στόπερ της Ακτάρ Ντονιέτσκ και Diego Costa. Χωρίς τραυματίες Λουσία και Καμαρά θα αγωνιστούν οι ασπρόμαυροι στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο. Στις 17 Σεπτεμβρίου με τη Hoffenheim στο Παγκρίτιο ξεκινά ο Όφι το ταξίδι του στη League Phase του Europa League. Τελευταίο μάτς στις 28 Ιανουαρίου εντός έδρας με Λεχ Πόζναν. Παίκτης των κριτικών είναι και επίσημα ο Βόσνιος επιθετικός Κέναν Κόντρος, δανεικός από τη Φερεντσβάρος, όπου μάλιστα συμπεριλήφθηκε στην αποστολή των κριτικών για τον αγώνα με τον Άρη. Ο Πανετολικός επικράτησε τη Καλαμάτα στο Αγρίνιο 2-0 και έκανε το 2-2 στο πρωτάθλημα. Στο Πανθεσσαλικό στάδιο, Βόλος και Ηρακλής αναδείχθηκαν ισοπάλοι 1-1 στον πρώτο αγώνα της ημέρας. Η διοργανώτρια αρχή της EuroLeague θα ανοίξει πειθαρχική διαδικασία σε βάρος της Dubai BC για ενδεχόμενη παραβίαση κανονισμών στον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε τον γκάρ του Ολυμπιακού Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τους Πειραιώτες μέχρι το 2027. Στην Bundesliga με assist του Καρέτσα στο πρώτο γκολ και τον Γιάννη Κωνσταντέ για να σκοράρει το δεύτερο, η Dortmund επικράτησε 2-0 του Αμβούργου. Ανησυχία επικράτησε στους κίτρινους για την κατάσταση του Κωνσταντέγια καθώς βγήκε αλλαγή στο 51ο λεπτό λόγω τραυματισμού. Στους υπόλοιπους αγώνες της πρεμιέρας, Elfersberg Bayer Leverkusen 3-2, Κολονία Hoffenheim 3-2, Λιψία Gladbach 3-0, Mainz Paderborn 0-0 και Union Βερολίνου Eintracht Frankfurtis 3-3. Στην Premier League η Χάλ επικράτησε τη Coventry 1-0 εκτός έδρας με τον Κωνσταντίν Τζολάκη να κρατάει για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ανέπαφη την αιστεία του. Στους υπόλοιπους αγώνες Premier League, Liverpool Nottingham Forest 2-2, Bournemouth Everton 1-1 και Tottenham Newcastle 0-2. Για την τρίτη αγωνιστική της La Liga, Levante Betis 5-2, Real Sociedad Espanyol 2-1 και Sevilla Atletico Madrid 1-3. Στην Ιταλία, Monza Udinese 2-3, Sassuolo Torino 2-1, Fiorentina Frosinone 0-3 και Juventus Parma 2-0. Και στη Γαλλία, Strasbourg Lens 2-1, Lorient Troyes 1-2, Lyon Havre 1-1, Brest Τουλούζ 2-2, ο Σερ Αντζέ 1-3. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: εικόνα του Σωκράτη Αληφτήρα, όπως και η φωνή του, έχει αποτυπωθεί στο μυαλό όλων των Ελλήνων εδώ και περίπου μία δεκαετία. Από τις μεγάλες κινητοποιήσεις των αγροτών την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, έκτοτε παραμένει πάντα στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεων. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε μαζί του για όσα προσδοκούν οι αγρότες από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Αληφτήρα.
1: Καλημέρα κύριε Απολίζου, καλημέρα τις οκροατές σας.
0: Κύριε Αληφτήρα, διάβασα εχθές την εφημερίδα των συντακτών ότι αν και ακούγονται πολλά για τις παροχές που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, δεν υπάρχει παρά μικρή αναφορά στους αγρότες. Πιστεύετε εσείς, κύριε Αληφτήρα, ότι θα προσπεράσει ακόμα μία φορά τον πρωτογενή τομέα?
1: Καταρχήν κύριε Απολίζου, δεν θέλουμε από τον κύριο Μητσοτάκη εμείς να μας δώσει παροχές οι οποίες θα είναι προσωρινές και δεν θα λύσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στους αγρότες. Προσδοκούμε ότι αύριο το πρωί, αν είναι εφικτό, ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση του συνολικότερα θα δώσει λύση στα προβλήματα που υπάρχουν και το κυριότερο θα πληρώσει τα ευρωπαϊκά κονδύλια του 2025 που όφιλε να τα πληρώσει μέχρι τέλος Ιουλίου στους αγρότες που πραγματικά παράγουν και τα χρωστάνε. Καθώς είναι πολλοί συναδελφοί μας που δεν έχουν πάρει τα χρήματα που δικαιούνται λόγω ελέγχων monitoring, λόγω ελέγχων που γίνονται για την ευλογιά και ένα σωρό άλλων διαδικασιών, τις οποίες το Υπουργείο αδυνατεί να, και η ΑΔΕΑ αδυνατεί να ολοκληρώσει, έτσι ώστε να φτάσουν αυτά τα χρήματα στους ανθρώπους που τα χρειάζονται και είναι υπεραπαραίτητα, όχι μόνο για τη συνέχεια της καλλιεργητικής διαδικασίας, αλλά κυρίως για την επιβίωση των ίδιων και των οικογενειών.
0: Μάλιστα, θα υπάρξουν κινητοποιήσεις, κύριε Αληφτήρα, στην τριήμερη παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, και αν ναι, με ποια αιτήματα?
1: Εχθές έγινε μια πανελλαδική σύσκεψη, η Γραμματεία της Πανελλαδικής συναντήθηκε στα Μάλγαρα της Θεσσαλονίκης, όπου ομόφωνα πήραμε την απόφαση ότι από τη στιγμή που δεν επιλύονται τα προβλήματα και είμαστε σε πολύ χειρότερο σημείο από ότι ήμασταν 55 μέρες στον δρόμο το προηγούμενο Δεκέμβριο και Ιανουάριο που κάναμε τις κινητοποιήσεις, αποφασίσαμε λοιπόν το Σάββατο στις 5 ώρα το απόγευμα να πάμε με ένα συμβολικό αριθμό τραχτέρα από τις δύο κρυφές, θα το δούμε αυτό στο Λευκό το Πύργο, και αγρότες φυσικά που θα μετακινηθούν κτηνοτρόφοι με λησοκόμη και αλύσεις από όλη την Ελλάδα με αυτοκίνητα ή με λεωφορεία, έτσι ώστε να δείξουμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι θα πρέπει να επιλύσει τα προβλήματα. Και ποια προβλήματα θα πρέπει να επιλύσει? Θα πρέπει να κάνει άμεσες παρεμβάσεις όσον αφορά το κόστος παραγωγής. Δεν μπορεί μεσοσταθμικά να έχει ανεβεί τους τελευταίους μήνες το κόστος παραγωγής 30-40%. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να παράγουμε με 2 ευρώ πετρέλαιο. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να παράγουμε επειδή υπάρχει κρίση στον Περσικό κόλπο και έπεσαν οι πύραυλοι να ανεβαίνουν τα λιπάσματα στην Ελλάδα. Θα πρέπει να γίνουν σαφείς παρεμβάσεις πάνω σε αυτό. Οι τιμές των προϊόντων εξακολουθούν να είναι εξευτελιστικές, ενώ αντιθέτως οι τιμές που απολαμβάνουν που αγοράζουν τα προϊόντα οι καταναλωτές στο σούπερ μάρκετ είναι πανάκριβες. Εμείς εκτός από παραγωγή είμαστε καταναλωτές. Υπάρχουν ανεξέλεγκτες εισαγωγές όμοιων προϊόντων που υπάρχουν στη χώρα μας από χώρες του εξωτερικού και από τρίτες χώρες. Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα. Έρχεται και σε σκληρό σιτάρι από την Ουκρανία, μια χώρα που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ό,τι υπάρχει με το περιβάλλον, με το πολέμου που υπάρχει εκεί. Έρχεται ρύζι από τον Μπαγκλαντές, όταν υπάρχουν χιλιάδες τόνοι αδιάθετοι στις αποθήκες στα Μάλγαρα. Έρχονται πατάτες από την Αίγυπτο και από το Μαρόκο, όταν οι πατάτες στον Ευρωκόπη είναι αδιάθετες και σαπίζουν μέσα στις αποθήκες. Αυτό είναι θέμα κεντρικής πολιτικής και θα πρέπει η κυβέρνηση να πάρει μέτρα. Και φυσικά για τους κτηνοτρόφους θα πρέπει κάτι να γίνει επιτέλους με την ευλογιά, με τον αφόδη πυρετό. Έχουμε χάσει περισσότερα από 800.000 εγωπρόβατα στη χώρα μας, ένα σύνολο ζωικού κεφαλαίου που προβάλλουν περίπου 5 εκατομμύρια. Δεν ακούτε που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση του Υπουργείου 15-17 εκατομμύρια, είναι περίπου 5 με 6 εκατομμύρια. Και είδατε τι έγινε προχθές στη Μυτιλήνη. Αυτοί οι άνθρωποι απολύτως δίκαια θέλουν να επιβιώσουν. Αυτό ζητάνε. Την επιβίωσή του ζητάνε και να αλλάξει στρατηγική που αντιμετωπίζει τις βιονώσεις της κυβέρνησης.
0: Μιας και με πήγατε στην ευλογιά των προβάτων, κύριε Αληφτήρα, θέλω να μου πείτε πώς έχει επηρεάσει η ευλογιά των προβάτων την καθημερινότητα των αγροτικών περιοχών. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά όλους τους αγρότες.
1: Κοιτάξτε, όλες οι αγροτικές περιοχές, κυρίως στις επαρχίες, σε μεγάλες επαρχίες όπως είναι ο Θεσσαλικός, σε μεγάλους νομούς, οι περιφέρειες όπως είναι ο Θεσσαλικός Κάμπος, όπως είναι η Ήπειρος, η Λέσβος έχει πολύ αναπτυγμένη, έχει πάρα πολλά εγωπρόβατα. Άνθρωποι μένουν χωρίς ένα ευρώ εισόδημα, καθώς όταν βρίσκονται με την ασθένεια της ευρωδιάς στα ζώα τους, το κράτος πηγαίνει, οι κτηνίατροι και οι εκδορίστες τα σφάζουν. Υπάρχουν οικογένειες που δεν μπορούν να δώσουν στα μέλη τους τα βασικά προϊόντα. Παιδιά που εγκαταλείπουν τις σπουδές για να γυρίσουν πίσω, καθώς αδυνατούν οι γονείς τους. Και όσον αφορά τους καταναλωτές, έχει επίπτωση, καθώς δεν έχουμε το κρέας, δεν έχουμε δηλαδή το αρνί, το κατσίκι, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Που σημαίνει ότι αυτό υπάρχει έλλειψη στα ράφια, μόνο ότι αυτό συνεπάγεται στην τιμή των προϊόντων και στις αγωγές που σας είπα. είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα και για τη ΦΕΤΑ. Ένα προϊόν που είναι brand, ένα προϊόν το οποίο εξάγεται σε μεγάλες ποσότητες στο εξωτερικό και η χώρα μας εισπράττει πάρα πολλά χρήματα. Η ΦΕΤΑ πρέπει να γίνεται με εγωπρόβιο γάλα. Καταλαβαίνετε ότι αν χαθούν, αν συνεχιστεί όλο αυτό με τα εγωπρόβατα και σφαγιάζονται λόγω των ζωνώσεων, δεν θα υπάρχει εγωπρόβιο γάλα, το οποίο είναι απαραίτητο ιστοτικό για να δημιουργηθεί η ΦΕΤΑ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα που λέμε στο χωριό μας. Λέει το κράτος ότι δεν εμβολιάζει τα ζώα γιατί θα χάσουν τις εξαγωγές ΦΕΤΑ καθώς θα είναι από μολυσμένα ζώα. Αν όμως συνεχίσουμε αυτή τη στρατηγική, θα χάσουμε τη ΦΕΤΑ λόγω ανεπάρκειας του εγωπρόβιου γάλακτος.
0: Πάντως, κύριε Αληφτήρα, με όσα μας περιγράφετε και μας αναφέρετε, αυτό που σκέφτεται τώρα αυτή τη στιγμή ο Κροατής είναι ότι στο τέλος θα καταλήξουμε να εισάγουμε μόνο. Δεν θα παράγουμε ούτε τυρί, ούτε ελαιόλαδο, ούτε τα βασικά αγαθά προϊόντα, ούτε τίποτα. Όταν εισάγουμε λεμόνια από την Τουρκία, είναι ένα, όπως είπατε και εσείς, είναι ένα θέμα. Πατάτες, ρύζι κτλ. Αυτό καταλαβαίνουμε.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και βάλατε τα λεμόνια. Τα λεμόνια στην Αργολίδα σαπίζουν πάνω στα δέντρα, καθώς δεν υπάρχουν εργατικά χέρια να τα μαζέψουν. Και ένα δεύτερο, καθώς οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές, εξαιρετικές και δεν βγαίνει καν το κόστος παραγωγής έτσι ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να πάνε να συλλέξουν. Και έρχονται ανεξέλεγκτα από την Τουρκία και από οπουδήποτε, από την Αργεντινή, ανεξέλεγκτα προϊόντα όμοιας ποιότητας. Δεν υπάρχει εθνικό στρατηγικό σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα, κυρία Πουλίδου. Και όταν καμία κυβέρνηση δεν έχει σκύψει πραγματικά πάνω από το προβληματογραφικό τομέα, είναι σαν να λέει στους νέους κυρίους ανθρώπους ότι δεν σας θέλω στο επάγγελμα, σηκωθείτε και φύγετε, κάντε κάτι άλλο. Θα βρω εγώ, θα κάνω εισαγωγές για να μπορέσουν να ίσω τον ελληνικό πληθυσμό και τους τουρίστες που έρχονται στη χώρα μας. Δεν είναι τυχαία τα στοιχεία που υπάρχουν επίσημα από την Ελστάτ ότι το 2025 75.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τον πρωτογενή τομέα σε σύνολο 550.000, δηλαδή είναι περίπου το 18%. Και από αυτούς τους 75.000 ανθρώπους, δυστυχώς, ο μεγαλύτερος πληθυσμός ήταν νέα κυρίως άτομα. Νέα άτομα που είχαν όρεξη, που γύρισαν πίσω μετά την εποχή των μνημονίων από τα μεγάλα αστικά κέντρα για να καλλιεργήσουν τα χωράφια που είχαν από τους πατεράδες τους, από τους παππούδες τους. Αλλά το βλέπουν ότι το κράτος δεν τους δίνει τα εχέγγυα και κυρίως δεν τους δίνει μία προοπτική έτσι ώστε να μπορέσουν να επενδύσουν στον πρωτογενή τομέα, γιατί μιλάμε για επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ, και να κάνουν αυτό που αγαπάνε και αυτό που θέλουν. Τι θέλουν, δηλαδή να μείνουν στα χωριά, στην επαρχία, να αναζωογονηθεί η επαρχία και να παράγουν ποιοτικά και κυρίως φθηνά ελληνικά προϊόντα για όλο τον ελληνικό πληθυσμό.
0: Μάλιστα. Να μείνω και λίγο παραπάνω στην Θεσσαλία, θέλω, κύριε Αληφτήρα. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η κατάσταση και γιατί θέλω να μείνω, διότι η Θεσσαλία, μιλάμε για την καρδιά της Ελλάδας, τόσο γεωγραφικά να πω, όσο και από άποψη γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής.
1: Πραγματικά η Θεσσαλία τα τελευταία χρόνια έχει χτυπηθεί από σεισμό στον Τύρναβο, στο Δαμάσι ζουν ακόμα σε κοντέινερ ο πληθυσμός, οι Τυρναβίτες, έχει χτυπηθεί από τον Ιαννό, έχει χτυπηθεί από τον Ντάνιελ και από τον Ηλίας. Έχουν δοθεί περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια ευρώ στην Θεσσαλία για την ανασυγκρότησή τους και αυτά τα χρήματα είναι στα γόνατα των Ιαννών, δεν φτάνουν ακόμα και δεν έχουν γίνει όσα πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξαναστηθεί η Θεσσαλία και να ορθοποδήσει. Αν η Θεσσαλία καταρρεύσει, θα καταρρεύσει όλος ο πρωτογενής τομέας, καθώς είμαστε αυτοί που σέρνουμε στην ουσία το κάρο για τον πρωτογενή τομέα, καθώς η Θεσσαλία και η οικονομική της ευημερία αλλά και η κοινωνική της συνοχή εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την οικονομική ευημερία των ανθρώπων του πρωτογενή τομέα. Και πραγματικά, κυρία Πολύζου, σκέφτομαι ότι όλα αυτά δημιουργήθηκαν λόγω ανικανότητας όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά να θωρακίσουν την Θεσσαλία με έργα, με φράγματα, με διανοίξεις από τα ρέματα και τα χαντάκια. Δηλαδή, αντί να δώσουν, να σκεφτείτε τα τρία μεγάλα φράγματα που έχει εξαγγείλει το 2021 ο κύριος Μητσοτάκης, το φράγμα της πύλης του Μουζακίου και της Σκοπιάς των Φαρσάλων, και τα τρία μαζί κοστίζουν 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Αν υπήρχαν αυτά τα φράγματα, σίγουρα δεν θα ήταν τόσο μεγάλες ζημιές. Σίγουρα δεν θα θυμούσαμε θύματα, καθώς έχουμε θυμίσει και θύματα αυτές τις πλημμύρες. Και το κράτος προτιμά να αποζημιώνει και να δίνει 3 δισεκατομμύρια ευρώ, αντί να κάνει έργα πνοής, έργα ανάπτυξης, έργα που θα κρατήσουν τους ανθρώπους στον τόπο τους και να συνεχίσουν να παράγουν. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να πάρθουν ρηξικέντευτες αποφάσεις και να διαμορφωθεί ένα ολιστικό σχέδιο στην πρωτογενή τομέα. Δεν είναι κάθε κυβέρνηση φτιάχνει ένα καινούργιο σχέδιο στην πρωτογενή τομέα. Θα πρέπει όλοι μαζί, στη Βουλή, στο Κοινοβούλιο, να καθίσουν ένα τραπέζι, να δουν τι πρωτογενή τομέα θέλουμε, αν θέλουμε βασικά τον πρωτογενή τομέα και αν θέλουμε τον πρωτογενή τομέα, τι πρωτογενή τομέα θέλουμε. Θέλουμε να έχουμε ένα πρωτογενή τομέα ο οποίος θα μπορεί να τροφοδοτεί την ελληνική κοινωνία με ποιοτικά προϊόντα. Αν πραγματικά το θέλουμε, θα πρέπει να δώσουμε στους ανθρώπους της υπαίθρου τη θέση που πρέπει, τα εχέγγυα που πρέπει, έτσι ώστε να συνεχίσουμε να είμαστε βιώσιμοι και να παράγουμε γεώμα.
0: Μάλιστα. Διάβασα επίσης, κυρία Αληφτήρα, πρόσφατα ότι η Θεσσαλία από το κέντρο της αγροτικής παραγωγής μετατρέπεται σε μία θάλασσα φωτοβολταϊκών. Είναι πραγματική η περιγραφή που δίνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης?
1: Είναι πραγματικότητα αυτό, είναι μια πραγματικότητα. Δυστυχώς ο φορότερος κάμπος στη χώρα και ένας από τους φορότερους όλη την Ευρώπη μετατρέπεται σε ένα απέραντο πάρκο φωτοβολταϊκών. Αυτό που το θυμάμαι καμιά φορά και χαριτολογώντας λέω στον εαυτό μου ότι αυτό που ήθελε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να κάνει, να γίνουμε κάποια στιγμή η μπαταρία της Ευρώπης, εξελίσσεται και κάθε στιγμή θα το καταφέρει και θα το πετύχει να γίνει η μπαταρία της Ευρώπης. Αλλά όλα ξεκινάνε, κυρία Πολύζου, από την αδυναμία της κυβέρνησης να μην μπορεί να δώσει προοπτική στους νέους ανθρώπους να καλλιεργήσουν τη γη. Όταν ο άλλος λέει ότι καλλιεργώντας τη γη δεν μπορεί να βγάλει τα προσωπικά έτσι ώστε να κίνησει η οικογένειά του, πηγαίνει σε δανεισμό, μακροχρόνιο δανεισμό για 25 χρόνια της γης του, σε μεγάλες εταιρείες φωτοβολταϊκών, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί, έχουν αλλάξει τα προγράμματα της παντού. Και κάποια στιγμή θα φτάσουμε, και πραγματικά το λέω, να μην μπορούμε να έχουμε τίποτα άλλο, όπως λέμε εμείς στη Θεσσαλία εδώ πέρα, να φάμε πέρα από λαμπόγελα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί από το. Θα πρέπει να θωρακιστεί με νομικό πλαίσιο πού πρέπει να μπαίνουν τα φωτοβολταϊκά, πού να γίνονται φωτοβολταϊκά πάρκα. Δεν μπορεί μέσα στη μέση της Θεσσαλίας, στα ευφορότερα χώματα της χώρας και στον ευφορότερο και από τους ευφορότερους κάμπους της Ευρώπης, να ξεφυτρώνουν καθημερινά φωτοβολταϊκά πάρκα. Και δεν είναι μόνο αυτό ότι ξεφυτρώνουν, αλλάζει και το μικροκλίμα όλης της περιοχής. Με τους καύσονες και το περιβάλλον, έχουμε την κλιματική αλλαγή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οπότε νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη στη Θεσσαλία, αν συνεχιστεί αυτή η ανεξέλεγκτη τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάρκων σε γόνιμες και παραγωγικές περιοχές.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Λευτήρα, όπως είπα και στην εισαγωγή μου, η φωνή σας έχει αποτυπωθεί στο μυαλό όλων των Ελλήνων εδώ και μία δεκαετία. Έχετε φτιάξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προτάσεων για τον πρωτογενή τομέα και είστε γνώστης. Θα το υιοθετήσει κάποιο από τα κόμματα που στοχεύουν στη διακυβέρνηση? Σας ρωτώ διότι και τεκμηριωμένες είναι αυτές οι προτάσεις που κάνετε και δεν συμμετέχετε πλέον στη δομή κάποιου κόμματος.
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι όλα τα κόμματα που υποσχούνται αυτή τη στιγμή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο γνωρίζουν τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα. Έχουμε συναντηθεί με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, τους έχουμε θέσει τα αιτήματα. Δεν είναι μόνο ότι θέτουμε κούφια αιτήματα, θέτουμε και προτάσεις, καταθέτουμε και προτάσεις, λύσεις που μπορούν να υιοθετηθούν από την κυβέρνηση για αυτά τα αιτήματα. Θεωρώ ότι αν κάποιος πάρει τα αιτήματα της Παλαιολογικής Επιτροπής των Μπλόκων, που είναι το οργανωμένο αγροτικό κίνημα, το οποίο πραγματικά θέλει να συνεχίσει να παράξει, να είναι βιώσιμο, αν κάποιο κόμμα πάρει αυτά τα αιτήματα και ακούσει και τις απαντήσεις που τους δίνουμε, νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει ο πρωτογενής τομέας να μπαίνει σε μια τροχιά που του αξίζει, να παίρνει τη θέση που του αξίζει μέσα στην ελληνική κοινωνία. Όσο όμως συνεχίζονται να μαλώνουμε στις πλάτες άλλων, να μην επιδοτούμε και να μην δίνουμε τις παραγωγές, να μην δίνουμε τα χρήματα τα ευρωπαϊκά σε ανθρώπους που πραγματικά παράγουν και να πηγαίνουν όλα αυτά τα χρήματα σε ανθρώπους που καμία σχέση δεν έχουν πάλι με τον πρωτογενή τομέα. Να σας αναφέρω το σκάνδαλο του ΠΕΤΙΠΕ, γέμισε ο τόπος με. Παίρναν τα χρήματα άνθρωποι που δεν μία σχέση είχαν με ανθρώπους του πρωτογενή τομέα. Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει μέλλον του πρωτογενή τομέα. Αν πραγματικά τα κόμματα υιοθετήσουν προτάσεις, αλλά τα γίνονται διακομματικές επιτροπές και δεν καλούνται άνθρωποι του πεδίου του πρωτογενή τομέα, καλούνται μόνο πανεπιστημιακοί να εισφέρουν τις γνώσεις τους. Καλή πανεπιστημιακή, καλά τα βιβλία, καλές οι απόψεις που καταθέτουν, αλλά αν δεν βάλεις μέσα σε κάποιες επιτροπές τους ανθρώπους που ολιμερείς και ολινεχτείς είναι στην γη και προσπαθούν να παράξουν, είναι στα κοπάδια και προσπαθούν να συντηρήσουν τα κοπάδια τους έτσι ώστε να δώσουν και κρέας και γάλα και τα παράγωγα του γάλα και τον ελληνικό πληθυσμό, νομίζω ότι ο πρωτογενής τομέας δεν τα έχει μέλλον σε αυτή τη χώρα.
0: Μάλιστα, νομίζω, κύριε Λευτήρα, ότι ήσασταν κατανοητός και ελπίζουμε κάποιος να υιοθετήσει αυτές τις προτάσεις για να σώσουμε και τους κτηνοτρόφους αλλά και τους αγρότες.
1: Πραγματικά, κύριε Πολύζο, ευελπιστώ γι' αυτό, σε αυτό, γιατί θέλω να, και εγώ να παραμείνω στον πρωτογενή τομέα. Εγώ είμαι σε μια ηλικία 46 ετών, αλλά υπάρχουν και πολλά νέα παιδιά που έχουν γυρίσει πίσω και ασχολούνται με τα χωράφια. Πραγματικά, αυτά τα παιδιά έχουν και όραμα. Και όλη η προσπάθεια, να ξέρετε, του αγροτικού κινήματος και όλες αυτές τις κινητοποιήσεις και τα μπλόκα που γίνονται, τα είδατε και το χειμώνα ότι πολλά νέα παιδιά συμμετείχαν σε αυτά τα μπλόκα, γίνονται ακριβώς για αυτά τα νέα παιδιά. Γιατί δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρξει πρωτογενής και βιώσιμος πρωτογενής τομέας, αν δεν υπάρξουν νέα παιδιά που θα ασχοληθούν με την παραγωγή και θα ασχοληθούν με αυτό που πραγματικά μπορεί να αποδώσει η ελληνική γη.
0: Κλείνοντας θα πω και θα ευχηθώ καλή δύναμη, κύριε Λευτήρα, διότι σας χρειάζεται η κοινωνία με τον καθαρό λόγο σας. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Ο Γιώργος Νόκος είναι δημοσιογράφος, συνάδελφος και κατά την προσωπική μου άποψη ένας από τους καλύτερους της γενιάς του. Δεν το λέω για να τον κανακέψω, ούτε επειδή τον έχω φιλοξενήσει και στην τηλεοπτική εκπομπή μου. Ο Γιώργος έχει διατελέσει και αρχισυντάκτης της ιστοσελίδας Παραπολιτικά στην περίοδο που εκτοξεύτηκε η επισκεψιμότητα και η παρεμβατικότητά της. Κύριε Νόκο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, Βασιλική.
0: Καλημέρα λοιπόν Γιώργο, να μιλήσουμε στον Νενικό, σαν να μας σαμποτάρουν λίγο Γιώργο μου. Θέλω να αρχίσω Γιώργο από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ακούμε και διαβάζουμε πολλά για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Μήπως όμως πρέπει να κρατούν μικρό καλάθι Γιώργο οι πολίτες όπως τονίζουν από την αντιπολίτευση?
1: Κοίτα. Η αλήθεια είναι ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το οποίο τελειώνει τώρα σε δύο μέρες, διαβάζαμε, μπορώ να σου πω, σε καθημερινή βάση τις προβλέψεις για το πακέτο της ΔΕ. Θα είναι ένα δις, θα είναι δύο δις. Σήμερα διάβασα ένα ρεπορτάζ που έλεγε 1,7. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι οι πολίτες δεν εντυπωσιάζονται. Μπορώ να πω ακόμα ότι και δεν τους αφορά το πόσα θα είναι τα ευρώ, αν θα είναι δύο και όλοι για ποιοι αριθμοί. Τους ενδιαφέρει ό,τι ανακοινωθεί από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να το δουν όσο πιο άμεσα γίνεται. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό? Ότι να γίνει μια ανακοίνωση και να πει ο Πρωθυπουργός ότι από το 2028 ή από το 2029 θα δείτε αυτό, δεν τους αφορά τους πολίτες. Οι πολίτες θέλουν να δουν την αλλαγή τώρα. Γι' αυτό ίσως είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τι θα γίνει με αυτούς τους κωδικούς που έχει ανακοινωθεί, ότι θα μειωθούν οι τιμές στο σούπερ μάρκετ.
0: Να το δούνε ουσιαστικά, λες Γιώργο, και στην τσέπη τους, να το νιώσουν και στην πράξη.
1: Ναι. Άρα, καταλήγω σε αυτό που είπες. Οι πολίτες κρατούν ούτως ή άλλως μικρό καλάθι, και μετά από τόσα χρόνια έχουν μάθει, ξέρεις, πρώτα να βλέπουν το αποτέλεσμα χειροπιαστό στην τσέπη τους, όπως είπε, και να μην εντυπωσιάζονται από αριθμούς.
0: Μάλιστα. Αλήθεια τώρα Γιώργο, πώς κρίνεις εσύ την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα, με βάση και την εμπειρία σου βέβαια, να μιλήσεις στη ΔΕΘ πριν από τη ΔΕΘ, άρα και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη?
1: Κοίτα, είναι αναμφίβολα μία έξυπνη κίνηση, γιατί είναι εκείνος που έχει το προβάδισμα να βάλει την ατζέντα. Βέβαια, είναι ένα πολιτικό unfair, αν θέλει, διότι κανείς όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει παραβιάσει μία άτυπη ιεράρχηση που υπάρχει στη ΔΕΘ, ότι πρώτος μιλάει ο Πρωθυπουργός και κλείνει την έκθεση ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει παραβιαστεί ποτέ. Δεν θα πω τον Αλέξη Τσίπρα παλιόπαιδο, όπως τον είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, αλλά σίγουρα μιλάμε για ένα πολιτικό unfair.
0: Μάλιστα. Γυρνάει τούμπα όλο το έργο, λες?
1: Θα σου πω, δεν ξέρω αν γυρνάει τούμπα όλο το έργο. Γιατί αυτό θα περιμένουμε, θα κάνουμε λίγη υπομονή να το δούμε στην πράξη.
0: Μάλιστα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, Γιώργο, ζήτησε να υπογράψει συμβόλαιο τιμής με την κοινωνία. Θα έχει, πιστεύεις, αντίκτυπο στις δημοσκοπήσεις? Το ρωτώ διότι, όπως γνωρίζεις και εσύ, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι η εσωτερική αντιπολίτευση.
1: αυτό δεν είναι όμως ισχύει αυτό το οποίο λες με την αντιπολίτευση που υπάρχει εντός του ΠΑΣΟΚ, αλλά αυτή η αντιπολίτευση υπάρχει για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Δεν υπάρχει έτσι αυθαίρετα, ούτε είναι κάποιο γυνάτι εκείνων που την ασκούν. Ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε και κατευθείαν πήγε δεύτερος, πέρασε το ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις. Οπότε αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι αυτή η περίφημη βελόνα που είχε θέσει ο κύριος Γερουλάνος, η οποία δεν κινείται προς τα πάνω. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο ακολουθεί το κύριο Ανδρουλάκη περίπου εδώ και κανένα χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Και θα πάει στις εκλογές με αυτό ακριβώς το πρόβλημα. Και χωρίς να είμαι μάντης κακών, αν ο κύριος Ανδρουλάκης τελικά τερματίσει τρίτος, θα έχει ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί έφτασε το κόμμα να είναι δεύτερο και τελικά ξαναπήγε τρίτο.
0: Μάλιστα. Μιας και με πήγες στις δημοσκοπήσεις, θεωρείς ότι θα κάνει μεγάλη ζημιά στη Νέα Δημοκρατία και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά? Ο Ανδρέας Δερμιώτης μου είπε χθες εδώ στην εκπομπή ότι αποκλείεται να ξεπεράσει το 4%.
1: Κοίτα, αυτό το οποίο λένε πάρα πολύ είναι ότι ο κύριος Σαμαράς, μη σου πω ότι θα μπορούσε να την βοηθήσει τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι μεγάλες διαρροές προς το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο βέβαια ακόμα δεν το έχουμε δει, να το σημειώσουμε αυτό, προέρχονται από ανθρώπους, από ψηφοφόρους εν δυνάμει, οι οποίοι δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία. Έχουν αποχωρήσει από τη Νέα Δημοκρατία τόσο στις ευρωεκλογές τις τελευταίες, όσο και όλο αυτό το διάστημα που βλέπουμε ότι υπάρχει μία πτώση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, ο κύριος Σαμαράς μπορεί να αντλήσει ψηφοφόρους όχι από τη δεξαμενή της Νέας Δημοκρατίας, από τη δεξαμενή των κομμάτων που κινούνται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και είτε είναι μέσα στη Βουλή, είτε φιλοδοξούν να μπουν. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή κινείται λίγο πιο κεντρώα από το χώρο στον οποίο απευθύνεται ο κύριος Σαμαράς με το κόμμα του, το οποίο, επαναλαμβάνω, δεν έχει ιδρυθεί ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, το τι θα γίνει και αν θα φτάσει το 4, το 5, το 6, το 3%, θα το δούμε στις εκλογές, όταν αυτές γίνουν.
0: Μάλιστα, τα κρατάμε όλα αυτά που είπες, Γιώργο. Να σε ευχαριστήσω. Εδώ θα είμαστε, μιας και βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, να τα ξαναπούμε, να τα ξανασυζητήσουμε. Έκανες τη διαφορά, θα πω, Γιώργο Νόκο, που είπες ότι δεν θα επηρεαστεί καθόλου η Νέα Δημοκρατία από το νέο κόμμα του Σαμαρά. Δεν το έχουμε ακούσει. Εγώ τουλάχιστον δεν το έχω ακούσει ακόμα αυτό. Αναμένουμε να δούμε τελικά.
1: Οι εκλογές είναι ο αδιάψευστος μάρτυρας. Οπότε αναμονή και θα δούμε τι θα γίνει.
0: Τέλεια. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ θερμά, Γιώργο.
1: Καλή
0: συνέχεια. Γεια σου.

0: Ο καπτέν Γιώργος Βάλης είναι ένας ενεργός πολίτης, όπως βέβαια οφείλουμε όλοι μας να είμαστε. Έστω και αν οι περισσότεροι από εμάς παρατάμε την προσπάθεια στη μέση. Για τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμιγών δεν υπάρχουν πισωγυρίσματα. Νοιάζεται και για τους συναδέλφους του, τα δικαιώματα των οποίων διεκδικεί καθημερινά, αλλά και για την κοινωνία. Απόδειξη διαρκής προσφορές του σε ευάλωτες οικογένειες και συμπολίτες μας που έχουν ανάγκες. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε μαζί του για σημαντικά ζητήματα. Καλή σας ημέρα, κύριε Βάλη.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Θα αρχίσω, κύριε Βάλη, με ένα πρόβλημα που ήταν έντονο φέτος. Αναφέρομαι βέβαια στα ατυχήματα που σημειώθηκαν σε πολλές μαρίνες της χώρας με συγκρούσεις θαλαμιγών και εστιοφόρων. Τι συμβαίνει, θέλω να μας πείτε, φταίνε οι κυβερνήτες ή μήπως οι εγκαταστάσεις των λιμανιών?
1: Αρχικά, όπως γνωρίζετε, χρόνια τώρα οι υποδομές δεν έχουν καμία αλλαγή ούτε στα λιμάνια ούτε στις μαρίνες στα περισσότερα νησιά μας. Ακόμα, όπως γνωρίζετε, υπάρχει ένα τεράστιο νομοθετικό κενό που αφορά τις ενοικιάσεις σκαφών χωρίς δίπλωμα. Τα διπλώματα που παίρνουν δεν ανταποκρίνονται στα μεγέθη. Και τι σημαίνει αυτό? Ένας άνθρωπος βγάζει ένα δίπλωμα σε 3 μέτρα σκάφους και του δίνουμε το δικαίωμα να οδηγήσει 24 μέτρα σκάφους. Ακόμα, όσον αφορά τα ιστιοπλοϊκά και τα καταμαράν και όλα τα δεδομένα που βλέπουμε, βλέπουμε ότι μεγάλα καράβια της γραμμής με αντίξωες καιρικές συνθήκες να έχουν απαγόρευση απόπλου, ενώ αυτά τα σκάφη να τους επιτρέπουμε να βγαίνουν αντίξωες καιρικές συνθήκες έξω, χωρίς να υπάρχει κάποια αρμοδιότητα της αρχής να ελέγξει ή να πει σου απαγορεύω να φύγεις ή δεν σου επιτρέπω να φύγεις. Και γενικά υπάρχει ένα πλαίσιο πολύ παλιό στην Ελλάδα και ερχόμαστε σε όλα τα ατυχήματα, δυστυχήματα που βλέπετε κι εσείς καθημερινά και εξελίσσονται.
0: Το ερώτημα που προκύπτει, κύριε Βάλη, είναι αυτό που λέτε μόλις τώρα. Έχετε θίξει πάρα πολλές φορές το ζήτημα των καπετάνιων μιας μέρας και δεν έχει παρέμβει κανείς όταν εργάζονται με ένα απλό δίπλωμα, όπως λέτε. Μας θυμίζουν σαν τους ανηλίκους που παίρνουν το αυτοκίνητο του μπαμπά. Έτσι
1: πολύ
0: δεν είναι?
1: Σωστά το λέτε. Πολύ σωστά το λέτε και οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν καν δίπλωμα, γιατί δεν είναι υποχρεωτικό. Άρα στη στεριά απαγορεύουμε τα πατίνια στους ανήλικους, κάνουμε όλες τις μεταρρυθμίσεις. Καλώς τα κάνουμε. Καλώς τα κάνουμε. Και απ' την άλλη στη θάλασσα, δηλαδή, επιτρέπουμε σε ένα παιδί ασχέτως ηλικίας, εμπειρίας, γνώσης, διπλώματος να νοικιάσει ένα σκάφος και να κάνει κρουαζιέρα ή να βγάλει δίπλωμα σε ένα βαρκάκι και μετά να του δώσουμε ένα θαλαμιγό να κάνει διακοπές πελάτες. Δηλαδή όλο αυτό το πλαίσιο είναι όλο λάθος. Εγώ τα λέω χρόνια τώρα, εσείς τα επικοινωνείτε. Δυστυχώς δεν βλέπω καμία τόλμη και βούληση πολιτική να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο και να μπούμε σε μια σοβαρή κανονικότητα, όπως έχουμε μπει στη στεριά, μπορώ να πω.
0: Μάλιστα. Το ερώτημα επίσης που προκύπτει, κύριε Βάλη, επειδή τα αναδεικνύεται συνεχώς αυτά και δεν παρεμβαίνει, επαναλαμβάνω, κανένας, δεν υπάρχουν έλεγχοι? Πώς γίνονται, κύριε Βάλη, παράνομες ναυλώσεις, για παράδειγμα?
1: Πολύ απλά θα σας το πω. Όταν οι υπηρεσίες οι λιμενικές έχουν 2 και 3 αυτοκίνητα, 2 και 3 πλωτά μέσα και δεν έχουν κόσμο να τα στελεχώσουν, είναι οι περισσότερες με μείον 50% στελέχωση σε όλα τα νησιά μας και κάποιες με 20 με 30%, πώς αυτοί οι άνθρωποι θα κάνουν ελέγχους όταν, για παράδειγμα, σε αυτό για τις παράνομες ναυλώσεις που λέτε εδώ στην περιοχή Νέα Πέραμος, Ελευσίνα, οι άνθρωποι έχουν μείον 50% υποστελέχωση και σε άλλες πολλές υπηρεσίες χωρίς κόσμο, πώς θα λειτουργήσουν τα αυτοκίνητα, τα πλωτά μέσα, οι υπηρεσίες, οι έλεγχοι? Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Μάλιστα. Βέβαια, ότι ρητορικό το ερώτημα, διότι όπως φαίνεται τα ρωτάτε συνεχώς και απαντήσεις δεν λαμβάνετε. Να πάμε βέβαια, κύριε Βάλη, και στο τραγικό περιστατικό στο Κάβο Γκρέκο. Τι συνέβη, θέλω να μας πείτε, και ποια ήταν η αιτία τελικά?
1: Όταν υπάρχουν αντίξωα καιρικά φαινόμενα ξαφνικά, όπως μπορεί να τύχει εδώ ένα μπουρίνι, ένας κεραυνός, μια καταιγίδα, εκείνη τη στιγμή λοιπόν, αν δεν έχεις προβλέψει τον καιρό ή αν δεν το γνωρίζεις ή δεις κάτι, πρέπει να αντιδράεις άμεσα. Αν τα αφήσεις να εξελιχθεί, δύσκολα θα μπορέσεις να γλιτώσεις αν είσαι κοντά σε στεριά με ένα σκάφος, κοντά στα βράχια και κάνεις μπάνιο με ένα τέτοιο φαινόμενο. Άρα θεωρώ ότι σε αντίξωες καιρικές συνθήκες θα πρέπει να προλαμβάνεις και να παίρνεις κάποια μέτρα να έχεις λιγότερες πιθανότητες να συμβεί αυτό που είδατε. Και τι σημαίνει με αυτό? Να επιλέξεις κάποια άλλη περιοχή, να μην είσαι κοντά σε στεριά, να είσαι απλά σε ένα γυροβόλιο που λέμε ανοιχτά, ώστε αν κάτι συμβεί να πάρεις την άγκυρα να φύγεις, να πάρεις κάποια μέτρα που να μην μπορούν να σε φέρνουν σε μια τέτοια δραματική κατάσταση που είδαμε.
0: Μάλιστα. Ή θα συμπληρώσω, κύριε Βάλη, να μην προσπερνάς και τις καιρικές συνθήκες. Πολύ σημαντικό.
1: Απόλυτα σημαντικό. Να σέβεσαι τη θάλασσα.
0: Πρόσφατα υπήρξε έντονη αντίδρασή σας και για την έγκυο συνάδελφό σας, κύριε Βάλη, που κινδύνεψε να χάσει τη δουλειά της. Τελικά γλίτωσε η κοπέλα.
1: Η κοπέλα κινδύνευσε να χάσει τα χρήματά της. Τη δουλειά της την έχασε γιατί ο νόμος το επιτρέπει και φωνάζουμε χρόνια. Και εσείς το λέτε και εγώ το λέω και δεν έχει αλλάξει αυτό. Τι συμβαίνει λοιπόν? Η γυναίκα έμεινε έγκυος, την έδιωξαν και αν δεν παρεμβαίναμε δεν θα είχε πάρει καν αυτά που δικαιούταν να πάρει η κοπέλα. Όχι απλά δηλαδή την διώξαμε γιατί μας το επιτρέπει ο νόμος και ακόμα δεν έχει αλλάξει αυτό. Δεν θέλαμε κιόλας να της δώσουμε και αυτά που έπρεπε να πάρει. Και εκεί κάναμε παρέμβαση και ασφαλώς δικαιώθηκε και πήρε τα πάντα η κοπέλα. Αλλά απ' την άλλη έχασε και τη δουλειά της, γιατί δεν υποχρεώνει κανείς νομοθετικά να μην απολύουν τις εγκύους ναυτικούς γυναίκες. Εμείς κάνουμε αγώνα χρόνια τώρα με τεράστια υπογεννητικότητα. Ακόμα δεν υπάρχει καμία εξέλιξη σε ένα πλαίσιο που δεν υπάρχει δημοσιονομικό κόστος για το κράτος. Και παρόλα αυτά εμείς τις γυναίκες και ειδικά τις νέες μάνες που θέλουν να κάνουν παιδιά, τους λέμε μην κάνετε γιατί θα σας απολύσουμε. Αυτό είναι το μοτίβο στη θάλασσα. Και κανείς μέχρι τώρα με ρυθμό γέννησης 1,1-1,2 σε συνδυασμό με διπλάσιους θανάτους δεν έχει πάρει κανένα μέτρο για ένα ποσοστό που δουλεύει στη θάλασσα γυναικών 30-40%.
0: Και είναι ένα θέμα, κύριε Βάλη, που το και αυτό, όχι μόνο αυτό, που το αναδεικνύεται και αυτό χρόνια τώρα. Και κλείνοντας θα σας θέσω το ερώτημα. Μήπως είστε τελικά και είναι ο καιρός και οι καιρικές συνθήκες, να πούμε και μιας και μιλάμε για θάλασσα, να κατεβείτε στην πολιτική ώστε να μπορέσετε να επικοινωνήσετε μέσα από το κοινοβούλιο τα θέματα αυτά που αφορούν τη ζωή μας, τις ζωές μας? Γνωρίζω ότι σας πολιορκούν 4 κόμματα για να ενταχθείτε στα ψηφοδελτιά τους. Θα αποδεχθείτε κάποια πρόταση?
1: Πρώτα ο Θεός, μόλις επιστρέψω μέσα Σεπτέμβρη από τις επαγγελματικές μου υποχρεώσεις και μετά τη ΔΕΦ που είναι τώρα που στο προσκήνιο, έχω να κάνω 2 πολύ σημαντικά ραντεβού και να πάρουμε μια σωστή απόφαση, θεωρώ, για τους λόγους που είπατε, γιατί αυτός είναι ο σκοπός, και να τις ανακοινώσουμε επίσημα. Άρα πρώτα ο Θεός, εάν θέλει ο Θεός και αν θέλει και ο κόσμος, το 2027 θέλω να πιστεύω σε κάποια περιφέρεια της Αττικής θα είμαι υποψήφιος. Αλλά από εκεί και πέρα ο σκοπός είναι ένας, να υπάρχει μια φωνή και από άλλο κόσμο, απλό κόσμο, όχι από πολιτικό τζάκι, ανθρώπους που δουλεύουν μέσα στη θάλασσα, ναυτικούς, που δεν υπήρχε ποτέ μέχρι σήμερα, μέσα στο κοινοβούλιο να ακούσει ο κόσμος και αυτοί που πρέπει τα προβλήματα και να επικοινωνηθούν δυνατά για να δοθούν λύσεις. Γιατί εμένα μου αρέσει η ουσία και το αποτέλεσμα. Άρα θέλω να πιστεύω, να κάνουμε ένα αγώνα και μια προσπάθεια, και αν ο κόσμος πιστεύει ότι μπορούμε να έχουμε μια δυνατή φωνή μέσα με ευγένεια, επαγγελματισμό, επιχειρήματα και όχι απλά ταξίματα, αλλά ουσία και αποτέλεσμα, μπορεί να μας δώσει την ευκαιρία.
0: Μάλιστα, ουσιαστικά απαντάτε και στο επόμενο ερώτημά μου, ποιο είναι το κίνητρό σας. Το κίνητρό σας μόλις μας το είπατε. Κρατάμε αυτό που είπατε επίσης, ότι δεν είστε από πολιτικό τζάκι, είστε εργαζόμενος μέσα στη θάλασσα, γνωρίζετε τα προβλήματα, θέλετε να συμβάλλετε, το έχετε αποδείξει. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε τελικά με ποιο κόμμα θα κατεβείτε. Να είστε καλά, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμα.
1: Αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι, και κλείνοντας, και σε ευχαριστώ πολύ και εσάς και το σταθμό για τη φιλοξενία, είναι ότι εμείς και εγώ προσωπικά έχουμε ένα στόχο. Ποιος είναι αυτός ο στόχος? Να κάνουμε όσα περισσότερα καλά μπορούμε για αυτόν τον κόσμο που ψηφίζει και πληρώνει, για αυτόν τον κόσμο που έχει αγνοηθεί, να δώσουμε χαρά στον κόσμο και αυτός ο κόσμος να έχει μια φωνή στα προβλήματά του και όσες περισσότερες λύσεις μπορεί, με ειλικρίνεια και καθαρό βλέμμα. Όχι ταξίματα, αλλά ουσία και αποτέλεσμα. Αυτό λείπει. Η εκτίμηση και το φιλότιμο προς αυτόν τον κόσμο. Άρα ο σκοπός για όλα αυτά που σας λέω είναι επιτέλους να τα πούμε και να μας ακούσει κάποιος. Εγώ κουράστηκα και βαρέθηκα μια ζωή να τα λέω, εσείς να τα επικοινωνείτε και τίποτα να μην γίνεται. Άρα αυτό είναι το κίνητρό μου, καθαρό και ξεκάθαρο. Να βγούμε μπροστά η νέα γενιά, να αλλάξουμε το σκηνικό της πάρτης μας και να ενδιαφερθούμε για αυτόν τον κόσμο. Ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε, να είναι αυτός ο κόσμος χαρούμενος. Αυτό είναι το διατάφτα.
0: Και αυτό κρατάμε, κύριε Βάλλη. Εδώ θα είμαστε και εγώ προσωπικά και ο σταθμός να σας δίνουμε βήμα για να τα επικοινωνείτε. Σας ευχαριστώ θερμά για άλλη μια φορά.
1: Ευχαριστώ θερμά. Γεια σας. Καλή Κυριακή.

0: Η Θάσος αποτελεί την κορονίδα του ελληνικού τουρισμού στη Βόρειο Ελλάδα τους καλοκαιρινούς μήνες. Άλλωστε είναι ο αγαπημένος προορισμός όλων των επισκεπτών από τις βαλκανικές χώρες και όχι μόνο. Πρόκειται για ένα νησί που καλύπτει κάθε απέτηση για ξέχαστες διακοπές. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε με τον Δήμαρχο της Θάσου, Ελευθέριο Κυριακίδη. Καλή σας ημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα σας, κύριε Πολύζου, και σε εσάς και στους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της. Συμπληρώθηκαν, κύριε Δήμαρχε, κύριε Κυριακίδη, προχθές 2 χρόνια από τον θάνατο του εποχικού πυροσβέστη Ανδρέα Ανδρεάδη. Φέτος λοιπόν η Θάσος δεν ταλαιπωρήθηκε από πυρκαγιές όπως άλλα χρόνια. Θέλω να μας πείτε τι έπαιξε ρόλο. Τα μέτρα πρόληψης, αυξήθηκε μήπως η δύναμη των πυροσβεστών στο νησί ή μήπως ήταν τελικά θέμα τύχης?
1: Κοιτάξτε, πέραν όλων των υπολείπων, που φυσικά είναι μια πραγματικότητα, δηλαδή οι πυροσβέστες είναι αρκετοί τα τελευταία χρόνια, ειδικά την τελευταία πενταετία η δύναμη της πυροσβεστικής στο νησί είναι εξισημείωτη. Υπάρχει μια άψογη συνεργασία όλων των συναρμόδιων φορέων και υπηρεσιών στο νησί. Συναντιόμαστε σε τακτά χρονικά διαστήματα και συζητάμε το επίπεδο της ετοιμότητάς μας. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις είναι βοηθός και η τύχη. Ευχόμαστε φυσικά μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περίοδου τίποτε να μην συμβεί και να συνεχίσει η κατάσταση όπως τη ζούμε μέχρι και σήμερα, χωρίς δηλαδή τον οποιοδήποτε κίνδυνο πυρκαγιάς.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν ο κίνδυνος, λέμε κύριε Δήμαρχε, ότι δεν έχει εκλείψει, αλλά παραμένετε σε εγρήγορση, διότι έχετε και επαρκές προσωπικό.
1: Όχι, υπάρχει αντιπυρική περίοδος, ο κίνδυνος δεν έχει εκλείψει.
0: Αυτό είναι μια αλήθεια, αλλά έχετε επαρκές προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος, άρα λέτε ότι υπάρχει έτσι ελπίδα να μην συμβεί κάτι κακό.
1: Ακριβώς. Τελευταία πενταετία και η συνεργασία με όλων των υπηρεσιών, αλλά και ο αριθμός των πυροσβεστών στο νησί είναι παράγοντες που βοηθούν τουλάχιστον και στην πρόληψη πολλές φορές, αλλά και στην αντιμετώπιση φαινομένων.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, επαναλαμβάνω, και η τύχη, το καταλαβαίνετε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ένας παράγοντας
0: βασικός,
1: που συμβάλλει στην εξέλιξη ενός φαινομένου.
0: Κύριε Δήμαρχε, κύριε Κυριακίδη, υπάρχει πρόβλημα με επιθέσεις από αδέσποτα σκυλιά, όπως διαβάζω και γνωρίζω, σας ρωτώ, διότι έγινε και μια καταγγελία και από τον σύνδεσμο κτηνοτρόφων Καβάλας που διαμαρτύρονται για την απώλεια των κοπαδιών τους.
1: Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Εδώ υπάρχει μια μη κυβερνητική οργάνωση που λειτουργούσε ως παράνομο καταφύγιο ζώων. Υπάρχουν αρκετά σκυλιά εκεί μέσα και κάποια από αυτά όντως έχουν διαφύγει στο βουνό. Ναι, είναι μια κατάσταση η οποία θα με επιτρέψετε να πω ότι είναι επικίνδυνη και έχουν κτηνοτρόφοι δεχθεί κάποιες επιθέσεις στα ζώα τους. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του Δήμου μας έχει επιθεθεί τόσο προς το Υπουργείο Εσωτερικών όσο και στην κτηνιατρική υπηρεσία, που είναι αρμόδια να σφραγίσει το συγκεκριμένο παράνομο, παράτυπο, όπως θέλετε πείτε το εσείς, καταφύγιο, και φυσικά έχει απευθεί και στην Εισαγγελία Πνευμονιωδικών Καβάλας, η οποία έχει δώσει εντολή το συγκεκριμένο καταφύγιο να σφραγιστεί, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ακόμη. Είμαστε ήδη σε επαφή με συγκεκριμένον επαγγελματία, ο οποίος εργάζεται στο κομμάτι αυτό, στην περισυλλογή ζώων, βέβαια στις πόλεις και όχι σε ένα νησί, σε ένα βουνό. Γιατί εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι όταν και οι ίδιοι κτηνοτρόφοι που γνωρίζουν το βουνό καλύτερα από την παλάμη τους, αδυνατούν να συλλάβουν αυτά τα ζώα, πόσο μάλλον ένας υπάλληλος του Δήμου που δεν υπάρχει για να το κάνει, ή ακόμη και ένας άνθρωπος ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, έχει κάποια σχέση με την περισσολογία, αλλά αυτό γίνεται στις πόλεις.

0: υπηρεσία. Το ίδιο ερώτημα έκανε στην εισαγγελία πλημμυριωτικών ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, καθώς είναι σαφές ποιος έχει την ευθύνη και την αρμοδιότητα να κλείσει αυτό το παράτυπο σε κάθε περίπτωση καταφύγιο, φυσικά και να μεταφερθούν τα συγκεκριμένα ζώα εκτός θάσου, καθώς εδώ δεν έχουμε καταφύγιο ζώο.
1: Μάλιστα, θα το συζητήσουμε λοιπόν και σε δεύτερο χρόνο, διότι είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό,
0: ναι,
1: κύριε
0: είναι
1: Δημαρχέ.
0: Είναι ένα σοβαρό θέμα, απλά εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα πλέον να κάνουμε κάτι άλλο. Η τελευταία μας λύση είναι ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος νομίζω ή την Τρίτη ή την Τετάρτη θα έρθει στη Θάσο, και ευχόμαστε, γιατί μας υποσχέθηκε ότι θα καταβάλει μια προσπάθεια, να μπορεί να τα καταφέρει. Γιατί σας λέω ότι μιλάμε για την έβρεση και για τη σύλληψη κάποιων ζώων σε ένα δάσος, σε ένα βουνό 350.000 περίπου στρεμάτων.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι μια πλατεία όπως έχουμε την εικόνα κάποιων αδεσπότων σε μια πόλη.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε... Ίσως εδώ θα έπρεπε να δοθεί και κάποια διαφορετική λύση.
1: Μάλιστα. Αναμένουμε
0: για
1: λοιπόν.
0: Για τον τρόπο σύλληψης. Γιατί δεν είναι εύκολο. Αυτά δεν μπορούν, συγγνώμη για το χρόνο σας,
1: παρακαλώ.
0: Αλλά αυτά, επειδή είναι ιδιαίτερα σημαντικό το θέμα, αυτά πρέπει να πιαστούν και με κάποιον ιδιαίτερο τρόπο. Αυτά αντιλαμβάνεστε ότι έχουν αγριέψει. Δεν μπορούν εύκολα να προσεγγιστούν. Δεν είναι όπως ένα ζώο το οποίο εύκολα το προσεγγίζει με λίγη τροφή ή χαϊδεύοντάς το ή σφυρίζοντάς το, αν με επιτρέψετε να πω. Το καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Όλοι
0: να είναι ένα άγριο ζώο εφόσον έχει επιτηθεί ήδη σε άλλα ζώα και έχει φάει ζώα.
1: Κύριε Δημαρχέ, όλοι γνωρίζουμε όμως ότι...
0: Μην κάνουμε δηλαδή πολλές φορές ότι δεν καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα ή ποιος μπορεί να είναι ο πιθανός δρόμος για να λυθεί.
1: Πολύ σωστά. Και σταματάτε εδώ, θα το ξανασυνεχίσουμε το θέμα σε δεύτερο χρόνο όπως προείπα και όταν θέλουμε έχουμε μάθει ότι μπορούμε, κύριε Δήμαρχε. Υπάρχουν επίσης, κύριε Κυριακίδη, καθημερινά παράπονα για διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές του νησιού. Φυσικά να πω εδώ ότι δεν είναι θέμα της αρμοδιότητάς σας, αλλά δεν μπορώ να μην σας θέσω και το ερώτημα αν πήρατε κάποια πρωτοβουλία ίσως για να μάθετε τι ακριβώς συμβαίνει και για να σταματήσει η ταλαιπωρία των συμπολιτών σας.
0: Θα με επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι καθημερινά. Δεν υπάρχουν καθημερινές διακοπές. Βέβαια, όταν μια διακοπή συμβεί έστω και για 10 λεπτά, 15 μέσα στο καλοκαίρι, σε εστιατόρια, ξενοδοχεία, με τη ζέστη, με τα φαγητά που είναι μέσα στα ψυγείες, καταψύξεις κτλ. Είναι ένα πρόβλημα. Δεν είναι καθημερινό το πρόβλημα. Παρά τα αυτά, είναι ένα θέμα που προσπαθεί να το αντιμετωπίσει ο ΔΔΕ. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι καταναλώσεις είναι τεράστιες. Τα δίκτυα είναι ατελείωτα και υπάρχει πάντα η πιθανότητα μιας βλάβης, μιας υπερφόρτωσης. Δεν είναι κάτι δηλαδή που είναι έξω από την πραγματικότητα. Όταν ένα μηχάνημα, όταν μια υποδομή δουλεύει έτσι, με τη μεγαλύτερη δυνατή ένταση, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και συνεχώς και υπό κάποιες έτσι συνθήκες δύσκολες, υπάρχουν και αυτές οι καταστάσεις οι οποίες αναμφίβολα είναι προβληματικές και δεν είναι ευχάριστες για κανέναν από εμάς. Παρά τα αυτά θα με επιτρέψετε να πω ότι τα συνεργεία του ΔΔΕ δίνουν ένα συνεχή αγώνα να αντιμετωπίσουν και να αποκαταστήσουν τις βλάβες του γρηγορότερο δυνατό χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί μένει και σε εμάς λίγο να χρησιμοποιούμε και την ενέργεια με έναν καλύτερο και εξισορροπημένο τρόπο.
1: Κλείνοντας λοιπόν, Δήμαρχε, ακούω και εισπράττω γκρίνιες για μποτιλιαρίσματα τόσο στα λιμένα όσο και στα λιμενάρια. Δεν μπορεί να λυθεί ούτε αυτό το πρόβλημα.
0: Τα χωριά τα συγκεκριμένα είναι αυτά που είναι. Οι δρόμοι τους είναι αυτοί που είναι. Μιλάμε τώρα για χωριά που είναι χωριά 50 ετών, 70 ετών, 100 ετών με συγκεκριμένους δρόμους που έχουν διανυχτεί εδώ και 100 χρόνια. Συνεπώς δεν μπορούμε να κάνουμε μια διάνοιξη δρόμου, γιατί αντιλαμβάνεστε δεξιά και αριστερά υπάρχουν σπίτια. Δεν έχουμε ένα καινούριο ρημοτομικό σχέδιο το οποίο το φτιάχνουμε τώρα. Και απ' την άλλη, έχουμε μια συνεχώς αυξανόμενη τουριστική κίνηση. Ο τουρισμός μας στη μεγάλη του πλειοψηφία είναι ο δικός. Αυτό σημαίνει ότι κάθε χρόνο δεχόμαστε όλο ένα και περισσότερο αυτοκίνητα. Οι δρόμοι δεν μπορούν να αλλάξουν, είναι συγκεκριμένοι ούτε να μεγαλώσουν. Εκτός αν πάρουμε μια απόφαση να ρίξουμε σε ένα δρόμο πέρα για πέρα από τη μια και από την άλλη πλευρά 50 και 50 100 σπίτια, το οποίο αντιλαμβάνεστε και θεωρητικά ακόμα προκαλεί ρίγος αυτή η πρόταση, η σκέψη.
1: Άλιστα.
0: Οπότε αυτό που χρειάζεται είναι υπομονή από όλους μας. Είναι, αυτό συμβαίνει κάποιες μέρες όλη την καλοκαιρινή περίοδο. Είναι, θα μου επιτρέψετε να πω, και από τα
1: και
0: μέσα σε εισαγωγικά αρνητικά ή τα προβλήματα που προκαλεί ο τουρισμός.

0: και ειδικά ο δικός τουρισμός. Παρά τα αυτά, ο τουρισμός είναι η βασική πηγή εισοδήματος. Νομίζω ότι με λίγη υπομονή όλα μπορούν να ξεπεραστούν και να λυθούν.
1: Σωστά.
0: Αλλά οι δρόμοι σε αυτά τα χωριά είναι συγκεκριμένοι, δεν μπορούν να αλλάξουν οι δρόμοι. Αυτοί είναι οι δρόμοι που έχουμε εδώ και 50, 60, 70 χρόνια.
1: Μάλιστα,
0: είναι,
1: κύριε Δήμαρχε. Πρέπει να ολοκληρώσουμε,
0: και
1: γιατί με πιέζει ο χρόνος.
0: Να πω ότι έχουμε την αμέριστη συμπαράσταση τόσο της αστυνομίας, όλο δηλαδή το τμήμα, όλη η υπηρεσία, όλο το δυναμικό και του λιμεναρχείου σε τέτοιες περιπτώσεις είναι στο δρόμο και βοηθούν τους πολίτες. Αλλά όταν ξαφνικά θέλουν να φύγουν σε ένα πρωί 1000 αυτοκίνητα, ό,τι δρόμο και να έχεις,
1: θα υπάρχει το ζήτημα. Το καταλάβαμε. Κύριε Δήμαρχε, ολοκληρώνουμε
0: καλά,
1: και θα τα ξανασυζητήσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Γεια σας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν στον Ελλάδα FM 94,3. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Πρώτο Θεός, αύριο στις 8 το απόγευμα θα είμαστε εδώ για να συζητήσουμε όλη την επικαιρότητα. Μέχρι τότε εύχομαι καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του σταθμού. Δίνουμε την σκητάλη στον Νίκο Κατσάτσο για το Δελτίο. Γεια σας.

Καλημέρα, νέα αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του νορβηγού δεξιού μπακ Μάρκους Πέντερσεν. Πρέμιερα στο Europa League με τη Διαγκελόνια εντός έδρας θα κάνουν οι Πειραιώτες στις 16 Σεπτεμβρίου. Στις 28 Ιανουαρίου με την Τορέντσε στην Πορτογαλία ολοκληρώνεται η League Phase για τους Ερυθρόλευκους. Φανέλα Βασκό αναμένεται να πάρει ο Σάγια Κασάντη του τιμωρημένου Ροντινέη στο σημερινό αγώνα με τον Αστέρα Σάκτρο στην Τρίπολη. Πρεμιέρα με την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα στις 15 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ θα κάνει ο Παναθηναϊκός στο Conference League, ενώ το Τριφύλι θα ολοκληρώσει τη League Phase με την Brighton εντός έδρας στις 17 Δεκεμβρίου. Χωρίς τον τραυματία Τσιριβέγια, τα πλάνα του Τζέικομπ Νίστρουπ για τον εκτός έδρας αγώνα της Δευτέρας με τον Λεβαδιακό. Βασικός αναμένεται να ξεκινήσει ο Μίλαν Βιτάλης αντί του Καν Κάιρινεν στα χαφ στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κυφσιά στο Απόστολος Νικολαίδης. Θέση στην 11 διεκδικούν Ζίνι και Ζούπκοφ. Απέναντι στη Λας Κλίντζερ στις 8 Σεπτεμβρίου στην Όλουιν Αρίνα θα κάνει πρεμιέρα ο δικέφαλος στη League Phase του Champions League στη Γερμανία με Ντόρτμουντ στις 27 Ιανουαρίου στην τελευταία αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στο δανεισμό του 27χρονου Βραζιλιάνου στόπερ της Ακτάρ Ντονιέτσκ, Ντιέγκο Κώστα. Χωρίς τραυματίες Λούσε και Καμαρά θα αγωνιστούν οι ασπρόμαυροι στο Περιστέρι κοντρά στον Ατρόμητο. Στις 17 Σεπτεμβρίου με τη Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο Στάδιο ξεκινά όφη το ευρωπαϊκό του ταξίδι στη League Phase του Europa League. Τελευταίο μάτς στις 28 Ιανουαρίου εντός έδρας με τη Λεχ Πόζναν. Παίκτης των κριτικών είναι και επίσημα ο Βόσνιος επιθετικός Κέναν Κόντρο ως δανεικός από τη Φερεντσβάρος, με τον ίδιο να βρίσκεται στην αποστολή του αγώνα των Ασπρόμαυρων με τον Άρη. Ο Πανετολικός επικράτησε τις Καλαμάτας στο Αγρίνιο 2-0 και έκανε το 2-2 στο πρωτάθλημα. Στο Πανθεσσαλικό στάδιο, Βόλος και Ηρακλής αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στον πρώτο αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής Super League. Η διοργανώτρια αρχή της EuroLeague θα ανοίξει πειθαρχική διαδικασία σε βάρος της Dubai BC για ενδεχόμενη παραβίαση κανονισμών στον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε τον γκάρντ του Ολυμπιακού, Thomas Walker, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τους Πειραιώτες μέχρι το 2027.

0: Στη Γερμανία με τον Καρέτσα να κάνει assist στο, στο πρώτο γκολ του Γκυρασί και τον Γιάννη Κωνσταντέγια να πετυχαίνει το πρώτο παρθενικό του γκολ στον ντεμπούτο του. Η Ντόρτμουντ επικράτησε 2-0 του Αμβούργου στην πρώτη αγωνιστική της Bundesliga. Ανησυχία επικρατεί στο κίτρινο στρατόπεδο, καθώς ο 23χρονος μέσο επιθετικός, Έλληνας μέσο επιθετικός, τραυματίστηκε στο 51ο λεπτό. Στους υπόλοιπους αγώνες της Bundesliga, Elversberg, Bayer Leverkusen 3-2, Κολονία, Hoffenheim 3-2, Λιψία, Gladbach 3-0, Mainz, Paderborn 0-0 και Union Βερολίνου, Eintracht Frankfurt 3-3. Στη δεύτερη αγωνιστική της Premier League, η Hull επικράτησε τη Coventry εκτός έδρας 1-0 με τον Κωνσταντίν Τζολάκη να κρατάει για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ανέπαφη την αιστεία του. Στους υπόλοιπους αγώνες, Liverpool Nottingham Forest 2-2, Bournemouth Everton 1-1 και Tottenham Everton και Tottenham Newcastle 0-2. Στην τρίτη αγωνιστική της La Liga, Levante Betis 5-2, Real Sociedad Espanyol 2-1, Sevilla Atletico Madrid 1-3. Στη Serie A, Monza Udinese 2-3, Sassuolo Torino 2-1, Fiorentina Frosinone 0-3 και Juventus Parma 2-0. Και στη Γαλλία, Strasbourg Lens 2-1, Lorient Troyes 1-2, Lyon Havre 1-1, Brest Toulouse 2-2 και Auxerre Angers 1-3. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

Στέλνω από καρδιά στην καλημέρα μου στο ακροατήριο του 943 Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και μαζί θα πάμε παρέα από τις 11 έως και τη 1. Για 2 ώρες θα είμαστε κοντά σας. Έχουμε να πούμε για διάφορα πράγματα. Χθες είχαμε ντεμπούτο Κωνσταντέλια και Καρέτσα στην Bundesliga. Ντεμπούτο Καρέτσα Κωνσταντέλια στην Bundesliga. Γιατί και οι δύο ποδοσφαιριστές έχουν κάνει επίσημο ντεμπούτο στο Super Cup εναντίον της Bayern Μονάχου, όπου είχαμε και πολύ καλή εμφάνιση και από τους δύο. Θα μιλήσουμε. Είχαμε καλή εμφάνιση από τον Κωνσταντίν Τζολάκη με τη Χαλ να έχει 2 στάδια στην Premier League. Είναι ο Φώτης στη Χαλ. Έχουμε να πούμε για τους αγώνες της δεύτερης αγωνιστικής, το Βόλος Ηρακλής και το Πανετολικός Καλαμάτα, για το τι θα δούμε σήμερα. Και έχουμε και βόλεϊ. Έχουμε και βόλεϊ να πούμε, καθώς η Ελλάδα δίνει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Γαλλία για την φάση των 16 του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Γυναικών και στις 9 Σεπτεμβρίου. 9 ή 10 Σεπτεμβρίου. Τι λέει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. 9 Σεπτεμβρίου. Και 9 Σεπτεμβρίου έχουμε και τον αγώνα, έχουμε και το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Ανδρών, όπου θυμίζουμε ότι οι άνδρες για προετοιμασία συμμετέχουν στους μεσογειακούς αγώνες, όπου αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν προκριθεί στον μεγάλο τελικό, όπου θα διεκδικήσουν το χρυσό μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες. Έχουμε πράγματα να συζητήσουμε. Είπα και χθες στο ξεκαθάρισμα το οποίο είχα κάνει το πρώτο μισάωρο, σήμερα δεν θα είναι ξεκαθάρισμα, απλά θα είναι μια υπενθύμηση. Δεν είναι το μεσημέρι μας εκπομπή, δεν θα βγάλω ακροατές λόγω αλλαγής του προγράμματος. Θα υπάρχουν εννοείται εκπομπές με ακροατές, απλά δεν θα είναι την ώρα την οποία έκανα εγώ κάθε Σαββατοκύριακο όπως έκανα το καλοκαίρι. Λοιπόν, οπότε όποιος θέλει να βγει να μιλήσει, οι εκπομπές οι οποίες θα μπορέσετε να μιλήσετε θα είναι εννοείται το Μιλάμε για Μπάλα κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή. Αθλητικά και όχι οπαδικά με Δήμο Τσαπαγιάρη και Γιώργο Γραμπεσίνη, Τρίτες, Πέμπτες και Παρασκευές. Και εννοείται πως ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης θα αφιερώσει μία έως μία μισή ώρα για να ακούσει και την φωνή των ακροατών. Για το πρόγραμμα το οποίο βρίσκεται στην ολοκλήρωση και θα ξεκινήσει από 1η Σεπτεμβρίου, θα μπορέσετε να το δείτε με το καλό στο 943sports.gr, εκεί όπου θα αναρτηθεί και θα ενημερωθείτε για το τι και πώς θα υπάρχουν με το πρόγραμμα του σταθμού από την νέα σεζόν, μια νέα σεζόν η οποία αναμένεται πάρα πολύ γεμάτη. Κοιτάξτε τώρα, η λογική λέει ότι συνήθως ξεκινάμε με το... Πώς να το πω τώρα, με τους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος στο πρωτάθλημα της χώρας μας και τέτοια. Συνήθως έτσι γίνεται και συνήθως ξεκινάμε και με τα σημερινά και κάνουμε αναφορά στα χθεσινά, στους αγώνες προηγούμενης ημέρας, κάνουμε πιο μετά. Σήμερα δεν θα ξεκινήσουμε με ελληνικό πρωτάθλημα, θα ξεκινήσουμε να μιλήσουμε λίγο για τον ντεμπούτο του Κωνσταντίνου Καρέτσα και του Γιάννη Κωνσταντέγια στον αγώνα της Dortmund με το Αμβούργο. Όπου μάλιστα είχαμε εξαιρετικό ντεμπούτο στην Bundesliga και από τους δύο Έλληνες. Και πάντως εγώ μπορώ να πω ότι επειδή είμαι Dortmund, υποστηρίζω Dortmund από μικρό παιδί, δεν το κρύβω. Αυτή είναι η αγαπημένη μου γερμανική ομάδα, λόγω Champions League, λόγω Royce. Γιατί θαυμάζω πάρα πολύ τον Royce ως αθλητή και ως άνθρωπο. Μπορώ να πω ότι όλη αυτή τη φάση την ευχαριστιέμαι και με το παραπάνω. Πάντως, τι συνέβη.
Χθες είχαμε τους, ήταν το κύριος πιάτο της πρεμιέρας της Bundesliga, όπου μάλιστα είχαμε και μια πολύ μεγάλη έκπληξη, καθώς η νεοφώτιστη Elversberg κατάφερε να επικρατήσει τις Bayer Leverkusen 3-2 στην πρώτη αγωνιστική. Elversberg, η οποία δεν έχει παίξει ποτέ στην πρώτη κατηγορία, δεν έχει παίξει ποτέ στην Bundesliga, αντιμετωπίζει μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Bayer Leverkusen, με την οποία κιόλας κληρώθηκε και όφη. Θα μιλήσουμε και για τα προγράμματα των ελληνικών ομάδων σε Europa και Conference League που έχουν βγει από χθες το βράδυ. Μπορούμε να πούμε ότι πραγματικά η Elversberg ξεκίνησε όχι απλά με το δεξί, ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο το φετινό πρωτάθλημα. Και με τι τρόπο, έτσι? Πήγε και νίκησε μία από τις κορυφαίες ομάδες της χώρας, ώστε να μπορέσει... Ώστε πώς να το πω τώρα. Κόλλησα. Θέλω να μιλήσω πολύ για την Elversberg, αλλά... Θα μιλήσω μετά για την Elversberg, γιατί έκατσα λίγο και δεν θα θυμώ, είπα και μου άρεσε λίγο αυτό το τσαγάνο το οποίο έβγαζαν οι παίκτες. Τέλος πάντων, ξεκίνησε με αυτή την έκπληξη η Bundesliga, αλλά ξεκίνησε ίσως και με τον πιο ωραίο τρόπο, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω, τον πιο ωραίο τρόπο. Θα σας πω στη συνέχεια γιατί. Καταρχάς, είχαμε το 1-0 το οποίο το σκόραρε ο Γκυρασί, ο επιθετικός της Ντόρμουντ από την Γουινέα, έπειτα από πολύ ωραία assist του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος έχασε και ευκαιρίες κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ήταν με διαφορά ο καλύτερος παίκτης του αγώνα και δίκαια πήρε το MVP, αναδείχθηκε MVP στο τέλος της αναμέτρησης. Ντεμπούτο και MVP, παιδιά, Κωνσταντίνος Καρέτσας. Πρέπει να τον έχουμε στο μικροσκόπιό μας αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο Γιάννης Κωνσταντέγιας, με μια πάρα πολύ όμορφη ενέργεια, στον ντεμπούτο του στην Bundesliga, πέτυχε το πρώτο του γκολ με την φανέλα της Dortmund, έκανε το 2-0 και τελείωσε ιδανικά το ημίχρονο για τον 23χρονο μεσοεπιθετικό. Το θέμα είναι όμως ότι δεν μπορώ να πω ότι ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς, είχαμε τον Καρέτσα που κάνει assist και βγήκε και MVP. Είχαμε και το γκολ του Γιάννη Κωνσταντέγια. Το θέμα είναι όμως ότι στο 51ο λεπτό ο Γιάννης Κωνσταντέγιας τερματίστηκε και βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου. Το θέμα είναι ότι βγήκε μετά το παιχνίδι ο γενικός διευθυντής της Borussia Dortmund και δήλωσε ότι υπάρχουν φόβοι στην ομάδα της Βεσφαλίας για ρήξη χιαστού στον Γιάννη Κωνσταντέγια. Που καταλαβαίνετε ότι θα είναι τραγικό, ενώ έχει κάνει ένα πολύ καλό ντεμπούτο, να του το χαλάσει αυτή η ρήξη χιαστού. Γιατί είναι μόλις στην άνθηση της καριέρας του. Είναι μόλις στην άνθηση. Δηλαδή, ο κόσμος της Dortmund, που είναι ίσως και καλύτερο παδί στον πλανήτη, αυτή της Dortmund, είναι η μοναδική οπαδή που η Dortmund, η μοναδική φίλη, η φίλαθλη, που η Dortmund έχει πάει να παίξει με την Bayern, οι οπαδοί της φίλαθλη της έχουν κάνει εκδρομή μεταξύ μας, όπως κάνουν πάντα εκδρομές, και πόσο μάλλον στην Bayern, που κάθε φορά αυτοί είναι οι μόνοι που ακούγονται. Όταν παίζει η Bayern Dortmund, ανεξάρτητα το αποτέλεσμα, οι οπαδοί της Dortmund είναι αυτοί που ακούγονται. Και που πραγματικά, δηλαδή, πήγαν να παίξουν με την Bayern και ήταν κάποια παιχνίδια που η Dortmund έχει χάσει και 5-0 και 6-0, δυστυχώς. Και όχι απλά δεν σηκώνται να φύγουν από το γήπεδο. Συνεχίζουν να στηρίζουν την ομάδα με την ψυχή τους. Δίνουν το 110%, όχι το 100%, το 200% δίνουν για αυτήν την ομάδα που λέγεται Borussia Dortmund, που είναι και η εκπρόσωπος της πόλης του Dortmund. Είναι η ομάδα της πόλης της Dortmund
της πόλης του Ντόρτμουντ. Και πραγματικά, πραγματικά είναι κάτι το οποίο το θαυμάζω και τους βγάζω το καπέλο. Αυτοί οι φίλοι λοιπόν της Ντόρτμουντ που γεμίσανε για ακόμα μια φορά το Signal Iduna Park, είχαν αγοράσει μπλούζες με τυπωμένο τον αριθμό 19 και το όνομα του Καρέτσα και τυπωμένο τον αριθμό 45 και το όνομα του Γιάννη Κωνσταντέλια. Δηλαδή, πραγματικά απίστευτο, έτσι, να φοράνε οι ξένοι φίλοι, οι ξένοι φιλαθλοί φανέλες Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Τέλος πάντων, η Ντόρτμουντ έπαιξε πάρα πολύ καλά, έκανε τη δουλειά της από το πρώτο ημίχρονο. Ευελπιστώ προσωπικά, εύχομαι να μην έχει πάθει κάτι ο Γιάννης, ο Κωνσταντέλιας, γιατί είναι κρίμα να συμβεί κάτι τέτοιο. Ευχόμαστε εννοείται περαστικά. Και ευελπιστούμε να μην είναι κάτι σοβαρό, να μην είναι ρήξη χιαστού και ο Γιάννης να έχει μια ταχεία ανάρρωση.

Και μάλιστα έχουμε, βλέπω τώρα και μία ανάρτηση την οποία έκανε ο Κωνσταντίνος ο Καρέτσας για τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέγια. Και λέει θα επιστρέψεις πιο δυνατός, θα επιστρέψεις ακόμα πιο δυνατός, αδερφέ μου. Αυτό είναι το μήνυμα του Κωνσταντίνου Καρέτσα, που με το δικό του τρόπο το ευχήθηκε περαστικά. Να πούμε ότι τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο ο Κωνσταντέγιας και βρισκόμαστε εν αναμονή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων που έχει υποβληθεί.

0: Και τώρα που προλαβαίνουμε κιόλας, γιατί σε 3 λεπτά θα πάμε για διάλειμμα, και τώρα προλαβαίνουμε, θα αλλάξουμε λίγο χώρα και θα πάμε στην Αγγλία και την Premier League και θα μιλήσουμε για τον αγώνα Coventry Hull. Εκεί όπου η Hull δεν έδειξε για το πιο σπουδαίο πρόσωπο που μπορούσε να δείξει. Γιατί στο προηγούμενο αγώνα με τη Manchester United έπαιξε πάρα πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Αλλά αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, παιδιά, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε δεν είναι απλά η άμυνά της, όπου έχει και τρομερή άμυνα. Είναι οι φάσεις οποίες έσωσε ο Κωνσταντής Τζολάκης, ο οποίος έκανε και πολύ ωραία απόκρουση στο πρώτο ημίχρονο με την κεφαλιά, αν μπόρεσα να παρατηρήσω, του Μακμπέρνι. Όχι του Μακμπέρνι, του Αβωνίγη. Μια πραγματικά πολύ ωραία κεφαλιά, η οποία ήταν και σκαστή. Ήταν σκαστή και ο Τζολάκης το βγάλε σαν αράχνη. Δηλαδή, μπορεί να κάνει τρεις αποκρούσεις, αλλά αυτές οι τρεις αποκρούσεις ήταν σημαντικές. Ήταν πολύ σημαντικές. Ειδικά αυτή στην κεφαλιά του Ανούγη. Και είναι δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι που ο Κωνσταντής Τζολάκης είναι ο καλύτερος παίκτης της ομάδας. Δηλαδή, είναι απίστευτο. Έχει παίξει 2 παιχνίδια στην Premier League. Δεν έχει ξαναπαίξει στο εξωτερικό ο Τζολάκης. Δεν έχει ξαναπαίξει από το άλλο εξωτερικό. Όλα τα χρόνια τα έχει περάσει στον Ολυμπιακό. Είναι γέννημα θέμα των Ακαδημιών. πηγαίνει πρώτη αγωνιστική στην Premier League. Με τη Hull. Παίζει εναντίον της Manchester United. Κάνει πολύ ωραίες αποκρούσεις. Κρατάει το 0. Η Hull νικάει 2-0. Βγαίνει MVP. Και σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι πάλι κρατάει το 0. Δηλαδή πραγματικά είναι απίστευτο. Και όπως έχει αυτή την εικόνα η Hull, αν δεν υπάρξει κάποιος τραυματισμός και κάποια σοβαρή εξέλιξη, την παραμονή στην κατηγορία θα την κλειδώσει. Και πιστεύω ο πρώτος λόγος που θα την κλειδώσει την παραμονή της στην κατηγορία θα είναι ο Κωνσταντής Τζολάκης. Αυτός θα είναι ο κύριος παράγοντας, πιστεύω. Και μακάρι. Γιατί να μην πρωταγωνιστήσει το παιδί, το αξίζει. Το αξίζει και με χίλια. Λοιπόν, αυτά τα σχόλια έχω να πω για τους Έλληνες. Εντάξει, για τον Καρέτσα που έχουμε πει, τρομερό ντεμπούτο. Assist και MVP. Θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ φέτος οι Έλληνες στο εξωτερικό. 11 και 27. Διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την συνέχεια της εκπομπής.
1: Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3.
2: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
1: Ελλάδα Sports.

Πήραμε μια πρώτη μικρή ανάσα και συνεχίζουμε κανονικά εδώ στο 943 Ελλάδα Sports. Και επειδή ξεκίνησα να λέω για τα διεθνή, να λέω για τις εμφανίσεις των Τζολάκη, Καρέτσα, Κωνσταντέγια, δεν είπα το βασικό. Ότι όποιος θέλει να συμμετέχει στην εκπομπή μπορεί να το κάνει με τον πιο απλό και δωρεάν τρόπο. Μέσω Viber στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Το Viber του 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports για να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας.

Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε να δούμε λίγο τι έγινε χθες στους αγώνες της Super League, εκεί όπου είχαμε τον Πανετολικό Γιάννη Αναστασίου να κάνει το οποίο στάδιο, κάποιος επικράτησε στα Αγρίνια της Καλαμάτας 2-0, ένα πολύ καλύτερο παιχνίδι που έκανε η ομάδα του Αγρινίου.

0: Πανετολικός Καλαμάτα 2-0, όπως προαναφέραμε, σε ένα παιχνίδι που ο Πανετολικός ήταν πολύ καλύτερος και πολύ καλύτερος και από το προηγούμενο παιχνίδι του, καθώς θυμόμαστε ότι στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν απλά πιο αποτελεσματικός, καθώς δεν είχε καταφέρει να κάνει πολλά σουτ, δεν είχε κάνει πολλές προσπάθειες, είχε κάνει 4 και πέτυχε 3 γκολ. Αυτή τη φορά έκανε 20 προσπάθειες, ήταν πάρα πολύ καλύτερος και μάλιστα πέτυχε και γκολ στο πρώτο ημίχρονο με τον Σουηδό τον Γκράναθ στο 26ο λεπτό, ενώ πέτυχε και ένα γκολ ο Σουμάς στις καθυστερήσεις. Η Καλαμάτα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, έχοντας 0 βαθμούς, καθώς Λεβαδιακός, Αστέρας και Ατρόμητος δεν έχουν παίξει ακόμα την δεύτερη αγωνιστική. Σήμερα παίζουν και οι δύο, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Και ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά βρίσκονται στην 9η και 10η θέση αντίστοιχα, γιατί πολύ απλά δεν έχει παίξει κανείς από τους δύο. Ακόμα δεν έχει παίξει κανένας, καθώς θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός είχε κάνει χρήση του Τζόκερ για να μην αγωνιστεί. Για να μην παίξει αγώνα την πρώτη αγωνιστική ομάδα του Jacob Nistrup, ώστε να είναι έτοιμη για τη ρεβάντς με την Χράντα Τσκράλοβε στην Τσεχία. Ένα αίτημα το οποίο έγινε αποδεκτό από την Ελληνική Ομοσπονδία. Έγινε πλήρως αποδεκτό, δεν αγωνίστηκαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που ξεκίνησε το ελληνικό πρωτάθλημα. Και μένει να δούμε τελικά πότε θα αγωνιστούν, γιατί είναι και το θέμα και του κυπέλου, γιατί έχουμε και το κύπελο Ελλάδος. Όπως βλέπω τώρα το πρόγραμμα, μάλλον ο αγώνας πηγαίνει προς 9 Σεπτεμβρίου. Δεν λέω όμως κάτι σίγουρο και δεν θέλω να το πω αλαζονικά. Απλά είναι αυτό που πιστεύω, καθώς μπορεί και 16, μπορεί να πάει και 16 Σεπτεμβρίου, γιατί έχουμε και ευρωπαϊκούς αγώνες τους οποίους δίνουν Ολυμπιακός και Όφη, οπότε μπορεί να πάει και τότε. Και να μεταφερθεί ο αγώνας του κυπέλου πιο μετά. Τέλος πάντων, γενικά με τις αναβολές δεν ξέρουμε ποτέ τι μπορεί να γίνει, γιατί θυμόμαστε ότι είχαμε το εξαναβολής παιχνίδι του Παναθηναϊκού από την πρώτη αγωνιστική με τον Όφη, γιατί πάλι έδινε αγώνα play-off ο Παναθηναϊκός με τη Samsunspor, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ήταν με τη Samsunspor στην Τουρκία και είχε ταξίδι, είχε κερδίσει 2-1 στο ΑΚΑ, στο Europa, στο play-off του Europa, και βγήκε ισοπαλία 0-0 στην Τουρκία, στη Samsunda, και είχε γίνει αναβολή του αγώνα Παναθηναϊκός Όφη. Ένας αγώνας ο οποίος έγινε Τετάρτη, προφανώς και εξαναβολής αγώνες γίνονται Τετάρτες, αλλά είχε γίνει τον Μάρτιο. Και μάλιστα είχε γίνει την ίδια μέρα που παίζει ΑΕΚ Ολυμπιακός στο Hardball. Και την ίδια μέρα μάλιστα που είχαμε και το ΠΑΟΚ Κηφισιά, που ήταν επίσης εξαναβολής, γιατί ο ΠΑΟΚ είχε αγώνα νοκάουτ με τη Θέλτα και είχε παραναβολή. Δηλαδή, έτσι το θυμάμαι εγώ. Τώρα, όποιος θυμάται περίπου πότε έγινε, αλλά είχε περάσει καιρός. Είχε περάσει δηλαδή πολύ καιρός, οπότε με τις αναβολές δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη. Τώρα, αν κάνω εγώ μια πρόβλεψη, ξέρω εγώ, για τις 9 Σεπτεμβρίου, μπορεί να πέσω μέσα, μπορεί να βγω έξω. Δηλαδή, αυτό είναι το ζήτημα. Τέλος πάντων, για τον Πανετολικό, τις πρώτες δύο αγωνιστικές έχει αφήσει θετικές εντυπώσεις με Αστέρα και Καλάματα. Έχει κερδίσει και τις δύο ομάδες της Πελοποννήσου και μάλιστα μέσα στο Αγρίνιο. Και συνεχίζει για την επόμενη, και συνεχίζει δυνατά βήμα-βήμα η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Θα πάμε και στον άλλον αγώνα, στον αγώνα που έκανε ποδαρικό στην δεύτερη αγωνιστική, ο αγώνας που διεξήχθη στις 7.30 Βόλος Ηρακλής. Ένα παιχνίδι το οποίο μου άφησε αρκετά καλές εντυπώσεις όσον αφορά τον Ηρακλή, εκεί που προηγήθηκε κιόλας. Δείχνει ότι είναι μια ομάδα που θα το παλέψει. Το 1-0 που έβαλε ένα πανέμορφο γκολ
1: ο δεξιός μπακ από την Γουινέα Βισάου. Ναι, γεννήθηκε στην Πορτογαλία, ωστόσο δεν έχει σημασία το που γεννιέσαι. Η μητέρα του, ο πατέρας του είναι από την Γουινέα Βισάου, παίζει για την εθνική ομάδα της Γουινέα Βισάου. Ο Νανού, Γουινέα Βισάου, που είναι μια, που είναι μια πρώην πορτογαλική αποικία στην Αφρική, μαζί με την Αγγόλα και... μαζί με την Αγγόλα, τη Μοζαμβίκη, το Σάο Τόμε, Μοζαμβίκη που είναι κιόλας και η γενέτειρα του Εουσέμπιο. Από τη Μοζαμβίκη ήταν ο Εουσέμπιο, δεν ήταν ποτέ Πορτογάλος. Απλά τότε άνοικε στην Πορτογαλία, δεν είχε γίνει ανεξάρτητη χώρα. Ένα παιχνίδι το οποίο ο Ηρακλής έκανε πολύ καλή αρχή με συνεχόμενες ευκαιρίες. Ωστόσο στη συνέχεια η κατάσταση ισορρόπησε. Μετά από ένα σημείο ο Βόλος ήταν πολύ καλύτερος μετά από ένα σημείο. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί όπου ο Ηρακλής έπαιζε πιο πολύ άμυνα για να κάνει διαχείριση του αποτελέσματος. Ωστόσο δεν ήρθε το αποτέλεσμα. Όπως είπαμε, στο 27ο λεπτό ο Ανανού άνοιξε το σκορ και στο 84 εσοφάρισε ο Ματίας Γκονζάλες για το 1-1, που ήταν για το τελικό αποτέλεσμα. Και οι δύο ομάδες αμφότερες είχαν χάσει τις πρώτες αγωνιστικές. Ο Βόλος είχε χάσει 2-0 από τον Όφη και ο Ηρακλής είχε χάσει 4-0 από την ΑΕΚ. Οπότε αμφότερες πήραν τον πρώτο τους βαθμό στην κατηγορία και μάλιστα ο Νανού πετυχαίνει το πρώτο γκολ του Ηρακλή στην επιστροφή του στην Super League επί τα από 9 χρόνια. Σημαντικό γκολ, πολύ σημαντικό γκολ. Και μάλιστα έχει γίνει και μια πολύ ωραία εκδρομή από τους φίλους του Ηρακλή στο Βόλο, όπου πραγματικά αυτούς τους φίλους τους πάω πάρα πολύ. Τους αγαπώ τους φίλους του Ηρακλή, τους βγάζω το καπέλο. Τους βγάζω το καπέλο και έχουν πραγματικά καλύτερα στην ομάδα τους. Έχουν πραγματικά τα καλύτερα. Μακάρι να μην τη δούμε απλά να μένει κατηγορία. Μακάρι να τη δούμε και λίγο πιο ψηλά. Αλλά είναι νεοφώτιστη, θα δείξει. Τώρα μπορεί να πει κάποιος, ρε Νίκο, και η Κηφισιά πέρσι νεοφώτιστη ήταν, όλοι την είχαν να πέσει και ήταν πιο κοντά στην οκτάδα από ποτέ. Ναι, το θέμα είναι όμως ότι επειδή έγινε με την Κηφισιά δεν σημαίνει ότι θα γίνει με τον Ηρακλή. Αυτό είναι το ζήτημα. The sky turns black. Λοιπόν, η βαθμολογία την είπαμε, αλλά δεν μπορούμε να πούμε και πολλά. Δύο αγωνιστικές είναι όλες και όλες. Νομίζω από την πέμπτη αγωνιστική και μετά θα έχουμε την ξεκάθαρη εικόνα της βαθμολογίας. Οπότε έχουμε να πούμε το εξής, καθώς έγιναν οι χθεσινοί αγώνες. Το Βόλος Ηρακλής το ακούσατε σε περιγραφή Γιώργου Γιωργουλά. Αλλά εννοείται πως οι μεταδόσεις και η δράση δεν σταματάει. Καθώς έχουμε και σήμερα αγώνες. Έχουμε και μπόλικους αγώνες. Που θα τους ακούσετε από εδώ, από το 943 Inter Veten Ελλάδα Sports. Over the hills, I find my place. Πάμε να δούμε λίγο τι έχει το μενού, καθώς στις 7.30 έχουμε τον αγώνα του Άρη με τον Όφη. Και στις 8.15 έχουμε τον και με ο Άρης Όφη, Άρης όπου ξεκίνησε με πική ανατροπή 3-2 της Καλαμάτας στην Τρίπολη. Θυμίζουμε ότι η Καλαμάτα παίζει τους αγώνες της αυτή την περίοδο σε ουδέτερη έδρα μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα της, του γήπεδου της παραλίας. Ο Άρης όπου επικράτησε με αυτήν την επική ανατροπή και δύο γκολ Φαμπιάνο του, στόπερ Φαμπιάνο, 3-2 μέσα στην Τρίπολη. Όφη επικράτησε 2-0 του Βόλου εύκολα, δεν ίδρωσε. Όφη όπου είναι σε τρομερή φόρμα. Και θα δούμε ένα ωραίο παιχνίδι πιστεύω, θα δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες. 7.30 διεξάγεται ο αγώνας. Και τώρα πάμε στο ζουμί, γιατί από τις 8.15 και μετά ξεκινάει η μπόλικη δράση. Καθώς έχουμε Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8.15 στο Περιστέρι, ένας αγώνας ο οποίος θα μεταδοθεί από τον 943 Inter Veten Ελλάδα Sports μέσω Λίμπερο, καθώς θα βρίσκεται εκεί ο Στέλιος Σεριάδης για να περιγράψει την αναμέτρηση του Ατρόμητου με τον ΠΑΟΚ, του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, μια δύσκολη έξοδος για τον ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε ότι ο Ατρόμητος είχε επικρατήσει πέρσι 2-0 στο Περιστέρι. Είναι μια ομάδα η οποία βάζει πολύ δύσκολα στις μεγάλες ομάδες, στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, στον Παναθηναϊκό, βάζει δύσκολα ο Ατρόμητος και είναι μια ομάδα πάρα πολύ υπολογίσιμη. Τώρα, μετά από 45 λεπτά, στις 9 η ώρα έχουμε διπλή αγωνιστική δράση. Έχουμε διπλή αγωνιστική δράση στο 9.43 εντρεβέτεν Ελλάδα Sports, καθώς ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στην Τρίπολη τον Αστέρα Τρίπολης και η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στο Απόστολος Νικολαίδης. Τον αγώνα της Τρίπολης θα το περιγράψει ο Γιώργος Ιωάννου και τον αγώνα στο Απόστολος Νικολαίδης θα το περιγράψω εγώ. Εγώ θα βρίσκομαι στο γήπεδο, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια γεμάτη μέρα για μένα. Λοιπόν, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός προέρχεται από νίκη με τον Ατρόμητο. Μια δύσκολη νίκη. Μπορούσε να βάλει παραπάνω γκολ ο Ολυμπιακός, αλλά είχε βρει σε εξαιρετική μέρα το Λευτέρη Χουτεσιώτη. Έναν τερματοφύλακα που πιστεύω ότι μπορεί να πάρει μεταγραφή στο μέλλον. Ο Ολυμπιακός όπου κατεβαίνει στην Τρίπολη με στόχο να κάνει τη δουλειά του, να κάνει εύκολα το καθήκον του. Και να πούμε ότι για τον Ολυμπιακό δεν θα αγωνιστεί ο τιμωρημένος από το προηγούμενο παιχνίδι Ροντινέη. Θα αγωνιστεί στη θέση του ο Σάγιακας. 9 η ώρα, σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Και στο Κηφισιά ΑΕΚ, η ΑΕΚ η οποία προέρχεται από 8 γκολ σε 2 αγώνες, έχει σκοράρει 8 γκολ σε 2 αγώνες ο Δικέφαλος, όπου έχει σε τρομερή κατάσταση και τον Ζήνη και τον Βάργα και το Γιώβιτς και τον Βάργα, αλλά και ο Ζήνη δεν πάει πίσω. Επιστρέφει στην 11η της Ένωσης ο Βιτάλης, όπου πλέον εφόσον τελείωσαν και τα πλεύθη του Champions League θα έχει δικαίωμα συμμετοχής για την ΑΕΚ που έχει οριστεί το πρόγραμμά της. Και μάλιστα θα κάνουμε και ένα σχόλιο για τα προγράμματα που ορίστηκαν στην επόμενη ώρα. Ας πούμε να την αφιερώσουμε πολύ στα προγράμματα. Καθώς όπως έχουν διαμορφωθεί τα προγράμματα δίνουν μια αισιοδοξία. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Η ΑΕΚ η οποία στην 11η της Ένωσης διεκδικούν θέση επίσης και ο Ζήνη και ο Ζουμπκοφ. Αναμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές του Μάργο Νικόλη της ενόψης της αναμέτρησης. Και απλά να πούμε ότι το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αύριο, τη Δευτέρα, στις 7.30, καθώς ο Παναθηναϊκός και οι φίλοι του Παναθηναϊκού την τελευταία μέρα του Αυγούστου, την τελευταία μέρα του καλοκαιριού, θα έχουν τη δυνατότητα να πάνε μια πολύ όμορφη καλοκαιρινή εκδρομή στην Λιβαδιά για να παρακολουθήσουν, πιστεύω, επίσης ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ο Λιβαδιακός βέβαια δεν έκανε και την καλύτερη αρχή, καθώς στήθηκε 4-0 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος μέσα από το παιχνίδι το τρομή του, μέσα από το παιχνίδι στο Περιστέρι, θέλει να ανασυγκροτηθεί ψυχολογικά, καθώς ο αποκλεισμός με τον τρόπο που ήρθε δεν είναι και το καλύτερο πράγμα για μια ομάδα. Καθώς πλέον δεν έχει τώρα ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ο ΠΑΟΚ για φέτος, από του χρόνου πάλι. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Θα κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για την δεύτερη και τελευταία ώρα της εκπομπής.

0: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
1: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
0: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
2: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
3: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
4: Έτσι.
0: Μην είναι άνθρωπος.
1: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
0: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
10: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
11: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
12: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
11: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
13: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Νορβηγού δεξιού μπακ Μάρκους Πέντερσεν. Πρεμιέρα στο Europa League με τη Γιαγκελόνια εντός έδρας θα κάνουν οι Πειραιώτες στις 16 Σεπτεμβρίου. Στις 28 Ιανουαρίου με την Τορένσε στην Πορτογαλία ολοκληρώνεται η League Phase για τους Ερυθρόλευκους. Φανέλα βασικό αναμένεται να πάρει ο Σάγιακας αντί του τιμωρημένου Ροντινέη στον σημερινό αγώνα με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη.

0: Πρεμιέρα με την Μπόρατ στις 15 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ θα κάνει ο Παναθηναϊκός στο Conference League, ενώ το Τριφύλι θα ολοκληρώσει τη League Phase με την Brighton εντός έδρας στις 17 Δεκεμβρίου. Χωρίς τον τερματία Τσιριβέγια, τα πλάνα του Τζέικομπ Νίστρουπ για τον εκτός έδρας αγώνα της Δευτέρας με το Λεβαδιακό. Βασικός αναμένεται να ξεκινήσει ο Μίλαν Βιτάλης αντί του Καν Κάιρινεν στα χαφ στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης. Θέση στην 11 διεκδικούν Ζιν και Ζούπκοφ απέναντι στη Λας Κλίντζερ. Στις 8 Σεπτεμβρίου στην Όλγιν Αρένα θα κάνει πρεμιέρα ο δικέφαλος στη League Face του Champions League. Στη Γερμανία με την Ντόρμουντ στις 27 Ιανουαρίου την τελευταία αγωνιστική ολοκληρώνονται οι υποχρεώσεις της Ένωσης. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πολύ κοντά στο δανεισμό του 27χρονου Βραζιλιάνου στόπερ της Ακτάρ Ντονιέτσκ, Ντιέγκο Κώστα. Χωρίς τους τραυματίες Λουσία και Καμαρά θα αγωνιστούν οι ασπρόμαυροι στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο. Στις 17 Σεπτεμβρίου με τη Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο Στάδιο ξεκινά όφι το ταξίδι του στη League Phase του Europa League. Τελευταίο μάτς στις 28 Ιανουαρίου εντός έδρας με Λεχ Πόζναν. Παίκτης των κριτικών είναι ο Βόσνιος επιθετικός και έναν κόντρο, ο Ζνανικός από τη Φερεντσβάρος, όπου μάλιστα συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της ομάδας για τον αγώνα με τον Άρη. Ο Πανετολικός επικράτησε της Καλαμάτας στο Αγρίνιο 2-0 και έκανε το 2-2 στο πρωτάθλημα στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Βόλος και Ηρακλής αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στον αγώνα που άνοιξε την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής. Η διοργανώτρια αρχή της EuroLeague θα ανοίξει πειθαρχική διαδικασία σε βάρος της Dubai BC για ενδεχόμενη παραβίαση κανονισμών με τον τρόπο τον οποίο προσέγγισε τον γκάρ του Ολυμπιακού, Thomas Wokap, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τους Πειραιώτες μέχρι το 2027. Ήτανε αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 12:05. Είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο, στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, όπου θα το πάμε μέχρι τη μία. Και θα μιλήσουμε για τους για τα προγράμματα των ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, για τα προγράμματα των ομάδων μας, καθώς και για τις τέσσερις ομάδες έχουν βγει με ποια σειρά θα αντιμετωπίσουν τις ομάδες τις οποίες κληρώθηκαν στις εκάστοτε διοργανώσεις της UEFA. Περιμένω τα μηνύματά σας για όποιον θέλει να συμμετέχει στην εκπομπή στο 6939-943-943. Είναι εντελώς δωρεάν, να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας.

Θα ξεκινήσω από τα προγράμματα τα οποία βγήκαν χθες, δηλαδή του Europa League και του Conference League, και θα αφήσουμε το Champions League στο τέλος, για να το πάμε λίγο με το ποιο ήταν το πιο πρόσφατο. Θα ξεκινήσω από τον Όφη, γιατί αξίζει να αρχίσουμε από τον Όφη, γιατί αυτό που έχει κάνει ο Όφη είναι πραγματικά τα τελευταία χρόνια ακατόρθωτο, μπορεί να το χαρακτηρίσει κάποιος, καθώς δεν είναι ότι εκπροσωπεί μόνο την Ελλάδα, εκπροσωπεί την Κρήτη, εκπροσωπεί την επαρχία στην μεγαλύτερη παράσταση της Ευρώπης, στις μεγαλύτερες παραστάσεις της Ευρώπης.

0: Όφη, ο οποίος ξεκινάει το ευρωπαϊκό ταξίδι στο conference, πήγα να πω. Όφη, ο οποίος ξεκινάει το ευρωπαϊκό ταξίδι στην League Phase του Europa League στις 17 Σεπτεμβρίου με ένα πολύ ωραίο παιχνίδι για πρώτη αγωνιστική. Όφη, Χοφενχάιμ στις 8 παρατέταρτο. Μετά, επόμενο παιχνίδι για τους κριτικούς θα είναι στη Γαλλία εναντίον της Ρεν στις 15 του Οκτωβρίου και στις 22 Οκτωβρίου την τρίτη αγωνιστική αντιμετωπίζει την Bayer Leverkusen σε έναν αγώνα ο οποίος είναι ο πιο εμπορικός. Είναι το ένα από τα δύο πιο εμπορικά παιχνίδια που έχει Όφη, καθώς είναι και το παιχνίδι με την Μπενφίκα που θα πούμε και στη συνέχεια. Όφη Leverkusen την τρίτη αγωνιστική. Τετάρτη αγωνιστική, Χάπουελ Μπερσεβά. Όφη σε ουδέτερη έδρα. Εκτός έδρας θα παίξει Όφη, θα παίξει δηλαδή σε ουδέτερη έδρα. Στις 5 Νοεμβρίου. Στις 10 η ώρα είναι εκείνο το μάτς, όπως και ο αγώνας με την Ρεν. Τα δύο πρώτα εντός του Όφη είναι στις 8 παρατετάρτο. Την πέμπτη αγωνιστική, Όφη υποδέχεται την Άντερλεχτ στις 26 του Νοεμβρίου, στις 10 η ώρα. Έκτη αγωνιστική, η ομάδα του Χρήστου Κόντι θα κάνει ταξίδι στην Πορτογαλία, στη Λισαβόνα, όπου θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη στις 10 Δεκεμβρίου. Στις 10 η ώρα το βράδυ. Έβδομη αγωνιστική στις 8 παρατέταρτο στις 21 Ιανουαρίου του 2027 θα ταξιδέψει στο Γκράτς της Αυστρίας, εκεί δηλαδή όπου θα κοντραριστεί με την Στουρμ. Και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται μία εβδομάδα μετά, στις 28 Ιανουαρίου του 2027, στον αγώνα Όφη Λεχ Πόζναν. Κοιτάξτε να δείτε. Όφη μπορεί σίγουρα να χτυπήσει Χάπουελ Μπερσεβά, Στουρμ Γκρατς, Λεχ Πόζναν. Μπορεί να τη χτυπήσει. Και όπως έχει διαμορφωθεί το πρόγραμμα, έχει κάποια σχετικά δύσκολα παιχνίδια για τις πρώτες αγωνιστικές. Όχι σχετικά, δύσκολα παιχνίδια για το μέγεθος του Όφη. Χοφενχάιμ πρώτη αγωνιστική, δεύτερη αγωνιστική Ρεν και τρίτη αγωνιστική Bayer Leverkusen. Οπότε εκεί, αν μπορέσει να πάρει κάποιον βαθμό, σε αυτά τα παιχνίδια, πιστεύω θα είναι ή με τη Ρεν ή με την Χοφενχάιμ, για νίκη το βλέπω δύσκολο. Τώρα, Χαπουέλ Μπερσεβά είναι ίσως το ιδανικό σενάριο το οποίο έτυχε στον Όφη να αντιμετωπίσει την Χαπουέλ Μπερσεβά εκτός έδρας, καθώς λόγω του πολέμου και της κατάστασης η οποία επικράτησε στη Μέση Ανατολή, οι ομάδες από το Ισραήλ αγωνίζονται σε ουδέτερες έδρες. Οπότε ο Όφη θα πάει σε κάποια ουδέτερη έδρα για να αντιμετωπίσει την Χάπουελ Μπερσεβά. Ένα πολύ ιδανικό σενάριο, καθώς μπορεί να διεκδικήσει κάτι από αυτό. Από αυτόν τον αγώνα. Την πέμπτη αγωνιστική, Όφη Άντερλεχτ. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται εδώ. Η Άντερλεχτ δεν είναι το φόβητρο που ήταν πριν 10-12 χρόνια. Δεν είναι το φόβητρο. Και συν το ότι είναι και στο Παγκρίτιο, δηλαδή είναι στο Ηράκλειο, θα είναι στην έδρα του Όφη, θα μπορέσει να το χτυπήσει και αν του κάτσουν και όλα μπορεί να πάρει και την νίκη. Δηλαδή πιο πιθανό είναι να πάρει την νίκη στα δικά μου μάτια με την Άντερλεχτ μέσα στο Παγκρίτιο παρά με την όχι με τη Στουρμ Γκρατς, θα πω παρά με τη Ρεν, που με τη Ρεν μπορεί να χτυπήσει βαθμό. Δηλαδή πιο πιθανό μου είναι να βλέπω τον Όφη να παίρνει καμιά νίκη με 2-0 εναντίον της Άντερλεχτ. Δεν μου φάνηκε καθόλου περίεργο δηλαδή άμα συμβεί. Και μετά συνεχίζουμε την έκτη αγωνιστική, Μπενφίκα Όφη, δεν το συζητάω. Εκεί ο Όφη θα πάει να ζήσει την εμπειρία. Οι παίκτες του Όφη θα πάνε να ζήσουν την εμπειρία. θα βρουν και τον δικό μας τον Ευαγγέλη τον Παυλίδη. 7η αγωνιστική και 8η είναι ίσως έκατσε καλά το πρόγραμμα, θα πω εγώ, για 7η και 8η αγωνιστική. Βέβαια, προτιμότερο κατεμέθητα να γίνουν αυτά τα παιχνίδια στην αρχή. Παρ' όλα αυτά, η κλήρωση τα έφερε έτσι ώστε να παίξουν μαζί να είναι αυτοί οι δύο αγώνες στις τελευταίες αγωνιστικές. Με τον Όφη να αντιμετωπίζει στην Αυστρία την Sturm Graz, ένα παιχνίδι το οποίο επίσης μπορεί να διεκδικήσει ακόμα και την νίκη άμα είναι στην καλή του μέρα. Και με την Lech Poznan ίσως είναι το match το οποίο είναι το πιο ισορροπημένο στα δικά μου μάτια. Θα είναι το πιο ισορροπημένο. Okay, η Lech Poznan έχει μια ευρωπαϊκή εμπειρία. Είναι πρωταθλήτρια Πολωνίας. Δεν το αμφισβητεί κανείς. Αλλά είναι το πιο ισορροπημένο παιχνίδι και το έχουμε στις 21 Ιανουαρίου το παιχνίδι της Sturm Graz και στις 28 Ιανουαρίου το παιχνίδι με την Lech Poznan. Για όποιον θέλει να παρακολουθήσει τα παιχνίδια του Όφη, τα κανάλια τα οποία μεταδίδουν τη διοργάνωση του Europa League και του Conference League είναι 2. Καθώς έχουμε τα δικαιώματα, καθώς τα δικαιώματα υπάρχουν στην Cosmotech TV, Cosmotech TV είναι αυτή που έχει τα δικαιώματα των μεταδόσεων, των αγώνων του Europa League, αλλά τις πέμπτες μεταδίδει και ο Antenna αγώνες, οπότε οι φίλοι του Όφη θα μπορέσουν να δουν την ομάδα τους σε ορισμένους αγώνες δωρεάν, χωρίς να πληρώσουν τίποτα. Τέλος πάντων, αυτό με τον Όφη, πάμε λίγο στον Ολυμπιακό, που στον Ολυμπιακό είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, καθώς ο Ολυμπιακός έχει μια πάρα πολύ καλή κλήρωση, πάρα πολύ καλή κλήρωση αυτή του Ολυμπιακού. Και η διαμόρφωση του προγράμματος είναι αρκετά καλή, καθώς ξεκινάμε για Αγγελόνια πρώτη αγωνιστική στις 16 Σεπτεμβρίου, Τετάρτη θα παίξει ο Ολυμπιακός. Και μάλιστα αυτόν τον αγώνα είναι ένας αγώνας που τον βλέπω, δεν θέλω να πω καραμπινάτο, γιατί θα δείξω αλαζονία και δεν μου αρέσει αυτό. Θα πω όμως ότι ένας καλός Ολυμπιακός, ένας σοβαρός Ολυμπιακός, τον Άσο τον παίρνει. Τον Άσο τον παίρνει με την Αγγελόνια. Πάμε να δούμε λίγο όμως αναλυτικά το πρόγραμμα και τις ώρες. Πρώτη αγωνιστική Ολυμπιακός για Αγγελόνια στις 16 Σεπτεμβρίου στις 10 η ώρα το βράδυ. Δεύτερη αγωνιστική Μαρσέιγ Ολυμπιακός επίσης στις 10 η ώρα το βράδυ στις 15 Οκτωβρίου. Μια εβδομάδα μετά, 22 Οκτωβρίου, Ολυμπιακός Σπάρτα Πράγας στις 8 παρατέταρτο. Την τρίτη αγωνιστική. Τετάρτη αγωνιστική Ρεν Ολυμπιακός 5 Νοεμβρίου 2026 στις 10 το βράδυ. Πέμπτη αγωνιστική Ολυμπιακός Μίλαν 26 Νοεμβρίου 2026 στις 8 παρατέταρτο. Έκτη αγωνιστική Τσέγιο Ολυμπιακός στις 8 παρατέταρτο. Έβδομη στις 10 Δεκεμβρίου. Στις 21 Ιανουαρίου του 2027 για την 7η αγωνιστική Ολυμπιακός Χοφενχάιμ στις 10. Και για την 8η αγωνιστική στις 28 Ιανουαρίου του 2027 το Ρεένσε Ολυμπιακός. Ξεκινάει καλά και τελειώνει καλά. Ξεκινάει καλά και τελειώνει καλά ο Ολυμπιακός. Να δούμε λίγο ένα μήνυμα το οποίο έχει στείλει ο φίλος από ο φίλος ο Βασίλης. Καλημέρα, δύσκολα να μεταδώσει ο Αντένα Όφη αφού υπάρχει Ολυμπιακός στο Europa. Εντάξει αδερφέ, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός πρέπει να είναι στην ομάδα Όφη, θα το δει σαν γιορτή όλη τη διοργάνωση. Λοιπόν, στο δεύτερο μήνυμα όντως συμφωνώ, θα το δει σε έναν βαθμό, σε έναν μεγάλο βαθμό θα πω εγώ, Όφη σαν γιορτή, αλλά με τους αντιπάλους στους οποίους έχει τύχει μπορεί να χτυπήσει, δηλαδή μπορεί να χτυπήσει κάποια παιχνίδια. Όπως με τη Lech Poznan, τη Sturm Graz, την Anderlecht, μπορεί να τα χτυπήσει. Και αν είναι στην καλή μέρα μπορεί να πάρει κάτι από αυτό. Τώρα, στην οκτάδα, ναι, εννοείται. Και για Ολυμπιακό και για Παναθηναϊκό είναι το σίγουρο ότι πρέπει να είναι στην οκτάδα. Και τώρα που κάνουμε και αυτή την κουβέντα, ήθελα να πω ότι ο Ολυμπιακός ξεκινάει πάρα πολύ καλά το πρόγραμμά του και τελειώνει και πολύ καλά το πρόγραμμά του, καθώς έχει να αντιμετωπίσει τη Γιαγκελόνια από την Πολωνία και την 8η και τελευταία αγωνιστική αντιμετωπίζει την Κυπελούχο Πορτογαλία στο Ρένσε. Η Torrense, η οποία είναι η μοναδική ομάδα σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις που βρίσκεται στη League Phase, που δεν αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία της χώρας της. Αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία. Δηλαδή, έχει κάτσει αρκετά καλά. Θα έχει ένα δύσκολο παιχνίδι. Θα έχει δύσκολα παιχνίδια με Marseille, με Milan. Αλλά τα υπόλοιπα παλεύονται. Τα υπόλοιπα παλεύονται και ο Ολυμπιακός μπορεί να είναι στην οκτάδα. Και συμφωνώ μαζί σου, Βασίλη. Και εντάξει, το Ρέντσε και η Αγγελόνια δεν... και Τσέγε, μπορώ να πω ότι ο Ολυμπιακός, μπορεί να... ότι ο Ολυμπιακός θα, πάρει πόντ, θα πάρει σίγουρα από εκεί κάτι. Σίγουρα όμως. Ο Ολυμπιακός Σπάρτα Πράγας επίσης μία νίκη τη βλέπω. Ρεν, Μαρσίγ και Μίλαν εκεί πέρα είναι λίγο τα πράγματα. Και Χόφενχάιμ εκεί πέρα είναι λίγο τα πράγματα ότι αμφιταλαντεύονται. Το θέμα είναι ότι θα δείξει, αλλά την οκτάδα τη βλέπω πολύ πιθανή. Έχει πολύ καλή κλήρωση ο Ολυμπιακός. Και εγώ έχω πει ότι ο Ολυμπιακός πιστεύω το λιγότερο θα πάρει 12 βαθμούς. Το λιγότερο. Δηλαδή με την κλήρωση που έχει, 12 βαθμούς το λιγότερο μπορεί να πάρει. Και οκτάδα το βλέπω πιθανό, γιατί όχι. Γιατί να μην τον δούμε οκτάδα. Άνετα. Άνετα τον βλέπω οκτάδα. Και για τον Παναθηναϊκό, καλά έκανες και έστειλες, φίλε Βασίλη, και για τον Παναθηναϊκό. Καθώς τώρα θα πάμε να μιλήσουμε και για το Conference League, για το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στο Conference League, όπου στο Conference League έχω να πω για τον Παναθηναϊκό ότι η κλήρωση του είχε κάτσει γάντι. Του είχε κάτσει γάντι. Εννοείται να πούμε λίγο και να ξεκαθαρίσουμε λίγο στον κόσμο ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα παίξει 8 παιχνίδια όπως γίνεται στο Champions League και στο Europa League. Επειδή αγωνίζεται στο Conference League, θα αγωνιστεί 6 φορές. Θα παίξει 6 παιχνίδια ο Παναθηναϊκός εναντίον σε 6 διαφορετικούς αντιπάλους. Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού που ξεκινάει πάρα πολύ καλά με την Μπόρατς, την Μπάνια Λούκα στις 15 Οκτωβρίου. Στις 8 παρατέταρτο. Τώρα τη δεύτερη αγωνιστική μια εβδομάδα μετά, δικαιολογημένα λόγω και των καιρικών συνθήκων, λόγω και της διαφοράς ώρας και για πολλούς λόγους, για αρκετούς λόγους, όπου το είχαμε δει και πέρυσι στο Champions League, το Καϊράτ Παναθηναϊκός θα διεξαχθεί στις 5.30 το απόγευμα. Δεν θα διεξαχθεί δηλαδή τις κανονικές ώρες της UEFA, δηλαδή 8 παρατέταρτο ή 10 το βράδυ. 5.30 θα διεξαχθεί ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Καϊράτ στο Αλμάτι. Αυτό το παιχνίδι, τολμάω να πω ότι άμα δεν γίνει στην Αστάνα και παίξουν στο Ολυμπιακό στάδιο του Αλμάτι, ο Παναθηναϊκός θα έχει δύσκολο έργο. Θα έχει δύσκολο έργο γιατί θα παίξει κάτω από ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες για τους παίκτες που αγωνίζονται στην Ελλάδα και θα έχουν και ένα πολύ μεγάλο ταξίδι να κάνουν από την Αθήνα στο Καζακστάν. Δηλαδή, φανταστείτε λίγο ότι το Αλμάτι βρίσκεται στα σύνορα με την Κίνα. Στα σύνορα με την Κίνα βρίσκεται το Αλμάτι. Και είναι κάτι το οποίο είχαμε συζητήσει πέρσι με τον Βασίλη Γερασίμου όταν έκανε τα Σαββατοκύριακα, το βλέπες, το παίξες. Το είχαμε συζητήσει με τον Βασίλη Γερασίμου για το Αλμάτι, ότι είναι στα σύνορα με την Κίνα, ότι είναι ουσιαστικά αλλάζει ήπειρο ο Παναθηναϊκός για να παίξει ευρωπαϊκό μάτς. Εντάξει όμως, αυτά έχουν οι χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Δηλαδή, αυτό είναι το θέμα, ότι μπορούν να επιλέξουν και την Ομοσπονδία με την οποία μπορούν να αγωνιστούν. Τρίτη αγωνιστική Παναθηναϊκός Τσέσκα Σόφια στις 5 Νοεμβρίου 2026. Τέταρτη αγωνιστική Νόρτζελαντ Παναθηναϊκός 26 Νοεμβρίου 2026. Πέμπτη αγωνιστική 10 Δεκεμβρίου Φράιμπουργκ Παναθηναϊκός. Και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 17 Δεκεμβρίου με το πιο εμπορικό παιχνίδι, Παναθηναϊκός Μπράιτον. Λοιπόν, η εκτίμησή μου είναι η εξής. Η εκτίμησή μου, Παναθηναϊκός Μπόρατς, ένας σοβαρός Παναθηναϊκός μπορεί να κερδίσει την Μπόρατς. Από την Καϊράτ σίγουρα θα πάρει κάτι, αλλά θα δυσκολευτεί λόγω των συνθήκων. Παναθηναϊκός Τσέσκα Σόφιας και Νόρτζελαντ Παναθηναϊκός είναι δύο παιχνίδια που μπορεί να πάρει νίκες. Μπορεί να πάρει νίκες, αρκεί να είναι σοβαρός. Ένας σοβαρός Παναθηναϊκός μπορεί να το κερδίσει τους πάντες. Εκτός από την Καϊράτ, που τώρα σε αυτό το θέμα θα κρυθούν οι συνθήκες. Και τώρα, για τη Φράιμπουργκ, όπου έχασε πολλούς βασικούς παίκτες, όπως λέει και ο φίλος ο Βασίλης. Μαντζάμπι, ο Ρέλ έφυγε και νομίζω ότι θέλει να φύγει και ο Ατουμπολού. Καλά τα λες, αλλά η Φράιμπουργκ δεν πάρει να είναι η φιναλίστ του Europa League, δηλαδή ήταν ένα βήμα από το Champions League. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο του Παναθηναϊκού στη Γερμανία. Και το Παναθηναϊκός Brighton, θα πω ένα πολύ unpopular opinion, θα πω μια ασυνή... Unpopular opinion, πώς το λέμε στα ελληνικά? Όχι τόσο δημοφιλή άποψη. Έτσι το μεταφράζουμε στα ελληνικά, οπότε θα το πω έτσι. Μια όχι τόσο δημοφιλή άποψη, ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει κάτι με την Brighton, για τον απλούστατο λόγο, και κλείνω με αυτό πριν να πάμε σε διαφημίσεις, ότι στο Conference League, επειδή το έχουμε δει και από την Chelsea που συμμετείχε, το έχουμε δει και από άλλες και από τις υπόλοιπες αγγλικές ομάδες, από τη Chelsea, από τη West Ham, από την Crystal Palace, ότι το Conference League είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές να πάρουν ευκαιρίες όπως αγωνίζονται στο Κύπελλο και στο League Cup Αγγλίας. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να αγωνιστούν στο Conference League, γιατί δεν έχουν... δεν έχουν μεγάλα θύρια να αντιμετωπίσουν, δεν είναι τους αντιπάλους, και θα είναι και μια καλή ευκαιρία και όλα στην Brighton να πάρουν παραστάσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ο Κοστούλας και ο Τζίμας. Οπότε εγώ πιστεύω ότι άμα γίνει κάποιο rotation και η Brighton δεν παίξει με βασικούς ή παίξει με παίκτες από την Ακαδημία όπου δεν έχουν ξαναπαίξει στο Conference League, δεν έχουν παίξει δηλαδή προηγούμενους αγώνες και δεν έχουν τόσο πολύ την εμπειρία, ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει κάτι. Αν παίξει με τους βασικούς η Brighton θα είναι πολύ δύσκολα. Αλλά το καλό είναι ότι είναι στο ΆΚΑ, οπότε όλα είναι ανοιχτά. Λοιπόν, παραπάνω θα συζητήσουμε στην συνέχεια, στο τελευταίο μισάωρο. Πάμε για διαφημίσεις τώρα όμως.
1: 94,3.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνης Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
11: Lanisa ATV, η ελληνική διαφημιστική.
12: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας, καθώς θα τρέξουμε μέχρι τη μία. Να πούμε λίγο μία είδηση που αφορά το ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς η Μονακό τέθηκε οριστικά εκτός από τις επαγγελματικές κατηγορίες του γαλλικού μπάσκετ. Δεν μπορεί να συμμετέχει ούτε στην Elite, ούτε στην Elite League, ούτε στην Elite League D. Με αποτέλεσμα στην καλύτερη περίπτωση να συμμετέχει, να μπορεί να αγωνιστεί στην National AN, δηλαδή την τρίτη κατηγορία του γαλλικού μπάσκετ, όπου, εντάξει, Μονακό γνωρίζαμε τα οικονομικά προβλήματα τα οποία είχε τόσο καιρό και ήταν και πρωταθλήτρια Γαλλίας κιόλας η Μονακό. Οπότε δυστυχώς δεν θα έχουμε την Μονακό του χρόνου. Και μάλιστα πρέπει να δούμε και τι θα γίνει και με την EuroLeague, καθώς η Μονακό θα έχει κληρωθεί στο EuroCup. Κανονικά έχει κληρωθεί στους ομίλους. Και μάλιστα δεν έχει κληρωθεί απλά στους ομίλους. Έχει κληρωθεί να παίξει με τον BAOK στους ομίλους. Και μένει να δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε. Ενδιαφέρον έχει όλη αυτή η υπόθεση.

Βασίλη, να δώσω λίγο μια απάντηση σε αυτό που είπες, ότι η Brighton είναι ομάδα που κατ' εμέ καλύπτει τις μεγάλες αποχωρήσεις. Γιατί το είχε στείλει, όταν είχαμε πάει σε διάλειμμα και θέλω να το απαντήσω μια στιγμή. Κοίταξε να δεις, δεν είναι θέμα περί αποχωρήσεων. Δεν είναι θέμα περί αποχωρήσεων ότι ξέρω εγώ μπορεί να διαχειριστεί. Το ότι μπορεί να το διαχειριστεί μπορεί και το έχει δείξει. Δεν λέω εγώ αυτό. Αν και συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Αυτό που λέω όμως είναι ότι στο Conference League, που το έχουμε δει και από την Chelsea, το έχουμε δει και από τη West Ham, το έχουμε δει και από την Crystal Palace, στους περισσότερους αγώνες δεν παίζουν τα μεγάλα ονόματα. Δηλαδή, τα μεγάλα ονόματα, ναι, λάθος, λάθος έκφραση. Δεν, πώς να το πω, παίζουν παίκτες από την ΚΑΠΑ 23, να σου το πω και πιο απλά. Δηλαδή, έχουμε δει συμμετοχές στο Conference League από την Chelsea που είχε βάλει την τρίτη της ομάδα και πήγε και το σήκωσε. Από την Crystal Palace είχαμε δει κάποιους νεαρούς που έχουν αγωνιστεί. Να πούμε για το 2023 που ο Ντιβίνο Μουμπά, ένας ποδοσφαιριστής από τις ακαδημίες, δεν είχε παίξει ποτέ επαγγελματικό παιχνίδι και έκανε ντεμπούτο με την ΑΕΚ Λάρνακας και έβαλε γκολ. Και αυτός ο μικρός αργότερα κατέληξε στις ακαδημίες της Manchester City. Oh yeah.

Ο Ντίβιν Μουμπάμα. Ο Ντίβιν Μουμπάμα είναι ο παίκτης από τις ακαδημίες της West Ham. Γέννημα θρέμα των ακαδημιών της West Ham. Έκανε τον ντεμπούτο του, το επαγγελματικό του ντεμπούτο στο Conference League με την ΑΕΚ Λάρνακας. Έβαλε γκολ στην νίκη 4-0. Και μάλιστα δεν είναι το θέμα ότι απλά έπαιξε, ξέρω εγώ, κάποια λεπτά. Έπαιξε, μπήκε στο 54 και έβαλε γκολ στο 65. Και τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις ακαδημίες της Manchester City, όπου έχει δοθεί δανεικός στην Southampton για τη σεζόν 2026-27, η Southampton η οποία θυμίζουμε ότι αγωνίζεται στην Championship.

Δηλαδή δεν είναι το θέμα κάλυψης κενών, δεν είναι το θέμα διαχείρισης. Το θέμα όλο είναι οι παίκτες οι οποίοι θα αγωνιστούν. Γιατί έτσι λειτουργούν οι αγγλικές ομάδες. Το Conference League είναι σαν να το βλέπουν σαν το League Cup. Και δεν μιλάω τώρα για εμάς. Άλλη αξία έχει το Conference League για την Ελλάδα, για την Πορτογαλία, για την οποιαδήποτε χώρα εκτός από τις χώρες στα μεγάλα πρωταθλήματα. Εντάξει, είναι αναλόγως και ποιες ομάδες συμμετέχουν. Τώρα το 2024-2025 που συμμετείχε η Chelsea στην Αγγλία, εκεί είναι που το λέγανε Milk Cup. Γιατί για την Chelsea είναι Milk Cup. Χωρίς να θέλω να το υποτιμήσω. Αλλά η Chelsea, που αυτό το χαρακτήρισαν και εννοείται και οι φίλοι της, ότι η Chelsea είναι ομάδα που την έχουμε μάθει σε Champions League, την έχουμε μάθει σε Europa League. Τι πάει και κάνει στο Conference, τι πάει και παίζει με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ, μπορεί να παίξει, ξέρω εγώ, Europa, Champions που είχε παίξει, που παίζει στο παρελθόν ο Παναθηναϊκός. Okay. Τι δουλειά έχει όμως η Chelsea να παίξει με την New Saints. New Saints, την πρωταθλήτρια Ουαλίας, που αυτές τις ομάδες είναι ομάδες που κλείνεις φιλικά. Κλείνεις φιλικά. Έτσι το βλέπουν στην Αγγλία. Έτσι βλέπουν δηλαδή το Conference League, ότι είναι ένα Milk Cup. Άμα συμμετέχει κάποια ομάδα της δυναμικής της Chelsea ή όποιας άλλης ομάδας από το Big Six είναι. Τώρα, αλλιώς θα το δει όμως μια ομάδα που δεν έχει κατακτήσει πολλά τρόπαια, δηλαδή η Crystal Palace, η West Ham, αλλιώς θα το δουν αυτές οι ομάδες. Το θέμα είναι όμως ότι έχουν το υλικό για να προχωρήσουν. Γι' αυτό κιόλας έχουν και τις ακαδημίες που δίνουν πολλές ευκαιρίες σε πιτσιρίκια. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν εκεί πιθανότητες ο Παναθηναϊκός να πάρει κάτω από την Brighton. Γιατί η Brighton δεν είναι Chelsea, δεν έχει τις ακαδημίες της Chelsea. Εντάξει, οι ακαδημίες της Chelsea, το Cobham, έτσι προφέρεται, Cobham, ή να το πω πιο ελληνοποιημένα, το Cobham, είναι από τις καλύτερες ακαδημίες στον πλανήτη. Τέλος πάντων, κάπου εδώ και τελειώνουμε με τα ποδοσφαιρικά. Με το πρόγραμμα της ΑΕΚ στο Champions League, που θα αντιμετωπίσει η πρώτη αγωνιστική την ΛΑΣΚ, τη δεύτερη αγωνιστική τη Σακτάρ Ντονιέτσκ, την τρίτη αγωνιστική τη Manchester City στην Αγγλία. Την τρίτη αγωνιστική την Manchester City. Έχει δύο παιχνίδια back-to-back στην Αγγλία, καθώς ο Σακτάρ παίζει σε ουδέτερη έδρα και είχε συμφωνήσει με την Chelsea ώστε η Λονδρέζικη ομάδα να της παραχωρήσει το γήπεδο για τους αγώνες του Champions League. Οπότε ναι, έχει δύο συνεχόμενα παιχνίδια στην Αγγλία η ΑΕΚ. Και εκεί είναι πολύ πιθανό να έχουμε και να πάρει η ΑΕΚ το Joker, ώστε να αναβάλει τον αγώνα πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο. Καθώς έχει παιχνίδι με τον Ατρόμητο μέσω εβδομάδα ανάμεσα σε Σακτάρ και Manchester City. Και έχουμε τρίτη αγωνιστική Manchester City ΑΕΚ. ΑΕΚ Real, την τέταρτη αγωνιστική στις 8 παρατέταρτο. Πέμπτη αγωνιστική Κόμο ΑΕΚ, έκτη αγωνιστική ΑΕΚ Γαλατά Σαράι, ΑΕΚ Ρώμα στις 19 Ιανουαρίου, 7η αγωνιστική, 8η αγωνιστική, τελευταία αγωνιστική στις 27 Ιανουαρίου με την Dortmund. Μία ΑΕΚ η οποία έχει πολύ καλό ξεκίνημα. Έχει πάρα πολύ καλό ξεκίνημα η ΑΕΚ, δηλαδή έχει ΛΑΣΚ εντός έδρας και Σακτάρ Ντονιέτσκ που θα παίξει ουδέτερη έδρα. Δηλαδή έχει πιθανότητες να πάρει από 4 έως 6 βαθμούς. Αν πάρει από 4 έως 6 βαθμούς και καταφέρει να τσιμπήσει κάτι, εντάξει, από City και Real πολύ δύσκολο, δυστυχώς, γιατί είναι σε άλλο επίπεδο αυτές οι ομάδες, είναι έτσι φωτός μπροστά από τις ελληνικές, θεωρώ ότι αν ξεκινήσει με ένα 4-6 ή 6-6, η ΑΕΚ θα έχει πολλές πιθανότητες να τερματίσει στην 24η. Δεν λέω να τερματίσει, ξέρω εγώ, δέκατη και τέτοια. Να βγει 24η. Έστω οριακά. Να περάσει. Δηλαδή, okay, εννοείται πως οι παίκτες της θα πάνε να τα ευχαριστηθούν, γιατί η ΑΕΚ δεν παίζει κάθε μέρα Champions League. Αλλά όπως έχει διαμορφωθεί το πρόγραμμα, οι πιθανότητες είναι σχετικά
αρκετές. Είναι σχετικά αρκετές. Τσέκατσε πάρα πολύ καλά το πρόγραμμα. Ειδικά στην αρχή. Και εγώ προσωπικά. Εντάξει, τώρα θα το έλεγα εγώ αυτό, αλλά το λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο, ο οποίος στέλνει μήνυμα και εννοείται χαιρετισμούς στο Αίγιο και την αυθεντική μαύρη θύελλα, τον Πανεγιάλιο, την ομάδα που έχει ιδρυθεί το 1927, η οποία ήταν και η πρώτη ομάδα που υιοθέτησε το παρατσούκλι μαύρη θύελλα, τους χαιρετισμούς μου. Ο Αποστόλης από το Αίγιο λέει: καλησπέρα, καλό μεσημέρι, φίλε μου, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Ο Αποστόλης το είπε, να το πω εγώ. Ενώ δεν πω θα ευχηθώ καλή επιτυχία, όπως πάντα καλή επιτυχία, αλλά τώρα το πει Αποστόλης. Άρα, Αποστόλη, μου πήρες αυτό που θέλω να πω από το στόμα μου. Εντάξει, δεν πειράζει. Πλάκα κάνω. Δεν θέλω να υπάρχει καμία παρεξήγηση. Αλλά εννοείται πως καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες, γιατί έχουν βάσιμες πιθανότητες. Έχουν βάσιμες πιθανότητες. Και μακάρι να τις δούμε όλες στα νοκάουτ. Θα είναι το ιδανικό. Γιατί και θα ανέβει επίπεδο το ποδόσφαιρο της χώρας, αλλά θα ανέβει και η Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA.

Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε με βόλεϊ, καθώς σήμερα είναι μεγάλη μέρα για το γυναικείο βόλεϊ της χώρας, για το γυναικείο βόλεϊ γυναικών της χώρας μας, καθώς η εθνική ομάδα αντιμετωπίζει στους 16 την Γαλλία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Θυμίζουμε ότι η Ελλάδα με τρεις νίκες κόντρα σε Αυστρία, Βουλγαρία και Ουκρανία κατέλαβε την τρίτη θέση του ομίλου της, όπου είχε και δύο ήττες από Τσεχία και Σερβία, κατέλαβε την τρίτη θέση του ομίλου της. Και κατάφερε να προκριθεί στους 16 του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Μια Ελλάδα η οποία έχει πολύ καλό υλικό και έχει πάρα πολλές αθλήτριες που είναι γεννημένες από το 2000 και μετά. Η Μάρθα Ανθούλη, η Ελπίδα Τικμανίδου, η Μαρκέλα Παπαγεωργίου, η Έρικα Γράβαρη. Πολύ καλό υλικό. Έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά ο Απόστολος Οικονόμου, ο προπονητής, ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός. Με τη Γαλλία είναι ένα παιχνίδι που είναι revanche από τους αγώνες των ομίλων, από τη φάση των ομίλων τον γύρο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2025, που η Ελλάδα το πάλεψε, ιτήθηκε με 3-1, αλλά ιτήθηκε σχετικά στις λεπτομέρειες, δηλαδή από το δεύτερο σετ και μετά που άρχισε να χάνει τις δυνάμεις της, έστω το τρίτο σετ εκεί έχασε. Αλλά είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να το χτυπήσει. Ευχόμαστε εννοείται καλή επιτυχία και στην εθνική μας, σε κάθε διάκριση, Έλληνα αθλητή, Ελληνίδας αθλήτριας, ευχόμαστε σε όλους τα καλύτερα, γιατί το έχουμε ανάγκη και εμείς, γιατί αν κάποιος ψάξει την ιστορία της Ελλάδας θα δει πάρα πολλές αναφορές στον αθλητισμό, θα δει πάρα πολλές αναφορές στο Στίβο, θα δει αναφορά στον Επίσκυρο, που Επίσκυρο ουσιαστικά ήταν η πρώτη μορφή ποδοσφαίρου. Η πρώτη μορφή ποδοσφαίρου δεν ήταν όμως η πρώτη αποκλειστική μορφή ποδοσφαίρου. Η πρώτη αποκλειστική μορφή ποδοσφαίρου ήταν το κούτζου στην Κίνα. Ωστόσο, ο Επίσκυρος παραμένει, πώς το λένε, το άθλημα το οποίο όσοι παίζανε κλωτσούσαν την μπάλα, γιατί παίζονταν και με την χέρια και με τα πόδια ο Επίσκυρος. Σαν να λέμε το Gaelic football, όπως μπορεί να το προφέρει κάποιος στην Ιρλανδία.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Μιλήσαμε για τις δύο ώρες οποίες ήμασταν, για δύο ώρες από τις 11 έως τη 1. Μιλήσαμε για ποδοσφαιρικά κυρίως, γιατί ήμασταν στον απόϊχο του ορισμού του προγράμματος μας, του προγράμματος των ελληνικών ομάδων, αλλά κάναμε και την αναφορά μας στο τέλος στο βόλεϊ. Έπρεπε να την κάνουμε την αναφορά μας, γιατί είναι κάτι που το χρειαζόμαστε, τέτοια αθλήματα χρειαζόμαστε πάρα πολύ τέτοιες πορείες, και γιατί όχι να μην φτάσουμε μέχρι τέλους. Δύσκολο, αλλά όχι απίθανο. Αυτά τα ολίγα. Εύχομαι να έχετε μια πολύ όμορφη Κυριακή. Μείνετε συντονισμένοι όμως εδώ στο 943 Ελλάδα Sports, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, καθώς ακολουθεί ο Δήμος Σαπαγιάρης, ο Δημοσθένης Σαπαγιάρης, και από το απόγευμα και μετά, 7.30 και μετά, θα έχουμε μπόλικες μεταδόσεις. Μπόλικες μεταδόσεις που τις επαναλαμβάνω άλλη μια φορά πριν κλείσουμε. 8 και 4. Ατρόμητος ΠΑΟΚ, σε περιγραφή του Στέγιου Στεριάδη. 9 η ώρα. Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός, σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Και Κηφισιά ΑΕΚ, σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Μην χάσετε τίποτα. Αυτά τα ολίγα. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια χαρά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
4: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Η δεύτερη αγωνιστική της Super League συνεχίζεται στις 8 και 4. Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τον Ατρόμητο στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Χωρίς τους τραυματίες Λουσέ και Καμαρά θα αγωνιστεί η ομάδα του Αλέσιο Λύση. Ξεχάστε ό,τι έγινε στην Ευρώπη. Αύριο ξεκινάμε από την αρχή. Το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη προς τους ποδοσφαιριστές. Ραδιοφωνική κάλυψη από Intervention Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Στέγιου Στεριάδη. Τηλεοπτική από Nova Sports Prime. Η ΑΕΚ κοντράρεται με την Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης. Βασικός αναμένεται να ξεκινήσει ο Μίλαν Βιτάλης αντί του Καν Κάιρινεν στα χαφ. Θέσεις στην 11 διεκδικούν Ζήνη και Ζούπκοφ. Σέντρα σε 9. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 90.

94,3 ο Νίκος Κατσάτσος. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 8. Απέναντι στη Last Klinger στις 8 Σεπτεμβρίου στην Allwyn Arena θα κάνει πρεμιέρα ο δικέφαλος στη League Face του Champions League. Στη Γερμανία με την Dortmund στις 27 Ιανουάριου ο τελευταίος αγώνας. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Τρίπολη τον Αστέρα Σάκτορ. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Σάγιακας αντί του τιμωρημένου Ροντινέη. Θέση στην 11 διεκδικούν οι Σιπιόνι, Ζώτα Σίλβα και Μαρκ Ρόκα. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Τηλεοπτική από Nova Sports 2. Παίκτης των Ερυθρόλευκων είναι και επίσημα ο Νορβηγός δεξιός μπακ Μάρκους Πέτερσεν. Πρέμιερα στο Europa League με τη Αγγελόνια εντός έδρας θα κάνουν οι Πειραιώτες στις 16 Σεπτεμβρίου. Στις 28 Ιανουαρίου με την Torreense στην Πορτογαλία ολοκληρώνεται η League Phase. Πρεμιέρα με την Μπόρατς στις 15 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ θα κάνει ο Παναθηναϊκός στο Conference League, ενώ το Τριφύλι θα ολοκληρώσει την League Phase με την Brighton εντός έδρας στις 17 Δεκεμβρίου. Χωρίς τον τραυματία Τσιριβέγια, τα πλάνα του Τζέικοπ Νίστρουπ για τον εκτός έδρας αγώνα της Δευτέρας με το Λεβαδιακό. Στις 7.30 ο Άρης υποδέχεται τον Όφη στο κλάν της Βικελίδης. Πιθανό να πάρει φανέλα βασικού ο Μανού Γκαρθία για τους κίτρινους. Στην αποστολή των κριτικών βρίσκεται ο αποκτηθής Βόσνιος επιθετικός Κόναν Κόντρο. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports. Στις 17 Σεπτεμβρίου με την Hoffenheim στο Παγκρίτιο Στάδιο ξεκινάνε οι ασπρόμαυροι το ταξίδι τους στην League Phase του Europa League. Τελευταίο μάτς στις 28 Ιανουαρίου εντός έδρας με Λεχ Πόζναν. Οριστικά εκτός των επαγγελματικών κατηγοριών του γαλλικού μπάσκετ τέθηκε η Μονακό, καθώς η Γαλλική Ομοσπονδία απέρριψε το αίτημα της επανεξέτασης της υπόθεσης σύμφωνα με δημοσίευμα του B-Basket.

0: Για δεύτερη αγωνιστική της Premier League στις 4, Leeds Brentford, Sunderland Fulham, Chelsea Brighton και στις 6:30 Manchester United Ipswich. Για την τρίτη αγωνιστική της La Liga στις 6, Real Madrid της Μάλαγα, στις 8:30 Deportivo La Coruña Valencia και στις 10:30 Celta Athletic Bilbao. Στη δεύτερη στρόφη της Serie A στις 7:30 Napoli Como και στις 10 παρατέταρτο Cagliari Inter και Lazio Genoa. Για την Bundesliga στις 4:30 Freiburg Werder Bremen και στις 6:30 Augsburg Schalke. Και για το γαλλικό πρωτάθλημα Ligue 1 στις 4 Paris FC Nice, στις 6:15 Rennes Le Mans και στις 10:15 Μονακό Marseille. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Δήμος Τσαπαγιάρης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Goal!
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες. Στον απόϊχο της χθεσινής ημέρας, μετά το σοβαρό τραυματισμό του 2 Κωνσταντέλια, έχουμε σήμερα συνέχιση του πρωταθλήματος. Εχθές Βόλος με Βόλος λοιπόν με τον Ηρακλή 1-1. Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Σήμερα στις 7:30 Άρη Σόφη. Σε περιγραφή Τσίψου από το Λίμπερο 107,4.

Ατρόμητος ΠΑΟΚ σε περιγραφή Στέλιου Στεριάδη στις 8 και 4. Και στη συνέχεια στις 9 Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός και την ίδια ώρα Κηφισιά ΑΕΚ. Όλοι οι αγώνες ζωντανά εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα είναι αυτή η εκπομπή λίγο απ' όλα. Λίγο τα τηλέφωνα, λίγο σχολιασμούς.

0: Έχουμε έναν ακροατή φίλο, παρακαλώ.
1: Χαίρετε, Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Λοιπόν, τέλειωσε και το σύριαλ του Πέτερσεν, έτσι του δεξιού μπακ, οπότε δεν έχουμε ούτε Ντόντο ούτε οτιδήποτε άλλο. Εγώ είμαι, κοίταξε, παλαιότερα και εγώ είχα άγχος για τις μεταγραφές, αν θα είναι καλός ο παίκτης, γιατί αρχή, γιατί κάνει. Τώρα τα τελευταία πενταετία ούτε καν ασχολούμαι με τις μεταγραφές. Δεν ξέρω, το έχω ξεπεράσει αυτό. Ενώ παλιά ήταν σπορ που το λάτρευα, το ήθελα και περίμενα αυτές τις εποχές. Τώρα απλά περιμένω να δω ποιοι παίκτες θα έρθουν, να τους δω μέσα στην ομάδα του Ολυμπιακού τι κάνουν και τι μπορούν να κάνουν, έτσι. Και περιμένω, δηλαδή ακούω ακροατές έτσι που αγχώνονται και ο Μαρινάκης δεν βάζει λεφτά και δεν κάνει εκείνο και το σκάουτινγκ και η μάνατζερ και τέτοια. Αυτό είναι πρόβλημα της ΠΑΕ Ολυμπιακού. Αυτή είναι υπεύθυνη να τα λύσει. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε σε αυτό.
0: Όχι, αυτά αλίμονο, γιατί να διαφωνήσω.
1: Έτσι. Λοιπόν, γιατί εντάξει, ακούω πολλούς ακροατές έτσι που αγχώνονται. Δεν χρειάζεται. Στο τέλος θα δούμε. Ό,τι και να πούμε εμείς, ό,τι και να κάνουμε, αυτός όπως το λένε και σε πιάσει, ο πληρώνων, όχι ο πληρώνων, ο πληρώνων, είναι αυτός που κάνει το κουμάντο, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, εγώ περιμένω από το Μετιλίμπαρ να δω μια ομάδα που θα πέσει με την μπάλα κάτω, θα πέσει συνδυαστικό ποδόσφαιρο, θα ανοίξει το rotation, δηλαδή περιμένω να δω αυτό που έβλεπα όταν τη χρονιά του Ντάμπλ. Παίζει την Πέμπτη, παράδειγμα, 11 εναντίον στο Europa, την Κυριακή άλλη 11. Θυμάσαι που το έκανε και είχε όλους τους παίχτες έτοιμους στη τσίτα, πάνωπλους, να μπουν να παίξουν, να αποδώσουν τα μέγιστα.
0: Ναι.
1: Και όλους ευχαριστημένους. Πέρσι δεν τα έκανε αυτά, έκανε εντελώς διαφορετικά πράγματα. Τέτοια πράγματα περιμένω να δω. Περιμένω να δω στημένα καλά, που από ό,τι δείχνει βάλαμε και γκολ επιτέλους από κόρνερ, έστω και από σπότα, από καραμπόλα, αλλά με τον Ατρόμητο, έτσι. Βάλαμε όμως γκολ από κόρνερ επιτέλους.
0: Ναι.
1: Τέτοια πράγματα. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε. Ακόμα το πρωτάθλημα τώρα ξεκινά, δεν μπορούμε να πούμε ούτε για πρωταθλητές ούτε τίποτα. Και η κλήρωση στο Europa πάρα πολύ καλή, μου άρεσε. Δηλαδή πιστεύω ότι ο σοβαρός Ολυμπιακός μπορεί να προχωρήσει.
0: Βέβαια, όλος, σοβαρότητα χρειάζεται, υπομονή στα παιχνίδια, γιατί δεν βγαίνει από την ώρα που θα μπεις μέσα να κερδίζεις.
1: Ακριβώς. Και ποτέ δεν ξέρεις και τι μπορεί να σου τύχει, έτσι, όπως είπατε, ο Κωνσταντέλιας.
0: Βέβαια, ναι.
1: Μπήκε μέσα, τώρα δεν ξέρουμε, μακάρι το παιδί να μην
0: μεγάλη
1: να
0: απώλεια,
1: είναι, ξέρω εγώ, 10 μέρες.
0: Μεγάλη απώλεια, μεγάλη απώλεια. Αν είναι, ναι, αυτό, ναι. Είναι σοβαρός τραυματισμός, δεν είναι...
1: Α, είναι σοβαρός, δηλαδή για χρονιά,
0: ναι, είναι
1: δηλαδή
0: μάλλον χαμηνό. Χιαστός. Μάλλον χιαστός.
1: Αυτό τώρα δεν το είδα τη φάση, έφαγε κλωτσά από...
0: Όχι, εκεί που πήγε να μαρκάρει, μάλλον κόλλησε το πόδι κάτω.
1: Αυτά είναι. Αυτές είναι οι ατυχίες, γι' αυτό δεν πρέπει να λέμε, έτσι ξέρω εγώ, παιχταράς το ένα το άλλο. Βλέπεις τώρα.
0: Πολλοί παιχταράδες.
1: Ναι. Βλέπεις λοιπόν τώρα τι έγινε. Μπορεί να χάσει τη χρονιά, τσάπα και βέρεσε με καινούργια μεταγραφή, με όλα.
0: Τέλος
1: πάντων. Μακάρι περαστικά να είναι το παιδί και να μην είναι τόσο σοβαρό.
0: Μακάρι και για αυτόν, αλλά και για την Ελλάδα. Δεν είναι μόνο αυτός.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι απώλεια μόνο για την ομάδα του.
1: Ακριβώς. Είναι αυτό που λέμε.
0: Πάντα υπήρχε ελπίδα να παίξει στην εθνική.
1: Όσα φέρνει η ώρα, δεν τα φέρνει ο χρόνος όλος.
0: Ναι.
1: Τώρα στην εθνική, εκεί πέρα εγώ, ξέρετε, του είχα κακιώσει, έτσι, με είχε τσαντήσει πάρα πολύ. Επειδή ακούσε αυτά τα, να το πω έτσι, τα θρησκευτικά που είχε...
0: Όχι, δεν νομίζω να είναι θέμα θρησκευτικότητος, δεν νομίζω.
1: Α, δεν ήταν.
0: Δεν νομίζω να είναι θέμα θρησκευτικότητος.
1: Ναι, ήταν θέμα αλαφορτούνη, να το πούμε έτσι.
0: Α, μπορεί να ήταν μάλλον πηγαίνει πιο κοντά για Γιοβάνοβιτς.
1: Ναι.
0: Προφανώς.
1: Για δούμε τώρα ο Γιοβάνοβιτς, έτσι, γιατί τον έχω και στην μπούκα εδώ που τα λέμε και κλείνω με αυτό.
0: Ναι.
1: Τον Μπακασέτα τον έχει τώρα.
0: Νομίζω δεν τον έχει, γιατί να μην τον έχει.
1: Λέω τώρα. Έτσι που ο Μπακασέτα δεν συμμετέχει στο Παναθηναϊκό, έτσι είναι εκτός ομάδας.
0: Ξέρεις, εμείς κρίνουμε από απ' έξω, δεν ξέρουμε τι γίνεται, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ακριβώς. Αλλά όχι, δεν. Τέλος πάντων τώρα. Δεν έκανε για την εθνική.
0: Απ' έξω πολλά λέμε, αλλά, αλλά.
1: Ναι, εντάξει, έξω από το χώρο λέει πολλά τραγούδια, ξέρεις. Λοιπόν. Λοιπόν, έγινε.
0: Έγινε να, απλά... καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ που πήρες. Σε ευχαριστώ που πήρες. Δύο 10 2 20 59 43 2 15 2 15 59 43.

0: ακούμε. Σε ακούμε.
1: Ναι, γεια σας. Γεια σας κύριε Δημοσθένη, τι κάνετε?
0: Καλά εσείς?
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος από τα Βόρεια Προάστια.
0: Γεια σου Κωνσταντίνη.
1: Ήθελα να πω κάτι για τον Ολυμπιακό βέβαια.
0: Ναι βέβαια, πες ό,τι θέλετε.
1: Λοιπόν, έχουμε και αγώνα το βράδυ τώρα, 9 η ώρα στην Τρίπολη. Εύχομαι να κερδίσει η ομάδα.
0: Ναι.
1: Αλλά να πω κάτι, επειδή έκανα μια παρέμβαση χτες το απόγευμα και είπα κάτι γιατί ότι όταν συναντάς ένα μεγάλο επιχειρηματία του Βεληνικού στο Κόκαλη, του Μαρινάκη κλπ, του Λάτσι ξέρω εγώ, δεν μπορεί να κάνεις διαπραγματεύσεις, γιατί είναι λαχείο μπροστά σου.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τα ποσά. Είπα λοιπόν για την περίπτωση του Rivers. Πώς ο Κόκαλης μέσα σε 5 λεπτά τη συνάντηση με το Rivers την τελείωσε, ας πούμε. Δηλαδή του είπε τελική μου πρόταση. Είχαν γίνει άλλες συναντήσεις με το Σαλονίκη και λοιπά για τον μάνατζερ του. Προμερός ο Rivers, είχε αποδώσει φανταστικά. Όλοι το θέλαμε στο Ολυμπιακό. Αυτός ήθελε ακόμα παραπάνω και ο μάνατζερ του. Ακόμα παραπάνω, ακόμα παραπάνω. Λοιπόν, όταν σου έρχεται για την τελική συνάντηση στο Λίδρα Μάρωτ ένας Κόκαλης, ο οποίος αυτός έρχεται στη συνάντηση, έχει μια αίθουσα του ξενοδοχείου, έχει απομονωθεί για να γίνει αυτή η συνάντηση. Και έχεις ένα μεγάλο επιχειρηματία, ο οποίος αφού έχεις κάνει σειρά ημερών διαπραγματεύσεις, δεν μπορεί μετά να ξαναλες θέλω κι άλλα, θέλω κι άλλα. Νευρίασε λοιπόν ο Κόκαλης και σηκώθηκε και έφυγε μέσα σε 5 λεπτά. Τη διέκοψε δηλαδή την επαφή που έκανε, ήμουν παρόν στο ξενοδοχείο, χωρίς άλλο. Δέχεσαι την πρόταση? Όχι. Ούτε κάθεσε να το πει ναι, σου δίνουμε παραπάνω, σου δίνουμε παρακάτω, πες και εσύ εκείνο και τέτοια αυτούς τους μάνατζερους κλπ. Και τελείωσε αμέσως. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, κοίταξε.
1: Δηλαδή έχεις λαχείο μπροστά σου.
0: Αυτά είναι παιχνίδια μανατζαρέων, δεν είναι παιχνίδια. Αυτά είναι παιχνίδια.
1: Ναι, άλλο αυτό. Εγώ λέω για την
0: απευθεία. Μυρίζονται αίμα και βγάζουν.
1: Α, μπράβο. Εγώ λέω δηλαδή ο Ομάρ, θυμάστε τον Ομάρ?
0: Ναι, ναι.
1: Είχε μάνατζερ του τον αδερφό του.
0: Ναι.
1: Σύταγε, τον έκανε αρχηγό Ολυμπιακός, τον Νορβηγό.
0: Ναι.
1: Τον είχε δεξιμπακ, καλά έπαιξε το παιδί, ήθελε κι άλλα κι άλλα κι άλλα κι αυτός κι αδερφός κλπ. Τι έπασε τελικά? Δεν δέχτηκε την πολύ καλή πρόταση του Μαρινάκη, σηκώθηκε και πήγε στη Γαλατασαράη και τα Χριστούγεννα σε κάτι της πλάκας εκεί βεκαλικά που είχαν οι Τούρκοι, σε ένα πάρτι που κάνανε, του μπήκαν στα μάτια τα τέτοια που σπάσανε και που ήταν της κακομοίρας αυτά τα που χρησιμοποίησε. Και τυφλώθηκε το παιδί, είχε προβλήματα, θράσματα στα μάτια, έκανε χειρίσεις και τελείωσε από το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ενώ ήταν βασιλιάς εδώ πέρα, ενώ του δίνει αύξηση του κόσμου τα λεφτά ο Μαρινάκης, ήθελε κι άλλα κι άλλα κι άλλα κι αυτός και ο αδερφός του. Και τελικά τι έγινε, σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Πρέπει δηλαδή να, όταν ζεις καλά, όταν παίρνεις πολλά λεφτά, όταν σ' αγαπάνε όλοι, μη φέρε απληστία κι άλλα κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Είναι αχαριστία. Και τελικά το πλήρωσε δυστυχώς το παιδί και σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Ένα αυτό. Δεύτερον, επειδή είπα ότι εκεί εγώ έφαγα σε ένα και χαριτολογώντας στην αίθουσα εκεί του ξενοδοχείου που είχε μπουφέ, εννοείται ότι ο μπουφές δεν ήταν της ΚΑΕ Ολυμπιακός, το διευκρινίζω γιατί παρεξηγούνται. Ο μπουφές ήταν για όλο το ξενοδοχείο και έφαγα και εγώ περιμένοντας τη συνάντηση που την είχα πληροφορηθεί. Λοιπόν, ένα αυτό. Γιατί... Και μετά για τον κύριο Γιώργο από το Λονδίνο, ο οποίος ο άνθρωπος είπε ότι τσαντίστηκε, γιατί εγώ είπα ότι δεν έχει χάσει ο Μεντιλίμπαρ 2-2 τίτλους. Έχει χάσει. Αλλά το είπε ο συνάδελφός σας εκεί, ο δημοσιογράφος, του το είπε ότι αυτό εννοεί ο άνθρωπος. Δεν εννοώ ότι έπαιξε στο τελικό και έχασε το Super Cup Ολυμπιακός. Απλώς δεν συμμετείχε γιατί έχασε και τους δύο τίτλους. Ενώ αν είχε πάρει ένα από τους δύο τίτλους θα συμμετείχε. Αφού λοιπόν έχεις χάσει τον πρώτο χρόνο με τη Λίμπαρ και το πρωτάθλημα και το κύπελο, δεν συμμετέχεις και στο Super Cup. Αυτό εννοώ. Ότι έπαιξε, αγωνίστηκε και το έχασε. Εντάξει κύριε Γιώργο, αυτό εννοώ από τον Λονδίνο. Αυτό εννοούσα. Καταλάβατε γιατί μου λέει ότι δεν έχασε
0: την τέτοια.
1: Μα δεν είπα ότι έπαιξε. Αυτονόητα όταν παίρνει ένα από του δύο τίτλου, συμμετέχει στο Super Cup.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν η στόχη σου είναι στην αρχή τη χρονιά, θα πάρω πρωτάθλημα, θα πάρω κύπελο, θα πάω στην Ευρώπη και τέταρτο θα πάρω και το Super Cup.
0: Ναι.
1: Όταν δεν παίρνει ένα από του δύο στην Ελλάδα, δεν συμμετέχει και στον άλλο. Αν με αυτή την έννοια το είπα.
0: Ωραία, ωραία, να είστε καλά λοιπόν. Σας ευχαριστούμε
1: πολύ. Όχι, να σας πω και κάτι άλλο.
0: Ορίστε, ορίστε.
1: Γιατί είναι σημαντικό. Ακούστε λοιπόν, επειδή έχει κλείσει ο πρώτος κύκλος του Βαγγέλη Μαρινάκη 16 χρόνια στον Ολυμπιακό, ήθελα να πω το εξής. Να σας πω στα γρήγορα, θα σας τα πω. Δεν σας καθυστερήσω. Λοιπόν, έχουν γίνει κάποιες μεταγραφές στον Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι? Είναι πολλές μεταγραφές οι οποίες δεν πέτυχαν. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα, επειδή αρχίζει ένας κύκλος, πρέπει να γίνονται καλύτερες επιλογές. Ο Μαρινάκης είναι ο πρώτος στις μεταγραφές, ο πρώτος στα deal στην Ελλάδα. Έχει πάρει τα περισσότερα λεφτά, έχει κάνει τις μεγαλύτερες διακρίσεις, έχει πάρει 19 τίτλους. Δεν τις συζητιέται αυτά, είναι αυτονόητα. Από εκεί και πέρα όμως, έχουμε 40 ποδοσφαιριστές περίπου, γιατί έκανε 10 μεταγραφές κάθε καλοκαίρι. Άρα στα 16 χρόνια και φέτος 17 περίοδοι είναι 170 παίχτες από 10 χρονιά. Το Δεκέμβριο 4-5 παίχτες, έχουμε άλλους τόσους, πάμε πάνω από 200. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, στις 200 μεταγραφές πρέπει το ποσοστό επιτυχίας να μην είναι τόσο χαμηλό. Έστω και αν ήσαν παιχταράδες, πρέπει να το αυξήσουμε. Εγώ λοιπόν καλοπροαίρετα λέω ότι να γίνουν καλύτερες επιλογές, να έχουμε μια ευρύτητα στις αγορές. Να μην λέμε μόνο τι μας προτείνει ο κάθε μάναζερ, αλλά να αγοράζουμε, όχι να μας πουλάνε. Άλλο εγώ αγοράζω, άλλο μου πουλάνε. Γιατί μπορεί να έχει το κόσμο τα εκατομμύρια ο Μαρινάκης. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν πρέπει να κοιτάμε και την, σαν οικογένεια που είμαστε του Ολυμπιακού, και την ομάδα. Δηλαδή εγώ κοιτάω και τα οικονομικά του Ολυμπιακού. Θέλω να είναι αυτάρκης. Θέλω να έχει έσοδα. Θέλω να παίρνει κάθε χρόνο τα 40 εκατομμύρια.
0: Τα πάει καλά και στην Ελλάδα. Ναι, και στην Νότια.
1: Ναι, αυτό σας λέω. Καλά, πρέπει δηλαδή όμως να έχουμε έσοδα, γιατί, ότι, και να μην σπαταλάμε λεφτά χωρίς λόγο.
0: Στην Αγγλία, εχθές, η Λίβερπουλ μέσα στο γήπεδο.
1: Στην Αγγλία δεν έχει πετύχει. Είναι ο καλύτερος παράγοντας και στην Αγγλία, είδατε. Και με την Νότια να μην κρατάει. Έχει πάρει και τη Ρίο Άβε. Κοιτάει και με το ατσικό της Σάο Πάολο, τις μικρές ομάδες. Προσπαθεί ο άνθρωπος να κάνει ένα όμιλο, ο οποίος θα διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις. Ο άλλος που πήρε ο Ετού από τη Βραζιλία, τον έδιωξε ο Μαρινάκης. Είχε κάνει συνάστρα, είχε πάρει 35 μεταγραφές, τα ξέρει ο κύριο Γιώργος από τον Λονδίνο που είναι μέλος της Άρσεναλ, και είχε δώσει 819 λίρες, εκατομμύρια έτσι, 819 για 35 μεταγραφές στην Άρσεναλ. Λοιπόν, έφερε το μεσά, φάνηκε από την αρχή ότι πάμε για άλλα. Τον έδειξε ο Μαρινάκης. Δεν είναι κορόιδο ο Μαρινάκης. Εγώ δεν είπα ότι είναι κορόιδο ο Μαρινάκης. Πανέξυπνος είναι. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε μια ευρύτητα πνεύματος.
0: Για τα δεύτερα να κοιτάμε για the break.
1: Α, ωραία, ωραία. Θέλετε να σας περιμένω ένα λεπτό?
0: Ναι, μιλάτε θα σας πω εγώ. Όταν είναι για break θα σας πω.
1: Ναι, ωραία.
0: Εντάξει, περιμένετε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Goal! Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Επανερχόμαστε πάλι.
1: Ναι, κύριε Δημοσθένη, να σας πω, γιατί εγώ μιλάω με στοιχεία, δεν μιλάω έτσι στον αέρα. Ναι. Να σας πω λοιπόν, αποτυχημένες μεταγραφές. Ερνάντες του Ολυμπιακού, Σαντάνα, Κάμπος, Σιλά, Ραμόν, Λεάλη, σας λέω γρήγορα, Γκονσάλβες, Πρίνιτς, Ολιβέιρα, αυτός που είχε παίξει και στον ΠΑΟ και είσαι όχι ο Σέντερφορ, Πορόζο, Φρέιρε, Μπουτούτσι, Σαμασέκου, Κανός, Ουνιεκούρου, Κουντέ, Μεριά, ο Σέντερμπακ, θυμάστε που κάλετε τις γκέλες.
0: Ναι.
1: Ο Πινακάς που πήρε από τη Λάρισα, ο Σοδάνο, ο Λοβέρα, ο Αλιμπάγιτς, ο Σολμπάγκεν, αφήστε το, τουλάχιστον πήρε κάτι λεφτά από εκεί, ο Βέζο, ο Νασιμέντο, ο Ναβάρο, ο Πεπέ, θυμάστε που τον έφερε ο Πορτογάλος, ναι. Ο Μπρούνο από τον Ατρόμητο, ο Ταμπό, ο Ντελαφουέντε, ο Αμπέι, ο Ράντονιτς, ο Μάρτινς, ο παλιός,
0: ναι.
1: Ο Στάμενιτς, κοιτάξτε πόσα ονόματα σας είπα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτά λοιπόν είναι 35 ονόματα. Γιατί να έχει σπαταλήσει ο άνθρωπος ο Μαρινάκης τόσα εκατομμύρια. Άσχετα αν είναι δικά του και λένε είναι δικά του και θα σου κορπάει και τα κάνει και τα λέει. Όχι. Μπορούσε η ομάδα να έχει στην τράπεζα σαν απόθεμα ένα μεγάλο ποσό. Όταν δεν βγαίνει στο Champions League, να μην λέει έχασα τα 40 φέτος και τι θα γίνει. Αλλά κάνει το Μαρινάκης κατά χρόνο και κάνει αύξηση το κεφαλαίο. Ξανά αύξηση το κεφαλαίο, άλλα 17, άλλα 18, άλλα 20, άλλο τώρα. Πρέπει να είναι αυτάρχης ο Ολυμπιακός. Και αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία. Αφού λοιπόν είναι ο καλύτερος οικονομικός παράγοντας με 4,5 δις περιουσία και ο Μαρινάκης μετά τα 120 πλοία είναι στους μεγαλύτερους επιχειρηματίες στον κόσμο, στη λίστα Forbes, είναι τρομερός, έχει στην Ευρώπη τα καλύτερα αποτέλεσματα από όλους τους προέδρους του Ολυμπιακού, θέλει ένα πρωτάθλημα να σοφαρίσει στο κόκαλι και να κάνω και μια πρόταση, μην την ξεχάσω. Ζητώ από τον κύριο Μαρινάκη, είτε ακούει ο κύριος
0: Τον έχει σοφαρίσει τον κόκαλι στα 7 πρωταθλήματα.
1: Όχι, 11 έχει. 12 έχει ο
0: Κόκαλης. Για τα 11. Τα 7
1: ναι, για τα 11 με 12.
0: Τα 7 συνεχόμενα θέλω, τα έχει σοφαρίσει.
1: Μπράβο, ναι, τα 7 τα έχει κάνει, από το 10. Συνεχόμενα.
0: Ακούστε
1: λοιπόν, λέω για τα συνολικά. Να πω λοιπόν και την πρόταση, την τελευταία που κάνω στον κύριο Μαρινάκη. Είτε ακούει κάποιος από την ΠΑΕ, είτε δημοσιογράφος μπορεί να τους τα μεταφέρει, είτε οποιοσδήποτε συγγενής τους ή οποιοσδήποτε ακούει. Η πρότασή μου είναι λοιπόν από το φίλο μου τον αγαπητό Βαγγέλη Μαρινάκη. Του προτείνω, δεν απαιτώ, του ζητώ
0: ναι.
1: Να κάνει το εξής. Να καλέσει το Σοκράτη Κόκαλη στο Μουσείο του Ολυμπιακού. Να το ξεναγήσει, να καλέσει και όλα τα κανάλια και όταν ραδιόφωνα και όλους τους δημοσιογράφους. Αν μπορεί ο Σοκράτης Κόκαλης, είναι 87 χρονών τώρα. Έχει γεννηθεί το 39. Μάιο του 39 κάπου εκεί. Λοιπόν, εκτός αν έχει θέμα υγείας, να τον καλέσει και στο Καραϊσκάκι, να του δώσει το χρυσό μετάλλιο της πόλης, ο Μόραλης, του Πειραιά δηλαδή, το χρυσό μετάλλιο του Ολυμπιακού, σε αυτόν και στην οικογένειά του και στα παιδιά του, γιατί ήταν και ο Πέτρος στις διοικήσεις που συμμετείχε, έχει προσφέρει πολλά, να γυρίσουν το γύρο του γηπέδου σε ένα κατάμεστο Καραϊσκάκι και να αποθεωθούν και οι δύο, και να γίνουν τα καλύτερα όσο είναι εν ζωή ο Σοκράτης Κόκαλης.
0: Κοίταξε, το Καραϊσκάκι έδιωξε τον Κόκαλη. Το Καραϊσκάκι έδιωξε τον Κόκαλη, αν θυμάσαι πολύ καλά. Με τον τρόπο του τον Κόκαλη τον έδιωξε το Καραϊσκάκι. Κάποια στιγμή τα είχε βάλει.
1: Ναι, τα βρήκαν μετά. Κύριε Δημοσθένη, τα βρήκαν μετά για αυτό το οικόπεδο που είχε ο
0: Κόκαλης. Όχι, δεν είναι για το οικόπεδο, λέω για τους φιλάθλους. Θυμάσαι ότι. Το Καραϊσκάκι, οι φίλαθλοι ανάγκασαν τον Κόκαλη να πουλήσει.
1: Απλώς εγώ λέω, είναι τρομερό σε ένα κατάμεστο γήπεδο να κάνουν αγκαλιασμένοι το γύρο του Θριάβου,
0: ναι.
1: Ο Σοκράτης Κόκαλης αγκαλιά με τον Βαγγέλη Μαρινάκη όσο είναι ζωή ο Σοκράτης Κόκαλης. Να συμφιλωθούν, να το ξεναγήσει και στο Ρέντι στα καινούργια που κάνει τα μηχανήματα αυτός στο Μουσείο του Ολυμπιακού και να τελειώσουν όλα μια χαρά. Και ο Μόραλης που ο πατέρας του ήταν Ολυμπιακάρα, ήταν πολιτικός ο πατέρας του Γιάννη Μόραλη.
0: Ναι.
1: Με το Πασόκ είχε κατέβει. Ναι, ναι. Λοιπόν, να του δώσει το μετάλλιο του Πειραιά, να το τιμήσουν και να πάνε όλα μια χαρά και να είμαστε αγαπημένοι και ενωμένοι για νέους Τριάβους. Αυτά και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Έτσι είναι τα πράγματα.
2: πολλές φορές βλέπουμε μόνο τα αρνητικά και δεν βλέπουμε τα θετικά, όπως λέει και ο φίλος μου Γιάννης. Είναι πολύ μεγάλη η πρόοδος από το 10 που ανέλαβε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Αλλά ποτέ δεν είσαι ευχαριστημένος, είναι ένας οπαδός, ένας φίλαθρος, πρέπει πάντα, θέλει πάντα την ένεση αυτή του, τη μεταγραφική, για να είναι ευχαριστημένος. Πολλές φορές γίνονται μεταγραφές για, απλά για, μόνο για να γίνουν μεταγραφές, δεν έχει ουσία. Αλλά μην ξεχνάτε και κάτι άλλο, για να πάρεις έναν καλό παίκτη, όταν είσαι ομάδα στο δεύτερο ράφι, γιατί στην Ευρώπη είμαστε δεύτερο ράφι η Ελλάδα, για να πάρει λοιπόν μια ομάδα, ή πρέπει να ανέβει πάρα πολύ, ή πρέπει μαζί με μια καλή μεταγραφή, έναν παίχτη καλό, να πάρει και ένα, δύο, τρεις κατημάδες που λέμε, και να τους πρόξει από εδώ και από εκεί. Γι' αυτό λοιπόν δεν σου βγαίνουν όλοι οι παίχτες. Αλίμον, άμα βγαίναν όλοι οι παίχτες, δεν βλέπετε, ήρθε ο Στρεφέτσα εδώ και δεν έπιασε. Και πήγε στην Κόμο και πίνουν νερό στο όνομά του. Το ίδιο έγινε και με τον Μπιέλ. Πήγε στην Αμερική και οι Αμερικάνοι τον είδαν, τους έκανε, πήγε καλά, τον κράτησαν. Εδώ δεν μπορούσε να πιάσει. Εν πάση περιπτώσει, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, το τηλέφωνο είναι κενό, μπορείτε να επικοινωνήσετε. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3 η ώρα, θα σας αφήσω στα χέρια του διαφωτιστή, του Φώτη του Κατσούφη. Και μετά τον Φώτη του Κατσούφη, στις 8 μέχρι τις 12, όλη η αθλητική κίνηση, όλοι οι αγώνες, σε συντονισμό Γιώργου Λίγκρη. Ενδιάμεσα βέβαια θα βγουν και οι ρεπόρτερ των σταθμών, οι ρεπόρτερ των ομάδων, συγγνώμη. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για το επίπεδο που έχουμε κατορθώσει να έχουμε. Ξέρετε πόσο ωραία είναι τα πράγματα όταν δεν βρίζουμε, δεν φωνάζουμε. Προσπαθούμε να κάνουμε μια κριτική που να έχει βάθος, να μην είναι ευκαιριακή κριτική, να μην είναι πάνω-πάνω. Η κριτική χρειάζεται στοιχεία. Για να κάνεις κριτική πρέπει να μαζέψεις τα στοιχεία σου, όλα αυτά που πρέπει, που υπάρχουν, και μετά να κάνεις την κριτική σου. Δεν μπορεί να ξέρεις τώρα τι συμβαίνει στην ομάδα, γιατί ο Παναθηναϊκός ενώ κάνει μεταγραφές πελαγοδρομή, γιατί ο Ολυμπιακός ενώ δεν έκανε μεταγραφές τώρα κάνει αυτές τις μεταγραφές και τι κάνει, ή τι κάνει η ΑΕΚ. Πρέπει, για να βγάλεις ένα συμπέρασμα, πρέπει να έχεις όλα τα στοιχεία. Βιάζεστε και βιαζόμαστε πολλές φορές να βγάλουμε στοιχεία, συμπεράσματα. Αλλά έτσι είναι. Τι να κάνουμε.

0: Πάμε, έχω ένα φίλο ακροατή, σας ακούμε.
1: Χαίρετε.
0: Σας ακούω.
1: Με ακούτε.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, κύριε Τσαπαλιάρη ή κύριε Δήμο, συγχαρητήρια. Σας ακούω από τα ξεκινήσατε τώρα στο ραδιόφωνο όταν έρθει ο Θέμης, γιατί νωρίτερα δεν σας είχα γνωρίσει. Θέλω να εκφράσω και να σας πω συγχαρητήρια που μαζί με τον άλλο κύριο που βγαίνετε τις καθημερινές. Ναι, συγχαρητήρια. Έχετε μία διαφορετική εκπομπή η οποία, ρε φίλε μου, για μένα είναι κάτι ξεχωριστή. Είναι πιο μεστή, είναι πιο όρημη, είναι πιο έμπειρη. Μ' αρέσει να σας ακούω και ειδικά που συμμετέχετε και στη συζήτηση. Γιατί είναι και άλλες εκπομπές που ρωτάς στον δημοσιογράφο, με ακούτε?
0: Ναι, ενώ, σας ακούω.
1: Ναι, όχι, δεν λέω αυτό. Είναι μερικές εκπομπές που νιώθεις ότι ο δημοσιογράφος είναι απόν. Και λέω κάτι, με ακούτε? Ενώ εσείς είστε παρεμβατικός, είστε εκεί, ακούτε την εκπομπή. Ειλικρινά χαίρομαι. Ήθελα να πω το εξής. Πήρα και με αφορμή τον κύριο που μίλησε προηγουμένως. Είναι από τις πιο ωραίες προτάσεις που έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό. Και να ξέρουμε ότι όταν είτε μια ομάδα, είτε ένα κράτος, είτε τέλος πάντων ξεχνάει το παρελθόν του, δεν έχει μέλλον. Ευτυχώς, και η αλήθεια είναι αυτή, ότι ο κύριος Κόκαλης μας έχει φέρει στον Ολυμπιακό, μας είχε φέρει και μεγάλα ονόματα και χορτάσαμε μπάλα. Για μένα θα ήταν πολύ ωραία πράξη να κάνει αυτό που είπε ο κύριος Μαρινάκης.
0: Ασφαλώς, κοιτάξτε, όλοι οι πρόεδροι που έχουν προσφέρει, όλοι οι πρόεδροι, δεν είναι μόνο οι πρόεδροι στις ομάδες, είναι παντού. Όταν σε μια θέση που είσαι, έχεις προσφέρει, είτε είσαι υπουργός, είτε πρωθυπουργός, είτε απλός βουλευτής, είτε οτιδήποτε και έχεις προσφέρει, πρέπει εκεί που είσαι να εκτιμούν και να τιμούν κάποια στιγμή. Γιατί τα χρόνια περνάνε και στο τέλος δεν μένει τίποτα.
1: Κύριε Δήμο, είναι πολύ πιο ωραίο να σε τιμούν εν ζωή. Εγώ δηλαδή συγκινήθηκα που άκουγα αυτόν τον άνθρωπο που έλεγε αυτά τα πράγματα. Ειλικρινά συγκινήθηκα. Ειλικρινά, ναι. είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Ακούσατε μέχρι τώρα σε καμιά ομάδα από αυτές στο Παναθηναϊκό να τιμηθεί, ξέρω εγώ, ο Γιώργος ο Βαρδινογιάννης? Ακούσατε να τιμηθεί όταν ήταν εν ζωή ο Μπάρλος?
1: Ο Παναθηναϊκός, κύριε Δήμο.
0: Ναι, ακούσατε, να έγινε να τιμηθεί ο Δημήτρης ο Μελισανίδης από την τωρινή διοίκηση. Δεν τιμώνται. Ή ο Μπατατούδης ή όλοι που πέρασαν στον ΠΑΟΚ ή σε όλες τις ομάδες. Δυστυχώς οι νυν πρόεδροι πολλές φορές έχουν αυτόν τον εγωισμό και δεν μπορούν να καταλάβουν ότι τιμώντας τον προηγούμενο έρχεται και η σειρά σου. Καταλάβατε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δεν καταλαβαίνουν ότι σε όλα έρχεται η σειρά σου. Είτε στην επιτυχία είτε στην αποτυχία. Γιατί δεν είναι δυνατόν να έχεις μόνο επιτυχίες. Υπάρχουν και κάποιοι που πάλεψαν στις ομάδες τους. Πάλεψαν πολύ. Και δεν είχαν επιτυχίες. Όμως τα έδωσαν όλα. Δηλαδή, ο Καρέλας που πάλεψε τόσο πολύ για τον Εθνικό και δεν έκανε τίποτα Εθνικός.
1: Έλα, Μάνος, για τον Απόλλωνα.
0: Όλοι αυτοί που έχουν παλέψει για τις ομάδες και δεν έχουν κάνει κάτι.
1: Κακός.
0: Καταλάβατε. Μπάζει πτώση.
1: Εκείνο που θα ήθελα να πω τελευταίο, να κλείσω, ναι, να βγουν και περισσότεροι. Θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχηθώ στον Κωνσταντέλια γρήγορη.
0: Μακάρι, ποιος δεν το θέλει.
1: Και γρήγορη άνοδο στα γήπεδα, και κάπου διάβαζα ότι και ο Φορτούνης δύο χιαστούς έχει περάσει και κάποια στιγμή στο δεύτερο έλεγε ότι θα να σταματήσει την μπάλα.
0: Ναι, βέβαια, ο χιαστός είναι πολύ.
1: Να πάρει και το conference.
0: Όποιος δεν ξέρει τι πόνο καταρχάς κάνει ο χιαστός όταν σπάει, ναι, όταν κάνει ρήξη, δεν ξέρει τίποτα από πόνο.
1: Τώρα είναι, λένε
0: ότι ο χιαστός, πέρα από τον μηνίσκο, ο χιαστός είναι ο πόνος της γένας. Όπως είναι, ναι, ο πόνος της γένας η γυναίκα, έτσι είναι ο χιαστός.
1: Κύριε Δήμο, εσείς την Τρίτη πάλι εκπομπή, έτσι?
0: Ναι, την Τρίτη 5 με 6.
1: 5 με 6. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρατε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και να ευχηθώ και στους φίλους μας εδώ, τους ακροατές μας και σε όλους τους Έλληνες. Μακάρι να έχουν την ευτυχία.
0: Και να το λέτε, και να το λέτε, να μας διαφημίζετε και στους φίλους σας και στους γνωστούς σας.
1: Κοιτάξτε.
0: Να το λέτε ότι υπάρχει ένα ραδιόφωνο που προσπαθεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Προσπαθεί. Δεν λέμε θα το πετύχουμε, προσπαθούμε.
1: Κύριε Τσαπαλιάρη, να ξέρετε κάτι. Όλοι αυτοί που ακούμε αθλητικά ραδιόφωνα Να το ξέρετε, δεν είναι μόνο η προσωπική μου άποψη. Είμαστε επιλεκτικοί και επιλέγουμε ό,τι είναι καλό, ειλικρινή και αφεντικό. Να ξέρετε, αν εξαιρέσει μια μικρή ομάδα που θέλει να ακούσει, ρε φίλε, αυτό ξέρεις που θα ήθελε σαν φανατικός οπαδός, οι περισσότεροι λοιπόν από εμάς επιλέγουμε το αφεντικό, το γνήσιο και το ειλικρινή.
0: Ναι, και φαίνεται αυτό, φαίνεται, το βλέπετε. Εδώ δεν υπάρχουν πληρωμένοι δημοσιογράφοι, πληρωμένες φλογέρες. Εδώ υπάρχουν δημοσιογράφοι που μπορούν να πούνε τη γνώμη τους, όσο και να είναι η γνώμη αυτή μη αρεστή στις διοικήσεις.
1: Να ευχηθώ στον κόσμο λοιπόν καλό κυριακάτικο μεσημεριανό τραπέζι, οικογενειακό, όπως ήταν παλιά η ελληνική οικογένεια.
0: Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι.
1: Εγώ γύρω από ένα τραπέζι με αγάπη, με συζήτηση, με γέλιο.
0: Βέβαια,
1: γιατί
0: βέβαια.
1: Η ζωή είναι πολύ λίγη, παιδιά.
0: Βέβαια. Έχει λείψει το κυριακάτικο το τραπέζι της οικογένειας που όλοι μαζί. Εγώ ευτυχώς στη ζωή μου, μέχρι τώρα τα 67 μου χρόνια, αυτό το τηρώ συνεχώς.
1: Με συνέπεια.
0: Αδιαλείπτως.
1: Να είστε καλά,
0: σας ευχαριστώ πολύ. Σας ακούμε, παρακαλώ.
2: Εγώ θα σε ρωτήσω, νεαρέ μου,
0: ναι.
2: αφού σου πω καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι κι εσύ καλά. Και όλα τα παιδιά σας εκεί του σταθμού. Λοιπόν, πώς γίνεται, ρε φίλε Δημοσθένη, τα χρόνια τα παλιά που πρόλαβες κι εσύ, έτσι, που ήταν οι συνθήκες τρομερά αντίξωες. Δεν υπήρχε σύγκριση. Οι παλιοί που παίζανε σε χώμα. Εγώ πρόλαβα την πρώτη εθνική με χώμα.
0: Ναι.
2: Ακόμα την πρόλαβα εγώ την πρώτη εθνική, όπως και εσύ πιστεύω.
0: Βέβαια, ασφαλώς.
2: Και χιλιάδες κόσμος που την προλάβαμε. Ο Παναθηναϊκός έβαλε πρώτο χορτάρι στο γήπεδο του Λεωφόρου. Εκεί
0: μα θυμάμαι όταν πήγαινε ο Ολυμπιακός που παρακολούθησε στην προοδευτική.
2: Ναι.
0: Είτε χώμα ήταν.
2: Χώμα ρε.
0: Στον Ιωνικό χώμα ήταν. Ατρόμητος Πειραιός, χώμα.
2: Ναι. Τι λες τώρα, τι είναι Ατρόμητος Πειραιός. Εδώ μιλάμε χαριλά, όπως θα λένε, χαρτα τζόγλια. Και άσε
0: Νέα
2: Σμύρνη, όλα τα γήπεδα ήταν
0: χωμάτια. Μα και ναι, και Νέα Σμύρνη. Δεν έχει πάρα πολλά χρόνια η Νέα Σμύρνη που έβαλε
2: το χρόνο. Και σε ρωτάω εγώ τώρα, πώς γίνεται οι ποδοσφαιριστές οι τότε, εγώ δεν θυμάμαι να άκουσα ποτέ, φίλε Δήμο, χιαστούς.
0: Θα σου εξηγήσω γιατί γίνεται αυτό.
2: Την δέσμον και τρίχες καθαρές με την έννοια. Δηλαδή είναι τώρα μέσα πούπουλα και μέσα μπαλάκια και τα χορτάρια και στα...
0: Ωραία, να σου εξηγήσω καταρχάς γιατί είναι χιαστή.
2: Ναι.
0: Τα γήπεδα όταν είναι χώμα ή γενικώς είναι σκληρά κάτω,
2: ναι.
0: Δεν κολλάει ποτέ το πόδι.
2: Ρε εσύ Δημό, τι δεν κολλάει.
0: Το πόδι, ο χιαστός, κολλάει, γίνεται, μάλλον το παθαίνει, από την ώρα που θα κολλήσει το πόδι κάτω, θα πάει να τραβηχτεί ή να δώσει δύναμη και εκεί κόβεται. Ο χιαστός υπήρχανε, αλλά τότε, να ξέρεις, όποιος πάθαινε σοβαρή βλάβη, τη δεκαετία δηλαδή από το 65 που ξεκίνησα εγώ να βλέπω,
2: ναι,
0: 70,
2: ναι.
0: Οι περισσότεροι που πάθαιναν βλάβες δεν επανερχόντουσαν ποτέ. Τώρα βέβαια έχουν...
2: Η μόνη βλάβη που υπήρχε εκείνα τα χρόνια ήταν ο Μηνίσκος.
0: Ο Μηνίσκος, ναι.
2: Ο Μηνίσκος ήταν θέμα συζήτηση στην ιατρική.
0: Βέβαια, και δεν γινόντουσαν καλά γρήγορα οι παίκτες.
2: Δεν γινόντουσαν καλά. Τρεις μήνες για Μηνίσκο και τώρα σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες τον έχουν ξεπετάσει. Θέλω να σου πω δηλαδή, αφού τώρα οι διατροφές τους, ο τρόπος ζωής τους, δηλαδή οι διανυστερεύσεις, οι ομάδες που δηλαδή τους προσέχουν από παντού, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Έτσι, το τι τρώνε, το τι. Πώς γίνεται δηλαδή με το παραμικρό. Πιέστηκε λίγο ο Κωνσταντέλιας, που βέβαια ειλικρινά σου μιλάω, πέρα από οτιδήποτε ας πούμε τοποθέτηση οπαδική, τον πήγαινα με χίλια εγώ.
0: Είναι παιχταράς, είναι διαμάντι. Να σου πω κάτι, είναι διαμάντι, να ξέρουμε τι λέμε, έτσι.
2: Ναι, εγώ ήμουν εκείνος που έλεγα, παιδιά, τον ΠΑΟΚ μια φορά το μήνα πρέπει να τον παρακολουθούμε. Μόνο για τον Κωνσταντέλια. Λοιπόν.
0: Εμένα ο Κωνσταντέλιας, επειδή είσαι ξέρω ότι είσαι Παναθηναϊκός, εμένα ο Κωνσταντέλιας μου θυμίζει Ελευθεράκη.
2: Ναι.
0: Εμένα ο Κωνσταντέλιας, γιατί εγώ τον έχω ζήσει τον Ελευθεράκη, παίζαμε μαζί μπάλα.
2: Ο Ελευθεράκη ήταν πιο δυναμικός όμως.
0: Ναι, είχε πιο γερά πόδια. Είχε πιο γερά πόδια. Τα πόδια του ήταν.
2: Στην περιοχή, αυτά είναι τα κλασικά χαφ, εγώ που φωνάζω και λέω, ποιος τι μου λέτε, ρε, ποιος. Ξέρει τώρα και ποιος πώς τους λένε τους άλλους τους δικούς μας που έχουμε στον Παναθηναϊκό. Δεν φοβήρε να μπαίνει κανένα στην περιοχή, να κάνει φάσεις, να μοιράζει ασίς, να σουτά, να κάνει γκολ. Ρε τα χαφ, τα χαφ, μη σου πω ότι κοντραριζόντουσαν με τα σέντρα φόρ,
0: ναι, βέβαια,
2: θα
0: βάλει
2: τα περισσότερα γκολ. Δεν είναι χαφ αυτά που έχουμε δηλαδή εμείς στη σύγχρονη εποχή. Και αναφέρομαι ειδικά στην ομάδα μου. Ναι. Πόσο καιρό έχει να βάλει γκολ ο Παναθηναϊκός από φάουλ, το ξανά είπα προχτές με το Θέμη. Από φάουλ, ρε, αν είναι δυνατόν, από την εποχή του Σαραβάκου. Δεν υπάρχει ένα ποδοσφαιριστής επαγγελματίας.
0: Ήταν πέρα... μόνο ο Μπακασέτας. Μόνο ο Μπακασέτας ήταν.
2: Ο Μπακασέτας ένα τη χρονιά, ρε, Δήμο. Δεν είναι φάουλ, δεν είναι τσόγος αυτός. Καταλαβες.
0: Ο Παναθηναϊκός, φίλε Βασίλη, πάσχει από σχεδιασμό. Η άποψή μου ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί.
2: Δεν να το σχεδιάσει, να βάλουμε δεν... πολυτεχνείου, να βάλουμε.
0: Όχι, θέλει άνθρωπο. Άνθρωπο γνώστη του ποδοσφαίρου και μετά να σχεδιάζει τον Παναθηναϊκό τι θα κάνει για μια πενταετία, για μια εξαετία και μετά να αποκτηθεί ο προπονητής και μετά ο προπονητής μαζί με το σχεδιαστή ή και τον πρόεδρο.
2: Εγώ τη βλέπω εκεί μέσα στον Παναθηναϊκό και από εκεί και από ο προπονητής δεν κάνει κουμάντο ο προπονητής.
0: Μα έτσι, δεν είναι προπονητής αυτός, ρε Μπιλ.
2: Δεν ξέρω.
0: Αυτός θυμίσου.
2: Περίμενε.
0: Εμείς που έχουμε παίξει λίγο μπάλα.
2: Όχι.
0: Ο προπονητής αυτός, άκου να σου πω κάτι, δεν ξέρει να κάνει αλλαγές, καταρχάς.
2: Δεν ξέρει να κάνει αλλαγές. Λοιπόν,
0: δεν νομίζω. Λοιπόν, είναι η γνώμη μου αυτή, έτσι. Εγώ ούτε τον προπονητή κάνω, ούτε τίποτα. Αλλά λέω, για μένα, εγώ με τις γνώσεις που έχω, λέω, το παλικάρι εντάξει, αυτό...
2: Και εμείς λέμε τι έκανε, γιατί έβγαλε, γιατί έβαλε το Λιβάι, γιατί τον έβαλε, τα λέμε όλα αυτά. Ο προπονητής, ο Νίστρο που πήραμε, λοιπόν, είναι πρώτη φορά βγαίνει καταρχάς στην Ευρώπη. Mm. Ήταν ένας προπονητής με προοπτικές, με μέλλον, σοβαρός άνθρωπος, όλοι οι Βορειοευρωπαίοι είναι σοβαρότατοι σε όλες τις εκδηλώσεις, στη ζωή τους. Λοιπόν, πόσο μάλλον και στο ποδόσφαιρο. Πάντα όλοι οι ποδοσφαιριστές που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός από εκείνη τη μεριά, από Νορβηγίες και Σουηδίες.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θέλω να σου πω, βγήκε πρώτη φορά. Έτσι, δεν είναι δυνατόν κατευθείαν να γίνει, πώς το λένε, μεγάλος μενότη, ξέρω εγώ, και σούπα μου πες. Κατάλαβε και Μουρίνιο. Δεν είναι δυνατόν. Λοιπόν, ο κόσμος του Παναθηναϊκού είμαστε μια ζωή. Εν τω μεταξύ, ήθελα κλείνοντας να πω και αυτό το θέμα. Λοιπόν, ένα θέμα που ειλικρινά σου μιλάω, ειλικρινά σπαθεί. Όλα αυτά τα χρόνια, λοιπόν, Δήμο, ακούω τους Ολυμπιακούς, τους Παναθηναϊκούς χιλιάδες ώρες στους αθλητικούς σταθμούς, έτσι.
0: Ναι.
2: Ρε μαγκά, ακούω τώρα να άκουγα προηγουμένως τους Ολυμπιακούς, οι οποίοι τοποθετούνται για το Μαρινάκι τώρα. Είναι ο πρόεδρος τους, κατάλαβες. Δεν έχω ακούσει να βγουν να πούνε. Εντάξει, είχαν κάποια παραπονάκια τώρα με τον αποκλεισμό, ξέρω εγώ, αλλά δεν έχουν βγει να κράζουν. Οι δικοί μου εμένα έχουν λιτάξει, για να μην πω κανένα χοντρή λέξη, το κράξιμο πουλαπούλο.
0: Μα αυτό δεν έγινε και με τον Βαρδινογιάννη.
2: Με τον Βαρδινογιάννη. Ναι, ρε, στην εντάξει, θέλω να σου πω δηλαδή με λίγα λόγια. Δεν στηρίζουν την ομάδα. Δεν στηρίζουν, δεν είμαστε κολοπαδοί, να το πω έτσι.
0: Απλώς εντάξει, είναι πολλά τα χρόνια τώρα.
2: Είναι πολλά
0: τα χρόνια στη μιζέρια και πολλά τα χρόνια στο τίποτα. Και αυτό πειράζει, ενοχλεί. Αυτές οι ομάδες, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ.
2: Δεν κοιμήθηκα προχτές. Δηλαδή, αφού πέρασα το τεστ προχτές του εγκεφαλικού και της ανακοπής. Δεν θα πάθω τίποτα στη ζωή μου,
0: ναι,
2: από κεφαλικό ή ανακοπή.
0: Ναι, okay. Θέλω να σου πω το εξής, ότι αυτές οι ομάδες, εγώ μιλάω μόνο για αυτές τις ομάδες και δεν μιλάω τυχαία. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ ξεκινάνε κάθε χρόνο να κατακτήσουν το πρωτάθλημα.
2: Ωραία.
0: Και όταν υπάρχει ένας Παναθηναϊκός μέσα σε αυτές τις τρεις ομάδες που έχει 16 χρόνια για να κατακτήσει ένα πρωτάθλημα.
2: Ολόσωστο.
0: Καταλαβαίνεις ότι τις τραβείς τη διάρκεια της φταίνε και τα μαλλιά.
2: Λοιπόν, θυμάσαι λοιπόν και την περίοδο. Εσύ τα πρόλαβες.
0: Ναι.
2: Πάντα. Λοιπόν, τη δεκαετία που ήταν Ολυμπιακός εκτός από όλα.
0: Βέβαια, ναι.
2: Δεν θυμήθηκα. Ποιος ήταν ο Γουλανδρής, ήταν τότε, δεν θυμάμαι. Ποιος ήταν τότε.
0: Ταϊφάς.
2: Επί δεκαετία λοιπόν Ταϊφά, εγώ δεν θυμήθηκα να βγαίνουν, να ορίονται, να βρίζουν οι Ολυμπιακοί.
0: Βγαίνανε και υπήρξαν και οι κορνέδες, υπήρξαν και τα φύγε και κάνει και υπήρξαν. Αλλά δεν είναι αυτό το κακό.
2: Τώρα με το Σαλιαρέλη, τώρα και με το, πώς το λένε.
0: Όχι, δεν έβαλε. Οι πρόεδροι όλοι, οι όλοι που πέρασαν στον Ολυμπιακό, καλός ή κακός, δεν ξέρω, πέρα από τα νομικά θέματα που είχαν τα ποινικά, γιατί ήταν και κάποιοι που ήταν, είχαν την απατεωνιά μέσα στο μυαλό τους. Δεν βγήκε κανείς, ακόμα και τώρα δηλαδή, ο Σαλιαρέλης να πάει στο γήπεδο, θα το χειροκροτήσουν. Ενώ αν πάει στο γήπεδο, πήγαινε στο γήπεδο ο Βαρδινογιάννης και τον βλέπανε με μισό μάτι.
2: Εντάξει, τώρα είναι άλλη ιστορία.
0: Πήγαινε στο γήπεδο ο Ντέμις Νικολαίδης και τον έβριζε η 21. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα, να θες να κάνεις κουμάντο με 300-400 ευρώ που δίνεις το χρόνο εσύ για να πάρεις ένα διαρκείας εισιτήριο και εσύ να κάνεις το κουμάντο. Αυτός έχει βάλει εκατομμύρια. Αυτός ξέρει, θέλει να χάσει ποτέ ένας πρόεδρος τα λεφτά του.
2: Εγώ βγήκα να σου πω λοιπόν το παραπονό μου ότι και που δεν πάει καλά η ομάδα, η οποία είναι 16 χρόνια. Λοιπόν, αλλά δεν έχουν την ψυχή να πούνε, ρε εσύ καθίστε λίγο ρε, καθίστε ρε, ακόμα δεν ξεκίνησε, ακόμα δεν τον είδαμε.
0: Δεν μπορούν να περιμένουν. Είναι αυτό, δεν μπορώ να σήκωσέ το, δεν μπορώ να περιμένω. Δεν μπορεί να περιμένει.
2: Το ελληνικό το του χαρακτήρα μας εμάς.
0: Ναι, απλώς θα πάρει ένα πρωτάθλημα μετά από 16, 17, 18 ή όποτε το πάρει ο Παναθηναϊκός, θα καλύψει λίγο αυτή τη μιζέρια για λίγο κάτω από το χαλάκι, όπως αυτή η νίκη η προχτεσινή που έκανε ο Παναθηναϊκός, πέρα από τα ωφέλη που θα φέρει, για μένα βάζει το πρόβλημα κάτω από το χαλάκι. Γιατί και το πρόβλημα δεν λύνεται.
2: Αποκλειόμουν, ρε Δημοσθένη.
0: Όχι, δεν είπα να αποκλειθεί, αλλά βάζει το θέμα να σηκώσει το χαλάκι λοιπόν η διοίκηση και να δει από κάτω τι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει από κάτω. Δεν μπορεί ο ιδιοκτήτης να μην έχει ενημέρωση τι συμβαίνει από κάτω. Κάτι βράζει από κάτω. Κάτι δεν πάει καλά από κάτω. Έχει κάνει τόσες μεταγραφές και πήγε να δώσει ευρωπαϊκό παιχνίδι με τον Γκάτρι και τον Γκουτ. Πώς το λένε τον άλλο, τον Γκάτρι και τον.
2: Να τους βάλει ναι. Και τον Γκάτρι και τον Ολάνδο και τον Γκουμπούρι. Ναι. Λένε, λοιπόν, τον Κουντούρι. Να τους βάλει γιατί κάποτε.
0: Όχι, να τους βάλει, αλλά.
2: Ο Γιάτεκ με τα θαλασσινά, με κάποιον.
0: Δεν μπορεί να παίζει με τον Τζίρι Βέγια και να βάζει μετά τον Γκάτρι, ξέρω εγώ, με τον Κουντούρι, ποιον έβαλε, και μετά τον ξαναβγάζει.
2: Είναι και θέμα αξιών παιχτών, ρε φίλε. Δηλαδή,
0: αυτό λέω. Ύστερα. Α, σου πω κάτι και δεν θέλω να γίνω. Έχω μια εμπειρία που μου έχει κολλήσει αυτό το πράγμα.
2: Ναι,
0: για μένα, ο Τετέι μπερδεύει όλη την ομάδα.
2: Ναι.
0: Μπερδεύει την ομάδα. Όταν ο Τετέι βγήκε έξω, ο Παναθηναϊκός έπαιξε. Γιατί ξεμπλοκαρίστηκε ο Λιβάη. Έπεφτε πάνω στο Λιβάη. Πέφτανε και οι δύο μαζί. Όταν έφυγε ο Τετέι, ξεμπλοκαρίστηκε η κατάσταση.
2: Έχει μια βάση αυτό που λες.
0: Δηλαδή, αλλά... το είδες, τα γκολ μπήκανε μόλις βγήκε ο Τετέι.

0: Ναι, αλλά διαξίεση δηλαδή.
1: Ναι, γιατί μπορούσε, ήταν παίχτες. Όταν δεν έχεις λοιπόν παίχτες που να μπορούν να κάνουν αυτό το πράγμα, πας...
0: Μ' αρέσει που απορούσα εγώ για το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού λοιπόν, που δεν είναι έτοιμος ο Παναθηναϊκός. Πάω στο αντίθετο τώρα. Ότι δεν είναι και έτοιμος ο Παναθηναϊκός και ετοιμάζεται ακόμα και η ομάδα ετοιμάζεται. Και κάθομαι την προηγούμενη εβδομάδα να δω την πρεμιέρα.
1: Μα ποιο αμυντικό χάφι είχε ο Παναθηναϊκός για να κόψει.
0: Ποιο? Αυτό του λέω. Αυτή δεν είναι αμυντική.
1: Πήρε τόσους ποδοσφαιριστές και παίζει με τον Καμαρά ένα παιδί το οποίο δεν θα έπαιζε ούτε.
0: Ήταν ανάξερα το σκάουτινγκ του Παναθηναϊκού.
1: Ούτε στην Καλαμάτα.
0: Έψαχνε καιρό να βρει τον Καμπαρά. Έψαχνε το σκάουτινγκ, δηλαδή με ποια λογική, ποιος τον ευρύτη και τον έφερε. Δηλαδή,
1: αυτά είναι που σου λέω κάτω από το χαλί. Αν δεν βρεις το πρόβλημα από πού δημιουργείται, αυτό το πράγμα, εσείς οι φίλοι και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, διαρκώς θα βλέπετε την ευκαιριακή νίκη, μια προσωρινή νίκη, αλλά δεν βλέπετε το από κάτω τι γίνεται. Ποιοι έφεραν αυτούς τους παίχτες? Δηλαδή η κριτική πρέπει να γίνεται. Κύριε Αλαφούζο, δες καλύτερα τις επιλογές σου στα διοικητικά σου. Γιατί σήμερα έχεις τον Κοτσόλια, χτες είχες τον Παπαδημητρίου, προχθές είχες. Δηλαδή διαρκώς είχες τον Τζαβέλα, είχες από... Δηλαδή δεν είσαι μια εταιρεία διοικείται με σταθερά άτομα. Δεν μπορείς κάθε χρόνο να αλλάζεις. Ναι, δηλαδή, αλίμονο η Coca-Cola να άλλαζε κάθε μήνα ή κάθε εξάμηνο να άλλαζε τους διευθυντές της. Υπάρχει μακροπρόθεσμο πρόγραμμα. Ο κύριος Αλαφούζος έχει ρίξει αρκετά λεφτά τώρα. Βέβαια, θα τα πάρει με το γήπεδο που θα γίνει. Μην νομίζεις ότι κάνεις επενδύει χωρίς να έχει σκοπό να πάρει.
0: Με τίποτα.
1: Γιατί θα έρθει ο επόμενος που θα θέλει να το αγοράσει και από εκεί που ο Παναθηναϊκός σήμερα θα πουλιόταν 40-50 εκατομμύρια, θα του πει 150.
0: Εγώ θέλω να παρακαλέσω λοιπόν όλους τους δικούς μας τους Παναθηναϊκούς, αυτοί που γράφουν στα Facebook και κράζουν και φρίζουν και ό,τι γίνεται. Άσε που αύριο μεθαύριο, επειδή τους ξέρω, επειδή ξέρω τη ράτσα τη δικιά μας. Μπορεί αύριο μεθαύριο να αλλάξει το σκηνικό το μπουζούκι και να αρχίσει ο Παναθηναϊκός να πηγαίνει και να αποθεώνουν, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Είναι και αυτό. Κατάλαβες, τέτοια κολλήματα.
1: Λοιπόν, σε κλείνω γιατί θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και ο φίλος που είναι στην άλλη γραμμή να περιμένει, παρακαλώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη. Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, ρε μάγκα.
1: Γεια σου, γεια σου. Να είσαι καλά.
2: Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
3: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Η δεύτερη αγωνιστική της Super League συνεχίζεται στις 8 και 4. Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τον Ατρόμητο στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Χωρίς τους τραυματίες Λουσέ και Καμαρά θα αγωνιστεί η ομάδα του Αλέσιο Λύση. Ξεχάστε ότι έγινε στην Ευρώπη. Αύριο ξεκινάμε από την αρχή. Το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη προς τους ποδοσφαιριστές. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Στέγιο Στεριάδη. Τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Η ΑΕΚ κοντράρεται με την Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης. Βασικός αναμένεται να ξεκινήσει ο Μίλαν Βιτάλης αντί του Καν Κάιρνεν στα χαφ. Θέση είναι 11, διεκδικούν Ζήνη και Ζούμπκοφ. Σέντρα στις 9, περιγράφει για τον Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Σπόρτς 94,3 ο Νίκος Κατσάτσος. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 8 απέναντι στη Λας Κλίντζερς στις 8 Σεπτεμβρίου στην Όλγουιν Αρίνα θα κάνει πρεμιέρα ο δικέφαλος στη League Face του Champions League. Στη Γερμανία με την Ντόρμουντ στις 27 Ιανουαρίου η τελευταία αγωνιστική. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στην Τρίπολη τον Αστέρα Σάκτορ. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Σάγιακας αντί του τιμωρημένου Ροντινέη. Θέση στην 11 διεκδικούν οι Σιπιόνι, Ζώτα Σίλβα και Μαρκ Ρόκα. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγράφη Γιώργου Ιωάννου. Τηλεοπτική από τα κανάλια Nova Sports. Παίκτης των Ερυθρόλευκων είναι επίσημο ο Νορβηγός δεξιός μπακ Μάρκους Πέτερσεν. Πρεμιέρα στο Europa League με τη Αγγελόνια εντός έδρας θα κάνουν οι

0: Στις 16 Σεπτεμβρίου, στις 28 Ιανουάριου με την Torrance στην Πορτογαλία, ολοκληρώνεται η League Phase. Πρεμιέρα με την Μπόρατ στις 15 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ θα κάνει ο Παναθηναϊκός στο Conference League, ενώ το Τριφύλι θα ολοκληρώσει τη League Phase με την Brighton εντός έδρας στις 17 Δεκεμβρίου. Χωρίς τον τερματία Τσιριβέγια, τα πλάνα του Jacob Nistrup για τον εκτός έδρας αγώνα της Δευτέρας με τον Λεβαδιακό. Στις 7.30 ο Άρης υποδέχεται τον Όφη στο Κλάνθης Βικελίδης. Πιθανό να πάρει φανέλα βασικού ο Μάνου Γκαρθία για τους κίτρινους. Στην αποστολή των κριτικών βρίσκεται ο αποκτηθής επιθετικός Κόναν Κόντρο. Κάλυψη από Nova Sports. Στις 17 Σεπτεμβρίου με την Hoffenheim στο Παγκρίτιο Στάδιο ξεκινά ο Όφη το ταξίδι του στη League Phase του Europa League. Τελευταίο μάτς στις 28 Ιανουαρίου εντός έδρας με Λεχ Πόζναν. Λιγότερα από 2.500 εισιτήρια έχουν απομείνει για την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ισπανία στο Telecom Center Athens για τη δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης φάσης του Μουτομπάσκετ 2027. Η Εθνική Ελλάδος Βόλεϊ Γυναικών αντιμετωπίζει τη Γαλλία για τον γύρο των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μπρνό της Τσεχίας. Πρώτο σερβίς στις 5, τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sport. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League στις 4, Leeds Bradford, Sunderland Fulham και Chelsea Brighton. Στις 6.30, Manchester United Ipswich. Για τη La Liga στις 6, Real Madrid Málaga. Στις 8.30, Deportivo La Coruña Valencia και στις 10.30, Celta Athletic Bilbao. Για τη Serie A, Νάπολη Κόμος στις 7.30 και στις 10.15, Κάγιαρη Ίντερ και Λάτσιο Τζένοα. Για την Bundesliga, Freiburg Werder Bremen στις 4.30 και Augsburg Schalke στις 6.30. Και για την Ligue 1, Paris FC Nice στις 4, Ρεν Λεμάν στις 6.15 και Μονακό Μαρσέιγ στις 10.15. Οριστικά εκτός των επαγγελματικών κατηγοριών του γαλλικού μπάσκετ τέθηκε η Μονακό, καθώς η Γαλλική Ομοσπονδία απέρριψε το αίτημά της για επανεξέταση της υπόθεσης, σύμφωνα με δημοσίευμα του B-Basket. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Δήμος Τσαπαγιάρης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
3: Πάμε λοιπόν στο φίλο που περιμένει και σε ακούμε, φίλε.
4: Έλα, κύριε Δήμο.
3: Ναι, συγγνώμη που περίμενες, αλλά είχαμε...
4: άκουσα και εδώ με τον κύριο Βασίλη που λέγατε.
3: Ναι.
4: Είπατε πολλά λόγια, έπρεπε να του πείσω ότι είναι δύο κλάσεις χειρότερες από πέρσι ο Παναθηναϊκός. Και έτσι θα συντομεύατε τη συζήτηση.
3: Όχι, ο Παναθηναϊκός, κοίταξε να δεις. Εάν υπάρχει ένας άνθρωπος να σχεδιάσει και με αυτούς τους παίκτες τον Παναθηναϊκό, θα είναι καλύτερος από πέρσι. Είναι καλύτεροι σε επίπεδο οι παίκτες που πήρε.
4: Ναι, τέλος πάντων, εγώ δεν θέλω να μιλάω για τον Παναθηναϊκό, αλλά είδα και θέμα προπονητικής ότι η ομάδα δεν έχει μπαμ. Λίγο που δώσουμε που έχουμε παίξει, ότι η ομάδα έχει γίνει λάθος προετοιμασία. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει με τη διακοπή των εθνικών, αν θα δουλέψουν, αλλά η ομάδα είναι σκασμένη αυτή η ομάδα. Μακάρι να δουλέψουν, να πάει καλύτερα. Όποιος έχει παίξει λίγο μπάλα καταλαβαίνει, νομίζω, έτσι.
3: Κατάλαβα.
4: Λοιπόν, όσο για τους τραυματισμούς που λέγατε, είπατε πάρα πολύ, είχατε δίκιο ότι τότε όποιος χτύπαγε έδινε το πόδι. Δεν υπήρχαν ούτε εγχειρήσεις ούτε τίποτα.
3: Βέβαια.
4: Πολύ σωστά. Και αν βλέπατε παίχτες, ήταν μπανταρισμένοι μια ζωή, τους βλέπαμε στα γήπεδα, αλλά και στο επαγγελματικό και στο ερασιτεχνικό. Και μετά ίσως αντιμετωπίζαν πρόβλημα για τη ζωή τους, που δεν μπορούσαν να περπατήσουν.
3: Έτσι είναι. Εγώ έχω από το 1978 που σταμάτησα, έχω στο πόδι μου μηνίσκο. Δεν το έκανα ποτέ. Το έχω συντηρητικά, Πονάω βέβαια, μου κλειδώνει το πόδι πολλές φορές, μου κινείται ο μηνίσκος οκομμένος μέσα, αλλά δεν το έκανα ποτέ. Γιατί το 1978 οι γιατροί που υπήρχαν ήταν μειωμένης, δεν είχαν εμπειρία, δεν είχαν την εμπειρία.
4: Δεν δηλαδή ήταν τότε... Ούτε ο Μίτσου, ούτε ο Μπισκοπάκης, ούτε ο Δάρα.
3: Ήταν ο Νικολάου, ο Σούρπης, τρεις-τέσσερις ας πούμε που ήταν κορυφή εδώ, αλλά δεν εμπιστευόταν κανείς. Έπρεπε να πας στο εξωτερικό να βρεις τον κατάλληλο και.
4: Σίγουρα και όπως λέμε και το μηνίσκο και τους χιαστούς, τώρα βλέπεις παίχτες με μία τρυπίτσα, έχουν κάνει κύρις και δεν κάνει τίποτα. Παλιά έπρεπε να ήσουν αποτελεσμένο.
3: Ναι, μα πρώτα ανοίγαν όλο το γόνατο. Το γόνατο άνοιγε σαν τέτοιο, σαν ντομάτα. Το άνοιγε στη μέση και το άνοιξε, το βλέπες. Τώρα είναι με αρθροσκόπηση και απευθείας. Το γεμίζουν με φυσιολογικό ωρό μέσα, γίνεται τούμπανο το πόδι, το γόνατο και εκεί δουλεύουν.
4: Έτσι, έτσι. Θα συμφωνήσω και για το
3: πράγμα. Βάζεται, είναι μικρός ο Κωνσταντέλιας σε ηλικία και οι αναδόσεις σε αυτή την κατάσταση γίνονται πολύ πιο γρήγορα. Είναι, αρκεί να, μην, αρκεί να το παλέψει, να έχει την, να προετοιμαστεί. Πολλές φορές, να ξέρεις, και οι χιαστοί γίνονται γιατί είτε δεν είναι προπονημένος ο παίχτης, είτε είναι πολύ προπονημένος. Με αποτέλεσμα μεγαλώνουν εμείς και οι τένοντες δεν κρατάνε.
4: Εγώ, επειδή είδα το παιχνίδι για τον τραυματισμό που λέτε,
3: πάτησε λάθος.
4: Κόλλησε
3: κάτω το πόδι του.
4: Έκανε προέκταση το πόδι του και τον πήρε λίγο το βάρος του αντιπάλου και εκεί έπαθε τη ζημιά. Μακάρι το παιδί.
3: Και το δικό του βάρος, γιατί έγειρε. Κόλλησε κάτω το πόδι του και έγειρε και δεν ξεκόλλησε το πόδι να φύγει και τράβηξε.
4: Ναι, μακάρι να μην είναι
3: μακάρι, σοβαρό. Μακάρι. Κανένας παίκτης. Να μην τραυματίζεται.
4: Έτσι, ο χιαστός είναι πάντα σοβαρός, γιατί δεν ξέρεις τι εγχείρηση και το μόσχεμα θα βάλουν. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ένας βαριάς τραυματισμός, αλλά η επιστήμη έχει προοδεύσει.
3: Ναι, ναι, έχουν προοδεύσει γιατί υπάρχουν τώρα πολλά, πολλά εργαλεία για να φτιαχτούν και οι μηνίσκοι και οι χιαστοί.
4: Έτσι. Θα πω και κάτι άλλο τώρα, ναι, για έναν κύριο που βγήκε και είπε πριν. Χωρίς να το κακολογήσω τον άνθρωπο, 35 παίκτες έδωσε ο Μαρινάκης χωρίς να πάρει τίποτα. Εγώ θα πω ότι ο κύριος Μαρινάκης από αυτούς τους παίκτες που ανέφερε, οι περισσότεροι τους αξιοποίησε ως πώληση. Και μπορώ να πω, στα 4 χρόνια τα πρώτα που ανέλαβε ο κύριος Μαρινάκης, κάποιους παίκτες που είχε απολαβές 71 εκατομμύρια ευρώ. Θα πω εν συντομία: Ντούντου, Ριέρα, Μυραλάς, Τωροσίδης, Μήτρογλου, Βάης, Φέισα, Φετφατζίδης, Αμπτούν, Τσιμπούρ, Γκρέκο, Μανολάς, Χολέμπα, Σάμαρης, Μασάδο και Ντεβιτσέτη. Αυτή η παίκτες ήταν τα πρώτα 4 χρόνια δηλαδή, έτσι.
3: Mm.
4: Ωραία. Δεν μπορούμε λοιπόν να βγαίνουμε εδώ και να λέμε ότι δεν είχε απολαβές από αυτό.
3: Όχι, κοίτα, μην βλέπετε αυτό. Μια εταιρεία έχει και χασούρες, το επιχειρήν αυτό έχει. Άμα ήταν να κερδίζει σε όλες τις υποθέσεις, όλες οι επιχειρήσεις θα ήταν κερδοφόρες. Αλλού χάνεις, αλλού κερδίζεις. Το ισοζύγιο που πάει, το τελικό.
4: Ναι, αυτοί όμως έχουν τους δικούς τους λογιστές και έχουν τα γένια και τα χτένια, όπως είπα. Δεν μπορεί να μας λένε εμάς αν χάσανε λεφτά ή όχι, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, βέβαια.
4: Εμείς απλώς θέλουμε αυτό τους παίκτες να τους δούμε αν ήρθε ο Πέτας ή δεν ήρθε. Είναι κάποιο δικαίωμα της ομάδας. Όπως παραδείγματος χάρη, εδώ είχε φέρει τον Μποκανί ένα μεσημέρι, το θυμάστε, και τον έδειξε τα απόγευμα.
3: Ναι,
4: όπως το Παναθηναϊκός και φίλοι τον Αλοίζη και τον έδιωξε το Καγκίν Κακό για πρόβλημα στο γόνατο. Αυτές οι ομάδες ξέρουν.
3: Μα ήρθαν και πολύ μεγάλοι παίχτες, πολύ μεγάλοι παίχτες, βέβαια σε μεγάλη ηλικία και στον Ολυμπιακό, και αν θυμάσαι έφυγαν στο πρώτο εξάμηνο.
4: Μα έτσι,
3: δηλαδή ο Αμπιντάλ όταν ήρθε ήταν παίχτης πρώτο ράφι. Δεν κάθισε στον Ολυμπιακό. Το θυμάσαι?
4: Ναι,
3: ο άλλος που το λέγανε.
4: Είπατε πρόβλημα στο σηκώτη του Αμπιντάλ. Δεν το θυμάμαι.
3: Ναι, ο άλλος ήρθε μετά από αυτό. Ο άλλος που ήρθε από την Ρεάλ, πώς το λέγανε, με τα σγουρά μαλλιά, το Μπακ.
4: Θα το θυμηθώ τώρα.
3: Ήρθε, βλέπεις, το εξάμεινο δρόμο. Δεν πάει να πει ότι θα έρθει μεγάλος παίχτης και θα πιάσει.
4: Ο Μαρσέλο. Ναι, ο Μαρσέλο, εντάξει, σίγουρα.
3: Όπως και ο άλλος, πώς τον έκανε, που εγώ με τα ονόματα έχω κόλλημα, που ήρθε και κάθισε 6 μήνες και έφυγε μετά, Άρον.
4: Από την Αθλέτικο Μαδρίτης, ποιο λέτε τώρα το...
3: Πού πήγε Βραζιλία, πού πήγε μετά.
4: Τέλος πάντων, όλοι αυτοί οι παίκτες, οι ομάδες...
3: Και έπαιξε και στην Εθνική μετά, στο παγκόσμιο.
4: Ναι, οι ομάδες ξέρουν καλύτερα. Όχι και πέρα, εμείς δεν μπορούμε να είμαστε λογιστές.
3: Όχι, αυτό έλειπε. Και να σου πω κάτι. Εμένα τι με νοιάζει πόσα θα κερδίσει, πόσα θα χάσει ο κάθε πρόεδρος. Δεν με νοιάζει. Εμένα με ενδιαφέρει οι παίκτες που φέρνει για να πάω να δω, αφού το έχω πληρώσει αυτό το πράγμα. Γιατί πρόσεχε κάτι. Δεν έχεις δικαίωμα να απαιτείς όταν δεν συμβάλλεις σε αυτό. Τι συμβάλλεις, επειδή λες ότι είσαι Ολυμπιακός. Δεν είναι συμβολή αυτό. Πού έχεις συμβάλει, τι έχεις δώσει για αυτό το σύλλογο. Πήρες ποτέ διαρκείας. Πήγες ποτέ στην μπουτίκ να ψωνίσεις μια φανέλα. Πήγες σε μια αποστολή μαζί στο εξωτερικό να ενισχύσεις την ομάδα. Έκανες κάτι. Τι έκανες. Αν δεν έχεις κάνει τίποτα και είσαι ο παδός ή ο φίλαδος του κάναπε και μόνο κριτική, για μένα δεν έχεις δικαίωμα.
4: Δεν γίνεται. Γιατί δεν έχεις δικαίωμα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσω και έχω δικαίωμα εάν το κρέας που παίρνω δεν είναι φρέσκο να κάνω φασαρία.
4: Μα έτσι είναι. Αυτή η συζήτηση γίνεται γενικώς, έτσι δεν γίνεται.
3: Πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε τους ιδιοκτήτες χωρίς να βάζουμε φράγκο.
4: Ναι, και δεν ξέρω τι της μόδας είναι τώρα τελευταία στα ραδιόφωνα, να ακούμε πόσο έκανε ο άλλος και να μας πούνε ποιος τον έφερε. Όχι, ρε φίλε. Εσύ, κύριε Δήμο, άμα κάνεις μια μεταγραφή, δεν πρέπει να με ρωτήσεις εμένα και να μου πεις αν ναι. Έφερες το
3: μου λέει εδώ ο Νίκος, ο Χάμες Ροντρίγκες, που είναι ο Κολομβιανός. Που ήρθε εδώ και έφυγε αρονάρον. Τον έφυγε αρονάρον.
4: Πήγε στην Βραζιλία. Καλά, αυτός δεν είχε και πρόβλημα γιατί έχει εταιρείες καφέ δικές τους. Τέλος πάντων.
3: Εντάξει, δεν είναι σημασία. Σημασία έχει ότι να μην κάνουμε τον επιχειρηματία με τις τσέπες άδειες. Θα κάνεις τον επιχειρηματία ή θα κάνεις κριτική όταν έχει συμβάλει και οικονομικά. Λέω κι εγώ ότι είμαι Ολυμπιακός. Γιατί να κάνω κριτική. Το μαγαζί δεν είναι δικό μου. Το μαγαζί αρχίζει να είναι και δικό μου κατά 0,0001% από την ώρα που συμβάλλω οικονομικά. Γιατί αν δεν συμβάλλω κι εγώ οικονομικά σε μία περίοδο για να μαζέψει κάποια λεφτά η ομάδα και εξαιτίας των φιλάθλων να πάρει και καλύτερο συμβόλαιο τηλεοπτικό, να πάρει και καλύτερα διαφημιστικά μέσα στο γήπεδο, δεν έχω δικαίωμα αν δεν έχω συμβάλει.
4: Ναι, δεν γίνεται.
3: Από αυτούς που παίρνουν τηλέφωνο, αν ρωτήσω. Πόσοι έχετε πάει, ρε παιδιά, πέρσι να δείτε τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι ή τον Παναθηναϊκό ή την ΑΕΚ? Ούτε το 50% δεν θα έχει πάει.
4: Εντάξει, κοιτάξτε, μπορούμε να ασχολούμαστε μέχρι ενός ορίου.
3: Ναι, να λες τη γνώμη σου χωρίς να υποδεικνύεις τον άλλον τι θα κάνει.
4: Σίγουρα.
3: Την υπόθεση θα την κάνεις όταν συμμετέχεις.
4: Έτσι. Και για σήμερα τι λέτε για τον Ολυμπιακό?
3: Κοίτα, εγώ λέω ότι θα δυσκολευτεί ο ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο. Ένα.
4: Μάλιστα.
3: Επίσης, ο Άρης με τον Όφη το βλέπω για χ.
4: Ναι, ναι.
3: Βλέπω λοιπόν τον Ολυμπιακό να περνάει με ευκολία τον Αστέρα, έτσι όπως είδα τον Αστέρα δηλαδή.
4: Μάλιστα.
3: Και την ΑΕΚ, τώρα εδώ είναι το τέτοιο, την ΑΕΚ που παίζει με την Κηφισιά, είναι ίξης αφήξης.
4: Σίγουρα, αλλά δεν την έχουμε δει την Κηφισιά να δούμε.
3: Αυτό σου λέω. Δεν ξέρουμε και δεν ξέρουμε πώς θα παρουσιαστεί με την ΑΕΚ η Κηφισιά.
4: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει δυναμική. Αλλά
3: γιατί δεν είναι στο γήπεδό της, να πεις ότι είναι στο γήπεδό της η ΑΕΚ.
4: Όχι, είναι στο
3: Αποστολή Νικολαίδη. Είναι στο Αποστολή Νικολαίδη. Οπότε εκεί σημαίνει ότι τι θα γίνει. Θα έχει και την υποστήριξη των φιλάθλων της ΑΕΚ. Παίζει μεγάλο ρόλο. Βλέπεις ότι η ΑΕΚ όταν έχει την υποστήριξη των φιλάθλων.
4: Έχει μεγάλο ρόλο.
3: Δουλεύει πολύ καλύτερα.
4: Και το Παναθηναϊκό τη Δευτέρα την Υπερκόπωση που έκανε με την Ευρώπη, πώς το βλέπεις με τον Λεβαδιακό?
3: Κοίτα, ο Λεβαδιακός είναι μια ομάδα φιλική προς τον Παναθηναϊκό. Δεν λέω ότι την έχει. Απλώς οι αλλαγές των παιχτών από τη μία στην άλλη, οι φιλικές σχέσεις των ιδιοκτητών.
4: Δεν νομίζω ότι θα πιεστεί πολύ ο Παναθηναϊκός.
3: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Αν πάντως ο Παναθηναϊκός παίξει έτσι όπως έπαιξε, δεν θα κερδίσει το Λεβαδιακό.
4: Ναι, εντάξει, αλλά και επειδή ήταν ίδια το Λεβαδιακό στην πρώτη αγωνιστική.
3: Ο Παναθηναϊκός είναι κάτω του μετρίου αυτή τη στιγμή.
4: Εντάξει,
3: έχει την ευκαιρία να γίνει πολύ καλός. Έχει την ευκαιρία. Αλλά ποιος θα τον κάνει?
4: Έλατε. Λοιπόν, να δούμε ωραία παιχνιδάκια, κύριε Δήμα.
3: Αμήν. Σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Θα σας ακούω και καλή συνέχεια.
3: Συντονισμένη 7.30 η ώρα τον πρώτο αγώνα, 8 και 4 τον άλλο και 9 η υπόλοιπη 2. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ που πήρατε. Αυτή τη στιγμή είναι και ένα τα τηλέφωνα, μπορείτε να επικοινωνήσετε αν θέλετε. Είναι ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 από την Αττική για όλη την Ελλάδα και για την Κύπρο, την Αυστραλία, το Βέλγιο και στο διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο.

0: Σε συνέχεια αυτού που λέγαμε, μου λέει ο Βασίλης ότι ο Μποτίνος του Ολυμπιακού σταμάτησε το ποδόσφαιρο όχι από τόσο από το Μηνίσκο, αλλά κυρίως από τους χιαστούς. Ναι, αυτό λέγαμε, ότι οι χιαστοί την περίοδο εκείνη δεν ήταν κάτι που μπορούσε να, να γιατρευτεί εύκολα. Τότε έκαναν, αν έκαναν τώρα χιαστεί 6 και 8 μήνες, τότε έκαναν χρόνια. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, καμία ομάδα δεν μπορούσε να περιμένει 3 και 4 χρόνια για να κάνει πλήρη αποκατάσταση ένας ποδοσφαιριστής. Μου λέει ο φίλος ο φίλος, να δω ποιο.
1: Δεν έχει το όνομα.
0: Ειρά. Ότι με λίγα λόγια μου λέει ότι, ότι έχουμε εμπάθεια με τον ΠΑΟΚ και ότι να μην κάνουμε αφηγήματα ότι για τον ΠΑΟΚ όπως μας βολεύει. Δεν έχω καμία εμπάθεια με τον ΠΑΟΚ. Αν είχα εμπάθεια με τον ΠΑΟΚ, δεν θα μεταδίδαμε και δεν θα κάναμε συνεργασία με ένα ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, που η Θεσσαλονίκη απαξιεί να κάνει μετάδοση αγώνων του κέντρου της Αθήνας, ενώ εμείς δείχνουμε, όχι τη μεγαλοσύνη μας, το ελεύθερο πνεύμα που έχουμε και μεταδίδουμε τους αγώνες του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Ηρακλή, χωρίς να έχουμε προβλήματα, χωρίς να έχουμε ηθικά προβλήματα που λένε αυτοί ότι δεν θέλουμε τους Αθηναίους, δεν θέλουμε. Μάλλον δεν έχεις καταλάβει. Μάλλον δεν έχεις καταλάβει, φίλε. Επίσης, ο Αποστόλης μου λέει υγεία να υπάρχει σε όλα τα παιδιά. Βεβαίως, γιατί άμα δεν υπάρχει υγεία, τι να το κάνουμε. Βλέπετε ότι τον τελευταίο καιρό πεθαίνουν νέοι άνθρωποι 45-50 χρονών ξαφνικά. Καλησπέρα μου λέει ο Γιώργος. Καλησπέρα, ακροατής χρόνια. Καλή σεζόν, καλό φθινόπωρο. Και ποιο ρεπόρτερ ΑΕΚ έχετε φέτος? Θα τον ανακοινώσουμε, θα τον δείτε σύντομα. Δεν έχουμε ακόμα οριστικοποιήσει τον ρεπόρτερ της ΑΕΚ και γι' αυτό δεν μπορούμε να σας τον ανακοινώσουμε. Πάντως θα έχουμε αρκετά καλό όνομα που γνωρίζει τα τεκτενόμενα περί της ΑΕΚ, γιατί ο ρεπόρτερ θέλουμε να γνωρίζει τα τεκτενόμενα στην ΑΕΚ και όχι να είναι ένας σχολιαστής του ίντερνετ, να βλέπει ειδήσεις από το ίντερνετ και να απλά να τις λέει. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, θα είμαστε περίπου για 40 λεπτά ακόμα. Στη συνέχεια μαζί σας ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης. Και μετά το Φώτη Κατσούφη στις 8, τη σκυτάλη παίρνει ο Γιώργος Λίγκρης. Για να κλείσει όλη την αγωνιστική με τους αγώνες που θα είναι σε εξέλιξη του ΠΑΟΚ και τους δύο αγώνες του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ.

Μας υπενθυμίζει ο φίλος ο Μάνος Σταραμόπουλος ότι ο Τζόρτζεβιτς και ο Καραγκούνης είχαν πάθει χιαστούς, αλλά γύρισαν πιο δυνατοί μετά από 7-8 μήνες. Ναι, ξέρεις τι γίνεται, Μάνο. Εκεί στην Ντόρτμουντ πήραν τον Κωνσταντέλια για να λύσουν αυτό το πρόβλημα που είχαν. Και τώρα, εάν ο Κωνσταντέλιας μείνει για 7-8 μήνες έξω, θα πρέπει να πάρουν άλλο παίχτη στη θέση του. Και όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορεί να είναι κατώτερος του Κωνσταντέλια. Αυτά τα πρωταθλήματα της Γερμανίας, της Αγγλίας, της Ισπανίας είναι σε top επίπεδο.

Χαιρετώ τον Κωνσταντίνο, τον Ανδρέα, την κυρία Μαρία, τον Κώστα, τον Γιώργο, τον Δημήτρη από την Αμαλιάδα,

0: απαντώ στο φίλο τον Βασίλη. Βασίλη, μου γράψει κάποια πράγματα για περί Μαρινάκη με τη Λίμπαρ και τις μεταγραφές εδώ και τρία χρόνια που κάνει ο Μαρινάκη και τρίχνει στάχτη στα μάτια των Βιλάδων. Δεν νομίζω ότι ο Μαρινάκης ή κάθε Ολυμπιακός αγοράζει ό,τι απέμεινε. Δεν νομίζω ότι δείχνει αυτό με τις μεταγραφές που κάνει. Ναι, σίγουρα και πριν τον Μαρινάκη ο Ολυμπιακός υπήρχε και, πριν, και μετά τον Μαρινάκη πάλι θα υπάρχει. Όμως είναι άδικο να τα φορτώνουμε όλα ή στο Μαρινάκη ή στο Μεντιλίμπαρ. Κάτι προφανώς ασυνονιψία υπήρξε, μόνο έτσι μπορώ να το πω. Και δυστυχώς όταν έγινε και ο σχεδιασμός του Ολυμπιακού για την καινούργια χρονιά ή την προηγούμενη, την περσινή χρονιά, γιατί ο κακός σχεδιασμός στον Ολυμπιακό είναι από πέρσι. Για να μην πω από πρόπερσι. Είναι από πέρσι. Δεν σχεδιάστηκε καλά. Μπαλώθηκαν και ξεμπαλώθηκε ο Ολυμπιακός από κάποιους παίκτες, είτε της Ρίο Άβε είτε της Νότιχα. Ήρθαν κάποιοι συμπληρωματικά, αλλά τελικώς ο Ολυμπιακός έπασχε στο κέντρο του. Το κέντρο τα τελευταία δύο χρόνια, με τη φυγή του από τότε που έφυγε και ο Φορτούνης, το κέντρο ήταν ένα πρόβλημα. Και ειδικότερα όταν στο κέντρο δεν έπαιζε ο Τσικίνιο. Μπήκε στο κέντρο να παίξει το Τσικίνιο και δεν μπορούσε να παίξει. Είναι θέμα προγραμματισμού, είναι θέμα σχεδιασμού. Εάν δεν προγραμματίσεις τι θα κάνεις τον Μάιο ή τον Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο για να κάνεις ομάδα, αυτά είναι τα αποτελέσματα. Γίνονται όλα την τελευταία στιγμή. Γιατί λες έχω χρόνο και πάει η κατάσταση πίσω. Εν πάση περιπτώσει, εγώ νομίζω ότι όλες οι ομάδες που αργοπόρησαν θα βρούνε το χρόνο τους, θα πάρουν το χρόνο τους και θα καλυτερέψουν τα πράγματα. Η ζωή έχει δείξει εδώ στην Ελλάδα ότι σχεδιασμοί δεν γίνονται. Εκείνο που γίνεται πάντα είναι της τελευταίας στιγμής. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.
1: Επαγγελματικά, όσο πιο ψηλά επιθυμείς, σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
3: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα, ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία, νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας, σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου, η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη, για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Πάμε λοιπόν για το τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Μπορείτε να επικοινωνείτε και εσείς μαζί μας, να μας πείτε τις γνώμες σας για τα θέματα τα αθλητικά και όχι οπαδικά.

Υπενθυμίζω σε όλους και όλες εσάς ότι είστε συντονισμένοι στους 94,3 στο Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports. 7:30 θα έχουμε τον αγώνα Άρη Όφη σε περικοπή του κυρίου Τσίψιου από το Λίμπερο 107,4. Θα ακολουθήσει στις 8:15 το Ατρόμητος ΠΑΟΚ σε περιγραφή Στέλιου Στεργιάδη, πάλι από το Λίμπερο 107,4 στη συνεργασία. Και το βράδυ στις 9 Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου και από το γήπεδο Λεωφόρο Αλεξάνδρας θα περιγράψει τον αγώνα ο Νίκος Κατσάτσος και η Φυσιά ΑΕΚ. και 6-9-33-943-943 το Viber που παίρνετε, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. 6939-943-943.

Εδώ είμαστε, Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Απαντώ στο φίλο τον Κώστα που μου γράφει ότι γιατί να μην μπορούμε να κάνουμε κριτική στους προέδρους των ομάδων μας. Δεν είπα δεν μπορείτε να κάνετε κριτική. Δεν μπορείτε όμως να επιβάλλετε σε κανένα πρόεδρο να κάνει αυτό που θέλετε από την ώρα που δεν συμμετέχετε. Αν συμμετέχετε και έχετε το διαρκεία σας, είσαστε χρόνια κάτοχοι διαρκείας ή είσαστε κάρτα φιλάθλου, βεβαίως έχετε δικαίωμα να κάνετε την κριτική σας και να πείτε τη γνώμη σας. Όμως επιχείρηση κάνει ο επιχειρηματίας, δεν κάνουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό εκλέγεται κάποιος και γίνεται πρόεδρος, διευθυντής, γιατί είναι πιο πάνω από τον άλλον. Άρα λοιπόν την ευθύνη την έχει αυτός. Οι επιχειρήσεις γίνονται έτσι. Πάντα κάποιος είναι πιο πάνω. Πάντα κάποιος παίρνει τις αποφάσεις. Και όταν οι αποφάσεις είναι καλές, είναι ευχαριστημένοι και οι από κάτω και οι φίλαθλοι και οι παρατρεχάμενοι. Όταν οι αποφάσεις δεν είναι καλές, όμως, εκτός του ότι είναι δυσαρεστημένοι οι φίλαθλοι ή οι οπαδοί, μπορεί να είναι δυσαρεστημένοι, έχει χάσει και η εταιρεία. Δεν γίνεται λοιπόν αυτός που έχει την εταιρεία, εσείς ή εμείς, να στενοχωριόμαστε πιο πολύ ή να προβληματιζόμαστε πιο πολύ από αυτόν που την έχει, που χάνει. Θέλει κανείς να χάνει? Θέλει κανείς η δουλειά του να μην πηγαίνει καλά? Ο Μαρινάκης έχει διαλέξει αυτόν τον τρόπο να πολιτεύεται αθλητικά και επιχειρηματικά. Δικαίωμά του είναι. Η ομάδα επιχειρηματικά είναι δική του και καλά κάνει και κάνει αυτό στο κουμάντο. Βλέπετε, όταν κάποια στιγμή ήθελε να κάνει κουμάντο στο Παναθηναϊκό ή πολυμετοχικότητα, τα πράγματα βλέπετε που πήγαν. Πήγε σχεδόν να χρεοκοπήσει ο Παναθηναϊκός. Και αν δεν βρισκόταν ο Αλαφούζος να τον κρατήσει, ο Παναθηναϊκός θα είχε χρεοκοπήσει. Ήρθε, έβαλε τα λεφτά, ξεχρέωσε, έβαλε αρκετά λεφτά. Γι' αυτό να μην είμαστε άδικοι με τους προέδρους. Απλώς μπορούμε να λέμε: Πρόεδρε, κάνεις λάθος. Για ξανακοίτα το. Η γνώμη μου είναι ότι κάνεις λάθος. Από εκεί πέρα, το ότι οι πρόεδροι έχουν την ευθύνη, έχουν τα γένια και έχουν και τα χτένια. Υπάρχουν πρόεδροι που δεν έβαλαν δραχμή στις ομάδες τους και οι ομάδες τους μεγαλούργησαν. Βλέπε Μελισανίδη, βλέπε Κόκαλη. Γιατί ο Κόκαλης τα λεφτά που έβαλε ήταν δικά του λεφτά. Αν δεν είχε τα κρατικά ταμεία με την Ιντρακόμ και τις Ιντραλότ και όλες αυτές για να παίρνει από εκεί χρήματα από τις επιχειρήσεις του, σιγά μην ασχολιότανε με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ασχολήθηκε, ο Κόκαλης, για το λόγο ότι ήθελε να ενισχύσει τις επιχειρήσεις του και ήταν ένας έμεσος τρόπος να αποκτήσει δύναμη. Είχε από πίσω 5 εκατομμύρια κόσμο που μπορούσε να φωνάξει για τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό. Τι θέλετε, Τζιοβάνι, πάρτε Τζιοβάνι. Τι θέλετε, Ριβάλντο. Τι θέλετε, τους καλύτερους. Δικά του ήταν τα λεφτά, να μου πεις. Και έτσι εξασφάλιζε δουλειές. Ο μόνος, κατά την άποψή μου, που δεν έβαλε χρήματα και πήρε χρήματα από την ομάδα είναι ο Μελισανίδης. Πώς το κατάφερε και το έκανε, ούτε λογιστής είμαι, ούτε ήμουνα δίπλα του. Αλλά από ό,τι βλέπω, από ό,τι ακούω, από ό,τι διαβάζω και από ό,τι οσμίζομαι, γιατί δεν ήταν τυχαίο που τον φώναζεν βάλει λεφτά. Ο Αλαφούζος όμως έχει βάλει πολλά λεφτά, όπως έβαλε και ο Μπατατούδης επί εποχής στον ΠΑΟΚ όταν στην ΕΔΕ και έφυγε κυνηγημένος. Ακόμα και ο Σαββίδης έχει βάλει χρήματα, αρκετά χρήματα. Δεν είναι λίγα τα λεφτά που έχει βάλει ο Σαββίδης. Και αν δεις, είναι ξεσηκωμένοι σε δύο στρατόπεδα οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, ο ένας με τον Σαββίδη και ο άλλος με τον Μιστακίδη. Λες και υπάρχει άλλος ο ΠΑΟΚ είναι του μπάσκετ και άλλος ο ΠΑΟΚ είναι του ποδοσφαίρου. Αλλά ρωτάω εκεί τους ΠΑΟΚτζίδες, αυτή η ομάδα σας στο ποδόσφαιρο ή αυτή η ομάδα στο μπάσκετ έχει πιθανότητες να πάρει πρωτάθλημα? Είναι οι μεταγραφές αυτές για πρωτάθλημα? Και ωραία, εγώ σου λέω ότι
μπήκε στους τέσσερις πάλι ο ΠΑΟΚ. Να τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα τα είδατε. Τρίτος βγήκε ο ΠΑΟΚ. Τι έκανε? Αποκλείστηκε. Οι κακοί σχεδιασμοί κάνουν μια ομάδα να πέφτει, και ο καλός σχεδιασμός, και αποδείχθη με την περίπτωση του Λεβαδιακού, με την περίπτωση της Κηφισιάς, είχαν τον μπάτζετ, τεράστιο μπάτζετ. Δεν ήταν το μπάτζετ που τους έκανε μέχρι την τελευταία στιγμή ο Λεβαδιακός να διεκδικεί την έξοδό του στην Ευρώπη. Δεν ήταν το μπάτζετ. Και αν δεν έπαιρνε το πρωτάθλημα, αν δεν έπαιρνε το κύπελλο ο Όφη, θα βγαίνει ο Λεβαδιακός. Η Κηφισιά δεν έκανε καταπληκτική πορεία στον πρώτο γύρο με το Λέτο. Τώρα το τι έγινε στο δεύτερο γύρο ελέγχεται, κατά τη γνώμη μου. Γιατί έπεσε τόσο πολύ η απόδοση της Κηφισιάς? Τι περιμένανε? Και αφού ήθελε να επενδύσει ο Αλαφούζος σε έναν νέο προπονητή, Φέρελπι κτλ. Και δεν έπαιρνε το Λέτο. Τι περισσότερο είχε όταν διάλεξε τον Ίστρου? Τι περισσότερο? Είχε έναν άνθρωπο που είχε εκδηλώσει και την αγάπη του προς τον Παναθηναϊκό, παρότι είχε παίξει και στον Ολυμπιακό, θα μπορούσε να εμπιστευτεί. Δεν τον εμπιστεύτηκε όμως. Γιατί μας πιάνει και η μεγαλομανία να πάρουμε ένα προπονητή εγνωσμένης αξίας, κάποιον που να είναι όνομα να μας κάνει κλικ. Πήρε και τον Αλόνσο, πήρε και τον Τερίμ. Πήρε. Τι έκανε? Από τους προπονητές, τον μόνο που παραδέχομαι ήταν ο Τερίμ. Και γιατί τον παραδέχομαι? Γιατί είπε, αυτός ο Παναθηναϊκός, αν καθίσω εγώ, 15 παίκτες πρέπει να φύγουν. Άρα ο άνθρωπος έβαζε τις βάσεις πώς θέλει να χτίσει την ομάδα. Εγώ θέλω 15 καινούργιους να χτίσω εγώ την ομάδα. Όχι να βρω από τον προηγούμενο, τον παραπροηγούμενο και τον προπαραπροηγούμενο. Είδε λοιπόν τις αδυναμίες, αλλά όπως καταλαβαίνετε, σε ένα μαγαζί που έχει τις ακρίδες από πάνω του και όλοι τσιμπολογάνε και όλο τσιμπολογάνε και όλο τσιμπολογάνε, δεν μπορεί να βρεις άκρη. Τσιμπολόγαγε ο ένας από εδώ, τσιμπολόγαγε ο άλλος από εκεί, τσιμπολογάει παρά εκεί. Πώς να κάνεις δουλειά? Γι' αυτό όταν αναλαμβάνουν οι προπονητές, πρέπει να αναλαμβάνουν την ομάδα εξ ολοκλήρου. Να είναι υπεύθυνοι για τις μεταγραφές, να προτείνει τις μεταγραφές του, να προτείνει στον πρόεδρο, θέλω αυτούς, αυτούς και αυτούς και εναλλακτικά αυτούς, και τότε έχει την ευθύνη. Αλλά όταν οι μισοί παίχτες είναι επιλογή των παρατρεχάμενων, η άλλη μισή του προέδρου και, το ένα δέκατο του προπονητή, δεν βγαίνει άκρη. Δεν γίνονται έτσι ομάδες. Βάση περιπτώσει. Για τα τελευταία τηλεφωνήματά σας, 210-220-5943, 215-215-5943.

Απαντώ στο Βασίλη. Ναι, βεβαίως. Αν ένας φίλαθλος που παίρνει 800 ευρώ μισθό δίνει σχεδόν ένα μισθό για να πάρει το διαρκείας του και δεν μπορεί να τον κοροϊδεύει κανένας. Βεβαίως, ασφαλώς, έχεις δίκιο. Αλλά είναι επιλογή του. Αν σε κοροϊδεύει και βλέπεις ότι σε κοροϊδεύει ένας πρόεδρος, δεν πάει να πάρει εισιτήριο. Δεν το παίρνει εισιτήριο. Δηλαδή, αν με κοροϊδεύει, θα πάω να ψωνίσω στο σούπερ μάρκετ και επειδή πηγαίνω σε συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, όταν το κρέας βρωμάει ή είναι ακριβό, θα συνεχίσω να πηγαίνω. Δεν συνεχίσω να πηγαίνω. Και είναι η άμεση αντίδρασή μου αυτή. Την οποία άμεση αντίδραση την υπολογίζουν οι πρόεδροι των ομάδων, οι ιδιοκτήτες. Για φανταστείτε ένα γήπεδο, ένα Καραϊσκάκι, μια λεωφόρο, μια Ολγουέιν Αρίνα ή ένα του ΠΑΟΚ, μια Τούμπα. Από εκεί που έχει στους 20 αγώνες από τους 40 είναι πλήρης γεμάτο, να είναι από τους 5 αγώνες γεμάτο. Και να απαξιούν τους άλλους. Δεν θα χτυπήσει το καμπανάκι. Γι' αυτό λοιπόν σου λέω, έχουμε να κάνουμε αντιδράσεις, έχουμε τρόπο να κάνουμε αντίδραση. Δεν βάζει μυαλό ένας πρόεδρος επειδή θα το πούμε εμείς.

Μόλις τώρα παίρνουμε πρώτη μια πληροφορία, είναι αποκλειστικά από τον Κώστα τον Σαμοθράκη. Υπάρχει θέμα Ροντινέη στον Ολυμπιακό. Έχει έρθει πρόταση στα γραφεία του Ολυμπιακού από τη Σάντος. Ο Ολυμπιακός το συζητάει. Άρα λοιπόν, μετά τη μεταγραφή του Νορβηγού, προφανώς δεν χωράει ο Ροντινέη και πωλείται προφανώς στη Σάντος που έχει έρθει πρόταση. Αποκλειστική πληροφορία αυτή τη στιγμή από τον Κώστα Σαμοθράκη.

Ναι, απαντώ στο φίλο μας που μου λέει αν, ότι δεν έχει, με ρωτάει, δεν έχει μεταγραφές ο ΠΑΟΚ και έχει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός για πρωτάθλημα. Ναι, ναι, δεν έχει ο ΠΑΟΚ μεταγραφές για πρωτάθλημα. Και στο λέω με πλήρη επίγνωση αυτού που λέω. Η ομάδα του ΠΑΟΚ είναι σκορποχώρη. Εάν δεν είχε τους 2-3 μικρούς, Χατσίδη, Μύθου κτλ., δεν θα έκανε τίποτα. Θα τον είχα και για πέμπτο. Επειδή όμως υπολογίζω πάρα πολύ στους μικρούς, για μένα είναι παίχτης πρώτο ράφι και ο Μύθου και ο Χατσίδης και ακόμα και αυτοί που ήρθαν πίσω, ο Πέλκας, είναι παίχτες πρώτο ράφι. Όμως αυτή η ομάδα δεν πάει πουθενά, πουθενά. Και θα το δεις, καλέ μου φίλε, διότι νομίζω ότι ο Σαββίδης έχει χάσει το παιχνίδι των μεταγραφών. Λόγω των γνωστών προβλημάτων, των χρημάτων που δεν μπορούν να διατεθούν και από τη Ρωσία προς τα εδώ, με το γνωστό εμπάργο, έχει χαθεί. Και όταν βλέπεις, έχεις ένα παίκτη το Μαντί Καμαρά και δεν τον χρησιμοποιείς και τον αφήνεις έξω για οποιοδήποτε λόγο. Και εσύ δεν έχεις εκεί παίκτη που είναι ο Καμαρά, πώς θα πας για πρωτάθλημα. Ομάδες που δεν έχουν κέντρο και αμυντικό χαφ και επιθετικό χαφ δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Όλα ξεκινάνε από το κέντρο. Αν το κέντρο δεν σταματάει ή αν το κέντρο δεν επιτίθεται για να προωθεί τις μπαλιές, δεν γίνεται τίποτα. Η ομάδα είναι ό,τι τύχει και ό,τι λάχει.

Επίσης, Βασίλη, σου απαντώ ότι μου λες ότι τάζει τον Ιούνιο παίχτες και τα λοιπά, συγκεκριμένα ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, παίρνουν διαρκείας και μετά δεν κάνει μεταγραφές. Ναι, αυτό το κάνει φέτος μόνο. Δεν το κάνει και πέρσι. Δεν το κάνει και πρόπερσι. Άρα λοιπόν, όταν για δεύτερη ή για τρίτη φορά εσύ τσιμπάς, μην τσιμπείς, μην πάρεις, διαρκείας τον Ιούνιο. Διαρκείας μπορεί να πάρεις και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Και τώρα, άμα θέλεις, μπορείς να πάρεις διαρκείας τώρα. Άμα πας διαρκείας, υπάρχουν ακόμα διαρκείας. Γιατί αν δεν πάρουν πολύ διαρκείας, θα περισσέψουν διαρκείας. Όταν όμως τρέχεις για να πάρεις το διαρκείας σου, καλά σου κάνει και δεν παίρνει μεταγραφές.

0: Για πού? Για, το, για τη Χαλκιδική? Για πού? Για το Μακεδονία Παλάς? Για πού? Δεν έχει. Τι επιχειρήσεις έχει? Όλες οι επιχειρήσεις είναι εδώ. Δεν θέλουν συντήρηση αυτές οι επιχειρήσεις. Αυτές οι επιχειρήσεις βγάζουν.
1: Σουβλάκι.gr. Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
6: Καλησπέρα, νέα αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Πρόταση από τη Σάντος δέχτηκε ο Ολυμπιακός για τον Ροντινέη, την οποία συζητάει με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να δείχνει θετικό στο εν λόγω ενδεχόμενο, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Αμοθράκης. Η δεύτερη αγωνιστική της Super League συνεχίζεται. Στις 8 και 4 ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τον Ατρόμητο στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου χωρίς τραυματίες Λουσέ και Καμαρά. Θα αγωνιστεί η ομάδα του Αλέσιο Λύση. Ξεχάστε ότι έγινε στην Ευρώπη. Αύριο ξεκινάμε από την αρχή. Το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη προς τους ποδοσφαιριστές. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σε περιγραφή Στέγιος Στεριάδη, τηλεοπτική από Nova Sports Prime. Η ΑΕΚ κοντράρεται με την Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης. Βασικός αναμένεται να ξεκινήσει ο Μίλαν Βιτάλης αντί του Κάιρινεν στα χαφ. Θέση στην ενδεκάδα διεκδικούν Ζίνι και Ζούπκοφ. Σέντρα σε 9, περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος Κατσάτσος. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέσπορ 8. Απέναντι στη Λάσκ Λίτζερ στις 8 Σεπτεμβρίου στην Όλγουιν Αρίνα θα κάνει πρεμιέρα ο δικέφαλος στη League Face του Champions League στη Γερμανία με την Dortmund στις 27 Ιανουάριου, η τελευταία αγωνιστική. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Τρίπολη τον Αστέρα Σάκτορ. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Σάγιακας αντί του τιμωρημένου Ροντινέη. Θέση στην ενδεκάδα διεκδικούν οι Σιπιόνι, Ζώτα Σίλβα και Μαρκ Ρόκα. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Τηλεοπτική από Nova Sports. Παίκτη των Ερυθρόλευκων είναι επίσημο ο νορβηγός δεξιός μπακ Μάρκους Πέντερσεν. Πρεμιέρα στο Europa League για τη Αγγελόνια εντός έδρας θα κάνουν οι Πειραιώτες στις 16 Σεπτεμβρίου. Στις 28 Ιανουαρίου με την Τορεένσε στην Πορτογαλία ολοκληρώνει τη League Face. Πρέμιερα με την Μπόρατς στις 15 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ θα κάνει ο Παναθηναϊκός στο Conference League, ενώ το Τριφύλι θα ολοκληρώσει τη League Face με την Brighton εντός έδρας στις 17 Δεκεμβρίου. Χωρίς τον τραυματία Τσιριβέγια, τα πλάνα του Τζέικομπ Νίστρουμπ για τον εκτός έδρας αγώνα της Δευτέρας με τον Λεβαδιακό. Στις 7.30 ο Άρης υποδέχεται τον Όφη στο κλάν της Βικελίδης. Πιθανό να πάρει φανέλα βασικού Μανού Γκαρθία για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Στην αποστολή των κριτικών βρίσκεται ο αποκτηθής επιθετικός Κόναν Κόντρο. Κάλυψη

που τα κανάλια Nova Sports στις 17 Σεπτεμβρίου με την Hoffenheim στο Παγκρίτιο. Ξεκινά όφι το ταξίδι του στο Europa, στη League Phase του Europa League. Τελευταίο μάτς στις 28 Ιανουαρίου εντός έδρας με Λεχ Πόζναν. Λιγότερα από 2.500 εισιτήρια έχουν απομείνει για την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ισπανία στο Telecom Center Athens για τη δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Mundo Basket 2027. Η Εθνική Ελλάδος Βολέι Γυναικών αντιμετωπίζει τη Γαλλία για τον γύρο των 16 του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μπρουνό της Τσεχίας. Πρώτο σερβίς στις 5, τηλεοπτική κάλυψη από RTL2 Sport.

0: Για την Premier League στις 4, Leeds Brentford, Sunderland Fulham και Chelsea Brighton, και στις 6:30 Manchester United Ipswich. Για τη La Liga στις 6, Real Madrid της Μάλαγα, 8:30 La Coruña Valencia και στις 10:30 Celta Athletic Bilbao. Για τη Serie A στις 7:30 Νάπολη Κόμο, στις 10 παρατέταρτο Κάγιαρη Ίντερ και την ίδια ώρα Λάτσιο Τζένοα. Για τους δύο τελευταίους αγώνες της πρεμιέρας στην Bundesliga, στις 4:30 Freiburg Werder Bremen και στις 6:30 Augsburg Schalke. Και για την δεύτερη αγωνιστική της Ligue 1, Paris FC Nice στις 4, Rennes Le Mans στις 6:15 και στις 10:15 Μονακό Marseille. Οριστικά εκτός των επαγγελματικών κατηγοριών του γαλλικού μπάσκετ τέθηκε η Μονακό, καθώς η Γαλλική Ομοσπονδία απέρριψε το αίτημα για επανεξέταση της υπόθεσης σύμφωνα με το B-Basket. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή «Ο Διαφωτιστής». Στον Ίντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι το 8 το απόγευμα. Αυτή τη χρονική διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει ήδη να διανύουμε. Σήμερα Κυριακή 30 Αυγούστου του 2026, την πρώτη τελευταία μέρα του καλοκαιριού και του Αυγούστου. Όμως καλοκαιράκι υπάρχει μπόλικο ακόμα. Προκαταβολικά να πω ότι τηλέφωνα θα βγάλουμε περίπου 5.30 μέχρι 7 και ενδιάμεσα 6 και 5 θα μιλήσουμε και με κάποιον άνθρωπο από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Έτσι λοιπόν 5.30 με 7 θα βγάλω τηλέφωνα στον αέρα. Θα το πω όμως ρητά και κατηγορηματικά, παιδιά. Δεν θα ξεφεύγει κανείς, δεν θα χαρακτηρίζει τον άλλον και θα αναφέρεται μόνο στη δική του ομάδα. Ούτε να λέει τη λέξη ποντίκια, ούτε τον ατάλο. Έτσι, η παιδιά θα κόβεται επί τόπου, θα πηγαίνω στον άλλον, στον επόμενο ή στην επόμενη φίλη. Έτσι, χαρακτηρισμοί τέλος, παιδιά. Ο καθένας θα μιλάει για την ομάδα του και για τον εαυτό του. Ούτε θα χαρακτηρίζει τους άλλους. Ούτε τις ομάδες, σεβασμό προς όλους. Έτσι, 5.30 με 7 τηλέφωνα να βγάλουμε στον αέρα, 6 και 5. Θα υπάρχει μια παρένθεση, θα μιλήσουμε με άνθρωπο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Το καθιερώνω αυτό να μιλάμε συνέχεια και με, για τα τοπικά πρωταθλήματα. Από ομάδες όλης της χώρας. Είναι εκπομπή λοιπόν ο Διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για ένα πεντάωρο, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία περίπου το ίδιο είναι. Στην Αττική, σε Αττική, Αργοσανικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3. Στην Βιωτία, Βιωτία και Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, σε Τρίπολη, Μεγαλόπολη 104,6. Την καλησπέρα εκεί στον Παρασκευά. Στην Ηλία, σε Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθο από 98,6. Την καλησπέρα εκεί στον Κώστα. Στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασιά, Λαφώνου 104,6. Το Λακαρνανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ιόνιο 100,9. Την καλησπέρα εκεί στον Κώστα, το Ρεντίφι. Στη Θεσπρωτεία, σε Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Φαλονιά από 98,6. Στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο από Prime 103,7. Στην Κύπρο από Super Sport 104. Στις Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα. Όπως είπαμε, Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα. Στην Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη και στην Ευρώπη από Ελλάς Σατ. Είπαμε, παιδιά, τηλέφωνα 5.30 με 7 θα βγάλουμε στον αέρα χωρίς χαρακτηρισμούς. Αν προκύπτει κάτι τέτοιο, υπάρχει και εντολή βέβαια. Περνάω αμέσως στον επόμενο φίλο, στην επόμενη φίλη, έτσι. Το είπαμε, το εξηγηθεί και τα εξηγηθήκαμε. Μπόιδες, αγόρια, κορίτσια. Τηλέφωνα λοιπόν στον αέρα 5.30 με 7 στο 210-220-5943, 210-215-5943. Μέχρι τότε καταγράφουμε και τα τηλεφωνικά σας μηνύματα και τα διαβάζουμε στον αέρα. Στο Viber στέλνετε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και όλων των εκπομπών τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Και υπάρχει το site του σταθμού που μπορείτε να διαβάζετε τα σημαντικότερα θέματα, το sports943.gr. Να υπενθυμίσω και εγώ από την πλευρά μου ότι απέναντι έχουμε το μεγανήσι, το δώρο κλήρωση. Απέναντι από τον διάσημο Σκορπιό βρίσκεται το μεγαλύτερο από τα πριγκιπόνισσα, το μεγανήσι. Με δαντελωτές παραλίες, θαλάσσιες πηγές και τουρκουάζ. Τυρκουάζ λοιπόν, σμαραγδένια νερά. Μεγανήσι είναι το ανεξερεύνητο νησί με τα αμέτρητα φιόρδ. Με καταφύγιο για τους λάτρεις της φύσης. Μεγανήσι το διαμάντι του Ιωνίου. Εκεί είναι το δώρο μας, 4 ημέρες, 3 διανυκτερές και ένα γεύμα στο ξενοδοχείο Εστιατόριο Σπερίδες. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943 γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Μεγανήσι. Συμμετοχές είναι μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου, την πρώτη μέρα του φθινοπόρου. Αλλά όπως είπαμε υπάρχει αρκετό καλοκαιρία και ακόμα.
Η κλήρωση θα γίνει την επόμενη μέρα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 9 με 11 το πρωί, στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα, με τους Γιώργο Γεωργιάδη και Πάνο Πουρναρά. Θα έχουμε μετάδοση σήμερα και στους όλους τους αγώνες της Super League 1, της μεγάλης κατηγορία. Στις 9.30 Άρης Όφης, συνεργασία με Λίμπορο, όπως και 8 και 4 το Ατρόμητος ΠΑΟΚ, πάλι σε συνεργασία με Λίμπορο. Με Λίμπορο 107,4 και το Άρης Όφης 7.30 και 8 και 4 το Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Το Άρης Όφης σε περιγραφή Κώστας Τσίπτσιος. Και το Ατρόμητος ΠΑΟΚ σε περιγραφή Στέλιος Στεριάδης. Και στις 9 έχουμε τα μάτια Αστέρας Τρίπολης Άκτορ Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Σε περιγραφή Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός Γιώργος Ιωάννου και Κηφισιά ΑΕΚ Νίκος Κατσάτσος.

καλησπέρα στον Παναγιώτη και στον Μάνο, στην Δέσποινα και στην Παναγιώτα από Άγιο Λουκά, στην Παναγιώτα και στη Δέσποινα, στην Χριστίνα στο Ήλιον, στον Τάσο τον Κουτσούκο, τον Πάμπλο Κατσάνο, στην Άννα. Εκεί σε αρχές τηλεφόρου συγκρού στο Μακρυγιάννη. Στον Κώστα στο Βασιλικό της Σέβιας, στους τρεις Βαγγέλιδες, δύο στη Λαμπρινή, ένα στην Ηρακλείου σαν Απατήσια και στη Χαρά σαν Απατήσια στην Ηρακλείου. Στον Αποστόλη στην Αρκίσου, στον Γιώργο στην Σύρακουσόν. Στον Βασίλειο Καψάλη και στον Ζαχαρία στον Άγιο Ελευθέριο. Στον Κώστα στο Βασιλικό της Σέβιας.

Πρόσεχε, παιδιά, στους δρόμους και στην οδήγηση, αλλά και στις κλήσεις. Είναι τσοχτερές. Είδα μια κυρία στην περιοχή μου που της έκανε σύσταση ένας άνθρωπος από την άμεσο δράση με μηχανή για να σταματήσει να μιλάει στο τηλέφωνο. Δεν σταμάτησε. Τη σταμάτησε μετά από λίγο ίδιος. Και της έκοψε μια κλήση. 373 ευρώ, παιδιά, είναι η κλήση όταν μιλάτε στο κινητό τηλέφωνο οδηγώντας. Συν τότε πάντα υπάρχει κίνδυνος για ατύχημα, έτσι. Το μπάχαλο, παιδιά, με τις εφαρμογές συνεχίζεται. Αυτούς τους φωτεινούς πίνακες στα συστάσεις του λεωφορείου και των τρόλεϊ που γράφουν πότε θα έρθουν και τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, για τέταρτη μέρα δεν λειτουργεί, όπως και η εφαρμογή στο κινητό. Κανείς λοιπόν δεν ξέρει πότε θα έρθει κάποιος, κάποιο όχημα, τρόλεϊ ή λεωφορείο. Όλα είναι στον αυτόματο πιλότο, όλα είναι ένα μπάχαλο. Το μπάχαλο συνεχίζεται. Αυτό το λέω γιατί κάποιοι φίλοι πάνε με συγκοινωνίες και στα γήπεδα, παιδιά, έτσι. Και όχι τίποτα άλλο, ζητάνε και τα αρέστα κάποιοι ελεκτές, μπαίνουν στα λεωφορεία και ψάχνουν τα εισιτήρια. Κάποιους ρώτησα εχθές και κάποιος ρώτησε τους ελεκτές που μπήκαν σε κάποιο λεωφορείο στο 732. Τι γίνεται με εφαρμογές, δεν ήξερα τίποτα. Όχι μόνο να ελέγχετε, θα ελέγχεστε κιόλας, κύριοι. Για να πω την αλήθεια, αν ήμουν εγώ, δεν θα έκανα ποτέ αυτή τη δουλειά ελεγχτής, να ελέγξω το συμπολίτη μου. Αλλά εφόσον ελέγχετε, κύριοι, θα ελέγχεστε κι εσείς. Θα μας ενημερώνετε επακριβώς. Όχι, δεν ξέρω, τι πάνε να πει δεν ξέρω. Και η ταλαιπωρία του κόσμου αφόρητη, να πηγαίνει με τα πόδια από στάση σε στάση, μήπως χάσει κάποιο τρόλι λεωφορείο, μέσα στη ζέστη, μέσα στην υγρασία, μέσα στην άπνοια, μέσα στην ταλαιπωρία. Αυτό είναι το κράτος, κύριο Μητσοτάκη, που θα πάει και στη ΔΕΘ

θα πάει στη ΔΕΘ και θα υποσχεθεί κάτι ψίχουλα. Γιατί σωστά, όπως γράφει σήμερα και η εφημερίδα ντοκουμέντων, ανακρίβεια υποσχέσεων και μεταξύ άλλων λέει από κάτω. Ούτε 25 ευρώ το μήνα το όφελος για τους καταναλωτές. Πάρτε βαλίτσες, παιδιά, να βάλετε τα λεφτά, 25 ευρώ το μήνα. Στείλτε τα στην Ελβετία, μη χαθούν, για να αυξηθούν με τόκους εκεί. Η κορυδία πάει σύννεφο σε μια κυβέρνηση που δουλεύει με αυτόματο πιλότο, δεν υπάρχει βασικά. Διάβασα το μεταξύ τα εκατομμύρια που θα δοθούν σε επιδοτήσεις κάποιες πολυεθνικές εταιρείες και τα ψίχουλα που θα δοθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά τα άλλα αποκατάσταση των αδικιών. Και διάβαζα ότι σε χώρες του Βορρά βρίσκεται υπό αμφισβήτηση το ευρώ, παιδιά. Θα έχουμε εξελίξεις. Και μιας και πλησιάζουν τα σχολικά πλέον, οι σχολικές ημέρες, ετοιμαστείτε να ξυλωθείτε για τη βασική δαπάνη. Υπολογίζεται φέτος έως 120 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται η τσάντα, το παγούρι και το τσαντάκι του φαγητού. Και κάποιες εφημερίδες σήμερα επιβεβαιώνουν αυτό που είπα και χθες, παιδιά, κόβουν φάρμακα από τους καρκινοπαθείς, κατά τα άλλα κόπτονταν επί των ημερών COVID για την υγεία.

Όλων την νέα σίδερα λοιπόν με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Κώστα Σαμοθά και του ρεπόρτερ του Ολυμπιακού θα αποτελέσει παρελθόν από του Ερυθρόλευκου. Στην ουσία αλλάζει οριστικά το ρόστερ. Για του φίλου που βγήκαν χθε να πω το εξή. Κάποιοι είπαν για τον Μπακασέτα. Όπω κάποιοι λένε για τον Ελ Καμπί ότι δεν πρόκειται να ξεχαστούν αυτά που έχει κάνει. Και θα είναι ιεροσιλία να λέει κάποιο κάποια πράγματα άσχημα. Έτσι για τον Μπακασέτα ήταν σημαία τη εθνική μα. Πρόσφερε αρκετά γκολ, πρόσφερε τον καλύτερο του εαυτό και παραμένει από τις σημαίες, έτσι. Έχει γράψει ιστορία. Νομίζω και τον Παναθηναϊκό βοήθησε αρκετά πέρσι και από όλες τις ομάδες από όσες έχει περάσει. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα λοιπόν. Με τον Μπακασέτα η εθνική μας έζησε μεγάλες στιγμές. Πέτυχε αρκετά γκολ, βοήθησε. Και τον Παναθηναϊκό βοήθησε. Και από την ΑΕΚ που πέρασε βοήθησε, από όπου και αν πέρασε παίξε καλή μπάλα. Τώρα σχετικά με τους μάνατζερ που λέγατε χθες. Σαφέστατα, κανένας ιδιοκτήτης ή πρόεδρος δεν είναι κορόιδο, παιδιά, έτσι να δίνει πεταμένα τα λεφτά του. Control. Αλλά και από την άλλη, καμιά φορά δεν παίζουν ρόλο τα λεφτά. Μπορεί κάποια ομάδα πούμε, να έχει δώσει 27-30 εκατομμύρια, όπως έλεγε και όπως λένε και στον Παναθηναϊκό. Κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού, αλλά παραλίγο να αποκλειστεί από ομάδες με μπάτζετ των 500.000. Δεν παίζουν ρόλο λοιπόν κάποιες φορές τα χρήματα. Παίζει ρόλο αυτό που παρουσιάζει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας αυτό που λέγαμε και χτες, ότι οι μάνατζερ είναι αυτοί που κάνουν κουμάντο. Δεν μιλάει κανείς απευθείας με τους παίκτες. Κάθε παίκτης έχει ορίσει ένα μάνατζερ να κάνει διαπραγματεύσεις. Και από εκεί και είναι θέμα του προέδρου ή του ιδιοκτήτη αν θα συμφωνήσει με τον μάνατζερ ή όχι στις οικονομικές απαιτήσεις που υπάρχουν ή αν θα ακολουθείς τα παιχνίδια των μάνατζερ λοιπόν. Οι πρόεδροι ιδιοκτήτες είναι αυτοί που πληρώνουν, αυτοί αποφασίζουν. Όπως σωστά είπε και προηγουμένως ο Δήμος Τσαπαλιάρης που άκουσα στην εκπομπή του.

Για τον Γιάννη Κωνσταντέλη, ας ελπίσουμε να αποφύγει τα χειρότερα. Υπάρχει μεγάλη αγωνία, πραγματικά, ανεξάρτητα με το τι ομάδα υποστηρίζει ο καθένας μας. Ευχόμαστε ο άνθρωπος, το παιδί, να ξεπεράσει το όποιο πρόβλημα, να μην είναι κάτι το σοβαρότερο.

το εργαλείο που θα αγωνίζεται στην τρίτη εθνική κατηγορία παίξε παίκτη από τα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού. Και συγκεκριμένα την απόκτηση του Θοδωρή Αρσενίκου ανακοίνωσε το εργαλείο, όπως είπαμε, από τα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού. Είναι νεαρός θερματοφύλακας, γεννημένος 6 Μαΐου του 2008. Ο 18χρονος πορτιέρο προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού που αδρώθηκε ποδοσφαιρικά. Το νέο απόκτημα το εργαλείο.

Να πω το νέο πρωτάθλημα τη Super League 2 με έναν όμιλο και με τα στοιχεία τα αναβαθμισμένα που ανέφερα χθες. Ξεκινάει το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου. Μετά την κλήρωση που, όπως είπαμε, πραγματοποιήθηκε στο γκολφ της Λιφάδας.

Φιλαδό στόπερ απ' έξω τελικά τη ομάδα τρίτη εθνική κατηγορία. Πρόκειται για τον Ανατού Κουγιάνπα. Ο Ανατού Κουγιάνπα λοιπόν είναι ο παίκτης, ο φιλαδός στόπερ που απέκτησε ο Τηλικράτης, αγωνίζεται και στη μεσαία γραμμή. Είναι 27χρονος παίκτης, ο οποίος έχει εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς πριν από 2 χρόνια αγωνίστηκε στη Super League 2 με τον Παναριακό στο Σεβιλαδί. Έχει φορέσει φανέλα αρκετών ομάδων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, μεταξύ των οποίων η Λάχτη,

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga,
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Περάσαμε στο δεύτερο μισάριο, στο δεύτερο μέρος εκπομπής ο Διαποντησής, στον Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί πλέον είμαστε κάθε Σαββατοκύριακο, 10 συνολικά, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, ο Φώτης Κατσούφης. Τα είπαμε παιδιά, με πολλές ειδήσεις στο ξεκίνημα στο πρώτο μισάριο, αρκετά πράγματα. 5.30 με 7 θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα, όχι χαρακτηρισμούς ο ένας για τον άλλον, γιατί αμέσως θα περνάμε στον επόμενο, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς και ακριβείς και για να αξιόμαστε από τώρα. Ούτε χαρακτηρισμούς για ομάδες και τίποτα άλλο, παιδιά. Να μην βλέπουμε το δέντρο και κάνουμε το δάσος. Ο καθένας μιλάει για την ομάδα του αυτό που θέλει, χωρίς χαρακτηρισμούς για τον άλλο και για τις άλλες ομάδες. Ούτε ποντίκια εκείνη, ούτε οι άλλοι κτλ. Έτσι, απαράδεκτα πράγματα. Μας φαίνεται και σε εμάς σε δύσκολη θέση, έτσι. Πάμε στον Μάνο Σταραμόπλου, τον ρεπόρτερ των διεθνών θεμάτων και όχι μόνο, έτσι, παρακολουθεί και τα ελληνικά θέματα, εννοείται βέβαια, να μας πει τι έχουμε και τι υπάρχει ειδησιογραφικά. Καλησπέρα Μάνο.
4: Καλησπέρα Φώτη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Intervente Sports. Καταρχήν όλοι περιμένουμε να δούμε τις εξετάσεις που υποβάλλεται αυτή τη στιγμή ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας από τους γιατρούς της Μπορούσια Ντόρτμουντ, το που χθες πρέπει να επισημάνουμε. Τόσο ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας που σκόραρε, πέτυχε το δεύτερο γκολ στο 2-0 επί του Αμβούργου, το πρώτο το είχε πετύχει ο Φόρο Γκυρασί. Ο Κωνσταντέλιας μαζί με τον Καρέτσα, ο Καρέτσας αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης του αγώνα αυτού, εντυπωσίασαν και οι δύο και μάλιστα έλεγε η Bild, γράφει για τον Καρέτσα, μα καλά τον πήραμε μόλις με 33-35 εκατομμύρια αυτό το παιδί, τι έχει συνεκίνησε, έκανε διοίκηση. Καταλαβαίνουμε ότι δίπλα στον Νίκο Κόβατς, ο οποίος ο προπονητής άλλοτε και της Μπάγκερ βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε, ήταν ιδιαίτερα ανήσυχος, όπως και ο διευθύνων σύμβουλος της Ντόρτμουντ, ο Lars Eken, παλιός επιθετικός, λέγανε ότι ήταν προβληματισμένοι, γιατί όπως φάνηκε εκεί με το χτύπημα που στο γόνατο που γύρισε εκεί του Κωνσταντέλια, φοβούνται για χιαστούς. Να δούμε τώρα τι ακριβώς θα δείξουν οι εξετάσεις τις οποίες υποβάλλεται ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός τον ντεμπούτο του, έτσι, στην Bundesliga.
3: Ας ελπίσουμε να αποφύγει τα χειρότερα, έτσι, ας ελπίσουμε.
4: Ναι, σωστό, γιατί εντάξει είναι από τους, ένας χιαστός είναι από τους πλέον δύσκολους τραυματισμούς. Όχι αξεπέραστος βεβαίως, έτσι, γιατί έχουμε δει και στο παρελθόν τον Τζόρτζεβιτς στον Ολυμπιακό, τον Γκαραγκούνι στον Παναθηναϊκό που γύρισαν πιο δυνατή από ό,τι ήταν πριν και άλλους ποδοσφαιριστές. Τώρα, πάμε να δούμε ότι η Chelsea, η οποία μόλις χθες το βράδυ ολοκλήρωσε την μεταγραφή με 8,8 εκατομμύρια ευρώ του διεθνούς αργεντινού τροφύλακα της Άστον Βίλα, του Εμιλιάνο Μαρτίνες, η Άστον Βίλα από την πλευρά της είχε πάρει με 35 εκατομμύρια ευρώ από την Πάρμα των Ιαπωνέζων Ζίων Σουζούκι. Έτσι λοιπόν δεν είχε θέση στους Βίλανς, απόφαση του Ουνάι Έμερ, έτσι, γιατί εγώ αν ήμουν ο Έμερ δεν θα πουλαγα τον Μαρτίνες, έναν από τους κορυφαίους τροφυλάκες στον κόσμο. Εντάξει, πάση περιπτώσει, αυτός αποφάσισε. Λοιπόν, ο Μαρτίνες τώρα που εντάχθηκε στην Τζέλης και υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο μέχρι το 28, πιθανότητα δεν έχω δει, μπορεί να είναι σήμερα και στην ενδεκάδα των μπλε που παίζουν απέναντι στην Brighton. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι ο Σοφιάν Άμραμπατ, ο 30χρονος αυτός Μαροκινός, ο αδελφός του ξέρουμε όλοι ότι είχε παίξει στην ΑΕΚ, αλλά και το όνομα του ίδιου είχε παίξει για τον Ολυμπιακό ένα φεγγάρι και μάλιστα πολύ δυνατά, τελικά δεν είχε έρθει στην Ελλάδα, είχε πάει η Φενέρμπαχτσέ αφού περιπλανήθηκε σε πολλές ομάδες. Τώρα που έληξε το συμβόλαιό του με την τουρκική ομάδα, υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο με τον Άγιαξ, έναν Άγιαξ που προσπαθεί να ξαναπάρει τα ενία στο πρωτάθλημα Ολλανδίας, τα οποία τα τελευταία χρόνια τα έχει πάρει κατά κράτος, θα λέγαμε, η Αϊτχόβεν. Επίσης, ο Κοτάρσκι, που ξέρουμε όλοι παλιός τροφύλακας του ΠΑΟΚ που είχε μεταγραφεί στην Κοπεχάγη της Δανίας, τώρα πιθανότατα να πάει να επιστρέψει στην πατρίδα του και να γυρίσει στην ομάδα που ξεκίνησε την σταδιοδρομία του, την Δυνάμο Ζάγκρεπ. Παράλληλα η UEFA πρέπει να πούμε ότι έχει ξεκινήσει πειθαρχική έρευνα για ένα πανό που ανέβηκε στο γήπεδο του Ερυθρού Αστέρα στο Ράικο Μίτιτς, εκεί που η Εθνική Ελλάδος θα αντιμετωπίσει και την αντίστοιχη της Σερβίας στην πρεμιέρα του Nations League στις 24 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, ανέβηκε ένα πανό στο παιχνίδι αντίον τα προγραμματικά του Champions League αντίον της Βικτόρια Πιλσέν, όπου το πανό αυτό αναφερόταν στον Μλάντιτς, ο Ράντοσλαβ Μλάντιτς, που ξέρουμε όλοι ότι είχε καταδικαστεί για γενοκτονία, έτσι, από το Διεθνές Δικαστήριο και πέθανε στα 88 του χρόνια. Έτσι λοιπόν τώρα υπήρχε ένα που λέει «Στρατηγές, ευχαριστούμε για αυτά που πρόσφερε στην πατρίδα» και τώρα αυτό είναι υποδιερεύνηση από τις πειθαρχικές επιτροπές της UEFA. Ακόμα στο χθεσινό παιχνίδι της ΧΑΛ για δεύτερη αγωνιστική στην Premier League, εντυπωσιακή ήταν πάλι η εμφάνιση του Κωνσταντίνου Ζολάκη. Να θυμίσουμε, στο πρώτο παιχνίδι εναντίον της Manchester United ήταν από τους καλύτερους της ΧΑΛ, η οποία φέτος εμφανίζεται στη μεγάλη κατηγορία του αγγλικού πρωταθλήματος, και χθες στο παιχνίδι ΧΑΛ Κόβεντρι, είναι δύο ομάδες που παίζουν στην πρώτη κατηγορία. Η Κόβεντρι επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία μετά από 21 χρόνια, έχοντας προπονητή τον Φρανκ Λαμπάρτ, άλλοτε ποδοσφαιριστή διεθνή της Τσέλσι. Σε αυτό το παιχνίδι λοιπόν η ΧΑΛ, που ανήκει στον Ατζούν, δεν πρέπει να ξεχνάμε, επικράτησε ένα παιδί της Κόβεντρι και στο 38 πραγματοποίησε μια εκπληκτική απόκρουση, ειδικά πέραν των άλλων, ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, και μάλιστα η Premier League σήμερα αναφέρει πώς το κατάφερε αυτό, πώς το έσωσε αυτό το γκολ. Θεωρείται δηλαδή ότι ήταν σχεδόν γκολ. Τώρα, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός στο τελευταίο του παιχνίδι στο League Phase του Europa League είναι να αντιμετωπίσει την Torense. Η Torense είναι η κυπελούχος Πορτογαλίας, η οποία όμως ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Έτσι λοιπόν η φυσική της έδρα, που είναι το εστάδιο Manuel Marques, έχει χωρητικότητα μόλις 2.500 θέσεων, οπότε όπως καταλαβαίνουμε όλοι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Για το λόγο αυτό η διοίκηση της πορτογαλικής ομάδας θα χρησιμοποιήσει ως έδρα το γήπεδο της Λερία, το Dr. Miguel Pessoa, χωρητικότητας 25.000 θέσεων, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2004 στα γήπεδα της Πορτογαλίας, που ξέρουμε όλη τη μεγάλη επιτυχία της Εθνικής Ελλάδος, έτσι, που από το 0 ουσιαστικά, περισσότερο 100%, τότε κατάφερε να νικήσει δύο φορές την γηπεδούχο και οικοδέσποινα Πορτογαλία, πέραν των άλλων σημαντικών επιτυχιών που πραγματοποίησε, και να πάρει για πρώτη και μοναδική φορά το μεγαλύτερο τρόπαιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο εθνικών ομάδων.
3: Μάλιστα.
4: Επίσης πρέπει να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η απόκτηση από την Γαλατασαράι της πρωταλήτριας Τουρκίας του Ράφα Λεάο, του 26χρονου αυτού διεθνούς Πορτογάλου μεσοεπιθετικού ή άλλοτε εξτρέμ. Τον αποθέωσαν στο γήπεδο, σήμερα πέρασε από όλες τις ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο, θα πάρει 35 εκατομμύρια ευρώ η Μίλανς ή κάποια μπόνους, μπορεί να φτάσουν τα 40 εκατομμύρια. Ο ίδιος θα παίρνει περίπου 8 εκατομμύρια το χρόνο και εντάξει, είναι μια σημαντική προσθήκη για την τουρκική ομάδα, η οποία είναι αντίπαλος της ΑΕΚ, έτσι, στο League Phase του Champions League.
3: Ακριβώς.
4: Και επίσης πρέπει να πούμε για την άσημη αυτή την Elversberg, η οποία χθες νίκησε την Bayer Leverkusen με 3-2 μετά από ένα εκπληκτικό παιχνίδι, συγκινητικό παιχνίδι, προκαλώντας έτσι την πρώτη μεγάλη έκπληξη της σεζόν. Η Elversberg, η οποία είχε ανέβει 3 φορές, ήταν σε μικρή κατηγορία, είναι μια γωνιά της γερμανικής επαρχίας ουσιαστικά, ανάμεσα στα καταπράσινα τοπία του Ζάρλαντ, όπου βλέπουμε όλοι ότι γεννήθηκε μια νέα ιστορία βγαλμένη από την ψυχή του ποδοσφαίρου. Ένα σύλλογος από την πόλη Spitzen Elversberg, με πληθυσμό μόλις 7.000 κατοίκων, η οποία για πρώτη φορά στα 119 χρόνια της ιστορίας φέτος κέρδισε την άνοδο και τη βλέπουμε στη μεγάλη κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου. Διαθέτει δύο μόλις ξενοδοχεία η πόλη αυτή, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, που είναι η μικρότερη πόλη ουσιαστικά που εκπροσωπήθηκε ποτέ στην Bundesliga, έχει και δύο βεζινάδικα. Το γήπεδό της είναι το Waldstadion, είναι ίση σχεδόν με τον πληθυσμό της. Δηλαδή 7.000 είναι οι κάτοικοι, 7.000 φορά και το γήπεδο. Οπότε σημαίνει ότι όλοι πάνε να την ενισχύσουν.
3: Μάλιστα. Όλοι παρόντες.
4: Ναι, όλοι παρόντες.
3: Οπότε θα παίρνει και απουσίες άμα λείπει κάποιος, έτσι.
4: Ναι, ναι, σωστό. Ο σύλλογος πρέπει να πούμε ότι για να μπορέσει να συναγωνιστεί τις κορυφαίες ομάδες της Bundesliga, έτσι, γιατί άλλο να είσαι στην Zweite Liga, άλλο στην Bundesliga.
3: Σίγουρα.
4: Τι έκανε λοιπόν, βρήκε χορηγούς χάρη σε η τοπική, εκεί υπάρχει μια τοπική φαρμακευτική εταιρεία, Ipsa Pharm, νομίζω είναι και στην Ελλάδα αυτή.
3: Και στην Ελλάδα, ναι, ναι, ναι.
4: Ναι, η οποία επένδυσε 13 εκατομμύρια ευρώ, κυρίως σε υποδομές, όχι σε ονόματα, οπότε έδωσε καλύτερα εργαλεία και συνθήκες στον οργανισμό που λέγεται Elversberg, και όπως είναι οι προπονητές, ο Horst Steffen και ο Vincent Wagner, με στόχο να διαμορφώσουν το αγωνιστικό στυλ και την οτροπία που έδειξε την ομάδα πέρσι να είναι πλήρως ανταγωνιστική στη Zweite Liga και φέτος να εμφανιστεί με το καλημέρα πολύ δυνατή και στη μεγάλη κατηγορία.
3: Μάλιστα.
4: Οι μεταγραφές που έκανε μέχρι τώρα έφτασαν περίπου τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, σημαντικό έτσι.
3: Πολύ σημαντικό, βέβαια.
4: Και δίνει έμφαση στους νεαρούς και ταλαντούχους ποδοσφαιριστές.
3: Μάλιστα. Αυτά.
4: Και βεβαίως και ο Μέση συνέχισε τη δουλειά του, έτσι, στο 7-1 που συνέδριψε η Ίντερ Μαϊάμι τη Μοντρεάλ, ο Μέση πέτυχε 4 γκολ. Όπως καταλαβαίνουμε ήταν ο κορυφαίος.
3: Έκανε πάρτι με λίγα λόγια, έτσι.
4: Έκανε πάρτι, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Και η προσεχής αντίπαλος τώρα της ΣΑΕΚ, η Λίντσερ, που είναι η πρώτη αντίπαλο, σημείωσε δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα της Αυστρίας, είναι πρωτοπόρος άλλωστε, 3-0 είχε την Άλταχ, ενώ τη μεγάλη επιτυχία την είχε πετύχει όταν συνέδρευσε με 5-1 τη Σέλτικ, που της έδωσε τη δυνατότητα να εμφανιστεί στο κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν που είναι το Champions League.
3: Μάλιστα. Έγινε μάλλον στον Αμόπλο, δεν ξέρω αν έχεις προσθέσει κάτι άλλο.
4: Αυτά προς το παρόν.
3: Αν υπάρχει καμία εξέλιξη με τον Κωνσταντίνο, μας ενημερώνεις, έτσι. Έγινε, έγινε. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια προς το παρόν. Απόλυτα κατατοπιστικός ο Μάνος Σταραμόπουλος, όποιο θέμα διεθνή υπάρχει, ό,τι κινείται σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο βέβαια. Περιμένουμε με αγωνία το αποτέλεσμα των εξετάσεων για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ας ελπίζουμε να αποφύγει τα χειρότερα. Τα πήγε πολύ καλά πάντως, μεγαλούργησε όπως και ο Καρέτσας. Ξεκινάει ο Κοστούλας στο μάτς της Μπράιτον με την Τζέλσι. Ο Ζαζαβατζάκης, τριαντάφυλλος, ο φίλος μας έχει στείλει ένα μήνυμα, ρωτάει κάτι. Ναι, δεν έχει φύγει τριαντάφυλλε. Έτσι, δεν έχει αποχωρήσει αυτός που ρωτάς. Και μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε μήνυματά σας σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και των εκπομπών γενικότερα στο Viber, το ξέρετε απ' έξω και να κατατάς στο 6939-943-943. Τηλέφωνα, όπως είπε κάποιος φίλος, ρωτάνε 5,5 με 7 θα βγάλουμε τηλέφωνα, παιδιά, έτσι. Είπαμε όχι χαρακτηρισμούς, ο ένας για τον άλλον, όχι εκφράσεις άσχημες για τις ομάδες. Ο καθένας μιλάει για την ομάδα του, για τον εαυτό του και μέχρι εκεί. Ενδιάμεσα 6 και 5 θα μιλήσουμε με κάποιον άνθρωπο από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, από τα λεγόμενα τοπικά πρωταθλήματα. Γιατί κάπου και αυτά δεν είναι και τόσο ωραία τεχνικά, έτσι. Έχω πει καλησπέρα σε όσους έχουν στείλει μηνύματα μέχρι τώρα, δεν έχω ξεχάσει κανέναν. Να θυμιάσω ότι τρεις ξεκινάμε πλέον εκπομπή, τρεις ξεκινάει. Από χθες έγινε αυτό. 3 με 8 η εκπομπή Διαφωτιστής. Και σήμερα κοντά σας, Κυριακή 30 Αυγούστου του 2026. Παραμένει στην Ελβετία στο 44ο λεπτό το Σιόν Λουγκάνο 1-0-1. Σιόν Λουγκάνο λοιπόν 0-1, δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό το μάτς. Αντίστοιχα, έχει αλλάξει κάτι στο μάτς στο 13ο λεπτό. Φέγενορντ με την Ντεχάν και είναι στο 0-1. Μόλις τώρα μπήκε το γκολ. Όπως είπε και ο Μάρος Αραμόπουλος, Ουτρέχτ, PSV Eindhoven 1-6. Και στο 12 έχουμε Βίλεμ Χέρενφεν 0-0 στην Ολλανδία.

Για τη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας έχουμε ένα πέναλτι τώρα. Στο 57ο λεπτό έχουμε τον Ντάρσμαρτ με μια κόκκινη ανόβερο. Είναι στο 0-0. Αλλά μπήκε και ένα γκολ στο Ζαν Πάολι. Καϊζερσλάουτερν έχει γίνει 1-2. Ένα αναμολή λοιπόν του πέναλτι για το ανόβερο.

Το γκολ μπήκε λοιπόν, Ντάστμαρτ, ανόβερο 0-1. Και για τα τέσσερα μάτσα έχουμε περιγραφή. Σήμερα για τη Super League 1, τη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία. Για τον κόσμο, την Τερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Σε σύνδεση και σε συνεργασία με Λίμπερο στις 7.30 Άρης Όφη και το ίδιο 8 και 4 το Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Λίμπερο 107,4 σύνδεση και συνεργασία. Το πρώτο μάτς Άρης Όφη θα το περιγράψει ο Κώστας ο Τσίπτσιος. Και το Ατρόμητος ΠΑΟΚ ο Στέλιος Αστεριάδης. Και στις 9 Αστέρας Τρίπολης Άκτορ Ολυμπιακός. Σε περιγραφή Γιώργος Ιωάννου και Κηφισία ΑΕΚ. Περιγραφή Νίκος Κατσάτσος.

Όποια άλλη εξέλιξη υπάρχει για τον Γιάννη Κωνσταντέλια θα ενημερώσουμε αμέσως. Και για την περίπτωση Ροντινέη που όπως μας είπε ο Κώστας Σαμαθράκης σε αποκλειστικό ρεπορτάζ εδώ στην εκπομπή του Δήμου Τσαπαλιάρη υπογράφει στην Σάντος, φεύγει από τον Ολυμπιακό, αλλάζει ριζικά το ρόστερ του Ολυμπιακού στην πραγματικότητα.

Στο μεταξύ διαβάζω και μια είδηση τώρα, τη συνελήφθη 41χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας. Μπήκε αντίθετα σε 9 μονόδρομους και παραβίασε 7 κόκκινα. Καλά, λαθροπέ μου, τι έκανες εκεί, τι έκανες, πώς δεν σκότωσες ή δεν σκοτώθηκες. Εκεί που δουλεύω, ρε παιδιά, το βράδυ βλέπω μερικούς τύπους με τις μηχανές τους, περνάνε σαν σύφουνες. Ένα πετραδάκι να πεταχτεί, κάτι να γίνει, θα προλάβουν, να φρενάρουν.

Είναι δυνατόν να παίζει κανείς κορώνα γράμματα τη ζωή του? Και έπειτα τι σου φταίει ο άλλος που έρχεται από το αντίθετο ρεύμα? Έχω ένα φίλο που ο πατέρας του έχασε τη ζωή του από τη βλακία ενός άλλου που με το αυτοκίνητο τον μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και προκάλεσε την τραγωδία. Γιατί να την πληρώνει άλλος?

Ναι, Διονύση Σερμάγκη το μήνυμα. Ο Διονύσης λοιπόν λέει: Φώτη, καλησπέρα. Διαβάζουμε για ποικίλη μεταγραφή του Ροντινέ στην Σάντος. Ναι, το είπαμε εδώ αποκλειστικά στην εκπομπή του Δήμου Τσαμπαλιάρη. Βγήκε ο ρεπόρτερ μας ο Κώστας Σαμοθράκης. Το ανέφερα αποκλειστικά. Ισχύει βέβαια. Το βγάλαμε το ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Διονύση το είπε. Το είπε αποκλειστικά, έτσι. Όπως είπαμε, το ζευγάρι Νόβα και Κοσμοτέ που με ρώτησε χθες θα συνεχίσει, αν θα συνεχίσει μετά τον Ιούλιο του 27, αφού λύγει η τριετία. Οι ενδείξεις συνηγορούν σε αυτό το συμπέρασμα ότι θα συνεχίσουν. Το διάβασα και χθες, έτσι, σου απάντησα και χθες, έγκαιρα.

Ο Βέλος ο Βασίλης έξι λέει: μη στείλει ένα μακροσκελέστατο μήνυμα και λέει: καλησπέρα, αφού για τρίτη χρονιά ο Μαρινάκης άφησε την τελευταία στιγμή για να κάνει μεταγραφές και ύστερα από την αποθέση με τη Λίμπαρ στο Καραϊσκάκι από τους ενημερωμένους σωστά φιλάδους του Ολυμπιακού, που ήταν, λέει, που ήταν έμεση κατά καραυγή κατά του Μαρινάκη, και αφού μας φλόμωσαν στις εφημερίδες και στο διαδίκτυο με ρεπορτάζ για μεγάλες μεταγραφές, παίρνει, λέει, ότι περίσσεψε στην αγορά για να προλάβει πότε, λέει. Και συνεχίζει ο Φουκαράς με τη Λίμπαρ, λέει, να κάνει ομάδα και για την Ελλάδα και να ανταπεξέλθει στα πολύ δύσκολα παιχνίδια της Ευρώπης. Αρκετά, λέει, κοροϊδία μπορεί ο πρόεδρος πάνω απ' όλα να είναι επιχειρηματίας και από την ΠΑΕ Ολυμπιακός να θέλει να βγάλει κέρδη. Έχει το δικαίωμα, δεν έχει το δικαίωμα να μας πετάει στάχτη στα μάτια και να μας κοροϊδεύει εδώ και 3 χρόνια. Γιατί ο Ολυμπιακός, λέει, υπήρχε και πριν από το Μαρινάκι και θα υπάρχει και μετά από αυτόν. Φίλε Διορίση και φίλοι, από τις 3 πλέον ξεκινά εκπομπές, έτσι 3 με 8, μια ώρα νωρίτερα από χθες συμβαίνει αυτό. Καλά να είμαστε ενδεχομένως κάποιες φορές στην εβδομάδα να είμαι και εδώ. Συνεχίζει ο Βασίλης, όταν ένας φίλος Ολυμπιακού, λέει, που δουλεύει και παίρνει 800 ευρώ το μήνα και δίνει έναν πολύτιμο μισθό επιβίωσης για να πάρει διαρκέα εισιτήριο, δεν έχει δικαίωμα, λέει, κανένας πάμπλουτος πρόεδρος να τον κοροϊδεύει για τους στόχους ομάδας και να μην αναγνωρίζει τα λάθη του και να τα ρίχνουν όλα στους προπονητές. Συνεχίζει το μήνυμα του Βασίλης, ο φίλος μας. Όπως είπαμε, 5:30-7 θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα. Παιδιά, δεν θα χαρακτηρίζει ο ένας τον άλλον, έτσι. Ούτε τις ομάδες, για τον εαυτό του, για την ομάδα του. Εάν συμβαίνει αυτό, θα περνάω στον επόμενο φίλο ή στη φίλη. Έτσι, για να μην παρεξηγιόμαστε, για να είμαστε ακριβείς και για να είμαι και ειλικρινής. Αυτή η εντολή υπάρχει, αλλά και αυτή είναι και η δική μου φιλοσοφία. Στεναχωριέμαι όταν συμβαίνει το αντίθετο.

Η φίλη μας από Θεσσαλονίκη, αποστολή Γαβρίνα, λέει: θέλω να πω γιατί να τρογόμαστε στο σταθμό της παρέας μας, λέει. Ας έχουμε φίλες και φίλους που είναι άλλες ομάδες. Κρίμα, άδικο να σφαζόμαστε για τις ομάδες. Αγάπη, υγεία σε όλους. Δίκιο έχεις και το μεταφέρουμε συνέχεια αυτό, αγαπητή αποστολή από Θεσσαλονίκη Γαβρίνα. Συνέχεια το τονίζουμε έτσι, να μην ξεφεύγουμε, να μην χαρακτηρίζουμε ομάδες ούτε τους προηγούμενους ομιλητές. Να μιλάμε για την ομάδα μας, για τον εαυτό μας, αυτό που θέλουμε να πούμε. Και αν μ' άκουσες, επειδή ασχολείσαι με τα θέματα της υγείας, αγαπητή αποστολία, τα ξέρεις τι τραβάει το εσύ, το διαλυμένο έτσι. Κόβουν φάρμακα από καρκινοπαθείς, κατά τα άλλα κόπτονταν για την υγεία μας επί εποχής COVID. Εντάξει, ευχαριστούμε φίλε Διονύση. Έχω παίξει κάτι περίεργα παιχνίδια στο στοίχημα, βέβαια. Κάτι άσημες ομάδες σήμερα. Με κάτι περίεργα διπλά έχω ρισκάρει. Για να δούμε αν θα μου κάτσουνε. Καλά, δεν παίζω και πολλά λεφτά, βέβαια.

0: gang. So... Αλλά τα δύο χθεσινά ελληνικά τα έπιασα, φίλε Διονύση. Είχα παίξει 2-3 γκολ το Βόλος με τον Ηρακλή. Και άντερ το παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Πανετολικό, Πανετολικός Καλαμάτα. Έχασα 1-2 ξένα μετά.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες

0: College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
1: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
2: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
3: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Πρόταση από τη Σάντος δέχτηκε ο Ολυμπιακός για τον Ροντινέι, την οποία συζητάει με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να δείχνει θετικός στο εν λόγω ενδεχόμενο, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Αμοθράκης. Η δεύτερη αγωνιστική του Super League συνεχίζεται στις 8 και 4. Το ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τον Ατρόμητο στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Χωρίς τους τραυματίες Λουσέκη Καμαρά θα αγωνιστεί η ομάδα του Αλέσιο Λύση. Ξεχάστε ότι έγινε στην Ευρώπη. Αύριο ξεκινάμε από την αρχή το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη προς τους ποδοσφαιριστές. Η ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Στέγιου Στεριάδη. Τηλεοπτική από Nova Sports Prime. Η ΑΕΚ κοντράρεται με την Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης. Βασικός αναμένεται να ξεκινήσει ο Μίλαν Βιτάλης αντί του Καν Κάιρινεν στα χαφ. Χθες την 11 διεκδικούν Ζίνι και Ζούπκοφ σέντρα σε 9. Περιγράφει ο Τεντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος Κατσάτσος. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέσπορ 8. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στην Τρίπολη τον Αστέρας Άκτορ. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Σάγιακας αντί του τιμωρημένου Ροντινέι. Θέση στην 11 διεκδικούν Σιπιόνι, Ζώτα Σίλβα και Μαρκ Ρόκα. Χωρίς απουσίες θα αγωνιστούν οι Αρκάδες. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Τηλεοπτική από Nova Sports 2. Παίκτης των Ερυθρόλευκων είναι και επίσημο ντροβηγός δεξιός μπακ Μάρκους Πέτερσεν. Χωρίς τον τραυματία Τσιριβέγια φτιάχνει τα πλάνα του ο Τζέικομπ Νίστρουπ για τον εκτός έδρας αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδιακό τη Δευτέρα. Περίπου 800 φίλους θα έχει στη Λιβαδιά το τριφύλι, με την πράσινη ΠΑΕ να ζητάει άλλα 800 εισιτήρια. Στις 7.30 ο Άρης υποδέχεται τον Όφη στο κλάν της Βικελίδης. Πιθανό να πάρει φανέλα βασικού ο Μάνου Γκαρθία για τους κίτρινους. Στην αποστολή των κριτικών βρίσκεται ο νεαποκτήθης επιθετικός Κόναν Κόντρο, εκτός έμεινε ο τραυματίας Ισέκα. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 1. Λιγότερο από 2.500 εισιτήρια έχουν απομείνει για την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ισπανία στο Telecom Center Athens για την δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης φάσης του Mouton Basket 2027. Η Εθνική Ελλάδος Βόλεϊ Γυναικών αντιμετωπίζει τη Γαλλία για τον γύρο των 16 του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μπρουνό της Τσεχίας.

Πρώτο σερβίς της 5 τελειωτική κάλυψη από Ερτιδιοσπορ. Αγωνία επικρατεί στην Ντόρμουντ για την κατάσταση του Γιάννη Κωνσταντέγια, ο οποίος τραυματίστηκε στον χθεσινό αγώνα με τον Αμβούργο. Θα επιστρέψεις πιο δυνατός, αδερφέ μου, το μήνυμα συμπαράστασης του Κωνσταντίνου Καρέτσα προς τον 23χρονο μεσοεπιθετικό.

0: Για την Premier League αυτή την ώρα ξεκινάνε οι αναμετρήσεις Leeds Brentford, Sunderland Fulham και Chelsea Brighton στις 18:30, Manchester United Ipswich. Στη La Liga στις 6 ώρα Real Madrid Μάλαγα, στις 8:30 La Coruña Valencia και στις 10:30 Celta Athletic Bilbao. Για τη Serie A στις 7:30 Νάπολη Κόμο, στις 10 παρατέταρτο Κάγιαρη Ίντερ και την ίδια ώρα Λάτσιο Τζένοα. Στις τελευταίες αναμετρήσεις της πρεμιέρας της Bundesliga, στις 4:30 Freiburg Werder Bremen και στις 6:30 Augsburg Schalke. Και για τη δεύτερη αγωνιστική της Ligue 1, αυτή την ώρα αρχίζει η αναμέτρηση της Paris FC εναντίον της Nice. Στις 6:15 Rennes Le Mans και στις 10:15 Monaco Marseille. Οριστικά εκτός των επαγγελματικών κατηγοριών του γαλλικού μπάσκετ τέθηκε η Μονακό, καθώς η Γαλλική Ομοσπονδία απέρριψε το αίτημά της για επανεξέταση της υπόθεσης σύμφωνα με το B-Basket. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφω διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Επιστρέψαμε και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο Διαφωτιστής στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες πλέον μαζί ο Φώτης Κατσούφης. Ξεκινήσαμε 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, έτσι θα συμβαίνει κάθε Σαββατοκύριακο. Φίλε Ζαρζαβαζάκη, Τριαντάφυλλε, έχουμε μια εξέλιξη τη τελευταία στιγμή για αυτό το πρόσωπο που ρώτησες. Όντως δεν θα είναι, γιατί θα βρίσκεται σε τηλεοπτικό σταθμό, οπότε δεν θα προλαβαίνει. Όμως έχουμε άλλες μεταγραφές, θα τα ακούμε και θα τα ακούσετε αυτά στην πορεία. Σε φιλικό παιχνίδι που έγινε, ο Ολυμπιακός νίξε τον Προμηθέα με 77-63 με εξαιρετικούς και κορυφαίους τους Γουόρτ που έχει 14 πόντους και ο Πάπας 18 πόντους.

Στο φιλικό αυτό παίξε ο Κεναρός, ο Σπύρος, ο Παπαγιάννη, είναι πρωταθλητής Ελλάδας με την εφηβική ομάδα. Να πω ότι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Μίλερ, Μακιντάιρ, Πάπας, Γουόρτ, Τζόνς και Χολ. Με τους Γουόρτ και Τζόνς να πετυχαίνουν 10 από τους 23 πόντους του Ολυμπιακού στην πρώτη περίοδο.

Τα πάμε φιλικά για τον Ολυμπιακό, για τους πρωταθλητές Ευρώπης είναι 4 και 6 Αυγούστου στο Ηράκλειο. Στο νέο προπονητήριο του Ολυμπιακού βρέθηκε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με την οικογένειά του, ενώ το φιλικό παρακολούθησε και ο Αντώνης Καραγιαννίδης, που άφησε για λίγο τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα. Για τον Ολυμπιακό, Μπαρτζόκα χρησιμοποιήσει τους Πάπας 18 πόντους, Μίλερ, Μακιντάιρ 8, Γουόρ 14, Χολ 13, Ντάνστον 8, Τζόουνς 4, Πλότας 7, Μπουρνελές 3, Κλωναράς 2 και ο Παπαϊάννου.

φίλος Απόστολος από Αγρίνου έχει στείλει ένα μήνυμα, λέει: Φώτη, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Συνημερώνω και σε ένα φίλε Απόστολε και όλο τον κόσμο. Τους φίλους και τις φίλες, τις φίλες και τους φίλους, ότι πλέον οι εκπομπές ξεκινάνε ο διαφωτιστής από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το απόγευμα, 5 ώρες δηλαδή, Σάββατο και Κυριακή, 10 ώρες συνολικά. 5 ώρες κάθε ημέρα. Κάποιες φορές θα συμβαίνει και συμβαίνει να βρίσκουμε και σε ημέρα της καθημερινότητας. Εδώ όλοι είμαστε μια παρέα, μια ομάδα πολύ δυνατή. Ο φίλος ο Βασίλης έχει στείλει ακόμα ένα μήνυμα και λέει: Θέλω να ευχηθώ σε όλες τις ομάδες μας στην Ευρώπη να έχουν καλά αποτελέσματα. Σε παρένθεση λέει: Απεχθάνουμε τη λέξη πορεία. Χωρίς κατάληψη του στόχου. Και συνεχίζει να συγκεντρώσουν πολλούς βαθμούς και για τα δύο τους. Και για το δικό τους ράκινγκ και για την Ελλάδα. Είναι συμφέρον όλων, ναι, και ας μην το βλέπουν οι φανατικοί χωρίς κρίση. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι παιδιά, έτσι, μην, δε, αυτό δεν είναι άγνωστο, έτσι. Μην μου πείτε ότι δεν το έχετε ακούσει. Όταν παίζουν ελληνικές ομάδες με ξένες, υποστηρίζουν τις ξένες ομάδες. Μην μου πείτε ότι το ακούτε για πρώτη φορά.

Και συνεχίζει τα μηνύματά του ο Βασίλης ο Καπέλης με ένα ακόμα, ο φίλος ο Βασίλης με ένα ακόμα μακροσκελές μήνυμα. Λέει, φίλοι μου, αρχές της δεκαετίας του 2000 η Ελλάδα είχε τρεις ομάδες στο Champions League, γιατί όλες οι ομάδες μας στην Ευρώπη συγκέντρωναν πολλούς βαθμούς. Π.χ. περίοδο 2000-2001 Παναθηναϊκός του UEFA 10 βαθμούς, ΑΕΚ του UEFA 11 βαθμούς, ΠΑΟΚ του UEFA 7 βαθμούς, Ολυμπιακός στο Champions League και 9 βαθμούς και 3 βαθμούς στο UEFA που έπαιζε μετά τον Ιανουάριο. Να λάβουμε υπόψη μας, λέει ο Βασίλης, ότι ο π.χ. ο Πανιώνιος την προηγούμενη χρονιά έκανε 4 νίκες και 1 ισοπαλία και συγκέντρωσε στο UEFA 13 βαθμούς. Αποτέλεσμα 2 ομάδες κατευθείαν στους ομίλους του Champions League και 1 σε ένα μονό προκριματικό knockout σαν γύρο σαν ισχυρός.

Τώρα το βλέπω και συνεχίζει. Δεν ήταν, λέει, ποτέ επίτευγμα αυτό μιας ομάδας. Ήταν συνολική προσπάθεια. Και επίτευγμα 5 και ενίοτε 6 ομάδων. Μακάρι να ξαναβγάλουμε τόσες ομάδες στο Champions League και περισσότερες στην Ευρώπη. Γιατί η κακομεριά, η μουρμούρα και όλα αυτά φέρνουν άσχημα αποτελέσματα.

Ο Μάνος Κουλιμπής λέει: έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: καλησπέρα. Θέλω να ρωτήσω τη γνώμη σας, λέει, διότι. Καλόπιστα, άκουσα δηλώσει του Μαρινάκη και είναι, λέει, γεγονός ότι τα λεφτά να δώσει και λεφτά να δώσει αρκετά. Παίκτες δεν προτιμούν το ελληνικό πρωτάθλημα από το πάνω ράφι που λέμε, αλλά. Πώς ερχόταν, λέει, ονόματα καλά παλιότερα με το ίδιο επίπεδο ελληνικού πρωταθλήματος, παράδειγμα Ζέντεμπερκ, Ριβάλντο, Τζοβάνι, Καρεμπέ, Ζάχοβιτς και άλλοι.

Είναι μάλλον κουλουμπί, τα πράγματα αλλάζουν τη μια στιγμή στην άλλη στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες, τα μπάτζετ είναι μεγαλύτερα. Οι απαιτήσεις των παιχτών των καλών έχουν απογειωθεί με την παρουσία των μάνατζερ. Αλλά καμιά φορά δεν σημαίνει ότι όταν δώσεις πολλά χρήματα βγαίνουν και καλά αποτελέσματα εντός αγωνιστικού χώρου.

Λέει ο Βασίλης, άντε να τα πεις αυτά, λέει, σε καφετέρια που βλέπουν μάτς. Ευρωπαϊκά φύλαθλοι διαφορετικών ομάδων. Θα σε πούν κρυφο Παναθηναϊκό, κρυφο Ολυμπιακό, κρυφο ΑΕΚΤΖΙ και ούτω καθεξής. Σε ένα πρακτορείο, φίλε Βασίλη, στη γειτονιά μου είχε πέσει ξύλο όταν είχε ένα ντέρμπι. Δεν θυμάμαι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όταν μπήκε ένα γκολ. Έπεσε ξύλο ανάμεσα σε δύο άτομα. Βέβαια, ο προποντζής, έτσι για να το πω λαϊκά, τους έδιωξε και καλά τους έκανε. Πού να πεις τέτοια πράγματα, σε εισαγωγικά θα σε φάνε. Υπάρχει υποκρισία, Βασίλη, έτσι, συμφωνώ απόλυτα. Υπάρχουν αρκετοί που λένε θέλω να χάσει η ελληνική ομάδα την τάδε, γιατί εγώ μετά δε ομάδα. Καμιά φορά κυριαρχεί το πάθος και η ζήλια. Όχι μάλλον καμιά φορά, πολλές φορές. Θα μου πεις ότι άμα ευχηθώ εγώ να χάσει κάποια άλλη ομάδα θα γίνει επειδή το λέω εγώ? Όχι βέβαια.

δίνω τακτικά και να τα παρακολουθείτε, παιδιά, και αποτελέσματα για τους φίλους του ποδοσφαίρου και του στοιχήματος και του μπάσκετ και όλων των αθλημάτων, έτσι. Θα του ποδοσφαίρου τώρα. Στο 18ο λεπτό στην Premier League Leeds Bradford 0-0. Sutherland με τη Fulham και αυτό 0-0. Και Chelsea Brighton από πολύ νωρίς 2-0. Στη Γαλλία στο 19ο το Παρίσι με την Nice είναι στο 0-0 λοιπόν. Στην Ελβετία στο 62ο λεπτό το Σιόν Λουγκάνο έχει γίνει 1-1. Στα ίσια πλέον το μάτς. Στην Ολλανδία ημίχρονο Βίλε με Χέλενφερντ 0-0 και παραμένει το Φέγενορντ Ντεν Χάγκ 0-1 στο ημίχρονο. Στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας στο 20 λεπτό Wimbledon με την Wigan είναι στο 0-0.

στη Γερμανία για το φίλο Πρωτάκη στο τηλέφωνο. Ενημερώνουμε για παιδιά για όλες τις κατηγορίες, όσο το δυνατόν και περισσότερες μικρότερες. Στη Γερμανία στο 90-1-2 τα μάτς. Μαδεμβούργο με το Hostile Kill είναι στο 2-0. Ντάρθμαρτ με το ανόβερο, Ντάρθμαρτ μια κόκκινη κάρτα, παραμένει το 0-1. Και Ζαν Πάολο, η Κάιζερ Σλάουτερν είναι στο 1-2. Άρα έχουμε δύο διπλά και έναν άσο μέχρι στιγμής. Κοντεύουν να λήξουν τα μάτς, στον επιπλέον χρόνο βρίσκονται. Ένας φίλος ο Διονύσης από Χολαργό και ένας άλλος φίλος ο Στάθης από Πειραιά, σε παρακολουθήσαμε και στο κανάλι 10 όταν έβγαινε. Θα κάνεις, λέει, τηλεοπτικές εκπομπές. Κάτι, υπάρχει μια πρόταση, παιδιά, το σκέφτομαι γιατί δεν τα προλαβαίνω κιόλα. Θα τα δούμε αυτά. Κάποια άλλη φίλη, η Ελευθερία από Κεσαριανή, λέει, σε παρακολουθούσα τον ίσονα με τον Γιώργο Τράγκα. Και τώρα, λέει, σε παρακολουθώ ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν στέλνω συχνά μηνύματα. Δεν είναι και υποχρεωμένος, παιδιά, κανείς να στέλνει συνέχεια μηνύματα, έτσι. Δεν υποχρεώνουμε κανέναν, ναι. Ωστόσο, θέλουμε περισσότερες γνώμες. Καλό είναι αυτό να υπάρχει στο Viber 6939-943-943. Στέλνετε μηνύματα σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και σε όλη τη διάρκεια όλων των εκπομπών. Τηλέφωνα θα βγάλουμε 5,5 με 7 στον αέρα. Χωρίς χαρακτηρισμούς πλέον ο ένας για τον άλλον. Αυτό, παιδιά, de facto. Ούτε χαρακτηρισμούς για την άλλη ομάδα, για τις άλλες ομάδες, για την ομάδα μας μιλάμε, για τον εαυτό μας. Και μέχρι εκεί. Γιατί θα αναγκάζουν, παιδιά, να περνάω στον επόμενο που θα βρίσκεται στην γραμμή. Άνευ παρεξηγήσεως. Τα είπαμε, τα συμφωνήσαμε, τα λέμε συχνά πυκνά, αλλά κάποιες φορές ξεφεύγεται. Τελείωσαν τον Ντάρτ μας, μια κόκκινη κάρτα, νόβερο 0-1. Και Ζαν Πάολο, η Κάιζερ Σλάουτερν 1-2. Και το Μαγδεβούργο Hostile Kill τελείωσε και αυτό 2-0. Για την τρίτη κατηγορία της Γερμανίας και δεν έχουμε τελικό αποτέλεσμα. Σοαρμπρίγκεν, Χάσαρο Στοκ 2-4.

Μερικές φορές, παιδιά, εδώ στην Ελλάδα απαξιώνουμε κάποια πράγματα και κάποιες τεράστιες επιτυχίες, γιατί μου ήρθε στο μυαλό με ένας, ύστερα από ένα μήνυμα που έχει στείλει ένας φίλος εδώ πέρα. Θυμάστε τον Νόμπελ που πήρε είχε πάρει ο Οδυσσέας Ελίτης. Είχε βγει μια ταινία τότε λίγο αργότερα, Τα Τσακάλια νομίζω, έπαιρνε ο Μιχαλόπουλος και κάτι άλλο. Είχαν ρωτήσει στο πλαίσιο της ταινίας ένας ρεπόρτερ εκεί τι είναι ο Ελίτης και απάντησαν έτσι για τις φρυγανιές Ελίτ. Είναι άσχημο να απαξιώνουμε τις επιτυχίες μας. Κάτι τέτοια πράγματα πρέπει να τα έχουμε κορώνα στο κεφάλι μας. Όταν τα απαξιώνουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα πρώτοι, δίνουμε τροφή στους άλλους που μας μισούν.

Ο φίλος ο Βασίλης συνεχίζει τα μηνύματά του. Λέει: αν δεν χαιρόμαστε μόνο με την νίκη της ομάδας μου και όχι με την ήττα της αντιπάλου. Ολόγιο μου φεγγάρι, λέει, και ήλιο δεν θα δούμε. Φίλε Διονύση, και εγώ δεν είμαι πολύ υπέρ σε αυτό που λες. Όχι, εννοώ, συμφωνώ με αυτό που λες. Δεν είμαι και πολύ υπέρ αυτών που κάνουμε. Όμως προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ποικιλία, έτσι, για να ευχαριστήσουμε όλους. Και έχεις απόλυτο δίκιο.

0: όμως πρέπει να ικανοποιούμε άπαντες, έτσι συμφωνείς? Γιατί μετά υπάρχουν και μουρμούρες και από την άλλη πλευρά. Τα δύο πρώτα χρόνια εκπομπών εδώ πέρα δεν το έκανα αυτό που λες. Αλλά υπήρχε ζήτηση για να γίνει.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
6: Έτσι.
7: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
11: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
12: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. If I could turn the hours back,
0: retrace the steps, find what I like. If I... Επιστρέψαμε σε συνεχή ροή στην εκπομπή Ο Διαβοδιστής, στο Leader Vendor Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο 15 ώρες μαζί, 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Κυριακή 30 Αυγούστου του 2026. Αρκετοί φίλοι έχουν στείλει κάποια μηνύματα, σχολιάζουν αυτό που είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ότι έχει δίκιο, λέει, μπαίνουν κάποιοι φουριόζοι μέσα στα λεωφορεία τρόλι, μας το παίζουν ελεκτές, λέει, με κάτι καρτελάκια. Αλλά δεν κοιτάζουν να φτιάξουν συγκοινωνίες. 4 μέρες δεν λειτουργούν εφαρμογές. Κανείς δεν ξέρει πότε έρχονται τα τρόλι, τα λεωφορεία. Στον αυτόματο πιλότο. Στο μαντίο των αδελφών θα πάμε σε λίγες ημέρες. Πρώτα κάποιους υπεύθυνους εκεί που είναι σε κάτι γραφιάκια, σε κάτι λιόμενα στο κέντρο της Αθήνας, λέει, παιδιά, τι γίνεται, πότε θα έρχονται τα τρόλι. Σήμερα το πρωί, επειδή σχόλασα τη δουλειά βράδυ κάπου που δουλεύω, μέχρι σε 7 παρατέταρτο δεν είχε περάσει ούτε ένα λεωφορείο ή τρόλι από την Πανεπιστημίου. Το μπάχαλο συνεχίζεται, σε αυτόματο πιλότο λειτουργεί αυτή η χώρα. Σε μια ανύπαρκτη κυβέρνηση που είναι παρατημένη από την πρώτη μέρα και ώρα που ανέλαβε. Ooh. Να πάμε σε μεταγραφές και σε άλλες αξιόλογες μεταγραφές. Όλες κατηγορίες, παιδιά, όλες αναφέρω έτσι, δεν έχετε παράπονο. Πάμε στο Σαλονικό Αναβίσου που θα αγωνίσει και φέτος στην τρίτη εθνική κατηγορία. Όπου απέκτησε Ρουμάνο Στόπερ που αγωνίζεται και σε άλλες θέσεις, ο οποίος έχει ξαναπεράσει πάντως από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Σαλονικός Αναβίσου λοιπόν ανακοίνωσε την απόκτηση του Αντώνιο Μίκο, που επιστρέφει στην Ελλάδα μετά τη θητεία του στη Ρουμανία. Still trying to make you stay. Ο Αντώνη Μίκο λοιπόν, το νέο απόκτημα στο Ανικό Ναβίσου, είναι γεννημένο το 2000, έχει ύψος 26 ετών δηλαδή, 1,90. Αγωνίζεται ως τόπερες αλλά και αμυντικό χαφ. Έχει αγωνιστεί σε τρία διαφορετικά πρωταθλήματα εξωτερικού, συγκεκριμένα σε Ισπανία, στην Αλβανία και στη Ρουμανία. Ξεκίνησε την καριέρα του από την ΚΑΠΑ 19 του Πανιωνίου. Και εκτός από την αντρική ομάδα του Συλλόγου της Νέας Μήνης, έχει αγωνιστεί και στους Εργοτέλη, Ιωνικό και Εγάλεο.

Αυτά του Παναθηναϊκού τώρα, τον ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού να μένεται να πραγματοποιήσει αύριο, μεθαύριο, ναι, αύριο, αύριο, Δευτέρα. Αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός, έτσι, με το Λεβαδιακό. Τον ντεμπούτο του λοιπόν πρόκειται να πραγματοποιήσει ο Kings Kangua. Είναι ο Χάφ από τη Ζάμπια λοιπόν που έχει αποκτηθεί από τον Παναθηναϊκό εδώ και κάποιες εβδομάδες. Δεν είχε ως τώρα δικαίωμα συμμετοχής στα μάτς των Πρασίνων, καθότι είχε αγωνιστεί σε καλοκαιρινά προκριματικά με τη φανέλα της Χάπουελ Μπερσεβά κόντρα στην Βίγκινκουλ. Το ντεμπούτο τώρα δείχνει θα γίνει στο μάτς με το Λεβαδιακό αύριο. Θα γινόταν στο μάτς με την Κηφισιά, αλλά αναβλήθηκε το παιχνίδι εκείνο.

Μετά το σημερινό μάτς με την Κηφισιά στη Λεωφόρο, η ΑΕΚ θα στρέψει την προσοχή της και στο υποχρέωση που έχει στο κύπελλο Ελλάδας. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολης θα ταξιδέψει την Τετάρτη στη Χρυσούπολη για να αγωνιστεί και με τον Έστω Χρυσούπολης στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της διοργάνωσης. Δεν θα είναι μόνη της η Ένωση σε αυτό το μάτς. Σύμφωνα με απόφαση της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας, προβλέπεται η διάθεση έως 2.000 εισιτήρια για τους φίλους της ΑΕΚ, οι οποίοι αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρόν στο Δημοτικό Στάδιο Χρυσούπολης. Και πώς να μην δώσουν, η ομάδα πήρε πρωτάθλημα, πέρασε στο Champions League, έχει καλή κλήρωση, πάει καλά, τεσσάρες ρίχνει. Συνολικά για αυτό το μάτς της ΑΕΚ με τον Έστω Χρυσούπολης για το κύπελλο εκτός θα μπορούν να εκδοθούν έως και 4.000 εισιτήρια, με τα μισά να προορίζονται για τους φίλους του Νέστου και τα υπόλοιπα για εκείνους της ΑΕΚ. Τα εισιτήρια θα διατίθενται από τα εκδοτήρια του γηπέδου και θα αναγράφουν τη θύρα για την οποία έχουν εκδοθεί. Οι φίλοι της Ένωσης θα εισέλθουν στο γήπεδο από τη θύρα 2, η οποία βρίσκεται πίσω από το πέταλο, και θα τοποθετηθούν στην νότια κερκίδα. Παράλληλα, τα ονόματά τους, μάλλον τα οχήματά τους, θα μπορούν να σταθμεύσουν στον υπαίθριο χώρο έξω από τη συγκεκριμένη θύρα, καθώς και γενικότερα στη δυτική εξωτερική πλευρά του σταδίου, βάσει της σήμανσης και των οδηγιών της αστυνομίας και του προσωπικού ασφαλείας. Από την άλλη πλευρά, οι φίλοι του Νέστου θα χρησιμοποιήσουν την κεντρική είσοδο και θα καταλάβουν θέσεις στην βόρεια στεγασμένη κερκίδα, ενώ ανάμεσα στους φυλάδες των δύο ομάδων προβλέπεται μια κενή ζώνη τουλάχιστον 300 θέσεων.

σωστά το λες, φίλε Διονύση. Καμία νέα ανακοίνωση από τον ΑΣΑ για τις εφαρμογές, να το πούμε κοινώς, που δεν λειτουργούν εδώ και 4 μέρες δεν λειτουργούν. Τέταρτη μέρα σήμερα. Έρχεται λέει το Σάββατο και 5 Σεπτεμβρίου. Πόσα θα δώσει, λέει ο Κούλης, για να ξαναβγεί. Να δούμε, λέει, πώς θα το πιστέψουν. Δεν νομίζω να το πιστέψει πλέον κανένας, φίλε. Εάν γίνουν, λέει, οι εκλογές την άνοιξη που διαβάζω, τι ποσοστό θα του δώσουν τα μέτρα τότε. Εγώ αυτό μαθαίνω ότι είναι υποκατάρρευση όλα τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και πώς να μην είναι. Μάνι, αυτό που έλεγα και χθες, ότι είχαν υποσχεθεί σε 700.000

Και λέει, συνεχίζει ο φίλος μας ο Διονύσης, το μήνυμά του λέει τερκματή, η φορολόγηση δεν ήταν στο πρόγραμμα της, στο πρόγραμμά της τότε. Μετά το ψήφισαν σαν δώρο, μάλλον τι δώρο φίλε. Στην ουσία η παραχολογία είναι ένα τίποτα που θα υπάρξει από τη ΔΕΘ, στην ΔΕΘ. Και αν διαβάσει την εφημερίδα σήμερα το κουμέντο, έτσι δεν, δεν διαφημίζω εφημερίδες. Στην ουσία 24 ευρώ θα είναι το παραπάνω ποσό που θα πάρουν κάποιοι άνθρωποι, δηλαδή όχι τα ψίχουλα. Τα ψίχουλα είναι παραπάνω από τα 24 ευρώ. Μια κοροϊδία σκέτη, μια κοροϊδία μετά την άλλη.

Και μια στιγμή έδωσε σε πάσα, φίλε Διονύση, θυμήθηκα να πω και ότι στο σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας One Voice αναγράφεται το εξής. Στα 3,4 εκατομμύρια οι απολαυές του. Ο Χρήστος Μεγάλου λέει: εκθέτει προεκλογικά το Μαξίμου. Είναι ο διεθνής σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιός. Προκαλεί, λέει, την αγορά και την κοινωνία. Έδωσε 87% αύξηση στον εαυτό του. Τράπεζα Πειραιός, η οποία έδωσε σε αρκετά funds, σε αρκετά δάνεια. Και από εκεί σε κάποιες περιπτώσεις τα funds πήραν τα σπίτια του λαού, των πολιτών. Εγώ διαβάζω αυτό που λέει στο πρωτοσέλιδο εφημερίδα One Voice, έτσι. Δεν λέω κάτι από τον εαυτό μου. Και αν θυμάστε στις πρώτες εκπομπές που έκανα, έλεγα ότι ακόμα και στους φούρνους όσο ακριβαίνουν τα πράγματα, εκεί θα υπάρχει πρόβλημα, θα ψάχνουμε φούρνους με το κιάλι. Και διαβάζω πάλι στην ίδια εφημερίδα ότι έκλεισαν 1500 φούρνοι στην Ελλάδα. Αν είχατε παρακολουθήσει τις πρώτες εκπομπές που έκανα εδώ πέρα, παράλληλα με τα αθλητικά, το είχα πει και αυτό. Και δυστυχώς επιβεβαιώνουμε, μακάρι να μην ήταν έτσι τα πράγματα. Ο κόσμος πάντως είναι απελπισμένος, ταλαιπωρημένος, οργισμένος. Και καλείται να αποφασίσει για το μέλλον του, για το μέλλον του και το δικό του και των παιδιών του.

για τους φίλους που ρωτάνε, 5.30 με 7 θα βγάλω τηλέφωνα, παιδιά, στον αέρα. Επαναλαμβάνω, χωρίς χαρακτηρισμούς ο ένας για τον άλλον. Χωρίς χαρακτηρισμούς για τις άλλες ομάδες. Ο καθένας μιλάει για την ομάδα του, για τον εαυτό του. Έτσι αυτό το λέω με πολύ κατηγορηματικό τρόπο, για να μην χαλάσουμε τις καρδιές μας.

Ο ΠΑΟΚ ενώ αγώνα από τον Ατρόμητο, 8 και 4 παιδιά είναι. Θα έχουμε την περιγραφή από τον Στέλιο Σεργιάδη σε συνεργασία με Λίμπερο 107,4, όπως και στο μάτς 7,5 Άρη Σόφη, πάλι με Λίμπερο συνεργασία 107,4, σε περιγραφή ο Τσίπιος ο Κώστας. Ο ΠΑΟΚ ενημέρωσε λοιπόν τον κόσμο του πριν από λίγο ότι για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν εν όψη της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, μέσω ανακοίνωση έδωσε σαφείς οδηγίες για τη μετακίνηση, την προσέλευση και την είσοδο στο γήπεδο, ζητώντας από όλους τους φίλους ομάδας, οπαδούς, να ακολουθήσουν πιστά τις υποδείξεις των αρχών. Σύμφωνα με την ενημέρωση, η οργανωμένη μετακίνηση έχει απαγορευτεί και επιτρέπεται μόνο η μεμονωμένη μετακίνηση των φίλων του ΠΑΟΚ σε αυτό το ματς στην Αθήνα. Ενώ παράλληλα, η ΠΑΕΠΑΕΚ προειδοποιεί πως κανένας φίλαθλος δεν θα πρέπει να επιχειρήσει να πλησιάσει το γήπεδο χωρίς εισιτήριο, καθώς θα πραγματοποιούνται προέλεγχοι από την αστυνομία περιμετρικά του σταδίου. Αυτά ισχύουν. Όποιος λοιπόν φίλος του ΠΑΟΚ δεν έχει εισιτήριο, δεν θα πρέπει να επιχειρήσει να πλησιάσει εκείνη το χώρο. Θα υπάρχουν προέλεγχοι από τις αστυνομικές αρχές. Επιτρέπεται λοιπόν μόνο η μεμονωμένη μετακίνηση των φίλων του ΠΑΟΚ στην Αθήνα σε αυτό το ματς που θα ξεκινήσει στις 8 και 4 σήμερα, Κυριακή 30 Αυγούστου. Αυτά ενημέρωση ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Δεν τα λέμε εμείς. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση πριν από λίγο.

Στην Αγγλία, στην Premier League, στο 45-2 έχουμε Leeds με την Bradford 0-1. Στο ημίχρονο Σάτελας με τη Φούλα μείνει στο 0-0. Στο 45-2 το Chelsea Brighton έχει γίνει 3-1. Στη Γαλλία στο 45-3 το Paris Nice έχει γίνει 1-0. Στη Γερμανία στο 19ο το Freiburg με τη Werder Bremen είναι στο 0-0. Στην Ελβετία στο 90-1 Σιόλ με τη Λουγκάνο στο 1-2. Στην Ολλανδία στο 58ο λεπτό ο Βίλε με την Χέρεφενή στο 0-0. Δέχτηκε και δεύτερο γκολ, δέχτηκε η Φέγενορντ. Φέγενορντ Ντε Χακ 0-2. Πάει κουβά, όπως λέμε, η Φέγενορντ, και εγώ πάω κουβά γιατί το είχα παίξει άσο. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει η Φέγενορντ στα λεπτά που απομένουν, αν μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι και το σκορ. Στην Αγγλία, στην πρώτη κατηγορία, στο μήχρονο Wimbledon με την Wigan είναι στο 0-0. Το Βέλγιο τελικό αποτέλεσμα από μια κόκκινη ομάδα, Γάνδι Μπριζ 2-1.

στη Γερμανία στις γυναίκες. Έτσι, να μην αδικήσουμε και το γυναικείο ποδόσφαιρο στο 90-2. Άιντραχτ Φραγκφούρτη Νιρεμβέργη 1-1. Στην Δανία έχουμε στο 90-3. Λίγκμπι Οντένσε 1-0 και Σίγκελμπορκ με τη Μίντιλαντ που έχει μια κόκκινη κάρτα 1-1. Πολυφορεμένο το 1-1 σήμερα.

Να δώσουμε και μπασκετικά αποτελέσματα στην Αυστραλία για τον παγκόσμιο κύπελο μπάσκετ, προκριματικά δεύτερος γύρος. Τελικά αποτελέσματα: Νέα Ζηλανδία, Συρία 126-74. Αυστραλία, Ιορδανία, το ίδιο σκορ 126 για τους νικητές 93. Και Φιλιππίνες, Ιράν 68-56. Για την ίδια διοργάνωση στην Αφρική, σε εξέλιξη αγώνα στην τέταρτη περίοδο, είναι, έχουμε Νιγηρία πράσινο ακροτήρι 91-81 και Αίγυπτος, Ισλαμική Δημοκρατία του Κονγκό, είναι στο 53-60.

Αγωνιστική δράση υπάρχει παντού, όχι μόνο σε μεγάλη επαγγελματική κατηγορία. Στα του ποδοσφαίρου εννοώ. Για το Super Cup Χανίων παίζουν σήμερα Πανακροτηριακός και Πλατανιάς. Στις 7 ξεκινά το παιχνίδι στο γήπεδο Περιβολίων. Είναι μια αναμέτρηση που αποτελεί το πρώτο επίσημο μεγάλο ραντεβού της χρονιάς. Και παράλληλα θα λέει κανείς μια δυνατή δοκιμασία πριν από τις υποχρεώσεις τους και των δύο ομάδων στην τρίτη εθνική κατηγορία.

Ο 19χρονος είναι ένας άσος, λοιπόν, μπήκε στην περιοχή και βρέθηκε απέναντι στον Μαρτίνες, πλάσαρα από το ύψος του πέναλτι. Όμως ο τερματοφύλακας της Τσέλσι απέκρουσε με την μπάλα να παίρνει ύψος και να καταλήγει στη συνέχεια στον Γιαλκούγη, ο οποίος εκτέλεσε στην κίνηση με σε κοινή αιστεία, μείωσε σε 3-1. Το μισό γκολ, θα έλεγε κανείς, ανήκει στον Κοστούλα.

Όπως θα δείχνουν λοιπόν και όπως μας είπε ο Κώστας Μαθράκης έγκαιρα και αποκλειστικά όλο την αποχωρή του Ολυμπιακού μετά από 3,5 χρόνια για να συνεχίσει την καριέρα του στη Σάντος. Ό,τι νεότερο υπάρχει στο θέμα αυτό θα ενημερώνουμε. Και για την υπόθεση του Γιάννη Κωνσταντέλια, να δούμε τι συμβαίνει με τον τραυματισμό του, τι θα δείξουν οι εξετάσεις.

Η Μονακό που είχε τρομερή πορεία μπασκετικά βρίσκεται στον γκρεμό τώρα, λίγο πριν το χείλο στον γκρεμό γενικότερα, αφού κινδυνεύει να μείνει και εκτός Eurocup.

Σε πολύ λίγο θα πάμε σε ένα ακόμα break για διαφημιστικά μηνύματα και θα επανέλθουμε. Έχουμε μπροστά μας αρκετό χρόνο, παιδιά. Έχουμε ακόμα 3 ώρες μπροστά μας μέχρι 8. 3 ξεκινήσαμε στην εκπομπή ο διαποδεστής στον Interbenden Ελλάδα Sports 94,3. Αυτό συμβαίνει πλέον. Ξεκινάμε 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Κάθε Σαββατοκύριακο. Κάποια στιγμή μπορεί να προκύπτει και η μέρα της εβδομάδας στην οποία θα βρίσκομαι εδώ. Καλά να είμαστε όλοι μας και καλά να είσαστε όλοι σας. Και θα τα λέμε και τα λέμε.

Ο φίλος ο Διονύσης λέει: θέλω να πιστεύω ότι η Λίνς θα το γυρίσει το μάτς στο δεύτερο ημίχρονο. Θα τελειώσει το χ, για να δούμε, λέει. Αν και τα προγνωστικά λέει που διάβασαν υπέρ της Μπρέντφορντ.

0: camelot.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotté. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotté στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotté.gr. Labotté. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Μπήκαμε και περάσαμε. Αν θέλετε, στην τρίτη ώρα τη εκπομπή, ο διαφωτιστή. Στον Ίντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες πλέον μαζί, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Σε αυτή τη χρονική διαδρομή που διανύουμε, αυτό συμβαίνει πλέον κάθε Σαββατοκύριακο και θα συμβαίνει 10 ώρες συνολικά. Και πόσο προκύψει και σε κάποια μέρες εβδομάδας, τα περαστικά στην Άννα. Υπάρχει μια περίεργη ίωση, παιδιά, που μεταφέρεται από τα κλιματιστικά κυρίως και επηρεάζει τα πνευμόνια και πολύ περισσότερο αρκετά μικρά παιδιά. Μου στέλνει κάποιοι φίλοι εδώ κάποια μηνύματα που τα παιδιά τους είναι στο νοσοκομείο με πρόβλημα πνευμονίας, πνευμονιόκοκο νομίζω, έτσι λέω, δεν είμαι γιατρός, αλλά όλα θέλουν προσοχή.

Και πρόληψη, πρόληψη το σημαντικότερο, πρόληψη για όλα. Πρόληψη για την υγεία μας, πρόληψη για την ασφάλειά μας, πρόληψη για τα ατυχήματα. Στις σχολές αστυνομίας και στους security αυτά λένε, πρόληψη είναι και στους γιατρούς. Αν συμβεί το άσχημο, άσχημο μετά τρέχα γύρευε, βοηθάτε ποδαράκια μου όπως λέμε.

Και ό,τι αφορά το πνευμονιόκοκο δεν είναι ιός, είναι ένα βακτήριο. Και εμφανίζεται ως επιπλοκή δευτεροπαθής λίμωξη, δηλαδή μετά από μία ίωση όπως η γρήπη για παράδειγμα.

Ωστόσο, πάντως, η ιός του φετινού καλοκαιριού χαρακτηρίζεται από μια έντονη συνύπαρξη γαστρεντερολογικών και αναπνευστικών λοιμώξεων λόγω της μεγάλης κινητικότητας των ταξιδιωτών και της συνεχούς χρήσης κλιματιστικών, αυτό που σας έλεγα και προηγουμένως. Οι ιοί λοιπόν μεταδίδονται εύκολα, χαλώντας έτσι συχνά τις διακοπές. Και μιας και λέμε για διακοπές και για τουρισμό, για αυτό που μας έλεγε και ο φίλος ο Διονύσης, και έλεγα και χθες και από τις χθεσινή εκπομπή και οριόμουνα σχετικά με το ότι δεν λειτουργούν οι εφαρμογές για τα τρόλια και τα λεωφορεία, κανείς δεν ξέρει πότε θα έρθουν. Είναι ένα θέμα που σχολιάζουν πολύ άσχημα οι τουρίστες που βρίσκονται στην Αθήνα. Στους διαλόγους που είχαν μεταξύ τους και άκουγα, έλεγαν τριτοκοσμικές καταστάσεις. Είναι δυνατόν τέταρτη μέρα να μην λειτουργούν οι εφαρμογές, να μην ξέρει κανείς πότε θα έρθουν τα τρόλεϊ και τα λεωφορεία? Πού ζούμε ρε παιδιά? Σε εποχές πρόχριστου ζούμε?

Ο Διονύσης λέει Ρώσος Μεγιστάνας, ο πρώην πρόεδρος της Μονακό. Φέση έβαλε και έφυγε. Είχα διαβάσει, λέω, θα την έπαιρνε το πριγκιπάτο τη Μονακό μπασκετικά, εννοεί ο φίλος μας ο Διονύσης. Αλλά από ό,τι φαίνεται ήταν πολλά τα οφειλόμενα φράγκα. Έχει στείλει και ένα μήνυμα φίλος ο Γιάννης, καλησπέρα.

Και ενώ μιλάγαμε προηγουμένως, παιδιά, η Φράιμπουργκ πέτυχε γκολ. Στο 37ο λεπτό βρισκόμαστε. Το Φράιμπουργκ Βέρντερ Βρέμις είναι στο 1-0. Και όμως, παιδιά, απίστευτο, το γύρισε σχεδόν η σοφάριση Φέγενορντ, την Ντεχάκ. Άρα μου δίνει ακόμα ελπίδα στο στοίχημα. Στο 76ο λεπτό έχουμε Φέγενορντ με την Ντεχάκ. Είναι στο 2-2. Ισόπαλο και το άλλο μας στην Ολλανδία Βίλε με τη Χέρενφεν 1-1.

Έχει ξεκινήσει το δεύτερο μήχρονο στην Αγγλία, στην Premier League. Το Leeds Bradford παραμένει στο 0-1. Το Sunderland Fulham παραμένει στο 0-0 και το Chelsea Brighton παραμένει στο 3-1. Και στη Γαλλία το Παρίσι Νις το 50 είναι στο 1-0. Εγώ ακολουθώ πιστά και τις επισημάσεις που κάνετε, παιδιά, έτσι. Σε εκπομπές μας συμμετέχουμε όλοι. Εσείς και εμείς με ύψιλον, έτσι, το εσείς δηλαδή. Ξανά το εσείς και εσείς. Και μετά εμείς. Το Παρίσι, η Παρίσι πέτυχε και δεύτερο γκολ με την εις 2-0. Και όπως είπαμε, 5.30 με 7 θα βγάλω τηλέφωνα. Προσπαθώ και εγώ να ικανοποιήσω όλες τις επιθυμίες, παιδιά. Κάποιοι δεν θέλουν τηλέφωνα. Κάποιοι θέλουν. Αλλά όταν ακούνε άσχημα λόγια αυτοί που δεν θέλουν, δυσαρεστούνται ακόμα περισσότερο. Άρα λοιπόν, το είπαμε και το ξαναξηγιόμαστε, όχι χαρακτηρισμούς ο ένας για τον άλλον, ούτε για τις ομάδες τις άλλες. Ο καθένας για τον εαυτό του και την ομάδα του. Με εκφράσεις σωστές, δόξα τω Θεώ, η ελληνική λεξολογία είναι πληθώρα. Έτσι, για να χρησιμοποιήσω και λαϊκή διάλεκτο.

Φίλε, 30.000 ζαβαζά και αν δεν μ' άκουσες προηγουμένως, σε ενημερώνω και πάλι γιατί το πρόσωπο που ρώτησες δεν θα είναι τελικά, έτσι εξέλιξη τελευταία στιγμής. Έχει υποχρεώσει με τηλεοπτικό σταθμό. Δεν γίνεται να τα προλαβαίνει όλα κανείς. Για ό,τι νεότερο υπάρχει για τον Γιάννη Κωνσταντέλια και το Ροντινέ, θα μας ενημερώσουν για την πρώτη περίπτωση ο Μάνος Αραμόπουλος. Και εγώ φυσικά, έτσι, και εγώ κάνω ρεπορτάζ. Εγώ δεν έχει σημασία που βρίσκομαι στο μικρόφωνο. Έχω τις επαφές με τα κινητά τηλέφωνα, έχω και εγώ ένα team που με ενημερώνει από πολλά σημεία του πλανήτη. Ακόμα και από Γερμανία και όχι μόνο. Και για τα θέματα του Ολυμπιακού θα μας ενημερώσει ο Κώστας Σαμοθράκης. Εφόσον έχουμε και άλλη εξέλιξη, αν και είναι δεδομένη από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αποχωρεί από το Ολυμπιακό Ροντινέ μετά από 3,5 χρόνια. Το βγάλαμε αποκλειστικά, το έβγαλε ο Κώστας Σαμοθράκης στην εκπομπή του Δήμου Τσαπαλιάρη. Έχουμε βγάλει αρκετά αποκλειστικά θέματα, παιδιά, πέραν όλων των άλλων.

Ένας φίλος λέει ο Δημήτρης ότι σίγουρα η πολλή χρήση των κλιματιστικών κάνει ζημιά. Εγώ δεν είμαι και πολύ φαν των κλιματιστικών, τα χρησιμοποιώ κάποιες στιγμές. Θέλω να αισθάνομαι το φυσικό περιβάλλον, ό,τι υπάρχει. Δεν λέμε βέβαια να φτάσει 42 βαθμούς η θερμοκρασία, έτσι εκεί θα χρησιμοποιήσεις. Αλλά κατά την ταπεινή μου άποψη, όχι όλες τις ώρες. Θα πει κανείς ότι υπάρχουν και ηλικιωμένοι άνθρωποι και τα παιδιά, αλλά και από την άλλη υπάρχει αυτός ο κίνδυνος που είπαμε προηγουμένως με τις ιώσεις. Αρκετά παιδιά, ακούω και στη γειτονιά μου, έχουν πάει στο νοσοκομείο με προβλήματα με τα πνευμόνια τους. Πνευμονίαση, παιδιά. Λόγω των κλιματιστικών. Και πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό? Κάποια παιδιά μπορεί να φιλοξενήσουν για λίγο έναν άλλο φίλο του στο σπίτι. Ο φίλος τους ή οι φίλοι τους να έχουν κάποιο πρόβλημα που δεν το ξέρουν και οι ίδιοι. Και ούτω καθεξής.

να υπενθυμίσουμε ότι θα έχουμε περιγραφή μετάδοση και στα τέσσερα μάτς που έχουμε σήμερα στη δεύτερη αγωνιστική τη Super League 1 της μεγάλης επαγγελματικής κατηγορίας. Σε συνεργασία με Λίμπερο 107,4 στις 7.30 Άρη Σόφι. Σε περιγραφή Κώστας Τσίπτσιος. Στις 8.15 το Ατρόμητος ΠΑΟΚ, σε περιγραφή Στέλιος Τεριάδης. Και στις 9 έχουμε Αστέρας Τρίπολης Άκτρο Ολυμπιακός. Περιγραφή Γιώργος Ιωάννου. Και Κηφισιά ΑΕΚ, περιγραφή Νίκος Κατσάτσος. Για τον κόσμο του Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports 94,3. Στις 6 και 5 θα έχουμε και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη, μίνι συνέντευξη. Σχετικά με το εραστηνικό πόσο θα προβάλλουμε όσο και θα προβάλλω όσο το δυνατόν περισσότερες ομάδες γίνεται. Από όλη την Ελλάδα. Γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε και το λένε όλοι αυτό, ότι ο εραστηνικός αθλητισμός είναι ο αιμοδότης του επαγγελματικού αθλητισμού. Θυμάστε την περίπτωση του ΤΕΙ που ξεκίνησε και που έχει φτάσει, έτσι. Και που μπορεί να φτάσει ακόμα. So

Ο φίλος ο Δημήτρης Μπερλής από Αμερική λέει: έχει στείλει μήνυμα. Καλημέρα σας, λέει, από Αμερική. Έχω πάει, φίλε, Σικάγο, Νέα Υόρκη και Βοστόνη. Κύριε Φώτης, και το Φώτη, εντάξει. Όλοι απλοί είμαστε. Όλα αυτά τα χρήματα, λέει, που ακούγεται για παίκτες και λοιπά, είναι αληθινά και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα. Να σου πω τι αισθάνομαι εγώ, ότι υπάρχουν δόσεις υπερβολής σε αυτά τα ποσά. Έτσι για το πρεστίζ. Την πραγματικότητα κανείς δεν την γνωρίζει, παιδιά, έτσι. Μόνο αυτοί που υπογράφουν τα συμβόλαια. Έτσι εκτιμώ εγώ.

Λέω φίλος ο Δημήτρης Αμπελής, σας ακούω από Norfolk, Virginia, να είσαι καλά. Τι καιρικές καταστάσεις είχε εκεί, αγαπητέ φίλε Δημήτρη Μπηλή, σου έδωσα την απάντηση έτσι. Ότι στα ποσά που ακούγονται και γράφονται υπάρχουν δόσεις υπερβολής, έτσι λέω εγώ.

Ο φίλος ο Βασίλης ο Κατσαντρής έχει στείλει το μήνυμά του και λέει: καλησπέρα φίλε, καλή ποδοσφαιρική Κυριακή να έχουμε με υγεία, το σημαντικότερο παιδιά. Σήμερα έχουμε μια πλήρη ποδοσφαιρική Κυριακή, έτσι πως τη γουστάρουμε, με καλά παιχνίδια, δυνατά παιχνίδια. Και το υγεία είναι το σημαντικότερο, ευχόμαστε να αποφύγει τα χειρότερα, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Κρίμα το παιδί με το που πήγε στην Dortmund και μεγαλούργησε στο πρώτο μάτς, πέτυχε γκολ. Όπως ο Καρέζας ήταν φοβερός, να έχει αυτή την ατυχία.

Αν υπάρχει θετική ενέργεια από όλους μας, όλα γίνονται τα καλά. Αρκεί να αποφεύγουμε την γκρίνια, παιδιά, την γκρίνια, τη μουρμούρα, τη μυρολατρία. Όλοι μας έχουμε περάσει δύσκολες στιγμές στη ζωή μας.

ούτε η πολύ κλαψούρα κάνει καλό. Καθότι είμαστε περήφανος λαός και εγωιστές, βέβαια το εγωισμός έχει να κάνει και με την περηφάνεια. Κανείς δεν θέλει να χάνει. Άρα αυτά τα στοιχεία πρέπει να τα αποβάλουμε από πάνω μας. Την κλαψούρα, τη μυρολατρία. Τον προβληματισμό του σαφέστατα και κανείς μπορεί να το καταθέσει, έτσι. Αλλά με όλα τα υπόλοιπα δεν βγαίνει άκρη, δεν βγαίνει και κάποιο αποτέλεσμα. Ούτε κανείς στη ζωή του στα δύσκολα πρέπει να το βάζει κάτω. Υπάρχει και συνέχεια, παιδιά.

Η ζωή είναι μια πολύ μεγάλη εικόνα για την οποία μαθαίνουμε καθημερινά. Όποιος πιστεύει ότι έχει την τελειότητα μπορεί να το πιστεύει κανείς, έτσι δεν απαγορεύεται. Αλλά εκτιμώ ότι κάνει λάθος. Στο ημίχρονο η Φράιμπουργκ έχει πετύχει δεύτερο γκολ. Φράιμπουργκ Βέρντερ Βρέμις 2-0. Για να δούμε, η Φέγενορντ θα το γυρίσει ή θα πετύχει τρίτο τέρμα ή θα με στείλει στο κουβά στο 2-2. Έλεγα να το παίξω over, αλλά το φρέναρα εκείνη τη στιγμή. Αποφάσισα να παίξω άσο τη Φέγενορντ. Είναι στο 90 λεπτό, άρα λοιπόν στον επιπλέον χρόνο, αν μπορεί να γίνει κάτι. Αν δεν γίνει, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Υγεία να έχουμε και ελπίδα. Στο 22ο λεπτό στην Αγγλία, Μάσφιλτ με την Λούτον είναι στο 1-0. Αυτό το πιάνω, αλλά άμα χάσω την Φέγενορντ, να το βράσω που λέμε. Πάντως εύχομαι σε όλους εσάς να είστε τυχεροί. Ανεξάρτητα με το τι θέλω εγώ, έτσι.

εντάξει, έχει μπόλικο χρόνο ακόμα, έτσι, το Σάτελ, αφού να μέχω την αίσθηση, θα μπει κάποιο γκολ, δεν μπορεί. Αλλά και τα τρία μάτς έχουν κολλήσει μέχρι τώρα στο ίδιο αποτέλεσμα. Leeds Brentford στο 0-1, Sunderland Fulham στο 0-0 και Chelsea Brighton στο 3-1. Έχουμε σχεδόν ένα μισάωρο αγώνα ακόμα και για τα τρία μάτς, έτσι παιδιά, που βάζω και τον επιπλέον χρόνο, οπότε όλα μπορούν να συμβούν. With all its worth, I'll own my last night on earth. Α, η Brighton τώρα, πάλι το λέγαμε, μείωσε σε 3-2 με την Chelsea.

φίλος ο Δημήτρης Ομπελής λέει στο είναι 30 βαθμοί εκεί που βρίσκεται τώρα στο Norfolk στην Βιρτζίνια. Ζέστη και εδώ λέει, καλά να είστε όλοι μας, να είμαστε καλά παιδιά, υγεία να έχουμε και να μιλάμε και να τα λέμε. Έχει πει μια σωστή κουβέντα ο Δήμος ο Τσαπαλιάρης τον καιρό που και εγώ έχασα τους γονείς μου. Να δοξάζουμε τον Θεό, μου το λέει κάθε μέρα αυτό, που είμαστε όρθιοι.

Με το σουτ του Γκρόσι η Μπράιτον μείωσε σε 3-2 όπως είπαμε. Η μπάλα βγήκε στο πόδι του Ζωάο Πέδρο.

Ο Ιωνικός Νικαίας ποδοσφαιρικά ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιώργου Βουργουντζή. Ξεκίνησε από τις Ακαδημίες του Πανηλιακού. Έχει σημαντικές παραστάσεις από επαγγελματικές κατηγορίες. Αγωνίστηκε στον Πανηλιακό και στη Ρόδο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Πανηγύρισε την Άδωρο στη Football League. Στη συνέχεια αγωνίστηκε με τη Ρόδο στη Football League και την Super League 2, καταγράφοντας συνολικά 32 συμμετοχές και 4 γκολ. Τη σεζόν 2023 φόρησε φανέλα του Διαγόρα Ρόδο στη Super League 2. Κατέγραψε εκεί 20 συμμετοχές. Αυτά για το νέο φρέσκο απόκτημα του Ιωνικού Νικαίας, τον Γιώργο Βουργουντζή.

Σε πολύ λίγο πάμε και πάλι σε break, σε διαμεσικά μηνύματα και θα επανέλθουμε μέχρι το 8, παιδιά, έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. 7.30 βέβαια και μετά δεν θα μπορούμε να βγάλουμε τηλέφωνο αφού έχουμε τους αγώνες που θα μεταδώσουμε τηλεοπτικά. Άρα λοιπόν 5.30 με 7 θα βγάλω τηλέφωνα στον αέρα. Μια μικρή παρένθεση, 6 και 5 θα βγάλω κάποιον άνθρωπο από το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, από ομάδα αεραστεχνικού ποδοσφαίρου. Και είπαμε χωρίς χαρακτηρισμούς ο ένας για τον άλλο και για τις ομάδες τις άλλες, ο καθένας για τον εαυτό του και την ομάδα του.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-771. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
8: Επιστρέψαμε σε συνεχή ροή στην εκπομπή ο διαφωτιστής των Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Το μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, 8 το απόγευμα. Πλέον έτσι θα είναι τα πράγματα. Ο Φώτης Κατσούφης. Από τις 5.30 από τώρα μέχρι 7 βγάζω τηλέφωνο στον αέρα. Όποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να βγει να μιλήσει. Χωρίς επαναλαμβάνω χαρακτηρισμούς ο ένας για τον άλλον. Χωρίς χαρακτηρισμούς για τις ομάδες τις άλλες. Μιλάμε για την ομάδα μας και τον εαυτό μας. Η Λάσκη, την οποία θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στο Champions League. Απέξι μου μουντιαλικό άσο, καθώς ο Σάσα ο Καλάιτζιτς επιστρέφει μόνιμα στην αυστριακή ομάδα. Είναι 29χρονος διεθνής αυστριακός επιθετικός. Αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή από τη Γουλς και υπέγραψε συμβόλαιο με τη ΛΑΣ έως το 2029. 29χρονος λοιπόν διεθνής αυστριακός επιθετικός. Ο Σάσα Καλάιτζιτς, μουντιαλικός, ενισχύει τη ΛΑΣΚ εν ώψη των αγώνων της με την ΑΕΚ και όχι μόνο. Είναι πανύψηλος φόρες, έχει ύψος 2-1. Θα μπορούσε να είναι και μπασκετμπολίστας. Έτσι είχε αγωνιστεί και την προηγούμενη σεζόν ως δανεικός στη ΛΑΣΚ. Σε συνολικά 27 συμμετοχές σημείωσε 7 γκολ και μοίρασε 11 assist, αρκετές assist.

Να πούμε ότι επέστρεψε στην Εθνική Αυστρίας υπό τον Ραλφ Ράγκνικ και πέτυχε τον γκολ απέναντι στην Αλγερία που έστειλε την ομάδα στη φάση των νοκάουτ του παγκοσμίου κυπέλου. Αποτελεί σημαντική απειλή πάντα για την αντίπαλη άμυνα. Έχει αγωνιστεί σε Στουτγκάρδη, Άιντραχτ Φραγκφούρτη και στη Γουλφς.

Και καλησπέρα στο φίλο στον Νικόλαο. Φίλε Βασίλη Κατσαδρή, η Σάντελα πέτυχε γκολ. Έχουν λοιπόν Σάντελα Φούλαμ, είναι στο 1-0. Παραμένει το Leeds Bradford 0-1. Στο 72ο λεπτό, φίλε Διονύση, δεν έχει σκοράρει ακόμα η Lynch. Στις 6.30 στην Αγγλία έχουμε το Manchester United Ipswich. Για να δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα. Για να δούμε θα κάνει πολύ η Manchester United απέναντι στην Ipswich. Δύσκολο μάτς. Δεν υπάρχει εύκολο μάτς στην Αγγλία, παιδιά. Απρόβλεπτες οι καταστάσεις. Είπαμε από τώρα μέχρι 7 βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα. Ποιος φίλος ή τι φίλος θέλει ή φίλη μπορεί να βγει στον αέρα να μιλήσει. Να πει αυτά που εκτιμά.

Στην Νίκη Βόλου ψάχνονται και για άλλες περιπτώσεις μεταγραφικά. Στην προκειμένη περίπτωση, στην περίπτωση απόκτηση του Θεοδόση Μαχαίρα, φαίνεται πως εξετάζει η Νίκη Βόλου. Και είναι πιθανό να υπάρχουν ακόμα εξελίξεις για μία ακόμα προσθήκη μέσω επιθετικά στην Θεσσαλονική ομάδα. Η αξία, να πούμε, του 26χρονου εξτρέμ του Θεοδόση Μαχαίρα, για τον οποίο ενδιαφέρει την Νίκη Βόλου, είναι δεδομένη. Από το πέρασμά του από την ΑΕΚ και το Βόλο, τον Ιωνικό, την Ολλανδική Βίτεσε και πέρσι τον Ηρακλή, εκεί που πανηγύρισε την άνοδο και επιστροφή, και ενώ άρχισε από την ΚΑΠΑ 19 του Πανιωνίου την καριέρα του, μάλιστα εκεί συνεργάστηκε με τον αθλητικό διευθυντή του Ορκιανού Λευκών, τον Στέλιο Μαραγκό, έχοντας συμπαίκτες τους Χάμοντ και Τζίμα. Είχε και μια άτυχη στιγμή πάντως. Στα τέλη Ιανουαρίου είχε ρίξει χιαστού με τη φανέλα του Ηρακλή σε μάτς με τον Πας Γιάννενα, το τελευταίο της κανονικής διάρκειας. Από τότε βέβαια πέρασαν 7 μήνες. Είναι πολύ πιθανό η επανεκκίνησή του να γίνει με τη φανέλα της Νίκη Βόλου. Πέρσι με τον Ηρακλή Μαχαίρας είχε 20 μετρικές, 3 γκολ και 8 ασίστ.

συγκλονίζει ο Κωνσταντίνος Καλέτσας με το δημόσιο μήνυμα στήριξης στο Γιάννη Κωνσταντέλια. Για τον οποίο Γιάννη Κωνσταντέλια είναι κρίσιμη σε επόμενες ώρες, αφού θα μάθουμε ποιο τελικά είναι το πρόβλημα με τον τραυματισμό που απέκτησε στο αριστερό γόνατο. Το μήνυμα του Καλέτσας για τον Κωνσταντέλη αναφέρει: θα επιστρέψει πιο δυνατός, αδερφέ μου. Αυτά έγραψε ο νεαρός διεθνής μεσοπιθετικός, λίγες λέξεις που λένε πολλά όμως, εκφράζοντας έτσι δημόσια τη στήριξή του στον Κωνσταντέλη την ώρα που όλοι περιμένουν, όπως είπαμε και εμείς βέβαια με αγωνία, τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Ο Βασίλης ο Κατσαρίδης έχει στείλει κι άλλο μήνυμα. Λέει γκολ, γκολ, μακάρι να γίνει η φίλε Φώτη. Το εύχομαι ολόψυχα. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Θα γίνει και αυτό, να είσαι σίγουρος. Πιστεύω ότι μεταφέρω θετική ενέργεια.

Πάντως η Chelsea είναι αυτή που πέτυχε κι άλλο γκολ, 4-2 επί της Brighton μέχρι στιγμής. Ενώ βρισκόμαστε στο 28 λεπτό. Κάπου εκεί είναι όλα τα μάτς. Έχουμε κάνα 10 λεπτάκι περίπου, 15 λεπτάκι για όλα τα μάτς στην Αγγλία να λήξουν. Οπότε τα πάντα μπορούν.

Στην Ολλανδία η Φέγγενορντ κόλλησε στο τελικό αποτέλεσμα το 2-2 με την Ντεν Χαγκ. Το ίδιο και το άλλο μάτς, Βίλεμ Χέρεφεν, και αυτό 2-2.

Στην Πορτογαλία στο έκτο κιόλας λεπτό έχουμε ένα Σονάλ Μαδέιρα με την Εστρέλα Νταμαντόρα, είναι στο 1-0. Στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας στο 31ο λεπτό το Μάνσφιλντ με τη Λούτον έχει γίνει 2-0.

μπασκετικά τελικά αποτελέσματα στα μάτς που ήταν προηγούμενο σε εξέλιξη. Στην Αφρική για το παγκόσμιο κύπελο μπάσκετ προκριματικά δεύτερος γύρος. Νιγηρία λοιπόν πράσινο ακροτήρι 184. Και Αίγυπτος Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό 75-77. Στο καλάθι κρίθηκε εκεί η διαφορά.

0: Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Βράχνια Σαντιούγκο, γιατί πήρε παγωμένο νερό. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Όλοι το ίδιο έχουμε πάθει. Ναι. Λοιπόν, πήρα φίλε Φώτη, ο Χάρης είμαι, έτσι.
0: Έλα Χάρη, για πες μου. Να λέτε και τα μικρά σας ονόματα, γιατί κάποιοι άλλοι φίλοι δεν ξέρουν.
1: Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Πήρα, κοίτα, για να διευκρινίσω ορισμένα πράγματα τώρα, επειδή βλέπω από το ξεκίνημα της εκπομπής σήμερα το έχεις πει 4-5 φορές. Αυτή είναι καινούργια οδηγία. Ή αυτό που είχε πει ο κύριος Δημοσθένης.
0: Αυτός που είχε πει ο κύριος Δημοσθένης, για να είμαστε και όλοι εντάξει, έτσι, να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.
1: Απλά
0: υπάρχουν...
1: το επαναλαμβάνεις από μόνος σου, δηλαδή. Έτσι.
0: Ναι,
1: δεν,
0: το παραλαμβάνω...
1: δεν είναι σημερινή καινούργια οδηγία.
0: Όχι, όχι, το παραλαμβάνω.
1: Μας έχεις τρομάξει όμως, έτσι.
0: Όχι, μωρέ, τι να σας τρομάξω, τρομάζουμε εμείς.
1: Εσύ δεν θα μας κάνεις κολέγιο όμως. Κοίτα, εγώ έχω ένα θέμα, έχω ένα πρόβλημα και δεν το έχω κρύψει κιόλας, έτσι. Τώρα απλά σου περιγράψω το πρόβλημα, επειδή εν τη ρήμη του λόγου μπορεί να μου ξεφύγει. Προσεχώς, θα ξέρω.
0: Εντάξει,
1: να αποβληθώ από μόνος μου.
0: Όχι,
1: δηλαδή.
0: Μωρέ, επίτηδε δεν το κάνει κανείς, αλλά να είμαστε προσεκτικοί, εντάξει.
1: Άκου να δεις, εγώ έχω, πώς σου λέει ο γιατρός, θα παίρνεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ, θα παίρνεις ένα φάρμακο, έτσι. Εγώ τα βγω και δεν πω ότι ο Μητσοτάκης φτιάχνει τσάμπα γήπεδο τον λέω εγώ τσαμπαϊκό επειδή παίρνει τσάμπα γήπεδο.
0: Αυτό δεν είναι κακό. Δεν είναι...
1: Θεωρείται προκλητικό αυτό.
0: Όχι, αυτό δεν είναι κακό. Είναι το
1: να πεις. Για να ξέρω, γιατί εγώ εκτονώνομαι με αυτό.
0: Όχι, αυτό δεν
1: και
0: είναι.
1: Και όχι μόνο εκτονώνομαι, ναι. Περιμένω και από τους συνοπαδούς μου, έτσι. Η επόμενη κυβέρνηση που θα βγάλει ο Μαρινάκης θα πρέπει να μας υποσχεθεί ότι θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα, έτσι. Εδώ έχει γίνει η κλοπή του αιώνα με αυτό το πράγμα και βλέπω δεν ανοίγει μύτη, έτσι.
0: Σε αυτό δεν χαρακτηρίζεις κάποιους, λες κάτι που...
1: Εντάξει, για να ξέρω γιατί μας έχει τρομάξει.
0: Όχι μόνο, τι να τρομάξω, δεν είμαι άνθρωπος, είμαι είσαι έσαι που μάθω.
1: Κατά τα άλλα εγώ είμαι αυτός που κάνω και πλάκα με το σάκ και τη δέχομαι και άλλοι δεν τη δέχονται και δεν κάνουν, έτσι. Αλλά για να ξέρω, επειδή λέω τώρα... Μας βάζει άλλο πλαίσιο.
0: Όχι, τα ίδια πράγματα, δεν άλλαξε κάτι, τα ίδια πράγματα.
1: Ωραία, εντάξει ρε Φώτη μου, λοιπόν, να αφήσω χώρο να μην είσαι κανένας άλλος.
0: Έγινε, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, συνέχεια. Όχι, δεν τρομάζουμε κανένα, δεν θέλουμε να τρομάζουμε, απλά παραλαμβάνουμε αυτά που έχουμε πει, παιδιά, που έχει πει και εδώ και ο Δήμος. Ο Τσαπαλιάρης, σίγουρα δεν είμαστε εκκλησία. Ο φίλος ο Bill by Taxi έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει «Φοβερή η Τσελσάρα μου». Αλλά η Brighton λέει δεν παίζεται στα μεταξύ μας μάτς. Με την Πανάθα, μεγάλη ομάδα, τρομερά σκληρή.

0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Βασίλη Σταμέγρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Σε κατάλαβα καλά, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι. Ωραία, ναι, για πες μας.
1: Λοιπόν, θέλω να πω στο Χάρη.
0: Ναι, ναι.
1: Χάρη, σε λίγο καιρό θα βγαίνεις εδώ πέρα με σαβουά βίβρ και θα λες bonsoir, comment ça va, bien, très bien και τα λοιπά.
0: Είπαμε, δεν θα φτάσουμε και εκεί πέρα, εντάξει.
1: Όχι, εκεί πέρα πρέπει να φτάσει ο Χάρης.
0: Ναι.
1: Ο Χάρης πρέπει να φτάσει εκεί. Ωραία. Με το σεις και με το σας, με γαλλικά και πιάνο.
0: Λοιπόν, για πες μας, Βασιλή.
1: Λοιπόν, εγώ τώρα είμαι σε αναμονή.
0: Ναι.
1: Του παιχνιδιού του βραδινού με τον Αστέρα Τρίπολης, όσο και αν φαίνεται δύσκολο παιχνίδι, είναι αρχή της περίοδου, οι ομάδες τώρα είναι όλες σχεδόν ανέτοιμες, εντάξει, άλλες μπορεί να είναι λιγότερο, άλλες περισσότερο,
0: αφού γίνεται ακόμα προσθήκες είναι ακόμα ανέτοιμες,
1: ακριβώς, ναι. Πέρα από τις προσθήκες είναι και το θέμα ότι δεν έχουν παιχνίδια στα πόδια τους. Μπορεί, ξέρω εγώ, πάντα αυτή την εποχή συμβαίνουν και αποτελέσματα εκπλήξεις, έτσι. Αλλά πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα πάει καλά και σε αυτό το παιχνίδι. Έδειξε κάποια δείγματα με τον Ατρόμητο, πιστεύω να το συνεχίσει, άσχετα αν η μπάλα δεν έμπαινε.
0: Ναι, τώρα, εκεί πήγε νομούμε. Καλά στο παιχνίδι αυτό, ναι, το 1-0 ήταν λίγο σκορ βέβαια.
1: Ναι, ναι, γιατί η μπάλα σε κάποια φάση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, δεν έμπαινε. Έτσι, ο Κουντεσκιώτης έκανε τις αποκρούσεις της ζωής του. Ελπίζω να πάμε καλά. Από εκεί και πέρα βλέπω, επειδή ακούω και οπαδούς, να το πω έτσι, σύγκαυρους, να παραπονιούνται, ξέρω, για καθυστέρηση και τέτοια, η ομάδα έχει αλλάξει πάρα πολύ φέτος.
0: Σχεδόν ριζικά έχει αλλάξει, βέβαια, όχι απλά πάρα πολύ, βέβαια.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, καινούργιοι δερματοφύλακες, έχουμε ενισχυθεί πάρα πολύ καλά στην άμυνα, έχει γίνει ενίσχυση και στο κέντρο και στα επιθετικά χάφ, στα εξτρέμ και σε αυτά πάλι και παίχτες πίσω από τον LKB που λέγαμε. Τώρα να πω κάτι για στον Κώστα το Σαμοθράκη.
0: Ναι.
1: Επειδή τον ακούω ότι δεν ξέρω, μπορεί το ρεπορτάζ να το λέει αυτό έτσι, αλλά εγώ τι υποψιάζομαι. Βάσει του ρόστερ που έχει ο Ολυμπιακός, λέει λοιπόν ότι παράδειγμα ότι ο Ολυμπιακός σε κάποια παιχνίδια μπορεί να παίξει 3-5-2.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω, εντάξει, να βάλει μαζί LKB παράδειγμα και Γκοζάλες.
0: Ναι, ναι.
1: Γκοζάλες δεν είναι καινούργιος,
0: ναι,
1: ο Μεξικάνος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πιστεύω δεν πρέπει να το κάνει αυτό. Γιατί, ωραία, τους βάζει παράδειγμα σε ευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Προφανώς για να το λέει αυτό κάποιες πληροφορίες, κάτι θα έχει, ναι, δει, έτσι, ναι, πάνω από εμάς εδώ πέρα, ναι.
1: Ναι, δηλαδή προσωπική άποψη,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, καλά, εννοείται, το συζητάμε βέβαια.
1: Πες ότι πάει παράδειγμα σε ένα παιχνίδι Champions League και νικηφόρο, όλα εντάξει, όμορφα, ωραία, με 3-5-2 και παίζουν LKB και Κοζάρη. Στην Κυριακή ποιος θα παίξει.
0: Σωστά, ναι.
1: Που θα είναι και οι δύο κουρασμένοι με 90 λεπτό παράδειγμα.
0: Εντάξει, γι' αυτό κάνει προσθήκες να έχει rotation μπόλικο, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, κοίταξε εκεί πέρα, αυτοί οι δύο θα είναι βασικοί. Μπορεί να μείνει και ο Clayton. Τώρα για τον Γιάρεψουκ, έτσι όπως έχει πάει η κατάσταση, μάλλον είναι για να φεύγει. Έτσι. Και απορώ πως ακόμα έχει μείνει εδώ πέρα. Από ότι έτσι καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Αυτό αντιλαμβάνομαι και εγώ, για να σου πω την αλήθεια, ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, με τον Clayton θα πας. Δύσκολα τα πράγματα. Δεν ξέρω αν έτσι που τον είδαμε στα φιλικά δεν είναι βαρύς παίχτης. Δεν ξέρω. Γι' αυτό λέω ότι μπορεί πάνω σε αυτό που λέει να είναι 3-4-3. Δηλαδή να πάει με LKB παράδειγμα, Ρόκα, Φορτούνι παράδειγμα.
0: Βασίλη, μόλις τελειώσουμε από εδώ, να ξαναπάρεις το τηλεφωνικό κέντρο. Κάποιος φίλος έχει μεταφέρει ένα μήνυμα σε σένα. Θα το δώσει ο Μάριος ο Τσαμπαλιάρης, ώστε διαβάσει, εντάξει.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Μόλις τελειώσει από εδώ την ανοιχτή γραμμή στον αέρα, θα ξαναπάρεις το τηλεφωνικό κέντρο, γιατί κάτι θέλει να σου μεταφέρει ένας φίλος ένα μήνυμα που έχει κρατήσει ο Μάριος ο Τσαμπαλιάρης, ο γιος του Δήμου Τσαμπαλιάρη. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Okay.
1: Λοιπόν,
0: θα τα πούμε, θα δούμε στην πορεία. Αυτά έχει δρόμο ακόμα, έτσι είναι νωρίς ακόμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ περιμένω να δω,
0: ναι,
1: τώρα το χαφ και τον εξτρέμ.
0: Ωραία.
1: Και τη στιγμή που φεύγει ο Ροτινέη, που υπολογιζόταν στα εξτρέμ, πρέπει μάλλον να τον πάρει.
0: Μάλιστα.
1: Τον εξτρέμ.
0: Ωραία, θα τα
1: λοιπόν,
0: δούμε.
1: Αυτά.
0: Έγινε, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
1: Έγινε, γεια.
0: Και πριν πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, να πούμε για το μήνυμα που έχει στείλει πάλι ο φίλος ο Διονύσης. Ένα είναι Chelsea, ναι, πράγματι έτσι, τα τελευταία από όλα μάτς είναι χ. Every scar's a place I've been. You can hit me till I fall. Ο Γιάννης Μέλη το 3-5-2 δεν είναι απόλυτο να παίξει με δύο σεντερφόρ. Παίζει και με ένα ρολίστα και το. Και σεντερφόρ δίπλα. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
2: Γεια σας κύριε Φώτη.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε?
2: Κώστας είμαι από την Νέα Ιωνία.
0: Έλα Κώστα, τι κάνεις, καλά είσαι?
2: Πήρα περισσότερο για να υπενθυμίσω σε ένα κύριο που πήρε ότι έγινε η κλοπή του αιώνα με το γήπεδο του Μητσοτάκη, λέει, που δίνει το Παναθηναϊκό. Να του υπενθυμίσω του κυρίου αυτού, η κλοπή του αιώνα έγινε με την ΑΕΚ. Επί Γρανίτζα που τον βάλανε κρέμισε το γήπεδο. Εγώ προσωπικά είχα δει και τη μακέτα στο παλιό γήπεδο στο γραφείο του Μπάγεβιτς.
0: Ναι.
2: Πώς θα γίνει το πήγε γήπεδο, πώς θα γίνει τα υπόγεια εκεί, πώς θα κλειστεί το ρέμα.
0: Μάλιστα.
2: Ρίξανε την ΑΕΚ και φτιάξανε του Ολυμπιακού. Του υπενθυμίζω γιατί βγαίνει αυτός ο κύριος, άσε που μονοπολεί καθημερινά.
0: Νομίζω όμως ότι, να σου πω κάτι, του είχαν προτείνει στην ΑΕΚ να το φτιάξει το γήπεδο με βάση τους Ολυμπιακούς αγώνες, αλλά δεν δέχτηκε ο Γρανίτσας. Ήθελε να το φτιάξει.
2: Κοίταξε.
0: Ήθελε να το φτιάξει μόνος του ο Γρανίτσας και την πάτησε νομίζω.
2: Ο Γρανίτσας τότε θυμάσαι ποια κυβέρνηση ήταν.
0: Ναι, και ήθελε να βγει και βουλευτής, δεν βγήκε.
2: Μπράβο, τον βάλαν τον Γρανίτσα. Ο Γρανίτσας καταρχήν ήταν υπάλληλος στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Είχε κάποια θέση, ήταν υπάλληλος στην ΑΕΚ. Δεν είχε δύναμη ο Γρανίτσας να πει κάνω ή δεν κάνω.
0: Δίπλα στο Φιλί που είχε κάποια θέση, έτσι δεν είναι. Μπράβο, ναι.
2: Μπράβο. Τα θυμάσαι πολύ καλά. Τώρα, φύγαμε από εκεί. Και λέω κάτι άλλο. Ο κύριος Μαρινάκης δεν έχει ανάγκη να τον διαφημίζει στον κύριο Μαρινάκη με τον Ολυμπιακό. Γιατί ακούω μερικούς που λένε ότι πριν κρατήσει τον προπονητή περιμένανε να μιλήσει ο Μαρινάκης τι θα κάνει. Και όλοι τον κατηγορούσαν. Δεν ξέρει να πάρει παίκτες, δεν κάνει εκείνο, δεν κάνει τα άλλα. Τους πληροφορώ ότι ο κύριος Μαρινάκης, εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός, εγώ είμαι απολωνιστής.
0: Μάλιστα.
2: Ο κύριος Μαρινάκης είναι ο καλύτερος προπονητής του κόσμου και αυτοί που έχουν ζήσει σαν τον Μαρινάκη, πώς έχει ζήσει ο κύριος Μαρινάκης. Τον έπαιρνε από 5 χρονών το πατέρας του που ήταν φανατικός Ολυμπιακός και αγαπούσε τον Ολυμπιακό και τον πήγαινε στο γήπεδο.
0: Ναι, αυτό το γνωρίζω, μου το έχουν πει πάρα πολύ αυτό, ναι.
2: 40 χρόνια ο Μαρινάκης δεν είναι Ολυμπιακός, έχει το αίμα του, όχι κόκκινο, υπερκόκκινο στον Ολυμπιακό, έχει δει χιλιάδες αγώνες. Δεν είναι προπονητής ο Μαρινάκης. Δεν ξέρει ο Μαρινάκης ποιος θα πάρει και ποιος θα αφήσει.
0: Αλίμονο, είναι δυνατό να μην ξέρουν οι πρόεδροι. Όχι όλοι, δεν το έχουν όλοι όμως οι πρόεδροι. Έτσι, δεν το έχουν όλοι οι ιδιοκτήτες.
2: Ο μόνος που πήγε σαν κατσίκι ήταν ο Μπάρλος. Όλοι το έχουν. Άλλοι μπαίνουν για να οικονομήσουν. Ο Μαρινάκης, όχι προπονητής, είναι μεγάλο κεφάλι. Και όχι τίποτα άλλο. Δεν λένε. Λένε όλο τι κάνει για τον Ολυμπιακό που βρει λεφτά και κάνει και
0: ένα. Ο Μπάρλος έχασε λεφτά τότε. Άμα δεν είχε κερδίσει κάποιο λαχείο που κέρδισε μετά, θα είχε θέμα με τεράστιο.
2: Ναι, θα είχε φάει αυτοκτονία.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, ο κύριος Μαρινάκης τάιζε όλους τους άστεγους, όλους τους ανήφορους του Πειραιά, να πούμε. Βοηθάει τη Μητρόπολη του Πειραιά.
0: Και έχει φτιάξει κάποια πτέρυγα στον Τζάνι, από ό,τι ξέρω.
2: Το νοσοκομείο, τα
0: πάντα. Ναι.
2: Εκεί να επικεντρωθούν αυτοί οι άνθρωποι που λένε διάφορα για τον κύριο Μαρινάκη. Μπορεί να τον επενούν για τον Ολυμπιακό, καλά κάνουν. Αλλά ύστερα υποβαθμίζουν τις άλλες ομάδες. Ότι μόνο ο Ολυμπιακός είναι ο καλύτερος στην Ευρώπη και εκεί.
0: Εντάξει, ο καθένας μπορεί να πιστεύει αυτό που θέλει. Να το δούμε στην πορεία αυτό.
2: Ύστερα, και ένα άλλο που στεναχωριέται. Είναι μονοπολούν τρεις άνθρωποι. Το Σταθημόνα.
0: Εντάξει, έχουμε πει όσοι θέλουν να βγαίνουν. Δεν είναι...
2: Όχι, να βγαίνουν, αλλά ο ένας πάει σειρά με τον άλλον.
0: Εντάξει. Και τι να κάνω. Ας βγαίνουν και περισσότεροι. Εμείς ανοίγουμε σε όλους, έτσι δεν είναι. Εντάξει.
2: Όχι, καλά κάνετε, ναι, αλλά ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Είναι οι τρεις φίλοι και καλά κάνουν και αγαπάνε τον Ολυμπιακό και το κάνουν και το ράνουν. Αλλά δεν λένε ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι Ολυμπιακός αυτός. Ούτε ΑΕΚ. Ούτε Παναθηναϊκός. Είναι 25 παίκτες, οι οποίοι 20 είναι ξένοι και οι 5 είναι Έλληνες.
0: Αυτό είναι πραγματικότητα, είναι γεγονός αυτό.
2: Εσένα σου δίνω συγχαρητήρια που υποστηρίζεις τις ερασιτεχνικές ομάδες και πρέπει όλοι να κοιτάξουμε τα ερασιτεχνικά σωματεία, να πιέσουμε τις κυβερνήσεις, να επιχορηγούνται, να βγάζουν ταλέντα.
0: Σωστά.
2: ο κύριος Μαρινάκης έχει κάνει σε διάφορες περιοχές για να βρίσκει ταλέντα και καλά κάνει. Και αν θυμάσαι τη δήλωσή του, πολλές φορές το έχει πει, θέλω να παίζουν Έλληνες μέσα στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, το έχει αναφέρει πάρα πολλές φορές, αυτό είναι αλήθεια.
2: Πάρα πολλές φορές, αλλά δεν του δίνουν τη δυνατότητα, γιατί όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού, όταν είναι φανατικοί και του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, δεν βλέπουν ένα από μένα.
0: Όταν είναι πιεστικοί, θέλουν το αποτέλεσμα οπωσδήποτε. Ναι, ναι,
2: ναι, ναι. Άσε ρε το παιδί. Πόσους παίκτες έχει βάλει ο Ολυμπιακός, τους έχει βάλει ας πούμε να τους δοκιμάσει. Πήγανε καλά το πρώτο παιχνίδι, το άλλο δεν πήγανε, τους διώξανε. Άλλοι φύγανε Γερμανία, άλλοι Ολλανδία. Λοιπόν, και στην ΑΕΚ τα ίδια και στο Παναθηναϊκό τα ίδια. Κοιτάξτε ρε πώς θα φτιάξουμε ρε, τα παιδιά τα δικά μας.
0: Σωστά, μάλιστα.
2: Μας φάγανε ρε, πηγαίνουμε έξω και δεν μπορούμε να βγούμε ρε, δεν γίναμε στο σπίτι μας, μας έχουν φοβόμαστε να πω.
0: Μάλιστα, έγινε φίλε Κώστα, μια Ιωνία.
2: Όχι, το τελευταίο.
0: Ναι, ναι.
2: Βλέπω ας πούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί υποστηρίζουν Ολυμπιακό και βρίζουν τις άλλες ομάδες. Ξέρω για ποιο σου λέω. Είναι τρεις παρέας. Δεν κάνω να τα κάνω.
0: Είπαμε, αυτό το κόψαμε, τελείωσε. Όποιος συμβαίνει δεν θα το την ίδια στιγμή, αλλά πηγαίνω σε άλλο φίλο. Εντάξει, το ξεκαθαρίσαμε.
2: Μα κύριε Φώτη, ο ένας πίσω από τον άλλο μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή παίρνει ο ένας από την Αγγλία, δεν ξέρω από πού είναι ο άνθρωπος και καλά είναι.
0: Εντάξει, τυχαίνει, δεν είναι συνεννοημένοι. Τυχαίνει, εντάξει, δεν είναι.
2: Να είναι καλά.
0: Όλος ο κόσμος να είναι καλά.
2: Πρέπει να υποστηρίζει, ας πούμε, να βάλουμε καινούργια παιδιά Έλληνες να πούμε. Ή ο άλλος που είναι από πάνω από την Κατερίνη, ο κύριος Άτρης.
0: Λοιπόν, έγινε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, τελειώνουμε, να πάμε σε διαφημίσεις. Να σε ευχαριστήσω, yeah. Κώστα, πολύ ανήπεις, yeah. Σωστά, yeah. Πράγματα, yeah. Βέβαια, βέβαια.
2: Ευχαριστώ, γεια. Yeah.
0: Σε λίγο θα πάμε σε break, σε διαφημιστικά μηνύματα και πάλι. 6 και 5 θα βγάλω κάποιον άνθρωπο από το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Και μέχρι 7 θα υπάρχει πάλι το βήμα σε εσάς, έτσι. Για τηλέφωνα στον αέρα, γιατί από τις 7 και μετά μπαίνουμε σε κλίμα αγώνων. Τετραπλούς αγώνες έχουμε. Super League 1.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Goal! Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν ντους.
6: Τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
10: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
11: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
12: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της

0: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
1: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
0: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
1: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Περάσαμε στην τέταρτη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής στον Leader Vendor Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί, 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή για τη συνέντευξη που είπαμε από ελαστικά σωματεία, τοπικά σωματεία, είναι ο πρόεδρος του Ιπποκράτη, ο Γιώργος Ασώτης. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, είσαστε νέα διοίκηση στον Ιπποκράτη, βέβαια παρακολουθείτε αρκετά χρόνια την ομάδα, έτσι. Και διακρίνανε έτσι ιδιαίτερο ζήλο, πάθος, είσαστε συνέχεια σε όλες τις προπονήσεις, κοντά στον κάθε ποδοσφαιριστή, κοντά σε όλη την ομάδα, έτσι. Μου έκανε εντύπωση αυτό το πάθος που σας διακρίνει η ρήψα να προσφέρετε κάθε λεπτό στην ομάδα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχήν που μας βγάλατε στο ραδιόφωνο να μπορέσουμε να μιλήσουμε κι εμείς. Ξεκινήσαμε και ναι, είμαστε κοντά στα παιδιά. Θέλουμε αυτό που είναι και τα παιδιά μας εδώ στην Ακαδημία. Οπότε φανταστείτε ότι εμείς ξεκινήσαμε για να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια πολύ καλή Ακαδημία.
0: Ένας λόγος παραπάνω είναι να είσαστε κοντά στα παιδιά και στην ομάδα, έτσι, η οποία εδρεύει στο Περιστέρι, έτσι, να πούμε για τον κόσμο που δεν ξέρει. Ο Ιπποκράτης, λοιπόν, μια επίσης ιστορική ομάδα. Έχετε αρκετά τμήματα. Για πες μας, λοιπόν, από πού ξεκινάνε τα τμήματα, από πάνω, από κάτω προς τα πάνω, μάλλον.
1: Λοιπόν, έχουμε τμήμα για την ΚΑΠΑ 9, τα παιδάκια, με τον κύριο Ανδριώτη, ο coach της ομάδας, ένα νέο παιδί. Τον έχουμε και στην αντρική ομάδα, είναι και στα ΤΕΦΑ, βγάζει το δίπλωμά του φέτος, οπότε είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό. Έχουμε μετά την ΚΑΠΑ 11, που έχουμε τον κύριο Διονυσόπουλο τον Άγγελο, προπονητή μας, πάρα πολύ καλός. Έχουμε την ΚΑΠΑ 14 Β, που έχουμε τον Βασίλη τον Γκρινόπουλο, πολλά χρόνια προπονητής σε όλες τις ακαδημίες του Περιστερίου εδώ πέρα. Ήτανε και στο Καματερό. Έχουμε στη 15 έχουμε το γυμναστή μας και γι' αυτό τον φτιάξαμε να μπορέσει να είναι στην ΚΑΠΑ 15 το Ραΐση. Είναι πάρα πολύ καλός προπονητής ο Γιώργος. Στην ΚΑΠΑ 14α έχουμε τον Αλεξάνδρο Γιάννη, ένα πάρα πολύ νέο παιδί και πάρα πολύ καλό παιδί. Μας ήρθε από τον Ατρόμητο Πειραιώ, ήταν στις ακαδημίες εκεί πέρα. Και στην ΚΑΠΑ 17 έχουμε τον τεχνικό διευθυντή μας και προπονητή τον κύριο Ζουμπαδόπουλο Νίκο, με πολλά χρόνια πορείας μπροστά του, με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Έχει παίξει και στη Β' Εθνική και στη Γ' Εθνική και στην Α' Εθνική κάποιες στιγμές. Και φυσικά στην αντρική μας ομάδα, από το οποίο έχουμε τον Θανάση τον Παύλοβιτς, που δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω, είναι, πιστεύω ότι το όνομα μόνο τα λέει όλα. Το γνωρίζουμε.
0: Και προπονητής θερματοφυλάκων είναι έτσι ο Τάκης ο Παντέλης, επίσης ένα μεγάλο όνομα.
1: Προπονητής θερματοφυλάκων, ναι. Ακριβώς ο κύριος Παντέλης, ο Τάκης, ο οποίος από τον ΠΑΟΚ, έχει πάρει πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ, είναι στην Εθνική Ελλάδος. Ήταν στην Εθνική Ελλάδος, έχει σε πολλές ακαδημίες και τον έχουμε κάνει μια υπέρβαση λίγο σε εμάς και τον έχουμε φέρει στην ομάδα μας.
0: Έχει παίξει στον Απόλλωνα Σμύρνης, έτσι, μετά πήγε στον ΠΑΟΚ, σωστά, και έχει...
1: Ακριβώς. Άρα, το σημαντικό είναι ο ΠΑΟΚ και η Εθνική Ομάδα, όπως και ο Απόλλωνας, εννοείται.
0: Ακριβώς. Έχετε, οπότε, λοιπόν, δυνατά ονόματα στην ομάδα, που σημαίνει αυτό ότι ποιοι είναι οι στόχοι για την φετινή σεζόν.
1: Να μπορέσουμε φέτος τα τμήματά μας να πάνε πάρα πολύ καλά, τα βάζουμε σε δυνατά πρωταθλήματα. Στην Έψα και στο Άτικα και θέλουμε να κάνουμε κάτι καλό. Θέλουμε να φτιάξουμε μια ακαδημία πρότυπο όσο μπορούμε από τα όνειρά μας. Σας έχουμε ξαναπεί σε παλιές συνέντευξη ότι είμαστε 5 φίλοι, δεν είμαστε παράγοντες.

0: παραγόντες, είμαστε φίλοι πάνω απ' όλα και θέλουμε το καλό για την ομάδα αυτή. Να φτιάξουμε μια πάρα πολύ καλή ακαδημία, ώστε όσοι έρχονται εδώ πέρα να το ευχαριστούνται και να, τα λεφτά που δίνουν για την ακαδημία να αξίζει τον κόπο.
1: Μάλιστα, λοιπόν, πόσα συνολικά παιδιά μαζί με τους παίκτες της πρώτης ομάδας είναι στο σύλλογο, σε όλες τις ακαδημίες, στο περίπου?
0: Μέχρι πέρσι ήταν 120 παιδιά, συν την αντρική ομάδα. Φέτος υπολογίζουμε να είναι τόσα, η αντρική ομάδα είναι γύρω στα 32 άτομα, είμαστε γύρω στα 152 άτομα δηλαδή φέτος. Αν όλα πάνε καλά, περιμένουμε και άλλα παιδιά όσα μπορούμε περισσότερα.
1: Άρα λοιπόν οι εγγραφές συνεχίζονται για όσους θέλουν να προσέλθουν έτσι στις ακαδημίες. Μπορούν, τι ώρες είναι ανοιχτά τα γραφεία του συλλόγου εκεί στο γήπεδο Υφέστου, είναι έτσι?
0: Ακριβώς, Υφέστου 3 είναι στο γήπεδο του Υφέστου. Είμαστε από την προηγούμενη εβδομάδα, από 24 του μηνός ανοιχτά, από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τις 9 το βράδυ, 10 η ώρα το βράδυ, αναλόγως η ώρα τελειώνει και η προπονήση της ομάδας.
1: Μάλιστα, λοιπόν, να μην σε κουράσω. Στο ξεκίνημα αυτά είπαμε αρκετά σημαντικά πράγματα. Αυτή είναι η φιλοσοφία σας. Γιώργος Σασώτης, ο πρόεδρος του Ιπποκράτη. Έχουμε καλή επιτυχία στο έργο και να το ευχαριστήσει. Και να το ευχαριστήσετε όλοι σας, έτσι. Λοιπόν, καλή επιτυχία με υγεία και εύχομαι ό,τι το καλύτερο, πραγματικά καλή νέα σεζόν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε στο ραδιόφωνο.
1: Και εγώ ευχαριστώ, και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
1: Όπως σας είπα και από χθες, έβαλα μια άλλη καινοτομία, νέα καινοτομία στην εκπομπή. Την παρουσίαση ουσιαστικά των ομάδων στα τοπικά πρωταθλήματα από όλη την Ελλάδα. Χθες μιλήσαμε με τον Γιώργο Τολιανό, προπονητής στη Νίκη Γαλατσίου και στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού στο Γαλάτσι. Και σήμερα μιλήσαμε με τον πρόεδρο του Ιπποκράτη, τον Γιώργο Ασώτη. Ιπποκράτης Περιστερίου, ομάδα στο Περιστέρι που εδρεύει εκεί. Όλη η έμφαση δίνουν στις ακαδημίες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το ακούω πολύ καλά. Και όπως είπε ο Γιώργος Σασώτης, στόχος είναι να ευχαριστούνται το ποδόσφαιρο και τα παιδιά, αλλά και όσοι είναι αποδέκτες αυτής της προσπάθειας. Καλή επιτυχία λοιπόν στον Ιπποκράτη, στο νέο πρωτάθλημα και με υγεία σε όλους τους αθλητές, στους παράγοντες και στους φιλάθλους του και στους γονείς. Μετά από αυτή την παρένθεση λοιπόν, μπορείτε να συνεχίσετε να βγαίνετε στον αέρα. Στα δύο τηλέφωνα 210-2259-43, 215-215-59-43 μέχρι τις 7. Ο κύριος Κώστας από την Ιωνία καλά τα είπε, ότι πρέπει να αναβαθμίζονται τα ταλέντα στις ελληνικές ομάδες. Οι περισσότεροι παράγοντες μεγάλης κατηγορίας είναι και προπονητές, έτσι άμα δεν ξέρει κάποιος το ποδόσφαιρο. Είναι άσχημο για τον ίδιο, όχι για εμάς. Αυτός βάζει τα λεφτά του. Τελικά αποτέλεσμα στην Αγγλία. Leeds λοιπόν με την Bradford 1-1, φίλε Διονύση. Καλά το είπες και εσύ. Sunderland με τη Fulham 1-0. Chelsea Brighton 4-3. Και πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
2: Γεια σου αδερφέ.
1: Γεια σου φίλε.
2: Καλησπέρα από Άγια Μετέωρα περνώ.
1: Ωραία, ωραία.
2: Θέλω να σου πω τα ανώτερα, αυτό που κάνεις είναι λειτουργήμα, το ξέρεις.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και έτσι θέλω να πολευόμαστε όλοι.
2: Ναι, ναι, εγώ επειδή είμαι μικρό παιδί, γύρω στα 75, πάω στα 76, τώρα κατάλαβες.
1: Στη δεύτερη εφηβεία, έτσι.
2: Ναι, ναι, ευχαριστώ. Και χάνω λίγο, έχω μερικά κοινά μνήμες. Είναι το παλικάρι τώρα που ψάχνω να βρω ένα φίλο μου, δηλαδή έχασα το τηλέφωνο και έτσι που είναι στο... που παίρνει ο Βασίλης ο Κοντόπουλος από... Δεν πειράζει να το πω.
1: Δεν πειράζει, όχι, εντάξει.
2: Εγώ τον Βασίλη τον ακούω χρόνια, ας πούμε, αλλά δεν είχαμε συναντηθεί καμιά φορά. Και όταν πήγα στον Έγαρα, 2-3 φορές στο φίλο μου, έφυγε από τον Έγαρα μέσα και πήγε στο... πώς λέγεται τώρα, Αλεποχώρη.
1: Α, στο Αλεποχώρη, ναι.
2: Και έχω χάσει τώρα την αυτή και ανησυχώ. Είναι ο μόνος φίλος που έμεινε, είναι πρώην ναυτικός, ναυτεργάτης. Πολλά χρόνια είχα πολλούς φίλους, αλλά έμεινα μόνο με τον Δημήτρη. Που τον ψάχνω να το βρω τώρα γιατί χάσαμε τα τηλέφωνα, καταλάβατε. Και επειδή είχε κάποιες φωτιές εκεί, ανησυχώ. Είναι...
1: Όχι, ξεπεράσει και το πρόβλημα, δεν είχε πρόβλημα ο Βασίλης. Με κάποια περιοχή εκεί πέρα δυστυχώς χάθηκαν δύο άνθρωποι που εγκλωβίστηκαν, δύο ηλικιωμένοι εκεί στο σπίτι τους, αλλά όχι στην περιοχή Περιστέρια, Σαλαμίνα είχε και στα Μέγαρα, αλλά δεν προέκυψε πρόβλημα για το φίλο μας τον Βασίλη.
2: Όχι, επειδή ο φίλος μου έχει μένει στο Καλοχώρι τώρα και έχει ένα 4-5 στρέμματα Διάφορα έχει ζωάκια να πούμε και αυτά. Και ανησυχώ, κατάλαβες. Ξέχασα και το όνομά σου τώρα, αδερφέ.
1: Φώτης.
2: Α, Φώτη, ναι, Φώτη μου, έχουμε μιλήσει. Έχουμε μιλήσει, ναι, ναι.
1: Έχουμε και άλλες φορές.
2: Και εγώ παίρνω, αλλά επειδή είπα το Μάριο ότι. Εγώ είμαι το ακούιν, μου αρέσει να ακούω, καταλάβατε. Και είμαι και φιλέλληνας με τα Ελληνάκια. Όταν η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο Εθνικός είχε Έλληνες, κατάλαβες. Είχαμε τρία και τα Τρίκαλα εδώ πέρα που είναι από Τρίκαλα. Τρεις ξένους είχαμε, τώρα έχουμε 13, κατάλαβες. Από αυτή την άποψη.
1: Το θέμα αυτοί που οι ξένοι που παίζουν είναι να προσφέρουν καλό ποδόσφαιρο. Αυτό έχει σημασία. Εντάξει,
2: αυτό ακριβώς. Χάρηκα, Φώτη, σ' ακούω πάντα.
1: Και εγώ σου εύχομαι τα καλύτερα με υγεία και να είναι καλά και ο φίλος ο Βασίλης. Έχουμε και συγκίνηση τα καλύτερα.
2: Μίλησα και με τον Μάριο, θα τα πούμε. Ευχαριστώ.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Έγινε.
2: Καλή συνέχεια.
1: Σήμερα δεν μπορώ να πω τίποτα. Υποκλίνουμε στο πολύ ψηλό επίπεδο με το οποίο μιλάτε και μπράβο σας. Έτσι δεν ήθελα να σας τρομάξω από την αρχή της εκπομπής με αυτά που είπα. Απλά επανέλαβα κάποια πράγματα. Δεν θέλω να τρομάζω ανθρώπους προς Θεού. Ίσα-ίσα περισσότερο με γνώση μου έχουν πει ότι είμαι ευχάριστος. Δεν είμαι για να τρομάζω, αλίμονο. Φίλε Διονύση, θα τα πάει σε ρί με το 1-1 Ηλίτς. Τη φετινή σεζόν πώς τη βλέπεις τη δουλειά?

Είπαμε τα τελικά αποτελέσματα στην Premier League, στους αγώνες που ήταν σε εξέλιξη και τελείωσαν. Σε 6.30 έχουμε το match Manchester United με την Ipswich. Στη Γαλλία τελικό αποτέλεσμα Παρίσι με την Nice και εδώ 3-3-0. Μεγάλο σκορ στο 84 είμαστε στο Freiburg Werder Bremen 4-1. Στο 42ο λεπτό στην Ελβετία Βαντούς με την Γκρασκόπερ είναι στο 1-1 και Σεν Γκάλεν με την Τούν είναι 0-1. Στην Ισπανία στο 9 Real Madrid με την Μάλαγα είναι στο 0-0. Στο 11 στην Ισπανία δεύτερη κατηγορία Ανδόρα η Μπάρ είναι στο 0-0 και αυτό. Στην Ολλανδία στο 27ο λεπτό Τέρσταρ με τον Άγιαξ 0-0. Στην Πορτογαλία στο 40ο λεπτό National Madeira με Estrela da Amadora 1-0. Στην Αγγλία στην πρώτη κατηγορία τελικό αποτέλεσμα Wimbledon με την Wigan 1-0. Και στο άλλο μας στο 57ο λεπτό όσο νυχτώνει τόσο ανεβάζει το σκόρ η Mansfield επί της Luton είναι στο 5-0.

στο Αζερμπαϊτζάν στο 51ο λεπτό. Καπάς Ντουράν είναι στο 1-0. Στην Αυστρία και τα δύο μάτς είναι στο 1-1. Rapid Vienna με Stuttgart 1-1 και στο 14-1 και Χάντμπεργκ με την με τη Ριν και αυτό το ίδιο 1-1 ασορτή.

τα κενά μνήμης, παιδιά, μπορείτε να τα λύσετε κάποιοι άνθρωποι που είστε ηλικιωμένοι και αισθάνεστε ότι έχετε κάτι τέτοιο, συμβαίνει κάτι τέτοιο. Λύνετε σταυρόλεξα, ασχοληθείτε συνέχεια σε εγρήγορση. Ήξερα μια κυρία που έλυνε σταυρόλεξα συνέχεια, δεν καθόταν καθόλου ηλικιωμένη. Τα παράτησε και τώρα έχει πρόβλημα. Μην κάθεστε στο σπίτι στον καναπέ, ασχοληθείτε με κάτι σε εγρήγορση συνέχεια. Εσείς που πιστεύετε ότι κινδυνεύετε από κάτι τέτοιο, ότι υπάρχουν κάποια δείγματα. Δέστε στην τηλεόραση ποδόσφαιρο, αθλητισμό, ακούστε ραδιόφωνο. Όλα παίζουν ρόλο. Η ενασχόληση με οτιδήποτε παίζει ρόλο.

Γερμανία για το γυναικείο ποδόσφαιρο έχουμε Άιντραχτ Φραγκφούρτη Νιρεμβέργη, τελικό αποτέλεσμα 1-1. Και στο 56ο λεπτό Μπάγκερ Λεβερκούζεν με τη Βόλφσμπουργκ, και αυτό είναι στο 1-1.

Στη Δανία τελικά αποτελέσματα. Λίγκμπι με την Οντένσε 1-1. Σίγκελμπορ με τη Μίντιλα που είχε μια κόκκινη κάρτα και αυτό 1-1. Πολλά 1-1 σήμερα. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Και στο 51ο λεπτό έχουμε Ράντερς με την Άρχους. Είναι στο 2-0. Αυτό δεν ήταν στο 1-1. Και δεν είναι στο 1-1.

Η Νότια Καφόρα επιδιώκει να κλείσει μια δυνατή μεταγραφή, να κάνει το κόλπο γκρος, όπως λέμε, πριν ολοκληρωθεί και κλείσει το καλοκαιρινό παράθυρο. Με τον Γιώργη Μαρμπαζασβίλη της Λίβερπουλ να αποτελεί το μεγάλο στόχο των Ρες για να γίνει ο νούμερο 1 goalkeeper της ομάδας. Ο Γιώργη λοιπόν Μαρμπαζασβίλη.

Όπως σας αποκάλυψε ο έγκριτος δημοσιογράφος ο Ματέο Μορέτο. Οι Ρες θέλουν να κάνουν αυτό το κόλπο γκρος, όπως είπαμε, με τον Γιώργη Μαματσαβίλη. Τον 25χρονο goalkeeper θέλουν να τον εντάξουν στο έψυχο δυναμικό τους. Τον απέκτησε Λίβερπουλ το καλοκαίρι του 2024 από την Βαλένθια. Με τον ίδιο να μετράει μόλις 10 συμμετοχές για την ομάδα στην Premier League και να έχει καταγράψει τις περισσότερες την περασμένη σεζόν, όπου πήρε γάντια βασικού κατά τη διάρκεια ενός τραυματισμού του Βραζιλιάνου συμπαίκτη του.

Άτυχη λοιπόν στιγμή για την εθνική μας που δίνει μάχη για την πρόκριση 8 του γύρω βόλεϊ. Η Μπακοδί μου στάθηκε άτυχη σε κάποια φάση του αγώνα, καθώς πάτησε το πόδι της Τικ Μανίδου, γύρισε το πόδι της και αναγκάστηκε να αποχωρήσει το παιχνίδι. Ο τραυματισμός αυτός ήρθε την ώρα που το σύνολο του οικονόμου ήταν μπροστά από τη Τρικολόρ με 16-23 στο δεύτερο σετ. Τα κορίτσια όμως της εθνικής μας ομάδας δεν έχουν επτοηθεί, προηγούνται και στο τρίτο σετ με 17-20 και όπως όλα δείχνουν θα πάρουν το παιχνίδι.

Σε κάθε εκπομπή λοιπόν θα δίνω χρόνο και για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Σε ομάδες από όλες τις περιοχές της χώρας. Οπότε κάποιοι φίλοι που ανήκουν σε ομάδες αυτές είναι σε ομάδες και θέλουν να έχουν βήμα. Μπορούν να στέλνουν το μήνυμά τους με τα τηλέφωνά τους για να μπορώ και εγώ να επικοινωνήσω μαζί τους. Έχω αρκετά τηλέφωνα από ομάδες της Αθήνας, της Ανατολικής Αττικής, της Δυτικής Αττικής, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης και από άλλες περιοχές. Αυτό βέβαια που θα έπρεπε να έχει αλλάξει το γήπεδο του Ηφαίστου, εκεί που προπονούνται πολλές ομάδες, είναι ο Τάπητας. Δεν έχει ανανεωθεί ο Τάπητας, βέβαια είναι δύσκολο να συμβεί, γιατί όπως είπαμε προπονούνται πάρα πολλές ομάδες. Από ό,τι έχω μάθει, από ό,τι έχω ακούσει, του χρόνου θα γίνει αυτό. Εννοώ τον πλαστικό Τάπητα, έτσι, δεν έχει ανανεωθεί. Παραμένει σε μια προηγούμενη κατάσταση.

Μεταγραφή επιστροφή είχαμε μπασκετικά στην Μύκονο. Ανακοίνωσε την επιστροφή του Καλίτ Μουρ, είναι 26χρονος forward που την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην γαλλική Σενγκεντέν. Στη Σενγκεντέν, παιδιά, έτσι. Επέστρεψε στο νησί των Ανέμων για τη δεύτερη θητεία του και τίθεται εκ νέου στη διάθεση του coach της ομάδας του Βαγγέλης Γιάνγκου. Αυτό αναφέρει και η ανακοίνωση του συλλόγου της Μυκόνου.

20-24 προηγείται στο τελευταίο σετ το τρίτο εθνική μας. Εφόσον απαντήσει το σερβίς από τις Γαλλίδες και καρφώσει, θα πάρει και το τρίτο σετ και το παιχνίδι. Και αυτό έγινε και με περιπετειώδη μάλιστα τρόπο. Η μπάλα περπάτησε από την μπάσα πάνω στο φιλέ, ευνηδίασε τις Γαλλίδες και έσκασε στο παρκέ τους. Και 25-20 νίκη η εθνική μας ομάδα βόλεϊ γυναικών για το Euro Volley επί της Γαλλίας με 3-0 σετ. Δάκρυα συγκίνησε από τις δικές μας κοπέλες.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Έχουμε την καλησπέρα μας από το φίλο μας, το Σωτήρι από το Γάλλιο. Με αυτόν τον τρόπο συνεχίζουμε ακάθεκτη την πορεία μας στην εκπομπή. Ο διαβοτιστής των Ίντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί, 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Όπως είπαμε, την καλησπέρα μας στο φίλο μας που επικοινώνησε, δεν ήθελε να βγει στον αέρα, Σωτήρι από το Γάλλιο. Στην προπόνηση του Παναθηναϊκού είπα λοιπόν, βρέθηκε ο Γιάννης Αλαφούζος, μίλησε εκεί με τους Κοτσόλη. Και με τον Νίστρουπ. Μετά την προπόνηση ανακοίνωσε την αποστολή για το μάτς με το Λεβαδιακό ο τεχνικός ομάδος. Είναι μέσα η Λούζα και Κάνγκουα, όπως είπα, που αναμένεται να ξεκινήσει, και βασικός και έξω ο Ζαρουρί. Αναλυτικά λοιπόν η αποστολή του Παναθηναϊκού για το μάτς με το Λεβαδιακό.

0: Λοιπόν, από την αποστολή του Παναγού για το μάτσο με το Λεβαδιακό και θα βγάλω το φίλο μας που περιμένει για να βγει στον αέρα. Έχουμε λοιπόν Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάρτης, ο Ντε Φράι, ο Φαν Ντρόγκελεν, Πάλμερ Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, ο Γιάγκουσιτς, Λούζα, ο Πελίστρη, Αντίνο, Κυριακόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, επίσης Ρας Τόντερ και Ντέσσερς. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε Φώτη, Αλέξανδρος από τον Πειραιά είμαι.
0: Έλα, Αλέξανδρε, τι κάνεις, καλά, πώς πάει?
1: Καλά, αγόρι μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Νυχτώνει τώρα πιο νωρίς, να κάνουμε, εντάξει.
1: Ναι, νυχτώνει πιο νωρίς, αλλά η ζέστη λέει να φύγει ακόμα, πάντως Φώτη.
0: Ναι, και από αύριο θα έχει πολύ, λέει, και όλη την εβδομάδα, ε.
1: Ναι, αυτό άκουσα, γι' αυτό το είπα κιόλας.
0: Με δυνατούς ανέμους, για να δούμε.
1: Ναι, ελπίζω ο Σεπτέμβριος να μας λυπηθεί λίγο και να πέφτει λίγο η θερμοκρασία.
0: Ας πέσουν και λίγο οι τόνοι της θερμοκρασίας, καλό είναι αυτό.
1: Ναι. Και να γλιτώσουμε και τις φωτιές, βέβαια, γιατί αυτές είναι
0: τι να κάψει, όλα τα έχουν κάψει όλα, δεν έχει μείνει και τίποτα να κάψει πλέον.
1: Πραγματικά, ναι, πραγματικά. Να μιλήσω εγώ για την ομάδα μου, Ολυμπιακός, με όπως ξέρεις.
0: Ναι, ναι.
1: Ελπίζω ο Ολυμπιακός, έστω και δύσκολο, να κερδίσει μας Τρίπολη. Νομίζω ότι πλέον δεν έχει και περιθώριο για λάθη από την αρχή.
0: Να σου πω, μου έχει στείλει ένα μήνυμα, πριν συνεχίσει, να σου πω ότι μου έχει στείλει ένα μήνυμα ο συνάδελφος, ο Μάνος Σταραμόπουλος, που κάνει τα διεθνή θέματα και λέει: πολύ κοντά στον Ολυμπιακό βρίσκεται και ο Βραζιλιάνος Σεμπάκ, ο Ντόντο. Έτσι, λοιπόν, συνεχίζει, σε ακούμε, ναι.
1: Από ό,τι ξέρω, πάντως έχει κλείσει ο Πέντερσεν, ο Νορβηγός.
0: Ναι, αλλά για να το λέει και ο Μάνος Σταραμόπουλος, που είναι εξπέρες αυτά στα διεθνή.
1: Δεν διαφωνώ με τον Ξέρει,
0: ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, διάβες μας.
1: Τον εμπιστεύομαι και είναι πάρα πολύ καλό στη δουλειά του.
0: Φοβερό άτομο και φοβερός συνάδελφος και αδερφός πραγματικά. Παρότι δεν γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, λειτουργεί σαν πραγματικός αδερφός. Λοιπόν, για συνέχεια, Αλέξανδρε.
1: Και πολλές γνώσεις να τον αγνοήσουμε.
0: Τεράστιες γνώσεις, ναι, ναι.
1: Έχει πάρα πολύ, είναι κυκλοπαίδια άνθρωπο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έλεγα λοιπόν για τον Ολυμπιακό απόψε. Στον Αστέρα Τρίπολης, στην Τρίπολη.
0: Ναι.
1: Στο Θάλασσα Κολοκοτρώνης, αν θυμάμαι καλά και το
0: ίδιο. Ναι, ναι, σωστά το λες, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, ελπίζω να πάνε όλα καλά και να κερδίσουμε σήμερα το παιχνίδι. Θα εξαρθεί το κατά πόσο ο Ολυμπιακός θα βάλει γρήγορα γκολ. Αν βάλει γρήγορα γκολ και δεν τον προβληματίσει ο Αστέρας, θα το πάρει το παιχνίδι πιο.
0: Τι λέει ο φίλος εκεί?
1: Ένας φίλος μου είναι φίλος της ΑΕΚ, ο φίλος μου εδώ. Αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα από ό,τι βλέπεις. Τα έχω φίλους και εκδίδες και πάντα.
0: Αυτό έλειπε. Να είμαστε αντιμαχόμενοι. Αυτό έλειπε. Ναι. Στις παρέες όλοι χρειάζονται. Ναι.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Χαβαλές, το χιούμορ. Δηλαδή αυτό που.
0: Χρειάζεται βέβαια και λίγο το χιούμορ χρειάζεται βέβαια. Ναι,
1: αλλά δεν μ' αρέσει να προσβάλλω και να προσβάλλομαι. Αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου.
0: Αυτό επισημαίνω και εγώ στους φίλους. Δεν είναι σωστό να προσβάλλουμε ομάδες και να προσβάλλουμε πρόσωπα. Λέμε αυτό που θέλουμε και ευχάριστα και ωραία. Τι άλλο καλύτερο.
1: Επίσης είμαι αρκετά χαρούμενο γιατί πέρασε η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Που αυτό πρέπει να γνωρίσουμε γιατί δώσανε βαθμούς στη χώρα μας, που τους έχει ανάγκη αυτούς τους βαθμούς. Δυστυχώς ο Πάοκ τον κρέμασε ο διευθύντης, από ό,τι είχα πει και στο φίλο τον Σάκη τον Μπουζούνι, τον κρέμασε ο διευθύντης και του στέρισε την πιθανότητά του να προκριθεί αυτός, αντί για τους Τσέχους. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε σε καλό σημείο νομίζω. Οι κληρώσεις ήταν καλές, αν και ορισμένες ομάδες είναι λίγο δύσκολες, αλλά νομίζω ότι η κάθε μια ομάδα στην Ευρώπη θα διεκδικήσει τις πιθανότητες που έχει για να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να περάσει στον επόμενο γύρο.
0: Κοίταξε να δεις, μπορεί να είναι ομάδες δύσκολες, ναι, αλλά και για τους παίκτες των ελληνικών ομάδων αυτά τα μάτσα αποτελούν και κίνητρο για να δώσει τον καλύτερο σε αυτό, έτσι, από την άλλη πλευρά.
1: Προφανώς, πάρα πολλά μάτια, βέβαια. Και επίσης να ευχηθώ περαστικά μόνο με την ψυχή στον Κωνσταντέλια, γιατί ο άνθρωπος δυστυχώς από ό,τι μαθαίνω πρέπει να έχει χιαστούς. Πρέπει να τους χιαστούς πρέπει να έχει ο άνθρωπος, δυστυχώς. Ένας σπουδαίος παίκτης, παρόλο που δεν έχει σημασία που έπαιξε, σημασία για να γνωρίζουμε τους σπουδαίους παίκτες. Τους Έλληνες, γιατί δεν έχουμε και πολλούς τέτοιους, σαν τον Κωνσταντέλια, όπως είναι και ο Καρέτας, όπως είναι και ο Τζόλης που κάνει και αυτός καριέρα τώρα στην Arsenal. Είναι τρία Ελληνόπουλα που είναι νομίζω top αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα. Και έχουμε μολόξυχα περαστικά στον Κωνσταντέλια, γιατί τον έχει ανάγκη καταρχήν το ελληνικό ποδόσφαιρο και μετά η Dortmund που αγωνίζεται ο παίκτης.
0: Σωστά το λες, πρώτα το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί και εκεί διαφημίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο στην Dortmund, έτσι όπως και ο Καρέτας. Όλα αυτά τα παιδιά παίζουν έξω.
1: Ακριβώς. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε γιατί κάνει ο Τζουλάκης, έτσι.
0: Βέβαια. Πράγματα και θαύματα κάνει, βέβαια.
1: Ναι, πραγματικά πιάνει τα πιαστά από την Βρετανία.
0: Και έχω την εντύπωση πολύ σύντομα θα πάει παραπάνω σε καλύτερη ομάδα.
1: Ναι, και εγώ έτσι νομίζω δεν θα μείνει για πολύ καιρό, ούτε εκεί. Νομίζω θα τον πάρει πιο μεγάλη ομάδα τον Κωνσταντή. Αυτά Φώτη μου, να μην είσαι κανένας άλλος ακροατής, αγόρι μου.
0: Εντάξει, έγινε.
1: Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μου διάθεσε να μιλήσω μαζί σου.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλώς απόγευμα, Γορνά.
0: Και χαιρετίσματα στο φίλο μας εκεί, στο φίλο σου, Λαϊκή.
1: Ναι, ονόματι Νίκος.
0: Νίκος, χαιρετίσματα στον Νίκο, λοιπόν. Έγινε. Καλή παρέα και, και να απολαύσουμε καλό ποδόσφαιρο. Αυτό θέλουμε, έτσι, να το ευχαριστιόμαστε.
1: Εννοείται και χωρίς βία. Καλά, πάντα όλα.
0: Δεν το συζητάμε, αυτά είναι πισωγυρίσματα.
1: Καλά, και μέχρι εκεί.
0: Έγινε. Καλό βράδυ.
1: Επίσης, σε καλά, ευχαριστώ πολύ.

Έγινε γνωστή και δεκάδα του Άρη για το μάτς με τον Όφι που ξεκινάει στις 7.30 όπως είπαμε. Θα έχουμε μετάδοση και στα 4 μάτς. Το μάτς Άρης Όφι θα περιγράψει ο Κώστας ο Τσίπτιος σε συνεργασία που έχουμε με το Λίμπερο 107,4. Ποδαλικό λοιπόν κάνει ποδαλικό στο Κλάσι Βικελίδης ο Άρης που αποδέχεται τον Όφι με στόχο να διπλασιάσει τις νίκες του μετά την νίκη που είχε στην πρεμιέρα από τις Καλαμάτας εκτός. Μανού Γκαρθία και ο Μάρ Ρίτσαρς θα βρεθούν στο βασικό σχήμα κάνοντας τον ντεμπούτο τους, ενώ επιστρέφει στην 11η και ο Καντεβέρε μετά τον δραματισμό στο φιλικό εκείνο με την Νάπολη. Άρα λοιπόν η 11η του Άρη από το τεχνικό του Μιχάλη Γρηγορίου είναι κάτω από τα δοκάρια, θα βρίσκεται το Βέλιο με τους Φαμπιάνο και Γέρσεν στο κέντρο της άμυνας. Στο αριστερά θα αγωνιστεί ο Ρίτσαρς και στα δεξιά ο Φαντιγκά στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Το δίδυμο αποτελείται από τους Μπασίρου και Ράτσιτς με τον Μανού Γκαρθία πιο μπροστά, ενώ η Γκαρέ και Παλάσιος αγωνιστούν στις δύο πλευρές. Στην κορυφή της επίθεσης βρίσκεται αντί του Μυρ ο Καντεβέρε.

Με τον Άρη στην δεκάδα που αναφέραμε προηγουμένως, να πάμε στον Πανιόνιο, στον ιστορικό που μια βδομάδα πριν την έναρξη της Super League 2 και την πρεμιέρα με τον Αστέρα Άκτορ Β' όμως. Ο Πανιόνιος βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της 12ης θερινής του μεταγραφής. Όπως αποκαλύπτει ιρανικό δημοσίευμα, ο Πανιόνιος είναι σε προχωρημένες επαφές με τον Ερεζά Ασαντί και ουσιαστικά περιμένει την έκδοση της βίζας του προκειμένου να κλείσει και τυπικά αυτή η μεταγραφή. Αυτό αναφέρεται στο ρεπορτάζ. Σχετικά με τον 30χρονο ποδοσφαιριστή και το φλερτ με τους Κιανέρυθρους. Ο υψηλός όμως στράικερ έχει αγωνιστεί μόνο σε ομάδες της πατρίδας του. Όπως μεταξύ άλλων στην Τράκτορ με 59 συμμετοχές και 18 γκολ. Είπα προηγουμένως ότι είχαμε μια ιστορική στιγμή για την Εθνική Γυναικών στο Βόλεϊ. Πήρε την πρόκριση για τα προμετελικά του Eurovolley με το 3-0 σετ επί της Γαλλίας. Η ομάδα Απόστολου Οικονόμου μπήκε δυνατά, έκανε εξαιρετική εμφάνιση και δεν άφησε περιθώρια αντίδραση στη Γαλλία. 16-25, 18-25, 20-25 τα σετ. Παρά τον τραυματισμό της Μπακοδήμου. Είχαμε τα μπλόκα από την Χάτζη Ευστρατιάδου. Πολύ καλή λοιπόν και η Χάτζη Ευστρατιάδου και η Ανθούλα. Χάτζη Ευστρατιάδου και Ανθούλη λοιπόν. Και η Τάνη, όλα τα κορίτσια πήγαν πάρα πολύ καλά. Και όπως είπα και η Ανθούλη, η Χατζη Ευστρατιάδου, η Παπαγεωργίου, η Τικμανίδου, η Αγγελοπούλου, η Ανθούλη, όλα τα κορίτσια πήγαν πάρα πολύ καλά. 3-0 στην Γαλλία, στα προμετελικά λοιπόν. Γιατί όχι να φτάσουμε και στον τελικό.

Από ό,τι μαθαίνω στο δημοτικό στάδιο Περιστερίου, από πολύ νωρίς υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις περιμετρικά του γηπέδου, του δημοτικού σταδίου, προκειμένου να μην υπάρξουν εκεί κάποια ζητήματα. Θα υπάρχουν και οπαδοί του κεφάλου στη θύρα, το φιλοξενούμενο στο πέταλο. Όσοι πάντως φίλοι του κεφάλου δεν έχουν εισιτήριο, δεν θα μπορούν να πλησιάσουν καν εκεί, στο χώρο αυτό. Όπως ανέφερε και προηγουμένως η ανακοίνωση των Ασπρόμαυρων.

Δυστυχώς ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε την Ευρώπη. Μακάρι να συνέχιζε έτσι. Ωστόσο, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Όφη συνεχίζουν. Και επειδή τελειώνει το μεταγραφικό παζάρι, τελειώνει ο χρόνος, θα πρέπει να αποβάλω στην UEFA τις λίστες με τους παίκτες που θα είναι διαθέσιμοι για τα ευρωπαϊκά μάτς της League Pays. Με διορία ως τη μία τα ξημερώματα της 5ης 3 Σεπτεμβρίου. Αυτό σημαίνει πως στην ουσία οι γερές μεταγραφές θα πρέπει να ολοκληρωθούν πριν εκείνο το χρονικό διάστημα, ώστε να έχουν δικαίωμα οι παίκτες που θα έρθουν στους ευρωπαϊκούς αγώνες.

Λίγα λοιπόν 24 ώρα απομένουν για να ολοκληρώσουν τις μεταγραφές οι ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρώπη. ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Όφι. Θα θέλαμε να συνεχίσει και ο ΠΑΟΚ.

Μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου, τα ξημερώματα της 5ης λοιπόν, πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις μεταγραφές οι ομάδες αυτές που συμμετέχουν στην Ευρώπη, για να μπορούν να δηλώσουν τους παίκτες στην Ευρωπαϊκή Λίστα, να προλάβουν.

Όπως είπα και προηγουμένως, με μαγική εμφάνιση, εκπληκτική εμφάνιση εθνική γυναικών στο βόλι, ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Γαλλίας με 3-0 σετ παρά τον τραυματισμό της Μπακοδήμου, τη γύρισε στο πόδι της κοπέλας. Η αντίπαλος Ελλάδας 8 θα προκύσει από την νικήτρια του ζευγαριού Σερβία-Κροατία, που μάτς που ξεκινάει στις 8 σήμερα, σε λίγο και αυτό. Ο προημιτελικός έχει οριστεί για την προσεχή Τετάρτη 7 του μηνός. Για την προσεχή Τετάρτη 2 του μηνός, έτρεξα πολύ εγώ έτσι. 2 του μηνός ο προημιτελικός λοιπόν. Για την ερχόμενη Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Ακόμα το μόνο που δεν έχει γίνει γνωστό είναι η ώρα του αγώνα. Όλα θα γίνουν πάντως.

σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε τον κύκλο των τηλεφωνημάτων στον αέρα. Έτσι σας έδωσα βήμα από 5.30 μέχρι 7, αρκετό χρονικό διάστημα. Να ευχαριστήσω τους φίλους που, και τις φίλες που στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Δεν παρεκτράπηκαν εννοώ. Σίγουρα δεν είμαστε και εκκλησία και κολέγιο, αλλά στον αέρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, παιδιά. Και να μην προσβάλλουμε ένα στον άλλον. Δεν συνέβη σήμερα και μπράβο σας. 10 μετών όπως λέμε.

Όπως είπα και πριν, ο Παλιώνας συμφώνησε ο ιστορικός μου τον Ιρανό επιθετικό τον Ρεσά Σαντί. Είχα πει πριν από καιρό ότι κινείται για μια πολύ δυνατή μεταγραφή από το εξωτερικό. Θα έχουμε μετά τους περιγραφή και των τεσσάρων αγώνων, να το επαναλάβω. Αρχίζει γενομένη στις 7.30 από το μάτς Άρη Σόφη. Σε συνεργασία με Λίμπερο 107,4 περιγραφή Κώστας Τσίψιος. Το ίδιο πάλι στις 8 και 4 το Ατρόμητος ΠΑΟΚ σε περιγραφή Στέλιος Τεριάδης, πάλι σε συνεργασία με Λίμπερο. Και στις 9 σε ένα Τρίπολης Άκτορ Ολυμπιακός περιγραφή Γιώργος Ιωάννου. Και την ίδια ώρα και η Φυσιά ΑΕΚ περιγραφή Νίκος Κατσάτσος, είπα προηγουμένως στην 11 του Άρη από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Με αλλαγές στην 11. Να την επαναλάβω. Βέλιο, Φαμπιάνο, Γένσε, Ρίτσαρτς, ο Φαντιγκά, Μπασίλου, Τζάτσιτς, Ράτσιτς, Γκαρθία, Γκαρέ, Παλάσιος και Καντεβέρε. Και η σύνθεση του Όφη από τον Χρήστο Κόντι. Χριστογιώργος, Κρίσμανιτς, Πούγκουρας, Νικολάου, Ντίκμαν, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αδρασίου, Φούντας, Άιτορ και Νους.

0: Και όπως ανέφερε προηγουμένως ο Μάνος Αλαμόπλος, είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Ντόντο Ολυμπιακός. Ο Ιταλός δημοσιογράφος Αλφρέντο Απεντούλα αναφέρει ότι ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτησή του από τον Ολυμπιακό, με την Νότιγχαμ Φόρεστ να έχει καταθέσει νέα πρόταση για την απόκτησή του. Σήμερα λοιπόν με το ρεπορτάζ Νότιγχαμ κινείται να κλείσει άμεσα τον Ντοντό και στη συνέχεια να τον παραχωρήσει δανεικό στον Ολυμπιακό.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη.
5: Πλούσια σε υλικά.
6: Και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
7: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

αφού από την Dortmund έγινε γνωστό και επιβεβαιώθηκε η ρήξη χιαστού, πρόσιου χιαστού για τον Γιάννη Κωνσταντέλια που χάνει τη σεζόν. Δυστυχώς δεν απέφυγε τα χειρότερα. Κρίμα, τι να πει κανείς. Δεν μας έκανε ο Θεός το χατήρι να αποφύγει τα χειρότερα από το παιδί. Το παθήνουμε αν μας ακούνε και μας ακούει κουράγιο. Είμαι σίγουρος θα επανέλθει δρυμύτερος. Δυστυχώς όμως ρίξει πρόσωπο χιαστού στο μάτς με το Αμβούργο σε μια άτυχη στιγμή. Και ενώ τον είχε αποθέσει το γήπεδο για τον γκολ που πέτυχε, κάποια στιγμή πήγε να κλέψει την μπάλα, του γύρισε το γόνατο και εκεί έγινε η ζημιά, το κακό. Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για τον Ντοντό ότι ουσιαστικά είναι πολύ κοντά στην απόκριση του από τον Ολυμπιακό. Καλύπτει όλη τη δεξιά πλευρά. Αυτή που κάλυπτε μέχρι τώρα ο Ροντινέ, ο οποίος αποχωρεί για τη Σάντος. Στο δεξί άκρο της άμυνας επίσης παίζουν και οι Πέτερσεν και Σάλιακας. Όμως ο Ντοντό είχε τα χαρακτηριστικά του Ροντινέ, καλύπτει όλη τη δεξιά γραμμή την πλευρά. Ουσιαστικά δηλαδή είναι back extreme με λίγα λόγια.

Πραγματικά για τον Κωνσταντέλη ένα σοκ για όλους μας. Ψυχολουσία για όλους μας. Δεν ξεκινάει καλά πάντως η Manchester United. Και σε αυτό τον αγώνα Manchester ρίψε στο 34 λεπτό στο 0-1. Παρουσιάζει τις ίδιες παθογένειες μέχρι στιγμής από αυτές που παρουσίασε σε ένα μεγάλο μέρος της περσινής σεζόν.

Να πάμε στο μπάσκετ. Ο Σάσα Βεζέκοφ ήταν απίθανος, εκπληκτικός, τρομερός. Έκανε μυθικά πράγματα στο πρώτο μέρος στη Ρουμανία-Βουλγαρία μετά από 2,5 μήνες απραξίας.

Στο μάτς λοιπόν με την Βουλγαρία-Ρουμανία για την προκριματική φάση του EuroBasket 2029. Ο στάρ του Ολυμπιακού έμεινε στο παρκέ για περίπου 16 λεπτά, σκόραρε 22 πόντους από 7 στα 9 δίποντα και 2 στα 3 τρίποντα, πολύ καλά ποσοστά και 2 στις 3 βολές. Μάζεψε 4 rebound, μοίρασε 4 assist, έκλεψε μία μπάλα και χωρίς να κάνει ούτε μισό λάθος, ούτε ένα λάθος. Και να πούμε ότι η Βουλγαρία προηγήθηκε με

57-48 στο ημίχρονο, στην έδρα της ομάδας που πριν από μερικές εβδομάδες είχε ρίξει στο Καναβάτσο, από ό,τι θυμάστε, τη δική μας εθνική ομάδα στα προκληματικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου του 2027.

Μιας και είμαστε, είπαμε για το Βεζέρκο, να κινηθούμε και πάλι μπασκετικά, να συνεχίσουμε. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο στην Αφρική, προκριματικά δεύτερος γύρος. Δώσαμε προηγουμένως τα τελικά αποτελέσματα. Τώρα έχουμε Γουινέα Καμερούν στην τρίτη περίοδο 62-50. Αγκόλα Ακτή Ελεφαντοστού 38-24. Στην Ευρώπη, τελικό αποτέλεσμα Αυστρία Σκόπια 59-91. Στην τρίτη περίοδο Ρουμανία Βουλγαρία 51-63. Δεν έχει τελειώσει το μάτς. Τσεχία, Νορβηγία και αυτό στη δεύτερη περίοδο 27-28. Και μόλις τώρα ξεκίνησε το μάτς σε Μεγάλη Βρετανία με τη Σλοβακία. Είναι στο 15. Επίσης είχαμε Ολλανδία-Κροατία 99-101, τελικό αποτέλεσμα αυτό. Πολωνία-Γερμανία 94-96, στο τσακ επικράτησε η Γερμανία. Στη δεύτερη περίοδο έχουμε Σουηδία-Γαλλία 31-28. Στην πρώτη περίοδο έχουμε τη Σλοβενία με τη Φιλανδία στο 14. Και το ίδιο στο Λετωνία-Ισραήλ είναι στο 6-7.

Ποδοσφαιρικά τώρα παραμένει στο 37ο λεπτό το Manchester United in Ipswich 0-1. Στην Γαλλία στο ημίχρονο Ρεν Λεμάν είναι στο 2-1. Το Φράιμπουργκ Βέρντερ Μπρέμεν εξέλιξε 4-1. Στο 31ο λεπτό Αουγσμπουργκ με τη Σάλκη είναι στο 1-0. Στην Ελβετία στο 71ο λεπτό Βαντούς με την Γκρασκόπερ 5-2. Και στο ίδιο λεπτό η Σεν Γκάλεν με την Τούν είναι στο 2-4. Αρκετά γκολ και στα δύο μάτς. Στην Ισπανία στο ημίχρονο Ρεάλ Μαδρίτης Μάλαγα 3-0. Και στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας στο 52ο λεπτό Ανδόρα με τη Μέιμπαρ 0-1. Από τις 8 και μετά ο Γιώργος Λίγκης θα είναι στο μικρόφωνο, έτσι αλλιώς εδώ πέρα είναι, τα λέμε κιόλας.

Στην Κύπρο στο 7ο λεπτό έλεγε μεσού ανόρθωση 0-0, δεν υπάρχει γκολ. Στην Ολλανδία 64ο λεπτό, Telstar με τον Άγιαξ 0-3.

στην Πορτογαλία, 78 λεπτό, Nacional Madeira με Estrela Damora στο είναι στο 2-2. Αρκετά γκολ και σε αυτό το μάτς, 4 γκολ. Στην Τουρκία στο 10 λεπτό, Eyüpspor με την Αλάνια Σπόρο στο 0-1. Στην Αγγλία πρώτη κατηγορία τελικό αποτέλεσμα τα Μάσφιλντ με τη Λούτον 5-2, 7 γκολ. Στο Αζερμπαϊτζάν τελικό αποτέλεσμα Καπάς Ντουράν 1-0.

στην Αρμενία στο 10ο λεπτό, Νόα με την Αραράτ χωρίς γκολ. Στην Αυστρία στο 50ο λεπτό, Rapid Viennese με τη Στουτγκράτς είναι στο 2-1. Και Χάντμπερ με τη Ριντ στο ίδιο σκορ και εδώ 2-1. Στο Βέλγιο ένα ακόμα τελικό αποτέλεσμα, Αντβέρπ με τη Σεντρόιντεν 1-4.

Στην Δανία τελικό αποτέλεσμα 1 ακόμα. Ράντερς κόκκινη κάρτα με Άρχους 2-1. Και στο 12ο λεπτό έχουμε την Νότσελδας με την Μπρόμπτη, είναι στο 0-0.

Να πούμε και στη Σκωτία τελικά αποτελέσματα. Aberdeen Rangers 0-1. Dundee Hibernian 1-2. St Mirren με τη Motherwell 3-3.

υπουργός αθλητής λέει έπαθα ρίξη πρόσθυου χιαστού και ρίξη μηνίσκου στο μπάσκετ. Επανήλθα μετά από 7 μήνες περίπου, αλλά σταμάτησα λέει έκτοτε. Υποστηρίζω τη Λίντς αλλά δεν την ακουμπάω στο στοίχημα. Και εγώ υποστηρίζω τη Σίτι αλλά το φέτος δεν πρόκειται να την ακουμπήσω στο στοίχημα. Ούτε και την ομάδα μου τη Λεβερκούζεν στη Γερμανία, ούτε και τη Μίλαν στην Ιταλία. Η Φέγενορ είναι η ομάδα που υποστηρίζω στην Ολλανδία αλλά με κρέμασε σήμερα με το 2-2. Τη Ρεάλ φέτος στην Ισπανία που είναι η ομάδα μου εκεί θα την αγγίξω στο στοίχημα.

Αυτή η δαιμονισμένη ατυχία θέλει να μας εγκαταλείψει το τελευταίο διάστημα με αφορμή τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια. Είχαμε πολλά άσχημα γεγονότα αυτό το διάστημα. Έφυγαν αρκετοί παλέμαχοι αλτές από τη ζωή. Έφυγαν και αρκετοί καλλιτέχνες. Πολύς κόσμος χάθηκε.

Και επειδή η μοίρα του ποδοσφαίρου είναι έτσι, παιδιά, είναι επαγγελματισμός, υπάρχει σίγουρα συναισθηματισμός. Μετά το σοκ με τον Κωνσταντέλια, ψάχνουν τον αντικαταστάτη του στην Dortmund. Και φαίνεται να τον έχουν βρει ήδη σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα.

Σύμφωνα λοιπόν με τα διεθνή μέσα, το όνομα που επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο είναι εκείνο του Τζέιτον Σάντσο. Είναι 26χρονος Άγγλος, παραμένει χωρίς ομάδα μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη Manchester United και μπορεί να αποκτηθεί ως ελεύθερος. Γεγονός που καθιστά την περίπτωσή του ιδιαίτερα ελκυστική για την Dortmund. Παράλληλα, τη Dortmund θεωρούν πως τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του παίκτη του συγκεκριμένου, του Τζέιτον Σάντσο, μπορούν να προσφέρουν πολλά στοιχεία παρόμοια με εκείνα του Κωνσταντέλια, κυρίως όσον αφορά τη δημιουργία το ένας εναντίον ενός και την ικανότητα να δημιουργεί καταστάσεις απέναντι σε οργανωμένες άμυνες. Αυτό που θα πρέπει να υπενθυμίσουμε είναι ότι το ενδεχόμενο μιας τρίτης θητείας του Σάντσο στην Dortmund είχε απασχολήσει και το προηγούμενο διάστημα. Ωστόσο, είχε υποχωρήσει μετά τις προσθήκες του Κωνσταντέλια και του Κωνσταντίνου του Καρέτσα. Όμως ο τραυματισμός του Ντέλια αλλάζει και πάλι τον ποδοσφαιρικό χάρτη της Dortmund με τα γραφικά και επαναφέρει τον Άγγλο εξτρέμ ψηλά στη λίστα. Το μόνο ερωτηματικό που απεμένει, το ερώτημα είναι οι οικονομικές απαιτήσεις που θα έχει ο Σάντσο για να δούμε τι θα προκύψει στο επόμενο αμέσως διάστημα. Ωστόσο, τρέχει να προλάβει για τον αντικαταστάτη του Κωνσταντέλια η Ντόρτμουντ. Πιθανότατα να είναι ο Σάντσο αυτός που θα τον αντικαταστήσει.

ολοένα και αυξάνονται και πληθαίνουν τα δημοσιεύματα στην Ιταλία σχετικά με την απόκτηση του Ντοντό από τον Ολυμπιακό. Αυτό που αναφέραμε προηγουμένως και που αποκλειστικά το έβγαλε πρώτος ο Μάνος Αραμόπουλος. Οδεύουμε ολοταχώς προς τη σέντρα του αγώνα του Άρη με τον Όφι. Του Ευρωπαίου Όφι απέναντι στον Άρη που θέλει να έχει προοπτική φέτος. Ξεκίνησε καλά στο μάτς με την Καλαμάτα, στην πρεμιέρα. Το μάτς αυτό σε συνεργασία με τον Λίμπερο 107,4 θα περιγράψει για τον κόσμο του Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Πάντα όμως επαναλαμβάνω, σε συνεργασία με Λίμπερο 104,7 ο Κώστας ο Τσίπτσιος.

Σε 6 λεπτά από τώρα θα πάμε σε διαμεσικά μηνύματα σύντομα και απευθείας θα συνδεθούμε με Λίμπερο 104,7. Εκεί που ο Κώστας Τσίπιος θα περιγράψει τον μπάς του Άρη με τον Όφι, είπαμε τις 11 των δύο ομάδων.

Στον πάγκο για την ομάδα του Άρη, του Μιχάλη Γρηγορίου, του τεχνικού είναι ιδιούδης Μάικιτς Κέρτζε. Κέρκες λοιπόν Κουαμέ, ο Βόρειας Ζήτης, Μωρόν, Μπουσάι Διανιώτας Σούταλο, ο Μύρο Πετρής και ο Χόγκλα για τον Όφι. Στον πάγκο είναι η Λίλο Κατσικάς, Αποστολάκης, ο Καινουριάκης, ο Μπόρχα Γκοθάλεθ, ο Καραχάλιος, ο Κανελόπουλος, ο Ρωμάνο, η Σέκα, Θοδοσουλάκης, Κόντρο και Σιέλης. Αυτές είναι οι δεκάδες και αναπληρωματικοί των δύο ομάδων. Από την πλευρά του φιλοξενούμενου Όφη, από τον Χρήστο Κόντι, και από την πλευρά του γηπεδού Χάρη, από τον τεχνικό τον Μιχάλη Γρηγορίου. Δύο Έλληνες τεχνικοί.

Χάνει λοιπόν τη σεζόν για την Dortmund ο Κωνσταντέλιας, χάνει και τα μάτια εθνικής ομάδας. Πολλαπλό το κακό, κυρίως για τον ίδιο, για την υγεία του παίκτη όμως. Του μπήκε πολύ δυνατά στο γερμανικό πρωτάθλημα, σκόραρε, αποθεώθηκε. Αλλά έρθει εκείνη η διαβολεμένη στιγμή. Και τον αναγκάζει να χάσει αρκετά παιχνίδια.

0: Όπως είπαμε σε πολύ λίγο, ένα ακόμα break, διαφημιστικά μηνύματα. Και σύνδεση μετά με τη συνεργασία που έχουμε με Λίμπερο 104,7. 107,4. Με τον σε περιγραφή από τον Κώστα τον Τσιόψιο. Το μας του Άρη με τον Όφη, είπαμε δεκάδες αναπληρωματικούς.
1: Υδρόψυκτο Ejection Smart Key LED φώτα, δισκόφρενα εμπρός και πίσω, ABS, Traction Control, μπροστινή κάμερα, καθρέφτες, μαθρέφτες, τσιτσιμπίκια απ' όλα! Χωρίς προκαταβολή και 12 μήνες άτοκα. Για όλα τα σκούτερ 125 κυβικών. Ισχύει για Honda και Vodge. Όταν σκούτερ ψάχνεις να βρεις, στη Μότο Δαβανόπουλος θα το βρεις. Μοναστή!
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
7: Έτσι.
3: Μην είναι άνθρωπος.
4: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
10: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
11: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Όλα έτοιμα. Μπαίνουν σιγά σιγά οι ποδοσφαιριστές στο Κλεάνθης Βικελίδης. Έτοιμοι και εμείς να πάμε στο Κωνσταντίνο Τσίψιο. Λίμπερο 107,4 ακούτε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα. Έλα Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα σας από το Κλεάνθης Βικελίδης. Οι δύο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Άρης Όφη για τη δεύτερη στροφή της Στοίχημαν Super League. Εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης, όπου ελπίζουμε ότι ο Άρης θα συνεχίσει με νίκες στη φετινή χρονιά. Ο Όφη με λευκές εμφανίσεις, ο Άρης με την ρηγωτή, οριζόντια ρηγωτή φανέλα του, κίτρινη πάνω, κίτρινο μαύρη πάνω, μαύρο σορτσάκι. Πάλευκες οι εμφανίσεις του Όφη. Να πούμε τις ενδεκάδες άλλη μία για να μπούμε στα αγωνιστικά. Βέλιο κάτω από τα δοκάρια, Ρίτσαρντς στα αριστερά, μου το βγάζει εδώ στη διάταξη, αλλά περιμένω να δω εγώ για να σας το μεταφέρω με σιγουριά. Φαντιγκά στα δεξιά, Γένσεν Φαμπιάνο στα στόπερ, Ράσιτς Μπασίρου στα χαφ, μπροστά του Σωμανού Γκαρθία, αριστερά Γκαρέ, δεξιά Παλάσιος, Καντεβέρε στην επίθεση. Από την άλλη πλευρά Χριστογιώργος κάτω από τα δοκάρια, τριάδα με Νικολάου, Πούγκουρα και Κρίσμανιτς, Ντίκμαν και Αθανασίου στις πλευρές, όλη την πλευρά για τα τρεξίματα για τον Χρήστο Κόντι, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης στο χώρο της μεσάς γραμμής, Φούντας και Αϊτόρ πίσω από τον Τιάγκο Νους, ο οποίος θα είναι στην αιχμή του δόρατος. Αυτά βέβαια αλλάζουν.
0: 3-4-3 καθαρό, με μια πολύ δυνατή τριάδα όφη μπροστά, έτσι.
1: Πολύ δυνατή τριάδα που φέρνει και αποτελέσματα και φέρνει και νίκες για τους κριτικούς. Οι δύο αρχηγοί των ομάδων στους διαιτητές, θυμίζουμε ο κύριος Παπαπέτρου, Αναστάσιος Παπαπέτρου στην αναμέτρηση, Πετρόπουλος και Ψήλος από Αρκαδία και Λέσβο αντίστοιχα βοηθή του, τέταρτος διαιτητής ο κύριος Φίτσας, διαιτητές Βάρ και Αβάρ, Κουκούλας και Πουλικίδης.
0: Η αλήθεια είναι, Κωνσταντίνε, περίμενα λίγο περισσότερο κόσμο. Πρώτη αγωνιστική, έγινε και το κάλεσμα από τους οπαδούς, αλλά η τιμή, όπως είπες, ήταν λίγο τσιμπημένη.
1: Εντάξει, 25 ευρώ τώρα είναι απαγορευτική τιμή για κάποια πορτοφόλια. Και το λέμε αυτό γιατί δεν θα έρθει κάποιος μόνος του, θα έχει και την κάρτα φιλάθλου και όλα αυτά. Είναι δύσκολο. Ναι. Θα έχουμε ενός λεπτού σιγή στο γήπεδο. Να πούμε ότι το παιχνίδι κανονικά θα ξεκινήσει σε λίγα δευτερόλεπτα.
0: Για τον Γιώργο Γκαντίνα είναι.
1: Στιγμή, για τον λόγο Γιώργο Γκαντίνα, ναι. Φυσικά. Οπότε παίρνετε το
0: μικρόφωνο. Ναι, βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, να κρατήσει και ο Κωνσταντίνος να σεβαστεί ο Γιώργος Γκαντίνας, ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής του Άρη και πολύ ωραίος άνθρωπος. Αν και διαφέραν οι οπαδικές μας απόψεις, είχα την χαρά και την τύχη κάποια στιγμή να τον γνωρίσω σχεδόν τυχαία, γιατί έτυχε με τον γιο του να είμαστε μαζί φαντάρι και κάποια στιγμή είχαμε πάει εκεί στο σπίτι και κάναμε μια πολύ ωραία κουβέντα, όπως πρέπει να είναι οι κουβέντες μεταξύ των ανθρώπων που μπορεί να έχουν διαφορετικές απόψεις αλλά σέβονται ο ένας την άποψη του άλλου. Πάμε ξανά στον Κωνσταντίνο. Έλα Κωνσταντίνα.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι για τη σέντρα στο παιχνίδι. Ο Άρης, ο οποίος περιμένει να δούμε λίγο το τι θα γίνει με τους παίκτες που ήρθαν τώρα, πώς θα προσαρμοστούν, πώς θα μονταριστούν για να είναι έτοιμοι για την αναμέτρηση, για τα επόμενα παιχνίδια τα οποία θα είναι και πιο καθοριστικά και σε κύπελο και σε πρωτάθλημα. Δυστυχώς ο Άρης δεν έχει Ευρώπη τη φετινή χρονιά. Αυτό είναι το άσχημο.
0: Όλη η πόλη δεν έχει Ευρώπη, Κωνσταντίνα.
1: Ορίστε.
0: Όλη η Θεσσαλονίκη δεν έχει Ευρώπη.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Ναι,
0: το μπάσκετ θα μας σώσει.
1: Έχουμε και αυτό, ναι, έχεις δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, θα έχουμε μπάσκετ όμως, όπως πολύ σωστά είπες. Διότι χαιρετάει ο κ. Παπαπέτρου τους δύο προπονητές και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Για να δούμε. Λοιπόν, όλα έτοιμα όφη στη σέντρα. Έτοιμος να σφυρίξει ο κ. Παπαπέτρου. Τώρα θα σφυρίξει και ξεκινάει το παιχνίδι. Λέγαμε νωρίτερα και για το γήπεδο το οποίο Okay, θα έπρεπε να έχει περισσότερο κόσμο σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Ο Άρης πιέζει ψηλά. Τα 25 ευρώ όμως το καθιστούν απαγορευτικό κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι μια τιμή γύρω στα 15 ευρώ θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη.
0: Κωνσταντίνο, ο κύριος Καρυπίδης είναι στο γήπεδο, ξέρεις.
1: Λογικά είναι, δεν τον είδα να σου πω την αλήθεια. Και να δούμε τον Άρη από τα δεξιά. Με τον Γκαρέ, θα μπει στην περιοχή ο Γκαρέ, θα πατήσει, θα κλειστεί στη δεξιά πλευρά. Έχει τη βοήθεια ο Φαντιγκά, θα βγάλει μια σέντρα ψιλοκρεμαστή. Θα βγει με τις γροθές ο Χριστογεωργός, όχι σταθερά. Θα διώξει σε ένα χώρο που κινούνται οι παίκτες των κριτικών. Θα κλέψει ξανά ο Άρης Ράσιτς για τον Φαντιγκά. Από τα δεξιά. Παλιά για τον Καντεβέρε. Πάρα πολύ ωραία. Άψογο το κοντρόλ. Θα μπει και στην περιοχή ο Καντεβέρε για να δούμε πάρα πολύ ωραία τα δεξιά. Το γύρισμα κόρνερ. Όχι, δεν βγήκε η μπάλα. Τώρα θα βγει ο Χριστογιώργος. Ο διαιτητής λέει ότι υπήρχε offside.
0: Ναι, offside.

0: Από τα αριστερά τώρα οι παίκτες του Όφη προσπαθούν να βγάλουν επίθεση με τον Κρίσμανης και τον Αθανασίου να γυρίζουν πίσω την μπάλα στον Χρήστο Γιώργο. Το βολέ για τον Φαμπιάνο, ο οποίος θα πάρει το φάουλ. Έψαξε το Φούντα ο συμπαίκτης του. Φαμπιάνο ήταν εκεί σταθερά. Βγήκε πρώτος στην μπάλα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και τον Ρίτσαρτς, ο οποίος και αυτός ξεκινάει ως βασικός στο σημερινό παιχνίδι με τη φανέλα με το νούμερο 3. Πίσω για τον Γένσενθ, αυτός είναι που θέλει προσοχή σίγουρα. Περισσότερο από όλους για τον Βέλιο, τρέχει ο Φούντας να πιέσει. Για τον Φαμπιάνο, απλώνει ο Άρης, προσπαθεί να ανοίξει γήπεδο για να ξεφύγει από τα μαρκαρίσματα. Ο Νους συνεχώς τρέχει. Βέλιο και Φούντας πιέζουν, κρατάει την κατοχή ο Άρης, αρχίζει όμως και κλείνεται. Φαμπιάνο θα περάσει πάρα πολύ ωραία παλιά για τον Κατεβέρε και ανοίγει πάρα πολύ ωραία το γήπεδο. Κρίμα όμως, η πάσα δεν ήταν καλή από τον Γκαρέ. Για τον Κατεβέρε πήγαν να παίξουν το 1-2 εκεί.
1: Κωνσταντίνε, δεν ξέρω αν είναι εντύπωσή μου ή αν έχουν πάθει κάτι τα μάτια μου. Το γήπεδο δεν το βλέπω σε τέλεια κατάσταση στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπω πολλά μπαλώματα, πολλά σκούρα σημεία.
0: Ναι,
1: εντάξει, βέβαια, ίσως δέσουν αυτά στην πορεία. Να είναι κάποια πρόσθετα. Κοίταξε, και δέσουν με το υπόλοιπο.
0: Για να δούμε λίγο. Μανού Γκαρθία μέσα στην περιοχή. Έχει ευκαιρία. Θα πλασάρει. Γκολ! Γκολ για τον Άρη. 1-0 ο Άρης με τον Μανού Γκαρθία. Ο Άρης ανοίγει το σκορ πάρα πολύ νωρίς το παιχνίδι. Μετά από τραγικό λάθος των παικτών του Όφη, ο Μανού Γκαρθία βρέθηκε σε θέση βολής. Ιδανικό ξεκίνημα και επιστροφή για τον Ισπανό. Δεν νομίζω να ήθελε κάτι καλύτερο ο Μανού Γκαρθία για το σημερινό παιχνίδι από αυτό.
1: Καλησπέρα σας, επέστρεψα.
0: Καλησπέρα σας, είμαι ο Μανού Γκαρθία και βάζω γκολ.
1: Είμαι καλά.
0: Ναι, βέβαια, και είμαι καλά. Με το νούμερο 5 να το πούμε και αυτό, γιατί τα νούμερα που είχε σε προηγούμενα περάσματα από τον Άρη δεν ήταν διαθέσιμα. Έχει ένα ενδιαφέρον, εσύ που έχεις το replay, να μου θυμίσεις λίγο ποιος κάνει το λάθος, γιατί γίνεται μια λάθος πάσα εκεί.
1: Είναι ο Αθανασίου, παίζει αριστερά, δεξιά είναι ο...
0: Δεξιά είναι ο Νικολάου.
1: Νομίζω ο Νικολάου του κάνει το λάθος.
0: Ή ο Ντίκμαν ή ο Νικολάου.
1: Ναι, ναι.
0: Ή το στόπερ ή ο Φουλμπάκ.
1: Ναι, νομίζω ο Νικολάου.
0: Ο Άρης μπήκε ιδανικά στο παιχνίδι.
1: Και πήγε τώρα να διώξει Ντίκμαν την μπάλα και χτύπησε μπάλα στο Ράσιτς.
0: Ο Άρης μπαίνει δυναμικά στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης. Ανοίγει το σκορ. Ακούτε τι γίνεται. Αυτή οφείλω να ομολογήσω ότι είναι η αγαπημένη μου θέση όταν έπαιζα εγώ μπάλα. Αυτό το πλασέ που έκανε το έκανα και εγώ έτσι. Δηλαδή, όταν το είδα, λέω: μην το χάσεις, εγώ το βάζω αυτό. Όταν τον είδα να βγαίνει σε τέτοια απόσταση, να μην βγαίνει ο Χριστογιώργος και να έχει όλη την πλευρά ανοιχτή, λέω: εκεί θα το στείλεις τώρα. Μην μας κάνεις κανένα τρελό.
1: Μανού Γκαρθία, σου ζητάμε ειλικρινά συγγνώμη για αυτό που ακούστηκε μόλις τώρα.
0: Ακριβώς έτσι, ακριβώς έτσι. Ταπεινά συγγνώμη. Λοιπόν, περνάει. Τώρα Όφη πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσει. Μπουχαλάκης για τον Ντίκμαν στα δεξιά. Ανεβαίνει ο Όφη, θα γυρίσει και θα καλύψει πάρα πολύ ωραίο ο Παλάσιος. Θα προσποιηθεί, θα προσπαθήσει να ανοίξει χώρο, θα πάρει και το out. Και το χειροκρότημα φυσικά από την εξέδρα. Να σας ενημερώσω ότι εδώ οι άνθρωποι του Άρη, γιατί άλλες φορές έχω παραπονεθεί για νεράκια και τέτοια, ναι, αυτή τη φορά μας έχουν φέρει ενεργειακό ποτό με ηλεκτρολίτες κλπ.
1: Ναι.
0: Πρώτη φορά το βλέπω αυτό σε γήπεδο.
1: Μπράβο.
0: Και για τη ζέστη είναι ότι πρέπει τώρα.
1: Μπράβο,
0: αυτό.
1: Μπράβο.
0: Γκαρέ.
1: Το χειμώνα θα σας φέρουν και κοτόσουπα.
0: Και πατσά.
1: Ναι.
0: Θα πέσει στο έδαφος ο Αθανασίου. Πλάγιο για τον Άρη, εκτελείται γρήγορα, φάουλ στη συνέχεια της φάσης από τον Κρίσμανης πρέπει να είναι, ο οποίος ανέβηκε. Έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε Νους, Αϊτόρ και Φούντα.
1: Ναι, ναι, είναι μια τριάδα πολύ δυνατή. Και ο Αθανασίου ανεβαίνει από αριστερά πολλές φορές.
0: τους δύο από τους τρεις θα τους ήθελα σίγουρα. Και τον τέταρτο, αυτό που είπες, θα τον ήθελα. Τους τρεις από τους τέσσερις θα τους ήθελα. Τον Ναϊτόρ δεν θα τον ήθελα, να σου πω την αλήθεια. Δεν με τρελαίνει. Ξέρω ότι είναι πολύ ποιοτικός παίκτης, αλλά δεν μου ταιριάζει σαν επένδυση. Φαβιάνο. Για τον Βέλιο. Πίσω στον Γένσεν, εκείνο στο Ρίτσαρντς. Σηκώνει κεφάλι αμέσως ο Ρίτσαρντς και ψάχνει κάτι στην παλιά για τον Καντεβέρε που πάντα χαμηλώνει για να πάρει μπάλες. Ράσιτς θα κλέψει, όχι, θα κλέψει ξανά ο Αθανασίου. Η παλιά όμως για τον Τίκμαν δεν είναι καλή. Και πλάγιο για τον Άρη με τον Όφη να πιέζει στο μισό του των κεντρινών μαυρών. Όλα αυτά στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. 1-0 ο Άρης προηγείται το Όφη με τον γκολ του Μανού Γκαρθία. Τώρα στραβοκλωτσιά από τον Γένσεν, θα παραχωρήσει ένα πλάγιο. Εκτελείται το πλάγιο στον άξονα Μπουχαλάκης, ψάχνει στηρίγματα. Θα γυρίσει πίσω στον Νικολάου. Ψάχνουν τα ανοίγματα οι παίκτες του Όφη. Ο Αϊτόρ θα γυρίσει πίσω στον Κρίσμανιτς. Λάθος η παλιά, θα ξανακλέψουν όμως οι του Όφη. Νικολάου και πάλι πίσω στον Χριστογιώργο. Η τριάδα με Πούγκουρα, Νικολάου και Κρίσμανιτς σίγουρα θα έχει πολλή δουλειά στο σημερινό παιχνίδι. Τώρα ο Πούγκουρας, πίσω και πάλι στον Νικολάου, πίσω στον Χριστογιώργο. Ο Άρης δεν αφήνει καινούς διαδρόμους. Η βαθιά παλιά δεν θα γίνει αποδέκτης ο Αθανασίου, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα εκτός. Προσπάθησε να κάνει το κοντρόλ με το κεφάλι, δεν τα κατάφερε. Και πλάγιο για τον Άρη τα δεξιά. Έχει αρκετό κόσμο τώρα που το βλέπω. Το γήπεδο έχει αρκετό κόσμο, Κωνσταντίνε. Δηλαδή, σίγουρα πολύ πάνω από το μέσο όρο της περσινής σεζόν και καμία σχέση με το παιχνίδι του κυπέλου.
1: Και καμία σχέση με τα play-off.
0: Ναι, εντάξει, ναι, σίγουρα. Έχει όμως αρκετό και έχει και από τη δική μας τη μεριά εδώ αρκετό κόσμο. Θεωρώ ότι αν ο Άρης κερδίσει, που είναι υποχρέωσή του να κερδίσει σήμερα για να τους κρατήσει όλους αυτούς στο γήπεδο, θα πρέπει να χτίσει μια συνήθεια για τον κόσμο του, να έρχεται στο γήπεδο και να βγάζει αυτά τα πολύτιμα 25 ευρώ ή μπορεί κάποιοι να θέλουν να πάρουν διαρκείας. Ναι. Γιατί όχι. Αλλαγή παιχνιδιού από τα δεξιά. Ο Πούγκουρας ανεβαίνει, θα δώσει με τη μία στον Φούντα. Εκείνος ξανά στον Πούγκουρα για τον Ντίκμαν. Θα έρθει ωραία και θα κλέψει ο Ρίτσαρντς για τον Γένσεν πίσω. Εκείνος ψάχνει με παλιά τον Καντεβέρε. Δεν θα τον βρει, πιέζει ο Καντεβέρε για να ξανακλέψει. Μπουχαλάκης. Ωραίο το άνοιγμα στα αριστερά. Θέλει προσοχή εδώ για τον Αθανασίου. Θα προλάβει ο Αθανασίου, θα κάνει το γύρισμα. Θα προλάβει όμως και ο Φαμπιάνο και θα βρεθεί πρώτος στην μπάλα. Στη συνέχεια της φάσης θα υπάρχει φάουλ πάνω στον παίκτη του Άρη και θα γίνουν παρατηρήσεις από τον κύριο Παπαπέτρου στο Μπουχαλάκι.
1: Μια που λέγαμε για το γήπεδο πριν τον γκολ του Μανού Κωνσταντίνε. Εντάξει, είναι αρχή της περίοδου. Όπως είπα, θα δέσει, όπως λένε, τα μπαλώματα. Και μου έστειλε ένας φίλος φωτογραφία αυτή τη στιγμή από το γήπεδο της Λεωφόρου που είναι να γίνει το Κηφισιά ΑΕΚ σήμερα. Έχει μία τρύπα σχεδόν μπροστά από το μπάγκο. Τρύπα, φαντάσου ρε παιδί μου, ένα μπάλωμα, πώς είναι αυτά τα σκούρα τώρα στο Βικελίδης, το οποίο όμως το μπάλωμα είναι 3-4 πόντους κάτω από το υπόλοιπο γήπεδο.
0: Α, πολύ ωραία. Εντάξει. Μετά να ρωτιόμαστε για τραυματισμούς παίκτες. Φαβιάνο, η παλιά για τον Καντεβέρε. Για να δούμε, ωραία κινητό ότι είναι ο Καντεβέρε. Πάρα πολύ ωραία θα την τσιμπήσει με το κάτω μέρος του παπουτσιού. Γκαρέ, θα χάσει για λίγο, θα χάσει την κατοχή ο Γκαρέ. Θα προσπαθήσει να ξανακλέψει όμως. Θα προλάβει, δεν θα προλάβει, πλάγιο για τον Όφη. Μένει ψηλά ο Άρης με την εντολή του κυρίου Γρηγορίου. Προς τα πίσω θα γυρίσει η μπάλα, Φαντιγκά θα ξανακλέψει ο Άρης, Φαντιγκά πάρα πολύ ωραία συνεργασία, θα διώξουν οι παίκτες του Όφη. Ακούτε σε ζωντανή μετάδοση την περιγραφή του αγώνα Άρης Όφη στο Λίμπερο 107,4 για τη Θεσσαλονίκη και στο Ελλάδα Sports 94,3 για την Αθήνα. Η μετάδοση του αγώνα είναι με την υποστήριξη της Στίχημαν. Θα ξανακλέψει ο Άρης, Φαμπιάνο. Άρης Όφη 1-0, περάσαμε το 10ο λεπτό, οδεύουμε για το 12ο. Τέλε Μπασίρου για τον Ρίτσαρντς. Πιστεύω ότι αν βγάλεις τις φανέλες το Ρίτσαρτς και τον αριθμό από το Ρίτσαρτς και τον Πετρίς, δεν θα τους ξεχωρίζουν.
1: Ναι, όντως.
0: Είναι ακριβώς η ίδια κοψιά, ακριβώς η ίδια κοτσίδα.
1: Και είναι και στυλ με deal.
0: Και είναι και. Ναι, ναι.
1: Που ήταν πέρυσι τον
0: Πιο πολύ ο Ντουμπάτζο θυμίζουν.
1: Ναι.
0: Παρά.
1: Ναι,
0: και με deal, εντάξει. Με deal, εγώ συνεχίζω και λέω ότι κρίμα είναι που έφυγε. Θα μπορούσε τώρα να είναι. Πάρα πολύ ωραία. Μπαίνει ο Γκαρέ στη φάση με τον Μπουχαλάκη και ο Μπουχαλάκης θα πάρει την κίτρινη κάρτα. Νομίζω ότι εδώ δεν το πολύ ήθελε ο Μπουχαλάκης, δεν τον είδε, τον παίκτη του Άρη. Την δέχεται όμως ψήφιστα γιατί από νωρίτερα την έχει
1: γλιτώσει. Ναι, όχι, το ήθελε.
0: Το ήθελε.
1: Ναι, τον είχε δει. Δεύτερο γκολ η Manchester United, φίλε Κωνσταντίνε, με σκόρερ.
0: Μπρούνο Φερνάντες.
1: Όχι, εξετάζει τώρα με το VAR, το γκολ το έχει βάλει ο Μαγκουάιρ.
0: Τον έχω και τον Μαγκουάιρ. Τον έχω και τον Μαγκουάιρ. Πάρα πολύ ωραία.
1: Κανονικά πρέπει να σε κλείσω τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και άμα έβγαλε και την assist στο Μπρούνο Φερνάντες, γιατί ο Μαγκουάιρ για να το βάλει από κάποια σέντρα θα έγινε.
1: Εκτός αν πέρασε όλη την ομάδα.
0: Και αυτό είναι πιθανό. Είναι ο Χάρη Μαγκουάιρ είναι όλη εκπλήξη τελευταία. Πλάγιο για τον Όφη από τα αριστερά. Μέχρι στιγμής ο Άρης ελέγχει απόλυτα το ρυθμό μετά τον γκολ. Θα τον ήθελα λίγο πιο εκφραστικό στην επίθεση. Δίνει στον Όφη την κατοχή στα κέρια σημεία για να πιέσει ψηλά. Και σε αυτό συμβάλλει πάρα πολύ η παρουσία του Ρος Ράσιτς στο χώρο της μεσάς γραμμής. Ένας παίκτης που από πέρσι μπορεί να ήταν πολύ κακή χρονιά, αλλά καταλαβαίναμε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για τον Άρη. Έχει έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να κρατήσει και να δώσει οδηγίες, να δώσει το ρυθμό, να κατευθύνει τους συμπαίκτες του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει τέτοιους παίκτες. Παρότι αργός, ναι, όλα αυτά τα άσχημα, ο Γιένσεν θα αφήσει, ο Ρίτσαρντς δεν θα προλάβει. Εδώ είναι ασυνοησία. Δεν φταίει ο Γιένσεν, φταίει ότι δεν είναι στόπερ. Ξεκάθαρα.
1: Μετράει το γκολ της Μάντσεστερ, αλλά χρεώνεται ως αυτό γκολ.
0: Okay.
1: Οπότε 2-1, αλλά όχι γκολ Μαγκουάιρ, ευτυχώς.
0: Πίσω η μπάλα στον Ανδρούτσο. Θα κλέψουν και πάλι του Άρη και θα γυρίσει πίσω η μπάλα στους παίκτες του Όφη. Για σετ επίθεση, ο Άρης πιέζει σε αυτές τις μπαλιές. Από εκεί προέκυψε και το 1-0. Πάρα πολύ ωραία ο Νους. Θα κατεβάσει, θα αποφύγει το μαρκάρισμα του Γένσεν. Θα δώσει στα δεξιά για τον Πούγκουρα, εκείνο θα ανεδότησε ξανά στον Νους. Θα κλέψει όμως πάρα πολύ ωραίο ο Γένσεν και θα προσπαθήσει να ανοιχτεί. Θα τον σπρώξει και λίγο ο Νους. Ένα φάουλ στη συνέχεια που δεν δίνεται από τον κύριο Παπαπέτρου. Ντίκμαν έξω από την περιοχή κλεισμένος. Ανδρούτσος, πάρα πολύ ωραία. Θα βγει και θα παρέμβει ο Γκαρέ. Ο οποίος πάει να κερδίσει ένα φάουλ εκεί για να διώξει την επίθεση και θα το κερδίσει. Για να φύγει ο κίνδυνος. Μανού Γκαρθία, ο οποίος μας άρεσε αυτά να τα λέμε, χρειάστηκε 4 λεπτά. Σχεδόν 4 λεπτά ναι. Για να σκοράρει με τα κίτρινα μαύρα και πάλι. Αυτό έτσι είναι ένα δείγμα. Όχι της ποιότητας τόσο πολύ, γιατί εντάξει ήταν του ήρθε η μπάλα, πάρε βάλε. Νομίζω ότι και όποιος το είχαν θα ήταν δαχτυλοδεικτούμενος. Αλλά το ότι βρέθηκε στη φάση, υπήρχε εκεί ψηλά ένας παίκτης της κλάσης του Μανού Γκαρθία. Και ήμασταν και σίγουροι πριν εκτελέσει ότι εύκολα ή δύσκολα θα μπει η μπάλα στα δίχτυα. Φαμπιάνο. Για το Ρίτσαρτς. Ωραία κεφαλιά με τη μία για το Μανού. Για να δούμε. Η κάθε την παλιά για τον Καντεβέρε. Θα μπει στην περιοχή ο Καντεβέρε με το στήθος. Θα βγει προς τα έξω τώρα. Θα πλαγιάσει λίγο στα αριστερά. Πάει να του τριπλάρει όλους να πέσει. Πέφτει κάτω. Ο Παπαπέτρου λέει τίποτα. Έχω την εντύπωση ότι ο Καντεβέρε. Ναι, αλλά τι είχε γίνει. Είχε αρχίσει και έπεφτε. Και τον έριξε αφού είχε αρχίσει και έπεφτε. Γι' αυτό ίσως δεν το έδωσε φάουλ. Πέφτει λίγο μόνος του και μετά τον ουσιαστικά το δίνει μία και πέφτει ακόμη περισσότερο ο παίκτης του Οφή. Πάρα πολύ ωραίο το τσαλίμι εδώ από τον Μανού Γκαρθία που λίγο πριν βγει η μπάλα εκτός με το τακούνι τη δίνει για τον Μπασίρου. Η μπάλα είναι για τον Άρη, πλάγιο. Και είπαμε ότι ο Μανού Γκαρθία έχει ρυθμό και ότι έρχεται από αρκετά καλή χρονιά στο MLS παρότι δεν... Η παρουσία του εκεί δεν έγινε πόλος έλξης για κάποιες ομάδες μεγαλύτερες της Ευρώπης. Δεν βλέπουν όλοι οι MLS όσο παρακολουθούμε εμείς ίσως.
1: Ναι.
0: Ο Καντεβέρε πάρα πολύ ωραίο το κοντρόλ. Άψογο το κοντρόλ και δεύτερο Φαντιγκά. Και ο Καντεβέρε με την επιστροφή του μετά το θεματάκι τραυματισμού που είχε. Φαμπιάνο για το Γένσεν. Στο 17. Ακούτε σε ζωντανή μετάδοση την περιγραφή του αγώνα Άρη Σόφη από το Λίμπερο 107,4 με την υποστήριξη της Στοίχημαν στο nation.stoihiman.gr. Σε περιμένει μια πληθώρα διαγωνισμών. Διεκδικείς μοναδικά ταξίδια στα μεγαλύτερα και πιο ιστορικά ντέρμπι, την ευκαιρία για αποκλειστική συνάντηση, να γνωρίσεις από κοντά κορυφαίους αθλητές, την παρουσία σου στις σπουδαιότερες αθλητικές διοργανώσεις της χρονιάς και μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σου είναι να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: 3-1 η Manchester United με πέναλτι του Μπρούνο Φερνάντες. Καλά σε πάει αυτό.
0: Άψογα,
1: και
0: άψογα.
1: Ανοίγει το σκόρ η Κόμο, Νάπολη Κόμο 0-1 με τον Μπατούρινα.
0: Out είναι η μπάλα για τον Όφη. Ψηλά όμως ο Άρης. Έχει 1, 2, 3 παίκτες στα πέριξη της περιοχής του Χριστογιώργου.
1: Και άλλους δύο που περιμένουν.
0: Ναι. Θα περάσει όμως το pressing ο Όφη. Θέλει προσοχή τώρα εδώ. Εφόσον πήρε αυτό το ρίσκο, φάουλ στη συνέχεια από τον Παλάσιος. Σωστό φάουλ, ούτε κάρτα οτιδήποτε. Θέλει να το εκτελέσει γρήγορα ο Ανδρούτσος. Θα δώσει για τον Μπουχαλάκη. Στα αριστερά για τον Αθανασίου, το γύρισμα δεν είναι καλό. Θα κλέψουν οι παίκτες του Άρη. Και θέλει να φύγει τώρα γρήγορα ο Φατιγκά για τον Γκαρέ. Από τα δεξιά. Ντέλε Βασίρου. Ψάχνει στήριγμα στο Μανού Γκαρθία, αλλαγή παιχνιδιού. Δυνατή είναι για τον Ρίτσαρτς. Ωραία, εκείνος θα συγκρατήσει την μπάλα με το κεφάλι και θα τη δώσει στον Γένσεν. Ήταν κάπως δυνατή η μπάλα του Μανού Γκαρθία. Πρόλαβε όμως ο αριστερός μπακ του Άρη. Ντέλε Βασίρου. Μανού. Στριφογυρίζει, χάνει. Ο νους τώρα θα κλέψει. Θα κάνει φάουλο ο Μανού Γκαρθία και θα πάρει και κάρτα. Όλα νωρίς για τον Μανού Γκαρθία και γκολ και κάρτα στο 19 της αναμέτρησης.
1: Έχει και μια assist μετά να ολοκληρωθεί.
0: Πρέπει, ναι.
1: Δικαιολογημένη κάρτα πάντως, γιατί μαρκάρισμα από πίσω.
0: Ναι, και λάθος, διπλό λάθος για το Μανού, γιατί χάνει, πάει να κάνει μια τρίπλα τώρα εκεί πέρα κλεισμένος. Δεν έπρεπε να τα υπολογίσει λίγο καλύτερα. Για να δούμε το φάουλ για τον Όφη με τον Αϊκόρ να είναι πάνω από την μπάλα. Με το αριστερό θα γεμίσει. Λίγο πριν το 20 λεπτό. Φάουλ για τον Όφη. Εκτελείται. Θα βγει ο Βέλιο και θα μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια. Πέρασε και λίγο η μπάλα από πίσω του. Ευτυχώς για τον Άρη δεν κινδύνευσε ο κίπερ του Άρη. Φαντικά. Θα δώσει στα δεξιά για τον Γκαρέ, πίσω και πάλι στο Φαντιγκά, πιο πίσω για τον Φαβιάνο. Στα 3/4 το pressing του Όφη. Πίσω για τον Ρίσαρτς η μπάλα. Σεν Φαβιάνο, αλλάζουν την μπάλα στα δεξιά πλέον. Φαντιγκά, Μπασίρου. Στα δεξιά για το Ρίτσαρτς. Δεν κερδίζει μέτρα ο Άρης. Στατικός σε αυτό το διάστημα του αγώνα. Ράσιτς. Πάρα πολύ ωραία για τον Μανού Γκαρθία και εκείνος για τον Παλάσιος. Δεν διατηρούν την κατοχή οι παίκτες του Άρη. Μπήκε και λίγο στη μέση ο κ. Παπαπέτρου. Θα κλέψουν του Όφη. Αϊτόρ για τον Φούντα. Θα κατεβάσει άψογα ο Φούντας. Θα δώσει για τον Νους. Πίσω για τον Ανδρούτσο. Εκείνος τον Αϊτόρ, από τα αριστερά ανεβαίνει ο Αθανασίου. Ωραία, ξεδιπλώνεται εδώ η επίθεση του Όφη. Έχει πάνω του τον Γκαρέ, πάει στη βοήθεια και ο Φαντιγκά για τον Αϊτόρ. Μπουχαλάκη, σέντρα, δεύτερο δοκάρι. Ο Ντίκμαν θα του έρθει άσχημα η μπάλα. Ράσιτς θα βάλει το κορμί του, θα προστατεύσει την μπάλα, θα διώξει σε ένα σημείο όμως που είναι ο Μπουχαλάκη στο σουτ. Θα κοντράρει μπάλα πάνω στον Μπασίρου. Φαντιγκά, Γκαρέ. Κλείνεται εκεί από δύο Γκαρέ. Θα δώσει για τον Καντεβέρε. Καντεβέρε και Γκαρέ με έναν τρόπο θα βγάλουν την μπάλα από τα καρέ τους. Θα κλέψει όμως και πάλι με τον Ανδρούτσο Όφη. Από τα αριστερά, Αθανασίου. Για τον Αϊτόρ. Σε κλειστό χώρο οι παίκτες του Όφη. Έχουν σεταριστεί και πάλι οι παίκτες του Άρη. Πίσω τώρα λοιπόν για Πούγκουρα, Νικολάου και Φούντα. Νικολάου. Κρίσμανιτς, για τον Ανδρούτσο. Νικολάου, Πούγκουρας, πιέζει ο Άρης. Κάθε φορά που παίρνει μπάλα ο Πούγκουρας πιέζει. Ρίτσαρτς για τον Ντέλε Μπασίρου, προστατεύει την μπάλα από τον Νους. Κρατάει, γυρίζει το κορμί του και δίνει στο Φαπιάνο. Και γι' αυτό χειροκροτείται. Θέλει καθαρό μυαλό σε κάποιες φάσεις, δεν θέλει ρίσκο. Στο 22ο λεπτό, νομίζω ότι ο Άρης θα βρει ένα δεκάλεπτο κάποια στιγμή μες στο ημίχρονο για να εντείνει την πίεση του και να επιτεθεί. Για να δούμε την παλιά εδώ. Είναι επικίνδυνη ο Καντεβέρε μέσα στην περιοχή. Για να δούμε το πλασέ. Δεν είναι καλό. Θα μπλοκάρει την μπάλα με δεύτερη προσπάθεια ο Χριστογιώργος. Λάθος η εκτίμηση από τον Νικολάου που δεν υπολόγισε την μπάλα και τη βρήκε πολύ λίγο με το κεφάλι του, ίσα ίσα για να τη μειώσει ταχύτητα. Στην πλάτη είχε κινηθεί ήδη από την αρχή της πάσας ο Καντεβέρε. Το πλασέ του ήταν λίγο βιαστικό. Νομίζω ότι είχε χώρο και χρόνο να κάνει κάτι περισσότερο. Μπουχαλάκης. Σημειώνεται όμως όπως μια πολύ καλή φάση για τον Άρη. Μπουχαλάκης. Αϊτόρ. Θα δώσει για τον Νους. Δεν θα μπορέσει.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Goal! Ελάφ Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Ελάφ Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
3: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
2: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
6: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
7: Κάνει πολύ ξεζητημένα πράγματα στο γήπεδο και οι συμπαίκτες του ακόμη δεν το ξέρουν. Εδώ άρχισε να μια ευκαιρία να φύγει στο transition. Ελπίζω να μην το πληρώσει αυτό.
8: Το πιο αξιοσημείωτο είναι ότι είμαστε 26ο λεπτό και ο Όφη δεν έχει καμία τελική.

0: Ανεβαίνει από τα αριστερά ο Κρις Μάνιτς.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα και από το στούντιο. Είμαι ο Γιώργος Ολίγκρης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Δεν θα χρονοτριβήσουμε, θα πάμε κατευθείαν στο Βικελίδης, Άρη Σόφη, το παιχνίδι. Πάμε να ακούσουμε τον Κώστα Τσίψιο και θα επιστρέψουμε.
0: Ο Καρέ δεν βγαίνει και καλά κάνει. Η σέντρα μέσα στην περιοχή, θα περάσει από όλους η μπάλα, θα καταλήξει. Έλα. Out.
2: Νόμιζα παρκάρει κανένας, έτσι πως έλεγες.
0: Ναι. Εμένα θα κοιτάς. Ναι. Τώρα είναι η σειρά του Όφη να μείνει ψηλά στο γήπεδο για το μαρκάρισμα και την άμυνα. Εσείς ακούτε σε ζωντανή μετάδοση την περιγραφή του αγώνα Άρης Όφη στο Λίμπερο 107,4 για τη Θεσσαλονίκη και στον Ελλάδα Sports 94,3 για την Αθήνα. Η μετάδοση του αγώνα είναι με την υποστήριξη της Στίχημαν. Φάουλ τώρα πάνω σε παίκτη του Άρη, διαμαρτύρονται ο Κίο Ράσιτς.
2: Στον Καρέ είναι το φάουλ.
0: Στον Καρέ. Νομίζω...
1: Λοιπόν, διακόπτουμε λίγο τον Κώστα για να πάμε γρήγορα στον άλλο Κώστα, τον Κωστή του Σαμοθράκη, τον καλό το φίλο, ο οποίος έχει δεκάδα Ολυμπιακού. Πάμε γρήγορα. Κωστή, καλησπέρα.
3: Έλα, Γιώργη μου, καλησπέρα.
1: Είσαι καλά. Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, για δεκάδα του Ολυμπιακού με αρκετές αλλαγές όπως αναμενόταν. Ορτέγκα κάτω από τα γκολπόστ. Σάλακας δεξιά αντί του Ροντινέη, ο οποίος είναι τιμωρημένος και μάλλον μας εγκαταλείπει, όπως δείχνουν τα πράγματα, με την πρόταση που υπάρχει από τη Σάντος. Τικνιζιάν αριστερά. Ρέτσος και Πυρόλα στο κέντρο της άμυνας, Σιπιώνη στην ενδεκάδα μαζί με τον Έσε, οι δύο αμυντικοί χαφ στον άξονα, Ρόκα δεξιά, Ζώτα Σίλβα αριστερά και ο Τσικίνιο πίσω από τον Ελκαμπή. Δηλαδή σε σχέση με το προηγούμενο μάτς είναι έξω ο Φορτούνης, είναι έξω ο Μπρούνο, είναι έξω ο Ζέλσον, ο Μουζακίτης. Και ο Σμαϊλόβιτς τη θέση του πήρε ο Ρέτσος μαζί με τον Πυρόλα στο κεντρικό δίδυμο. Αυτή είναι η ενδεκάδα που παρατάσσει ο Μεντιλίμπαρ. Να δούμε τι θα προσφέρουν οι αλλαγές κυρίως, γιατί μιλάμε για 4 αλλαγές τουλάχιστον. 1, 2, 3, 4, 5, 6 αλλαγές.
1: Μισή ομάδα έξω, Κωστή. Άλλη ομάδα.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, έγινε. Αυτά. Θα μιλήσουμε και αργότερα.
3: Θα τα πούμε μετά.
1: Έγινε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ξαναλέω: Ορτέγκα, Σάλιακα, Σπυρόλα, Ρέτσο, Τικιντζιάν, Σιπιώνη, Ζώτα Σίλβα, Τσικίνιο, Ρόκα και Ελκαμπή. Δεκάρι ο Τσικίνιο πίσω από τον Ελκαμπή. Πάμε γρήγορα στο Άρη Σόφι, Κώστας Τσίψιος.
0: Τώρα εδώ για τον Άρη, ο Νους θα βγει τέτα τέτ με τον Βέλιο. Νους απέναντι στο Βέλιο, θα πλασάρει, θα διώξει ο Βέλιο. Πάρα πολύ ωραία. Αϊτόρ, πλασέ out. Το χειροκρότημα για τον Βέλιο και φυσικά για το σπριτ του Φαμπιάνο. Ο Φαμπιάνο και Γένσεν δεν συνεργάστηκαν καλά, δεν συνεννοήθηκαν. Κόντρα ριμπάλα.
2: Τι έχασε ο νους. Και αυτό, και αυτό το έβαζες, Κωνσταντίνα, νομίζω.
0: Αυτό εγώ θα το έστελνα όχι από εκεί που πήγαινα το στυλ, θα το έστελνα από τη δεξιά πλευρά συρτά χαμηλά.
2: Ενώ στην αρχή μπερδεύονται ο Φαμπιάνο με τον Γένσεν, κοντράρονται. Μετά ο Φαμπιάνο κάνει τρομερό σπριντ.
0: Κάνει τραγικό λάθος ο νους, γιατί του έχει κλείσει ουσιαστικά, τον έχει φτάσει το τρέξιμο ο Φαμπιάνο, δεν τον άφησε.
2: Εκεί αριστερό.
0: Του έχει κλείσει τον αριστερό διάδρομο. Ναι, του έχει κλείσει τον αριστερό διάδρομο, δεν θα μπορούσε. Μόνο δεξιά έπρεπε να τον πλασάρει, που είχε το πλάτος για να γύρει το σώμα του λίγο. Αλλά δεν το έκανε. Δυστυχώς για τον Άρη, δυστυχώς για τον Όφη δεν το έκανε. Νους. Ανδρούτσος. Ένα παίξα τον Ανδρούτσο δεν μπορούσαμε να έχουμε. Τέλος πάντων. Ντίκμαν. Πούγκουρας. Τι θέλω και ζητάω κι εγώ. Ανδρούτσος. Δηλαδή ένα παίκτη δίπλα στο Ράσιτς τον Ανδρούτσο θα ήθελα να τον έχω. Δεν ξέρω τώρα τι λεφτά παίρνει στον Όφη. Δεν νομίζω να παίρνει απορρευτικό.
2: Ναι.
0: Στα αριστερά. Ο Όφη. Μπουχαλάκης. Πούγκουρας για τον Φούντα. Ανδρούτσος Νικολάου. Από τα αριστερά η κόντρα δεν βγαίνει μπάλα εκτός. Φαπιάνο θέλει να προσέξει εκεί πάρα πολύ ωραία. Αφήνει από τη θέση του από μπροστά από τον παίκτη του Όφη. Πάει από πίσω για να έχει την ευκαιρία να πηδήξει και να διώξει με το κεφάλι και απομακρύνει. Έξυπνη κίνηση.

0: από τον Φαμπιάνο για να υπολογίσει ακριβώς που θα πέσει η μπάλα. Κάθε την παλιά θέλει προσοχή εδώ για τον Ντίκμαν. Το γύρισμα μέσα στην περιοχή ήταν κακό. Παράλληλη παλιά. Πέρασε απέναντι για τον Αθανασίου και ο Φαμπιάνο θα απομακρύνει σε πλάγιο. Σαν να σημάδεψε με μίσος ένα παίκτη. Τώρα εδώ. Αυτό δεν ήταν καλό. Ο Φαμπιάνο, ο οποίος με την απομάκρυνση της μπάλας πέφτει στο έδαφος και πιάνει το πόδι του. Δεν λέγαμε τίποτα άλλο.
1: Λοιπόν, διακόπτουμε λίγο για να πούμε νέα που έρχονται από το Dortmund. Εντάξει, άσχημα τα νέα. Είναι γνωστό σε όλους ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει υποστηρίξει χιαστού. Αμβούριο για Κωνσταντέλια. Όχι, καλή ανάρρωση Γιάννης. Το Αμβούργο αντίπαλος. Η ομάδα που αντιμετώπισε χθες ο Κωνσταντέλιας και σκόρε εναντίον της. Σοκαρισμένος ο Ρίκεν για Κωνσταντέλια. Μας χτύπησε σκληρά η είδηση. Μιλάμε για τον αθλητικό διευθυντή της Dortmund. Γενικότερα έχει τη συμπαράσταση. Μακάρι να είναι να γίνει μια μακρινή ανάμνηση αυτό που έχει πάθει ο Κωνσταντέλιας και να φαίνεται σε έναν όνειρο, που κακό όνειρο σε αυτόν μετά από 8-10 μήνες, γιατί μισό χρόνο θα τον φάει. Μιλάμε για ρήξη χειαστού προς τη χειαστού. Και βέβαια θα τον απομακρύνει και από την εθνική μας ομάδα. Δεν θα έπαιζε σε αυτά τα παιχνίδια, το είχε προαναγγείλει. Αλλά για τα επόμενα, όλα για το Nations League. Για το Nations League παίζουμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Αλλά και γενικότερα και από την Dortmund. Ο Κωνσταντέλιας θα απουσιάσει τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του 27. Λοιπόν, πάμε στον Κώστα Τσίψιο. Άρης Όφη παραμένει το 1-0.
2: 1-2.
0: Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι. Φαμπιάνο είναι στην πλάγια γραμμή με 10 ο Άρης για λίγο.
2: Για ένα λεπτό.
0: Θέλει προσοχή, ναι. Θέλει προσοχή. Ίσως άμα πάει για αλλαγή να είναι για περισσότερο. Ανδρούτσος θέλει προσοχή. Θα μπει στην περιοχή Αθανασίου. Το γύρισμα θα διώξει ο Τελεμπατήρου. Πλάγιο. Το Φαμπιάνο το βλέπω, περπατάει. Δεν ξέρω αν θα...
1: Να πω ότι ο Δουβίκας έχει κάνει το 1-2 στο Νάπολι Κόμο. Ο Έλληνας Φορ δίνει προβάδισμα για την ομάδα της Κόμο. Το παιχνίδι είναι στο 35.
0: Κόντρα κόρνερ. Ακόμη ένα κόρνερ για τους παίκτες του Όφη. Τώρα ο κόσμος πρέπει λίγο να αρχίσει να εκπαιδεύεται. Και
2: ναι,
0: το θεωρώ αφελές να μην ξέρουμε ότι πλέον είναι ένα λεπτό, ρε παιδιά.
2: Υποχρεωτικά ένα λεπτό.
0: Εντάξει, είπαμε, δεν είναι όπως παλιά που ουσιαστικά έβγαινες και ξανά μπαινες στο δευτερόλεπτο. Αργούν οι παίκτες του Όφη. Τώρα θα εκτελεστεί. Του λέει παίρνα ο Παπαπέτρου. Τρέχει ο Φαμπιάνο. Και αυτό το σπίτι δεν είναι καλό τώρα που γίνεται, τέλος πάντων. Με σπριντ για να προλάβει να βρίσκεται στην περιοχή. Η σέντρα δεν βγαίνει, ο τερματοφύλακας του Άρη. Μπάλα θα βγει εκτός, out. Εδώ ο Άρης χαροπάλεψε και πάλι ο νους.
1: Ο Όφη πιέζει τον Άρη. Πιέζει για την ισοφάριση. Το παιχνίδι είναι στο 35. Να πω ότι η Manchester United Ipswich είναι στο 4-1 στο 81. Ρεν Λεμάν έχει βάλει γκολ η Ρεν. Είναι στο 3-2, στο 97. Το παιχνίδι ήταν μέχρι το 96, στο 2-2. Λοιπόν, με πέναλτι η Ρεν κάνει το 3-2. Η Augsburg νικά 2-0 την Σάλκε. Augsburg, Σάλκε 2-0. Να πούμε ότι εκεί θα δώσει και η εθνική μας το παιχνίδι με τη Γερμανία, στο Augsburg. Άρης Όφη 1-0. Ο Άρης προηγείται 36 λεπτό. Από το τρίτο λεπτό προηγείται ο Άρης. Νάπολι Κόμο 1-2 και πάμε Κώστα Τσίψιο, γιατί χάνει ευκαιρία ο Άρης.
0: Πίσω η μπάλα στο Χρήστο Γιώργο. Ανδρούτσος. Κλείνει το Ανδρούτσος. Ρισκάρει και λίγο για να μην δώσει. Θα πάρει και το φάουλ. Δεν ήταν ο Ανδρούτσος, ο Νικολάου ήταν. Κάθε τη βαλιά για τον νους. Κλεισμένος εκείνος και μακριά από το χώρο δράσης του. Άνοιγμα απέναντι για τον Αθανασίου. Καντεβέρε έρχεται για να πιέσει και να κλέψει. Και με τη βοήθεια του Φαντιγκά θα ολοκληρώσει το κλέψιμο. Φαντιγκά από τα δεξιά. Φάουλ τώρα στη συνέχεια της φάσης για τον Άρη.
2: Ο Φάουλ από το Μπουχαλάκι, ψιλοφλέρταρε με τη δεύτερη κίτρινη. Μαρκάρισμα με τα χέρια.
0: Ρίτσαρτς. Για το Μανού δεν είναι καλή η παλιά. Θα αφήσει να περάσει από πάνω την μπάλα ο Πούκουρας. Νικολάου. Για το Μπουχαλάκι. 1-0 ο Άρης στο 37. Ωραία, θα πάει πάνω στη φάση ο Μπασίρου και θα βγάλει από την διεκδίκησή της τον αντίπαλό του. Θα πάει ο Παπαπέτρου να δει αν έχει χτυπήσει. Δεν έχει χτυπήσει. Ο Ράσιτς τώρα συνεχίζει το παιχνίδι. Ρίτσαρτς. Κάθεται πάρα πολύ ωραία για το Μανού. Ανάμεσα σε δύο Μανού θα πέσει. Τίποτα του λέει ο Παπαπέτρου. Έχω την εντύπωση ότι έχει δίκιο. Θα κλέψει όμως και πάλι ο Γκένσεν για το Ράσιτς. Δεν είναι καλή παλιά για το Ράσιτς. Θα κλέψουν και πάλι του Όφη. Νους. Θα αφήσει. Ένα τάκλινγκ του Παπαπέτρου πάνω στο Γκαντεβέρε που πήγε να μαρκάρει εκεί. Σπανίως το βλέπουμε αυτό. Νους στην πλάτη της άμυνας του Γκένσεν. Θα βγει προς τα έξω όμως, δεν έχει επιλογές. Θα πάει εκεί στη γωνία και ο Γκένσεν θα παραχωρήσει το πλάγιο. Ανδρούτσος για τον Πούγκουρα. Στο 38. Ας προηγείται από το 4ο λεπτό της αναμέτρησης με το γκολ του Μανού Γκαρθία. Αϊτόρ. Κλείνεται, γυρίζει τον Αθανασίου. Δεν έχουν επιλογές παίκτες του Όφη. Πούγκουρας για τον Ανδρούτσο. Κλείνεται ο Ανδρούτσος. Θα δώσει για τον Μπουχαλάκη. Εκείνος για τον Αϊτόρ. Ο Αθανασίου πάρα πολύ ωραία κίνηση, θα ξεπεράσει τον Καρέ, θα μπει στην περιοχή, θα κοπεί όμως από τον Φαβιάνο πολύ εύκολα και στην έχεια της φάσης θα διώξει την μπάλα ο Φαβιάνο και ο Ράσης θα απομακρύνει ακόμη πιο μακριά με τον Μανού να κάνει το τακούνι για τον Παλάσιος, δεν θα μπορέσει να γίνει αποδέξει την μπάλα στον Παλάσιος, θα κλέψει ο Ντίκμαν.
2: 5 η Μάντσεστερ.
0: 5?
1: Το 5ο της Manchester πάντως όπως ακούσατε το έχει βάλει ο Εμπού Εμπό από πάσα του Μπρούνο Φερνάντες. 5-1 την Ipswich.
0: Για το Πούγκουρα, Ανδρούτσος, Ντίκμαν, έρχεται ο Ρίτσαρτς για να κλέψει. Ίσως και με φάουλ, με φάουλ. Φάουλ υπέρ του Όφη στο 39. Πούγκουρας για τον Νικολάου, προς τα πίσω εκτελεσμένο. Αϊτόρ, Νους, Αθανασίου, ωραίες συνεργασίες εδώ των παικτών του Όφη, η σέντρα είναι δυνατή όμως για τον Ντίκμαν, το γύρισμα είναι κακό, θα έρθει και θα διώξει ο Ρίτσαρτς για τον Κατεβέρε, δεν είναι καλή παλιά, τον Κατεβέρε όμως θα κλέψει, για να δούμε αν θα προλάβει κιόλας, θα προλάβει ο Κατεβέρε. Για τον Παλάσιος, ένα υπέροχο σπρίντ από τον Τίνο Κατεβέρε, χειροκροτήθηκε από τους συμπαίκτες του. Πήγε να γίνει και το λάθος από τον Ρίτσαρτς. Δηλαδή, χειροκροτάμε τους παίκτες σου και εσύ πας να κάνεις τώρα λάθος. Τραγικό. Παλάσιος, Κατεβέρε. Πάρα πολύ ωραία για τον Ράσης. Για να δούμε τον Άρη εδώ. Με αξιώσεις δεν βλέπει καλή πάσα όμως. Είδα απέναντι τον Γκαρέ. Εκεί όμως πρόλαβε και χώθηκε παίκτης του Όφη για να κλέψει. Ντίκμαν για τον Πούγκουρα. Θα κλέψει πάρα πολύ ωραία ο Φαβιάνο και θα μοιράσει δίπλα στον Γκαρέ. Φαντικά. Παριστέκεται πάρα πολύ σωστά στο ανασταλτικό του κομμάτι σήμερα. Ράσιτς, Φαντιγκά θέλει προσοχή. Γκένσεν, κάθε φορά που έρχεται μακρινή παλιά για τον Γκένσεν, πιέζουν οι παίκτες του Όφη. Ρίτσαρτς, Μανού. Πάρα πολύ ωραία παλιά στα δεξιά. Για να δούμε τώρα για τον Καρέ. Θα κατεβάσει εκείνος, θα πάει στο ένας με έναν. Θα φέρει στο αριστερό το σουτ. Όχι, για λίγο ο κόρνερ. Πρέπει να βγάζει ο Χριστογιώργος. Πολύ καλή στιγμή για τον Άρη στο 41ο λεπτό να ζευγαρώσει τα τέρματά του και να πάρει σαφές προβάδισμα νίκης. Για να δούμε αν στο τελευταίο πεντάλεπτο, το παραδοσιακά αγαπημένο πεντάλεπτο του Άρη τα τελευταία χρόνια, θα έχουμε κάτι.
2: Στον Αθανασίου κοντράρει πάνω στο σουτ.
0: Α, στην αρχή της φάσης.
2: Ναι, ναι.
0: Πέρασε πολύ δίπλα από το δοκάρι. Στην περιοχή τώρα παίκτες του Άρη, ψηλά κορμιά οι κίτρινο-μαύροι. Να δούμε αν θα εκμεταλλευτούν αυτό το πλεονέκτημα. Κόρνερ από τα αριστερά για τους κίτρινο-μαύρους. Ο Πέτρου δίνει το σήμα. Εκτελείται. Ο Ράσης δεν μπορεί την κεφαλιά σε πρώτο χρόνο. Ο Φαμπιάνο, ο Καντεβέρε μέσα στην περιοχή. Θα κοντράρει μπάλα. Καντεβέρε ξανά. Προσπαθεί εκεί ανάμεσα σε 10. Μανού Καρθία θα χωδεί στη φάση. Ένα μακρινό σουτ. Θα διώξει ο Χριστογιώργος. Το rebound ποιος. Χριστογιώργος και πάλι θα μπλοκάρει. Φάση διαρκείας για τον Άρη. Υπάρχει όμως offside. Ο κόσμος ζητάει goal. Και τώρα τι έχουμε. Κάτι λέει και στο Χριστογιώργο ο διαιτητής. Τώρα θα εκτελεστεί το ελεύθερο. Μιχαλάκης.
1: Λοιπόν, πάμε σε μια είδηση που μας έδωσε τώρα ο Κώστας ο Σωμοθράκης. Επειδή όλα τα site γράφουν για τον Ντοντό, ότι ο Ολυμπιακός είναι μία ανάσα κλπ. Μόλις μας ενημέρωσε ο Κωστής ότι από τον Ολυμπιακό διαψεύδουν για αυτήν την μεταγραφή, ότι δεν υπάρχει θέμα Ντοντό. Πάμε και πάλι στο κλέαν της Βικελίδης.
0: Στο 43. Φάουλ για τον Όφη, ο οποίος ξαναφέρνει πολύ κόσμο στο μισό του Άρη.
2: Ξεκινάει το μάτς και στο Περιστέρι, το ατρόμητο ΠΑΟΚ. Οπότε Στέλιο, και εσύ το μικρόφωνο σου ανοιχτό. Απλά όταν δεν είστε αέρα, να τα κλείνετε τα μικρόφωνα για να μην περνάει ο ήχος του ενός του άλλου.
0: Ράσιτς για τον Καρέ. Μπασίρου με αυτοθυσία ο Ράσιτς νωρίτερα. Πάρα πολύ ωραίο. Φαμπιάνο αδειάζει έναν αντίπαλο. Χάνει όμως, λάθος μεταβίβαση για τον Φούντα. Θα κλέψει ο Όφη το γύρισμα από τα δεξιά. Θα μπλοκάρει ο Βέλιο. Φωνικό γύρισμα παράλληλη παλιά στο δεύτερο δοκάρι για τον Αϊτόρ. Ευτυχώς ο Βέλιο βγήκε, έκανε διαγώνια έξοδο και μπλόκαρε. Καντεβέρε προσπαθεί, παλεύει εκεί. Ο Παλάσιος θα διώξει την παίκτη στο Όφη. Μπασίρου όμως εκεί. Γκαρέ. Μ' αρέσει που βλέπω τον Καρέ στα αριστερά και βλέπω τον Καντεβέρε να κοιτάει στα δικά του δεξιά και να λέει τώρα εκεί, δηλαδή ποιος είναι από εδώ από τα δεξιά τώρα που πήγε αυτός εκεί. Χαρακτηριστική κίνηση το κεφάλι. Για να δούμε, Μανού. Μπασίρου. Ο Καρέ έρχεται στα αριστερά. Δεν ξέρω για πόσο θα είναι στα αριστερά. Ρίτσαρτς δεν είναι παλιά, είναι στα τυφλά. Θα κλέψουν οι του Όφη. Ράσιτς πάρα πολύ ωραία όμως. Με το κεφάλι προσπαθεί να ολοκληρώσει το κλέψιμο. Θα σώσει ο Ανδρούτσος για το μπουχαλάκι. Στο 45, Αϊτόρ, Αθανασίου, Μπουχαλάκης, παλιά στο δεύτερο δοκάρι, ο Ντίκμαν με το κεφάλι, το γυριστό ευτυχώς για τον Άρη, δεν το πιάνει, δεύτερη προσπάθεια, θα κοντράρει μπάλα στα σώματα, ο Άρης παίζει με τη φωτιά εδώ, κακός εδώ, ποιος ήταν ο Γένσεν πρέπει να ήταν, που δεν μάρκαρε πιο aggressively. Μπουχαλάκης πίσω για τον Γκρίσμανιτς, Κούγκουρας. Τελευταία δευτερόλεπτα για τα 45. Κάθε την παλιά, δεύτερο δοκάρι θα αφήσει πάρα πολύ ωραίο Βέλιο. Μέχρι στιγμής έχω δει τρομερές αντιδράσεις από τον Βέλιο.
2: Ναι, πολύ καλό.
0: Όση ώρα το είμαστε στο πρώτο ημίχρονο. 2 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Περίεργο, ε. Δεν έχετε ξεσυνηθίσει με τα 5 και τα 7 λεπτά συνέχεια.
2: Βέβαια.
0: Και πού να πάμε και στις εποχές που άλλοι διαιτητές, μόλις φτάσουμε 45, το λήγουν αμέσως. Και δεν δίνουν καθυστερήσεις. Έχει και τέτοια μάτς. Ράσιτς. Θα περάσει ο Ράσιτς. Πάρα πολύ ωραία. Για τον Καρέ. Έχει όλη την πλευρά ο Καρέ. Για να δούμε. Έχει πάνω του τον Ανδρούτσο και τον Ντίκμαν. Καρέ προσποιείται. Θα πάρει το φάουλ. Ο Ντίκμαν νομίζω πρέπει να κυτρινιστεί εδώ πέρα ο κύριος Ντίκμαν. Την έχει χαριστεί πολλές φορές τη καρτούλα. Δηλαδή όσα έχει κάνει ο Ντίκμαν, που κάνει πολύ κακό μάτς σήμερα ο Ντίκμαν, όσα έχει κάνει φάουλ ο Ντίκμαν, δεν έχει κάνει ούτε τα μισά ο Μπουχαλάκης και κυτρινίστηκε νωρίτερα. Οπότε γιατί όχι να δώσουμε μια κάρτα στον παίκτη του Όφη. Για να δούμε το φάουλ. Στις καθυστερήσεις ουσιαστικά η τελευταία φάση στο πρώτο μέρος. Αν δεν ξέρω αν θα μείνει και κάτι για τον Όφη. Οδηγές από τον κύριο Κόντι. Γκαρέ και Μανού πάνω από την μπάλα. Στο φάουλ από τα αριστερά, σαν κοντινό κόρνερ είναι για τον Άρη, σε πολύ καλή θέση. Με πολλά κορνιά μέσα στην περιοχή, κάποιους στο rebound. Μπασίρου και Ρίτσαρτ στο rebound, για να δούμε. Οδηγές τώρα το Βαβέντρο, παράταση στην αγωνία. Σε Μπουχαλάκι και Κατεβέρε οι οδηγίες. Όχι, σε Νικολάου και Κατεβέρε. Για να δούμε. Μανού, με το δεξί. Θα εκτελέσει, θα περάσει, βάλα θα διώξει η άμυνα. Δεν διώχνει όμως αρκετά καλά. Νέο γέμισμα. Ο Ράσης δεν μπορεί να γίνει εκεί από δεξί μπάλας. Θα βγει και θα μπλοκάρει ο Χριστογιώργος. Και θέλει να δώσει γρήγορα συνέχεια τώρα για τον Φούντα από τα δεξιά. Πάει γρήγορα πάνω το Μανού. Θα του κάνει ένα φάουλ εκεί ο Μανού. Θα περάσει όμως ο παίκτης του Όφη. Θα κάνει φάουλ συνέχεια ο Φούντας πάνω στο Ράσης και τέλος ημιχρόνου.
1: Λοιπόν, ημίχρονο έχουμε στο Άρη Σόφη 1-0. Το άλλο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ατρόμητος ΠΑΟΚ είναι στο 0-0. Η ΑΕΚ κατεβαίνει στον αγωνιστικό χώρο στο παιχνίδι με την Κηφισιά. 300 Ρώτα μου Κουντήρ, Έλβα Πίλιος, Μάγερ Βιτάλης ξεκινά. Μαρίν, Κοϊτά, Γιώβιτς και Βάργα. Στον πάγκο για την ΑΕΚ είναι Μπρινιόλ, Γεωργίεφ, Βίνταλ, Κογιάννης, Κάρινεν, Αριάγκα, Καλοσκάμης, Μάνταλος, Κουτέσα, Αγκατσίνοβιτς, Ζούμποκοφ και Ζίνη. Ενώ η Κηφισιά του Σεμπαστιάν Λέτο κατεβαίνει με Ραμίρες, Σουγκοσόουσα, Βανάιμα, με τον Ζολιμπουά, τον Αμπαντά, τον Ρουκουνάκη, τον Γιάντζε, τον Ζένσον Σόουσα, τον Πόμπο, τον Αντωνίσε και τον Σαγάλ.
3: Θα κάνω και μια επαναφορά για όσους τώρα μπήκαν στην παρέα μας για τις ενδεκάδες. Ο Μουντουσαμί πιέζεται, η μπάλα θα γυρίσει προς τα πίσω μέσα στην περιοχή του Τρομήτου για τον Σταυρόπουλο και από εκεί και τον αρχηγό του Τρομήτου, τον Λευτέρη Χουντεσιώτη, ο οποίος θα σημαδέψει τον Τσιλούλη με το κεφάλι. Ο Χατζηδιάκος, μπάλα πηγαίνει στον Μπάμπα, κλείνεται από δύο. Ο Γκανέζος κρατάει την μπάλα και την ισορροπία του Τέιλορ για τον Τάχα Άλλη. Από τα αριστερά ο Τάχα Άλλη συγκλίνει προς τα μέσα σου ειδός. Πάσα για τον Ενδιαγέ. Ενδιαγέ, λάθος πάσα. Η μπάλα πάει στον Τσούμπερ και θα κάνει φάουλ ο Ζαφίρης. Σαν να βλέπω τον Τσούμπερ δεκάρι, Κωνσταντίνε, σήμερα.
2: Ναι.
3: Και τον Τσιλούλη μπροστά.
2: Ναι, ναι.
3: Από δεξιά ο Πνευμονίδης για τον Ατρόμητο. Με τον και ο Τσιλούλης δεξιά τώρα, σε αυτή τη φάση. Με τον Τέιλορ που έχει κλείσει μέχρι να γυρίσει ο Μπάμπα. Τσιλούλης. Η σέντρα στην περιοχή του Τσιλούλη περνάει από όλους. Ο Κένι με το στήθος παραλίγο να μπερδευτεί εκεί. Με τον Ελουστόντο θα διώξει τελικά η άμυνα του ΠΑΟΚ. Θα κατεβάσει ο Μίτογλου. Αλλά θα πάρει ο ΠΑΟΚ με τον Τέιλορ. Πρώτο παιχνίδι στην ενδεκάδα, ο Σκοτσέζος σε ρόλο αμυντικού χαφ.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η Manchester United Ipswich είναι στο 5-2. Στο 95 είναι το μάτς. Η Ρεν νίκησε με 3-2 τη Λεμάν που είχε πέναλτι στο 110, στο 103, 13ο λεπτό καθυστερήσεων, αλλά ακυρώθηκε το πέναλτι στο ΒΑΡ. Η Augsburg νίκησε τη Σάλκε με 3-0. Άρη Σόφη ημίχρονο 1-0 και ακούμε Ατρόμητος ΠΑΟΚ με τον Στέλιο Στεριάδη. Αλλά να πούμε ότι χάρη στον γκολ του Δουβίκα το ημίχρονο Νάπολι Κόμο είναι στο 1-2.
3: Υπήρχε την μπάλα στα πόδια του ο Σενεγαλέζος, θα κλέψει ο ΠΑΟΚ την μπάλα ψηλά. Ο Ενδιαγέ κερδίζει. Θα πάρει και τη μονομαχία στο χώρο του κέντρου από τον Νούνιες. Ελουστόντο αφήνει για τον Τέιλορ. Σηκώνει το κεφάλι ο Τέιλορ και αφήνει για τον Μπάμπα στα αριστερά. Μπάμπα για τον Ταχάλι. Ο ΠΑΟΚ και πάλι από τα αριστερά με τον Τσακμάκι ένα με έναν. Και πάλι συγκλίνει. Δεύτερη τρίμπλα. Τρίτη κρατάει ο Σουηδός. Ανεβαίνει ο Μπάμπα. Σέντρα του Μπάμπα στην περιοχή. Διπλή κόντρα. Θα θέλει να περάσει ο Μπάμπα. Περνάει τον Τσακμάκι. Σέντρα του Μπάμπα. Ο Χουντεσιώτης θα μπλοκάρει με δύο προσπάθειες. Εδώ ευνόησε τον αρχηγό του Ατρομήτου την μπάλα κάπου κόντρα και ήρθε ακριβώς εκεί που ήθελε. Το πέταλο εδώ στο Άγγελος Ράμφος είναι κατάμεστο από φίλους του ΠΑΟΚ.
2: Ναι, εντυπωσιακό.
3: Από πολύ νωρίς και νομίζω ότι περνάει και από το μικρόφωνο.
2: Ναι, ναι.
3: Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ κατά δεξιά με τον Τζον Τζοκένι. Ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει το μάτς με Παυλέγκα τερματοφύλακα. Κένι Ελουστόντο, Χατζηδιάκο, Μπάμπα στην άμυνα από δεξιά προς αριστερά. Τέιλορ Ζαφίρη στα χαφ. Ζίφκοβιτς Πέλκα, Τάχα Άλλη πίσω από τον Σερίφ Εντιαγέ. Ο οποίος ξεκινάει και πάλι βασικός όπως και στον Μπέργκεν. Υποδέχεται την μπάλα ο Σενεγαλέζος με πλάτη με τον Μίτογλου. Φάουλ του Μίτογλου πάνω στον Ενδιαγέ για τον Ατρόμητο. Χουτεσιώτη θερματοφύλακα. Τσακμάκη, Σταυρόπουλος, Μίτογλου, Ούρονεν. Οι τέσσερις στην άμυνα από δεξιά προς αριστερά. Καραμάνης με Μουτουσαμί, οι δύο χαφ. Και η τριάδα πίσω από τον Τσιλούλη είναι Πνευμονίδης, Τσούμπερ και Νούνιες. Από τα αριστερά και πάλι ο Πάο και πάλι με τον Ταχάλι. Θα περάσει τον Πνευμονίδη. Πατάει η περιοχή ο Ταχάλι. Η σέντρα, η κόντρα, κόρνερ. Πρώτο κόρνερ στο μάτς στο 8. εδώ στο Περιστέρι. Ο Ταχάλη ήδη έχει κάνει 3-4 ενέργειες. Σαν αυτές που είδαμε, κάποια ψήγματα που είδαμε στα 5 λεπτά που έπαιξε στο Λουμπλίν.
2: Ένα μικρό δείγμα.
3: Και νομίζω ότι επειδή ο Τσακμάκης είναι και ένα ψηλό παιδί, ο οποίος είναι στόπερ, δεν είναι δεξιμπακ, πρέπει ο Πάκο να εκμεταλλευτεί αυτό το μίσματς. Σε επίπεδο ταχύτητας, γιατί σε επίπεδο κορμιού ο Τσακμάκης είναι πολύ πιο ψηλός και πιο ομοιώδης. Κόρνερ για τον Πάοκ. Το πρώτο στο μάτς πάει ο Πέλκας να εκτελέσει από τη γωνία. Γεμίζει η περιοχή του Χουτεσιώτη. Εκτελεί ο Πέλκας, δεύτερο δοκάρι, η κεφαλιά. Out. Δεν πρόλαβε. Ο Ελουστόντο νομίζω είναι αυτός που δεν πρόλαβε. Μπαλά, ούτως ή άλλως είχε βγει out νομίζω. Δεν νομίζω να την προλάβαινε. Όχι, ο Ζαφύρης ήταν αυτός που πήρε την κεφαλιά.
2: Ναι.
3: Δεν το λες και κεφάλαιο σφυριστή το Ζαφύρη. Δεν είναι καλή εκτέλεση. Η μπάλα πήγε εκεί που δεν ήταν κανείς, ενώ όλοι οι παίκτες ήταν μαζεμένοι μέσα στην μικρή περιοχή. Ο Πάοκ θα βάλει ψηλά τις γραμμές του τώρα να πιέσει στην επαναφορά του Ατρομήτου. Χουτεσιώτης. Ο Ατρόμητος, ο οποίος στην πρεμιέρα λήγησε στο τέλος του Καραϊσκάκη. Από ένα γκολ στο κήπεδο του Ολυμπιακού. Ενώ νωρίτερα πριν το 1-0 είχε πιάσει και πέναλτι ο Χουτεσιώτης. Λάθος του Μπάμπα, παίρνει ο Ατρόμητος με τον Νούνιες. Ο Τέιλορ τον καθυστερεί και θα κάνει φάουλο ο Τέιλορ. Ενώ στη συνέχεια πήρε την μπάλα, αρχικά τον έχει κρατήσει τον Νούνιες. Τον Κρίστοφερ Νούνιες. Φάουλ στη μεσαία γραμμή, στα 40 μέτρα από την εστία του Παυλένκα. Παρ' όλα αυτά, βλέπω ότι και ο Μίτογλου ανεβαίνει. Γενικά, νομίζω, Κωνσταντίνε, ότι στο σημερινό παιχνίδι υπερτερεί στο ύψος ο Ατρόμητος. Και με Τσακμάκη
2: γενικά,
3: και με Μίτογλου και με Σταυρόπουλο.
2: Τσούμπερ.
3: Τσούμπερ θα προσπαθήσει να το εκμεταλλευτεί, γιατί ο Πάοκ με Πέλκα, Ζαφύρη, Τέιλορ, Ζίφκοβιτς, Τάχα Άλλη, Κένι. Δεν τη λες και πολύ ψηλή την ομάδα.
2: Ναι.
3: Η εκτέλεση του φάου του Πνευμονίδη, η κεφαλιά out από τον Τσακμάκη.
2: Ακόμα και ο Ελουστόντος σαν στόπερ δεν είναι ψηλός.
3: Ναι, δεν είναι, δεν είναι. Ακούτε σε ζωντανή μετάδοση την περιγραφή του αγώνα Ατρόμητος ΠΑΟΚ στο Λίμπερο 107,4 και Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, και από τον Intervention Sports FM 94,3 πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Για τον Ελουστόντο. Ο Ισπανός σημαδεύει τον NDIA. Υποδέχει τον NDIA. Όπα, εδώ υπάρχει φάουλ, κράτημα.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
4: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε με την εθνική μας ομάδα να στέλνει μήνυμα συμπαράστασης στον Ντέλια. Να έχεις δύναμη, τίποτα δεν θα σε σταματήσει. Είμαστε δίπλα σου, λεπτό το λεπτό, ισχυρή θέληση. Ανυπομονούμε να σε απολαύσουμε πάλι σιδερένιος. Τα αρχικά σε κάθε πρόταση που διάβασα φτιάχνουν τη λέξη Ντέλιας. Λοιπόν, αυτό είναι το μήνυμα της εθνικής ομάδας. Να πω εγώ γρήγορα ότι ο Δουδίκας έχει σκοράρει εναντίον της Νάπολη, που έχει κάνει την κόμμο να προηγείται στο ημίχρονο στο Νάπολη κόμμο 1-2. Η Augsburg χάλασε την επιστροφή της Σάλκε στην Bundesliga, την νίκησε με 3-0. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει τέλος εποχής για τον Μπενζεμά. Απ' την Αλ Χιλάλ παίζεται και να αποσυρθεί τελείως πλέον ο Γάλλος στράικερ, ενώ ο Βεζένκοφ διέλυσε, θα έλεγα, μόνος του την Ρουμανία στην Τούλσεα. Το παιχνίδι νίκησε η ομάδα της Βουλγαρίας με 103-86, 36 πόντους πέτυχε ο Βεζένκοφ. Πάμε γρήγορα στο παιχνίδι του Ατρομήτου με τον ΠΑΟΚ. Στέλιο Στεργιάδη στην περιγραφή, παρακαλώ.
3: Από εδώ πάνω είναι κάποια σημεία που έχει λίγο νερό παραπάνω.
2: Μάλιστα.
3: Παυλένκα. Ήθελε να βρει τον Ενδιαγέ, κόβει ο Μητογλου και πάλι ο Ενδιαγέ τσιμπάει την μπάλα. Ωραία για τον Πέλκα. Κάνει κίνηση στο χώρο. Πέλκα δεν παίζει με τον Ενδιαγέ. Πετάει την μπάλα στην απέναντι πλευρά στον Άλλη. Ο Άλλη με τον Τσακμάκι, ένα μένα. Θέλει να πατήσει περιοχή ο Άλλη. Ωραία τρίπλα του Ταχάλη. Η σέντρα όχι καλή. Εύκολη λία θα διώξει ο Σταυρόπουλος. Ενώ εδώ μοίρασε μια σακούλα ο Άλλη στον Τσακμάκι. Δεν ήταν καλή σέντρα. Ήταν ανεμική η σέντρα του Ταχάλη. Ενώ υπήρχαν καλές προϋποθέσεις εδώ για τον ΠΑΟΚ στο 14. Ο Μπάμπα στο πλάγιο. Σπρώχνεται ο Ενδιαγέ, ο οποίος έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο από το σπρώξιμο του Σταυρόπουλου. Ενώ η μπάλα δεν παίζεται. Πάει ο Τζίλος κοντά στον Σταυρόπουλο να κάνει παρατηρήσεις για τα σμπροξίματα. Είπαμε, θα παίξει πολύ ξύλο ο Ενδιαγέ και με τον Σταυρόπουλο και με τον Μίτογλου. Νομίζω ότι αυτό είναι και ένα στοιχείο που τον έκανε να τον επιλέξει ο Ελίση για το σημερινό παιχνίδι. Τώρα το πλάγιο θα εκτελεστεί από τον Μπάμπα. Έρχεται κοντά ο Πέλκας να πάρει την μπάλα. Ο Μπάμπα δεν παίζει με Πέλκα. Θέλει να βρει τον Άλλη μες στην περιοχή. Κεφαλιά. Θα πάρει ο Πνευμονίδης τελικά. Τον πιέζει ο Μπάμπα. Πνευμονίδης την μπάλα βρίσκει στον Μπάμπα. Φτάνει στο Τζιλούλη. Υποδέχεται ο Σωτήρης Τσιλούλης. Κάνει λάθος. Κλέβει ο Πάοκ με Ζαφίρι. Οπα, εδώ υπάρχει φάουλ. Φάουλ που του κάνει ο Τσιλούλης. Διαμαρτύρεται ο Τσιλούλης, αλλά έχει κάνει το φάουλ. Ξεκάθαρα. Από τα αριστερά ο Πέλκας θέλει να αλλάξει παιχνίδι. Ο Κένε θα κατεβάσει. Πρέπει να μπει και στο μάτσο Ζίφκοβιτς λίγο. Γιατί μέχρι στιγμής τώρα ίσως ακουμπάει και πρώτη φορά την μπάλα ο Σέρβος. Ζίφκοβιτς, ο Πέλκας στα ώρα της περιοχής δεν περνάει η πάσα του. Πήγε να βγάλει με τη μία πολύ έξυπνη πάσα. Μπάμπα θα πάρει από την απομάκρυνση της άμυνας στο τρομή του. Τα χάλι. Και πάλι με τον Τζακμάκι. Τα χάλι. Περνάει τον Τζακμάκι στην περιοχή. Ο Ταχάλι κρατάει. Δεύτερη τρίπλα το shoot out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Στο 16 ένα εξαιρετικό σόλο του Τάχα Άλλη. Πέρασε δύο αμυντικούς στα τρομή του, σαν σταματημένους. Το σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή, η μπάλα λίγο out. Εξαιρετική ενέργεια του Τάχα Άλλη.
2: Για πλάκα τον πέρασε.
3: Εξαιρετική, νομίζω ότι θα χτυπήσει ο ΠΑΟΚ από εκείνη την πλευρά. Το είπαμε από το πρώτο λεπτό.
2: Λογικό να το τελειώσει ο Τάχα Άλλη. Δεν πήγε και πολύ ψηλά. Κάνα μέτρο πάνω από το οριζόντιο πήγε. Η πιο safe βέβαια επιλογή που ίσως δεν το
3: σκέφτηκε.
2: Το Ζίβκοβιτς, μπράβο.
3: Δεν τον είδε καν.
2: Ναι.
3: Δεν τον είδε καν. Πολύ ωραία ενέργεια του Ταχάλη. Ο ΠΑΟΚ θα ξαναπάρει, αλλά έχει γίνει φάουλ νωρίτερα πάνω στον Τσούμπερ από τον Κένι. Θα ήταν ιδανικό να μπει ένα γκολ εδώ από τον Ταχάλη και για τον ίδιο και για τον ΠΑΟΚ. Στο 16. Λέγαμε, Κωνσταντίνε, από το ξεκίνημα ότι υπάρχει ένα μισή μάτς εκεί.
2: Ναι.
3: Σε επίπεδο ταχύτητα, σίγουρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να επενδύσει πάνω σε αυτό το μισή μάτς. Παραμένει το 0-0. Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη τρεις καλές στιγμές στο παιχνίδι. Δύο θα πω, όχι τρεις, δύο. Η μία στο ξεκίνημα δεν πρόλαβε καν να τελειώσει τη φάση. Κλέψιμο με τον ΠΑΟΚ ψηλά. Ενδιαγέ με τον Ζίφκοβιτς. Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις. Ζίφκοβιτς για τον Ενδιαγέ. Κρατάει την μπάλα σε μεγάλο. Σπάσε για τον Πέλκα στην περιοχή. Ο Πέλκας κρατάει. Πέλκας πλασάρει. Out. Τι έκανε ο Πέλκας εκεί. Εξαιρετικό κλέψιμο παγίδα στο χώρο του κέντρου. Ο Πέλκας μέσα από την περιοχή σε πολύ καλή θέση. Πιο πολύ εκεί Alt-F4 έκανε.
2: Ναι. Αυτό και απευθείας μπορούσε να το κάνει χωρίς κοντρόλ.
3: Με τη μία, με τα
2: αλλά και μετά το κοντρόλ, πολύ ανεμικό το σουτ. Πολύ ανεμικό το πλάσιο.
3: Άνοιξαν πολλές καρτέλες και έπρεπε να κάνει επανεκκίνηση. Πρέπει να κάνει update το λειτουργικό. Λοιπόν, Ούρονεν από αριστερά. Παίρνει ο Τσούμπερ, κρατάει την μπάλα. Ο Νούνιες τώρα με την μπάλα στα πόδια. Ωραία τρίπλα πάνω στον Κένι. Του κάνει φάουλ ο Κένι, θα γυρίσει τη βάση πίσω ο Τζίλος. Θα δώσει φάουλ. Διαμαρτύρονται για κάρτα. Νομίζω ότι εδώ είναι κάρτα. Δεν ξέρω αν θα τη χαρίσει ο Τζίλος όπως τη χάρισε και στο Μίτογλου πριν.
2: Στο Γκένι,
3: και...
2: για ψιλοπαρατεταμένο κράτημα.
3: Ναι, ναι. Νομίζω τώρα θα πει τη χάρισε σε σένα. Από εδώ και πέρα ότι γίνεται κάρτα. Έτσι πιστεύω, Κωνσταντίνε. Αυτό, όντως αυτό γίνεται. Ό,τι χάρισε, χάρισε, είπε ο Τζίλος. Οπότε προχωράμε. Με τον Μίτογλου για τον Σταυρόπουλο και από τον Σταυρόπουλο για τον Τσακμάκι. Χαμηλώνει ο Πνευμονίδης. Τσακμάκι στο χώρο. για τον Καραμάνη. Καραμάνη συμπάει την μπάλα, περνάει πάνω από τον Χατζηδιάκο. Καραμάνη σαν εξτρέμ. Πατάει περιοχή ο Καραμάνη. Η σέντρα, το σουτ, γκολ για τον Ατρόμητο. 1-0 ο Ατρόμητο.
1: Με τον Νούνιεθ προηγείται ο Ατρόμητο.
3: Σκορ στο 19. Ο Χατζηδιάκο και πάλι εκτέθηκε ανεπανόρθωτα από τον Καραμάνη που είναι χαφ. Και ανοίγει το σκορ ο Ατρόμητο στην πρώτη του επίσκεψη στην εστία. Από τον Κρίστοφερ Νούνιεθ που και αυτό ήταν μόνο του. 1-0 ο Ατρόμητο. Με τον Κωνσταρικανό να σημαδεύει σωστά, στέλνει την μπάλα στην δεξιά γωνία του Παυλέγκα που δεν μπορούσε να αντιδράσει. Είχε και κορμιά μπροστά του. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-0. Και το γαϊτανάκι της φετινής σεζόν συνεχίζεται για τον ΠΑΟΚ. Έχουμε μπει για τα καλά στη ζώνη του Λυκόφωτος. Όχι τώρα, εδώ και πολύ καιρό. 1-0 λοιπόν Ατρόμητος.
2: Ο Μπάμπα τον έχασε εκεί.
3: Ο Χατζηδιάκος.
2: Α, ο Χατζηδιάκος.
3: Έχω τη φάση ακριβώς μπροστά μου, γιατί εμείς είμαστε ακριβώς απέναντι. Δεν είμαστε από εκεί που είναι οι κάμερες.
2: Ναι, ναι, στα μπούθα απέναντι. Ναι,
3: ναι, ναι. Γωνία είμαι. Το είδα Mad Max τον γκολ. 1-0. Στο 19 σκοράρει ο Κρίστοφερ Νούνιεθ. Ενώ ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος και πάλι καταφέρνει, διότι παρικατορθώματος πρόκειται, ενώ είναι καλύτερος, να δεχτεί γκολ από τον αντίπαλο στην πρώτη φάση που του φτιάχνει. Χατζηδιάκος πώς κατάφερε και έφαγε τρίπλα τον Καραμάνη, πραγματικά. Δεν ξέρω. Προχωράμε. Η παλιά του Ζαφίρη δεν είναι καλή για τον Ταχάλη. Πλάγιο για τον Ατρόμητο. Κωνσταντίνα, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Δεν κάνεις το 0-1 εσύ. Θα το κάνει ο άλλος άμα εσύ είσαι.
2: Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ πολύ σπάνια το κάνει αυτό. Μια φορά, ας πούμε, που το έκανε ήταν με το Λεβαδιακό.
3: Ωραίο κοντρόλ εδώ από τον Τσούμπερ. Βρίσκει χώρο ο Ατρόμητος. Ο Τσούμπερ κρατάει. Ανεβαίνει ο Ούρονεν από τα αριστερά. Φιλανδός θα κάνει τη σέντρα στην περιοχή. Διώχνει με το κεφάλι ο Τέιλορ. Το rebound του Καραμάνη του θα κάνει τσαφ. Πνευμονίδης στην περιοχή ο Νούνιεθ. Ευτυχώς εκεί θα βάλει τον πόδι ο Μπάμπα και θα κόψει. Αν έκανε την τρίπλα εκεί, ο Νούνιεθ έβγαινε σχεδόν φάτσα με τον Παυλέγκα σε πολύ καλή θέση με στην περιοχή. Ενώ υπάρχει φάουλ στην εξέλιξη τη φάση πάνω στον Μπάμπα. 20 λεπτά ποδοσφαίρου συμπληρωμένα. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-0. Από τον γκολ του Κρίστοφερ Νούνιεθ, εδώ και περίπου 1,5 λεπτό ο ΠΑΟΚ σε ένα πρώτο καλό 20 λεπτό καταφέρνει και είναι πίσω στο σκορ. Επαναλαμβάνω, πρόκειται περί κατορθώματος και σήμερα, στα τα πρώτα 20 λεπτά, ενώ έχει δημιουργήσει στιγμές, βγάζει μια αφέλεια στην τελική προσπάθεια και με τον Ενδιαγέ και με τον Πέλκα.
1: Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Κατσάτσο γρήγορα για το Κηφισιά ΑΕΚ να μας πει συνθέσεις, γιατί ο Βιτάλης φαίνεται να ξεκινάει. Βλέπω όμως και αλλαγές να γίνονται στην έναρξη δεύτερου ημιχρόνου για την ομάδα του Άρη και του Όφη. Πάμε όμως πρώτα στον Νίκο. Νίκο, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του 943 Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports. Έχουμε τις εντεκάδες και έχουμε και το σύστημα. Θα ξεκινήσουμε από την Κηφισιά, η οποία θα παίξει με ένα σύστημα 4-2-3-1 με τον Ούγκο Σόουζα. Με τον Ούγκο Σόουζα να είναι ο αρχηγός που είναι στο δεξιμπακ. Τερματοφύλακας Ραμίρες, δεξιά ο Σόουζα που αναφέραμε προηγουμένως, αριστερά ο Αμπάντα. Ζολιμπουά και Φανάιμα στα δύο στόπερ, Ρουκουνάκης και Γιαγκέ στα δύο αμυντικά χαφ, αριστερό εξτρέμ Αντωνίσε, δεξί εξτρέμ ο Ζέρσον Μάρτινς, στη θέση του 10 θα αγωνιστεί ο Χόρχε Πόμπο και στην επίθεση θα αγωνιστεί ο Χιλιανός επιθετικός ο Σαγάλ. Ενώ για την ΑΕΚ έχουμε ένα σύστημα 4-4-2, το οποίο κατά διάρκεια του αγώνα γίνεται 4-2-2-2, με τον Στρακώσα κάτω από την εστία, δεξιμπακ τον Ρώτα, αριστερά τον Πίγιο, Μουκουντήρ Ελβα στα δύο στόπερ, Μαρίν και Βιτάλης στα δύο χαφ, από τα δεξιά ο Μάγερ, από τα αριστερά ο Κοϊτά και στην κορυφή της επίθεσης Βάργκα και Γιώβιτς. Αυτά τα ολίγα.
1: Έγινε, Νίκο μου, θα σε ακούσουμε στις 9 που αρχίζει το παιχνίδι. Πάμε γρήγορα στο Περιστέρι, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Στέλιος Στεριάδης.
3: Κατεβάζει ο Ταχάλη και πάλι ένας μέρα με τον Τσακμάκι. Ταχάλη με Τσακμάκι, ανεβαίνει και ο Μπάμπα. Ταχάλη, πάσα και τον Μπάμπα στην περιοχή. Μπάμπα το σουτ, γκολ για τον ΠΑΟΚ. Όχι, όχι, μπάλα δεν μπαίνει. Στον δοκάρι και στην αγκαλιά του Χοντεσιώτη. Απίστευτο. Στο 23 η μπάλα χτυπάει στο δοκάρι και ο Χοντεσιώτης την υποδέχεται στην αγκαλιά του σαν να ήταν νεογέννητο βρέφος. Απίστευτη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να κάνει το 1-1 άμεσα. Άμα δεν βάζει και αυτά, ρε Κωνσταντίνε, τώρα τι να τη συζητάμε τώρα.
2: Δηλαδή... και η μπάλα όμως σε άτιμη, δηλαδή χτυπάει με τόση δύναμη στο δοκάρι και γυρνάει συστημένη στα χέρια του Χουντεσιώτη. Δεν πάει ούτε 10 εκατοστά δεξιά-αριστερά. Και πάλι όμως η ενέργεια ξεκίνησε από τον Ταχάλη.
3: Χατζηδιάκος στην παλιά και τον Ενδιαγέ. Ενδιαγέ στην περιοχή. Ενδιαγέ κρατάει. Ενδιαγέ, το πλασέ Χουτεσιώτης είναι corner out. Έχει δώσει out ο Τζίλος. Ενώ εδώ πήρε την εσωτερική από το Σταυρόπουλο Ενδιαγέ.
2: Έκανε το πλασέ.
3: Ναι, έκανε πλασέ με το εξωτερικό φάλσο με το δεξί. Ενώ έφυγε ωραία από το Σταυρόπουλο. Το πλασέ, η μπάλα ξαναβρήκε στον Ενδιαγέ και πέρασε out. Στο 24. Ο ΠΑΟΚ αδικεί τον εαυτό του μέχρι τώρα, ξεκάθαρα. Που όχι απλά δεν προηγείται, αλλά είναι και πίσω στο σκορ.
2: Αν και έχω μια υπόνοια, Στέλιο, τώρα που είδα και άλλο replay, ότι η μπάλα χτυπάει στον Ενδιαγέ όταν έχει βγει
3: ήδη.
2: Ναι.
3: Να, μικρή σημασία γι' αυτό.
2: Ναι.
3: Επαναλαμβάνω πάντως, 24 λεπτά συμπληρωμένα, μόνο ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να είναι πίσω στο σκορ σε αυτό το παιχνίδι. Ο φετινός ΠΑΟΚ, έτσι.
2: Ναι, ναι.
3: Ξεκαθαρίζουμε. Μπάμπα. Περνάει την πέσια γραμμή, αφήνει και τον Ταχάλη. Με τρεις κοντά του Σουηδός. Η πάσα για τον Πέλκα θα γίνει τρίπλα για τον Ταχάλη. Στην περιοχή ο Σουηδός κρατάει ο Ταχάλη. Ο Πέλκα σε καλό σημείο. Ο Πέλκα στο σουτ, όχι μπάλα κοντράρι στα κορμιά. Άργησε 3 δευτερόλεπτα παραπάνω από όσο θα έπρεπε ο Πέλκα. Θα κάνει και φάουλο ο Χατζηδιάκος. Εκεί τρεις του ΠΑΟΚ δεν μπορούσαν να πάρουν την μπάλα τον Νούνιες και έκανε φάουλο ο Χατζηδιάκος.
2: Θα δώσει τις ανάσες. Ο Ταχάλη είναι όαση.
3: Ναι, αλλά ένα παίκτη δεν μπορεί να πάρει το μάτσο.
2: Ναι, προφανώ.
3: Εδώ τώρα ωραίο στρώσιμο από τον. Για τον... Από τον άλλη για τον Πέλκα και ο Πέλκας δεν το κάνει με τη μία, κάνει ένα κοντρόλ παραπάνω με αποτέλεσμα αυτό το κοντρόλ να βοηθήσει τον αμυντικό να πάει πάνω του. Κλέψιμο τον Ζίφκοβιτς. Θα διώξει μακριά ο Μίτογλου. Τσιλούλης διεκδικεί, κόβει ο Λιστόντο με το κεφάλι. Ζαφίρης με τη μία, ο Πέλκας σύμπημα της μπάλας, φεύγει από τον Τσακμάκη, όχι. Ο Τσακμάκης τη βρήκε με τη μύτη του παπουτσιού και την έβγαλε πλάγιο. Εκεί αν δεν τη βρει, φεύγει ο Ταχάλη και πάλι στην αντεπίθεση. Μπάμπα Ράχμαν, στο πλάγιο, από τα αριστερά.
1: Λοιπόν, πάμε και στην Τρίπολη για το Αστέρας Ολυμπιακός. Ακούσαμε προηγουμένως τον Κωστή Σαμουθράκη, μας είπε την 11 του Ολυμπιακού. Πάμε να ακούσουμε και το Αστέρα από τον Γιώργο τον Ιωάννο. Καλησπέρα, Γιώργο.
9: Καλησπέρα, καλησπέρα φίλοι ακροατές του 943 Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την ενδεκάδα του Αστέρα Άκτορ. Ο Παπαδόπουλος είναι κάτω από τα δοκάρια. Τριάδα στις θέσεις των στόπερ επιλέγει ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ο προπονητής των Αρκάδων. Σίλβα, Μέντες και Λάσκαρης θα βρίσκονται στο κέντρο της άμυνας. Ο Ρόσκο στα αριστερά. Με τον Κότσιρα στα δεξιά, ο Κότσιρας που και αυτός έχει επιστρέψει στον Αστέρα μαζί με τον Κουρμπέλη, ο οποίος βρίσκεται και αυτός βασικός. Στον χώρο του κέντρου θα είναι μαζί με τον Γκονζάλες. Οι δύο ποδοσφαιριστές. Αριστερά, στην αριστερή μεριά, στο φτερό, ο Κέτου. Δεξιά ο Μπαρτόλο και μπροστά ο Ρικαρντίνιο. Σε έναν σχηματισμό θα λέγαμε 3-4-3 ή 5-2-3, κάτι τέτοιο έχει επιλέξει ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Προφανώς μια ομάδα που θα ανεβάζει ποδοσφαιριστές όταν θα επιτίθεται, αλλά θα μπορεί να επιστρέψει με μια άνεση και να αμυνθεί αρκετά καλά απέναντι στην επίθεση του Ολυμπιακού.
1: Μπορεί να το πεις και 3-4-3.
9: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Μπορεί να το πεις και
9: 3-4-3. Αναφέρουμε λίγο και τους παγίτες μια στα γρήγορα πριν χαιρετήσουμε προσωρινά. Mm-hmm. Ο Χατζημανουήλ είναι στον πάγκο μαζί με τον Κακαδιάρη, τον Καλτσά, τον Τερεζίου, τον Χρυσόπουλο, τον Μπρόρσον, τον Μπουζούκι, τον Ριέρα, τον Παπακανέλο, τον Κιμπιόκα, τον Πέρετ και τον Μακέντα. Αυτά για την ώρα. Αναμένουμε να δούμε την απλή προσπάθεια και του Αστέρα και του Ολυμπιακού. Και φυσικά ο καλύτερος θα κερδίσει.
1: Έγινε, Γιώργο μου, θα σε ακούσουμε στις 9 ακριβώς αν θα αρχίσει το παιχνίδι. Πάμε γρήγορα στο Περιστέρι Ατρόμητος ΠΑΟΚ.
3: Το σούτι κόντρα κόλλεγε τον ΠΑΟΚ 1-1. Ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει. Αλλά τι.
2: Offside του Ενδιαγέ στην αρχή.
3: Σηκώνει το σημαίνει για offside. Ποιο offside. Μπορεί, για να δούμε.
2: Ο Ενδιαγέ ίσως στην αρχή της φάσης.
3: Για να δούμε. Όχι, η μπάλα κοντράρει στον παίκ του ΠΑΟΚ που είναι εκτεθειμένος, οπότε είναι offside ο Πέλκας.
2: Α, ναι, ναι, χτυπάει στον Πέλκα.
3: Ναι.
2: Πίστευτο.
3: Εσύ Πέλκα, η μπάλα πάει μέσα τώρα.
2: Πίστευτο.
3: Πέλκα, μας βρήκε.
2: Απίστευτο.
3: Η μπάλα πάει μέσα στην εστία και χτυπάει πάνω στον Πέλκα, αλλάζει πορεία και είναι offside ο Πέλκας. Συνεχίζουμε.
2: Τι άλλο, ρε φίλε.
3: Πιστεύω εκεί κάπου στα μέσα του Οκτωβρίου θα αφήσω το μικρόφωνο και θα ακούγεται όποιο γήπεδο και αν είμαι, ρε παιδί μου. Θα ακούγεται μόνο ένα ήχο. Ένα. Συνθήματα διάφορα.
2: Μουσική.
3: Ναι, δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Συνέχεια στο παιχνίδι, ο έξαλλος του Ντούσαν Κέρκες θα βάζει με το Χουτεσιώτη, ο οποίος από το ελεύθερο βγάζει την μπάλα απευθείας πλάγιο στον πάγκο του Λύση. Τζον Τζοκένι. Το πλάγιο του Ζαφίρη. Ζαφίρη με τη μία. Όχι, κακή πάση του Ζαφίρη. Απευθείας πλάγιο στείλει την μπάλα ο Ζαφίρη. Κακή αλλαγή παιχνιδιού εδώ από τον Χρήστο Ζαφίρη. Πραγματικά αποτελεί κατόρθωμα πως σε 28 λεπτά σε αυτό το παιχνίδι που βλέπουμε και που ακούτε και που βλέπω εγώ και που βλέπεις και εσύ και που ακούει ο κόσμος ή και το βλέπει ταυτόχρονα, πως αποτελεί θα κατόρθωμα πως είναι ο πίσω στο σκορ ο ΠΑΟΚ.
2: Χωρίς να είναι ιδιαίτερα καλός ο ΠΑΟΚ, έτσι.
3: Εδώ τι έχουμε, φάουλ υπέρ το τρομή του, μάλιστα. Φάουλ υπέρ το τρομή του σε καλό σημείο, ένα φάουλ που κάνει βλακωδός ο Ελουστόντο και δίνει στατική φάση για τον Ατρόμητο. Κράτημα φανέλας δείχνει ο Τζίλος και βάζει τον πάγκο μέσα στην περιοχή χωρίς λόγο. Από τα δεξιά, στην προέκταση της γωνίας της μεγάλης περιοχής, με τον Πνευμονίδη πάνω στην μπάλα. Ό,τι τελείωμα έκανε ο Κρίστοφερ Νούνιες, δεν μπόρεσε να το κάνει ένας παίκτης του πάγκου να στείλει την μπάλα μέσα. Ναι. Τώρα το είδα στο replay. Ναι, πολύ ναι, ωραίο τελείωμα του Νούνιες.
2: Και μετά λέμε. Και ωραία σέντρα, βέβαια, έτσι.
3: Ναι, και μετά λέμε ότι τα τελειώματα πληρώνονται. Ο πάγκο τα πληρώνονται, τελειώματα δεν τα έχει όμως προς το παρόν. Ο Κρίστοφερ Νούνιες πόσο να έχει δηλαδή, πόσο να κοστίζει. Και τον κάνει τελείωμα. Να δούμε. Στατική φάση για τον Ατρόμητο στο 30. Με Ούρονεν με τα αριστερό. Εκτελεί ο Φιλανδός. Όπα, του λέει, περίμενε, του λέει ο Τζίλος. Και τα σμπροξήματα εκεί με Τσακμάκι. Μίτογλου, Σταυρόπουλο, το τρομί του. Παίζουν ξύλο με. Μέσα εισαγωγικά παίζουν ξύλο. Με Ντιαγέ Χατζηδιάκο. Σε ζώνη ο ΠΑΟΚ. Στο 30. Με τον Ούρονεν. Φεύγει από την μπάλα Πνευμονίδης, νομίζω. Ναι, φεύγει. Με τον άποδο πόδι θα πάει ο Φιλανδός να εκτελέσει και πάλι παρατηρήσει του Τζίλου για σμπροξήματα. Σας βλέπω, του λέει, και ο Τσούμπερ στο επίκεντρο. Εκτελεί ο Ούρονεν, η μπάλα περνάει από όλους, η κεφαλιά είναι out. Κεφαλιά από τον Τσιλούλη, νομίζω, είναι out. Βρέθηκε μέσα στα κορμιά εκεί να πάρει την κεφαλιά. Όχι, ο Τσακμάκης είναι αυτός που πήρε την κεφαλιά. Δεν την πήρε με καλές προϋποθέσεις, η μπάλα out. Μπάμπα. Διάκος για τον Ελουστόντο από τα δεξιά. Και πάλι πίσω η μπάλα στον Χατζηδιάκο. Πιέζει τον Χατζηδιάκο από τον Τσιλούλη πίσω στον Παυλένκα. Παυλένκα θα φύγει η μπάλα. Ο Ούρονεν κατεβάζει εκεί που πήγε η μπάλα από το διώξιμο του Παυλένκα. Ήταν μόνο ο Φιλανδός Τσούμπερ. Ανεβαίνει ο Ούρονεν, κρατάει ο Φιλανδός. Και πάλι για τον Τσούμπερ από τα αριστερά. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ ή για τον Ατρόμητο. Για τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
3: Το φοβερό με τον Ούρονεν Κωνσταντίνα είναι ότι δεν ήταν το όνομά του στην αποστολή και είναι στην ενδεκάδα.
2: Πώς γίνεται αυτό.
3: Ναι. Βάλε να δεις την επίσημη αποστολή του Ατρομήτου χθες και άμα δεις τον Ούρονεν, πάρε με τηλέφωνο.
2: Μήπως έγινε κάποια αλλαγή της τελευταίας στιγμής.
3: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν το έχω ξαναδεί. Μάλλον σπάνια το έχω δει. Ελουστόντο. Ζιφκοβίτς. Πιέζει ψηλά ο Ατρόμητος, ο οποίος έχει πάρει ψυχολογία από τον κόλπο, έβαλε ο Νούνιες. Κλείνεται ο Λιθόντο πίσω στον Παυλένκα. Εντάξει, οι αποστολές νομίζω, Κωνσταντίνα, είναι κάτι τυπικό που αν θέλει η ομάδα το ανακοινώνει.
2: Φυσικά, έτσι. Ναι. Το θέμα μπορεί είναι να... πριν το μάτς τι θα δηλώσει στο φύλλο αγώνα.
3: Μπορεί εγώ να ανακοινώσω ότι είμαστε εγώ και εσείς είναι στην αποστολή του ΠΑΟΚ. Ναι. Χατζηδιάκος. Για τον Μπάμπα. Στο μίσο του ΠΑΟΚ η μπάλα. Ο Μπάμπα για τον Τέιλορ. Θα περάσει η μπάλα με κάποιο τρόπο για τον Ταχάλη. Ο Πέλκας έχει μείνει αριστερό εξτρέμ. Δεν είναι καλή η πάσα του Ταχάλη για τον Πέλκα. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ από το τάκλι του Τσακμάκη. Στο 32 είμαστε εδώ στο Περιστέρι. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-0 από το 19 και τον γκολ του Κρίστοφερ Νούνιες. Στη μοναδική στιγμή που έχει απειλήσει ο Ατρόμητος. Ταχάλη. Περνάει ο Ταχάλη. Θέλει να πατήσει περιοχή ο Σίδος. Κρατάει ο Ταχάλη. Η πάσα για τον Ζαφίρη. Κρατάει ο Ζαφίρης. Κλείνεται. Θα χάσει την μπαλάκι που πήγε ο Ζαφίρης. Κλείστηκε από τρεις στην κόντρα ο Ατρόμητος. Πνευμονίδης από δεξιά. Ανεβαίνουν άλλοι τρεις. Τσιλούλης πιο δεξιά η μπάλα. Σέντρα του Τσιλούλη στην περιοχή δεύτερο δοκάρι. Ο Κέννη θα τη βρει την μπάλα όσο πρέπει. Για να μην την φτάσει ο Καραμάνης που ανέβηκε. Κέννη. Για τον Τέιλορ μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ η μπάλα. Ο Τέιλορ θα βγάλει για τον Πέλκα. Πέλκα με τον Μουτουσαμί κοντά του. Πέλκα θα αφήνει για τον Χατζηδιάκο που είναι σαν αριστερό μπάκε και Χατζηδιάκο. Έκανε μια φευγαλία κίνηση να φύγει στο χώρο στην πλάτη του Τσακμάκη, αλλά δεν του σταμάτησε το Ταχάλη. Πέλκα. Για τον Ελουστόντο. Και ο Ελουστόντο για τον Κένι. Κένι για τον Τέιλορ. Ο ΠΑΟΚ από τα δεξιά τώρα με τον Ζιφκοβιτς. Στον πάγκο του Ντούσαν Κέρκες μπροστά. Τέιλορ γλιστρώντας τα χάλι, δεν προλαβαίνει. Η μπάλα εύκολα για τον Ατρόμητο.
2: Πάμε Κλειάνθης Βικελίδης, να δούμε πώς ξεκίνησαν το δεύτερο ημίχρονο. Παίζουμε 12 λεπτά ήδη εκεί στο δεύτερο ημίχρονο. Κωνσταντίνε.
0: Στο 57 πλέον στο Κλειάνθης Βικελίδης. Πάντα στο 1-0 ο Άρης μπροστά από τον Όφη. Με τον Όφη να θέλει να πιέσει, να βρίσκει διαδρόμους. Τον Άρη να έχει πιο πολύ ανοιχτό γήπεδο πλέον στα πόδια του και να φεύγει σε μια επικίνδυνη φάση 2-2 με Κατεβέρε και Γιαννιώτα. Ο Γιαννιώτος όμως δεν σημάδεψε σωστά. Αργότερα, όσο ακούγατε στο Περιστέρι, ο Κατεβέρε έπιασε ένα σούτ έξω από την περιοχή. Συρτό, αδύναμο, μπλόκαρε ο Χριστογιώργος. Από την άλλη πλευρά δεν είχε απειληθεί ιδιαίτερα. Ο Άρης δείχνει να ελέγχει τον ρυθμό. Να σας ενημερώσω φυσικά ότι ακούτε σε ζωντανή μετάδοση την περιγραφή του αγώνα Άρης Όφη από το Λίμπερο 107,4 με την υποστήριξη της Στίχημαν. Το Στίχημαν Nation είναι εδώ και απογειώνει τον τρόπο που ζούμε τις αθλητικές εμπειρίες, όλες εκείνες τις ανεπανέλειπτες εμπειρίες που πηγαίνουν το παιχνίδι σε εντελώς άλλο επίπεδο, βρίσκονται πλέον συγκεντρωμένες σε ένα και μόνο σημείο, το nation.stichiman.gr. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σου είναι να είσαι μέλος της Στίχημαν. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα. Αλλαγή, ο Μανού Γκαρθία θα αποχωρήσει και θα αποχωρήσει και ο Κατεβέρε και θα μπει με το νούμερο 17 ο Μυρ για να μπει και με το νούμερο 8 ο Κουαμέ. Άρα το πάει σε 4-4-2. Θα δούμε, θα φανεί. Ή το πάει με τον Κουαμέ στο πλάι, θα φανεί αυτό. Βασικά με τον Κουαμέ στο 10 βλέπω. Για να δούμε. Διατηρεί δηλαδή το σχηματισμό με Γιαννιώτα και Παλάσιο στις πλευρές και Γκαρέ στις πλευρές και τον Κουαμέ πίσω από τον Μυρ. Στο 1-0 πάντα μπροστά. Η κυτρινόμαυρη με τον γκολ του Μανού Γκαρθία, ο οποίος καταχειροκροτήθηκε στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης μετά από τραγικό λάθος της άμυνας. Ασίστ του Ράσιτς και ωραία εκτέλεση. Ψύχρεμη εκτέλεση από τον Μανού Γκαρθία. Όφη στην επίθεση. Προσπαθεί εκεί με τον Καραχάλιο και τον Αϊτό. Καραχάλιος.
3: Ένα σουτ.
2: Έλα, Στελιό.
3: Ένα σουτ του Τσακμάκη ανάγκασε τον Παβλέγκα να βάλει τις φωνές γιατί δεν βγήκε κανείς να μαρκάρει το σουτ του Δημήτρη Τσακμάκη. Έριξε γκάζια ο Τσέχος στους αμυντικούς, γιατί και πάλι χωρίς ιδιαίτερη πίεση ο Πάκο έχασε την μπάλα σε ένα νευραλγικό σημείο έξω από την περιοχή.
2: Τώρα που είδα το replay του σουτ, είδα όντως αυτό που λες για το νερό.
3: Ναι, σε κάποια σημεία έχει ποτιστεί υπερβολικά ο αγωνιστικός χώρος. Καλά, δεν αποτελεί αυτό το δικαιολογία.
2: Καλά, καθέτως... ναι, προφανώς.
3: Εντάξει, τώρα τι να λέμε τώρα. Εντάξει. Σε ένα μάτσο το οποίο έπρεπε να είναι. Όπως είναι σαν να βλέπω σχεδόν. Αν δούμε την πάσα του Ελισσόντο για τον Ζήφκοβιτς. Όχι, θα χάσει την μπάλα. Ο Πάοκ Ζαφίρης ανανεώνει για τον Κένι. Κένι προλαβαίνει το πλάγιο. Το προλαβαίνει, αλλά τώρα η μπάλα είναι για τον Ατρόμητο. Σε ένα μάτσο που το. Δεν θα πω εγώ. Θα είναι υπερβολή να πω ότι το μάτσο έπρεπε να είναι 0-1 και είναι 1-0. Δεν θα είναι υπερβολή, όχι. Κι όμως ο Πάοκ και πάλι το ίδιο. Σε εμάς που θα έπρεπε να είναι 0-1, χάνει κιόλας. Ούτε καν ισοπαλία για να είναι. Εδώ η μπάλα πήγαινε μέσα σε σουτ του παίκτη του Πάοκ και χτύπησε σε παίκτη που ήταν offside τώρα. Τι να συζητάμε. Σουτ μπάμπα στο δοκάρι και η μπάλα βρίσκει την πλάτη του. Όχι.
2: Πάει στα χέρια αποδέχεται... κατευθείαν η μπάλα. Δεν πήγε ο Χουτεσιώτης την μπάλα.
3: Στα χέρια, στα χέρια. Ο Πάοκ στην επίθεση με Χατζηδιάκο για τον Μπάμπα. Μπάμπα για τον Ταχάλι. Ταχάλι με τον Τσακμάκι. Όπα, εδώ μαρκάρισμα. Τσακμάκι για κάρτα είναι εδώ. Έχει φύγει, ναι, θα βγει η κάρτα προφανώς. Κίτρινη κάρτα. Αφού έχει φύγει η μπάλα, ο Τσακμάκης τον ρίχνει στο έδαφος. Κίτρινη κάρτα. Ο Πάοκ πρέπει να στοχεύσει και ειδικά
2: ακόμα
3: τώρα με
2: πολύ
3: την κάρτα.
2: Ναι, ναι.
3: Ειδικά τώρα με την κάρτα. Γιατί ο Ατρόμητος δεν έχει άλλο δεξιμπάκ στον πάγκο και ο Λίραντζης είναι εκτός λόγω της συμφωνίας μεταξύ Πάοκ και Ατρόμητου και τη μεταγραφή του και ο Μουντές είναι τραυματίας. Και νομίζω ότι η αλλαγή πρέπει να γίνει στο ημίχρονο.
2: Ο Λίραντζης πήγε δανεικός ή ως μεταγραφή.
3: Όχι, κανονική μεταγραφή.
2: Κανονική μεταγραφή και υπάρχει συμφωνία να μην παίζει κόντρα στον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Για δανεισμό το θυμόμουν, το ξέρω. Για μεταγραφή.
3: Λοιπόν, στατική φάση για τον ΠΑΟΚ από τα αριστερά. Με το δεξίο Πέλκας είναι και ο Ζήφκοβιτς εκεί. Δεν νομίζω ότι πάει ο Ζήφκοβιτς. Σε θέση έξω αριστερά. Ο Πέλκας θα φλωτάρει την μπάλα. Δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά του Ελουστόντο. Η μπάλα περνάει από όλους. Χουτεσιώτης θα τη βρει την μπάλα.
0: Μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη με τον Γιαννιώτα να πιάνει σκαστή κεφαλιά μετά από εξαιρετική ασίστ του Μυρ και να μην μπορεί για λίγο να βρει αιστεία. Τρομερή ευκαιρία. Το Κλέανθης Βικελίδης έχει πάρει φωτιά. Ο Άρης πιέζει. Ψάχνει το δεύτερο γκολ για να κλειδώσει.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα γιατί ακολουθούν δύο σημαντικά παιχνίδια. Αστέρας Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, το ξεφορτωθούμε και επιστρέφουμε με 4 μάτς ταυτόχρονα. Παρακαλώ.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
10: Goal! Το ΑΕΛΑΦ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. ΑΕΛΑΦ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelafsouvlaki.gr.
11: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
12: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
13: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
14: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
15: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
16: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
17: Με τραγανή ζύμη.
16: Πλούσια σε υλικά.
17: Και μοναδική σε γεύση.
16: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
17: Αγνά υλικά.
16: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
17: Φροντίδα και μεράκι.
16: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
17: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
16: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
17: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
18: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
19: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνής πιστοποίησης και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο στούντιο να πούμε γρήγορα. Γκόλο ΠΑΟΚ.
3: Άρχισε να μην τον βλέπετε. Τα χάλη κάνει τη σέντα στην περιοχή. Περνάει από όλους και βαλιά. Και η μπάλα δεν μπαίνει στα δίκτυα. Γκόλ. Γκόλ για τον ΠΑΟΚ. 1-1. Δημήτρης Πέλκας ισοφαρίζει. Δεν μπορούσε να μην πει και αυτό τώρα για το Θεό. Για το Θεό, 1-1. Επιτέλους, η μπάλα στα δίκτυα. Στο 43 ο Χουτεσιώτης πήγε να γίνει Highlander, πήγε να το βγάλει και αυτό. Δημήτρης Πέλκας σκοράρει. Δεν μπορούσε να την πιάσει την μπάλα.
2: Ξανά στο λύση ο Πέλκας.
3: Πάλι στο λύση. Όλη η ομάδα πηγαίνει και σηκώνει μια φανέλα.
2: Α, λογικά για τον Κωνσταντελιά.
3: Για να δω.
2: Έτσι λέω εγώ τώρα.
3: Όλη η ομάδα, όλοι και οι εμπνευματικοί και όλοι οι ποδοσφαιριστές.
2: Ναι, περαστικά Κωνσταντελιά.
3: Πέλκας ζήτησε τη φανέλα. Ναι, όντως, περαστικά Κωνσταντέλια λέει η φανέλα. 1-1 ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει πάνω που είπαμε. για τον Κωνσταντέλια είναι.
1: Λοιπόν, με τον Πέλκα, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει τον Ατρόμητο στο 43, λίγο πριν την λήξη του πρώτου μέρους, και όλοι εύχονται περαστικά στο Κωνσταντέλια, όπως η εθνική ομάδα. Είναι η είδηση της ημέρας, ρίξη χιαστού για τον Γιάννη Κωνσταντέλια στο χθεσινό παιχνίδι της Ντόρτμουντ με το Αμβούργο. Εμείς όμως έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη πάρα πολλά παιχνίδια. Επαναλαμβάνω, Άρης Όφη είναι στο 67-1-0, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 44-1-1, Κορούνια Βαλένθια 2-1 στο 29 και Νάπολη

0: συνεχίζεται εδώ τώρα η αναμέτρηση με την κατοχή να είναι για τον Αστέρα.
1: Πάμε λίγο όμως στο Βικελίδη, Σάρι Σόφη.
2: Και στην αναφορά της είδησης και στην κουβέντα που κάναμε, αντιμετωπίσαμε τον Τέλια σαν να είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Mm. Ελουστόντο. Όλοι μπήκαν. Και οι αναπληρωματικοί και οι αυτοί. Όλοι φύγαν από τον αγωνιστικό χώρο. Όλοι γίνανε ένα κουβάρι για να παρηγυρίσουν τον γκολ και να αφιερώσουν τον Τέλια. Εντιαγέ, ο οποίος έκανε βρώμικη δουλειά στον γκολ. Κρατάει πολύ ωραία την μπάλα, Εντιαγέ. Πρέπει να.
3: Γκολ! 2-0 ο Άρης, game over. Αν και είναι λίγο νωρίς, ο Κουαμέ συμπαθέρει σωστά.
4: Κωνσταντίνε.
3: Γκολ για τον Άρη. Με τον Κουαμέ να πλασάρει σε κενή εστία. Ο Χριστογιώργος είχε βγει από την εστία του. Ο Μύρη είχε πλασάρει, είχε διώξει. Ο Χριστογιώργος είχε βγει από τα καρέ του. Και ο Κουαμέ στο rebound σημάδεψε σωστά η μπάλα. Έκανε και ένα αγχωτικό γκέλ.
1: Λοιπόν, με γκολ του Κουαμέ ο Άρης βάζει βάσεις για την νίκη κόντρα στον Όφη. Προηγείται 2-0 στο 69. Εμείς επιστρέφουμε στην Τρίπολη για να ακούσουμε τον Γιώργο Ιωάννου.
0: Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός 0-0 μέχρι τώρα στα πρώτα 3 λεπτά της αναμέτρησης. Να αναφέρουμε ότι το παιχνίδι αυτό είναι το 20ο ανάμεσα στις δύο ομάδες. Το Θεόδωρος Κολογοτρώνης στην έδρα του Αστέρα. 4 νίκες ο Αστέρας Τρίπολης, 5 ισοπαλίες και 11 νίκες ο Ολυμπιακός.
1: Πάμε να ακούσουμε και τον Νίκο Κατσάτσο, γιατί έχει χάσει ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία και Φυσιά. Νίκο.
5: Είχε χάσει μεγάλη ευκαιρία από τα αριστερά, είχε βγει στην επίθεση, είχε κάνει τη σέντρα ο Αντωνίσε, ο αριστερός εξτρέμ από το Κουρασάο. Βρήκε τον Γιαγκέ, όπου ο χάφτης Κυψιάς με κεφαλιά έστειλε την μπάλα out. Ήταν η πρώτη καλή τιμή στον αγώνα της Κυψιάς με την ΑΕΚ, μόλις στο πρώτο λεπτό. Τώρα βρισκόμαστε στο δεύτερο. Και έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι.
1: Λοιπόν, Νίκο και Γιώργο, δεν ξέρω, με ακούτε και οι δύο. Έχετε ανοιχτά μικρόφωνα και οι δύο. Οποιαδήποτε στιγμή θέλετε να παρέμβετε, θα παρέμβετε. Παίρνετε πρωτοβουλία μόνοι σας και είστε στον αέρα ανά πάσα στιγμή και ώρα που, που επιλέξετε. Τώρα επιστρέφουμε στην Τρίπολη για να ακούσουμε Γιώργο Ιωάννου.
0: Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει ένα πλάγιο το οποίο θα το εκτελέσει τώρα ο Σάλιακας. Ο Σαλιακάς τώρα θα επαναφέρει, θα προσπαθήσει να βγάλει μια πάσα, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Πήρε την πάρα ο Ζώτα Σίλβα, ο Ελκαμπή για τον Έστε. Η πάσα του Έστε κάνει λάθος, βγήκε ο στόπερ του Αστέρα, ο κεντρικός στόπερ, ο Μέντες και σταμάτησε την πάσα. Τώρα η μπάλα είναι προς την άμυνα του Ολυμπιακού, ο Ρέστος γυρνάει την μπάλα στον Ορτέγκα και σιγά σιγά θα ξεκινήσει το build-up η ομάδα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, με τον Ρέτσο. Να δίνει στον Πυρόλα και αυτός στον Ρόκα. Ο Ρόκα, ο οποίος βρίσκεται αριστερά. Ρόκα έδωσε την μπάλα στον Πυρόλα. Και αυτός ξανά στον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Παναγιώτη Ρέτσο. Σάλιακας. Αλλάζουν πάσες οι αμυντικοί του Ολυμπιακού. Μέχρι και ο Ορτέγκα έχει βγει από την περιοχή του προκειμένου να έχει και αυτός ευκαιρία πάσα. Να μπορούν να του δώσουν με άνεση την μπάλα. Η αμυντική του Ολυμπιακού, ο Πυρόλα, με μια βαθιά παλιά έψαξε τον Τσικίνιο. Δεν τα καταφέρει να τον βρει. Τώρα ο Κότσιρας γύρισε την μπάλα. Ο Σίλβα δίνει σιγά σιγά με build-up. Ο Αστέρας θέλει να χτίσει, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Ο Ρέτσος προσπάθησε να βρει τον Σάλιακα, η μπάλα πάει πλάγιο. Πλάγιο για τον Αστέρα, στα 5 λεπτά ακριβώς. Η πάση σιγά σιγά ανάμεσα στους παίκτες του Ολυμπιακού, σήκωσε για λίγο την μπάλα στο Κίνιο. Δεν μπόρεσε να δώσει σωστά την πάση στον Ζώτα Σίλβα. Ήδη έχει δώσει, ήδη αρχίζει και φωνάζει ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ στους ποδοσφαιριστές του. Ο Ρέτσος κρατάει την μπάλα, έδωσε, έκανε μια παλιά, δεν θα τα καταφέρει να κρατήσει. Ο Σίλβα γυρίζει την μπάλα.
5: Μπάλα κόρνερ στο 5ο λεπτό για την Κηφισιά από τα δεξιά, η οποία έχει μπει πάρα πολύ καλά στον αγώνα.
0: Είμαστε
5: μόλις 5 λεπτά.
6: Εκτελείται ένα πάσα, έρθει στην πρωτευτική.
0: Προσπάθησαν να δώσουν την μπάλα στον Κέτου, δεν θα τα καταφέρουν. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Κηφισιά, νέα μεγάλη ευκαιρία για την Κηφισιά. Από τα δεξιά εκτελέστηκε συχνά τον κόρνερ.

0: Η μπάλα πήγε στον Γιάνγκε και ο Αφρικανός μέσος
1: συρτούκλασε. Η ευκαιρία για τον Αστέρα η μεγαλύτερη στα πρώτα 6 λεπτά. Πρώτη πολύ καλή στιγμή στο παιχνίδι είναι για την ομάδα του Αστέρα. Νομίζω ο Μπαρτόλο βρέθηκε. Ο Μπαρτόλο βρέθηκε. Σε θέση πολλής. Πολύ καλή στιγμή εδώ για τον Αστέρα. Πάρα πολύ καλή στιγμή. Οι αρκάδες ήταν πολύ κοντά στο 1-0. Και έχουν κόρνερ τώρα από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Η εκτέλεση του κόρνερ, απομάκρυνση. Την εκτέλεσε, το εκτέλεσε ο Μπαρτόλο. Απομάκρυνε ο Ορτέγκα με γροθιές. Δίνει και εντολές ο Ορτέγκα. Στους αρκάδες λοιπόν τώρα η κατοχή. Σιγά σιγά ο Σίλβα, η μπάλα γυρίζει πίσω στον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος βολέ, σχετικά χαμηλό βολέ από αυτά που συνδύσουμε να βλέπουμε, φτάνει η μπάλα στον Ορτέγκα. Χαμηλό δεν βρήκε σε κανένα ποδοσφαιριστή των δύο ομάδων και έφτασε με άνεση.
2: Κοϊτά ανεβαίνει από τα αριστερά, πατάει στη μεγάλη περιοχή. Πάει να κοπεί από τον Τζέρσον Σόουσα, ξανακερδίζει την μπάλα μας ο Κοϊτά, αλλά με φάουλ. Οπότε έχουμε νέα κατοχή για την Νική Φυσιά. Με τον Κοϊτά να διαμαρτύρεται προς τον κύριο Βασίλη Φωτιά, τον διαιτητή.
3: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο στούντιο για να συνοψίσουμε. Άρη Σόφη 1-0 στο 75, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-1 ημίχρονο και Κηφισιά ΑΕΚ
4: 0-0.
3: 2-0 συγγνώμη. 2-0 ο Άρης, το είδαμε προηγουμένως στον γκολ. Ο Άρης προηγείται 2-0 με Γκαρσία, Μανού Γκαρσία και τον γκολ από τον Κουαμέ. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν το ημίχρονο της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι στο 1-1 με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-0 και Φυσιά ΑΕΚ 0-0. Να πω ότι η Κορούνια είναι στο 2-1 με τη Βαλένθια αυτή τη στιγμή. Ενώ η Κομό εξακολουθεί να προηγείται μέσα στην Νάπολη με 2-1 χάρη στον γκολ του Δουβίκα. Ήταν και σκόρη μηχρόνου το 2-1. Πάμε στην Τρίπολη να ακούσουμε Γιώργο Ιωάννου και έχει ανοιχτό μικρόφωνο και ο Νίκος Κατσάτσος. Και οι δύο κύριοι, ο ένας ξεκουράζει τον άλλον. Δίνετε μικρόφωνο ένας τον άλλον και ό,τι ώρα θέλετε παρεμβαίνετε για να περιγράψετε όποια φάση και αν υπάρξει. Παρακαλώ, Γιώργος Ιωάννου.
0: Οι παίκτες του Αστέρα τώρα έχουν την κατοχή με συμπλήρωση 9 λεπτών στο παιχνίδι. Από τη συμβαδίζουμε προς το 10ο, απομάκρυνση με κεφαλιά από τον Ρέτσο, πλάγιο για τον Αστέρα στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Από τα αριστερά, όπως επιτίθεται, οι αρκάδες, οι οποίοι έχουν δείξει πως έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων σήμερα στα πρώτα 10 λεπτά. Ο Ολυμπιακός δεν έχει καταφέρει να τους πιάσει αδιάβαστους μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Κάτι πολύ σημαντικό για τους γηπεδούχους. Τώρα έχει πλάγιο ο Αστέρας, ο Μέντες, για μαρτυρίες, για κάποιο φάουλ. Τώρα το σφυρίζει. Ο διαιτητής, στη δεδομένη χρονική στιγμή.
4: Έχει πάει στην ΑΕΚ με, με τις πέντες εκασόφιες. Περιγράφει Ολυμπιακό εδώ και αυτά περιγράφει. Καλώς. Είναι καλώς. Τι γίνεται ρε μαλά, τι κολλάει ρε.
0: Ο Αστέρας έχει το φάουλ. Πολύ καλό σημείο η αλήθεια είναι.
2: Πλάγιο για την ΑΕΚ, δεξιά όπως επιτίθεται ο δικέφαλος του, τον Βιτάλη να δέχεται την μπάλα από τον Τρώτα και να κόβει τον Βιτάλη από τον Χόρτε Πόμπο, ο οποίος περνάει πάρα πολύ ωραία.
0: Στο 10ο λεπτό λοιπόν ο Αστέρας έχει φάουλ με τον Μπαρτόλο να αναλαμβάνει την εκτέλεση. Ο Μπαρτόλο γεμίζει με το αριστερό του πόδι, πέρα στην μπάλα από όλους, out. Κανείς δεν μπόρεσε να τη βρει. Πολύ καλή στιγμή θα μπορούσε να είναι, ο Λάσκαρης Μπήκε στη φάση ως ευκαιρία, λίγο πάνω από το ριζό το δοκάρι του Θαμαντρακώσα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, ακόμα μια μεγάλη ευκαιρία για την Κηφισιά, η οποία έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Έχει ξεκινήσει με τρεις επικίνδυνες επιθέσεις μόλις τα πρώτα 10 λεπτά. Και έχουμε τώρα επαναφορά για την ΑΕΚ, όπου θα εκτελέσει ο Άλβανος, στρατοφύλακας.
5: Κεφαλιά του Ελκαμπή, προσπαθεί να μπει στη φάση Ζώτα Σίλβα. Κερδίζει κι άλλο πλάγι ο Ολυμπιακός που ανεβαίνει και πλησιάζει την περιοχή του Αστέρα. Σιγά σιγά. Ο Σάλιακας στο πλάγιο θα επαναφέρει την μπάλα. Σήκωσε την μπάλα ο Ζώτα Σίλβα που προσπαθεί να κερδίσει την κατοχή, την έχασε. Και τώρα ο Κέτου πιέζεται κοντά στο άουτι, σέντρα, η κεφαλιά του Ελκαμπή έξω. Πολύ καλή στιγμή, αλλά υπάρχει κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι κλέψανε την μπάλα. Η σέντρα που δοκίμασαν, αν έχω δει σωστά, ο Σάλιακας την έχει δοκιμάσει. Ο Ελκαμπή πήρε μια κεφαλιά εκεί. Ο Λάσκαρης, αν έχω δει σωστά, έχει βρει την μπάλα και την έχει στείλει κόρνερ. Πρώτο κόρνερ λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Να μέτρηση με τον Σάλιακα. Να δίνει πάση στον Έσε. Ο Έσε θα σεντράρει. Πήγε να μπει στη φάση Ελκαμπή. Απομακρύνει ο Αστέρας. Επαναφέρει με νέα κεφαλιά την μπάλα. Περίοχη ο Έσε. Ο Κέτου παίρνει ο ίδιος μια κεφαλιά και γυρνάει με ασφάλεια την μπάλα στα χέρια του Παπαδόπουλου. Ο Παπαδόπουλος. Χρόνια στον Αστέρα και αυτός. Έκανε το βολέ, πήρε την μπάλα ξανά ο Αστέρας. Ο Τικνιζιάν έκανε ένα φάουλ και κατοχή για τους Αρκάδες. Στα 14, στο 14ο λεπτό. Οι πάσες εδώ των παιχτών του Αστέρας στην άμυνά τους ανεβάζει πάρα πολύ τις γραμμές του Ολυμπιακός για να πρεσάρει. Και εν μέρη καταφέρνει κάτι. Να κάνει την κατοχή διεκδικούμενη, κίτρινη κάρτα στο Ρέτσο για μαρκάρισμα στον Κέτου, ο οποίος έχει μείνει κάτω και φωνάζει. Δείχνει να πονάει. Ο Ρέτσος πλησιάζει τον διαιτητή, κάτι λέει. Έμεινε κάτω ο Κέτου. Ας ελπίσουμε να μην έχει κάτι. Είναι ακόμα κάτω, ο Ρέτσος λέει πως δεν του έκανα κάτι. Με τη συμπλήρωση 14 λεπτών στην αναμέτρηση όλα αυτά. Τώρα προσπαθεί να σηκωθεί ο Κέτου, ο οποίος στη μονομαχία με τον Ρέτσο κέρδισε το φάουλ, πήρε την επαφή. Παράλληλα οι προπονητές των δύο ομάδων δίνουν και αυτοί τις εντολές τους στους παίκτες. Στους παίκτες τους. Ο Γκονζάλης ήταν πριν από λίγο στον πάγκο του Αστέρα και του έδινε κάποιες οδηγίες.
3: Λοιπόν, πάμε και στη Λεωφόρο Αλεξανδράς και φυσικά να ακούσουμε Νίκο Κατσάτσο. Πώς πηγαίνει το παιχνίδι εκεί, Νίκο?
6: Αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει κάτι σπουδαίο. Η ΑΕΚ δεν έχει κάνει καθόλου καλό ξεκίνημα. Δεν έχει μπει με τους ρυθμούς που έχουμε συνηθίσει στους τελευταίους δύο αγώνες, καθώς θυμίζουμε ότι σε δύο παιχνίδια η Ένωση έχει σκοράρει 8 γκολ στους αγώνες με τον Ηράκλη και την Λεύσκη Σόφια. Η Κηφισιά είναι μια ομάδα η οποία και τις προηγούμενες αναμετρήσεις που έχει αντιμετωπίσει την ΑΕΚ ως γηπεδούχος την έχει δυσκολέψει και την έχει κοντράρει. Θυμίζουμε ότι η πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση στην ιστορία τους στην πρώτη κατηγορία έχει λήξει 1-1 στο Μιχάλης Κρητικόπουλος της Κεσταριανή, την ώρα που γίνεται ένα φάουλ από τα αριστερά για την Κηφισιά, όπου θα καταλήξει στον Σαγάλ, στον επιθετικό της ομάδας Σεμπαστιάν Λέτο, και νέα μεγάλη ευκαιρία για την Κηφισιά, ακόμα μία στο 15ο λεπτό. Θυμίζουμε μία γρήγορη, αυτό που λέγαμε για το 1-1 στην Κεσαριανή. Και την επόμενη φορά που αντιμετώπισαν μία ομάδα την άλλη, το 2025, τη σεζόν 25-26, καθώς κάναμε αναφορά και στην 23-24, στο δημοτικό στάδιο Περιστερίου αυτή τη φορά, η ΑΕΚ επικράτησε 3-2 της Κηφισιάς, με ανατροπή από 2-0 και πέναλτι στις καθυστερήσεις του αγώνα, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Λουκά.
3: Μάλιστα, έπαιζε και με 10 παίκτες η ΑΕΚ σε εκείνο το παιχνίδι, λόγω της αποβολής του Ρέλβα στις αρχές δεύτερου ημιχρόνου. Και μάλιστα ο Γιώβιτς είχε κερδίσει το πέναλτι που ο Μαρίν είχε κάνει το 2-3 στο τέλος. Η μοναδική φορά πάντως που είχε φέρει ισοπαλία η Κηφισιά ήταν αυτό το 1-1 που ανέφερες. Και η Κηφισιά αυτή τη στιγμή έχει 5 τελικές, μία στο στόχο. Η ΑΕΚ σε 16 λεπτά αγώνα δεν έχει κάνει φάση.
6: Που νομίζω είναι ασυνήθιστο. Ασυνήθιστο, ειδικά για μια. Ειδικά που στους τελευταίους δύο αγώνες στα πρώτα 15 λεπτά έβαζε ένα goal plus. Αλλά εντάξει, το ποδόσφαιρο αυτά έχει. Υπάρχουν καλές μέρες, υπάρχουν και κακές μέρες. Και τώρα κάνει λάθος ο Βιτάλης και στέλνει την μπάλα πλάγιο από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Η Κηφισιά, το πλάγιο θα γίνει μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Το οποίο αν μπορεί καλά θα το κάνει ο Αμπάντα. Θα πάρει ο Πόμπο, ο οποίος Πόμπο άσχετα αν αγωνίζεται στη θέση του 10 κατεβαίνει και στην, κατεβαίνει και στην άμυνα για να βοηθήσει. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα καθαρό δεκάρι, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας ότι λειτουργεί πάρα πολύ και σαν κεντρικός χαφ. Δηλαδή μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις του χαφ ο Ισπανός Μέσος, που ήταν και ένας από τους προτεργάτες της Κηφισιάς την προηγούμενη σεζόν για να μείνει στην κατηγορία, όπου δυσκολεύτηκε στο δεύτερο μέρος, αλλά κατάφερε να παραμείνει στην Super League τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε. Την ώρα που η μπάλα καταλήγει στον Μόουζες Ραμίρες, ο τερματοφύλακας από τον Ισημερινό κάνει μια βαθιά παγιά προς το κέντρο. Εκεί είναι μόνο ο Βιτάλης, ο οποίος κάνει μια κεφαλιά. Ωστόσο, δεν θα καταφέρει να τη στείλει σε κάποιον παίκτη. Ωστόσο, η μπάλα ξαναπηγαίνει στα πόδια της ΑΕΚ, στον Βιτάλης. Τριγωνάκι με τον Κοϊτά και τον Μαρίν. Μαρίν δίνει στον Μάγερ. Πολύ ωραία παγιά του Μάγερ. Κοϊτά δεν κάνει καλό κοντρόλ όμως. Ο Κοϊτά και χάνει την μπάλα. Χάνει την μπάλα και κάνει και το φάουλ. Κάνει το φάουλ στον Ζέρσον. Και αν μπορέσει να δω καλά, έχουμε και την πρώτη κίτρινη της αναμέτρησης. Ο Βασίλης Φωτιάς δίνει κίτρινη κάρτα στον επιθετικό από την Μαυριτανία.
3: Να πάμε και στην Τρίπολη. Όπου ο Γιώργος Ιωάννου. Γιώργο, υπάρχει κόσμο στο γήπεδο του. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει εισιτήρια σε αυτό το μάτς και έχει πολύ κόσμο στο γήπεδο, έτσι.
7: Έχει και κάνουν και την παρουσία τους, Γιώργο, η αλήθεια είναι. Βέβαια και οι φίλοι του Αστέρα δεν πάνε πίσω. Παρ' όλα αυτά, ναι, είναι ένα πρώτο βήμα, θα μπορούσαμε να πούμε, για τα εισιτήρια. Φυσικά είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία και για, και για την επαρχία, για τις περιοχές στις οποίες εδρεύουν οι ομάδες, έτσι, να υποδεχτούν κόσμο.
3: Μάλιστα.
7: Και μια και βέβαια δεν έβλαψε ποτέ κανέναν.
3: Να βάλουν και λεφτά στα ταμεία τους, βέβαια, έτσι.
7: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, να πάμε λίγο στο Κλεάνθης Βικελίδης. Έχουμε φάση για πέναλτι.
8: Από το χορτιάτι, όπως λέει ο Ζαγόρας.
9: Από τον Μάσκ, από το δορυφόρο.
8: Βασικά το μαρκάρισμα το βλέπω να είναι ψηλό έξω από την περιοχή. Αν υπάρχει μαρκάρισμα, βέβαια πέφτουν μέσα.
9: Πέναλτι και πάμε για ολικό game over. Καταλαβαίνετε ότι πολύ δύσκολα μετά θα αλλάξει κάτι.
10: Να πάρω λίγο το λόγο εδώ.
8: Ναι, Στέλιο. Ναι, λοιπόν, μέχρι να εκτελεστεί.
10: Μέχρι το πέναλτι του Χαριλάου, ναι. Αλλαγή για μία για κάθε ομάδα, Μιχαηλίδης αντί Χατζηδιάκου,
8: ναι.
10: Και Τσακμάκης βγαίνει.
8: Έλα, προφανώς.
10: Ναι, μπαίνει ο.
8: Ο Γιουσέιν Μπολτ.
10: Όχι. Αλλαγή εσωτερική. Μπαίνει πάει ο Καραμάνης να παίξει δεξιμπάκ και μπαίνει ο Τσαντίλας, ο οποίος θα παίξει μπροστά του.
8: Μάλιστα.
10: Ένα δευτερόλεπτο ημιχρόνου, α δούμε το πέναλτι του Χαριλάου και είμαστε εδώ.
8: Ναι. Έλα, Κωνσταντίνε.
9: Λοιπόν, ο Ούρος Ράσιτς. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτός ή θα είναι ο Μύρη, θα είναι κάποιος άλλος. Για να δούμε. Ο Ράσιτς πάνω από την μπάλα. Στο 87. Ούρος Ράσιτς απέναντι από τον Χριστογιώργο για τους τρεις πόντους και ουσιαστικά το τελείωμα του αγώνα. Παπαπέτρου δεν έχει σφυρίξει ακόμη.
8: Βλέπω καμιά 7-8 λεπτά καθυστέρηση.
9: Για να δούμε. Ράσιτς. Παίρνει φόρα, εκτελεί, θα το βγάλει ο Χριστογιώργος. Το rebound ο Γιαννιώτας, κρίμα εδώ για τον Άρη.
3: Μάλιστα, καλά. Με χαμένο πέναλτι του Ράσιτς, πορευόμαστε στον αγώνα του Άρη με τον Όφη. Είναι στο 2-0 το παιχνίδι. Ο Άρης προηγείται, αλλά προέχουν και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Ξεκινάει και το δεύτερο ημίχρονο στο Περιστέρι. Περιστέρι πάω και επαναλαμβάνουν το μάτς στο 1-1. Η Κηφισιά με την ΑΕΚ στο 0-0 και ο Αστέρας με τον Ολυμπιακό στο 0-0. Πάμε πρώτα Τρίπολη, στον Γιώργο Ιωάννου.
11: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος παραχώρησε τώρα ένα φάουλ, το κέρδισε ο Κέτου. Ο Αστέρας έχει την κατοχή, ανεβάζει τις γραμμές του Ολυμπιακού κλασικά για να πιέσει. Η βαθιά παλιά του Αστέρα δεν φέρνει αποτέλεσμα, αντιθέτως δίνει την κατοχή στον Ολυμπιακό με τον Ελκαμπή, να κάνει λάθος όμως. Και ο Κέτου πήρε την μπάλα και θέλει να ανέβει, θέλει να πάρει κάποια μέτρα. Σταματάει και εξετάζει τις επιλογές του. Έδωσε την μπάλα στον Μέντες. Και ο Κουρμπέλης έψαξε μια βαθιά παλιά, βρίσκει παίχτες στο Αστέρα, εν τέλει ο Μπαρτόλο παίρνει την μπάλα. Μπαρτόλο δίνει στον Κότσιρα. Ξαναπήρε την μπάλα από τον Μπαρτόλο ο Κότσιρας, λάθος του Κότσιρα. Ο Πιρόλα παίρνει την κατοχή και καθαρίζει τη βάση, απομακρύνει για τον Ελκαμπή, ο οποίος πρέπει να πήρε την κεφαλιά εκεί. Παρ' όλα αυτά η κατοχή ξαναπερνάει στην ομάδα του Αστέρα. Η πάσα, η ευκαιρία τώρα για τον Αστέρα, το γύρισμα από τον Ορόσκο και η μπάλα καταλήγει κόρνερ. Μια πολύ καλή στιγμή εδώ για τον Αστέρα, η κάθετη πάσα του Κουρμπέλη, αν έχω δει σωστά.
3: Έχει δοθεί offside νωρίτερα, δεν είπα, ως μη γενόμενο το κόρνερ νομίζω.
11: Έχει δοθεί offside, δεν το είχα δει, η αλήθεια είναι.
3: Ναι, ναι, φάνηκε στο replay. Πάμε λίγο στην Κηφισιά, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας για το Κηφισιά. Η Κηφισιά υπερέχει ακόμα, Νίκο, ε.
12: Ναι, πράγματι. Υπερέχει ακόμα και στην κατοχή της μπάλας και μάλιστα στην προηγούμενη φάση σε ένα φάουλ το οποίο εκτέλεσε ο Ρουκουνάκης. Έπαιξαν οι παίκτες και ένα πάρα πολύ ωραίο passing game, άσχετα αν δεν ολοκληρώθηκε σε φάση καθώς ο Πόμπο χρεώθηκε φάουλ μετέπειτα, την ώρα που είχε ένα πλεονέκτημα η ΑΕΚ με τον Μάγερ να κατεβάζει την μπάλα και να κερδίζει νέο και να κερδίζει φάουλ στο κέντρο του γηπέδου για τον δικέφαλο. Στο 23ο λεπτό βρισκόμαστε και η Φυσιά ΑΕΚ παραμένει το 0-0, αλλά Γιώργο, είναι αυτό που είπες, και η Φυσιά έχει την υπεροχή σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Τώρα δεν ξέρουμε πώς θα είναι η ροή του παιχνιδιού στην συνέχεια.
3: Και δεν βγαίνει, φαίνεται και το σχήμα του Νίκο Λίτση με τον Βιτάλης εκεί και τον Μάγερ. Φαίνεται η ΑΕΚ να μην μπορεί να κρατήσει μπάλα. Τέλος πάντων, επιστρέφουμε στην Τρίπολη να δούμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι. Ορίστε.
12: Γιώργο, ναι, ναι. Απλά κάτι τελευταίο πριν ξανασυνδεθούμε με την Τρίπολη, την ώρα που η ΑΕΚ πατάει στην μεγάλη περιοχή, εν τέλει απομακρύνεται η μπάλα από τους παίκτες της Κηφισιάς. Mm-hmm. Έχει σηκωθεί να κάνει και κάνει ζέσταμα ο Ζούμπκοφ, καθώς θα έχουμε αλλαγή, όχι τώρα όμως, μάλλον θα έχουμε αλλαγή προς τον, γιατί στον Κοϊτά θα μπει ο Ουκρανός, καθώς σήμερα δεν κάνει και το καλύτερο παιχνίδι το επιθετικός από την Μαυριτανία, καθώς έχει δώσει αρκετά φάουλ στους αντιπάλους. Αυτά.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριοι, έχετε ανοιχτά μικρόφωνα, παίζετε μπάλα μεταξύ σας. Γιώργος Ιωάννου και Νίκος Κατσάτσος, σε περίπτωση που θα ακούσετε τη φωνή μου, θα είναι μόνο για να παρεύουμε από Θεσσαλονίκη. Παρακαλώ. Γιώργος Ιωάννου.
11: Η κατοχή τώρα έχει πέρασει ξανά στην κατοχή του Αστέρα, ο οποίος κέρδισε ένα φάουλ. Νωρίτερα ο Σάγια όλους και η μπάλα εν τέλει είχε εκτελέσει ένα φάουλ, μια
12: παρέμβαση
11: στην φάση τον Ολυμπιακό. Καμία ανησυχία βέβαια. Ο Παπαδόπουλος και μπλόκαρε την μπάλα σταθερά. Τώρα σιγά σιγά έχει την κατοχή ο Αστέρας. Έχασε την μπάλα τώρα ο Κουρμπέλης και ο Ρόκα κάνει μια συνεργασία, αλλά η πάσα που του κάνει ο Σιπιόνι, αν έχω δει σωστά, δεν είναι καλή. Κατοχή και πάλι για τον Αστέρα με τον Σίλβα να δίνει την μπάλα σιγά σιγά στον Λάσκαρη. Πλάγι όμως για τον Ολυμπιακό μετά από μια βαθιά παλιά που δοκίμασε νεαρκάδες.
7: Τικνιζιάν εκτελεί και δίνει την μπάλα στο Ρόκα. Τικνιζιάν πήρε την μπάλα, η τρίπλα, υπάρχει φάουλ το οποίο δίνει ο ρέφερι, το οποίο το έχει κερδίσει ο Ζώτα Σίλβα, στην προηγουμένη περίπτωση αν έχω δει καλά. Ο Ολυμπιακός λοιπόν έχει την ευκαιρία να ξαναβάλει κόσμο στην περιοχή και να σημάνει ξανά στην αγερμός στα καρέ του Παπαδόπουλου. Ο Ολυμπιακός τώρα θα γίνει η σέντρα, η κεφαλιά απομάκρυνση από την άμυνα του Αστέρα. Ο Κέτου θέλει να απομακρύνει με το κεφάλι, δεν θα τα καταφέρει πάρα πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά δεν θα ανησυχήσει άμεσα ο Αστέρας. Πλάκιο για τον Ολυμπιακό τώρα, με τον Σάλιακα να καλύπτει πάρα πολύ σωστά την μπάλα με το σώμα του και να κερδίζει το πλάγιο. Σιπιόνι που έχει γυρίσει πίσω. Σιπιόνι πήρε την μπάλα ξανά από τον Ορτέγκα. Λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού είναι, έχουν την μπάλα οι Πειραιώτες. Η Κνιζιάν γυρίζει την μπάλα στον Πυρόλα. Αυτός δίνει κατευθείαν στο Ρέτσο. Ο Ρέτσος παίρνει μέτρα και περνάει την σέντρα. Ρέτσος με μια αλλαγή παιχνιδιού ψάχνει τον Ρόκα. Ο Ρόκα παίρνει μια κεφαλιά, γυρίζει την μπάλα πίσω στον Τικνιζιάν. Αυτός του την ξαναδίνει. Ο εξτρέμ που ήρθε από τη Χιρόνα. Έδωσε ξανά την μπάλα και ο Ολυμπιακός την στέλνει προς τα δεξιά με τον Σάλιακα. Έδωσε μια πάση στο Σιπιόνι και αυτό την δίνει στον Τσικίνιο. Σιπιόνι.
3: Να πω εδώ ότι ο Φαμπιάνο έχει βγει με πρόβλημα στο 90 λεπτό. Άρης προηγείται 2-0 το όφι. Ο Φαμπιάνο όμως είναι εκτός αγωνιστικού χώρου, υποβασταζόμενος. Μιλάμε για μεγάλο πρόβλημα. Φαντάζομαι ότι θα αντικατασταθεί και βέβαια θα λείψει στα επόμενα παιχνίδια για τον Άρη. Επιστρέφουμε για το Κηφισιά ΑΕΚ. Νίκος Κατσάτσος.
13: 28 λεπτό, η μπάλα τώρα είναι στην κατοχή.
3: Πάμε, συγγνώμη Νίκο, πάμε στο κλέαν της Βρικελίδης, έχουμε γκολ. Ψάρι.
14: Πατάει περιοχή ο Μάγερ. Περνάει πάρα πολύ ωραία, κάνει και το πρώτο σούπια την ΑΕΚ, ωστόσο η μπάλα θα καταλήξει πάνω από τα δοκάρια.
15: Θα σας πω τώρα, γιατί δεν έχουμε και ρολόγιο. Κάτσα το δω και εγώ. Συνεχίζεται αυτό το κακό σέρι αυτό με τις... Στο 95 είμαστε, αλλά θα κρατήσει λίγο ακόμη.
10: Έχουμε κόρνερ για τον Ατρόμητο.
3: Ο Κόντρο έχει βάλει τον γκολ για τον Όφι. Ο Άρης προηγείται 2-1 αυτή τη στιγμή. Με τον Κόντρο να, από παλιά του Αθανασίου να μειώνει για τον Όφι. Επαναλαμβάνω, Άρης Όφι είναι στο 2-1. Επιστρέφουμε με Τρίπολη. Με Τρίπολη. Πάμε με Τρίπολη.
7: Ο Αστέρας έχει τώρα την κατοχή, προσπαθεί να μπει ο Ζώτα Σίλβα στη φάση. Έπεσε ο Κουρμπέλης, πήρε το φάουλ. Ο Ζώτα Σίλβα διαμαρτύρεται στο διαιτητή. Δεν είναι και πολύ ψύχρεμος στη δεδομένη χρονική στιγμή ο Ζώτα Σίλβα. Υπήρξε πτώση του Κουρμπέλη στον αγωνιστικό χώρο που παίρνει το φάουλ. Το οποίο εκτελεί ο Παπαδόπουλος για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Τώρα θα πραγματοποιηθεί η εκτέλεσή του και στέλνει την μπάλα προς το κέντρο του γηπέδου ο Παπαδόπουλος.
3: Πάμε στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, Νίκος Κατσάτσος και Κηφισιά ΑΕΚ.
13: Έχουμε αλλαγή, είχε γίνει αλλαγή στο 21 το λεπτό. Ο Αλεξάνδρ Ζούπκοφ, ο οποίος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και βγήκε. Ο Κοϊτά δεν είχε κάνει καλό ξεκίνημα στον αγώνα και γενικά δεν ήταν η μέρα του και φαινότανε από τα πρώτα λεπτά. Είχε δώσει αρκετά φάουλ στους αντιπάλους και τώρα η ομάδα του Σεμπαστιάν λέει το φεύγει από τα δεξιά με τον Ούγκο Σόουζα. Ούγκο Σόουζα προσπαθεί να κοπεί από δύο, κόβεται από δύο και έχουμε πλάγιο το οποίο κερδίζει η Κηφισιά από τα δεξιά. Για ακόμα μια φορά η μπάλα στα πόδια των γηπεδούχων. Άμα μπορεί να τους πούμε γηπεδούχος, καθώς η Κηφισιά χρησιμοποιεί την έδρα του Παναθηναϊκού, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, αλλά στο σημερινό παιχνίδι και γενικά όλοι...
3: Πάμε να δούμε πώς τελειώνει το παιχνίδι στο Βικελίδης.
16: Μετά το τέλος του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά από τον Κωνσταντίνο Τσίψιο. 2-1 νίκησε ο Άρης στον Όφι, δεύτερη σερή ήττα για τον Άρη. Έλα, Στέλιο.
10: Νίκη, όχι ήττα.
16: Νίκη, ναι, συγγνώμη.
10: Ο ΠΑΟΚ γλίτωσε. Πραγματικά απορώ, ο Παβλέγκα αυτή την περίοδο δεν πιάνει ούτε πλυντήριο με το πετάξει το πέναλτι.
16: Ναι, ναι.
10: Και σε ένα πολύ εύκολο σκοτσουμπέρ. Ξέρεις
16: τι, αποκρούει μεν, αλλά,
10: και την κάνει πάση στον αντίπαλο.
16: Αλλά είναι λάθος απόκρουση, αυτό το μαθαίνουν στις ακαδημίες των τερματοφυλάκων.
10: Δεν τη βγάζουν ποτέ. Στα πλάγια τη βγάζουν.
16: Ακριβώς. Ακριβώς.
10: Την έστρωσε στο Πνευμονίδη, ο οποίος έκανε ένα σουτ και νομίζω ότι είναι ο Ελουστόντο αυτός και όχι ο
16: Μιχαηλίδης. Όχι, ο Μιχαηλίδης είναι. Ο Μιχαηλίδης με το γόνατο πάνω στη γραμμή.
10: Με το γόνατο πάνω στη γραμμή. Ο Πάου γλιτώνει το 2-1. Δεν δείχνει. Ο Πάου και πάλι βγάζει αυτές τις παιδικές ασθένειες τώρα και το λάθος του Τέιλορ ήρθε και του πήρε την μπάλα ο άλλος λες και. Είναι παιδί ακαδημιών ο Τέιλορ. Του πήρε την μπάλα από την πλάτη πίσω, σαν να μην κατάλαβε ότι του ήρθε ο αντίπαλος από πίσω. Και ο Παυλένκα. Πάρα πολύ κακός.
16: 0-1 Ολυμπιακός με Ζώτα Σίλβα.
17: Πάμε,
16: στο 31.
17: Πάμε στην Τρίπολη.
18: Έχουμε γκολ για τον Ολυμπιακό. Ζώτα Σίλβα παίρνει την κεφαλιά στην καρδιά της άμυνας του Αστέρα Άκτορ. Ασίστ από τον Τσικίνιο που σέντρανε με το δεξί. Ο Ζώτα Σίλβα παίρνει την κεφαλιά και τη στέλνει στην αριστερή γωνία χαμηλά. Του Παπαδόπουλου. 1-0 στο 31ο λεπτό. Ένα λεπτό μετά τη συμπλήρωση του ημιώρου για τον Ολυμπιακό, το Θεόδωρο στο Λογοτρόνη. Με τον Αστέρα τώρα να έχει κάνει τη σέντρα και να παίρνει το πλάγιο. Στην δεύτερη του τελική ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ. Σήμερα κάνει το 1-0.
17: Πάμε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Φάουλ για την ΑΕΚ έξω από την περιοχή. Νίκος Κατσάτσος.
19: Σε πολύ καλό σημείο κερδίσει Πάουλ ο δικέφαλος στο 32ο λεπτό και πάνω από την μπάλα είναι ο Λόβρο Μάγερ και ο Σταύρος Πίγιος με τον Κροάτι να κάνει την σέντρα. Να απομακρύνεται όμως και η μπαλιά από το κεφάλι του Ζουιμπουά με τον Σούμκοφ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Να δίνει την μπάλα στο Ρότα. Ρότα ο οποίος θα δώσει από τα αριστερά του στον Μαρίν. Μαρίν ο οποίος θα κάνει το σέντεξ από την περιοχή, κοντράρι μπάλα, νέα ανάκτηση κατοχής για τον Μαρίν, ο οποίος γίνεται τα αριστερά, κάνει μια σέντρα, παίρνουν πάρα πολλοί παίκτες της ΑΕΚ μέσα στη μεγάλη περιοχή, γίνεται η συνδύπαση των Βιτάλης, ο οποίος δίνει την μπάλα στον Μάγερ. Μάγερ κάνει μια νέα σέντρα, όπου πάει για τον Γιώβιτς, ωστόσο η αμυντική της Κυψιάς είναι σε ετοιμότητα με τον Τζουκουνάκη, τώρα δίνει στον Σαγάλ και τώρα κλέβει την μπάλα η Ένωση. Κλέβει την μπάλα η Ένωση με τον Μάγερ. Και τον Μαρίν να δίνει πίσω στο Ρέλβας. Ρέλβας δίνει στο Ρότα τώρα από τα δεξιά. Η μπάλα βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου από την δεξιά πλευρά όπως επιτίθεται ο δικέφαλος με τον Βιτάλης. Ο Βιτάλης είναι αυτός ο οποίος τώρα κρατάει και κάνει μια βαθιά μπαγιά στον Πίγιο ο οποίος κάνει πάρα πολύ ωραία το overlap που πατάει περιοχή και τον κόβει ο Πόμπο κανονικότατα. Ο οποίος σε Πόμπο είπαμε ότι είναι... Ότι έχει στο σύστημα είναι στη θέση 10 αλλά βοηθάει πάρα πολύ και στην άμυνα ο Ισπανός μέσος. Την ώρα που έχει απομακρυνθεί η μπάλα, Ζέρσον Σόουζα δίνει στον Ρουκουνάκη, Ρουκουνάκη δίνει στον...
17: Πάμε στην Τρίπολη, μεγάλη ευκαιρία για Ολυμπιακό.
18: Η σέντρα για την κεφαλιά του Ελκαμπή, κόρνερ. Η μπάλα απομακρύνεται, η κεφαλιά του Ελκαμπή, ο Παπαδόπουλος μπλόκαρα, αλλά υπάρχει και υπόδειξη για offside. Στη σέντρα του Ρόκα, συγγνώμη, προς τον Ελκαμπή. Εσύ σίγουρα Γιώργο έχεις καλύτερη οπτική, κάποιο replay. Δεν ξέρω αν υπάρχει offside στην δεδομένη χρονική στιγμή. Ο Αστέρας τώρα κάνει την επίθεσή του, αλλά δεν καταφέρνει κάτι. Μπάλα ξαναπηγαίνει στην κατοχή του Ολυμπιακού με τον Σάλιακα. Ο Σάλιακας για την κεφαλιά βρίσκει σιγά σιγά τον Τσικίνιο, ο οποίος ανοίγεται πάρα πολύ άκρα. Ανοίγεται πάρα πολύ προς τα δεξιά και παίζει κάτι ανάμεσα σε δεκάρι και εξτρέμ. Ο Ρόκα θέλει να κάνει την τρίπλα, πήρε την μπάλα ο Σιπιώνη, ο Έσε έκανε μια τρίπλα, έδωσε στον Τσικίνιο. Τσικίνιο για το Σάλιακα που ανεβαίνει με δύναμη. Σάλιακα στο γύρισμα βάζει το πόδι τον Γκονζάλες και παραχωρεί το κόρνερ. Κόρνερ για τους Ερυθρόλευκους στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης. Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός 0-1 με τον Γκονζάλες να παραχωρεί το κόρνερ και τον Σάλιακα να αναλαμβάνει την εκτέλεσή του. Τρίτο κόρνερ στην αναμέτρηση, δεύτερο για τον Ολυμπιακό. Ένα έχει ο Αστέρας Άκτορ. Και τώρα ο Σάλιακας αναμένεται να εκτελέσει, έχει πάει ο ρέφερι για εντολές προς τους ποδοσφαιριστές, για κάποιες συστάσεις. Και ο Πυρόλα στην περιοχή και αρκετή παίκτες του Ολυμπιακού. Η σέντρα υπήρξε πτώση, απομάκρυναν όμως οι αρκάδες σε πλάγιο. Και υπάρχει ένδειξη για stop για τώρα, προφανώς για να υπάρξει επικοινωνία με το VAR. Δεν υπάρχει κάτι επιλήψιμο. Η μπάλα στην κατοχή του Ολυμπιακού, το πλάγιο εκτελείται και ο Ζώτα Σίλβα γυρίζει μπάλα προς την περιοχή. Δεν καταφέρνει να βρει κάποιον συμπαίκτη του. Ο Ρέτσο σταματάει τον αντίπαλό του, συγκεκριμένα τον Ρικαρντίνιο. Και τώρα ο Έσε δίνει την μπάλα στον Τικνιζιάν. Τικνιζιάν θα δώσει μια κάθετη πάσα εδώ για τον Ρόκα. Το γύρισμα πέρασε από όλους η μπάλα και δεν κατέληξε στα δίχτυα. Δεν τη βρήκε κανένας παίκτης του Ολυμπιακού προκειμένου να τη σπρώξει την εστία. Σε άδεια εστία μάλιστα, και την μπάλα έχει ξεπεράσει και τον Παπαδόπουλο. Τώρα ο Ρικαρντίνιο σηκώνει ψηλά την μπάλα, αλλά δεν καταφέρει να βρει κάποιον συμπαίκτη του. Η μπάλα πηγαίνει σε σημείο που βρίσκονταν μόνο παίκτης του Ολυμπιακού, οι οποίοι τη γύρισαν στον Ορτέγκα. Και αυτό δίνει την μπάλα στον Έσε για να χτίσει σιγά σιγά ξανά την επίθεση του Ολυμπιακού. Στο 38 λεπτό, Τσικίνιο πήρε την μπάλα και τη γύρισε πίσω στον συμπέκτη του, τον Έσε. Ο Πυρόλα, ο οποίος ανοίγεται αρκετά, ο Ρόκα κάνει την τρίπλε του, παίρνει το φάουλ και κίτρινη στον Κέτου. Αδίστακτα του δείχνει ο ρέφερη την κάρτα. Στο 38 λεπτό του παιχνιδιού, ο Ολυμπιακός κερδίζει ένα φάουλ και θα στείλει ξανά κόσμο στην περιοχή του Παπαδόπουλου. Έχει ανεβάσει τα μέτρα το Ολυμπιακό στο γήπεδο, ενώ στα πρώτα δεκάλεπτα ο Αστέρας έδειχνε να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, να πατά περισσότερο περιοχή, να γίνεται πιο απειλητικός. Από ένα σημείο και μετά ο Ολυμπιακός έχει επιβάλει το ρυθμό του και έχει καταφέρει να ελέγξει το παιχνίδι. Η κίτρινη κάρτα είναι στον Κουρμπέλη, τώρα που το είδα, και όχι στον Κέτου, προφανώς για λίγο πριν. Υπάρχουν συστάσεις, α όχι, τώρα το διορθώνει ο ρεφερή και δίνει την κίτρινη στον Κέτου και όχι στον Κουρμπέλη.
17: Λοιπόν, πάμε λίγο στο Περιστέρι.
10: Στην περιοχή ο Άλλη, ωραία τρίπλα, κρατάει ο Ταχάλη. Για τον Ζαφίρη στην περιοχή. Ζαφίρη πατάει την μπάλα. Ο Κένι, οι κόντρες, ο Πέλκας με το αριστερό του πλασέ. Γκολ για τον Πάοκ. 1-2 ο Πάοκ στο 64. Και πάλι ο Δημήτρης Πέλκας σκοράρει. Η μπάλα κόλλησε στην περιοχή του τρομήτου. Και ο Πέλκας με το αριστερό δίνει προβάδισμα στον Πάοκ. Δεν έφυγε σε πρώτο χρόνο, δεν έφυγε σε δεύτερο χρόνο. Μέσα από τη μικρή περιοχή ο Πέλκας πηγαίνει και ανεβαίνει στο κάγκελο. Μπροστά από το πέταλο, το κατάμεστο πέταλο του Άγγελο Ράμφο. Με του περισσότερος να είναι γυμνή από τη μέση και πάνω. Ατρόμητος ΠΑΟΚ, 1-2. Ο ΠΑΟΚ γυρίζει το σκορ. Γυρίζει το 1-0 το 19 του Νούνιες με 2 γκολ του Δημήτρη Πέλκα. Έχουν φύγει όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Έχουν πάει για να πανηγυρίσουν μπροστά από τον κόσμο. Με εξαίρεση τον Παυλέγκα που δροσίζεται και τον Κένι. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν πάει μπροστά από το πέταλο και ζητάνε από τον κόσμο να ξεσηκωθεί. Ατρόμητος ΠΑΟΚ, 1-2 σε μια φάση διαρκείας. Όπου ο Πέλκας και ο Τάχα Άλλη και ο Ζαφίρης επέμειναν. Η μπάλα έμεινε στην περιοχή. Και ο Πέλκας πλάσαρε, δεν μπόρεσε ο Καραμάνης πάνω στη γραμμή να κόψει. Ατρόμητος ΠΑΟΚ, 1-2.
16: Πάλι από τον Άλλη ξεκινάει όλη η φάση.
10: Πάλι και την ώρα που
17: επιστρέφουμε στην προηγείται ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι, 61ο λεπτό. Και πάμε τώρα στην... πάμε λίγο στη Λεωφόρο Αλεξανδράς να ακούσουμε Νίκο Κατσάτσο και Φυσιά ΕΚ.
20: Ζούπκοφ κάνει μια βαθιά στον Γιώβιτς. Γιώβιτς, όπως και ο Βάργκα, δεν έχουν πολλές επαφές. Στο σημερινό παιχνίδι δεν έχουν καθόλου πολλές επαφές. Η άμυνα της Κηφισιάς είναι σε ετοιμότητα και όχι μόνο η άμυνα της Κηφισιάς. Γενικά η ομάδα της Κηφισιάς, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, που σε αυτά τα τρία χρόνια τα οποία βρίσκεται στην Κηφισιά, αυτές τις τρεις σεζόν, αυτή είναι η τρίτη του σεζόν βασικά, σε αυτά τα δύο χρόνια τα οποία βρίσκεται στην Κηφισιά, στον Σεμπάστιαν Λέτο έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά και το έχει δείξει και την προηγούμενη σεζόν. Και επειδή είναι και το πρώτο παιχνίδι της Κηφισιάς την φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα. Καθώς δεν είχε αγωνιστεί την πρώτη αγωνιστική εναντίον του Παναθηναϊκού, καθώς ο Παναθηναϊκός ζήτησε την αναβολή του αγώνα ώστε να αφοσιωθούν οι παίκτες του Τριφυγιού στον αγώνα με την Χράντα της Κράλοβε στην Τσεχία για τα play-off του Conference League. Οπότε έχουμε σήμερα το ποδαρικό της Κηφισιάς στην Super League, όπου μέχρι στιγμής, τουλάχιστον για τα πρώτα 40 λεπτά του αγώνα, έχει δείξει μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Και φυσικά, απ' την άλλη, η ΑΕΚ δεν μπορούμε να πούμε ότι κάνει και την καλύτερη της εμφάνιση. Ειδικά με
17: Νίκο, να πούμε ότι ο Νικόλιτς έχει βγάλει τον Κοϊτά χωρίς να είναι τραυματίας, έτσι. Και έχει βάλει τη θέση του στη θέση του Ζούπκοφ.
20: Τον έχει βγάλει χωρίς να είναι τραυματίας. Ο Κοϊτά επίσης, όπου είχε πάρει και την πρώτη κίτρινη κάρτα του αγώνα, γενικά δεν ήταν το παιχνίδι του, δεν ήταν η μέρα του.
17: Παρ' όλα αυτά, τον άφησε να παίξει 29 λεπτά και τον έβγαλε.
20: Ναι, και πήγε στη θέση του Ζουμκόφ, ο οποίος έχει πάει από τα δεξιά και από τα αριστερά έχει πάει ο Μάγερ.
17: Ναι, έχουν αλλάξει τα Μάγερ αριστερή πλευρά, ναι βέβαια.
20: Και τώρα η μπάλα είναι στα πόδια του Ρέλβας. Ρέλβας, ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου και θα δώσει τον Μάγερ. Μάγερ δίνει πολύ ωραία στον Πίγιο, ο οποίος έχει ανέβει τώρα από τα αριστερά, έξω τη μεγάλη περιοχή απέναντι στον Ζέρσον Σούζα. Δεν θα ρισκάρει όμως σε ένα βιέν, σε τρίπλα, ένα εναντίον ενός. Εδώ στον Μάγερ. Μάγερ, ο οποίος κάνει μια ωραία παγιά προς τον Γιώβιτς. Γιώβιτς πατάει περιοχή. Κάνει τον σουτ. Άλλη ευκαιρία. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία της ΑΕΚ στον αγώνα και μπορεί και η μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα. Με τον Γιώβιτς να κάνει πάρα πολύ ωραίο κοντρόλ. Να γυρνάει και να νικάει την μονομαχία με το στόπερ της Κηφισιάς, με τον Φανάιμα. Κάνει το σουτ με το αριστερό του πόδι και αποκρούει ο Μόζες Ραμίρες στο κόρνερ, το οποίο θα εκτελέσει από τα αριστερά ο Μάγκερ, ο Κροάτης Μέσος, όπου μεταγράφηκε στην ΑΕΚ από την Βόλσμπουργκ. Εκτελείται το κόρνερ τώρα. Απομακρύνεται όμως η μπάλα από τον Αμάντα, ο οποίος έχει αλλάξει πλευρά για να μπορέσει να βοηθήσει την Κηφισιά να βγάλει την άμυνα που πρέπει. Μπάλα τώρα στο Θωμάς Ταρακώσα. Θωμάς Ταρακώσα, ο οποίος έχει ανέβει στο κέντρο του γηπέδου και θα δώσει τον Μουκουντή, ο οποίος γυρνάει πίσω και αυτός σιγά σιγά και δίνει τώρα στο Ρότα από τα δεξιά. Ρότα θα δώσει ξανά στο Μουκουντή. Μουκουντή, ο οποίος κρατάει. Θα δώσει μπροστά στον Μαρίν. Ραζάν Μαρίν τώρα. Θα δώσει ξανά στον Ρέλβας από τα αριστερά. Ρέλβας. Και βλέπουμε τον Πίγιο να είναι μέχρι στιγμής ακόμα πιο πάνω και από τον Μάγερ. Τώρα σιγά σιγά επιστρέφει ο Πίγιος. Βλέπουμε ότι τα δύο μπακ της ΑΕΚ πιάνουν όλη την πλευρά. Είναι αυτό που λέγαμε και στην πρώτη σύνδεση, ότι αυτό το 4-4-2...
17: Πάμε στην Τρίπολη να δούμε τι γίνεται με τον Γιώργο Ιωάννου, παρακαλώ.
1: Υπάρχει μια φάση από τον Ολυμπιακό που έχασε την ευκαιρία με τον Ρόκα να πλασάρει τον Παπαδόπουλο. Βρέθηκε σε πολύ καλό σημείο ο Ζώτα Σίλβα που τον σταμάτησαν. Ο Ρόκα μπήκε στη φάση, πλάσαρε. Ο Παπαδόπουλος δεν μπόρεσε να αποκρούσει. Η μπάλα κατέληξε λίγο out. Πολύ κοντά ο Ολυμπιακός στο 2-0 προηγούμενη περίπτωση. Για την ακρίβεια ο ρέφερι πρέπει να έχει δείξει corner, δεν είμαι σίγουρο γι' αυτό. Δεν φάνηκε καλά η κίνησή του.
17: Corner είναι, corner.
1: Corner έχει δώσει, μάλιστα.
17: Αλλά εξετάζεται corner, η φάση λοιπόν, για ένα χέρι που έχει γίνει, είναι εκτός περιοχής βέβαια. Ναι. Αλλά νομίζω πως θα εκτελέσει το corner.
1: Ναι, δεν νομίζω το χέρι αυτό, ναι. Ακριβώς αυτό δίνει και την εντολή ο ρέφερι να δοθεί, να γίνει η εκτέλεση του corner. Με τον Σάλιακα να έχει αναλάβει την εκτέλεσή της βέβαια. Έτσι. Τώρα έχει πέσει κάτω ο Ζώτα Σίλβα. Και υπάρχει κίτρινη. Κίτρινη κάρτα στον Ορόσκο. Εδώ, ο οποίος υπήρξε και μια αψιμαχία, τις κλασικές που συμβαίνουν σε όλα τα κόρνερ. Δεν χρειάζεται να τα αναλύουμε αυτό. Μια σέντρα τώρα τον Σάλιακα. Δεν βρήκε συμπαίκτες, του βρήκε μόνο παίκτες του Αστέρα, οι οποίοι απομάκρυναν την μπάλα. Τσικίνιο γυρίζει και δίνει την μπάλα πίσω στον Ορτέγκα. Ορτέγκα γεμίζει λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Να αναφέρουμε πως ένα λεπτό είναι οι καθυστερήσεις και ήδη έχουμε διανύσει αρκετά μεγάλο μέρος τους. Η μπάλα είναι πλάγιο τώρα προς την περιοχή του Ολυμπιακού, είναι για τους ερυθρόλευκους. Ο Σάλιακα θα επαναφέρει την μπάλα στο γήπεδο. Λίγο πριν ακούσουμε και το σφύριγμα της λήξης του πρώτου ημιχρόνου. Σάλιακας γεμίζει. Τικίνιο, σήκωση για τον Ελκαμπή. Στο χώρο του κέντρου η μπάλα για τους ερυθρόλευκους, που πιθανότατα να ψάξουν μια ευκαιρία
4: για το 2-0 τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Τη Κνιδιάν παίρνει την μπάλα το Ρόκα. Ο Σιπιόνι δεν έφταξε το σουτ. Ο Σάλιακας θα κάνει ο ίδιος στη σέντρα. Η κεφαλιά απομακρύνουν οι παίχτες στο Αστέρα. Και λήξη στο πρώτο ημίχρονο. Το Θεόδωρος Κολογοντρώνης. Ο Ολυμπιακός προηγείται το Αστέρα Άκτορ 1-0 με τον γκολ του Ζώτα Σίλβα. Μετά από την σέντρα του εκείνου η κεφαλιά του Ζώτα Σίλβα για το 1-0 των Πειραιωτών στο 31ο λεπτό.
17: Έγινε Γιώργο μου, πάμε γρήγορα γρήγορα στην συναντή της Κηφισιάς με την ΑΕΚ Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Νίκος Κατσάτσος, πώς τελειώνει και το πρώτο ημίχρονο?
21: Έχουμε τώρα την ΑΕΚ να έχει την κατοχή της μπάλας. Ο Μκουντή έχει την μπάλα ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου και ανεβαίνει ο Καμερουνέζος στόπερ. Κάνει πολύ ωραία παγιά στο Γιώβιτς. Γιώβιτς κάνει πολύ ωραία παγιά. Και τώρα μεγάλη ευκαιρία, σουτ του Μαρίν. Σουτ του Μαρίν, δεύτερη μεγάλη ευκαιρία για την Ένωση στην αναμέτρηση και κερδίζει κόρνερ από τα δεξιά όπως επιτίθεται ο δικεφαλός. Νέα ευκαιρία και νέα κατάληξη στο Γιώργο Θεατές με τον Μόζης Ραμίρες να αποκρούει. Όπου υπάρχει όλα μια μικρή διακοπή, όχι δεν υπάρχει καμία διακοπή, φάνηκε απλά σε κάποια φάση ο Μόζης Ραμίρες να έχει χτυπήσει στο πρόσωπό του, κάπου να φώναγε, ωστόσο τέλος καλό λαγαλά. Ίσως τελευταία φάση στο πρώτο ημίχρονο με τον Ραζβάν Μαρίν, τον Ρουμάνο μέσο, ο οποίος θα κάνει το κόρνερ από τα δεξιά. Για να δούμε αν θα είναι όντως αυτή η τελευταία φάση του πρώτου ημίχρονου. Μαρίν κάνει τη σέντρα. Η κεφαλιά του Βάργκα και αποκρούει ο Ραμίρες. Αποκρούει ο Ραμίρες την σκαστή κεφαλιά του Βάργκα με τον Ραμίρες να πετάγεται σαν αράχνη στην δεξιά γωνία της αίσθειας του και έτσι θα ολοκληρώσει το πρώτο ημίχρονο. Κηφισιά ΑΕΚ 0-0 με την Κηφισιά να έχει κάνει ένα πολύ καλύτερο ξεκίνημα. Ωστόσο η συνέχεια είναι καλύτερη για την Ένωση, η οποία έχασε και τις δύο μεγαλύτερες ευκαιρίες του ημιχρόνου. Κηφισιά ΑΕΚ 0-0, Γιώργο Λίγκρη, επιστρέφω σε σένα.
17: Λοιπόν, έχουμε την αναμέτρηση του Ατρομήτου με τον ΠΑΟΚ να είναι σε εξέλιξη. Ο ΠΑΟΚ προηγείται στο Περιστέρι με 2-1. Μπορεί να προηγήθηκε ο Ατρόμητος με τον Νούνιες, όμως ο Πέλκας έχει βάλει 2 γκολ και ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μπροστά. Να σημειώσουμε ότι ο Άρης νίκησε τον Όφη με 2-1. Ο Ολυμπιακός προηγείται στην Τρίπολη με 1-0 και η Κηφισιά με την ΑΕΚ Λεωφόρο Αλεξάνδρας είναι στο 0-0. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
22: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
23: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
24: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
25: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
26: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική
27: με τραγανή ζύμη,
26: πλούσια σε υλικά
27: και μοναδική σε γεύση.
26: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
27: Αγνά υλικά,
26: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
27: φροντίδα και μεράκι
26: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
27: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
26: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
27: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
22: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
17: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο στούντιο. Επαναλαμβάνω ότι η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ είναι σε εξέλιξη. Ο Ατρόμητος με τον ΠΑΟΚ έχουμε κάνει ημίχρονο στα δύο παιχνίδια με τις αθηναϊκές ομάδες, δηλαδή της Κηφισιάς με την ΑΕΚ και του Αστέρα με τον Ολυμπιακός προηγείται στην Τρίπολη.
0: με 1-0. Η ΑΕΚ είναι 1-1. 0-0 με την Κηφισιά στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ενώ ο ΠΑΟΚ προηγείται στο Περιστέρι με 2-1. Με τα δύο γκολ του Πέλκα έχει πάρει το προβάδισμα. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη και πολλά άλλα παιχνίδια στα μεγάλα πρωταθλήματα. Ξεκίνησε το Μονακό Μαρσέγ, μεγάλο ντέρμπι στον Πρικυπάτο. Η Λακορούνια προηγείται της Βαλένθια με 2-1. Η Κάλιαρη με την Ίντερ είναι στο 0-0. Και η Λάτσιο με την Τζένοα είναι στο 0-0. Όμως στην τηλεφωνική γραμμή έχω έναν πολύ καλό φίλο, τον Πάνο τον Παπαδημητρίου, ο οποίος θα ακούσατε και το διαφημιστικό σποτάκι προηγουμένως. Η Κορούνια πετυχαίνει τρίτο γκολ, προηγείται 3-1. Μιλάμε για τα φροντιστήρια ΕΠΗ με ένα νέο ρεκόρ επιτυχόντων, 184 επιτυχόντες την φετινή χρονιά, με πάρα πολλούς μαθητές να περνούν στις πανελλήνιες εξετάσεις. Τον έχουμε μαζί μας. Πάνο, καλησπέρα.
2: Γεια σου Γιώργο μου.
0: Πώς είσαι?
2: Μια χαρά.
0: Βλέπεις μπαλά, βλέπεις κάθε...
2: Για την εκπομπή, ναι, βλέπω.
0: Βλέπεις, τι βλέπεις?
2: Για την εκπομπή έχετε ξεκινήσει πολύ δυνατά.
0: σε ευχαριστούμε πολύ. Φαντάζομαι να σε γουρλείς, γιατί είσαι ο πρώτος που βγάζω. Φίλος, είσαι ο πρώτος. Λοιπόν, πες μας λίγα...
2: Όλη την καλή ενέργεια, όλη την
0: κοινωνία. Να είσαι καλά. Πες μας λίγα λόγια για το ΕΠΗ και τη μεγάλη επιτυχία που έχει κάνει φέτος και πώς ξεκινάτε για την επόμενη χρονιά, γιατί έχω και μια κόρη και θέλω να είναι έτοιμη στις εξετάσεις.
2: Βεβαίως. Κάθε χρόνο έχουμε και περισσότερους επιτυχώντες πανελλαδικές εξετάσεις και μεγαλύτερες επιτυχίες. Φέτος, για άλλη μια χρονιά, είχαμε ένα ρεκόρ επιτυχόντων, όπως είπες, με 184 μαθητές μας που κατάφεραν να περάσουν σχολή της προτίμησής τους. Κάτι που μας κάνει πάρα πολύ χαρούμενος και πάρα πολύ περήφανος. Γιατί φέτος είναι και μια σημαδιακή χρονιά για μας, γιατί κλείνουμε 50 χρόνια λειτουργίας. Οπότε είναι μια πολύ σημαντική επέτειος. Και το γεγονός ότι συνδυάστηκε με αυτή την τεράστια επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πού βρίσκουμε, βασικά πες μας πού μπορούμε, σε ποια περιοχή απευθυνόμαστε, έτσι, για ποιες περιοχές απευθυνόμαστε.
2: Έχουμε φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στην Γλυφάδα, στην Άνω Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβησο.
0: Λοιπόν, εγγραφές πού μπορούμε να επικοινωνήσουμε, αυτό πες μας.
2: Αν μπείτε στο site μας που είναι το epi.edu.gr, θα βρείτε τα τηλέφωνα για κάθε φροντιστήριο και μας παίρνουν τηλέφωνο, κλείνουμε ένα ραντεβού και μη συζητάμε με τους γονείς και αναλύουμε τον τρόπο που δουλεύουμε και συζητάμε για εξατομικευμένα για το κάθε παιδί πώς μπορούμε να το βοηθήσουμε για να πετύχει το στόχο του και τα όνειρά του.
0: Πες μας και τηλέφωνα άμεσα τώρα, δηλαδή αν θέλει κάποιος να απευθυνθεί, δεν μπορεί τώρα, έτσι, κάποιες ώρες...
2: Τώρα, ναι, επειδή είναι Κυριακή, είμαστε κλειστά. Από αύριο το πρωί μέχρι το βράδυ, δηλαδή από τις 11 μέχρι 9 η ώρα το βράδυ, μπορεί να τηλεφωνεί στη γραμματεία για να κλείνουμε ραντεβού και να τα πούμε από κοντά.
0: Ωραία, πες μας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για να μπούμε κατευθείαν. Σε ποιο τηλέφωνο μπορούμε να απευθυνθούμε?
2: Κάποιος μπορεί να πάρει τηλέφωνο στο 210-89-73-123. Ξαναλέω, 210-89-73-123. Να πει για ποιο φροντιστήριο ενδιαφέρεται.
0: Βεβαίως.
2: Και τα κορίτσια στη γραμματεία θα καθοδηγήσουν και θα κλείσουν το ραντεβού για να συζητήσουμε από κοντά.
0: Μιλάμε για Ανάβησο, Λαγονίσι, δύο φροντιστήρια στο Λαγονίσι, έτσι. Καλύβια, Βάρη, Γλυφάδα.
2: Γενικά έχουμε, παρόλο που είμαστε σε 6 περιοχές, έχουμε 12 κτίρια. Όπως είπα, είμαστε στη Λιούπολη, στην Άνω Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβησο.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάνω μου να σε ευχαριστήσω.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα τα πούμε από κοντά. Ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή γίνονται πολλοί αγώνες. Γκολ βάζει Ίντερ στο Σαν Ηλία κόντρα στην Κάλιαρη. Αυτή τη στιγμή προηγείται με 1-0. Ευχαριστούμε τον Πάνο Παπαδημητρίου, ο οποίος εγώ τον εμπιστεύομαι. Αυτή είναι η αλήθεια. Η κόρη μου εκεί θα πάει για να δώσει εξετάσεις φέτος. Πάμε όμως γρήγορα στο Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Είναι στο 1-2. Να ακούσουμε από τον Στέλιο Στεργιάδη τι γίνεται εκεί.
5: Από την απέναντι πλευρά, γιατί εμείς είμαστε στην απέναντι πλευρά του γηπέδου. Και βγαίνει και ο Ζίβκοβιτς από το μάτς. Μπαίνει. Αφήνει το περιβραχιόνιο στον Πέλκα. Μπαίνει ο Θημιάνης. Μάλιστα.
6: Τώρα θέλω να δω το σχηματισμό αυτόν.
7: Ναι.
6: Κάτι μου λέει 4-3-3. Λοιπόν, για να δούμε. Να δούμε. Μόλις γίνει και το ελεύθερο από τον Παβλέγκα. Παίζει ο Θημιάνης εξάρι. Ναι, σωστά.
7: Σάντα Μαρία.
6: Σάντα Μαρία Ζαφύρης.
7: Σωστά.
6: Είπε, πήγε στο 10 ο Ζαφύρης. Για να δούμε. Εδώ ο Παβλέγκα δίνει την μπάλα στον Ατρόμητο πάρα πολύ εύκολα. Από αυτά που μπορούν να εκνευρίσουν και το Δαλάι Λάμα. Δηλαδή ο Παβλέγκα έχει 4 στρέμματα γήπεδο και βγάζει την μπάλα πλάγιο. Στον πάγκο του Λύση μπροστά. Βλέπω Θημιάνη, βλέπω Χατσίδη δεξιά, αριστερά Πέλκα.
7: Κορυφή ο Μύθου.
6: Mm. Και βλέπω τον Ζαφύρη να πηγαίνει. Mm. Θα πάρει την μπάλα τώρα. Ο Ζαφύρης θα πάρει ύψος η μπάλα. Ο Μύθου θα βάλει το κορμί του, θα πάρει το πλάγιο με την εξυπνάδα του ο Μύθου, με την εξυδέρκειά του. Λοιπόν, κάτσε τώρα.
7: 4-3-3 πρέπει να είναι.
6: Όχι, είναι δίδυμο Θημιάνη Σάντα Μαρία και ο Ζαφύρης πιο μπροστά.
7: Μάλιστα.
6: 4-2-3-1 παραμένει, αλλά Θημιάνης παίζει δίπλα με τον Σάντα Μαρία. Πλάγιο με τον Μπάμπα. Ο Πέλκα την πάει. Θημιάνης με το κεφάλι, κρατάει ο Μύθου, αφήνει για τον Πέλκα οι κόντρες, ο Θημιάνης. Από τα αριστερά ο Μύθου τώρα σαν εξτρέμ, κρατάει ο Μύθου, θέλει να πάρει το κόρνερ να κάνει φάουλ ο Μύθου. Στο 83. Λίμπερο ακούτε 107,4 ζωντανή μετάδοση από τον Άγγελο Ζανάφου στο Περιστέρι, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2.
7: Ανοίγει το σκορ Ίντερ, Κάλιαρ Ίντερ 0-1 στο 12.
6: Ο Τεσιώτης δίνει συνέχεια στο παιχνίδι, η κεφαλιά από τον Ελουστόντο. Σε ένα σημείο που
8: λοιπόν, γκολ η Μονακό προηγείται της Μαρσέγ με 1-0. Υπάρχουν αρκετά παιχνίδια που αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη. Επαναλαμβάνω, έχουν με ημίχρονο στο Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1 και Κηφισιά ΑΕΚ 0-0. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2. Γκολ η Μονακό προηγείται της Μαρσέγ. Η Κλακορούνια είναι στο 3-1 με την Βαλένθια στο 65. Επαναλαμβάνω, Κάλιαρι Ίντερ 0-1. Λάτσιο Τζένοα 0-0 και Μπάνφιλντ Ρίβερ Πλέιτ 0-2 ημίχρονο. Πάμε και πάλι στο Περιστέρι για το Ατρόμητος ΠΑΟΚ.
6: Από τις κόντρες ο Κωνσταρικανός έκανε χέρι.
7: Ο ΠΑΟΚ παίζει τώρα με δύο, δύο εξάρια και ένα οκτάρο δεκάρι.
6: Ναι, ο οποίος παίζει πίσω από το Μύθου.
7: Ναι.
6: Και δεξιά ο Χατσίδης και αριστερά ο Πέλκας.
7: Ναι.
6: Βάζω το ευρώ μου, Κωνσταντίνε, ότι αυτή η αλλαγή έχει να κάνει και με το ύψος. Λόγω Θημιάνη.
7: Σωστό.
6: Η παλιά για τον Μύθου.
7: Προφανώς ο Ατρόμητος τώρα μπορεί να πάει και σε γεμίσματα στο τέλος.
6: Καλά, 100%. Εννοείται. Σάντα Μαρία με το κεφάλι, στο ίδιο σημείο η μπάλα. Και πάλι ομιδικές μάχες στη μισή γραμμή. Μιχαηλίδης θα γυρίσει την μπάλα πίσω, αλλά έχει πάρει φάουλ νωρίτερα ο Σάντα Μαρία από τον Τσαντίλα. Ο Θημιάνης τον πήρε το φάουλ, συγγνώμη, από τον Τσαντίλα. Φάουλ είναι στο μισό του Ατρομήτου, στη μεσαία γραμμή. Τώρα αλλαγή για τον Ατρόμητο, κλείνει τις αλλαγές του Σανκέρκες, βγαίνει ο Νούνιες και μπαίνει ο Μάγνουσον, μάλιστα. Άρα βλέπω τον... Ναι, και μπαίνει, πάει ο Μίτογλου μπροστά να παίξει. Αν βλέπω καλά...
7: Ναι. Άρα τώρα θα πάει σίγουρα σε γιόμες.
6: Μπάμπα. Πέλκας. Πήγε να κάνει τα κουνάκια ο Πέλκας εκεί. Θα κάνει και φάουλ ο Πέλκας. Προφανώς έχει κουραστεί και πνευματικά και σωματικά ο Πέλκας. Οπότε βλέπω τον Μίτογλου παίζει μπροστά μαζί με τον Τσαντίλα. Τρεις μπροστά και έναν ακόμα βλέπω. Και ο Μάγνους ανεβαίνει τώρα. Αυτό το φάουλ το οποίο είναι στην περιοχή του Ατρομήτου κοντά στο 85. Χουτεσιώτης θα στείλει την μπάλα όσο πιο μακριά μπορεί. Κεφαλιά του Μιχαηλίδη. Κατεβάζει ο Μπαμπά. Με το δεξί πιο πολύ στέλνει την μπάλα στο Μουτουσαμί παρά διώχνει. Τσαντίλας, Μιχαηλίδης απομακρύνει. Ο Μύθου θέλει να την βρει την μπάλα. Θα την κατεβάσει, όχι καλά. Το πλάγιο είναι για τον Ατρόμητο. Έχει μπλοκάρει και την μπάλα του Σανκέρκες. Γρήγορα εκτέλεση. Πάλι Μιχαηλίδης πρώτος στην μπάλα. Θα παραχωρήσει πλάγιο περίπου 15 μέτρα πιο μπροστά για τον Ατρόμητο. Ο οποίος τώρα θα έχουμε γιώμες. Ακόμα και το πλάγιο γιώμα θα γίνει.
7: Mm.
6: Από τα δεξιά, είναι κοντά στην περιοχή το πλάγιο. Έχει ανέβει και ο Μάγνουσον μπροστά και ο Σταυρόπουλος αυτό το πλάγιο. Η εκτέλεση με δύναμη στην περιοχή. Θα διώξει ο Μιχαηλίδης. Το σούτ από τον Ούρονεν κοντράρει μπάλα. Δεν απομακρύνεται. Παραμένει στην περιοχή. Θέλει να κατεβάσει ο Τσαντίλας. Καλύπτει ο Κένι ωραία με το κορμί και βγάζει την μπάλα μπροστά στην κόντρα ο Πάου με το Θημιάνη. Και ο Θημιάνης θα παίξει στον άξονα για τον Μύθου. Και ο Μύθου για τον Πέλκα. Κρατάει ο Δημήτρης Πέλκα στην μπάλα. Αφήνει στον άξονα για τον Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία και πάλι στα αριστερά στον Μπάμπα.
3: Πάπα κλείνεται και αφήνει και πάλι πίσω για τον Πέλκα, ο Πέλκας και για τον Μιχαηλίδη. Στο 86. 86 λεπτά ποδοσφαίρου συμπληρώνει.

0: του Μπαρτόλο, από ό,τι βλέπω, αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο Γιώργος Ιωάννου, που τον έχουμε στο μικρόφωνο. Έλα, Γιώργο.
1: Γιώργο, επιστρέψαμε στην Τρίπολη και στον αγώνα Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός. 1-0 Ολυμπιακός προηγείται από το πρώτο ημίχρονο. Αυτό ακριβώς που ανέφερες θα έλεγα και εγώ. Η αλήθεια είναι ότι στη θέση του Μπαρτόλο μπαίνει ο Πέρεθ στην αναμέτρηση, προκειμένου να ενισχυθεί κιόλας το άκρο του Αστέρα. Πάμε τώρα να ξεκινήσει το παιχνίδι. Αναμένουμε το σφύριγμα και δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, δεν το έχει δώσει. Τώρα δίνει το σφύριγμα. Ο ρέφερι ξεκινάει λοιπόν το δεύτερο ημίχρονο. Αστέρα Φάκτορ Ολυμπιακός 0-1 από το πρώτο ημίχρονο. Με τον Γκοντζάλες να θέλει να πατήσει περιοχή, δεν θα τα καταφέρει. Ο Ολυμπιακός απομακρύνει και οι πάσες. Ο Ελκαμπή δίνει την μπάλα στον Ζώτα Σίλβα που ψάχνει τον Ρόκα. Δεν θα τα καταφέρει να βρει τον συμπέκτη του. Μπαίνει ο Σιπιώνη στη φάση. Σιπιώνη γύρισε την μπάλα ο Πιρόλα για τον Ρόκα και αυτό για τον Σιπιώνη και πάλι. Ο Τικνιζιάν έρχει την μπάλα στα άκρα, η σέντρα του, κεφαλιά του Ελκαμπή, δοκάρι! Έρχεται ο Ρόκα, το σουτ πάνω στα σώματα. Κι άλλο σουτ από τον Έσε ψηλά. Πολύ καλή στιγμή εδώ για τον Ολυμπιακό. Με τον Ελκαμπή να τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι του Παπαδόπουλου. Στα πρώτα 50-45 εκεί, 45-50 δευτερόλεπτα του δευτέρου ημιχρόνου. Κεφαλιά του Ελκαμπή ήταν πολύ δυνατή. Αν η μπάλα πήγαινε λίγο πιο κάτω, δεν υπήρχε περίπτωση να βγει αυτή η κεφαλιά από τον Παπαδόπουλο. Ο Τικνιζιάν πήρε την μπάλα μετά την επέμβαση του Πιρόλα και μια προσπάθεια του Ορόσκο. Η απομάκρυνση και η μπάλα για τον Ολυμπιακό. Ο Λάσκαρης απομάκρυνε την μπάλα με πλάγιο. Ο Ολυμπιακός που είναι σχεδόν όλη η ομάδα μπροστά από τη σέντρα. Και τώρα ο Αστέρας πήρε την μπάλα και θέλει να ανεβάσει τις γραμμές του σιγά σιγά. Ο Γκοντζάλες έδωσε την μπάλα στον Σίλβα. Ο Γκοντζάλες γυρίζει την μπάλα πίσω. Ο Γκοντζάλες και πάλι θα κάνει μια μπαλιά για τον Πέρεθ. Αυτός προσπάθησε να βρει τον Κέτου, παραχωρεί πλάγιο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει την μπάλα στον χώρο του κέντρου. Ζώτα Σίλβα για τον Ρέτσο, αν είδα σωστά. Η απομάκρυνση τώρα από τον Παπαδόπουλο που έφτασε μπάλα σε αυτόν, δεν κατάφερε να απειλήσει ο Ολυμπιακός. Ο Ρόκα τώρα θέλει να πάρει την μπάλα, δεν θα τα καταφέρει. Του πήραν την μπάλα πέρα στο Αστέρα με τον Ορόσκο. Ο Κώστηρας προσπάθησε να δώσει μια πάσα στο Αστέρα πλάγιο για τον Αστέρα κοντά στην περιοχή του Ολυμπιακού από τα δεξιά, όπως επιτίθεται οι αρκάδες. Ο Κουρμπέλης είναι κάτω.
0: Πάμε λίγο στο Περιστέρι να δούμε πώς τελειώνει το Ατρόμητος ΠΑΟΚ.
2: Έχει καθυστερήσεις, νομίζω ακούστηκε, Κωνσταντίνε, πέρασε από το μικρόφωνο.
3: Ναι.
2: Πέρασε αυτή η φάση για τον ΠΑΟΚ. Η κόντρα του Μάγνουσον, ο Μουτουσαμί δίνει μία στην μπάλα, ο Μιχαηλίδης, ο Πέλκας θα κατεβάσει την ύψο στην μπάλα, ο Ζαφύρης από τα αριστερά, το σημειάκι μείνει κάτω, κρατάει ο Ζαφύρης, σαν εξτρέμε και ο Ζαφύρης, με τον Καραμάνι, κρατάει ο Ζαφύρης, θέλει να πάει στη γωνία στο κόρνερ και θα γυρίσει προς τα πίσω, λάθος του Ζαφύρη, βαθιά μπαλιά στην πλάτη του Κένι, πολύ δυνατή, δεν προλαβαίνει κανείς παίκτης, ούτε ο Κένι, ούτε ο Τσαντίλας που ήταν εκεί, πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Είμαστε ήδη στο 1,5 λεπτό από τα 4. Κένι για τον Ελουστόντο. Ο Κένι και πάλι δίκησε τον Ελουστόντο να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Παυλέγκα. Παυλέγκα, όχι καλά. Ευτυχώς ο Σανταμαρία βάλει το κεφάλι του. Τι κάνει ο Παυλέγκα, δεν στρελάνει. Ευτυχώς ο Σανταμαρία βάλει το κεφάλι του και να μην πάει μπάλα σε αντίπαλο. Κότσης για τον Σταυρόπουλο και τώρα δεξιά στον Καραμάνη. Καραμάνης. Βαθιά παλιά του Καραμάνη. Κόβει με το κεφάλι ο Θημιάνης. Παίρνει ο Ατρόμητος και πάλι φτάνει στα αριστερά στον Ούρονεν. Ο Ρονέν ανεβαίνει και ο Μουτουσαμί. Ο Τσαντίλας αριστερό.

0: εξτρέμ εκεί. Κρατάει ένα άλλο επιθετικό στο δρομή του, στον άξονα. Τώρα έχουν ανέβει όλοι το δρομή του. Γέμισμα από τον Χότσα, δεύτερο δοκάρι. Περνάει μπάλα από όλου στην περιοχή. Ο Καραμάνης στο γύρισμα. Διώχνει Μιχαηλίδης. Μπάλα και πάλι σε πόδια πετάνε το δρομή του. Η κόντρα κερδισμένη όμως εδώ από τον Καραμάνη μου, του Σαμί. Πολύ δυνατή σαν δεύτερο δοκάρι. Παυλένκα, βγες. Άιντε, επιτέλους. Βγαίνει και μπλοκάρει ο Παυλένκα. Πιο εύκολη σέντρα δεν θα μπορούσε να είναι αυτή. Και πάλι τον ήταν ψηλοδιστακτικό, γι' αυτό είπα βγες. Παυλένκα. Σημαδεύει τον Μύθου. Κεφαλιά του Σταυρόπουλου. Εκεί που πάει η μπάλα όμως είναι μόνο ο Ούρονεν. Τελευταίο λεπτό στο Περιστέρι. Τσαντίλας από τα αριστερά. Τζοβάρας. Θέλει να γυρίσει πάνω στον Ελισόντο. Η σέντρα του Τζοβάρα κόντρα κόρνερ. Εύκολα έδωσε το κόρνερ ο Ελισόντο εδώ. Του φύγει ο Τζοβάρας. Ανεβαίνει και ο Χουτεσιώτης. Μάλιστα. Του λέει του... Ο Χουτεσιώτης ανεβαίνει και λέει στον Κότσι να μείνει πίσω στο κέντρο. Στο κόρνερ είναι ο Ούρονεν και ο Χουτεσιώτης ψηλά. Τελευταίο λεπτό στο Περιστέρι. Κόρνερ για τον Ατρόμητο από τα αριστερά. Περίμενε, του λέει του Ούρονεν, ο Τζίλος. Πέφτει πολύ ξύλο εκεί μες στη μεγάλη περιοχή τώρα.
1: Ναι, λογικό.
0: Και με τον Χουτεσιώτη εκεί. Φυρίζει ο Τζίλος για το κόρνερ. Εκτελεί ο Ούρονεν, δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά του Τσαντίλα, χέρις ήταν του Ατρομήτου, δεν υπάρχει κάτι, συνεχίζει το παιχνίδι. Το σου, την μπάλα θα κοντράρει στα κορμιά. Πλάγιο για τον Ατρόμητο, στο έδαφος παίκτης του ΠΑΟΚ.
1: Έχει πέσει κάτω και ο Λουστόντο.
0: Αυτός πρέπει να είναι, ναι. Δεν υπάρχει κανένα χέρι. Τώρα έχω το τάμπλετ εδώ, το βλέπω λίγη καθυστέρηση. Διαμαρτύρονται, το ατομί του γίνεται εκεί ένας, μια ένταση μεταξύ Μήτογλου, βλέπω εκεί, ανταλλαγή ευχών με το Μύθο από ό,τι βλέπω.
1: Oh.
0: Mm. Ευχές για καλό χειμώνα μάλλον ανταλλάζουν. Όχι, δεν υπάρχει χέρι, παιδιά. Ο Χουτεσιώτης γυρίζει πίσω στην εστία του πλάγιου για τον Ατρόμητο. Εντάξει, αλλά... Τι να σχολιάσω εγώ τώρα. Φωνάζει ποιον τώρα ο Τζίλος, φωνάζει τον Μπέλκα, τον αρχηγό δηλαδή από τον ΠΑΟΚ και τον
1: Σταυρόπουλο.
0: Και τον Σταυρόπουλο. Έχει πλάγιο ο Ατρόμητος, έχουμε συμπληρώσει, έχουμε φύγει από το τετράλεπτο των καθυστερήσεων. Σταυρόπουλος με Μπέλκα κάνουν μια τυπική αγκαλιά εκεί. Πλάγιο για τον Ατρόμητο. Με τον Μάγνουσον να φέρει την μπάλα με δύναμη. Η εκτέλεση του πλαγιού από τον Μάγνουσον, σαν σέντρα είναι αυτή του Μάγνουσον. Μπάλα δεν απομακρύνεται, Μουτουσαμί το shoot out. Στρώθηκε η μπάλα στο Μουτουσαμί σαν δώρο.
1: Oh.
0: Ο Μουτουσαμί αστοχεί με το αριστερό, δεν είναι το φόρτε του. Out η μπάλα.
1: Εκεί
0: περνάει
1: του
0: και αυτή η φάση.
1: Εκεί του Πέλκα θέλει το αριστερό.
0: Okay, okay, δεν το θέλαμε, όχι. Out η μπάλα από ένα πλάγιο, οριακά στα πλαίσια της αλλαγής στο πλάγιο, έτσι. Έτσι όπως τον είδα εγώ τον Μάγνουσον. Δηλαδή. Τέλος αγώνας, φυρίζει τη λήξη. Ο Θανάσης Τζίλος στο Περιστέρι, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, 1-2.
2: Πάμε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας να δούμε τι κάνει η ΑΕΚ με την Κηφισιά. Ξεκινήσει και εκεί το δεύτερο ημίχρονο. Πάμε στον Νίκο Κατσάτσο.
3: Όπου έχει πει τη μεγάλη περιοχή, κάνει ένα σουτ. Η πρώτη ευκαιρία της Κηφισιάς και γενικά η πρώτη ευκαιρία του δεύτερου ημίχρονου ανήκει στην Κηφισιά με τον Πόμπο να κάνει ένα σουτ στο ύψος της μεγάλης περιοχής από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Κάνει το σουτ και η μπάλα καταλήγει έξω από το αριστερό δοκάρι του Θωμά Στρακώσα. Όπως έχει ξεκινήσει και το πρώτο μήχρονο, έτσι ξεκινάει και το δεύτερο με τον Θωμά Στρακώσα. Τώρα να κάνει την
2: λοιπόν, Μονακό Μαρσέγγι 1-0, γκολ το Λαελάτσιο, προηγείται τη Τζένοα με 1-0, Κάλιαρι Ίντερ 0-1, Κορούνια Βαλένθια 3-1. Επαναλαμβάνω, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2. Τελικό αποτέλεσμα, νίκησε και ο Άρης τον Όφη με 2-1. Ενώ Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1 και Κηφισιά ΑΕΚ 0-0 στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Πάμε στην Τρίπολη για να ακούσουμε τον Γιώργο Ιωάννου.
4: Ο Παπαδόπουλος έχει μπλοκάρει τώρα την μπάλα και στέλνει τον Αστέρα ξανά σε θέση επίθεσης. Ο Κέτου πήρε την μπάλα, τώρα είναι με τον Σάλιακα. Αλεύει ο Κέτου, κερδίζει ένα φάουλ, ο Σάλιακας τον τράβηξε από τη φανέλα. Και ο Αστέρας ξαναπαίρνει την κατοχή. Σίλβα σιγά σιγά δίνουν κάποιες φάσεις μεταξύ τους υποδοσφαιριστές του Αστέρα Άκτορ. Ο Λάσκαρης γυρνάει την μπάλα στον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος βολέ και ψάχνει. Αν έχω σωστά τώρα την πήρε την μπάλα ο Γκοντζάλες. Πάει να μπει ο Κουρμπέλης. Κερδίζει φάουλ ο Γκοντζάλες από τον Σαντιάγκο Έσε. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει το προβάδισμα 1-0 από το 31 με τον γκολ του Ζώτα Σίλβα. Και ο Κουρμπέλης τώρα αναλαμβάνει την εκτέλεση του φάουλ. Σήκωσε την μπάλα, απομάκρυνση από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Και του.
2: Λοιπόν, να πω εγώ γρήγορα τη Σερβία νίκησε στο Eurovolley με 3-1 την Κροατία και στα προημιτελικά παίζει με την εθνική μας που έκανε την υπέρβαση και σήμερα κέρδισε με 3-0 σετ την Γαλλία για το γυναικείο Eurovolley. Πάμε στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας και Κηφισιά ΑΕΚ με τον Νίκο Κατσάτση.
5: Στο 50 λεπτό, Κηφισιά ΑΕΚ στο 0-0 με την μεγάλη ευκαιρία του Πόμπο στο 50 λεπτό να είναι. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του δεύτερου ημιχρόνου, την ώρα που κερδίζει φάουλ ο Μπαρνάμπας Βάργα. Και να δούμε τώρα πώς θα εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Με τον Ζούπκο να δίνει την μπάλα στον Ρώτα. Ο Ρώτα, ο οποίος έχει κοντά του και τον Μαρίν, ενώ μπαίνουν και παίκτες, ενώ βρίσκονται και πολλοί παίκτες της Ένωσης στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Και έχουμε τον Ρώτα, ο οποίος τι θα κάνει. Θα δώσει στον Μαρίν, θα πατήσει στον Μαρίν. Μαρίν θα κουβαλήσει, κάνει μια σέντρα. Απομακρύνει άμυνα της Κηφισιάς με τον Φανάιμα. Και έτσι έχουμε πλάγιο από τα αριστερά για τον δικέφαλο. Το οποίο θα το κάνει ο Πίγιος. Το πλάγιο θα το κάνει έξω από την, είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή. Από τα αριστερά που συμπτύσσεται η ΑΕΚ. Πήγιος κάνει το πλάγιο προς μεγάλη περιγραφή. Πήγε για κεφαλιά, δεν θα μπορέσει να πάρει κανένας. Ωστόσο έχουμε τον Ρώτα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Μπάλα έχει πάει τα αριστερά προς τα δεξιά. Ρώτα με τον Μάγερ. Ο Μάγερ θα δώσει τον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ κάνει μια προσπίση προς τον Αντωνίσε. Δίνει στον Ρώτα, ο οποίος είναι στη μεγάλη περιοχή. Και δίνει στον Γιώβιτ. Γίνεται κόντρα. Κάνει τόσο τον Ζούπκοφ. Η μπάλα θα καταλήξει out.
2: Πάμε στην Τρίπολη, έχουμε φάση εκεί. Γιώργο.
6: Ο Αστέρας έχει κερδίσει ένα φάουλ νωρίτερα. Ο Ολυμπιακός πλησίασε την περιοχή και υπήρχαν και κάποιες διαμαρτυρίες για χέρι από τους φέστη του Ολυμπιακού. Ενώ ο Έσε παίρνει την κίτρινη κάρτα και το φάουλ στον Κέτου. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι, η αλήθεια είναι. Θα ήθελα ένα replay. Γιώργο, θα ήθελα να μας πεις από το στούντιο αν δεις τη φάση.
2: Ναι, είναι απλωμένο το χέρι στην κεφαλιά που ο Κρουσί είναι, εμπλέκονται δύο παίκτες του Αστέρα. Υπάρχει απλωμένο χέρι, ο διαιτητής, το ΒΑΡ πάντως δεν συνέστησε τίποτα.
6: Μας δεν υπήρξε επικοινωνία, ενώ ο Ελκαμπή βγαίνει σε δεύτερα τέτ, Ελκαμπή, ο Παπαδόπουλος τον σταματάει και έχουμε κόρνερ για τον Ολυμπιακό, πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ για τους Πειραιώτες, η καλύτερη στιγμή με διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ελκαμπή βρέθηκε σε θέση βολής, πλάσαρε τον Παπαδόπουλο, ο οποίος όμως κατάφερε να τον σταματήσει. Και εν συνεχεία φυσικά ο Λάσκαρης, αν έχω δει σωστά, έχει στείλει την μπάλα κόρνερ.
2: Ο Σίλβα είναι, ο Σίλβα.
6: Α, ο Σίλβα. Η ουσία βέβαια είναι ότι ο Ολυμπιακός χάνει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι και έχει κόρνερ τώρα με τον Σάλιακα, το 51ο λεπτό. Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός 0-1 με τον Σάλιακα να σεντράρει κεφαλιά. Μπήκε στην πορεία της φάσης και ο Ρέτσος και ο Πυρόλα, δεν καταφέρναν να πάρουν την κεφαλιά. Τικίνιο, έδωσε την πάρα στο Σάλιακα. Σάλιακας για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος έχασε την πάρα στα όρια της περιοχής ήτανε. Και πάει να φύγει μπροστά ο Ολυμπιακός. Πάει να φύγει ο Αστέρας μπροστά. Την πήρε την μπάλα ο Κουρμπέλης και την έχασε. Και την έχασε και ο Ολυμπιακός ξαναπαίρνει την κατοχή και έχει και χώρο. Με τον Ρόκα να γυρνάει την μπάλα πίσω στον Έσε.
2: Πάμε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Έχει κερδίσει η ΑΕΚ ένα φάουλ έξω από την περιοχή. Νίκος Κατσάτσος.
5: Εκτέλεσε το φάουλο Μαρίν. Πέρασε από όλους η μπάλα. Απομάκρυνε με τις γροθιές όμως Ραμίρες. Και τώρα η μπάλα βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου με τον Ρότα να δίνει στον Μάγερ. Μάγερ ο οποίος έχει απέναντι του τον Αντωνίσε. Θα ξαναδώσει τον Ρότα. Όπου η μπάλα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη σέντρα και όπου είναι ο Ρελ Βάσκε. Αλλάζει και πλευρά και ώρα πηγαίνει προς τα αριστερά. Είναι ακριβώς τώρα στο κέντρο του γηπέδου και τώρα θα πάει από τα αριστερά στον Πίγιο. Πίγιος ο οποίος δίνει στον Μαρίν. Μαρίν ο οποίος κατεβάζει. Μάρι θα δώσει τώρα στον Ρέλβας. Ρέλβας δίνει στον Μουκουντή. Μουκουντή τώρα στον Ρότα. Ρότα ο οποίος θα δώσει στον Μαρίν πάλι. Μαρίν τριγωνάκι με Μουκουντή. Μουκουντή ψάχνει λύση και θα δει τη λύση στον Βιτάλης. Βιτάλης θα δώσει πίσω στον Καμερουνέζο. Ο Καμερουνέζο ο οποίος θα δώσει στον Ρέλβας. Ρέλβας ξανά στον Βιτάλης και ο Βιτάλης ξανά στον Ρέλβας. Ρέλβας στον Ρότα. Λαζαρός Ρότα ο οποίος κρατάει και ανεβαίνει. Κάνει την παλιά προς τον Βάργα. Βάργα ο οποίος θα κρατήσει την μπάλα και θα κερδίσει και το φάουλ από τον Φανάιμα. Και έχουμε και κίτρινη κάρτα για την Κηφισιά, την οποία θα δεχτεί ο κίτρινος. Κίτρινη κάρτα θα δεχτεί ο κεντρικός αμυντικός από το Κουρασάο. Και έχουμε την μπάλα στην κατοχή του κεφάλου.
2: Λοιπόν, στην Τρίπολη έχουμε τραυματισμό. Γιώργο.
7: Ναι, ναι, και έχουμε αποχώρηση παίχτη από το παιχνίδι. Αν έχω δει καλά, θα ήθελα να με διαφωτίσεις. Νομίζω είναι ο Λάσκαρης, είναι η ιδέα μου. Ή ο Ρόσκο. Δεν τον έχω δει καλά, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, έχουμε αποχώρηση όμως. Έχει μεταφερθεί εκτός αγωνιστικού χώρου ο ποδοσφαιριστής.
7: Ναι, έχει βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Νωρίτερα... υπήρξε ένα μαρκάρισμα, θα χρειαστούμε και εμείς λίγο χρόνο τώρα για να το δούμε ξανά, γιατί η αλήθεια είναι πως κανείς δεν έχει καταλάβει ο λιγοντή τι ακριβώς έχει συμβεί. Συνεχίζεται πάντως το παιχνίδι μέχρι τώρα.
2: Δηλαδή ο Αστέρας παίζει με 10.
7: Ναι, για λίγο. Νομίζω... και ο Σάλιακας έχει βγει.
2: Ναι, ναι, είναι δύο παίκτες εκτός αγωνιστικού χώρου.
7: 10 με 10 επί της ουσίας, στην δεδομένη χρονική στιγμή. Ενώ υπάρχει και υπόδειξη για offside. Offside και ο Ολυμπιακός ξαναπαίρνει την κατοχή, ενώ κάνει ζέσταμα ο Παπακανέλος, πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο, ο οποίος ήταν παίκτης του Ολυμπιακού, έχει κατακτήσει το Youth League με την ομάδα κάτω των 19 του Ολυμπιακού. Και φέτος αγωνίζεται στον Αστέρ Άκτορ. Ο Σμαΐλοβιτς έχει σηκωθεί και θα περάσει το παιχνίδι. Αναμένουμε να δούμε ποια θέση θα πάρει. Ο Ρέτσος ελέγχει την μπάλα. Προσπαθεί να πάρει χώρο. Δίνει τον Ζώτα Σίλβα, ο οποίος την έχασε και πάει να φύγει ο Αστέρας στην κόντρα. Ο Κουρμπέλης τώρα παίρνει την μπάλα και ο Γκονζάλες σιγά σιγά αλλάζουν τις πάσες στους παίχτες του Αστέρα. Μπαλιά για τον Κότσιρα. Πήγε να μπει στη φάση ο Ρόκα. Πάσες ανάμεσα στους παίχτες του Αστέρα που γυρνάνε την μπάλα στον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος περίπου στη μεγάλη περιοχή και τώρα αρχίζουν να ανεβαίνουν πάλι οι παίχτες του Γιώργου Αντωνόπουλου. Ο Κέτου. Κέτου προσπαθεί να δώσει μια πάσα, καμία τύχη. Εκεί ήταν ο Τικνιζιάν.
2: Πάμε στην Ελεοφόρο Αλεξανδράς να δούμε πως εξελίσσεται το μάτι της Κηφισιάς με την ΑΕΚ. Είναι στο 0-0.
5: Στο 60 λεπτό Κηφισιά ΑΕΚ 0-0. Ο Ζούπκοφ βγήκε στην επίθεση για την Ένωση, έκανε μια πολύ κακή σέντρα από τα δεξιά και έστειλε την μπάλα out από τη μια πλευρά στην άλλη του γηπέδου. Ένα out το οποίο το εκτελεί ο Μόζης Ραμίρες, όπου περνάει από όλους, εκεί όπου είναι μόνο ο Μουκουντή. Ο Μουκουντή ο οποίος θα δώσει την μπάλα πίσω στον Στρακώσα, Θωμάς Στρακώσα, ο οποίος θα την δώσει τώρα από τα αριστερά προς τον Ρέλβας. Τώρα ξανά έχει ο Αλβανός θανατοφύλακας και θα κάνει μια βαθιά μπαγιά η οποία δεν καταλήγει. Κάπου καταλήγει στον Ζέρσον Σόουζα της Κηφισιάς, ο οποίος θα δώσει τον Ρουκουνάκη, Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης, στον Γκο Σόουζα. Σόουζα τώρα στο Ρουκουνάκη, Ρουκουνάκης. Ξανά το Πόμπο, βρίσκει το Πόμπο. Πόμπο κοντρολάρει πολύ ωραία. Περνάει ένα-δύο, πατάει περιοχή. Κάνει το σουτ με το δεξί πόδι. Νέα μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Κηφισιά, για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Πατάει περιοχή Ο Πόμπο έπειτα από μια πολύ όμορφη ατομική ενέργεια κάνει το σουτ με το δεξί του πόδι, ωστόσο η μπάλα θα καταλήξει πάνω από τα δοκάρια του Θωμάς, του Θωμάς 300, ο οποίος ετοιμάζεται να κάνει το...
2: Πάμε στην Τρίπολη, έχει γίνει αλλαγή, ο Σμάιλοβιτς μπήκε στη θέση του Σάλιακα. Γιώργος Ιωάννου.
8: Ακριβώς, Γιώργο, και να συμπληρώσουμε ότι και για τον Αστέρα Άκτορ έχει γίνει μια αλλαγή, ο Κιμπιώκα έχει μπει στη θέση του Ορόσκο στο παιχνίδι. Και ο Αστέρας τώρα έχει την κατοχή, σιγά σιγά προσπαθεί να βρει χώρους για να επιτεθεί. Όχι ότι είναι και εύκολο αυτό, όταν έχει απέναντί στον Ολυμπιακό. Ο Λάσκαρης τώρα σιγά σιγά δίνουν κάποιες φάσεις παίκτες στο Αστέρα για να υπάρξει επίθεση. Ο Γκονζάλης γυρνάει προς τα πίσω για να πάρει μπάλα. Δεν του τη δίνουν. Στην αρχή τώρα θα πάρει την μπάλα ο Γκονζάλης για να δημιουργήσει για τον Αστέρα. Ο Γκονζάλης την επιστρέφει. Αν έχω δει σωστά τον Μέντες. Ο Κέτου, ο Μέντες ψάχνει με μια βαθιά παλιά τον Κότσιρα και τον βρίσκει Κέτου. Κέτου έχασε την μπάλα. Ο Ολυμπιακός παίρνει την κατοχή. Ρόκα κάνει λάθος. Δεν βρήκε τον Σιπιόν εκεί που θα τον ήθελε. Και ο Λάσκαρης γυρνάει σιγά σιγά την μπάλα πίσω. Ανεβάζει το πρέσινγκ ο Ολυμπιακός. Παπαδόπουλος στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης στην Τρίπολη και στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Λάθος εδώ από τον Ολυμπιακό. Η ευκαιρία για τον Αστέρα. Ο Σμαϊλόβιτς μπαίνει τελευταία στιγμή μπροστά και σταματάει το Ρικαρντίνιο την ώρα που βγαίνει τέτα τέτ με τον Ορτέγκα. Ο Ολυμπιακός πήγε από το
9: σκορ. Βγήκε τέτα τέτ με τον Όζη Ραμίρε. Κάνει το Ρικαρντίνιο για τον δικέφαλο σε 63 λεπτό. Και τώρα δημιουργούνται εντάσεις. Δημιουργούνται συμμαχίες ανάμεσα στους παίκτες της Κηφισιάς και της ΑΕΚ. Έπαιξε πάρα πολύ ωραίο 1-2 ο Μαρίν με τον Βάργα, με τον Ούγκρο επιθετικό να σκοράρει το 1-0 για την ΑΕΚ. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν αψημαχίες ακόμα. Με τον Ραμίρες και κυτρινίζει τον Ρώτα διευθυντής. Ο Βασίλης Φωτιάς δίνει κίτρινη κάρτα στον Λάζαρο Ρώτα αυτή τη στιγμή. Γενικά δεν έχω και την καλύτερη εικόνα για να δω ποιος ήταν αυτός ο οποίος ξεκίνησε τις αυσημαχίες. Πάει ο κύριος Σοφιάς και τα λέει στον Μουζ Ραμίρες. Τέλος πάντων δεν υπάρχει καμία σημασία να τη συζητάμε περαιτέρω αυτές τις αυσημαχίες. Καθώς τελείωσαν, τον γκολ μετράει κανονικά, δεν υπάρχει κάποιο θέμα να ακυρωθεί. Με τον Μπαρνάμπας Βάργα να σκοράρει σε δεύτερο συνεχόμενο μάτς. Όχι σε δεύτερο, λάθος. Σε τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι, καθώς σκόραρε και στο πρώτο παιχνίδι του προαλήματος με τον Ηράκλη. Αλλά σκόραρε και δύο γκολ εναντίον της Λεύσκης Σόφιας στον αγώνα της Τετάρτης. Και φυσικά εκ 0-1, Γιώργο Λίγκρη.
2: Λοιπόν, η αψημαχία ξεκινήσει στον πανηγυρισμό του Βάργα. Ο Ρώτα πηγαίνει και διαπληκτίζεται με τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς και ίσως και γι' αυτό το λόγο κυτρίνει σε αυτούς τους δύο. Στην αρχή δηλαδή πριν δημιουργηθεί η ένταση, ο Ρώτα πέφτει πάνω. Πάμε όμως και στην Τρίπολη να δούμε τι γίνεται.
8: Υπάρχει μια εξέταση από το ΒΑΡ για κάποιο χέρι, αν έχω δει, εκτός αν έχω, δει κάποιο, αν έχω κάνει κάποιο λάθος, ενώ έχουμε αλλαγές και έχουμε την είσοδο του Ζέλσον Μάρτινς, αλλά και του Γκονζάλες. Του Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος κάνει ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό. Ο Ρόκα και ο Ζώτα Σίλβα έχουν βγει από τον αγωνιστικό χώρο. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με δύο επιθετικούς. Ντεμπούτο λοιπόν για τον Χορμίγκα, όπως είναι το παρατσούκλι του. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με δύο φορ. Με διάθεση προφανώς να βρει το δεύτερο, ένα δεύτερο γκολ για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Κέτου κάνει φάουλ τώρα στον Ζέλσον. Την πρώτη επαφή με την μπάλα ο Ζέλσον. Και τώρα ο Τικνιζιάν θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Θα εκτελέσει το φάουλ στο 70 λεπτό όλα αυτά.
2: Πάμε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Έχει κερδίσει ένα φάουλ τώρα η Κηφισιά. Φάουλ και νομίζω πως είναι και κίτρινη στο Μουκουντή.
9: Ναι, είναι κίτρινη στον Μουκουντή. Και τώρα το φάουλ είναι σε ένα καλό σημείο. Και πάνω από την μπάλα βρίσκονται ο Ρουκουνάκης και ο Πόμπο. Χόρχε Πόμπο, που μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτή τη στιγμή, όπως έχει εξελιχθεί ο αγώνας, ο καλύτερος παίκτης της Κηφισιάς, και ο Γιαγκέ, ο οποίος έκανε ένα πολύ καλό ξεκίνημα, δεν πάει πίσω. Αλλά στα τελευταία λεπτά ο Πόμπο είναι ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Και έχουμε τώρα Ρουκουνάκης.
2: Πάμε λίγο στην Τρίπολη, έχουμε ευκαιρία μεγάλη. Πολύ καλό.
10: Έχουμε πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα. Το σουτ του Μέντες πηγαίνει ελάχιστα έξω από την ευθεία του Ορτέγκα. Το γύρισμα του και του, στο σημείο που πήγε η μπάλα, ήταν μόνο ο Μέντες και κανένας παίκτης του Ολυμπιακού. Το πλασέ του Μέντες με το αριστερό λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Στέφανο Ορτέγκα.
2: Ωραία, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρα, τι έγινε με το φάουλ?
9: Το φάουλ δεν είχε κάποια κατάληξη. Σα ίσα η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του Θωμάς Τρακώσα. Οπότε έχουμε συνέχεια με κατοχή για την ΑΕΚ με τον Γιώβιτς, ο οποίος έχει κατέβει και δίνει στον Μουκουντή. Μουκουντή, ο οποίος ξαναδίνει στον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς, ο οποίος βρίσκεται σε θέση δεξιού μπακ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, τόσο κάτω έχει βρεθεί για να βοηθήσει την ΑΕΚ στην κυκλοφορία της μπάλας. Με τον Στρακώσα να δίνει στον Μαρίν. Μαρίν, ο οποίος θα δώσει από τα αριστερά στον Πίγιο. Σταύρος Πίγιος, ο οποίος θα δώσει τώρα μπροστά στον Μαρίν. Μαρίν. Όχι, ο Βιτάλης είναι. Ο Μαρίν τώρα είναι αυτός που θα πάρει την μπάλα. Ο Βιτάλης θα σου πει καλά αυτή την ενέργεια από τα αριστερά. Μαρίν δίνει τώρα στον Μάγερ. Μάγερ τώρα στον Βιτάλης και ξανά τώρα ο Κροάτης. Και κάνει βαθιά παγιά για το Πίγιο. Πίγιος, ο οποίος παίρνει στη μεγάλη περιοχή. Και κάνει μιλοσέντρα από τα αριστερά. Κόβεται όμως. Κόβεται όμως από τον Βανάιμα. Τον αμυντικό της Κρισιάς. Και τώρα έχουμε νέα πίεση για την έκμετα από τα δεξιά με τον Ρότα. Ο Ρότα, ο οποίος δεν θα μπορέσει να...
2: Ωραία, πάμε στην Τρίπολη γιατί έχουμε τραυματισμούς εκεί. Πάμε λίγο στο Γιώργο Ιωάννου.
10: Έχουμε τραυματισμό του Μέντες και αυτό γιατί πήρε την μπάλα ο Γκονζάλες, έψαξε ένα σουτ. Ο Γκονζάλες βέβαια γλίστρησε, η μπάλα πήρε ένα ύψος και ο Ελκαμπή θέλησε να κάνει ψαλιδάκι. Και στο ψαλιδάκι υπάρχει ο τραυματισμός. Προφανώς έχει χτυπήσει με το σώμα του ο Ελκαμπή τον Μέντες και το λέω αυτό γιατί δεν φάνηκε από την αρχή, δεν φάνηκε να τον χτυπάει με τα πόδια, ενώ έχει σηκωθεί και ο Μακέτα για να περάσει το παιχνίδι.
2: Ωραία, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας έχουμε αλλαγές για την ΑΕΚ. Είδα βγαίνει ο Σαγκάνα, μπαίνει ο Θεοδωρίδης για την Κηφισιά. Πάμε στον Κωστό Νίκο. Νίκο.
9: Ναι, Γιώργο, ακούς?
2: Ναι, σε ακούω. Έχουμε αλλαγές.
9: Ωραία, λοιπόν, έχουν γίνει αλλαγές. Έχει βγει και για την ΑΕΚ και ο Μάγερ και έχει μπει στην θέση του ο Κάρινεν και έχουμε
2: και το Μάνταλο νομίζω.
9: Καλά, και ο Μάνταλος έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο και έχει βγει και ο Βιτάλης. Έχουμε αλλαγή και στα δύο χαφ, από όσο μπορώ να δω καλά. Συν το ότι και στην Κηφισιά είχαμε αλλαγές καθώς βγήκε ο Σαγάλ και έχει μπει ο Θεοδωρίδης. Την ώρα που η μπάλα βρίσκεται στον Ρέλβας, με τον Ρέλβας να βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου, δίνει τα αριστερά από τον Πίγιο τώρα. Ο Πίγιος ξανά στο Ρέλβας. Ρέλβας, ο οποίος θα δώσει τώρα στον... αν μπορώ να δω καλά, ήταν ο Μάνταλος. Ήταν ο Μάνταλος. Όχι, ο Κάρινεν είναι αυτή τη στιγμή ο οποίος έχει την μπάλα και θα δώσει στο 300. 300, ο οποίος θα κάνει βαθιά παγιά, όχι, θα δώσει το Ρότα που είναι από τα δεξιά.
2: Πάμε στην Τρίπολη, στον Γιώργο τον Ιωάννου, γιατί έχει κερδίσει ένα φάουλ ο Αστέρας.
10: Έχει κερδίσει ένα φάουλ και πριν λίγο σηκώθηκε ο Πέρες, ο οποίος έδειξε να πονάει μετά το μαρκάρισμα του ΕΣΕ. Έχει ένα φάουλ σε κάθε περίπτωση ο Αστέρας και θα σημάνει συναγερμός στα καρέ του Ορτέγκα. Στο 74ο λεπτό είμαστε. Αστέρας, Άκτορ Ολυμπιακός 0-1. Η σέντρα που επιχείρησαν οι αρκάδες δεν καρποφόρησε. Πήγε ο Κουρμπέλης να μπει στη φάση αλλά δεν κατάφερε να βρει την μπάλα. Out λοιπόν, κατοχή για τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη.
2: Λοιπόν, πάμε να ενημερώσουμε λιγάκι πρώτα απ' όλα ότι στους μεσογειακούς αγώνες η Εθνική Ελλάδος του Βόλεϊ υποκλήθηκε στους Χρυσούς Ολυμπιονίκες τους Γάλλους, έχασε με 3-0. στον τελικό. Πήραμε το ασημένιο μετάλλιο, μεγάλη επιτυχία. Επίσης να πούμε ότι τούτη τη στιγμή υπάρχουν σε εξέλιξη αρκετά παιχνίδια. Η Μονακό με την Μαρσέγ είναι στο 1-0. Τελείωσε η Κορούνια με τη Βαλένθια, 3-1 τελικό αποτέλεσμα. Η Θέλτα με την Μπιλμπάο ξεκίνησε, το παιχνίδι είναι στο 0-0. Κάλιαρι Ίντερ λίγο πριν το ημίχρονο 0-1. Λάτσιο Τζένοα λίγο πριν το ημίχρονο 1-0. Πάμε Λεωφόρο Αλεξάνδρας, Κηφισιά ΑΕΚ.
9: Επιστρέψαμε στην Λεωφόρο, εκεί όπου έχει γίνει και άλλη μια αλλαγή για την Κηφισιά, την οποία δεν αναφέραμε, καθώς έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο ο Μπένι, και από ό,τι μπορώ να δω καλά έχει βγει, αν δεν κάνω λάθος, δεν μπορώ να παρατηρήσω καλά από εκεί που είμαι αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε με τον Ρώτα να έχει την μπάλα και τον Κουντή έξω από τη μεγάλη περιοχή της ΣΑΚ να δίνει πίσω στον Στρακώσα. Τώρα Στρακώσα, Κάρινεν και Μουκουντέ έχουν κάνει τριγωνάκι, το οποίο θα καταλήξει στον Γιώβιτς. Γιώβιτς ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου και κάνει μια πολύ ωραία ενέργεια και πολύ ωραία σέντρα, η οποία καταλήγει από τα αριστερά στο Σταύρο Πήγιο. Πήγιος, ο οποίος κρατάει και κοντρολάει πάρα πολύ ωραία από τα αριστερά. Και περνάει πάρα πολύ ωραία. Κάνει μια σέντρα, απομακρύνεται όμως από τον Ρουκουνάκη. Απομακρύνεται η μπάλα από τον Ρουκουνάκη. Και έχουμε τώρα τον Μπένι, ο οποίος έχει πάρει την μπάλα στην κατοχή του. Μπένι δίνει τώρα και κάνει πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Δίνει στον Ρουκουνάκη. Ρουκουνάκης θα δώσει τώρα από τα αριστερά στον Αμάντα. Αμάντα. Ανεβαίνει τώρα με τον Αντωνίσε. Αντωνίσε. Και ο Αμάντα έχει ανέβει πάρα πολύ. Και περνάει πολύ ωραία ο Αντωνίσε. Περνάει έναν. Περνάει και δεύτερο και δίνει στον Μπένι. Μπένι ο οποίος δίνει στον Πόμπο. Πόμπο Μπένι. Ο Πορτογάλος χαφ τώρα. Θα δώσει πίσω στον συμπατριώτη του, τον Γκοσόουζα. Γκοσόουζα δίνει τώρα στον Μπένι. Μπένι έξω από τη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ. Χόρχε Πόμπο. Γενικά πολλές αναλλαγές πασών μεταξύ των παικτών της Κηφισιάς που θα κοπεί. Θα κοπεί από τους παίκτες της ΑΕΚ τώρα η επίθεση της Κηφισιάς με τον Αμάντα να δίνει πίσω στον Φανάιμα. Φανάιμα τώρα στον
2: Πάμε στην Τρίπολη. Ο Ριξάτο Ζέλσον βλέπω εκεί, Γιώργο μου.
11: Έχει διαθέσεις ο Ζέλσον. Δείχνει να προσπαθεί να κάνει πράγματα. Έκανε πριν λίγο ένα σούτο Μαϊλόβιτ σε ετοιμότητα ο Παπαδόπουλος. Γιώργο, να αναφέρουμε και να το ξέρουν και οι φίλοι ακροατές ότι έχουμε κι άλλον που κάνει τεμπούδο σήμερα με τον Ολυμπιακό. Και είναι ο Ρέμο Φρόιλερ που πέρασε πριν από λίγο στο παιχνίδι μαζί με τον Γκουστάβο Σα. Βγήκαν από το γήπεδο η Σιπιόνι και η LKB. Έτσι. Δύο πίστες λοιπόν σήμερα του Ολυμπιακού πραγματοποιούν τον τεμπούτο τους με τα ερυθρόλευκα.
2: Μάλιστα, έχουμε δοκάρι όμως. Πάμε στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
9: Έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία η Κηφισιά να ισοφαρίσει με τον Δημήτρη Θοδωρίδη, ο οποίος δέχεται μια πολύ ωραία συρτή παλιά από τα δεξιά μέσα στη μεγάλη περιοχή από τον Μπένι, που μόλις έχει μπει ως αλλαγή, όπως και ο Θοδωρίδης, κάνει το σουτ ο νεαρός επιθετικός με το δεξί και στέλνει την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Θωμά Στρακώσα, και μετά η μπάλα κατέληξε στο κεφάλι του Πόγκο, ο οποίος δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στην εστία, έστειλε την μπάλα εκτός εστίας. Την ώρα που έχει κερδίσει φάουλ η ΑΕΚ στο κέντρο του γηπέδου, το οποίο το κάνει γρήγορα ο Μαρίν, με τον Ρώτα. Ρώτα, ο οποίος έχει πάρει την μπάλα τώρα από τα δεξιά, και είναι στο Ζούμπκο. Ζούμπκο κάνει μια σέντρα, όπου πατάει ο Μάνταλος περιοχή. Και το γύρισμα δεν ήταν καλό του Μάνταλου. Out για την Κηφισιά, το 0-1 παραμένει στο 75ο λεπτό.
2: Πάμε Τρίπολη. Πάμε στον Γιώργο Ιωάννη.
11: Έχει κερδίσει πλάγιο και σιγά σιγά στέλνει κόσμο στην περιοχή Πατέρα. Τώρα πήρε την μπάλα. Σιγά σιγά ξανά ο Ολυμπιακός γυρνάνε. Πάσε στο Σμαϊλόβιτς. Ο Έστε τώρα. Για τον Ζέλσον. Ζέλσον ψάχνει τις πάσες του. Δίνει την μπάλα στον Φρόιλερ. Φρόιλερ. Έδωσε την μπάλα στον Πιρόλα. Λάθος του Πιρόλα. Και τώρα ο Πέρες. Προσπάθησαν εκεί να πάρουν την μπάλα. Οι αρκάδες δεν τα καταφέρανε. Και ο Έσε τώρα για τον Σμαϊλόβιτς. Ο Ρέτσος έχει την μπάλα μπροστά του. Σμαϊλόβιτς. Ζητάει μπάλα ο Ρέμο Φρόιλερ. Δεν του τη δίνουν όμως. Τικίνιο. Θα κάνει μια μακρινή μεταβίβαση. Πήγε να βρει τον Γκοντζάλης. Δεν τα κατάφερε.
6: Γυρίζουν την μπάλα πίσω εδώ οι παίκτες του Γιώργου Αντωνόπουλου. Και έχει πλάγιο Ολυμπιακό. Πλάγιο για τους Πειραιώτες. 79 λεπτά στο παιχνίδι. Και να κρύβει 80, συγγνώμη, 80 λεπτό. Αστέρα Φάκτορ Ολυμπιακός 0-1. Παραμένει το σκορ. Προσπαθεί να πάει ο Γκονζάλες στη μονομαχία. Κάνει φάουλ στον αντιπαλό του. Μπήκε στην βάση με τον Κιμπιόκα. Δεν τα κατάφερε να τον να πάρει την μπάλα.

0: προσπαθεί τώρα ο Ολυμπιακός να ξαναπάρει την μπάλα και να καταφέρνει με τον Ζέλσον. Έδωσε μια πάσα στον Γκονζάλες, ο Γκουστάβο Σα κάνει μια μεταβάση λάθος. Λάθος και πήραν την μπάλα ξανά οι Αρκάδες, αλλά τη χάνουνε. Ο Φρόιλερ έδωσε στον Έθε και αυτό στον Τσικίνιο.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στην αναμέτρηση της Κηφισιάς με την ΑΕΚ, να πω εντάχει, γιατί τώρα βγήκαν τα νούμερα, 2, 10, 21, 26, 32 και Τζόκερ αριθμός 1. 2, 10, 21, 26, 32 και Τζόκερ αριθμός 1. Είναι η κλήρωση του Τζόκερ. Τζάκποτ έχουμε. Γρήγορα, γρήγορα στο Κηφισιά ΑΕΚ.
2: Λοιπόν, είχαμε και τρίτη αλλαγή για την Κηφισιά, καθώς μετά την είσοδο του Μπένι στη θέση του Σέρισον Σόουζα και την είσοδο του Θεοδωρίδη στη θέση του Σαγάλ, είχαμε και τον Εμπουλά να μπαίνει στην θέση του Γιαγκέ, την τρίτη αλλαγή για την Κηφισιά, αλλά είχαμε και ακόμα μια αλλαγή για την... Όχι, δεν είχαμε αλλαγή, ήταν η αλλαγή της Κηφισιάς ήταν αυτή, η οποία ακολούθησε τώρα που φεύγει με τον Θεοδωρίδη στην επίθεση Κηφισιά, ωστόσο δεν ήταν καθόλου καλό το κοντρόλ. Και έρχεται την μπάλα out, αλλά η φάση θεωρείται ως μη γενόμενη, καθώς ο διαιτητής έδειξε offside, οπότε δεν είναι σαν μετράγει τον goal. Αν έμπαινε στο 78 λεπτό και φυσικά στο πάντα στο 0-1 με τον Στρακώσα, ο οποίος θα κάνει το... θα γεμίσει βασικά για να κάνει.
1: Πάμε και στην Τρίπολη. Επειδή έγινε μια αλλαγή τώρα, είδα τον Παπακανέλο.
0: Έγινε αλλαγή, ναι. Βγήκε ο Κότσιρας, έχει μπει στη θέση του ο Παπακανέλος. Όπως είχαμε αναφέρει, το 2024 πρωταθλητής Ευρώπης στο Youth League με την K19 του Ολυμπιακού. Σήμερα θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό σε επίπεδο ανδρών. Οι Αρκάδες έχουν την κατοχή, πήρε την παρά Παπακανέλος. Πρώτη επαφή με την μπάλα στο παιχνίδι. Καλτσάς. Καλτσάς πήγε να δώσει στον Παπαγανέλο, έκανε λάθος. Ο Ολυμπιακός όμως έχασε ξανά την μπάλα. Παπαγανέλος. Ο Μακέντα, ο Παπαγανέλος. Τελειώνει η φάση εκεί. Και απομάκρυνση από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Σαν δεν μπόρεσε να πάρει την μπάλα. Και συνεχίζεται η κατοχή για τους... Πειραιώτες. Ο Μεντιλίμπαρ κάνει τις παρατηρήσεις του και ο Ορτέγκα έχει την μπάλα στα χέρια του για να συνεχίσει το παιχνίδι. Ο Λε συνεχίζεται. Ο Έστε στο χώρο του κέντρου τώρα η μπάλα με τον Φρόιλερ να δίνει στο Σμαϊλόβιτς και αυτό να σηκώνει την μπάλα. Ο Γκουστάβο Σά, ο Τσικίνιο, δεν ήταν καλή πάση του για τον Ζέλσον Μάρτινς. Και πάλι μια κάστη πάσα τώρα για τον Καλτσά, ο Πέρες, συγγνώμη, το γύρισμα, πήγε να μπει ο Μακέντα, έκανε λάθος, δεν μπορούσε να φτάρει όπως θα ήθελε και χάνει μια καλή ευκαιρία ο Αστέρας και τώρα συναντηθείς ο Ολυμπιακός με τον Γκονζάλες και έχει και τον... και έχει ανέβει και ο Γκουστάβο Σά. Ο Γκονζάλες κάνει ένα σουτ πάνω στην αγκαλιά του Παπαδόπουλου και ξανά ο Αστέρας στην επίθεση. Αρχίζει και παίρνει πολύ δυνατό ρυθμό το παιχνίδι το 85ο λεπτό. Μπαίνει το 1-0. Ευκαιρία τώρα με τον Κιμπιόκα να γυρίζει. Το σουτ του Πέρες ψηλά. Καλή στιγμή για τον Αστέρα στο 85ο λεπτό. Όμως το σουτ του Πέρες δεν ήταν καλό. Βρήκε πολύ λάθος την μπάλα. Της έδωσε πολύ ύψος. Και έφυγε out. Μπάλα λοιπόν για τον Ολυμπιακό και
1: λοιπόν,
0: πάλι.
1: Λοιπόν, πάμε στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας και η Φυσιά ΑΕΚ παραμένει το 1-0 για την ΑΕΚ.
2: Έχουμε διπλή αλλαγή για την Κηφισιά, καθώς έχει μπει μέσα ο Αποστολάκης στην θέση του Ούγκο Σόουζα και οι δύο Σόουζα έχουν βγει και ο Ούγκο και ο Ζέρσον. Την ώρα που μπαίνει και ο Αποστολός Χριστόπουλος στην θέση, αν μπορώ να δω καλά, του Πόμπο, όχι, ο Πόμπο είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, Έχει μπει στη θέση του αριστερού εξτρέμου ο Απόστολος Χριστόπουλος. Οπότε έχει μπει στη θέση του Αντωνίσε. Και έχουμε τις δύο τελευταίες αλλαγές για την Κηφισιά. Την ώρα που μπαίνει ο Ζήνη στη θέση του σκόρερ, θα βγει ο Μπαρνάμπας Βάργα και ο Ζήνη θα είναι παρτενέρ του Γιώβιτς για αυτά τα τελευταία 8 λεπτά, τα οποία διανύουμε σύν τις καθυστερήσεις προφανώς, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα πόσο θα έχουμε καθυστερήσεις. Ελεύθερο τώρα το οποίο κάνει ο Ραμίρες, προς τα αριστερά στέλνει την μπάλα στον Αμάντα. Αμάντα ο οποίος στέλνει την μπάλα πλάγιο και κατοχή για την ΑΕΚ, με το πλάγιο να εκτελεί ο Λάζαρος Ρώτα από τα δεξιά. 84 λεπτό και η Φυσιά ΑΕΚ πάντα στο 0-1 από το 63 λεπτό.
1: Πάμε στην Τρίπολη, είχαμε ευκαιρία για Ολυμπιακό.
3: Ο Ζέλσον Μάρτινς βρέθηκε σε τέτα τέτ, δεν μπόρεσε να σκοράρει τον Σταμάτσο Παπαδόπουλος και στη συνέχεια του Βάσο Γκουστάβος άδειξε σε πέναλτι. Δεν έχει υπάρξει κάτι. Ενώ αμέσως μετά ο Παπακανέλος κέρδισε ένα φάουλ από τον Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος πήρε και την κίτρινη κάρτα. Η σέντρα, η κεφαλιά προς τα πίσω, ο Ορτέγκα ελέγχει. Δεν μπόρεσε ο Παπακανέλος ούτε και κανένας παίχτης άλλος του Αστέρα να τον δυσκολεύσουν. Το βολέ του Ορτέγκα πήγε να μπει ο Γκονζάλες στη φάση, δεν τα κατάφερε. Μάζεψε ο Παπαδόπουλος. Και ο Αστέρας και πάλι με την κατοχή. Συμπληρώθηκαν 87 λεπτά στο παιχνίδι. Αστέρας Άκτορ, Ολυμπιακός 0-1. Και τώρα ο Πέρες κράτησε την μπάλα, έκανε μια σέντρα, ο Κιμπιώκα. Κρατάει την μπάλα ο Κιμπιώκα. Κιμπιώκα έδωσε μια πάσα, τη σέντρα, μέσα στην περιοχή τώρα η μπάλα. Αλλά βγαίνει και πάλι έξω. Με τον Πέρες να κρατάει πλάγιο. Μπάλα δεν έχει δείξει κάτι, ούτε ο διευθυντής, το επόμενης. Τώρα δείξανε. Για τον Ολυμπιακό είναι το πλάγιο, ο Τικνιζιάν θα επαναφέρει την μπάλα στο γήπεδο.
1: Πάμε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, σε ευκαιρία για την Κηφισιά.
2: Έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Χόρχε Πόμπο, καθώς ρέχτηκε την μπάλα από τα δεξιά από τον Εμπουλά. Ο εξτρέμ ο οποίος πάτησε στην μεγάλη περιοχή του δικεφάλου, έδωσε στον Πόμπο. Πόμπο έκανε πάρα πολύ ωραίο κοντρόλ, έκανε ένα σουτ με το αριστερό, όμως έστειλε την μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Θωμά Τρακώσα. Έχει χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Η Κηφισιά έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο δεν έχει καταφέρει όμως να βρει κάποιο γκολ. Το γκολ το οποίο χρειάστηκε η Ένωση για να πάρει το προβάδισμα το βρήκε στο 63 λεπτό. Την ώρα που έχουμε διακοπή και μπαίνει το φορέο της Κηφισιάς μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μπαίνει το ιατρικό team της ομάδας των Βορείων Προαστίων για να δει πώς είναι ο Θεοδωρίδης, ο οποίος.
1: Έχει ματώσει ο Θεοδωρίδης στο πρόσωπο. Στη σύγκρουση που είχε τώρα, μάλλον νομίζω με τον Μουκουντή, που μάλλον του ζητάει συγγνώμη. Ναι. Η Κηφισιά έχει 13 τελικές. Η ΑΕΚ έχει 7.
2: Νομίζω τα στατιστικά μιλάνε από μόνα τους για το σημερινό μάτς. Ένα μάτς το οποίο δεν περιμέναμε από την πλευρά της ΑΕΚ, αλλά νομίζω μπορούμε να πούμε ότι αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε γενικά από όλο το παιχνίδι είναι αυτή η μαχητικότητα η οποία βγάζει η Κηφισιά από το πρώτο κιόλας λεπτό. Δηλαδή παίζει με την πρωταθλήτρια Ελλάδος, πρώτο παιχνίδι, γιατί το προηγούμενο από τον Παναθηναϊκό δεν έγινε λόγω της αναβολής που ζήτησαν οι πράσινοι. Και εν τέλει σε αυτό το πρώτο παιχνίδι δεν είναι ότι πήγανε απλά για να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Πήγανε κυριολεκτικά από το πρώτο λεπτό με στόχο τη νίκη.
1: Πάντως και υπάρχει χρόνος ακόμα και για να αυξήσει το σκοριάκι και να ισοφαρίσει και η Φυσιά. Είναι στο 26ο λεπτό. Πάμε στην Τρίπολη, εκεί το μάτς θα τελειώσει νωρίτερα. Είμαστε στο 90ο λεπτό, Γιώργος Ιωάννου.
3: Ακριβώς, στο 90ο λεπτό παραμένει το 1-0 με τον Ολυμπιακό να έχει τώρα την κατοχή. Πήραν την μπάλα οι Ερυθρόλευκοι και πήγε να μπει ο Γκονζάλης για να περάσει, δεν τα κατάφερε. Παίρνει την μπάλα ο Μάρτινς. Έχει την επιλογή του Γκουστάβο Σά. Τώρα θα του δώσει την μπάλα. Ο Σά πήρε και την κόντρα με τον Καλτσά. Γυρίζει την μπάλα στον Φρόιλερ. Φρόιλερ για τον Ζέλσον. Ζέλσον Μάρτινς με δύο παίχτες μπροστά του. Ζέλσον Μάρτινς. Κόρνερ.
1: Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας γρήγορα έχει ευκαιρία η ΑΕΚ.
2: Μουκουντή. Θα παίξει τώρα μπροστά στον Μαρίν, στο κέντρο του γηπέδου. Τώρα η μπάλα από τα αριστερά. Ο Πίγιος θα δώσει τώρα στον Μάνταλ. Ναι, ο Πίγιος δίνει τώρα στον Μουκουντή. Μουκουντή τώρα στο Ρότα. Η μπάλα παραμένει στο κέντρο του γηπέδου. Μουκουντή.
1: Πάμε στο κόρνερ, πάμε στο κόρνερ στην Τρίπολη.
3: 5 λεπτά να ενημερώσουμε και όλο τον κόσμο. Είναι οι καθυστερήσεις. Η σέντρα τώρα για μια κεφαλιά απομάκρυνση από τον Αστέρα. Ο Έστε σταματάει και τον Κιμπιόκα που πήγε να φύγει στην κόντρα. Ο Ρέτσος ένα σουτ παραλίγο το 2-0. Ο Παπαδόπουλος τον σταματάει. Στο τσάκ εδώ ο Αστέρας γλιτώνει το δεύτερο γκολ. Με τον Ρέτσο να βρίσκεται σε πολύ πλεονεκτική θέση. Εκτέλεσε πολύ καλά με τα πόδια ο Παπαδόπουλος σε κόρνερ. Δεν μπόρεσε ούτε ο Γκονζάλης, δεν πρόλαβε να μπει με την μπάλα στα δίχτυα. Και νέο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Νέα σέντρα. Για άλλη μια κεφαλιά, την Πιόκα. Και τώρα παίρνει την μπάλα και προσπαθεί να ανεβάσει τον Αστέρα πιο μπροστά. Η παλιά, ο Ζέλσον εξουδετερώνει αυτή την προσπάθεια του Αστέρα να επιτεθεί. Και η μπάλα γυρίζει πίσω στον Ορτέγκα. Ορτέγκα κάνει ένα βολέ και βρίσκει τον Σμαϊλόβιτς. Ο Έσε για τον Γκουστάβο Σά. Και αυτός πίσω στον Ορτέγκα. Ο Ολυμπιακός έχει σύμμαχό του και το χρόνο πλέον. Ο Φρόιλερ έδωσε την μπάλα στον Γκουστάβο Σά. Πέρασε η μπάλα αλλά δεν κατάφεραν οι Στρολευκοί να κρατήσουν την μπάλα και τώρα παραθούν για ένα φάουλ. Φάουλ από τον Τικνιζιάννη στον Παπακανέλο. Ενώ έχουμε συμπληρώσει νομίζω τα 2 λεπτά στις καθυστερήσεις. Η αλήθεια είναι πως εμείς δεν βλέπουμε τις καθυστερήσεις.
1: 5 λεπτά είναι οι καθυστερήσεις.
3: 5 λεπτά, ναι.
1: Και έχουμε, παίζουμε το 2.30. Δηλαδή άλλο τόσο έχουμε.
3: Μάλιστα, και τώρα ο Παπαδόπουλος θα κάνει το γέμισμα προς την περίπτωση του Ολυμπιακού. Ο Παπαδόπουλος γεμίζει. Κεφαλιά, ο Κιμπιόκα σηκώνει την μπάλα, ο Πιρόλα απομακρύνει. Και ο Ρέτσος επίσης και ο Τσικίνιο. Και υπάρχει offside. Κατοχή για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ο οποίος έχει το προβάδισμα 1-0. Και έχει και την κατοχή. Είπαμε, ο χρόνος αυτή τη στιγμή είναι σύμμαχός του. Ο Ορτέγκα θα γεμίσει. Η κεφαλιά προς τα πίσω από τον αν έχω δει σωστά τον Γκονζάλες. Ξαναπήρε την μπάλα ο Αστέρας. Ο Ρέτσος κάνει μια κεφαλιά, η Πιόκα παίρνει την μπάλα. Η Πιόκα έδωσε μια πάσα. Το σουτ, ο Ορτέγκα μπλοκάρει. Από το σουτ του Παπαγανέλου. Το σουτ του Παπαγανέλου εδώ έκανε τον Ορτέγκα να πέσει στην αριστερή του γωνία και να μπλοκάρει. Ορτέγκα το βολέ. Ψάχνει Ζέλσον και Γκονζάλες εκεί που ήτανε. Και οι δύο ποδοσφαιριστές παίρνει το πλάγι ο Ολυμπιακός. Πλέον ο χρόνος τρέχει αμήλικτα υπέρ των Πειραιωτών. Δεν μένει πάρα πολύ για τη λήξη. Με τον Τικνιζιάν να κρατάει. Να επαναφέρει την μπάλα. Πήρε την μπάλα ο Ζέλσον μετά το λάθος του Κιμπιόκα. Ζέλσον πέρασε η πάσα του για τον Τικνιζιάν. Το γύρισμα παραλίγο να είχαμε το παρθενικό γκολ του Γκονζάλες που χάνει πολύ καλή ευκαιρία. Στο τέλος Παπαδόπουλος θα κάνει την τελευταία του προσπάθεια τώρα ο Αστέρας με το βολέ του Παπαδόπουλου. Ο Μάρτινς πήρε την μπάλα. Πήρε ο Φρόιλερ. Ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλή ευκαιρία. Είναι 5 με 4. Τζέλσον. Ο Φρόιλερ έδωσε μια πάσα. Γκονζάλες δοκάρι. Και νέα κεφαλιά του Γκονζάλες να απομακρύνουν οι αρκάδες. Πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Αρμάντο Γκονζάλες που πλασάρει και τη στέλνει την μπάλα έξω. στέλνει μέλο στο οριζόντιο δοκάρι. Με τον Παπαδόπουλο εξουδετερωμένο. Και με αυτό το... με αυτή τη χαμένη ευκαιρία λίγη και η αναμέτρηση από τη βλέπω.
1: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο τηλεφόρο Αλεξάνδρας να δούμε πώς θα τελειώσει το παιχνίδι της Κηφισίας με την ΑΕΚ, είναι σε εξέλιξη και θα επιστρέψουμε.
2: Έχουμε πέναλτι, αν μπορώ να δω καλά, το οποίο κερδίζει η ΑΕΚ στο 23ο λεπτό, το οποίο έχει κερδίσει ο Ζήμη και φαίνεται να έχει χτυπήσει το πρόσωπό του. Όχι, όχι, όχι, δεν είναι πέναλτι, είναι έξω από την περιοχή, από ό,τι μπορώ να δω το, ναι, είναι έξω από την περιοχή, δεν υπάρχει κάποιο πέναλτι. Με ξεγέλασε και εμένα η φάση από την πλευρά την οποία κάθομαι. Είναι φάουλ το οποίο κερδίσει έξω από τη μεγάλη περιοχή στις καθυστερήσεις. Βέβαια, Γιώργο, αν μπορείς, βοήθησέ με σε ποιο λεπτό είναι ακριβώς. Καθώς είδε 4 λεπτά.
1: Ναι, είναι. Έχει άλλο ένα λεπτό ακόμα, νομίζω.
4: Άλλα 2 λεπτά.
1: 2.
4: Ναι, 2 λεπτά ακόμα.
2: Ωραία, σας ευχαριστώ και εσένα και τον Βασίλη. Την ώρα που έχει δοθεί φάουλ και έχουμε φορείο, καθώς είναι κάτω στο έδαφος.
1: Υπάρχει κόκκινη κάρτα.
4: Δεύτερη κίτρινη.
1: Ο Φανάημα, δεύτερη κίτρινη. Είχε κίτρινη δηλαδή. Και με την αγωνιά αυτή.
4: Ήταν αγωνιά. Ναι.
1: Παίρνει τη δεύτερη κίτρινη, παίζει, τελειώνει με 10 η Κηφισιά.
2: Υπάρχει αυτή τη στιγμή διακοπή.
1: Γιατί τσεκάρεται η δεύτερη κίτρινη πλέον, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, και η δεύτερη κίτρινη τσεκάρεται. Υπάρχει διακοπή για να τσεκαριστεί αν όντως είναι δεύτερη κίτρινη.
4: Μας ακούς, Νίκο?
2: Ναι, σας ακούω. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, εξακολουθεί να υπάρχει διακοπή.
1: Γιατί ο Ζήνης το έδαφος.
2: Έχει πάει το φορείο, λέω. Έχει πάει το ιατρικό επιτελείο της Ένωσης πάνω στον Ζήνη και δεν ξέρουμε πώς είναι η κατάστασή του. Η διακοπή είναι εδώ και κάνα 2 λεπτά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε διακοπή, δεν έχουμε δηλαδή συνέχεια στον αγώνα.
1: Ναι, προφανώς θα έχει ματώσει, θα έχει σκιστεί φανέλα, γιατί βλέπω μια φανέλα να πηγαίνει προς το μέρος που είναι τραυματίας ο Ζήνη. Δεν νομίζω πως είναι κάτι τόσο ανησυχητικό, έτσι. Δεν ξέρω τώρα που έχει δεχτεί την αγωνιά, αλλά...
4: Λίγο και στη μύτη την δέχτηκε από ό,τι φάνηκε.
2: Ναι, είναι που είχε δεχτεί την αγωνιά από τον Φανάημα, που ο αμυντικός της Κηφισιάς αποβλήθηκε. Το θέμα είναι όμως ότι ο Ζήνη είναι ακόμα κάτω.
4: Εντάξει,
1: πάμε να ακούσουμε λίγο τον με τη Λίμπαρ. Δεν μπορούμε, όχι. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το Κηφισιά. Είναι στο 0-1, έχει τελειώσει και το τετράλεπτο των καθυστερήσεων. Προφανώς θα κρατήσει ο διαιτής τις υπόλοιπες καθυστερήσεις αφού σηκωθεί ο Ζήνη. Το θέμα είναι ότι αυτό το φάουλ της ΑΕΚ έχει δώσει το δικαίωμα.
4: Πάμε να ακούσουμε
1: λίγο με τη Λίμπαρ.
5: Βάλαμε ένα γκολ μόνο, δημιουργήσαμε ευκαιρίες, δεν βάλαμε τόσα γκολ όσα θέλαμε, όσα προσπαθήσαμε. Το ίδιο όμως και εκείνοι, μας απείλησαν αρκετά. Ήταν ένα παιχνίδι με μόνο ένα γκολ, παρόλο που ήταν ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να έχουν βγει πολύ περισσότερα και από τη μία και από την άλλη πλευρά.
6: Δεύτερη νίκη για τον Ολυμπιακό, με 7 αλλαγές στο αρχικό σχήμα, πολλά πρόσωπα, ίδια φιλοσοφία. Είναι αυτό αισιόδοξο για εκείνον?
5: Segunda victoria para Olympiacos con 7 nuevas personas en nuestra plantilla, en nuestro esquema, la misma filosofía del juego, ¿es este el objetivo?
7: Sí, que todos cojan el estilo, la forma. Hoy hemos empezado mal, los primeros 15-20 minutos nos han dominado ellos y nos han hecho alguna ocasión de gol. Después hemos cogido nosotros el tranquilo y creo que hemos generado más y hemos hecho más. Pero luego otra vez al final del partido les hemos dejado llegar muchas veces y han tenido muchas ocasiones de gol y tenemos que mejorar en todo eso.
5: Ναι, παρόλο που σήμερα δυσκολευτήκαμε, στα πρώτα 10 λεπτά του παιχνιδιού ο αντίπαλος είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού, μας δυσκόλυψε αρκετά, είχαν και μια καλή ευκαιρία. Στη συνέχεια όμως καταφέραμε να κατακτήσουμε τον έλεγχο του παιχνιδιού και προς το τέλος δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες.
1: Λοιπόν, πάμε στην αναμέτρηση Κηφισίας με την ΑΕΚ. Είμαστε έτοιμοι για την επανέναρξη του ματς. Πάμε στον Νίκο.
2: Έγινε η επανέναρξη, έκανε το φάουλο. Έκανε το φάουλ ο Μάνταλος και απευθείας εκτέλεσε την μπάλα out. Δεν έγινε δηλαδή, ήταν ένα πολύ δυνατό σουτ, ένα πολύ καλό σουτ. Την μπάλα όμως κατέληξε πάνω από τα δοκάρια του Ραμίρες. Τώρα η μπάλα
0: βρίσκεται στην κατοχή του Μπένι για την Κηφισιά. Ο Μπένι, ο οποίος παίζει στο κέντρο αυτή τη στιγμή, ενώ είχε βγει στην, ενώ είχε βγει στη θέση του Ζέρσον Μάρτιν, του Ζέρσον Σόουζα. Μπένι, ο οποίος κρατάει και κάνει πολύ ωραίο σωστό κόλ στην ορίζα. Μια κολλήρα του Μπένι στην τελευταία θέση αναμέτρησης. Χαρίζει την Κηφισιά. Έχουμε εδώ χρυσάφι. Στην τελευταία φράση του αγώνα. Και μάλιστα πηγαίνουν και το πανηγυρίζουν μπροστά στους φίλους της Κηφισιάς που βρέθηκαν. Κηφισιά 1-1 με το πανέμορφο γκολ, το οποίο έβαλε ο Πορτογάλος χαφ, ο Μπένι. Κυριολεκτικά στην εκπλήρωση της αναμέτρησης, την κόψη ξηραφιού. Και δεν νομίζω να υπάρχει κάποια συνέχεια. Οι παίκτες της ΑΕΚ άφησαν, δεν ρίσκαραν για φάουλ. Δεν άφησαν, δεν ρίσκαραν σε αυτή τη φάση να κάνουν φάουλ ώστε να διακοπεί η ροή του παιχνιδιού. Και έτσι ο Μπένι σκόρερ ένα πανέμορφο γκολ. Και έτσι ίσως, μάλλον, ίσως έχουμε την... πρώτη έκπληξη της αγωνιστικής, την πρώτη έκπληξη της αγωνιστικής χρονιάς. Με την Κηφισιά να αποσπάει σοπαλία από την Ένωση. Και έχουμε τώρα ίσως την τελευταία φάση του αγώνα. Με τον Ρέλβας. Ρέλβας, ο οποίος θα πάρει, θα δώσει τον Μάνταλο. Μάνταλος θα δώσει τον Κουντή. Η ΑΕΚ βγαίνει στην επίθεση με τον Ζούπκοφ. Ο οποίος πάει από τα δεξιά. Και κόβει από τον Χριστόπουλο. Κερδίζει πλάγιο από τα αριστερά. Μπαίνει στη μεγάλη περιοχή η μπαλά. Θα απομακρυνθεί όμως και έχουμε νέο πλάγιο. Κοιτάει ο Φορτίας στο ρολόι του. Από τα δεξιά τώρα ξανά. Με τον Ζούπκο θα κάνει το πλάγιο από ό,τι μπορώ να δω. Και μπαίνουν όλοι οι παίκτες της έξι περιοχή. Ζούπκο τώρα από τα αριστερά. Δέχεται την πάσα από τον Μάνταλο. Ζούπκο κάνει μια σέντρα. Η κεφαλιά του Ζήνι. Και μπλοκάρει ο Μόζης Ραμίρες. Λοκάρι όταν σβλέγα θα τον Ισημερινό και κάπου εδώ η αναμέτρηση θα τελειώσει. Κάπου εδώ τελειώνει η αναμέτρηση. Ο Φωτιάς βάζει τη σφυρίκια στο στόμα του, και σφυρίζει τη λήξη της αναμέτρησης. Κηφισιά ΑΕΚ 1-1 και μάλιστα οι παίκτες των γηπεδούχων πανηγυρίζουν έξαλλα την ισοπαλία αυτή και με τι τρόπο ήρθε αυτή η ισοπαλία στην τελευταία φάση της αναμέτρησης. Οι παίκτες της ΑΕΚ δεν μπορούν να πιστέψουν το τι έγινε, καθώς είχαν τη νίκη στα χέρια τους από το 63 λεπτό. Είχαν τη νίκη στα χέρια τους μέχρι την τελευταία φάση, μέχρι και την πρώτη τελευταία φάση της αναμέτρησης. Και αυτό το πολύ όμορφο γκολ του Μπένι έξω από την μεγάλη περιοχή γκρέμισε τις όποιες πιθανότητες είχε η ΑΕΚ να πάρει την νίκη. Σε ένα παιχνίδι το οποίο μπορούμε να πούμε ότι η Κηφισιά πήρε κάτι το οποίο άξιζε και το άξιζε με το παραπάνω, καθώς έκανε μια τρομερή εμφάνιση από το πρώτο λεπτό, από το πρώτο και όλα δευτερόλεπτο, που έδειξε την μαχητικότητά της και έκανε την πρώτη ευκαιρία στην αναμέτρηση με την κεφαλιά του Γιαγκέ. Και στην τελευταία φάση η Κηφισιά μπορούμε να πούμε ότι δικαιώθηκε. Ήταν μίλησον όμως του ποδοσφαίρου και έτσι έχουμε αυτό το 1-1. Να θυμίσουμε λίγο. Ποιοι σκοράραν τα γκολ στο 63 λεπτό. Ο Μπαρνάμπας Βάργα έκανε το 1-0 για την ΑΕΚ στη Λεωφόρο και στην τελευταία φάση της αναμέτρησης ο Μπένι ισοφάρισε για το τελικό αποτέλεσμα Κηφισιά ΑΕΚ 1-1. Αυτά τα ολίγα από τον Νίκο Γατσάσο που ήταν στη Λεωφόρο. Να έχετε ένα καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Νίκο. Να πω εγώ τελευταία φορά που η Κηφισιά πήρε ισοπαλία από την ΑΕΚ ήταν στις 4/10/23 με το Βαφέα στο 86 και καταφέρει να ισοφαρίσει. Έχει πάρει ακόμα μία φορά ισοπαλία, αλλά προκρίθηκε η ΑΕΚ για το κύπελο με 1-1. Όλες τις άλλες φορές νίκησε η Ένωση. Η Κηφισιά λοιπόν προκαλεί την έκπληξη, αλλά δεν είναι τόσο έκπληξη αν κάποιος δει τα στατιστικά και δει ότι η Κηφισιά στο μάτς αυτό είχε 14 σουτ, ενώ η ΑΕΚ είχε 9. Πάμε σε διαφημίσεις, που μου λέει ο κύριος Γερασίμου, και θα επιστρέψουμε.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο Σεμπαστιάν Λέτο. Ακούσαμε, δεν έχουμε. Λοιπόν, είχαμε προηγουμένως τον Νικολίτς, τον ακούσαμε εμείς, γιατί είχαμε διαφημιστικό. Κάτι άφησε, κύριε Γερασίμου, έχεις μικρόφωνο. Τι έχουμε, Λέτο?
1: Πάμε.
2: Benny get inside, he made the difference, he scored. But the team work, I will take it because... This game is fair to have the drop, but we could win it. I believe we can have the victory.
3: Θα έλεγα ότι όλη η ομάδα μου έδωσε ένα δώρο, όχι μόνο ένας ποδοσφαιριστής. Τους είδαμε, τους έβλεπα να παίζουν με αμαχητικότητα, αποφασιστικά μέχρι το 100 λεπτό, άμα χρειαστεί να παίξουμε 100 λεπτά. Ο Μπέν, ένας παίκτης με ποιότητα, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, έκανε τη διαφορά, μας βοήθησε να πάρουμε αυτό το γκολ, να βάλουμε αυτόν τον βαθμό. Θα έλεγα ότι είναι ένας δίκαιος βαθμός. Θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει όμως κιόλας το παιχνίδι σήμερα με βάση την εικόνα που είχαμε στον αγωνιστικό χώρο.
1: Η ΑΕΚ κάνει μια απίστευτη εμφάνιση κόντρα στη Λεύσκη Σόφιας. Παίρνει μια σημαντική πρόκριση link face του Champions League. Τι λες στους παίκτες σου μέχρι σήμερα για να καταφέρετε να πάρετε αυτή την ισοπαλία?
2: Η ΑΕΚ is a fantastic and amazing team. For sure is the champion from the last year. I believe this year he will be there for sure fighting. He have amazing players, a good coach, you know, and it was very difficult for us. We need to give 100% like we did our work was easy because it's always good to play against these kind of teams and to prove that if you are afraid you will lose. You don't need to be afraid and you see the result.
3: Η ΑΕΚ είναι μια φανταστική ομάδα. Είναι μια ομάδα που έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, έχει πολύ καλό προπονητή. Το σημαντικό για μένα είναι να αποδεικνύσουμε στον αγωνιστικό χώρο ότι δεν πρέπει να φοβάσαι. Αν φοβάσαι να μπει στο γήπεδο, δεν έχεις κάτι να κάνεις. Αν όμως είσαι εδώ, παλεύεις και δείχνεις ότι δεν φοβάσαι, τότε μπορείς να κερδίσεις πράγματα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Πάλι χρόνια πολλά.
0: Το φοβερό.

0: Με τον Σεμπαστιάν Λέτο, γιατί έχει γενεθλιά, του είπε χρόνια πολλά. Τι έχει, άλλα, μπορεί να είναι γενεθλιά άνθρωπος. Μήπως είναι του Αγίου Σεμπαστιάν, ξέρω εγώ. Λοιπόν, ο Σεμπαστιάν Λέτο δεν χρειάζεται, όταν του μιλάς στα ελληνικά τα καταλαβαίνει
1: ναι,
0: όλα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Μετάφραση, ο μεταφραστής κάνει μόνο τη μετάφραση του Λέτο, δεν το εξηγεί από ελληνικά σε αγγλικά. Λοιπόν, Μονακό Μαρσέγγι 2-0, Θέλτα Μπιλμπάο 0-2, Κάλιαρι Ίντερ 0-1 και Λάτσιο Τζένοα 1-0. Έχουμε κύριο Σαμοθράκη. Έχουμε, Κωστή.
2: Εδώ είμαι, Γιωργάκη.
0: Βλέπεις και μπάλα σίγουρα, έτσι. Είδες και το...
2: Όχι, γράφω τώρα για το site, ρε φίλε.
0: Γράφεις. Λοιπόν, τι γράφεις.
2: Σε για λίγο θα δω την Ίντερ. Τι γράφω.
0: Πες μας αυτά. Ή θα τα δούμε το site.
2: Με υπογραφίζω τα Σίλβα Ολυμπιακός, ναι. Και με έναν Ελκαμπή, ο οποίος βοήθα Παναγιά, δηλαδή δεν ξέρω πότε θα συνέλθει. Έχει χάσει δύο ευκαιρίες. Ναι. Το καλό είναι ότι ενώ ο Ολυμπιακός ξεκίνησε άσχημα το πρώτο 20 λεπτό, Γιώργη.
0: Συνήλθε
2: πότε? Όταν ο Μεντιλίμπαρ πήρε τον Ζώτα Σίλβα από τα δεξιά και τον πήγε δίπλα στον Ελκαμπή. Ναι. Σαν δεύτερο center four.
0: Έτσι,
2: και, φάνηκε και στον γκολ. Αν έχει δει, όλοι οι αμυντικοί πάνε πάνω στον Ελκαμπή και μένει μόνο στον Ζώτα. Ναι.
0: Και αυτό του δίνει και το τρίποντο.
2: Ακριβώς. Δεν μπορεί ο Ελκαμπή αυτή τη στιγμή μόνο του μπροστά. Δεν μπορεί.
0: Τώρα
2: μπορεί
0: βλέπω και τα στατιστικά, συγγνώμη. Κηφισιά 14 τελικές, ΑΕΚ 9. Φοβερό. Η ΑΕΚ έχει μπει στους ομίλους, στη League Face του Champions League με 4 και τις έχει κάνει 14 τελικές Κηφισιά. Θα μας τα πει ο Γερασίμου μετά. Τώρα εσύ μου λες για τον Ολυμπιακό, έτσι.
2: Εντάξει, δεν το έχω δει το μάτσο,
0: σήμερα,
2: την αλήθεια.
0: Σήμερα απογοητεύτηκα και από τους τρεις, και από τον ΠΑΟΚ, και από τον Ολυμπιακό και από την ΑΕΚ, έτσι. Η εικόνα τους
2: δεν εντάξει, είναι. Θα χαθούν βαθμοί, Γιώργο, τώρα ακόμα είναι νωρίς τώρα. Αλλά η ΑΕΚ προφανώς μπορεί να υποφέρει όπως είπε ο Ολυμπιακός πέρσι, με στο Champions League. Εντάξει.
0: Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις.
2: Είναι μεγάλη δοκιμασία στο Champions League, θα το καταλάβουν όταν θα έρθει ο καιρός να ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις. Τα έδωσε όλα και την περασμένη εβδομάδα στην Βουλγαρία και προφανώς αυτά θα συμβούν. Εγώ γι' αυτό μαζί το συζητήσαμε χθες, δεν ξέρω, ότι αν το δούμε και ρεαλιστικά για τον Ολυμπιακό ίσως να είναι και καλό και με τις τόσες μεταγραφές αργά που έκανε και μέχρι να συνέλθει, γιατί ακόμα θέλει δουλειά ο Ολυμπιακός, ίσως είναι καλύτερα που θα παίξει το Europa League.
0: Μετά τις συνθέσεις είχες και άλλο ένα τηλεφώνημα που έστειλες, μας είπες εδώ στο σταθμό, γιατί διέψευσες μια μεταγραφή που έβγαινε.
2: Ναι, όχι μια μεταγραφή. Για το θέμα του Ντοντό κάποιοι το συντηρούν από την Ιταλία. Ένας δημοσιογράφος. Το είπες, δεν ξέρω, το είπες.
0: Όχι, τα site έβλεπα όλα, γράφανε ότι
2: όχι,
0: έρχεται.
2: Όχι, από τον Ολυμπιακό το διαψεύδουν. Δεν υπάρχει θέμα Ντοντό.
0: Μάλιστα. Υπάρχει Πουέρτα όμως,
2: Πουέρτα θα υπάρχει μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη βράδυ. Ναι. Όσο δεν πάει καμία πρόταση, μας φάγανε με την Μπενφίκα, την Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Πού είναι όλοι αυτοί που θέλαν τον Πουέρτα?
0: Ναι.
2: Σου είπα, αυτή η υπόθεση εμένα μου μυρίζει Στάνιτς.
0: Ναι.
2: Το συζητήσαμε χτες το βράδυ. Ναι. Δηλαδή, όταν ο Ολυμπιακός ήταν να πάρει τον Πουέρτα, τον ζήταγε 3-4 ομάδες και την Αγγλία και η Μπενφίκα κτλ. Πού είναι αυτοί, γιατί δεν με τον παίρνουν?
0: Ναι.
2: Άμα θέλει να τον κρατήσει η Σαντατέρ και να χάσει τα 16 εκατομμύρια, θα τον κρατήσει. Ναι. Πάντως ο ίδιος φαίνεται να έχει αλλάξει άποψη. Καλά, έχει αλλάξει δύο φορές. Την πρώτη φορά είχε πει OK στον Ολυμπιακό, μετά τον επηρέασε ο μάνατζερ του ότι υπάρχει πρόταση από την Μπενφίκα, που δεν υπήρχε ποτέ. Αυτά που κάνουν οι μάνατζερ και καταστρέφουν.
0: Οι κράχτες. Υπάρχουν κράχτες, εσύ ανεβάζουν τιμές κλπ. Τα ξέρουμε αυτά.
2: Ναι, φίλε, αλλά εδώ το θέμα είναι ότι και η ομάδα χάνει 16 εκατομμύρια, γι' αυτό και τα έχουν όλοι με τον μάνατζερ του παίκτη στην Σαντατέρ. Και ο παίκτης θα μείνει στην Ισπανία, στη Σαντατέρ. Ενώ έχει την ευκαιρία να παίξει και στην Ευρώπη και να πάει σε μια ομάδα με προοπτικές.
0: Ναι. Ο λόγος πάντως η Αμπόλα που δεν έχει πάει στην Μπενφίκα ο Πουέρτα, η Αμπόλα λέει ότι υπάρχει μια βασική προϋπόθεση για να πάει ο Πουέρτα.
2: Ποια είναι αυτή?
0: Να αποχωρήσει ο Ρίτσαρντ Ρίος από το ρόστερ του Πορτογαλικού Συλλόγου. Και όσο δεν συμβαίνει αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να πάει.
2: Τι δεν κατάλαβα.
0: Να αποχωρήσει ο Ρίτσαρντ Ρίος από το ρόστερ του Πορτογαλικού Συλλόγου. Γιατί αν δεν αποχωρήσει, δεν μπορεί να φορτωθεί τον Κολομβιανό. Καταλαβες.
2: Ναι.
0: Έτσι λένε. Έτσι λέει,
2: έχει κάνει δύο μεταγραφές η Μπενφίκα. Μια μεταγραφή του Μπαουλίνια πήρε, νομίζω, 20 εκατομμύρια δόση. Τώρα, πριν μια εβδομάδα. Και ο Άμπραμπαντ δεν έχει υπογράψει ο Ναΐ πάει στον Άγιαξ. από ό,τι ξέρω.
0: Ναι, εντάξει,
2: άμα πάρει τον Ουναΐ ο Άγιαξ, δεν θα πάρει και τον Άμπραμπατ.
0: Τον πήρε. Τον Άμπραμπατ νομίζω πως τον πήρε.
2: Δεν τον έχει πάρει ακόμα. Τον Ουναΐ είπα να πάρουν, θέλουν να πάρουν.
0: Καλά, να τον αγοράσει ή να τον, να τον δανειστεί.
2: Αυτό δεν το ξέρω. Ναι.
0: Πάντως ο Σίλβα τον Ρίτσαρντ Δίος δεν τον θέλει, τον έχει σουτάρει, θέλει τον Πουέρτα για την Μπενφίκα λέω.
2: Ναι.
0: Τον είχε αγοράσει το Ρίτσαρντ Δίος 26 εκατομμύρια πέρυσι από την Παλμέιρας.
2: Ναι.
0: Και τώρα θέλει να τον ξεφορτωθεί. Δεν ξεφορτώνεις εύκολα 26 εκατομμύρια αγορά πέρσινή.
2: Πώς θα το ξεφορτωθείς εύκολα.
0: Λοιπόν, αυτός μπορεί να σου μείνει. Αμανάτη. Λοιπόν, τέλος πάντων. Θα τα πούμε αυτά στη μέση της εβδομάδας.
2: Πάντως θέμα ντοντών, επαναλάβω, δεν υπάρχει. Από τον Ολυμπιακό το διαψεύδουν. Και δεν μπορείς να υπάρχει, ρε Γιωργάκη. Γιατί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, το επαναλάβω για άλλη μια φορά, το είπαμε και χθες. Και ας γίνομαι κουραστικό, την ερχόμενη Τετάρτη θα πρέπει να δώσει την ευρωπαϊκή λίστα και αυτή τη στιγμή υπάρχουν 20 ξένοι συν 2 που θα έρθουν.
0: Πρέπει να ξεφορτωθεί 3.
2: Ε?
0: Πρέπει να ξεφορτωθεί τουλάχιστον 3.
2: Πώς 3?
1: Μας ενημερώνει Κώστα, συγγνώμη, ο Μάνος Θαραμόπουλος τώρα, ναι. Μας λέει 2 χρόνια στον Άγιαξ ο Άμπραμπατ.
0: Έκλεισε.
2: Okay, εντάξει.
1: Απλά μου ήρθε μήνυμα τώρα. Μου ήρθε μήνυμα ο Μάνος.
0: Okay. Και χθες είπαμε κάτι, εντάξει, ότι τον περιμέναμε πάντως για προσταγή.
2: Πήγε να πάρει τον Ουναΐ, για
0: τον
2: αυτό λέω.
0: Τον ήθελες τον Άμπραμπατ, ε?
2: Εγώ σαν τρελός. Καταρχάς ήμουν εγώ που το έχω αποκαλύψει, όχι τώρα, από τον Ιανουάριο για τον Άμπραμπατ, ότι είχαν γίνει επαφές, είχαν βάλει και τον Ελκαμπί να τον πιέσει, που είναι συμπαίκτης στην εθνική ομάδα του Μαρόκο. Το άφηνε ανοιχτό το θέμα, δεν το απέκλειε, αλλά ήταν φανερό, ας πούμε, ότι θα προτιμούσε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Τώρα αν προτιμάει να πάει στον Άγιαξ, τι να πω, okay. Γούστα είναι αυτά.
0: Γούστα. Έγινε. Λοιπόν, για το μάτς έχουμε τίποτα άλλο? Τι σου
2: έχει κάνει πολύ μεγάλη εμφάνιση ο Σιπιώνη. Και το λέω αυτό γιατί δεν ξέρω αν θα παραμείνει ο Σιπιώνης στον Ολυμπιακό. Παρά την τρομερή εμφάνιση, έχει κάνει τρομερή εμφάνιση σήμερα ο Σιπιώνη. Μπορώ να σου πω μαζί με τον Σώτα Σίλβα είναι οι δύο κορυφαίοι. Όπως μου άρεσε και πάρα πολύ ο Τεχνιζιάν.
0: Και το Ζέλσον, το καλά τον είδα να μπήκε ζωηρό τον
2: είδα. Καλά, εντάξει. Ο Ζέλσον πάλι την ευκαιρία του την έχασε. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό το έργο. Αυτό θα γίνεται συνέχεια. Να κάνει το 2-0 να τελειώσει. Α πούμε πάλι την έχασε την ευκαιρία. Ο Τεχνιζιάν έχει κάνει μεγάλη εμφάνιση, φίλε. Ήταν πάρα πολύ καλό. Ειδικά στο επιθετικό κομμάτι έχουν δει και αυτοί που λένε ότι είναι επιθετικό μπακ. Σωστό είναι αυτό, φάνηκε. Και ο Ρόκας ο πρώτο ημίχρονο ήταν καλός. Και πάρα πολύ καλός ο Ρέτσος. Έτσι.
0: Ναι.
2: Ο Ρέτσος έχει κάνει μεγάλη εμφάνιση. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός έτσι θα τα πηγαίνει τα παιχνίδια, Γιώργο. Εκεί ακόμα θέλει δουλίτσα.
0: Και προσθήκες. Και προσθήκες.
2: Αυτές οι δύο προσθήκες που γίνουν, αλλά και τώρα αυτοί οι καινούργοι, Γκονζάλες, Σα. Καλά, έχει πολλές επιλογές. Εντάξει, η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα πλέον υπάρχουν παίκτες. Φαντάζομαι ο Φορτούνης, ο Σα, ο Γκονζάλες, αυτό ήταν στον πάγκο, ας πούμε. Ο Ζέλσον. Έχει πράγματα. Να δούμε και τον Ορβηγό, τον Πέντερσεν. Να πάει δεξιά, αν και ο Σαλιάκας ήταν πολύ καλό σήμερα και η σέντρα που βγάζει είναι καταπληκτική.
0: Φάνηκε να τραυματίζεται, έτσι. Μάλλον
2: ναι, γερμανική σέντρα ήταν και μάλιστα με τη Λίμπαρ μετά το τέλος του μάτς εκθίασε τη σέντρα και την εμφάνιση του Σάλιακα. Γενικά ο Ολυμπιακός είχε αρκετούς διακριθέντες. Με μοναδική απογοήτευση αυτό τον έρημο τον Ελκαμπή που δεν ξέρω πότε θα μπορέσει να σκοράρει και να πάρει στα πάνω του. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό, φίλε, αλήθεια σου λέω. Δηλαδή ένα τέτοιο παρατεταμένο διαφρομάρισμα τόσους μήνες δεν το έχω δει σε ποδοσφαιριστή. Και με τον Αναστόπουλο που μίλαγα, ας πούμε, και αυτός ήταν ένα δίμηνο, τρίμηνο, ξέρω εγώ, που δεν έμπαινε μπάλα με τίποτα μέσα, αλλά συνήλθε κάποια στιγμή. Τώρα πότε θα συνέλθει ο Ελκαμπή, δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, ότι είναι παικταράς, είναι παικταράς ολικά. Μην ξεχνάμε τώρα τι έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό. Αλλά
0: πάμε
2: είναι
0: να
2: πολύ...
0: ακούσουμε λίγο Ζώτα Σίλβα.
1: Μισό λεπτό.
2: Τον βλέπω, να τον ακούσουμε.
0: Πάμε να ακούσουμε.
1: Μισό λεπτό. Όχι.
0: Δεν μπορούμε τώρα. Λοιπόν,
2: Ζώτα, φίλε, είναι τρομερό εργαλείο και μην ξεχνάμε.
0: Τον έχουμε. Πάμε.
2: Όχι. Βλέπεις τώρα, δείχνει τον γκολ. Τώρα που μιλάει. Κοίτα να δεις ότι όλοι οι παίκτες πάνω στον Ελκαμπή και ο Ζώτα Σίλβα που έχει μπει δεύτερο σέντερ φορ σε αυτό το διάστημα έφυγε από τον είχε στα άκρα. μαζί με το Ρόκα ήταν οι δύο ακραίοι στο ξεκίνημα. Το οποίο ξεκίνημα του Ολυμπιακού στο πρώτο 20 λεπτό ήταν άστα να μην πω. Κοίτα να δεις τώρα, βγαίνει η σέντρα, όλοι οι αμυντικοί και οι δύο πάνε.
3: Ακούμε λίγο Ζώτα Σίλβα, βλέπουμε και τον γκολ εμείς.
4: Y pienso que hoy tuvimos ese momento que tuvimos que sufrir, tuvimos que estar juntos y la intensidad que pusimos en partido fue buena, y, pero que a veces, como he dicho, pudimos controlar mejor el partido con el balón. Pero sí, cuando tuvimos que sufrir, sufrimos con una familia, todo es más fácil.
5: Νομίζω πως υπάρχουν στιγμές μέσα στα παιχνίδια που θα πρέπει όλοι μαζί να στηρίζουμε ένας τον άλλον, τις στιγμές που πιεζόμαστε και σαν οικογένεια να είμαστε όλοι δεμένοι για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δύσκολες στιγμές, όπως έγινε σήμερα μέσα στο παιχνίδι. Όπως είπε πριν, φυσικά, νομίζω πως μπορούσαμε να ελέγξουμε καλύτερα το παιχνίδι, ώστε να μην συμβούν αυτά. Όμως είναι καλό που καταφέραμε όλοι μαζί δεμένοι να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες στιγμές όπου μας πιέζανε.
6: Πρώτο επίσημο γκολ και πρώτη ασίστ για τον Σάλιακα. Ο coach είπε ότι είναι ο ορισμός της σέντρας. Τι έχει να πει εκείνος για αυτή την βοήθεια για τον σκοράρισμα?
5: Πρώτο γκολ οφισιάλ, con esta camiseta. Η πρώτη ασίστ para Manuel Σάλιακα. Ο entrenador ha dicho que ha sido la definición de la asistencia y del remate.
4: Sí, sí, fue un buen cruzamiento de Manuel, increíble. Y yo hice lo que tengo que hacer ahí, hacer gol. Por eso sí, bien el cruzamiento, bien la finalización y contento por ayudar al equipo.
5: Ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλή η παλιά που του έδωσε ο Μανώλης. Ήταν πάρα πολύ καλή. Ο ίδιος έκανε τη δουλειά του, που είναι να βάζει γκολ όταν δέχεται τόσο καλές παλιές. Και είναι πάρα πολύ χαρούμενος. Πολύ ωραία η ασίστ του Μανώλη και πολύ ωραίο τον γκολ.
6: Πού το αφιερώνει τον γκολ?
5: ¿Quieres dedicar tu gol a alguien?
4: Sí, a mi hijo, que está en Portugal, por eso a mi hijo.
5: Στο γιο του που βρίσκεται στην Πορτογαλία.
6: Ευχαριστούμε πολύ. Ομπρίγκαδο.
0: Λοιπόν, ομπρίγκαδο. Το είδα, λοιπόν, το είδα, το κόλλη, η σέντρα είναι...
2: Ήταν ο ορισμός της assist, πραγματικά, αλλά για μένα ο ορισμός σε αυτή τη φάση είναι η κίνηση που έκανε ο Μαντιλίβαρ και έβαλε τον Ζώτα Σίλβα δίπλα στον Ελγαμπή. Το λέω για άλλη μια φορά, γιατί είδαμε τώρα ξανά πάλι τη φάση, πώς οι όλοι αμυντικοί πήγανε πάνω στον Ελκαμπή και βρέθηκε μόνο στον Σίλβα για να πετύχει τον γκολ. Νομίζω ότι η θέση του Σίλβα, τώρα δεν κάνω τον προπονητή, αλλά τέλος πάντων, εκεί είναι, πίσω από τον. Δεν είναι στα άκρα. Αν και στην καριέρα του στα άκρα έπαιζε συνήθως, είναι πίσω από τον center forward. Μπορεί να βρίσκει χώρους να κινηθεί και να στηρίξει τον center forward. Δεν είναι ο Ελκαμπή, ο Γκοντζάλης ή οποιοδήποτε άλλο. Γενικά είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει να κερδίσει πολλά ο Ολυμπιακός και μην ξεχνάμε ότι είναι και σε καλή ηλικία, έτσι, είναι 27 χρονών. Και μάλιστα επέμενε και ο ίδιος Γιώργη να έρθει στον Ολυμπιακό και να υπογράψει συμβόλαιο για 3 χρόνια. Όχι σαν να έρθει σαν δανεικός. Και αυτό και έγινε τελικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός παίζει 2 του μηνός με Λάρισα για το κύπελο, έτσι. Στη Λάρισα, το επόμενο μάτς.
2: Για περίμενε λίγο, ένα λεπτό δώσε μου.
0: Τι, έχουμε κάτι?
2: Ναι.
0: Εγώ να πω απλώς ότι λίγο πριν συμπληρωθούν οι μεταγραφές, ο Ολυμπιακός πάει για την αναμέτρηση με τη Λάρισα για το κύπελο. 5 του μηνός παίζει στο Βόλο, δηλαδή μένει στην Θεσσαλία.
2: Έχω μια πληροφορία ότι ο Μαρινέξης πάει να πάρει προσωπικά το θέμα του Πουέρτα.
0: Μάλιστα. Οπότε τον βλέπεις να τον παίρνει μέσω Νότιγχαμ?
2: Πολύ πιθανό. Και μέσω Νότιχαμ. Πάντως από την Νότιχαμ πριν από λίγες μέρες το διέψευσαν ότι θα πάει ο Πουέρτα στον Ολυμπιακό μέσω Νότιχαμ. Αλλά είναι πολύ πιθανό να γίνει αυτό. Πάντως η τελευταία πληροφορία που έχω, φίλε, αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Μαρινάκης πάει να το πάρει προσωπικά με τον Πουέρτα και να το φέρει στον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Τι άλλο θέλεις στις τελευταίες στιγμές?
0: Θέλω να... Εντάξει, τι μάτς θα δεις τώρα? Τι θα δεις
2: τώρα? Θα δω την Ίντερ στο δεύτερο ημίχρονο, είναι 1-0 ακόμα. Mm-hmm. Θα γράψω. Μάλιστα. Για το site. Έχω δουλίτσα
0: και
2: ακόμα.
0: Και έχεις τρέξιμο τώρα με τον Μπουέρδα που έσκασε. Τώρα το παίρνει προσωπικά.
2: Ναι, τώρα πρέπει να είμαι λίγο στην τσίτα μετά από αυτό που έμαθα, οπότε να περιμένουμε. Πάντως η αλήθεια είναι ότι... αν γίνει αυτή η μεταγραφή, ναι, σε αυτόν τον Ολυμπιακό έτσι όπως το βλέπω, φίλε, επειδή τον Μπουέρτα τον έχω δει σε 2 μάτς με τη Σαντατέρ και τα 2 παιχνίδια τα είδα και προχθές και στο πρώτο μάτς που έχασαν 1-0, ναι, με τη Χιρόνα ήταν, δεν θυμάμαι, και προχθές, είναι καταπληκτικός παίκτης για τη θέση αυτή 6-8, καταρχάς παίζει και τις δύο θέσεις και 6 και 8,
3: Λίγο Νικόλιτς, γιατί είναι στη συνέντευξη τύπου. Λίγο Νικόλιτς να ακούσουμε και επιστρέφουμε στον Κωστή.
7: Ισχύουν, καθώς προφανώς όταν κάποιος παίρνει μια κίτρινη κάρτα, πρέπει να περιμένει κάποια λεπτά εκτός αγωνιστικού χώρου. Πότε θα μπαίνει. Ενδεχόμενα αύριο να ξαναλλάξουν αυτοί οι κανόνες όσον αφορά την επιστροφή δηλαδή του παίχτη. Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά που συνέβησαν, η ατμόσφαιρα, όλες αυτές οι περίεργες λεπτομέρειες δεν αποτελούν δικαιολογία για το σημερινό αποτέλεσμα και βεβαίως δεν θέλω να μειώσω και την αξία του βαθμού που πήρε η Κηφισιά. Καταστροφική λοιπόν αυτή η ατμόσφαιρα. Αυτό το γήπεδο και κάποιες μικρές λεπτομέρειες ήταν αυτές που οδήγησαν στο σημερινό αποτέλεσμα.
8: Παρακαλώ, ερωτήσεις.
9: Κώστα. Καλησπέρα, Κώστα.
10: Yeah, I agree with you. We entered the match very bad, very bad. 20, 25, maybe 30 minutes, because simply Kifisa wanted more. They will go into their rhythm, long ball, fight, second ball, and losing duels all around the pitch. Also, I will be very open. I'm not happy with substitutions today. None of them performed in a requested level. This is part of the answer for the second question, which is very important, because when you enter from the bench, there is a reason why you enter and what you have to bring. If you look just for the second goal and for the equalizer from Kifisia, it will be clear, and some other things also. So we can praise them when they deserve, but also today we deserve critics, and they deserve critics.
7: Λοιπόν, συμφωνώ απολύτως με την τοποθέτησή σου. Όντως, μέχρι τα πρώτα 20, 25 και 30 λεπτά η απόδοσή μας δεν ήταν καλή. Η Κηφισιά μπήκε στον αγωνιστικό χώρο δείχνοντας ότι το ήθελε περισσότερο. Μπήκαμε στο ρυθμό τους, η μπάλα πήγε πάνω κάτω, πολλές μονομαχίες, πολλές εκ των οποίων εμείς τις χάσαμε. Και για να απαντήσω και στο δεύτερο σκέλος της ερώτησή σου, οι αλλαγές οι οποίες έγιναν από την πλευρά μας δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Καθώς όταν έρχεσαι από τον πάγκο, καλείσαι να προσφέρεις, να δώσεις κάτι παραπάνω, είτε πρόκειται για να πετύχει το δεύτερο γκολ ή για να αποφύγει την ισοφάριση. Οπότε, όπως και λέμε τον μπράβο και λέμε τον μπράβο σε κάποιον ο οποίος αποδίδει, τώρα είναι η στιγμή της κριτικής.
0: Μάλιστα, λοιπόν, αυτά από τον κύριο Νικόλιτς. Δεν ξέρω αν έχουμε στη γραμμή μας ακόμα τον Κωστή.
2: Εγώ εδώ είμαι για να ολοκληρώσω, να μην σας κουράζω. Έλεγα πριν ότι αν ο Ολυμπιακός καταφέρει και πάρει αυτό τον παίκτη, για τον Πουέρτα μιλάω, πάει σε άλλο επίπεδο. Έτσι. Είναι ο παίκτης που λείπει αυτή τη στιγμή από τον Ολυμπιακό για αυτή τη θέση. Και για το 6 και για το 8. Υπάρχει και ο Φρόιλε βέβαια στο 8, που καρά έκανε με την Λίμπα σήμερα και τον έβαλε για να ηρεμήσει το παιχνίδι, να κρατήσει μπάλα με την εμπειρία του κτλ. Αλλά μιλάμε τώρα για Πουέρτα για άλλη κλάση.
0: Να ακούσουμε και λίγο Γκονζάλες. Το νεαρό.
11: Πάμε τώρα. Ασίδω, un buen inicio para ti.
12: Sí, porque ganamos y eso creo que es lo primordial. Sacar los tres puntos, eso es lo importante. Bueno, en lo personal, pues quiero meter gol, pero cada vez que fallo estoy más cerca de meter gol, esa es mi mentalidad. Cada vez que fallo estoy más cerca de meter gol y pronto va a caer. Sé que van a ser muchísimos, no tengo duda de que Dios me va a poner muchísimos goles, pero pues ganamos, eso es lo primordial.
11: Είναι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί κερδίσαμε. Αυτό είναι ο κύριος στόχος, αυτό εκπληρώθηκε και γι' αυτό είναι χαρούμενος. Όμως ο ίδιος ατομικά για να είναι ευτυχισμένος θέλει να βάλει γκολ. Ήταν κοντά σήμερα. Κάθε φορά που έχανε ένα γκολ ένιωθε ότι είναι όλο και πιο κοντά και δεν έχει καμία αμφιβολία πως θα βάλει γκολ και θα βάλει πάρα πολλά. Θα έρθει η στιγμή πάρα πολύ σύντομα γιατί αυτή είναι η δουλειά του, αυτό έχει έρθει να κάνει. Όμως σήμερα πραγματικά είναι ευτυχισμένος γιατί κατακτήσαμε τον κύριο στόχο που ήταν η νίκη.
0: Μάλιστα, λοιπόν, άκουσες και τον νεαρό, δεν μου τον έκρινες καθόλου.
2: Εντάξει, τώρα πρώτο παιχνίδι, έχασε μια ευκαιρία εκεί, θα μπορούσε να βάλει τον γκολ εκεί, εύκολο ήτανε. Αλλά ξέρει, είναι το άγχος τώρα, του πρώτου μάτς, δεν έβαλε και καλά το σώμα του, φάνηκε ότι έχασε την ισορροπία του, γι' αυτό και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να τον δούμε, ακούγονται, εγώ δεν τον έχω δει, για να είμαι ειλικρινής. Αυτοί που τον έχουν δει και έχουν μια εικόνα λένε ότι μιλάνε για μια εξαιρετική περίπτωση, αλλά θέλω να τον δω πρώτα.
0: Μάλιστα. Έγινε.
2: Αυτά, φίλε.
0: Να σε ευχαριστήσω.
2: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καλό βράδυ, αγόρι.
2: Γεια σου, Γιωργάκη μου.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα εδώ με τον κύριο Γεράσιμου να τρέξουμε τα ματσάκια που είναι σε εξέλιξη, γιατί βλέπουμε πολλά. Έχουμε Σεμπαστιάν Λέτο. Πάμε να ακούσουμε λίγο
1: Σεμπαστιάν. He will fight for sure this year the Champions League for the league. He's playing Champions League competition, so we needed to be 100% focused and ready like we did it.
2: Αντιμετωπίσαμε μια ομάδα πέρσι, πήρε το πρωτάθλημα. Φέτος είναι δεδομένο ότι θα παλέψει για το πρωτάθλημα και μια πορεία στην Ευρώπη. Αγωνίζει το Champions League. Έπρεπε να είμαστε μαχητικοί, να δείξουμε ότι ήμασταν έτοιμοι και ήμασταν έτοιμοι.
1: For sure, our way of pressing them and not being comfortable to don't let them play was the key of the game. And we know that. We work all the week, especially in this fact.
2: Φυσικά το γεγονός ότι ο τρόπος που το βλέπω πρεσάραμε τον αντίπαλο, γεγονός ότι τον επιτρέψαμε να νιώσει άνετα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ήταν το κλειδί του αγώνα, είναι κάτι το οποίο δουλεύαμε πάρα πολύ σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, γιατί ξέραμε πως αυτό θα είναι ένα key factor για εμάς.
1: I believe that this game we had the possibility to win because we have many situations. Unfortunately, we are a team that we need a lot of situations to score and they had the quality that if they have two or three situations they score, you know. So I believe we could win this game today.
2: Θεωρώ θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει κιόλα στην σημερινή αναμέτρηση με βάση τις ευκαιρίες που δημιουργήσαμε. Η ΑΕΚ έχει την ποιότητα και τους ποδοσφαιριστές με 2-3 ευκαιρίες να βρίσκει τον γκολ και να κάνει τη φάση να τη μετατρέψει σε γκολ. Εμείς χάσαμε κάποιες ευκαιρίες, αλλά καταφέραμε να βρούμε τον γκολ στο τέλος. Αλλά γενικά νομίζω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει κιόλα την νίκη σήμερα.
1: Very good start for us, and then we had to keep going and maintain the calm and the focus in which is our target that, to fight every game. Like we did today.
2: Είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή για εμάς, αλλά αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να παραμείνουμε ήρεμοι και να μείνουμε συγκεντρωμένοι προκειμένου να παλεύουμε κάθε παιχνίδι από εδώ και πέρα, όπως παλέψαμε και το σημερινό.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Σεμπαστιάν Λέτο και την Κηφισιά, η οποία κατάφερε να πάρει την ισοπαλία και μάλιστα παίζοντας με 10 παίκτες, έτσι, γιατί είχε αποβληθεί ο Φανέιμα με δεύτερη και την κάρτα. Λοιπόν, ισοφάρισε παίζοντας μέχρι λιγότερο. Λοιπόν, έχουμε Στελιό?
3: Όχι.
0: Όχι, δεν έχουμε.
3: Δεν
0: λοιπόν,
3: έχουμε.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται στα παιχνίδια. Στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη τούτη στιγμή. Έχουμε Μονακό Μαρσέγ 2-0. Θέλτα Μπιλμπάο 0-2 από το ημίχρονο με Ναβάρο και Μπερενγκουέρ. Η Μπιλμπάο φαίνεται να περνάει από τον Παλαΐδος. Κάλιαρι Ίντερ 0-1 στο 90. Προηγείται η Ίντερ μέσα στην Σαρδινία από το ημίχρονο με το γκολ του Τσάρλ Χάνογλου. Λάτσιο Τζένοα στο 87 είναι 1-0 με τον Φρατέζι. Προηγείται η Λάτσιο. Από εκεί και πέρα υπάρχει το Αργεντίνος Τζούνιορς με την Άλντο Σίβι 0-1. Το παιχνίδι είναι στο 34. Υπάρχουν παιχνίδια που γίνονται για τη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας. Μπενεβέντο με την Σουντιρόλ είναι 0-1 και Πίζα Καταντζάρο 2-1. Παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, θέλουμε κανένα τέταρτο χοντρικά για να τελειώσουν αυτά τα παιχνίδια. Στην Πορτογαλία, Φαμαλικάο με τη Ζιλ Βιθέντε είναι 48-0-0. Ενώ σήμερα είχαμε γενικά παιχνίδια τα οποία δεν τα αναφέραμε. Λίντς Μπρέντφορντ 1-1, τελικά είναι αυτά. Σάντερλαντ Φούλαμ 1-0. Τσέλσι Μπράιτον Ματσάρα 4-3. Το μάτς αυτό προηγήθηκε 3-0. Η Τσέλσι κατάφερε να τελειώσει το μάτς 4-3. Το κάνει 3-2, 4-2, 4-3 τελικό αποτέλεσμα η Μπράιτον. Και Manchester United Ipswich θα συζητηθεί ένα χέρι του Μαγκουάιρ. Θα το δείτε αύριο. Μπείτε το να δείτε. Μέτρησε ένα γκολ το οποίο σύμφωνα με τους κανονισμούς έπρεπε να μετρήσει, λένε, αλλά θα δείτε ένα χέρι το οποίο μπορείτε να το ερμηνεύσετε όπως θέλετε. Manchester United Ipswich 5-2 τελικό αποτέλεσμα. Paris Nice 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Rennes Le Mans 3-2 και Μονακό Μαρσέγια αυτή τη στιγμή στο 90 είναι στο 2-0. Και στη Γερμανία είχαμε Freiburg Werder 4-1. Augsburg Schalke 3-0. Στα ελληνικά τώρα είχαμε Άρη Σόφι 2-1. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2. Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1. Και Κηφισιά ΑΕΚ 1-1 στην έκπληξη της αγωνιστικής. Ενώ στην Ισπανία είχαμε Real Madrid της Μάλαγα 4-0, Κορούνια Βαλένθια 3-1. Τούτη τη στιγμή Θέλτα Μπιλμπάο ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο 0-2. Η έκπληξη έγινε στην Νάπολη με τον γκολ του Δουβίκα από το ημίχρονο. Η Κόμο προηγήθηκε 2-1 της Νάπολη. Το μάτς τελείωσε 2-1. Ενώ τούτη τη στιγμή Κάλιαρι Ίντερ 0-1 και Λάτσιο Τζένο 1-0. Τα μάτς πηγαίνουν προς το τέλος τους. Αυτά στα μεγάλα πρωταθλήματα. Θα περάσουμε σιγά σιγά να δούμε. Δεν ξέρω αν έχουμε και Σάκη Μπουσδούνη, δεν ξέρω αν έχουμε Παναθηναϊκό για ένα αυριανό παιχνίδι. Βέβαια ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο στις 7.30 ώρα με τον Λεβαδιακό, ένα μάτς το οποίο ο Παναθηναϊκός είναι πρώτο του, έτσι, γιατί δεν έπαιξε με την Κυφσία την πρώτη αγωνιστική, είχε αναβληθεί το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει βγάλει αποστολή, θα μας πει, δεν ξέρω αν έχουμε το Σάκη έτοιμο.
3: Όχι, δεν έχουμε, ακόμα τον έχουμε, όχι.
0: Ωραία. Τότε να μείνουμε στην απόφαση, μάλλον στην γνωμάτευση του ότι ο Κωνσταντέλιας είναι ήδη στις ημέρας, ένα παλικάρι το οποίο πήγε, έπαιξε έναν αγώνα, 54 λεπτά, στο πρώτο μάτς που ξεκίνησε, στο προηγούμενο Super Cup είχε μπει αλλαγή με την Bayern, στο 54 λεπτό παθαίνει ρήξη χιαστού, πρόστιου χιαστού. Η Dortmund θα πρέπει να τον αντικαταστήσει, προλαβαίνει να τον αντικαταστήσει βέβαια, γιατί δεν έχουν συμπληρωθεί ακόμα ημερομηνίες για τις αλλαγές. Θα τον αντικαταστήσει με την έννοια για να δηλώσει άλλον παίκτη για να παίξει σε Champions League κλπ. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος έχει την... να γίνει γρήγορα καλά, δηλαδή να αυτό το εξάμηνο να περάσει σαν να ήταν μια μέρα και να είναι, αποτελεί ένα κακό όνειρο και τίποτα άλλο. Θα πρέπει να δείξει χαρακτήρα, να το περάσει και αυτό, γιατί η ρήξη χιαστού δεν είναι τόσο πλέον όπως ήταν παλαιότερα που σταμάταγε καριέρες κλπ. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να το πάθει οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής, και μία και δύο. Ο Μάνταλος έχει δύο, δεν έχει δύο.
3: Ναι.
0: Δύο έχει. Ο Φορτούνης πώς έχει.
3: Και ο Φορτούνης. Μίζω δύο και ο Φορτούνης.
0: Και ο Φορτούνης δύο έχει. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο δείχνει χαρακτήρα. Λοιπόν, και την συμπαράσταση από όλους μας, έτσι, από παίκτες, αντιπάλους. Το Αμβούργο εξέδωσε ανακοίνωση, η ομάδα που έχασε χθες από τον Ντόρτμουντ με 2-0. Συμπαραστέκεται στο Γιάννη Κωνσταντέλια, η εθνική ομάδα. Ο ΠΑΟΚ σήμερα με τη συμπεριφορά του γύρισε το μάτς με τον Ατρόμητο και όλοι έτρεξαν για να σηκώσουν τη φανέλα του Γιάννη Κωνσταντέλια. Είναι ένα παλικάρι το οποίο έχει τη συμπάθεια όλων των Ελλήνων. Ένας ίσως ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Αν όχι ο καλύτερος, μέσα στους τρεις καλύτερους, τέσσερις είναι σίγουρα όμως. Λοιπόν, και θα λείψει και από την εθνική ομάδα. Εντάξει, στα πρώτα παιχνίδια έχει δηλώσει ότι δεν θα είναι. Σε αυτά τα τέσσερα που έχουμε τώρα, με δύο με Σερβία, Γερμανία και το άλλο με τα άλλα δύο που θα γίνουν στην Τούμπα, δεν θα έπαιζε, το είχε δηλώσει. Αλλά θα μπορούσε να έχει παίξει στα επόμενα. Τον θέλουμε δυνατό για την επόμενη χρονιά που θα ξεκινήσουν τα προκριματικά. Λοιπόν, τώρα είχαμε μείνει στον Παναθηναϊκό. Να πω ότι ο Παναθηναϊκός έριξε 4 στην Under 17 στον Λεβαδιακό. Ο Λεβαδιακός έχει ανακοινώσει αποστολή. Έχει ανακοινώσει αποστολή και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός που είχε προβλήματα. Με λούζα πηγαίνει στη Λεβαδιά ο Παναθηναϊκός. Να πω την αποστολή: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντεφράι, Φαντρόγκελεν, Πάλμερ Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάγκουα, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Λούζα, Πελίστρη, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ και Ντέσσερς. Τώρα από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρα πολλούς, έτσι. Δεν έχει Τσιριβέγια, δεν έχει Κρίστιανσεν, δεν έχει Ζαρουρί. Αλλά ο Νίστρουπ θα έχει τον Κάγκουα, όποιος δηλαδή έρχεται στο Παναθηναϊκό, μπαίνει κατευθείαν αποστολή να παίξει έτσι όπως είμαστε. Θα δούμε. Αύριο είναι το παιχνίδι στις 7.30 στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδιακό. Τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε να έχουμε Σταραμόπουλο.
3: Θα πάμε στο Σάκη Μπουσδούνη πρώτα.
0: Στο Μπουσδούνη. Πάμε.
3: Κάτσε πάμε. Να πάρουμε τηλέφωνο τον Σάκη.
0: Πάμε στον Σάκη για να μας τα πει καλύτερα. Γιατί εγώ τα του Παναθηναϊκού, όπως και εσύ Βασίλη μου, δεν τα ξέρουμε καλά. Ο Σάκης τα ξέρει καλύτερα. Θέλτα Μπιλμπάο 0-2 στο 51. Λάτσιο Τζένοα 1-0 στο 94. Η Ίντερ νίκησε την Καλιάρη με τον κόλ του Τσαλχάνογλου εκτός έδρας 1-0. Η ομάδα της Ίντερ πήρε την νίκη. Η Νάπολη γκελάρε εξαιτίας του Δουβίκα που πέτυχε αυτό το γκολ στην λήξη του ημιχρόνου και είχαμε Νάπολη Κάλιαρη τελικό αποτέλεσμα 1-2 τελικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε Σάκη. Όχι. Λοιπόν, δεν έχουμε.
3: Πάμε.
0: Έχουμε. Έλα, καλησπέρα Σάκη.
4: Καλησπέρα.
0: Πώς είσαι? Μόλις είπαμε την αποστολή του...
4: αφού καλύτερα τα λες εσύ, πες τα να σε απολαύσω.
0: Τι λες φίλε.
4: Έτσι, μια χαρά τα λες.
0: Παναθηναϊκού μιλάς εσύ, τι ακούω εγώ. Εγώ ακούω.
4: Λοιπόν, έξω Τσιριβέγια, έξω Κρίστιασεν, έξω Ζαρουρί. Τώρα, για να είναι πάλι έξω Ζαρουρί, δεν βλέπω... Δεν ξέρω αν θα το ξαναδούμε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Και δεν ξέρω το λόγο, δεν έχει βγει κάτι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν υπάρχει θέμα τραυματισμού πάντως. Μέσα είναι ο Κάγκο, όπως σωστά είπες. Τώρα είναι θέλει να κάνει με το δεξί. Λογικό είναι το ξεκίνημα στην Super League ο Παναθηναϊκός. Θυμίζω ότι είχε παραναβολή το μάτς με την Κηφισιά. Μια δύσκολη έδρα θεωρώ. Δεν νομίζω θα περάσει εύκολο απόγευμα βράδυ ο Παναθηναϊκός εκεί με τους φιλάθλους του. 1200 περίπου άτομα, ίσως και παραπάνω, θα είναι στη Λιβαδιά, θα στηρίξουν την ομάδα. Αύριο σε 7.30 είναι το μάτς αυτό. Μέσα είναι και ο Λούζα, ο νεοαποκτηθής παίκτης του Παναθηναϊκού. Και φυσικά, πέρα από αυτό το μάτς, ο Παναθηναϊκός κυνηγάει να πάρει μάλλον ή έναν ή δύο παίκτες ακόμα, ούτως ώστε να προλάβει να δηλωθούν αυτοί οι παίκτες που θα είναι στη μισή γραμμή, εκεί στο 8, δεν βλέπω να παίρνει 6. Έναν οπωσδήποτε θα πάρει. Να προλάβει να δηλώσει, να τον δηλώσει μάλλον, ή να τους αν πάρει δύο, και θα δούμε τι θα γίνει και με κεντρικό αμυντικό. Δηλαδή είναι η εβδομάδα, μάλλον οι επόμενες μέρες, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, και λόγω πίεσης χρόνου εξελίξεων αναγκαστικά πλέον για τον Παναθηναϊκό, λόγω της λίστας, ευρωπαϊκής λίστας.
0: Ναι, και βέβαια δεν θέλει να πάθει αυτό που έπαθει η ΑΕΚ σήμερα, έτσι.
4: Κοίτα, και ο Όφη, αν πρόσεξες, μετά από Ευρώπη, βέβαια είναι νωρίς ακόμα, βλέπουμε να χάνονται βαθμοί και φυσικά δεν θέλει να πάθει ότι έπαθε η ΑΕΚ. Μια ομάδα
0: και ο ΠΑΟΚ τουλάχιστον... κινδύνευσε.
4: Ο ΠΑΟΚ βέβαια το γύρισε και ο ΠΑΟΚ κινδύνευσε. Ο Ολυμπιακός φτωχό το 1-0, αλλά πέρασε από την Τρίπολη όμως. Έχουμε να δούμε.
0: Κοίταξε,
4: ομάδες...
0: η εικόνα κανενός δεν ήταν να περάσει. Ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο ΠΑΟΚ. Θα μπορούσαν να είχαν γκελάρει πολύ εύκολα με την
4: και
0: εικόνα.
4: Οι τρεις, και οι τρεις. Και οι τρεις, από ό,τι είδα, γιατί ειδικά τα δύο παιχνίδια ήταν μαζί την ίδια ώρα. Ό,τι πρόλαβα και ό,τι έχω δει, θεωρώ, μάλλον συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Με την εικόνα όμως που βλέπουμε και από τον Παναθηναϊκό, δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο το μάτς απέναντι στη Λιβαδιά. Καλά, παρόλο έτσι, που δεν είναι η ίδια η ομάδα της Λιβαδιάς, ναι, με την περσινή, έτσι. Αλλά δεν πάβει να είναι μια δύσκολη εκτός έδρας μάχη που θα πάει να δώσει ο Παναθηναϊκός, να πάρει τουλάχιστον τους πρώτους βαθμούς.
0: Εντάξει, έχει δώσει και εικόνα ο Λιβαδιακός στο πρώτο μάτς, 4 στην Τούμπα, εύκολα.
4: Δηλαδή... Εύκολα, αλλά εκεί θα είναι διαφορετικό, παίζει εντός έδρας. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα περάσει εύκολο ο Παναθηναϊκός. Άποψη τώρα, δεν
0: ναι,
4: ξέρω.
0: Εντάξει.
4: Δεν νομίζω θα είναι εύκολο το απόγευμα.
0: Πέρυσι πάντως είχε περάσει εύκολα.
4: Ναι.
0: Στη Λιβαδιά, έτσι.
4: Ναι, και με καλύτερη ομάδα ο Λιβαδιακός.
0: Ναι, ναι. Ναι. Τότε έπαιζε με την πλάτη στον τοίχο ο Παναθηναϊκός. Αν είχαν αυτό το παιχνίδι, κινδύνευε τετράδα, θυμάμαι.
4: Ναι. Και τουλάχιστον πήγε και το καθάρισε. Ναι. Εντάξει, να δούμε αύριο τι θα δούμε και σε τι φάση, μάλλον σε τι κατάσταση είναι και κάποιοι παίκτες του Παναθηναϊκού, όπως που είναι στην αποστολή, όπως τα Μπόρδα, που είδαμε ότι ήταν με ένα πόδι στο μάτς στο Ευρωπαϊκό, όπως ο Κοντούρης, βέβαια είναι μέσα στην αποστολή, οπότε σημαίνει ότι δεν έχουν πρόβλημα τραυματισμού. Τώρα, όσον αφορά ενδεκάδα...
0: Πρέπει να βγάλουμε μία. Ναι. Να βάλεις κάποιον αριστερά, να βάλεις κάποιον στα χαφ.
4: Κοίτα, εμείς όποιον και να βάλουμε, φίλε, ό,τι αποφασίσει ο Νίστρου.
0: Ναι, αλλά...
4: Πένια κάτω από τα δοκάρια, έτσι, δεξιά, λογικά, ο Καλάμπρια, με ένα ερωτηματικό για τον Κάτρι, με την έννοια ότι δεν ξέρω αν μπορεί, είδαμε ότι δεν είναι έτοιμος ακόμη, μετά από την μακροχρόνια απουσία του, 1,5 μήνα περίπου εκτός, λόγω του τραυματισμού. Αν θα ξεκινήσει ο Καλάμπρη ή θα ξεκινήσει ο Κάτρης. Ένα ερωτηματικό. Κυριακόπουλος αριστερά, αφού δεν υπάρχει άλλος αυτή τη στιγμή. Οι δύο Ολλανδοί στο κέντρο της άμυνας, εκτός βέβαια κοίτανα δυσανάλογα, μάλλον ο προπονητής ξέρει καλύτερα αν είναι κάποιος παίκτης κουρασμένος, αν δεν μπορεί να ανταποκριθεί, οπότε αν θα δούμε κάποια στιγμή να συμμετέχει και ο Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος και αυτός δεν είναι έτοιμος να ξεκινήσει ύστερα από πάρα πολύ καιρό που έχει να παίξει. Οπότε οι δύο Ολλανδοί βλέπουν είναι στο κέντρο της άμυνας. Τώρα στη μεσαία γραμμή, αυτή τη στιγμή μπορεί να παίξουν ο Καμαρά, ο Κοντούρης, ο Κάγκουα. Τώρα ο Λούζα είναι στην αποστολή, αλλά με δύο προπονήσεις δύσκολα το βλέπω. Τι θα επιλέξει, Καμαρά, Κοντούρη και Κάγκουα, ερωτηματικό. Θα δούμε ποιον θα προτιμήσει, το πιο πιθανό να είναι ο Τετέι στο 9. Και ίσως δούμε να ξεκινήσει ο Γιάγκουτσης αντί του Ταμπόρδα, λόγω που έπαιξε και είδαμε.
0: Να ξεκινήσει με ένα αμυντικό χάφτο, βλέπεις.
4: Μπορεί. Μπορεί. Δεν ξέρω, είναι λίγο γρίφος η ενδεκάδα. Και θα δούμε αν θα πάει αριστερά ο Αντίνο ή όχι. Ο οποίος. Εντάξει, θα δούμε. Ξέρεις τι.
0: Να το κάνει 4-2-3-1, ξέρω.
4: Για, ναι, μπορεί. Μπορεί. Ας πούμε ο Ντέσσερς δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτό. Υπάρχουν παίκτες δηλαδή που δεν. Ο Ταμπόρδα ύστερα από αυτό που είδαμε δεν νομίζω σε δεύτερο σερί παιχνίδι, δηλαδή σε 3-4 μέρες να πάρει 90 λεπτό πάλι. Ναι. Το θεωρώ λίγο δύσκολο. Γι' αυτό επειδή μπήκε αλλαγή ο Γιάγκουσης θεωρώ ότι θα ξεκινήσει ο Γιάγκουσης εκεί. Γι' αυτό λέμε εντεκάδα με κάποια ερωτηματικά. Ναι. Σίγουρα θεωρώ ότι θα δούμε σε πρώτο μάτς τον Κάγκουα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Στη μεσαία γραμμή μαζί με τον Καμαρά. Τώρα ο τρίτος αν θα είναι ο Κοντούρης ή όχι, θα το δούμε αυτό.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν,
0: έχουμε τίποτα για μεταγραφές τώρα για τον Ουνάη, βλέπω Αγιάξ.
4: Ναι, κοίτα, αυτό έχει περάσει, ειδικά αυτό το...
0: ο Αγιάξ πήρε και τον Άμπραμπατ.
4: Ναι, το πήρε, ανακοινώθηκε και, ήδη ο Άμπραμπατ. Λοιπόν, δεν ξέρω, ο Παναθηναϊκός εκεί... Θα πάρει παίκτη και από ό,τι φαίνεται θα δώσει και καλά χρήματα για να πάρει σε αυτή τη θέση έναν παίκτη. Έχει περάσει από 40 κύματα ο Μαροκινός. Δηλαδή πάει, δεν πάει, πάει στον Άγιαξ, δεν υπογράφει. Εντάξει, τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως δεν υπάρχει χρόνος. Ναι. Γιατί μία πάει να υπογράψει, μία τα ισπανικά μέσα λένε δεν είναι κοντά στον Άγιαξ. Δεν βγάζεις και πολύ άκρη, δεν ξέρω. Το πολύ μπέρδεμα το βλέπω. Για τον Μπακασέτα να πω ότι ίσως αύριο. Υπάρχει αποδέσμευση από τον Παναθηναϊκό και είχε ενδιαφερθεί και ο Όφη κάποια στιγμή. Επίσης και η Ομόνια. Η Ομόνια αρκετές μέρες πριν τον θέλει να τον κάνει δικό του τον παίκτη. Θα δούμε. Δεν ξέρω αν και πού θα καταλήξει ο Μπακασέτας.
0: Ναι. Θα έχουμε και κλήσεις διεθνών.
4: Ναι, και έχω περιέργεια φίλε να δω εάν θα είναι μέσα ο Μπακασέτας. Που είναι χωρίς ομάδα στην ουσία, γιατί εντάξει προπονείται μόνο το παιδί, δεν το συζητάω.
0: Καλά, έχουν γίνει αυτά παλιά με Ρεχάκελ, θυμάμαι Τσάρτας χωρίς ομάδα να είναι στην
4: Πάρα πολλές φορές.
0: Εντάξει, γίνονται. Και Χαριστέας χωρίς ομάδα ήταν στην Εθνική. Λοιπόν,
4: επίσης να πω κάτι τελευταίο. Από την Πολωνία υπάρχει ένα δημοσίευμα για τον Γιάκουμπ Πιοτρόφσκι, είναι 28 ετών μέσος, ανήκει στην Ουντινέζε. Λένε ότι ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό. Υπομονή, τρεις μέρες, θα μπορούν να ακουστούν και άλλα ονόματα, να δούμε πού θα κάτσει μπίλια, ειδικά για το. Για τη θέση αυτή, εκεί στο 8.
0: Μάλιστα. Εγώ να πω ότι ο Παναθηναϊκός μετά τον αγώνα με τον Λεβαδιακό παίζει αύριο. Παίζει στις 3 του μετά από 3 μέρες με την νίκη Βόλου εντός και έχει ντέρμπι την επόμενη αγωνιστική. Έτσι, Super League, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
4: Ναι. Επίσης να πω ότι πήγε στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν το μάτς με τον Λεβαδιακό. Σήμερα ο Γιάννης Αλαφούζος συναντήθηκε και με τον προπονητή και με τον κύριο Κοτσόλη. Λέει. Ότι δείχνει στην ομάδα ότι είμαι εδώ, είμαι κοντά, είμαι δίπλα σας.
0: Σωστό είναι.
4: Κάπως και καλά κάνει ο άνθρωπος.
0: Και τα χρήματα που βάζει είναι πολλά πλέον, δεν είναι αυτά που έβαζε πριν μια πενταετία και δεκαετία.
4: Καμία σχέση.
0: Πρέπει να είναι κοντά.
4: Και επίσης έχουν ακουστεί και τα ονόματα Περέιρα και Γκασαμά που είχε ξανά βγει στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού για ότι ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό. Ο Περέιρα ήταν στην Κοπεχάγη, οπότε τον γνωρίζει πολύ καλά ο Νίστρουπ. Βέβαια, όσους έχει συνεργαστεί ο Νίστρουπ έχουν περάσει από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και ο Γκασαμά είναι Γάλλος σχετικός αμυντικός. Έπαιξε από την αρχή του καλοκαιριού αριστεροπόδαρος, αγωνίζεται στη Ρωσία στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Είναι 25 ετών, με καταγωγή από το Μάλι και αγωνίζεται στη Ρωσία, όπως είπα. Αυτά είναι τα τελευταία ονόματα που έχουν ακουστεί. Από αύριο και Τρίτη και Τετάρτη πιστεύω ότι. Θα καταλήξει κάπου ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά.
4: Δεν γίνεται. Ναι, γιατί κοίτα, όταν θα δώσεις αρκετά χρήματα να πάρεις έναν παίκτη σε αυτή τη θέση που πονάει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός, αν και εγώ πιστεύω ότι πονάει και στο 6 και δεν βλέπω να πάει για 6 και ίσως κάνει αυτό που έκανε και ο Νίκολης πέρυσι, να παίζει χωρίς εξάρι. επικίνδυνο θα έλεγα εγώ, δεν υπάρχουν περιθώρια, οπότε αναγκαστικά ό,τι να γίνει θα γίνει. Και αν μα δώσει ένα σωρό χρήματα για το, για ένα τέτοιο παίκτη, εντάξει, δεν μπορεί να μείνει εκτός λίστας. Οπότε μέχρι Τετάρτη βράδυ ό,τι να γίνει θα γίνει. Αυτά φίλε, περισσότερα αύριο 7.30 ώρα.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
4: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, θα πάμε και σε Μάνο Σταραμόπουλο για να κλείσουμε την εκπομπή. Εγώ πάω για ένα γύρο με τζατζίκι που λένε. Λοιπόν, εσύ θα μου πεις τίποτα για ΑΕΚ?
3: Θα σου πω. Με ρώτησες.
0: Σε ρωτάω τώρα μέχρι να.
3: Κακή ομάδα σήμερα. Mm-hmm. Εκτός τόπου και χρόνου. Εγώ πιστεύω ότι και η ισοπαλία που πήραμε καλή ήταν στο τέλος της ημέρας, γιατί έχασαν ευκαιρίες αρκετές. Η Κηφισιά ήταν καλά στημένη, καλά διαβασμένη. Η ΑΕΚ είχε μείνει στα πανηγύρια της Τετάρτης, μάλλον. Ήταν και ο Νίκολς σε κακή βραδιά. Έχει και αυτός δικαίωμα και παίχτες να κάνουν μια κακή βραδιά. Δεν χάθηκε κάτι, Γιώργο μου. Ναι. Εντάξει, ο κόσμος στεναχωρήθηκε. Περιμέναμε το διπλό μετά την εμφάνιση Τετάρτης. Αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Αν δεν είσαι σοβαρός, δεν είσαι συγκεντρωμένος, μπορεί να την πατήσει από την Κηφισιά και από την κάθε Κηφισιά. Γιατί και αυτοί ποδόσφαιρο παίζουν, έτσι δεν είναι? Κανείς δεν κερδίζει πριν παίξει.
0: Βέβαια.
3: Εντάξει, στα 90 λεπτά. Ο νικητής δεν τα κατάφερε. Την ίδια βέβαια χρονιά ξεκίνησε και πέρυσι. Με κακές εμφανίσεις, θυμάσαι τη μουρμούρα που είχαν και ο παδί της ΑΕΚ γενικότερα.
0: Και στηρίζαμε Νίκολιτς γιατί είχε βάλει την ομάδα στη League Face.
3: Στο τέλος όμως είδες ότι και καλό ποδόσφαιρο έπαιξε και πρωτάθλημα πήρε.
0: Εντάξει, ναι.
3: Και φέτος ξεκίνησε τη χρονιά ιδανικά με το να μπει στο Champions League. Τώρα, αν μια αποτυχία, μια ισοπαλία, λέω για σένα, μια ισοπαλία που έφερε με την Κηφισιά, μια κακή βραδιά για την ΑΕΚ. Βγαίνουν κάποιοι και αναθεματίζουν τώρα και του βγάζουν όλοι άχρηστοι, άλλου άχρηστου. Τετάρτη του ίδιου παίκτε του βγάζανε θεού. Έτσι έγινε. Το ποδόσφαιρο βέβαια έτσι είναι. Αν δεν παίξει καλά, τιμωρήσε. Η ΑΕΚ πήρε αυτό που τη άξιζε.
0: Έγινε. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Βασίλης Σταραμόπουλο. Πάμε Μάνο Σταραμόπουλο για να μα πει τα δικά του. Έλα, Μάνο μου.
5: Καλησπέρα.
0: Είσαι Ελλάδα, γιατί την τελευταία φορά που μιλήσαμε ήσουν Ρώμη.
5: Ναι.
0: Λοιπόν, επιτέλου να μιλήσουμε από Ελλάδα.
5: Ναι. Πρέπει να πούμε. Σήμερα η μέρα ανήκει στον Άρη, στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Έτσι. Να πούμε ότι είναι και μέρα μικρού πένθους, γιατί Κωνσταντέλια σχιαστό, αυτό πόνισε.
5: Ναι, αυτό εντάξει θα το πούμε. Λοιπόν, όπου ο Άρης έδειξε ότι ξαναβρίσκει τον καλό του εαυτό, σιγά σιγά νίκησε τον κυπελούχο Όφη. Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε, αλλά κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Και ο ΠΑΟΚ βέβαια γύρισε το παιχνίδι στο Περιστέρι και επικράτησε με 2-1 του ατρομήτου. Βεβαίως είναι σημαντική η ισοπαλία που απέσπασε η Κηφισιά από την ΑΕΚ, έτσι, την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Μπορεί να την υποτίμησε, μπορεί να θεώρησε ότι το παιχνίδι θα λήξει 1-0. Εν πάση περιπτώσει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
0: Μπορεί να ήταν στα πανηγύρια τη.
5: Στην αρχή είμαστε ακόμα, ναι, βεβαίως. Οι εκπλήξεις μέσα στο παιχνίδι έτσι είναι. Από εκεί και πέρα, βέβαια, το θέμα είναι ότι θα απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ίσως δεν ξέρουμε, μπορεί να μην παίξει άλλο φέτος. Μακάρι να γυρίσει γρήγορα δυνατός. Ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος υπέστη ρήξη στον πρόστιο χιαστό. Εντάξει, υπάρχει μεγάλη στενοχωρία παντού και στην Ντόρτμουντ και στην Εθνική Ελλάδος και σε όλη την Ελλάδα μπορεί να πούμε.
0: Και στο Αμβούργο που έχασε χθες από την Ντόρτμουντ, του έστειλαν.
5: Το 2-0 ακριβώς.
0: Το έστειλαν μήνυμα συμπαράσταση.
5: Που τραυματίστηκε. Εν πάση περιπτώσει. Από εκεί και πέρα τώρα πρέπει να πούμε. Είχαμε ωραίο παιχνίδι στο Λονδίνο ανάμεσα σε Τσέλσι και Μπράιτον, που νίκησε 4-3 η Chelsea της Brighton, μια ακόμη νίκη στην Premier League για τον νέο του προπονητή Τζάμπι Αλόνσο, ενώ πολύ καλή ήταν η παρουσία του Μπάβη του Γοστούλα. Είχε κάποιες ευκαιρίες να σκοράρει, τελικά δεν σκοράρει. Ακόμη για τον Τζολάκη είπαμε χθες ότι ήταν ο κορυφαίος, έτσι, στο παιχνίδι.
0: Δύο συνεχόμενα match, man of the match.
5: Επέστρεψε μετά από 21 χρόνια στη μεγάλη κατηγορία. Το παιχνίδι τώρα της προσεγούσα αντιπάλου του Ολυμπιακού στο Europa League της Γιαγκελόνια, η οποία κέρδισε 5-2 εκτός στη Ρακόβ. Ο Μένες Βάρνας της Ρακόβ δεν χρησιμοποιήθηκαν στον πάγκο. Ο Τόλης ο Κωνσταντόπουλος έπαιξε δεξιός μπακ σε όλο το παιχνίδι. Ο επιθετικός ο Δημήτρης Οράλης έμεινε στον πάγκο. Επίσης πρέπει να πούμε ότι κολακευτικά λόγια αφιερώνει σήμερα η Αμπόλα για τον Σάμαρη, ο οποίος, να θυμίσουμε, έχει αναλάβει τις ακαδημίες της Μπενφίκα και λέει όπως ο Γκουαρδιόλα ή ο Αντσελότη όταν αναλάβαν άλλες ομάδες, δηλαδή πήγανε και οι δύο στην Πάρη για παράδειγμα, φρόντισαν να μάθουν γερμανικά, έτσι και ο Σάμαρης έχει φροντίσει και μιλάει ήδη και καταλαβαίνει πορτογαλικά, οπότε βελτιώνεται μέρα με την ημέρα, κάτι που είναι πολύ καλό και για τον ίδιο αλλά και για τους νέους ποδοσφαιριστές του. Είναι διαφορετικά να μιλάς τη γλώσσα τους, διαφορετικά μέσω μεταφραστή. Ο Ολυμπιακός τώρα στο τελευταίο του παιχνίδι απέναντι στην Τορένσε, Τορένσε να θυμίσουμε είναι ομάδα της Πορτογαλίας, έρχεται στη β' κατηγορία, πήρε όμως το κύπελο και μετά από προγραμματικούς που έδωσε έχει την ευκαιρία να παίξει το Europa League. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι του Ολυμπιακού εκτός έδρας εναντίον της Τορένσε δεν θα γίνει στο γήπεδο της, έτσι, το Manuel Marquez.
0: Το οποίο δεν πληρώνει τις προϋποθέσεις.
5: 2.500 θέσεις, θα παίξει στο Don Miguel Pessoa, που έχουν γίνει και παιχνίδια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2004, που έχει χωρητικότητα 25.000 θέσεις. Ο Μέση πέτυχε 4 γκολ στο 7-1 της Ίντερ Μαϊάμι επί της Μοντρεάλ. Ενώ επίσης η προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ τώρα, η Λίντσερ, που είναι σε πολύ καλή φόρμα, ντουμπλάρισε τις επιτυχίες της, νίκησε την Άλτεχ με 3-0 και είναι στην κορυφή του πρωταθλήματος Αυστρίας. Να θυμίσουμε ότι η Λίντσερ είχε συντρίψει με 5-1 τη Σέλτικ, έτσι.
0: Ναι.
5: Ακόμη πρέπει να πούμε ότι η Μπαρτσελώνα...
0: Και η Γαλάτα Σαράι κέρδισε χθες, έτσι, αγχωτικά, η αντίπαλος
5: ΣΑΕ. Ότι δεν παίρνει τον Χούλιαν Άλβαρες, μάλιστα πήρε μέρος κανονικά και στις προπονήσεις ο Χούλιαν, που ήταν χωλωμένος γιατί δεν τον δίνουν στην Μπαρτσελώνα. Έκλεισε με 10 εκατομμύρια την Arsenal τον Γκάμπριελ Τζεζούς, ούτως ώστε να έχει μια λύση έστω όσο μπορεί να την βοηθήσει. Ο ίδιος ο Χουλιαράβας, να ξεκαθαρίσουμε ότι παρά το γεγονός ότι κάνει επαφές και έχει προσφέρει 130 εκατομμύρια η Arsenal, ο ίδιος είπε ότι ευχαριστώ τους κανονιέριδες, εγώ αν φύγω από την Μπαρτσελώνα θέλω να πάω μόνο στην Μπαρτσελώνα.
0: Μες.
5: Οπότε κλείνει και την πόρτα για την ομάδα του Αρτέτα. Η UEFA τώρα ξεκίνησε έρευνες γιατί στο πρόσφατο παιχνίδι του Europa League που έπαιζε ο Ερυθρός Αστέρας εμφανίστηκε στο Ράι Κομίτιτς, εκεί θα παίξει και η Εθνική Ελλάδος τον Σεπτέμβριο το πρώτο του παιχνίδι για τον Nations League απέναντι στην αντίστοιχη της Σερβίας. Εμφανίστηκε λοιπόν ένα πανό που έλεγε για τον Μλάντιτς. Ξέρουμε όλοι ότι είχε καταδικαστεί για τη γενοκτονία, πέθανε σε ηλικία 84 ετών από το Διεθνές Δικαστήριο και καταδικαστή, ότι στρατηγέ είσαι ο άρχοντας, είσαι δικός μας, καταλάβει κανένας ότι αυτά τα πολιτικά συνθήματα δεν επιτρέπονται και γι' αυτό έχει ξεκινήσει έρευνες για τον Ερυθρό Αστέρα, για το πανό αυτό που ανέβηκε στο Ράι Κομίτιτς η UEFA. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η Τσέλσι που μπορεί να χάσει τον Έντσο Φερνάντες έχει συμφωνήσει ο ίδιος με την διοίκηση της Manchester City. Περιμένουμε να δούμε αν θα τα βρουν στα λεφτά τώρα, γιατί η Chelsea θέλει 130 με 140 εκατομμύρια. Αντιθέτως, συμφώνησε επίσης και πιστεύω ότι θα γίνει αυτή η μεταγραφή ο Χάκπο, ο άσος της Liverpool, με τη Manchester City κι αυτός. Αλλά με λιγότερα λεφτά. Οπότε,
0: τι γίνεται, Μάνο, συγγνώμη κιόλας, δεν έχουμε και χρόνο, αλλά αυτή τη City δεν την κυνηγάγαμε για τις οικονομικές ατασταλίες.
5: Γιατί έχεις δει να γίνει τίποτα εσύ, τις 115.
0: Ωραία.
5: Έχει εκδικαστεί το θέμα.
0: Πού βρίσκει λεφτά? Δηλαδή αυτοί δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων.
5: Όλα γίνονται στο πρόγραμμα.
0: Όλα γίνονται. Ναι.
5: Όλα γίνονται.
0: Τέλος πάντων, δεν έχουμε χρόνο άλλο.
5: Λοιπόν, ναι, ότι ο Χάκπο θα πάει στην ομάδα του Έντσο Μαρέσκα.
0: Μάλιστα. Ναι. Έγινε, Μάνο μου. Λοιπόν, εύχομαι να τα ξαναπούμε. Φαντάζομαι ότι για Σερβία και Γερμανία είμαστε παρέα. Και τούμπα. Έγινε.
5: Εννοείται.
0: Σε φιλό.
5: Όχι, γιατί θα έχω γυρίσει.
0: Θα έχει γυρίσει.
5: Ένα γάμο.
0: Εντάξει, αγόρι μου. Εντάξει. Okay. Πάμε στα ξένα μαζί. Άντε. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, κάπου εδώ θα βάλουμε τίτλους τέλους. Πέρασε το τετράωρο. Να δώσουμε χαιρετίσματα στην φίλη τη Λία και την Τζέννη, οι οποίοι μας στέλνουν χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα και από εμάς. Έχουμε κάτι άλλο, κύριο Γερασίμου?
3: Τέλος.
0: Τέλος. Λοιπόν, αναλαμβάνει τώρα τα ενία. Ένα δύο δυνατό, ανοίγει γραμμές. Ακούτε όλοι Βασίλη Γερασίμου, μιλάτε μαζί του, άνθρωπος του Προέδρου. Πάμε. Να είσαι καλά. Έλα.
3: Γεια σου, Γιώργο.
0: Γεια χαρά.

94,3 Interveten Ελλάδα Sports 94,3 Interveten Ελλάδα Sports

river flows. 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Είπαμε, ξημερώνει καινούργια εβδομάδα. Δευτέρα, ο μήνας έχει 31, τελευταία μέρα και του Αυγούστου. Εμείς θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, πάντα συντονισμένοι, είπαμε εδώ στον 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας, όπως κάνουμε πάντα, τα τηλεφωνάκια μας 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, στο Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Είχαμε τέλος δεύτερης αγωνιστικής. Βέβαια παραμένει το μάτς για να τελειώσει ολόκληρη η δεύτερη αγωνιστική. Το μάτς θα γίνει σήμερα το απογευματάκι 7.30 ώρα στη Λιβαδιά, Λεβαδιακός με τον Παναθηναϊκό. Τα υπόλοιπα, οι νικητές ήταν ο ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ο Άρης. Χαμένη ήταν της αγωνιστικής η ΑΕΚ που έφερε ισοπαλία με την Κηφισιά 1-1. Θα πάρουμε αναλυτικά τα παιχνιδάκια που έγιναν όλα. Από το Σάββατο που είχαμε δύο μάτς, Βόλος Ηρακλής 1-1, Πανετολικός Καλαμάτα 2-0, Άρης Όφη 2-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2, Κηφισιά ΕΚ 1-1, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1. Στη βαθμολογία τώρα, μετά από δύο αγωνιστικές, πολύ νωρίς ακόμα βέβαια, αλλά να τα πούμε, 6 βαθμούς στο απόλυτο έχουν δύο ομάδες, τρεις ομάδες μάλλον, τέσσερις ομάδες, όχι τρεις, μισό λεπτό θα πάρουμε να τα βρω όλα. Είναι ο ΠΑΟΚ, ο Πανετολικός, ο Ολυμπιακός και ο Άρης με 6 βαθμούς. Ο Πανετολικός βέβαια έχει ένα αγώνα λιγότερο, αυτό, δύο αγώνες λιγότερο, στο σημερινό με το Λεβαδιακό και με την Κηφισιά που είχε αναβληθεί. 6 βαθμούς λοιπόν έχει ο ΠΑΟΚ, Πανετολικός, Άρης και Ολυμπιακός. Βαθμούς 4 έχει η ΑΕΚ, 3 ο Όφη, από ένα βαθμό ο Βόλος, ο Ηρακλής και η Κηφισιά με ένα αγώνα λιγότερο και βαθμούς 0 με δύο παιχνίδια λιγότερο, ο Παναθηναϊκός, ο Ατρόμητος, Καλαμάτα, η Τρίπολη και ο Λεβαδιακός. Έχει και αυτός ένα αγώνα λιγότερο, το σημερινό με τον Παναθηναϊκό. Να πούμε και την επόμενη αγωνιστική που είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο. 3 Αυγούστου έχουμε δύο μάτς. Μάλλον 5-9, συγγνώμη, τρίτη αγωνιστική, 5-9, Σάββατο, δύο μάτς, Βόλος Ολυμπιακός στις 7 και ΑΕΚ Άρης στις 9. Πάμε την Κυριακή, Ατρόμητος Καλαμάτα, Όφη Κηφισιά, Λεβαδιακός με τον Πανετολικό, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το πρώτο μεγάλο μάτς της χρονιάς, και Αστέρας Τρίπολης με τον Ηρακλή. Και ο αγώνας Παναθηναϊκού με την Κηφισιά που είχε αναβληθεί θα γίνει την Τετάρτη 9 του μήνα, 9 Σεπτέμβρη, το βράδυ στις 9.

Καλημέρα στο φίλο μας το Χριστάρα που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα. Ολυμπιακός σήμερα, δεν μου άρεσε η ομάδα σήμερα, αλλά κρατάμε το αποτέλεσμα. Εντάξει, παιδιά, είπαμε τώρα είναι πολύ νωρίς. Οι ομάδες κοιτούν να παίρνουν τα αποτελέσματα και ήταν κακή μέχρι το 94 που θα φάγει τον γκολ. Μπορούσε να πάρει τη νίκη και να πάρει τρεις πόντους σακούλι. Αυτό μετράει αυτές τις πρώτες αγωνιστικές. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν πολύ καλός, αλλά αυτό που μένει στο τέλος είναι τρεις βαθμοί στο σακούλι. Ο φίλος ο Διαμαντής μου λέει το ένα τσάεκ σίγουρα δεν είναι το αποτέλεσμα που θα ήθελε, ειδικά όταν υπάρχει στόχος στο πρωτάθλημα. Άφησε βαθμούς και έδειξε ότι έχει ακόμη πράγματα να διορθώσει. Αντίθεση, ο Ολυμπιακός πήρε το διπλό και τους τρεις βαθμούς, έστω και με 0-1. Η σεζόν όμως τώρα ξεκινά και η βαθμολογία θα κρυφθεί στη διάρκεια. Εκεί φαίνεται ποιος έχει το πραγματικά διάρκεια, χαρακτήρα και ατοχές μέχρι το τέλος. Καλημέρα, φίλε Βασίλη. Συμφωνώ απόλυτα, παιδιά. Πέρυσι και η ΑΕΚ έτσι ξεκίνησε. Θυμάστε, με μουρμούρα, με πολλά προβλήματα, με 1-0. Στο τέλος η ομάδα ήταν μια χαρά και πήρε το πρωτάθλημα. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Οι ομάδες θεωρώ ότι θα βελτιωθούν όλες οι ομάδες.

0: Καλό στο φίλο μου το Θανάση το Χριστόπουλο. Μπιλάρα καλησπέρα, καλό χειμώνα και επίσημα και φιλιά σε όλη την παρέα. Γύρισε στη φαγιά, γύρισε κύριος Χριστόπουλος. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού φίλε μου Θανασάκο. Καλημέρα στο φίλο μας το Βαγγέλη που μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα και στο φίλο μας το Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Τα είπα και πριν στον εδώ τον Γιώργο Λίκρη που μίλησα για την ΑΕΚ, ήταν κακή ομάδα. Ήταν σε κακή μέρα όλοι το προπονητή, μέχρι και τους παίκτες, περισσότεροι παίκτες. Δηλαδή, άντε, δύο-τρεις να διακρίθηκαν. Ο Βάρκα που έβαλε τον γκολ, ο Μάγερ, νομίζω αυτοί οι δύο ήταν έτσι που διακρίθηκαν περισσότερο από τους υπόλοιπους. Οι υπόλοιποι ήταν σε πολύ ρηχά νερά. Και όταν δεν είσαι και συγκεντρωμένος στο παιχνίδι, με όποιο και να παίζεις, μπορεί να την πατήσει όπως την πάτησες με την Κηφισία που ήταν καλή, πολύ καλή, και το αποτέλεσμα το Χ μπορείς να πεις ότι είναι και μια χαρά αποτέλεσμα, γιατί είχε και πολλές ευκαιρίες η Κηφισία. Λοιπόν, για πάμε στο πρώτο φίλο που είναι στη γραμμή να τα κουβεντιάσουμε. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2 το ξημέρωμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλό στο φίλο μου τον Βασίλη.
1: Και καλή εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκου, καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω με την ΑΕΚ.
0: Ξεκίνα με που θέλεις.
1: Λοιπόν, να φύγει ο Ηλιόπουλος.
0: Να φύγουν όλοι. Ναι. Να φύγουν οι παίχτες. Να φύγει ο Βάρκα, να φύγει ο Γιώβιτς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να φύγουν όλοι.
1: Να φύγουμε.
0: Εντάξει, μωρέ, είπαμε τώρα είναι και λίγο. Στενοχωρήθηκαν ο κόσμος, αλλά είπαμε να υπάρχουν και κάποια όρια στην κριτική μας. Δηλαδή, δεν μπορεί Τετάρτη βράδυ να είναι όλοι θεοί οι παίχτες και την Κυριακή να είναι όλοι άχρηστοι. Αυτό δεν γίνεται.
1: Αυτά θα τα ζήσεις φέτος, έτσι.
0: Μετά από τα τα έζησα και πέρυσι, ρε φίλε. Μα και πέρυσι, η ΑΕΚ, θυμάσαι τις δηλώσεις του Νίκολης, παιδιά, τον Οκτώβριο θα δείτε την ΑΕΚ που θέλω. Μέχρι τον Οκτώβριο, 1-0, με τη Λιούπολη στο κύπελο με το Ζόρι στο 94, 1-0, 1-0, ξαφνικά η ομάδα ρολάρε. Εντάξει. Είναι ακόμα πολύ νωρίς, εγώ δεν μπορώ να κρίνω από τώρα αν η ομάδα θα πάει για πρωτάθλημα.
1: Εγώ τα λέω και τα απόγευμα στο Φώτη το Κατσούφι. Του λέω είναι επικίνδυνα τα παιχνίδια.
0: Όλα τα παιχνίδια επικίνδυνα. Ολυμπιακό, σου μετά είδε 1-0, έχασε ευκαιρίες και Τρίπολη. Πήρε το αποτέλεσμα όμως, αυτό μετράει. Εντάξει, το πήρε όμως το διπλό. Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε, ισοφαρίσει στο τέλος.
1: Εγώ το φοβόμουν. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Ολυμπιακό. Να ξεβουλκίσω τώρα. Εγώ θέλω να μάθω. Δηλαδή, ο κύριος με τη Λίμπαρ επιμένει εκεί, δηλαδή, στο λάθος του.
0: Ποιο λες, και το παιχνίδι δεν το πολύ είδα και δεν έλαβα την ΑΕΚ. Κοίταγα τον Ολυμπιακό. Χάζεμα.
1: Ξεκινάει λοιπόν και μου βάζει το τσικίνιο πίσω από τον ΕΛΚΑΠ.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ρε παιδί μου, έχουμε που το λέμε από πέρσι. Εγώ, ο Γιώργος από το Λονδίνο, ο Βασίλης, ξέρω εγώ, από την Άουσα, ο άλλος, όλος ο κόσμος. Και επιμένει, δηλαδή, τι θέλει να αποδείξει ότι κάνει το σωστό. Και ευτυχώς το κατάλαβε και τον ευγάζει. Τον Τσικίνιο τον εβάζει δεξιά, να καλύπτει κατά κάποιο τρόπο το Σάλιακα, τα ανεβάσματα του Σάλιακα. Βάζει τον Ζώτα Σίλβα πίσω από τον LKB και σαν να λύθηκε το χειρόφρενο και η ομάδα να φεύγει τούρμπο μπροστά. Δηλαδή άλλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Πρώτο κοσάριπτο δεν βλεπόταν ο Ολυμπιακός. Δεν αλλάζανε πάσα. Έλεγα θα χάσουμε και να μας κάνουν και επιθέσεις και να μπαίνουν στην περιοχή και ξαφνικά με το που γίνεται αυτή η κίνηση βλέπεις το Σάλιακα από δεξιά, το Ρόκα από αριστερά, το Σιπιόνι να κόβει τις μπάλες, να κάνει το Ζώτα Στέρβα να μοιράσει δεξιά αριστερά, φάσεις μία πίσω από την άλλη, μπήκε το γκολ. Εντάξει, είχαμε και δύο δοκάρια. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός είναι και σε φεγγάρι τώρα που δεν τον πολύ θέλει και η μπάλα τώρα, έτσι. Δύο δοκάρια, φάσεις τετατέτ. Εντάξει, είναι και η αχρηστία κάποιων παιχτών, αλλά ρε παιδί μου, είδες κατευθείαν. Και μετά πήγε πάλι με τις αλλαγές που έκανε κάπου έτσι να το παιχνίδι να το χάσει, αλλά ευτυχώς. Μ' ακούς?
0: Ναι, ακούω, μια χαρά, μια χαρά.
1: Που λες, ευτυχώς και με τις αλλαγές που έκανε, πήγε να το χάσει το παιχνίδι. Και ακούω και το Σαμοθράκη, και το άκουσα και προηγουμένως το φίλο τον Κώστα. Λέει λοιπόν, ξέρω εγώ, ο Σιπιόνι είναι να φύγει. Δηλαδή, είναι να φύγει ο Σιπιόνι και είναι να μείνει ο Τσικινίο. Δηλαδή, θα φύγει η Φεράρι από τον Ολυμπιακό για να μείνει το Φιατάκι. Γιατί έτσι είναι αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι, αλλά οι προτάσεις είναι για τον.
1: Όχι, όχι, να πάει δανεικός.
0: Α.
1: Επειδή έχουμε πολλούς ξένους και τέτοια, κατάλαβε να πάμε στους 17 ξένους στον Ολυμπιακό. Και διώκεις δηλαδή, θα φύγει δανεικός να πάει ο Σιπιόνι αλλού, έτσι η Φεράρι, να το πούμε έτσι, για να μείνει το Φιατάκι. Ο Τσικίνιο, που ο Ολυμπιακός έπαιζε εδώ που τα λέμε με 10. Είναι ορισμένα πράγματα, δηλαδή, τα βλέπεις ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται ούτε προπονητής να είσαι, ούτε... Δεν ξέρω, δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά τα πράγματα. Και ο Σάλιακας όσο έπαιξε ήταν από τους καλύτερους.
0: Ναι, ήταν όσο και χάζω και εγώ.
1: Ήταν καρισμένος έτσι, όπως και ο Φρόιλερ μπήκε στην αρχή, έψαχνε να βρει τα βήματά του και τον έβαλε και σε άσχημη στιγμή εκεί πέρα που μας πίεζε ένα δεκάλεπτο περίπου, τέταρτο, μας πίεζε πάρα πολύ ο Αστέρας. Έτσι και ο Ολυμπιακός δεν ξεμητούσε από την περιοχή του, αλλά μετά κατευθείαν βρήκε τα βήματά του, άρχισε να μοιράζει πάσεις και το ένα και το άλλο. Και βέβαια ο Ζέρσον κλασικός, έτσι, τετατέτ και την μπάλα πάνω στον τερματοφύλακα.
0: Ναι, είναι και αυτός περνάει διφορμέ τώρα. Είναι
1: διφορμέ. Δηλαδή άλλο πράγμα, είναι
0: διφορμέ.
1: Έτσι. Πάνε σε γενικές γραμμές, κάτι γίνεται με τον Ολυμπιακό, κάτι σουλουπώνεται, κάτι φτιάχνεται. Εγώ είμαι έτσι... θετικός σε όλο αυτό που βλέπω και πιστεύω θα πάει πάρα πολύ καλύτερα ο Ολυμπιακός. Αλλά πρέπει και ο Μετιλίμπαρ κάπου να τα δει κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Α, ο Γκονζάλες, λοιπόν πρέπει να είναι πολύ παιχταράς, ε. Βασίλη, δεν σκάνω πλάκα.
0: Δεν είδα το παιχνίδι του Ολυμπιακού, ολόκληρο μια ευκαιρία που έχασε, είδα εκεί.
1: Όχι, στα 5-10 λεπτά που μπήκε να παίξει.
0: Δεν το είδα.
1: Και πολύ παιχταρά. Δηλαδή αυτά τα τρεξίματα του κατευθείαν ο άνθρωπος. Δηλαδή θα πάθουμε πλάκα. Πώς λέμε για τον Κωνσταντέλια, κάνε τέτοιο πράγμα θα πάθουμε. Μακάρι το παιδί, δηλαδή έτσι όπως τον είδαμε, τα τρεξίματά του με την μπάλα στα πόδια με αυτά, μιλάμε για. Από άλλο πλανήτη, έτσι.
0: Εντάξει, υπερβολικός το έγινε. Υπερβολικός είναι ο Μέση, φίλε. Δεν είναι ο Βάο αυτός. Μην είσαι υπερβολικός κι εσύ. Από άλλο πλανήτη.
1: Για το Μεξικάνο λέω.
0: Ναι, για από άλλο πλανήτη, από άλλο πλανήτη. Από άλλο πλανήτη είναι ο Μέση και ο Ρονάλντο.
1: Ναι.
0: Είναι καλός παίκτης, πολύ καλός παίκτης. Εγώ το θυμάμαι, τον είχα δει σε παιχνίδια λόγω στοιχήματος στο Μεξικό που έβαζε γκολ και πήρε ονόμαστα καμιά φορά. Είναι και ακούγεται πολύ καλά λόγια. Εντάξει, πάρα πολύ
1: ναι,
0: καλά.
1: Ναι, σου λέω πολύ και γρήγορος, είναι και, πολύ είναι θεαματικός ναι. με αυτή την έννοια. Έτσι,
0: είναι δηλαδή καλός, είναι καλός στρεφόρ. Είναι καλός στρεφόρ. Είναι καλός στρεφόρ.
1: Ναι.
0: Βέβαια το στρεφόρ πρέπει να ταΐστεί κιόλας. Αν δεν πάρει μπάλα, τι κάνει ο άνθρωπος.
1: Όχι,
0: σήμερα εντάξει, έπαιξε λίγο. Σήμερα δεν μπορεί να.
1: Πάρα πολύ τον Ολυμπιακό.
0: Σήμερα έπαιξε
1: πάρα
0: λίγο, πολύ. Εντάξει, μια φάση του κάτσε.
1: Ο Φρόιλερ έδειξε εμπειρία, κατευθείαν δηλαδή σου λέω στο πρώτο πεντάλεπτο εκεί πέρα, ξέρω εγώ, να βρει τα πατήματά του που θα είναι, που θα παίξει. Και μετά, δηλαδή, ο άνθρωπος έδειξε κατευθείαν με τις θέσεις που έπαιρνε μέσα στο γήπεδο μου αυτά να πάνε κατευθείαν. Δηλαδή, στο τέταρτο φάνηκε και αυτός. Και αυτός πάρα πολύ καλός. Έτσι. Σε γενικές γραμμές σου λέω εγώ ευχαριστημένος από τον Ολυμπιακό. Αρκεί ο Μετιλίμπαρ να αφήσει αυτές τις αγκυλώσεις που έχει. Σιγά σιγά. Εγώ δεν τον απαξιώνω το Τσικίνιο με την έννοια. Πού να σου πω τώρα. Αλλά ρε παιδί μου, μην επιμένεις. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Επιμένει, παράδειγμα στον Ντάνι Γκαρσία, Σίριαλ, Τσικίνιο τώρα. Κάνει κακό και στον εαυτό του, αλλά και στους παίχτες. Έστω στραβώ το δίκαιο να του πούμε, να ορίστε, μας βάζει τον Ντάνι Γκαρσία, μας βάζει το Τσικίνιο. Δηλαδή και τους παίκτες χωρίς να παίξουν μπάλα. Πού να σου πω, καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Λοιπόν, αυτά τώρα σε γενικές γραμμές. Τώρα να δούμε. Λοιπόν, εμείς πήραμε το πρωτάθλημα, εσείς δεν παίρνετε πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Τώρα το παίρνετε, εσείς το παίρνει ο Ατρόμητος, ο Άρης τώρα. Είναι πιο μπροστά από εσάς, γιατί είναι Α το όνομά του.
1: Α, είναι από Α.
0: Εσείς τώρα η βαθμολογία τώρα είναι, είσαστε τέταρτη εσείς. Α, ο ΠΑΟΚ πρώτος, ο Πανετολικός δεύτερος. Ο Άρης τρίτος και εσείς τέταρτη με 6 βαθμούς.
1: Α, τέταρτη. Έτσι, δηλαδή, έτσι πως είναι. Ευρώπη, δηλαδή.
0: Πάτε play-off.
1: Ναι, πάμε play-off. Ναι. Play-off.
0: Με 6 βαθμούς όλοι.
1: Λοιπόν, έγινε.
0: Γεια σου, Μπιλάρα. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια χαρά. Λοιπόν, 20 λεπτά μετά τις 12. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κρίμα Μπιλάρα και τον Κωνσταντέλια. Περαστικά να είναι. Γιώργος Φρακφούρτη, ναι, παιδιά, είχαμε και αυτό το άσχημο, το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Κωνσταντέλια με την Ντόρτμουντ. Και μια πολύ καλή εμφάνιση και γκολ και πάνε στο παλικάρι για ζημιά. Είναι κρίμα και άδικο για να ποδοσφαιριστεί να παθαίνει δύο πράγματα. Να σε ευχηθούμε περαστικά Είναι δύσκολο τραυματισμό, θα μείνει αρκετό καιρό έξω. Περαστικά να είναι για να γυρίσει πιο δυνατός από ό,τι έφυγε. Αν τραυματίσει εννοώ. Βασίλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εκάρα μόνο, λέει ο φίλος μου Νικόλας, φούρνο Καματερό. Γεια σου, φούρνο. Ρε. Καλημέρα, Βασίλη, καλή εκπομπή. Καλή εβδομάδα με υγεία. Οι προπονητές ραδιοφώνου πολύ και να και Ολυμπιακό. Με Τσικίνιο πήραμε conference. Έχει βγάλει τα λεφτά το Τσικίνιο. Πέμπτη και με το παραπάνω, μάλλον. Θα βρει το δρόμο του Ολυμπιακός πάλι, λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης, ο καπετάνιος. Για είπαμε, είναι πολύ νωρίς και για πανηγύρια για πρωτάθλημα και για μη πανηγύρια, γιατί χάσαμε τα πάντα. Ακόμα είναι πολύ νωρίς και να κρίνουμε παίκτες είναι πολύ νωρίς. Διαβάζω εγώ δικούς μου εδώ παδούς ότι δεν κάνει ο Ζούμκοφ, είναι αυτό το ταγάρι και αυτά και πολλοί άλλοι παίκτες που παίζουν στην ΑΕΚ. Παιδιά, είπαμε υπομονή να τα δούμε όλα τώρα από το 30 Αυγούστου 31 να έχουμε κρίνει ομάδες αν θα πάρουν πρωτάθλημα, αν δεν θα πάρουν, να έχουμε κρίνει παίκτες αν είναι καλή ή δεν είναι καλή. Νομίζω είναι λίγο υπερβολικό. Δεν μπορεί οι παίκτες να ήταν Τετάρτη καλοί και σήμερα να είναι άχρηστοι. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Λίγο δηλαδή να το πάρετε αλλιώς κι εσείς. Ναι, καταλαβαίνω, έκανε γκέλα με την Κηφισιά. Αλλά έτσι το ποδόσφαιρο, αν δεν είσαι προσεκτικός, μπορεί να την πατήσεις. Αλλά δεν μπορεί να πεις ότι η ομάδα Τετάρτη δεν ήταν καλή. Ήταν και μια κακή βραδιά από όλους, και τον προπονητή και από όλους. Βασίλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Σήμερα μπορεί να μην παίξαμε μπάλα, αλλά η θεία τύχη δεν μας βοήθησε καθόλου και φάγαμε γκολ στο 97. Δεν είναι θέμα τύχης, Γιάννη μου, είναι θέμα ότι δεν κάναμε ένα φάουλ εκεί. Να αφήσαμε τον παίκτη να πάει μόνος του το μισό γήπεδο. Εκεί κάνεις ένα φάουλ, πετάς την μπάλα στην κερκίδα, σκληρό φάουλ, παίρνεις κίτρινη κάρτα και τελειώνει το μάτς. Γιάννη μου, από το Βόλο, καλημέρα κιόλας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μπιλάρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Δεν πειράζει για την ομάδα, Τετάρτη είμαστε στους δρόμους. Σήμερα χάσαμε τους βαθμούς από την Κηφισιά. Έτσι το ποδόσφαιρο, παιδιά, είπαμε ότι ακόμα είναι πολύ πολύ νωρίς για όλες τις ομάδες. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός νομίζω θα βελτιωθεί αρκετά και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟ και ο Παναθηναϊκός είναι ακόμα. Μιλάμε, παιδιά, για δεύτερη αγωνιστική, εντάξει. Φίλε Βασίλη, από τα Μέγαρα είσαι ικανοποιημένος. Ο Βασίλης, άλλος Βασίλης, για τον Βασίλη από τα Μέγαρα, ρωτάει αν είσαι ικανοποιημένος με αυτό που βλέπεις. Εγώ είδα μια πολύ ανέτοιμη ομάδα. Όλα αυτά είναι απόρρια. Το ότι για τρίτη χρονιά που αρχίζουν τα επίσημα παιχνίδια και τότε έρχονται μεταγραφές από τα περισσεύματα του καλοκαιριού και η ομάδα δεν είναι έτοιμη. Ο Μεντιλίμπαν είναι ευρωπονητής, όχι θαυματοποιός. Μπήλαρε, καλή εκπομπή. Γεια σου, Βασίλη. Παιδιά, είπαμε. Είναι πολύ, Βασίλη, όπως το λέει ο Βασίλης, είναι πολύ νωρίς, παιδιά. Εντάξει, είπαμε, είναι πάρα πάρα πολύ νωρίς για να μπορούμε να κρίνουμε πόσα είναι κάθε ομάδα. Ακόμα δεν έχουν τελειώσει οι μεταγραφές στο φινάλε. Θα πάρουν και άλλους παίκτες οι ομάδες. Θα δούμε. Δηλαδή, πρέπει να περάσουν 5-6 αγωνιστικές για μένα για να δούμε τελικά ποιες ομάδες θα πάνε και τι μπορούν να κάνουν. Τώρα, πρώτη αγωνιστική, δεύτερη, τρίτη αγωνιστική. Ο Γιώργος, εγώ πιστεύω, λέει, μπορούσε να πάρει δεύτερη κόκκινη ο Κοϊτά. Καλημέρα, Μπιλάρα, από Αγίους Αναργύρους. Ναι, εκεί στη φάση που λες, δεν έχεις και άδικο. Βέβαια, η πρώτη κάρτα δεν ήταν κίτρινη. Η πρώτη που πήρε ήταν ένα μαρκάρισμα. Οκ, η δεύτερη μπορούσε να πάρει, ναι, κόκκινη κάρτα. Άλλο μηνυματάκι, ο Δημήτρης. Καλημέρα, καλή σεζόν, Μπιλ. Γεια σου, φίλε Δημήτρη. Πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, φίλε μου, εσύ?
2: Μάκης από Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου, Μάκη.
2: Καλά είσαι?
0: Καλά, καλά, φίλε.
2: Λοιπόν, πρωτού πάμε στα εγχώρια, να ευχηθούμε στον Κωνσταντέλια γρήγορη ανάρρωση. Είναι κρίμα που το παιδί αυτό μαζί με τον Καρέτσα οργίαζαν μέσα στο...
0: Ο Καρέτσα βγήκε και MVP της αγωνιστικής.
2: Παιδί μου, δεν ξέρω αν το είδες, αν βλέπεις το παιχνίδι.
0: Το είδα και λέω, ο Καρέτσας βγήκε και MVP της αγωνιστικής.
2: Το ξέρω. Ξεχωρίζουν σαν τη μύγα μέσα στο γάλα και οι δυο τους. Δηλαδή δεν υπάρχουν καλύτεροι παίχτες από αυτούς τους δύο μέσα στην Dortmund. Έχουν βέβαια ένα κρυάρι μπροστά τον Γκυρασί εκεί.
0: Αυτό βάλε τον κολλάκι του όμως. Ωραίο γκολ έβαλε.
2: Άμα χάνεις 3-4.
0: Δεν έχασε 3-4, το πρώτο που έκανε το βάλε.
2: Ναι, αλλά Έκανε και άλλες ευκαιρίες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, άμα, αν μπαίναμε τα γκολ, ο παίκτης ο πρώτος γκολ θα έχει 45 γκολ 50.
2: Μα δεν είναι, εγώ δεν τον κρίνω μόνο από το χθεσινό παιχνίδι, το προχθεσινό. Παρακολουθώ πολύ γερμανικό ποδόσφαιρο. Δεν μου βγάζει κάτι πολύ καλό για center for στην Dortmund. Αυτό.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, γρήγορα επαναλαμβάνω ανάρρωση. Βέβαια έχει και τα παιδάκια τώρα εκεί στη Γερμανία από ό,τι έμαθα, οπότε θα παρηγοριέται. Πάμε στα δικά μας τώρα. Εσείς, άσε που έχουμε στραβωθεί να βλέπουμε στην τηλεόραση το ένα παιχνίδι, να βλέπουμε στο λάπτοπ το άλλο παιχνίδι, να ακούμε ραδιόφωνο τι γίνεται στο άλλο παιχνίδι, να βάζουν όλα μαζί και στο τέλος δεν ξέρουμε
0: τι έχουμε δει. Τι έχουμε μπερδέψει, ναι.
2: Πού μπήκε γκολ.
0: Ναι, σωστό.
2: Λοιπόν, εσείς ήσασταν χάλια.
0: Ναι, χάλια ήταν. Ένα δεκάλεπτο εκεί στο δεύτερο μήνυμα που έβαλε τον γκολ ήταν λίγο καλή που πίεσε λιγάκι, αλλά 10 λεπτά μπάλα δεν μπορεί να πάρει.
2: Φυσικά μπήκε μέσα και.
0: Ναι, ήταν καλή και φυσικά. Πολύ καλή. Ήταν χάλια η ΑΕΚ. Χάλια η ΑΕΚ. Κοίτα, να μην υποτιμάμε και φυσικά, εγώ το θεωρώ χάλια η ΑΕΚ. Ήταν πολύ καλή και φυσικά. Και ήταν πολύ καλή και φυσικά, όχι μόνο χάλια η ΑΕΚ.
2: Τρομερή ήταν.
0: Γιατί άμα ήταν χάλια η ΑΕΚ, α πούμε, με μια χάλια και φυσικά μπορεί να κέρδιζε η ΑΕΚ εύκολα. Ήταν καλή και φυσικά. Μάλλον έκανε την ΑΕΚ να φαίνεται χάλια.
2: Μαζί σου.
0: Εντάξει, να λέμε και τα καλό για τις αντιπάλους. Γιατί όταν χάνουμε εμείς, οι ομάδες μας δεν είμαστε κακοί. Εμείς είναι κάτι καλό και άλλοι.
2: Οπωσδήποτε. Πάμε τώρα στην ομάδα μου, τον Ολυμπιακό. Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος.
0: Όχι μόνο εσύ. Πολύ Ολυμπιακή είναι έτσι. Και, αλλά από το αποτέλεσμα, φίλε μου Βασίλη, φίλε μου Μάκη, αυτή την εποχή που μιλάμε τώρα, μετράει το αποτέλεσμα πολύ. Γιατί σου δίνει βαθμούς. Και σου δίνει και επόμενες ησυχία τις επόμενες μέρες να κάνεις καλύτερη την ομάδα σου.
2: Βασίλη, προηγήσε. Σου δίνεται ευκαιρία, κύριε Ελκαμπή, που το πρόβλημα του Ολυμπιακού μπροστά τελικά θα είναι ο Ελκαμπή. Εάν δεν αλλάξει και δεν βρει τη δίχτυα.
0: Θα παίζει κι άλλο τώρα, ο καινούριο που ήρθε. Μπορεί ο Ελκαμπή να μην παίζει σου αυτά τα παιχνίδια.
2: Δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Εντάξει, μπορεί τώρα ο άλλο δεν μπορούσε να παίξει από την αρχή. Πρώτο παιχνίδι στην Ελλάδα τον έβαλε. Θα τον βάζει να παίζει παραπάνω, σίγουρα.
2: Δίνονται ευκαιρίες σε πάσεις που σπρώχνουν στην μπάλα στα δίχτυα και δεν μπορούμε να τις σπρώξουμε. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι, είναι σε κακό φεγγάρι.
2: Δεν είναι γκίνια, δεν είναι. Ότι έχουμε κατάρες, τριάρες, μάρες, κουκουνάρες. Πρέπει κάποιος να σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα όταν η φάση είναι απλή. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε το απλό. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Είναι σκακό φεγγάρο με τη Λίμπαρ και είναι πολύ καιρό.
2: Όχι
0: με τη Λίμπαρ, λέω ο Ολκαμπή. Εντάξει, είναι ο παίκτης ο οποίος ήταν γκολτζής, παιδί μου, τον ξέραμε.
2: Δεν είναι μόνο τώρα όμως. Έχει
0: μετά το Κόπα Αφρικα. Που γύρισε από τότε, είναι σε πτώση. Όχι ότι σταμάτησε δεν ξέρει την μπάλα, απλά δεν του βγαίνει το παιχνίδι. Δεν του βγαίνει η φάση, γιατί ξέρει, καμιά φορά επιθετική είναι η ψυχολογία του, παιδί μου, τον γκολ.
2: Ναι, όταν βγαίνει τέτα-τέτ με την μπάλα στα πόδια, το κάνει εκεί. Δεν σου τέλει πάνω στο τερματοφύλακα.
0: Όλα μπαίνουν και όλα χάνονται, ρε Μάκη.
2: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι εδώ όλα χάνονται.
0: Εντάξει, μπορεί αργότερα σε λίγο καιρό να ξεκινήσει πάλι να ξαναβάζει τα γκολ.
2: Πάμε τώρα στον κύριο Μεντιλίμπαρ. Αν δεν είχε πρόβλημα τραυματισμού Σάλιακας ή αντοχής ή δεν μπόρεσε να καταλάβω την αλλαγή του. Ήταν τρομερός, θα πω. Όσο τρομερός ήταν ο Σάλιακας, τόσο τρομαγμένος ήταν ο Τσικίνιο. Και τον κράτησε 90 τόσα λεπτά μέσα στο παιχνίδι. Κύριε Μεντιλίμπαρ, τι βλέπεις. Τι στο δεύτερο ημίχρονο που τον πέρασε δεξιά, είχε μπαστακωθεί σε ένα σημείο, σε μία έκταση 5x5 ή 10x3 τέλος πάντων, και δεν κινιότανε. Λες και τον είχε, πώς δεν είναι τις αγελάδες στο χορτάρι και κάνουν ένα κύκλο αφού τρώνε το χορτάρι. Κάπως έτσι ήταν και ο τέτοιος. Να κάνει τρεξίματα, τίποτα. Τίποτα.
0: Ναι.
2: Το σιπιώνει. Βγάζει μάτια το παιδί.
0: Ήταν και σήμερα καλός, δηλαδή όσο χάζευα και εγώ, όσο μπορούσα. Εβάζει. Όχι, λέω σήμερα, λέω που όσο χάζευα, ήταν καλός.
2: Πότε το βάζουν το παιδί αυτό μέσα. είναι ο καλύτερος στη διάρκεια που παίζει αυτός μέσα. Κι όμως αυτός είναι, λέει, αδανικός. Γιατί, τι τους έχει κάνει?
0: Τι να σου πω, ρε Μάκη.
2: Μπήκε μέσα ο Παπακανέλος και έβγαλε μάτια μπροστά στον Μεντιλίπαρ που δεν τον θέλει να τον βλέπει. Ακούγομαι ή κόπη?
0: Ναι, ακούγεται μια χαρά, καμπάνε.
2: Άκουσα έναν ήχο και νόμιζα.
0: Όχι, μια χαρά.
2: Λοιπόν, μπήκε μέσα ο Παπακανέλος και πήγε να γυρίσει το παιχνίδι. Άσε που για ένα τεταρτάκι, να μην πω παραπάνω, ο Αστέρας είχε γίνει τούρμπο. Δεν μπορούσαμε να βγούμε από την περιοχή, Βασίλη μου. Άρα εγώ δεν μπορώ να είμαι ευχαριστημένος από αυτό που βλέπω, έτσι. Πρόσεξε τι λέω. Μην βγουν οι φίλοι μου Ολυμπιακοί που με περιμένουν με το χέρι στη σκανδάλη. Από αυτό που βλέπω δεν είμαι ευχαριστημένος. Από το αποτέλεσμα είμαι. Αλλά αν δεν παίζεις μπάλα και είσαι πάντα με το 1-0, ποτέ δεν είσαι σίγουρος. Όπως σήμερα η ΑΕΚ ήταν 1-0 και στο τέλος ισοφαρίστηκε.
0: Ναι.
2: Πολλές φορές πάει στάν να λέει...
0: Βέβαια, μια φορά σπάει.
2: Πολλές φορές σπάζει. Λοιπόν, ας κοιτάξει ο κύριος Μεντιλίμπα. Βέβαια, του δίνω ένα ελαφρυντικό γιατί ακόμα περιμένει παίχτες. Να δω, άκουσα για Πουέρτας, λέει ότι είναι πολλές πιθανότητες να έρθει ο Βάργας και. Περιμένουμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Μάκη μου, να είσαι καλά. Yeah. Για χαρά. Λοιπόν, είμαστε 30 λεπτά μετά τις 12.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Έλα, Βασιλάκη μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, φίλε μου, καλημέρα. Τι κάνεις?
1: Τι κάνεις αυτό?
0: Καλά, καλά, φίλε. Καλά, εσύ?
1: Εντάξει, Βασιλάκη μου. Εντάξει, είδαμε το παιχνίδι εδώ με το φίλο μου. Αρκωθήκαμε, μας ανέβηκε και πίεση. Ευτυχώς πήγαμε όλα καλά στο τέλος, γιατί δεν γίνεται να τη βγει στο στόμα να κερδάμε με τέτοια μάρκος. Ανά πάσα στιγμή δεν ξέρεις το θα πάει στο 2-0. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει στο 90, 92, 91. Πώς είπαστε σήμερα για ΑΕΚ?
0: Ναι, ναι, αυτό λέω. Αν δεν είσαι προσεκτικός, αν δεν είσαι προσεκτικός, μπορεί να την πατήσεις.
1: Ένα βασιλάκι μου.
0: Αν δεν είσαι προσεκτικός, λέω, όλο το 90 λεπτό μπορεί μια φάση να την πατήσει. Αν και η Φυσία έκανε πολλές φάσεις, δεν έκανε μία, αλλά μία την πλήρωσε η ΑΕΚ.
1: Μία την πλήρωσε, ναι. Όπως άφηκε ο κ. Μάκης προηγουμένως, ότι δεν είναι ο Βάκη όλοι οι Ολυμπιακοί που θα τους έχει κανείς βάρος του. Σχεδόν όποιος έχει πέρα από μπάλα, αυτά θα πει, που είπες εσύ, αυτά θα πει και
0: ο Βάκης. Εντάξει, είναι οι ομάδες ανέτοιμες και ο Ολυμπιακός φάνηκε ότι και αυτός... Ένας
1: καταπληκτικός, μπράβο του, φοβερές σέντρες, ανέμορφες, και η παλιά που έκανε αυτή τη σέντρα που την έβαλε εκεί ο Ζώτας Τρυπαντικός, καλά που ήταν εκεί. Ήταν όλοι καμπή, την έβαλε έξω την μπαλά. Όλοι καμπή, με συγχωρείς, θα πούμε στους φίλους του Ολυμπιακούς, το βλέπουμε και μόνοι σας, δηλαδή είναι απίστευτα τα γκολ που χάνει. Δεν μπορείς να συνεχίσεις να χάνεις 5 γκολ σε κάθε παιχνίδι.
0: Γι' αυτό πήρε και ένα επιθετικό, γι' αυτό πήρε και το Μεξικάνο, για να μπορεί να παίζει γι' αυτός, όσο ο Ολκαμπή δεν βάζει γκολ. Γιατί κάποια στιγμή θα ξαναβάλει γκολ ο Ολκαμπή.
1: Μόνο σε εκείνο το σημείο λόγο θα το κάνει. Πάλι δεν το έκανε.
0: Εντάξει, βέβαια και αυτός έχασε ο Μεξικάνος ένα σίγουρο, πήγε στο δοκάρι.
1: Το είδα και αυτό.
0: Άμα το και κάνει ο Ολκαμπή αυτό, θα ουρλιάζατε τώρα.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι έτσι, καμιά φορά που λέμε.
1: Για πρώτη φορά.
0: Ναι, σε κενή αιστεία πρώτη φορά τι πάνε να πει δεύτερη. Σε κενή αιστεία ήταν. Και το χάσε.
1: Το είδα.
0: Ενώ ο Ελκαμπή που έχασε ένα, το φωνάζετε.
1: Όσο και το Μάρτιν, άστα να πάνε. Αυτό το παιδί δεν κάνει ούτε για τοπικό προτάσμα. Ακούς, έχει παραγίνει το κακό του. Έχει παραγίνει. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι μπάλα παίζει αυτό. Τι κάνει ο άνθρωπο μου. Μπερδεύει την μπάλα, τη βγάζει μόνο στο αράου, τη βγάζει εκεί. Πω, ένα μαύρο χάλι να πούμε. Λοιπόν, θέλει η ομάδα κανένα δυο παίκτες ακόμη, λέμε, να πάρουν ένα σύγκρο εξτρέμ καλό. Ποιον έκανε σήμερα που έλεγε τώρα Βάγκο το βράδυ, την Κυριακή, πώς έλεγε αυτό το...
0: Ο Πουέρτα δεν είναι εξτρέμ. Ο Πουέρτα δεν είναι. Ο Πουέρτα δεν είναι εξτρέμ, είναι εξαροχτάρι ο Πουέρτα. Για το Βάργκας λέγανε, αλλά δεν είναι. Δεν ξέρω πόσο ισχύουν όλα αυτά.
1: Τέτοια θέλει παίξει Ολυμπιακό. Τέτοια παίξει Ολυμπιακό. Να πάρει κανένα παίξει καλό να μου. Όσο και την αλλαγή του Σάρεκα. Εγώ παίρνω να βάλει το Ρέτζο δεν συμπάρχει να βάλει του Μαγειλόβιτ σε την μπάρκα.
0: Ναι.
1: Ο Ρέτζο ξέρει και κατεβάζει μπάλα. Συμφωνείς αυτό? Εσύ τι λες?
0: Εντάξει, μωρέ, και με το Ρέτσο η ομάδα δέχτηκε πολλές φάσεις. Εντάξει, παιδιά, τώρα πάμε τώρα κρίνουμε από δεύτερη αγωνιστική τους παίχτες τώρα. Δεν είναι ποτέ δυνατό να κρίνεις παίχτες. Δεν κάνει εκείνος, δεν κάνει ο άλλος. Δηλαδή...
1: Ό,τι αγωνιστικές είναι. Αλλά όμως το κολλητό του το Τζικίνιο όλο τον αγώνα μέσα. Δεν ξεκολλάει από αυτόν. Εγώ μόλις τον είδα στη σύνθεση και ήταν θέλω εκεί πάλι τον Τζικίνιο. Εκείνες που λέω, εντάξει, δεν είναι να παίζει πολύ πια, ούτε και για βασικό σκάγινα μου. Σιγά σιγά θα πρέπει να βγει από την ομάδα κι αυτός. Δεν είναι, να παίζει λίγο, στο τέλος, τον άνθρωπο και να φύγει και τελείως. Ο Ροντινέη φεύγει, δεν είναι.
0: Πήγε στην Σάντος.
1: Δεν πειράζει, εντάξει. Καλός κύριος, μια χαρά, στην Ευθύνη Σκόρα Ρόνια στο Ολυμπιακό, πρόσφερε πολλά, τίμιος, αγωνιστής, έδωσε τα καλύτερα στον Ολυμπιακό, μπράβο του. Εντάξει, φεύγει ο άνθρωπος, ας πάει στο καλό. Λοιπόν, εντάξει, για την ΑΕΚ το άλλαξα λίγο εκεί στο τέλος που, με την καθυστέρηση. Αυτός ο παίκτης που έβαλε εκείνο τον γκολ, σουτ δυνατό, ωραίο, μπήκε η μάνα μέσα και δεν μπορούσε ο Στρακός να κάνει κάτι.
0: Ήταν δύσκολο, δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Και πήγε μπάλα, πήγε έκλειψη στο δοκάρι, ήταν δύσκολο για τον μαρτοφυλάκα, τον εκτέλεσε που λέμε, η άμυνα φταίει που δεν τον έκανε κανείς. Δεν του κάνει ένα φάουλ εκεί.
1: Ένα τέτοιο τσολάκι ακριβώ με τα κροδάκια την έβγαλε.
0: Εντάξει, φίλε, δεν έγινε πια οντόλα. Εντάξει, αυτό μπήκε.
1: Δεν πιάνει
0: οντόλα. Μπορεί κάποιο άλλο που τσολάκι το έφαγε να το πιάνει ο 300.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Και να σου πω και κάτι, τη σκέφτηκα. Στην που θέλει να βγάλει και να βάλει ένα επιθετικό για να βάλει τον Μάρτιν, ασέβαζε μπροστά τον παιδί, πώ το λένε από την Αρμενία, πώ το λένε, Βασίλη.
0: Ναι, το Αρμένιο πήρα τώρα.
1: Ναι, και να βάζει τον Μπρούνο μπακ αριστερό πίσω. Κάτι δεν θα πα αυτό. Το λέω, το ξέρει. Δηλαδή, χίλιε φορέ θα δει και άλλο να πα αυτόν, ναι, και να βάζει τον Μπρούνο πίσω και να βάζει αυτόν. Παρά το Μάρτιν. Ακατάλληλο ο Μάρτιν, τελείω. Απαγορεύεται να παίζει.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, φίλε.
1: Εντάξει,
0: να είσαι καλά, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, για χαρά.
1: Έτσι, καλημέρα.
0: Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, είναι 22 λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ, 9.43, Inter Veten Sports, ο Μάνος Θαραμόπουλος, MVP του αγώνα, του αγώνα, ναι, της αγωνιστικής υπάγω, ναι, του αγώνα στην Dortmund, το Αμβούργο, βγήκε MVP ο Καρέτσας. Για θυμηθείτε, λέει, παιδιά, τον Αλεξανδρίλη, ο Μάνος Θαραμόπουλος. Παιδιά, είπαμε, επιθετική έτσι είναι τώρα. Εντάξει, τώρα λέμε για τον Ελκαμπή, ότι χάνει τα γκολ, και τα χάνει, είναι σε κακή κατάσταση ψυχολογικά, δεν είναι καλά ο άνθρωπος. Χάνει κάποια γκολ που για Ελκαμπή δεν χάνονται. Έχει βάλει πολύ πιο δύσκολα. Αλλά και ο καινούριος πήρε Ολυμπιακός, δεν έχει σημασία άμα έπαιξε 10 λεπτά. Ήταν σε κενή εστία και την πάρα την πήγε στο δοκάρι. Να βγάλουμε γι' αυτόν άχρηστο. Δηλαδή, αν το έχανε αυτό γκολ ο Ελκαμπή, τι θα λέγατε τώρα. Τα λέγατε σε κοινή αιστεία, το έχασε, δεν κάνει. Εντάξει, έτσι είναι επιθετική, είναι το γκολ. Αν μπει το γκολ, μπορεί να ξεμπουκώσουν. Μην τρελάτουμε τώρα. Έχουμε κάνει οι φίλοι του Ολυμπιακού, τον Ελκαμπή, ότι δεν κάνει τώρα, μπορεί να βάλει γκολ και αυτά. Εντάξει, παιδιά, είναι, περνάει το φεγγάρι του κι αυτός. Μεταγραφές, νομίζω, Δημήτρη μου, μέχρι 12 Σεπτέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, τελειώνουν οι μεταγραφές. Για το φίλο που με ρωτάει, φίλε, διαβάζω εδώ κάποια site, ένα, όχι ένα και δύο και τρία site, ναι, ελληνικά site, ότι από τον Ολυμπιακό δεν επιβεβαιώνουν για μεταγραφή του Πουέρτα και του Βάργκας από τον Ολυμπιακό. Κάποια άλλα site, κάποιοι δημοσιογράφοι έγραφαν πριν καμιά ώρα, ενάμιση, ότι είναι πολύ κοντά στον Ολυμπιακό, ειδικά ο Πουέρτα από τον Ολυμπιακό. Βέβαια, μπορεί να είναι και παιχνίδι τακτικής, δεν επιβεβαιώνουν για μεταγραφή Πουέρτα και Βάργκας. Φίλε μου, στην Ελλάδα υπάρχει μια σταθερά, καμιά ομάδα δεν μπορεί να καθίσει δύο καρπούζια στην ίδια μασχάλη, να πάρει πρωτάθλημα και να διακριθεί και στην Ευρώπη. Αν κάτι έγινε κάποτε και δεν το θυμάμαι, θα είναι εξαίρεση που βεβαιώνει τον κανόνα. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά και καλά κρασιά, λέει ο φίλος ο Βασίλης.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη και τον Περιπατή. Εκεί στο Περιστέρι, τα πήραμε υποθέσεις, πήραμε καφεδάκι το απόγευμα, το βραδάκι εκεί στο μπιστρό. Βεάκι και Κνοσού που αλλάζει είπαμε όνομα, από αρχές Σεπτέμβρη γίνεται ΖΑΦ. Έχει και ένα πάρτι ετοιμάσει εκεί. Θα έχουμε και δωράκια παιδιά από την επόμενη εβδομάδα, κανονικά να πηγαίνετε να περνάτε όμορφα και δωρεάν. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλαιο. Καλημέρα Βασίλη, καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη που μας έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή και στο φίλο μας τον Γιώργο από το περίπτερο στο Εγάλαιο.

Ο φίλος ο Αλέξανδρος μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Καλή εβδομάδα, Μπιλάρα. Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα και καλό χειμώνα. Εμείς επιστρέψαμε εχθές, λέει, και από Δευτέρα, από σήμερα ξεκινάμε για δουλειά. Ναι, παιδιά, είχε μεγάλη επιστροφή σήμερα. Έτσι, χάζευα λίγο τηλεόραση. Είχε μεγάλη επιστροφή στις εθνικές οδούς και στα καράβια και στα λιμάνια και στα τρένα. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Επιστρέφουν έτσι και οι τελευταίοι, ακόμα μερικοί, ακόμα την επόμενη εβδομάδα.

Σιγά σιγά λοιπόν γεμίζουν τα αστικά κέντρα. Θα έχουμε πάλι από σήμερα. Θα έχουμε την Κηφισίας, Κατεχάκη, το ποτάμι. Ένας πάνω στον άλλο να πάλι. Καλά ήταν μέχρι τώρα που πηγαίναμε στις δουλειές μας. Μπαμ, μπαμ.

0: Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε το μηνυματάκι του. Γεια σου φιλαράκο. Και πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Καλώς την κυρία Αναστασία.
1: Τι κάνεις αγόρι μου?
0: Καλά, καλά.
1: Συγγνώμη που σας λέω έτσι, εγώ γιαγιά είμαι.
0: Καλά μας λες, καλά μας λες. Ναι. Καλά, ό,τι θέλεις.
1: Έχει καμιά σειρά να μιλήσω?
0: Βεβαίως να μιλήσετε, στον αέρα είστε.
1: Ωραία, ευχαριστώ.
0: Πάμε, στον αέρα είστε.
1: Ναι, ναι, ευχαριστώ.
0: Ακούω.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά, εσείς, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε και για μια μέρα ακόμα, καλό μήνα.
0: Ναι, κοντεύουμε, ναι, φεύγει ο μήνας.
1: Κοντεύουμε. Εγώ τώρα λίγο γελάω. Όχι γιατί είναι κανένα αστείο. Ούτε θα σας πω εγώ κάτι που εσείς δεν το ξέρετε. Το ξέρετε και πολύ καλύτερα από μένα. Βλέπετε τώρα με την κρίνια που γίνεται, τι είναι ο οπαδός, δηλαδή τι απαιτήσεις έχει ο οπαδός. Κατά την άποψη τη δική μου.
0: Κοίτα, ο οπαδός είναι καλό να έχει απαιτήσεις. Αυτοί που έχουν αυτά που λένε οι υπόλοιποι είναι άρρωστοι οπαδοί. Είναι οπαδοί μόνο της νίκης.
1: Ακριβώς.
0: Δεν αγαπάνε την ομάδα.
1: Αυτό εννοώ, αλλά δεν ήθελα λίγο να το χοντρίνω.
0: Να το λέω εγώ, το χοντρίνω εγώ. Δεν αγαπάνε την ομάδα σαν ομάδα, αγαπάνε μόνο την νίκη. Έχετε. Δηλαδή, μπορεί να παίξει, ας πούμε, η ΑΕΚ Ολυμπιακός με τη Ρεάλ και να κερδίσουν 3-0 και να φέρουν χ με την Κηφισιά και να βρίσουν του παίκτε.
1: Εγώ να σα πω και κάτι άλλο.
0: Τι είναι άρρωστη.
1: Αγαπάμε κάτι άλλο πράγμα, βρε παιδάκι. Μας αρέσει κάτι πολύ εκτός από το ποδόσφαιρο. Εάν δηλαδή, να πω παράδειγμα τώρα σε εσείς άντρες που πίνετε κανένα ποτό και τέτοια. Δηλαδή, αν μια μέρα ένα ποτό δεν θα είναι καλό, θα αρχίσετε να γκρινιάζετε, αφού μπορείτε την άλλη φορά να βρείτε άλλο ποτό καλύτερο. Το λέω κατά τέτοιο τρόπο γιατί κυρίως εμείς οι Ολυμπιακοί.
0: Όλοι και εμείς οι αξίες, τα έχω ζήσει εγώ στο πετσί μου.
1: Είστε και εσείς τα τελευταία.
0: Μα εμείς είμαστε τώρα Τετάρτη. Τετάρτη δεν έγινε ο αγώνας ΣΑΚ με την 4-0. Ουρλιάζαν όλοι ο Μαδάρα και τα πάντα να τα σαρώσουμε.
1: Αυτά ξεχνιούνται όλα.
0: Και πριν λαλήσει ο Πετεινός τρεις φορές, τους βγάλαμε όλους άχρηστους.
1: Ακριβώς. Αυτό τώρα είναι.
0: Τον αρρώστια.
1: Να το πω. Μην μου πήρατε τη λέξη τώρα.
0: Αρρώστια.
1: Είναι αρρωστημένο.
0: Αυτή είναι.
1: Εγώ λέω για τον εαυτό μου τώρα. Λέω ότι είμαι η πιο φανατική οπαδός του Ολυμπιακού. Δίκαιωμά μου είναι και το.
0: Και να πω και κάτι άλλο. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε εμείς, μάλλον και εγώ τον εαυτό μου και αυτοί οι οπαδοί, όλοι τέλος πάντων, δεν ξέρουμε καλύτερα τη δουλειά μας. Μάλλον δεν ξέρουμε καλύτερα τη δουλειά του προπονητή.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε ξέρουμε καλύτερη μπάλα από τους παίχτες.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί άμα ξέραμε καλύτερη μπάλα, εγώ δεν θα ήμουν στο μικρόφωνο τώρα, θα έπαιζα μπάλα.
1: Και εκτός αυτού, οι ποδοσφαιριστές αυτοί δεν είναι θεοί, δεν είναι ρομπότ που τα βάζεις μπροστά. Άνθρωποι είναι και αυτοί και κάνουν μια δουλειά διαφορετική από τη δική μας. Αλλά κάποια στιγμή και αυτοί δεν θα έχουν την καλή τους μέρα, βρε παιδιά. Αμέσως. Δεν έγινε εκείνο, δεν έγινε και είναι πρώτη μέρα.
0: Να φύγει ο ένας, να φύγει ο άλλος, να φύγει ο ροπονητής, να φύγει ο ένας.
1: Δεν κάνουμε. Πήραμε αυτόν, αυτός, πού τον είδες εσύ κύριε και ξέρεις.
0: Ο άλλος λέει έδωσε 5 εκατομμύρια για τον Ζούμκοφ, λες κοιτάω σαν τη τσέπη του.
1: Λέω εγώ.
0: Δηλαδή το παίζουν και ιστορία και καλά ότι δώσανε 5 εκατομμύρια, λες και τους πείραξε που τα δώσανε, λες και τα τσέπη θα πληρώσανε.
1: Ναι, λες και τα
0: δώσανε. Ναι, ναι, και τους πόνασαν τα λεφτά.
1: Για να πας στο ποδόσφαιρο, δεν σε υποχρεώνει κανείς αγαπητέ μου. Γιατί λέει πάμε στο ποδόσφαιρο, πληρώνουμε. Ξέρεις να πας πουθενά τζάμπα, να πας στο κινηματογράφο.
0: Μα τι πάει να πει πληρώνουμε.
1: Το έργο δεν είναι καλό.
0: Δεν πάει κανείς με τον πιστόλι στο σπίτι και σου λέει ένα γήπεδο. Σου λέει θες να έρθει γήπεδο, αλλά δεν θες να έρθει. Δεν σ' αρέσει κάτι, μην πάει να το δεις. Απλά πράγματα.
1: Το να δούμε κάποιον, ας πούμε, μια σειρά ολόκληρη να δείχνει μια αδιαφορία που να φαίνεται η αδιαφορία του είναι άλλο από το να προσπαθεί και να μην μπορεί να κάνει ίσως το καλύτερο. Γιατί βρήκε έναν αντίπαλο καλύτερο που δεν μπορεί αυτό που του είπε ο προπονητής να το κάνει. Και άλλο να λες αυτός είναι έτσι, τον ρώτησες αυτόν εδώ που βγήκε και παίζει. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορούν, σπάνια θα βρεθεί παίκτης, όπως λέτε κι εσείς, που να μπει μέσα αδιάφορος. Αν είναι κανένας που θέλει
0: ήταν παιδί μου, υπάρχουν βραδιές που οι ομάδες είναι κακές. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Γιατί δεν είμαστε εμείς το ίδιο στον εαυτό μας. Δηλαδή αυτοί τι είναι οι άνθρωποι, ρομπότ είναι. Δεν έχουν ό,τι έχουμε εμείς, την ίδια ψυχή, την ίδια σκέψη. Μόνο που αυτοί κάνουν άλλη δουλειά, εμείς κάνουμε άλλη δουλειά.
0: Έτσι, ναι, αυτό λέω, αυτό λέω. Ότι υπάρχουν βραδιές, οι ομάδες είναι κακές. Δεν είναι ένα παίκτη δύο. Είναι παίκτες μαζεμένοι. Γιατί άμα δύο παίκτες, θα κάνει αλλαγή και αλλάζει το πράγμα. Άμα είναι όλοι παίχτε και 11 κακοί, τι άλλαξε 10 παίχτε.
1: Μα γίνονται όλοι, ας ακούτε τώρα χρόνια ασχολείστε, θα δείτε πόσοι θα βγουν και τι θα πούνε.
0: Όλοι οι προπονητέ γινόμαστε. Όλοι οι προπονητέ και όλοι γινόμαστε καλύτεροι από το Μέση.
1: Έτσι. Αυτό γιατί τον έβαλε τώρα αυτόν. Στη θέση του έπρεπε να μπει ο άλλο. Αν ακούσετε 10-20 άτομα, θα κάνουν 10 ομάδες διαφορετικές. Ο καθένας θα πήγε κατά δική του αντίληψη, που δεν του άρεσε κάποιος. Έλεος με παιδιά, μην αρχίσαμε από τώρα, έχουμε μπροστά μας. Και αυτό δεν γίνεται συνέχεια, αυτό γίνεται τα τελευταία χρόνια. Εγώ το έχω ξαναπεί και δεν είναι άσχημα, δηλαδή δεν το λέω για να πω κάτι ιδιαίτερο. Αυτά 72 χρόνια πηγαίνω, βέβαια και ήμουν πιο μικρή, αλλά αμέσως κατάλαβα τι γινότανε. Όταν η ομάδα δεν πήγαινε καλά, δεν υπήρχε ους στο Καραϊσκάκι. Ποτέ δεν θυμάμαι εγώ πού, με Υφαντή, με Σιδέρι μετά, με τα άλλα τα παιδιά, με τα άλλα τα παιδιά, ανά 2-3 χρόνια που αλλάζανε. Ου δεν υπήρχε πουθενά. Και με 2 να χάναμε και με 3 και με 4 να χάναμε, δεν έλεγε κανείς τίποτε. Φεύγαμε στενοχωρημένοι. Εδώ δεν προλαβαίνει να χαθεί μια παλιά. Είχα μερικούς πίσω μου, στην πλάτη μου 20 χρόνια που ήμασταν στην ίδια θέση. Δεν προλάβαινε μια παλιά να φύγει πιο εκεί. Από την αρχή. Το έκανε μία, το έκανε δύο. Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, ακούω.
1: Το έκανε μία, το έκανε δύο, τρεις. Επειδή ήμασταν όμως εκεί και αρκετές γυναίκες, γιατί παλιά δεν πηγαίνανε, όταν τελείωσε η προπέρσινη σεζόν, τον πήραμε στην άκρη, του λέμε προκειμένου να γίνει καμιά φασαρία με τους άντρες, σε παρακαλούμε πολύ. Τώρα θα βγάλεις διαρκές, όχι όμως εδώ, θα πας αλλού, για θα γίνει φασαρία. Δεν προλάβαινε τίποτα να ακούσει την μπάλα. Κατέβαζε Χριστούς και να μην πω και διάφορα και βρωμολέσεις για τον Ολυμπιακό. Έγινε μια φορά φασαρία, ξαναέγινε φασαρία, τελικά έφυγε βέβαια από εμάς. Αλλά αυτό λέω είναι λίγο, όχι λίγο, αρρωστημένο.
0: Ναι, έτσι,
1: ποδόσφαιρο
0: έτσι.
1: Είναι, ποδόσφαιρο. Εντάξει. Πάμε να δούμε, ο να καθένας, το ευχαριστηθούμε.
0: Όπως το βλέπει, άλλοι έχουν...
1: Ναι. Δεν έτυχε να πάμε σε μια ταβέρνα και να μην είχε ωραίο φαγητό.
0: Ναι.
1: Πληρώσαμε ρε παιδιά, αλλά σήμερα δεν έλεγε τίποτα το φαγητό. Δεν ξέρω αν είμαι υπερβολική, αλλά το λέω γιατί ξέρω από εδώ και πέρα τώρα τι θα ακούσουμε.
0: Εντάξει, σε κάθε επιτυχία ακούς καλά, σε κάθε αποτυχία.
1: Ναι,
0: μα και, και είναι ότι είναι οι ίδιοι άνθρωποι που φωνάζουν στα καλά και πανηγυρίζουν και τους κάνουν θεούς και οι ίδιοι άνθρωποι τους βρίζουν. Δηλαδή, μέσα σε 5 μέρες οι ίδιοι άνθρωποι αλλάζουν γνώμη.
1: Θεός μετά, ο καλύτερος παίκτης αυτός.
0: Σε 2-3 μέρες αλλάζουν γνώμη. Τώρα αυτό.
1: Την άλλη φορά κοιμάται. Μπήκε στο γήπεδο, μπήκε μέσα και αυτός κοιμότανε. Τίποτα, δεν έδωσε σημασία καθόλου στο παιχνίδι. Βγάζουν τα συμπεράσματα πριν τελειώσει το παιχνίδι, καν ακόμη. Και αν είναι και χάσιμο, που έχει και αλίμονό μας που λέει. Να μην σας καθυστερώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Εύχομαι καλό μήνα για να είστε
0: καλά.
1: Και ό,τι καλό για τον καθένα και περαστικά στο παλικάρι που μου είναι πάρα πολύ συμπαθής.
0: Το Κωνσταντέλια.
1: Ο παίκτης, το παιδί αυτό.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Να είστε καλά και για εγώ, χαρά.
0: Για χαρά. Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά πριν τη μία. Θα πάμε στο τραγουδάκι μας, ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Για μια ώρα ακόμα θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2. Λοιπόν, ο φίλος, πάμε και στην γραμμούλα και βάλουμε το διαλυματάκι σε λιγάκι να πάμε γρήγορα στο φίλο. Καλημέρα, μην περιμένει, ναι.
2: Εγώ.
0: Ναι, καλημέρα.
2: Ξέχασα να πω κάτι, ρε Βασιλάκη.
0: Για πάμε γρήγορα για να πάμε.
2: Κύριε Αναστασία μου, εσύ δεν θα κριτικάρισε με τα παραπονά μου, γιατί εγώ κόντεψα σήμερα να μου ανέβει πίσω στα 40. Ό,τι είπε λοιπόν ήταν όλα άστοχα και καμία σχέση με ποδόσφαιρο. Και μην κάνεις ότι τα παίρνει κάποιο και λες αυτά που είπες που δεν καταλαβαίνω τι έλεγες πραγματικά. Άστοχα όλα. Λυπάμαι που μιλάς έτσι για τους προηγούμενους. Άντε μπράβο.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Τι τραβάμε. Τι να κάνουμε, παιδιά. Διαφωνία του φίλου μας με την Αναστασία. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, διαλυματάκι και παρερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, για μια ώρα ακόμα θα είμαστε μαζί. Ξημερώνει Δευτέρα, καινούργια εβδομάδα, 31 Αυγούστου, τελευταία μέρα του Αυγούστου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Είμαστε δύο λεπτά μετά τη μία. Τελευταία ωρίτσα, μέχρι τις δύο θα είμαστε παρεούλα. Τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr. Πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Έλα, Βασίλη.
0: Έλα, φίλε μου.
1: Έλα, τι κάνει.
0: Καλά, εσύ.
1: Καλά. Πάω και είμαι από Θεσσαλονίκη.
0: Καλώς τον Πάω.
1: Πού να πας, ρε κακομύρη, τώρα.
0: Μη στον εαυτό σου μιλάς.
1: Όχι, σε σένα.
0: Εμένα μιλάς για κακομύρη, γιατί με λες κακομύρη. Γιατί παίζω το Champions League. Βρε, πιάσει κανένα μαλαματίνα, για σε μας την ησυχία μας. Άντε, γεια. Πήρες να πεις τον Αγγζή κακομύρη. Ταλέπορε, ταλέπορε. Έκανα μαλαματίνα, κάνια μπουγάτσα με κοιμά. Να συνέλθεις. Δεν πήρες τηλέφωνο όμως προχτές με την Μπραν. Δεν μας πήρες τηλέφωνο, σήμερα το θυμήθηκες.

Για κάποια παιχνίδια που ρωτάει ο φίλος ο Δημήτρης. Δημήτρη μου, να στα πω μισό λεπτάκι να τα βρούμε εδώ πέρα. Βραδινά είναι. Νομίζω η Μονακό κέρδισε 2-0 τη Μαρσέγ. Μονακό Μαρσέγ, ναι, 2-0. Από το ημίχρονο Κάλιαρ Ίντερ 0-1, ημίχρονο 0-1 τελικό αποτέλεσμα. Λάτσιο Τζένοα 1-0 από το ημίχρονο. Και άλλα δύο θέλεις, μισό λεπτό να τα βρω και αυτά. Σαμσουσπορ Φενέρμπαχτσε 0-2 με διπλό και το ημίχρονο. Και Σπάρτα Πράγα, Σλάβια Πράγα στο ντέρμπι της Τσεχίας 0-3 με 0-1 το πρώτο ημίχρονο.

Ο φίλος ο Βασίλης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εβδομάδα και από μένα. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από την Κρήτη. Μπιλάρα, καλά του είπες του Παοκτζή. Ταλέπορη είναι. Τώρα να βγει ο Παοκτζής τώρα και να πει τον Αγγζή κακομύρη που παίζει, θα παίξει Champions League που δεν έχει δει σε ντόνι στη ζωή του. Το λες και τρελό πράγμα, αλλά εντάξει, είπαμε παιδιά, η Μαλαματίνα πειράζει.

Μπιλάρα, εμείς επιστρέψαμε χτες το βράδυ με αρκετή κίνηση και από την Τρίτη τα κεφάλια μέσα ξεκινάμε δουλειά στη φύλαξη, λέει ο φίλος ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα. Μπιλάρα, τα είδες τα γκολ της αγωνιστικής, ποιο θεωρείς καλύτερο γκολ? Νομίζω το καλύτερο γκολ πρέπει να είναι το, για μένα τουλάχιστον, το γκολ του Ηρακλή. Την γκολάρα που έβαλε ο παίκτης του Ηρακλή από 30 μέτρα. Και το γκολ της Κηφισιάς ήταν πολύ ωραίο, αλλά νομίζω ήταν πιο ωραίο γκολ, πιο δύσκολο γκολ, πιο ωραίο, πιο έτσι εντυπωσιακό. Το γκολ του Ηρακλή τελικά δεν κατάφερε να κρατήσει το 0-1, ισοφαρίστηκε με το Βόλο στο τέλος. Τώρα κάποια άλλα γκολ, έτσι να. Νομίζω το καλύτερο για μένα ήταν αυτό του Ηρακλή.

Ο φίλος ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από τη Γερμανία. Μπιλάρα, καλημέρα. Εκτζής, θέλω να έρθω Ελλάδα για να δω κάποιο παιχνίδι της Champions League. Έχει το πρόγραμμα, δεν το έχω πάρει χαμπάρι αν έχει βγει ακόμα. Μισό λεπτό, γιατί το πρόγραμμα έχει βγει, φιλαράκο, και θα σου το πω. Η πρώτη αγωνιστική είναι 3 Σεπτέμβρη. 8 Σεπτέμβρη, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα. Την παραπάνω, μάλλον.

μισό λεπτό και το πούμε αναλυτικά, για να μπορέσεις και εσύ να δεις ποιες μέρες, ποια μέρα σε βολεύει, ποια αγωνιστική να έρθεις να δεις την ομάδα εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, πρώτα αγωνιστική παίζουμε 8 παρατέταρτο με την LASK Linzer, την αυστριακή ομάδα, Τρίτη 8 Σεπτέμβρη. Δεύτερη αγωνιστική, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, αργή λιγάκι μετά πάλι, γιατί έχουμε και τις εθνικές ομάδες ανάμεσα. Δεύτερη αγωνιστική λοιπόν, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο γήπεδο της Τσέλσης. Παίζει η Σαχτάρ γιατί έχει πόλεμο στην Ουκρανία, στις 10 το βράδυ. Τρίτη αγωνιστική παίζουμε στην Αγγλία με τη Manchester City, στις 10 το βράδυ, 20 Οκτώβρη. 4 Νοεμβρίου παίζουμε με τη Real 8 παρατέταρτο στη Νέα Φιλαδέλφια. Πέμπτη αγωνιστική με την

Πέργαμο στην Ιταλία. 10 η ώρα, 6 αγωνιστική παίζουν με τη Γαλατά 10 η ώρα. Την 7η, 19 Ιανουαρίου με την Ρώμα στις 10 και την τελευταία αγωνιστική την 8η, 27 Ιανουαρίου με την Dortmund στις 10 το βράδυ. Αυτό το πρόγραμμα, η πρώτη αγωνιστική φίλε είναι με τη LASK Linzer στις 8 Σεπτέμβρη, δηλαδή σε λίγες μέρες από τώρα. Jesus.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα. Καλό στο φιλαράκι μου. Πού είσαι, φίλε μου? Καλά, τι κάνεις εσύ? Καλά, καλά, ρε φίλε, καλά. Ήσυχα, όμορφα. Καλά, καλά και τα κορίτσια. Καλά, καλά. Εσύ τι κάνεις?
1: Δόξα τω Θεώ, υπηρεσία. Είμαι και λέω κάτι να πάρω το πίνο μου, τον πίλ τώρα, γιατί έχω και να κάνω βράδυ.
0: Καλά έκανες.
1: Τι γίνεται, πώς πάει?
0: Καλά, φιλαράκο μου, καλά, καλά, καλά.
1: Εδώ, εγώ, εμείς πίλ με τον Παναθηναϊκό, βλέπουμε μία από τα ίδια πάλι. Τώρα να δούμε τι θα γίνει. Είχα βγει εδώ και κανένα μήνα στο, εδώ στη γραμμή τη δικιά σας. Ήταν ένας άλλος κύριος που έκανε.
0: Ναι, ναι.
1: Με Δευτέρα πρέπει να ήταν. Και είπα εγώ τα δικά μου, ας πούμε, και βγήκανε μετά και με ένας κανένα δυο άτομα και μου λέγανε, τι βλέπει μπάλα αυτός, σε Πούτιν, τι μπάλα αυτός λέει. Μια χαρά είναι η ομάδα, λέει. Ρε παιδιά, τους λέω αυτό που είδαμε, όχι αυτό που θα δούμε, αν δούμε, λέω.
0: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός τώρα, φίλε. Κοίτα, ο Παναθηναϊκός τώρα, εγώ το έχω πει, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει καλούς παίκτες. Θέλει όμως δουλειά πολύ. Και όσο. Να, τώρα πέρασε, εντάξει. Δύσκολα, εύκολα πέρασε. Κερδίζει χρόνο. Φαντάσου να έχει αποκλειστεί. Φαντάσου να έχει αποκλειστεί, θα ήταν πανεπόλεμος τώρα.
1: Αυτό είπαμε και εγώ λέω, ρε παιδιά, αυτό που είδαμε, λέω. Δεν είπα τίποτα άλλο, ας πούμε.
0: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έτσι πως τον είδαμε, αν συνεχίσει έτσι, δεν πάει πουθενά. Αλλά θεωρώ ότι θα βελτιωθεί και ο Παναθηναϊκός, όπως οι υπόλοιπες ομάδες.
1: Αυτό είπα. Εγώ είναι νωρίς ακόμα. Δεν είπα, δεν βγήκα να κράξω, ας πούμε, να πω διάφορα. Του λέω, παιδιά, δεν βλέπουμε κάτι. Όχι, λέει λάθος, δεν βλέπει μπάλα αυτός, λέει. Εντάξει, ρε παιδιά, λες που είδατε. Και πάμε τώρα 6-7 παιχνίδια και δεν παίζει μπάλα. Τώρα τι θα γίνει, θα δούμε. Όπως λες και εσύ στο γήπεδο, έτσι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Ακόμα και τα ρέστα.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, τώρα αύριο ξεκινάμε. Εμείς δεν ξέρω τι θα γίνει. Μπιλ, δύσκολο το μάτσο εμείς το λέμε στη Λιβαδιά. Εγώ τα φοβάμαι όλα αυτά τα μάτσα. Εσείς τι έγινε σήμερα, Κελάρα, δεν λέει.
0: Ένα-ένα στο 94. Σοβαριστήκαμε την Κηφισιά που ήταν καλύτερη Κηφισιά στην ουσία και στο ναι. Τέλος ημέρας μπορεί να πεις ότι η ΑΕΚ πήρε δοχή.
1: Ναι.
0: Γιατί έχασε ευκαιρίες πολλές Κηφισιά και δοκάρι.
1: Τώρα εσένα άκουσα, Μπιλ, γιατί δεν μπορούσα νωρίτερα. Και όσον αφορά τα γκολ που είπες, επειδή είδα τα χθεσινά στιγμή ότι μου άρεσε το δεύτερο γκολ του Πανετολικού που γίνεται αποκλέψιμο. Έχουμε χρόνια να δούμε. Εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι. Απλά το έβαλα εγώ του Ηρακλή που ήταν.
1: Ναι, με την Καλαμάτα.
0: Ναι, ναι. Από το τέλος. Εγώ απλά του Ηρακλή το λέω γιατί ήταν πιο εντυπωσιακό, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Στο μεταξύ, ο Πανετολικός έχει ένα πολύ καλό τερματοφύλακα από τη στιγμή. Ότι και με την Καλαμάτα το προηγούμενο μάτσο είχε πια στάπιαστα, έτσι.
0: Όχι με την Καλαμάτα, με την Καλαμάτα παίξε τώρα.
1: Με τον
0: Αστέρα Τρίπολης, ναι.
1: Και χθες η Καλαμάτα στο 0 δεν είχε ευκαιρίες η Καλαμάτα.
0: Έκανε ειδικά πρωτομήχρονο όταν έκανε ευκαιρίες η Καλαμάτα. Ναι, έκανε ευκαιρίες.
1: Είπαμε, είναι νωρίς ακόμα για όλους, σε πάση περιπτώσει θα δούμε και για τον Ολυμπιακό που λέμε μερικοί και φωνάζουν.
0: Εντάξει, τώρα φωνάζουμε όλοι γιατί. Εντάξει, είναι. Να δούμε στην πορεία. Τώρα, εγώ θεωρώ ότι οι ομάδες εκεί, Πέμπτη, έχει τα αγωνιστική, θα δείξουν που πραγματικά πάνε και βαδίζουν. Δηλαδή, το λογείο στον Οκτώβρη.
1: Το πρόγραμμα μέχρι πότε κάνεις, τώρα πώς πάει το πρόγραμμα?
0: Από τις 9 μέχρι τις 2 κάθε μέρα.
1: Α, κάθε μέρα όμως.
0: Ναι, ναι, και Κυριακή 12 με 2.
1: Έγινε, Πιλάκο.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, στο φίλο τον Δημήτρη, μου συμφωνώ σε όλα με αυτά που λες για την ΑΕΚ. Εγώ τα έγραψα κιόλας και τα έχω γράψει εγώ. Τα έχω πει και εγώ ότι ήταν πολύ κακή ομάδα. Δεν διαφωνούμε σε κάτι που λες. Εγώ είπα ότι η ομάδα φέτος, σήμερα, μάλλον εχθές, γιατί σήμερα ξημερώνει άλλη μέρα, ήταν κακή από τον πρώτο στον τελευταίο παίχτη. Άντε, δύο-τρεις να υπήρχαν που αλλιακριθήκαν. Ο Μάγερ, λιγάκι, ο Βάργκας που έβαλε τον γκολ και ο Στρακώσια που ήταν εκεί σταθερός όταν χρειάστηκε. Γενικώς ήταν σε κακή βραδιά και ο Ροπονητής και με τις αλλαγές που έκανε. Τέλος πάντων, αλλά δεν δέχομαι, εγώ τουλάχιστον, ότι για όλα αυτά ο Μάνταλ. Γιατί πάλι οι παιδιά βρήκατε κάποιοι έναν αποδοπηρέο τράγο να τα ρίξετε την ευθύνη. Ναι, έκανε λάθος ο Μάνταλος. Στο 92 που εκτέλεσε το φάουλ κατευθείαν και μπήκε μπαλάου και έδωσε μια επίθεση ακόμα στην Κηφισιά. Μπορούσε να κρατήσει την μπάλα, να την πάει στο κόρνερ, να πέσει κάτω σε ένα μαρκάρισμα, να πάρει ένα φάουλ, τέλος πάντων να μην κάνει την εκτέλεση του φάουλ. Άρα, παιδιά, τώρα το Μάνταλο βρήκατε. Ο Μάνταλος μπήκε στο 75 πότε μπήκε. Έτσι έγινε στο 70. Αν είχαν βάλει προηγούμενοι 3 γκολ, τα λέγαμε τώρα για το φάουλ που έκανε ο Μάνταλος. Που έκανε λάθος. Κανείς δεν λέει όχι. Αλλά όταν θέλουμε να ρίξουμε το φταίξιμο κάποιοι σε κάποιον, βρίσκεται το Μάνταλο. Εντάξει. Στο Μάνταλο όλα. Ναι, σε παραλαμβάνω, έκανε λάθος. Έπρεπε να το σκεφτεί καλύτερα. Να μην κάνει το φάουλ, να εκτελέσει φάουλ κατευθείαν. Και να πάρει την μπάλα στο κόρνερ, να την πάρει την μπάλα, να την γυρίσει πίσω, να περάσουν ένα λεπτό, δύο, να τελειώσει το μάτς και να πάρουμε το τρίποντο. Αλλά αν είχαν βάλει προηγούμενοι 3 γκολ. Που ήταν όλη χάλια η ομάδα σήμερα. Δηλαδή και για τους υπόλοιπους που παίξαν 70 λεπτά που δεν έπαιζε ο Μάνταλος, φταίει πάλι ο Μάνταλος. Δηλαδή κάπου όπα. Κάπου το έχουμε ξεχυλώσει το πράγμα. Σε κάθε γκέλα τη ΑΕΚ, αν παίζει ο Μάνταλος 5, 10, 15, 20, μισή ώρα, μια ώρα, φταίει αυτός. Που σήμερα έκανε λάθος, το παραδέχομαι. Αλλά πριν μπει ο Μάνταλος, οι άλλοι ήταν πάλι χάλια. Και οι υπόλοιποι δεν είχαν βάλει 3 γκολ. Και μπήκε ο Μάνταλος στην ΑΕΚ στο παιχνίδι και σοφαριστήκαμε. Ήταν 1-0 με το ζόρι. Δηλαδή και ο Μάνταλος έκανε το λάθος εκεί. Που μπορούσε να κάνει αυτό που είπα πριν, να μην τα ξαναλέω. Να πάρει την μπάλα, να την δώσει δεξιά-αριστερά ή να την πάει πίσω την μπάλα, να περάσει η ώρα. Από την ώρα που πήρε την μπάλα ο παίκτης του Ηρακλή, του έκανε κάποιο φάουλ του παίκτη. Πέρασε από όλους. Εκεί δεν βρέθηκε να κάνει ένας παίκτης σάικ φάουλ. Δηλαδή ο Μάνταλος φταίει γι' αυτό. Καλό είναι όταν η ομάδα μας χάνει γενικότερα, και τώρα μιλάμε για την ΑΕΚ με τον φίλο που μου στείλε μήνυμα, και δεν παίζει καλά, να τα βάζουμε με όλους τους παίχτες. Όχι να βρίσκουμε ένα και να το χτυπάμε. Το εύκολο θύμα. Ο Μάντονος δεν έπαιζε βασικός από την αρχή. Στο 70 μπήκε. Μέχρι το 70 δεν ήμασταν 3-0. Έτσι ώστε και να κάνει τη βλακία που έκανε ο Μάντονος, να μην τον, να φάμε ένα γκολ και να γίνει 3-1. Και ο προπονητής δεν ήταν σε καλή βραδιά σήμερα. Και ο Νίκολς δεν ήταν σε καλή βραδιά, δεν ήταν η ομάδα έτοιμη. Και αυτός έχει την ευθύνη. Το πως χειροκροτήθηκε και αποθεώθηκε την Τετάρτη η ομάδα με τη ΣΕΣΕΚΑ, με τη Λεύση Σόφιας, που αποθεώθηκε η ομάδα με την πρόκληση στο Champions League και αποθεώθηκε και ο Νίκολς. Σήμερα και αυτός έκανε λάθη. Κανείς δεν λέει όχι, αλλά μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Τον διώξουμε γι' αυτό, ναι.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλημέρα. Καλώς τη φίλη μου την Ελένη.
1: Λοιπόν, η ΑΕΚ που έπαιζε με τη Γηφυσία 1-1 δεν ήρθε.
0: 1-1, στο τέλος.
1: Στο τέλος σοφάρες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν ήταν. Ήταν και καλή και ομάδα και η Γηφυσία. Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Η ζωή συνεχίζεται.
1: Την αγαπάμε την ΑΕΚ. Τι έγινε. Πρώτος αγώνας σιγά. Δηλαδή, έπαιξε και καλά. Είχε και δοκάρι και η Γηφυσία. Γιατί οι ΑΕΚτζίδες μερικοί, ας πούμε.
0: Εντάξει τώρα, μόνο δεν πειράζει, τα κάνουμε τώρα. Υπάρχουν, ζουν ανάμεσά μας. Υπάρχουν και αθείο παδί.
1: Ναι, αλλά τι να
0: κάνουμε, δεν τους κάνω τώρα, ας μαλώσω.
1: Εντάξει, όχι, αλλά λέμε, εντάξει, πρέπει να, να την αγαπάμε την ομάδα. Στην ισοπαλία ήρθε. Δεν ξέρω, εγώ σαν ΑΕΚτζού που την ΑΕΚ που την είμαι για την ΑΕΚ, εντάξει, την αγαπάω. Και ναι. Κάτι να, επειδή ήρθε ισοπαλία πρέπει να, εντάξει. Τι να γίνει.
0: Για κάνουμε τώρα. Αυτά συμβαίνουν.
1: Θα νικήσουμε άλλη φορά. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι αυτά συμβαίνουν. Αν δεν παίξει καλά. Αν δεν παίξει καλά,
1: ναι,
0: δεν παίξει καλά, την πατήσει. Όπως την πάτησε η ΑΕΚ.
1: Εγώ δεν αφήνω εγώ την ΑΕΚ.
0: Λέω αν δεν παίξει καλά, λέω τι να
1: την
0: αφήνει. Παίζει
1: την
0: ΑΕΚ εσύ.
1: Αγαπάω. Δηλαδή πρέπει να νικάει συνέχεια για να την αγαπάω.
0: Όχι βέβαια.
1: Όχι βέβαια. Αυτό είναι, Βασίλη μου. Λοιπόν. Καλή εβδομάδα να έχουμε, αύριο πάλι θα είσαι 9.
0: Ναι, ναι, 9-2.
1: Ναι. Λοιπόν, την καλημέρα σε όλους.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου Ελένη, γεια χαρά.
1: Γεια, καλημέρα, χαρά. Ευχαριστούμε. Γεια.
0: Λοιπόν, 20 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτε Ελλάδα Sports. Θα έχουμε δωράκι, φίλε μου, μέσα στην εβδομάδα θα βάλουμε δωράκι για το μπιστρό που θα γίνει ΖΑΦ, νέο όνομα. Με ίδιο έχει ιδιοκτήτη το φίλο μου τον Παναγιώτη. Αλλάζει το όνομα, κάνει και ένα παρτάκι. Θα το λέει ΖΑΦ εκεί στη Βεάκη και Κνωσού. Θα έχουμε και δωράκι μέσα στην εβδομάδα να πηγαίνετε και φέτος για φαγητό, για ποικιλίες κρεατικών και πολλά άλλα διάφορα μπύρες και τα υπόλοιπα.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 1:30, είμαστε 26 λεπτά μετά τη 1. Θα ακούσουμε το τραγουδάκι μας, ένα απαραίτητο, μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για ένα μισά ώρα ακόμα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρεούλα, πάντα εδώ, 9:43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν το φινάλε, πάντα συντονισμένοι 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το email μας onair@943.gr και το Viber του για μηνυματάκια δωρεάν 6939-943-943. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Καλώς το φίλο μου τον Γιώργο. Καλή εβδομάδα, φίλε.
1: Επίσης, ρε φίλε. Καλή εβδομάδα με υγεία. Και καλό μήνα από τότε τελειώνει.
0: Και καλό τώρα. Μήνα, σωστό, σωστό.
1: Σε κάνα δύο μέρες τελειώνει πρώτα Θεός.
0: Αύριο τελειώνει.
1: Λέω ο Δημήτρης που σου είπε, είχε δίκιο. Κάποιοι και τον είχα στηρίξει τότε. Είχε βγει ο άλλος εκεί από την Αμαλιάδα να πούμε και έλεγε δεν είναι ο Παναθηναϊκός ο Δημήτρης. Τον ακούω εγώ 15 χρόνια από το Γεωργείο να πούμε. Και ξέρει και πολύ μπάλα ο Δημήτρης Παναθηναϊκός, αλλά ξέρει πολύ μπάλα. Και είχε δίκιο για αυτό που σου είπε. Αλλά είχα βγει τότε και τον είχα στηρίξει εγώ. Του τα είχα χώσει λίγο τώρα. Ναι, γιατί βγήκε να τα χώσει τώρα. Ήταν ο Δημοσθένης. Και είχε βγει και του λέγε δεν μπορεί να λένε τέτοια για τον Παναθηναϊκό. Λες και δεν έβρισε τον Παναθηναϊκό άνθρωπος. Τέλος πάντων. Δεν μου λες κάτι, επειδή ήμουν έξω, είδα το παιχνίδι και ήμουν έξω και ξαφνικά μπαίνω μέσα σε σένα για δύο λεπτά. Ο Κιθανάσης βγήκε και είπε κάτι και την κυρία Αναστασία, αλλά δεν κατάλαβα.
0: Κάτι έγινε, κάτι πήγε η Αναστασία για, για αυτούς τους οπαδούς γενικά των ομάδων που διαμαρτύρονται την πρώτη αγωνιστική ότι δεν κάνει ο ένας, δεν κάνει ο άλλος, να φύγει αυτός, να φύγει ο άλλος. Είπε η κυρία Αναστασία τη γνώμη της, ο κύριος από... Ο προηγούμενος φίλος που είχε πάρει, που ξαναπήρε μετά και πήγε για την Αναστασία, είχε πει ότι.
1: Ο Κιθανάσης.
0: Ότι δεν κάνει να κουμπάει την μπάλα ο Μάρτινς, ο Μεντιλίμπα κάνει πολλά λάθη και διάφορα, ξέρεις. Και ήταν μια ψιλοκοντρίτσα. Εγώ είπα την γνώμη μου ότι. Συγκλίνω προς την κυρία Αναστασία, ότι οι ομάδες χτίζονται και πρέπει να κάνουν υπομονή. Αυτό είπα. Δεν μπορεί να βγάλει άξιο τον
1: αμπέχτη. Η κυρία Αναστασία Ολυμπιακάρα είναι και ο Κιθανάς Ολυμπιακάρα είναι και ο Κιθανάς έχει τα δίκαια ότι κάποιοι παίκτες στον Ολυμπιακό βγάζουν τα πνευμόνια και η κυρία Αναστασία το λέει από την άποψη ότι να μην δημιουργείται.
0: Ναι, ρε, να στηρίζει την ομάδα. Εντάξει, υπάρχουν κακές βραδιές, υπάρχουν και καλές.
1: Πέρα το παιχτικό, γιατί εγώ ήταν τον Ολυμπιακό. Έριχνα και στο ημίχρονο κάποιες στιγμές έριχνα και κλειπτές ματιές από. Φάσεις, αλλά επειδή είμαι έξω, εμένα με προβληματίσαν ρε φίλε και θέλω να μου πεις τη γνώμη σου πέρα του αποτελέσματος τώρα έτσι για την αρχή. Η δηλώση του Νίκολιτς.
0: Ο Νίκολιτς
1: βρήκαμε δεύτερο Λουτσέσκου.
0: Όχι, όχι, ο Νίκολιτς δεν τις άκουσε τις δηλώσεις καλά. Μάλλον καλά. Ο Νίκολιτς είπε ότι να μην υποτιμήσουμε την ισοπαλία της Κηφισιάς που ήταν μια πολύ καλή ομάδα. Απλά λέει ότι κάποιοι κανονισμοί πρέπει να ισχύουν. Δεν είπε ότι
1: για
0: αδικήθηκε.
1: Αυτό ρωτάω, ρε φίλε.
0: Να σου πω,
1: για ποιους κανονισμούς, για τη δεύτερη κίτρινη του Κοϊτά.
0: Όχι, όχι. Λέει για κανονισμό, δεν είπε για κίτρινες κάρτες. Είπε ότι όταν.
1: Ναι, ο κανονισμός λοιπόν. Ρε φίλε, κάνει ένα παράπονο για τον κανονισμό. Δεν κάνει.
0: Ναι,
1: δεν κάνει.
0: Ναι, άλλο λέει. Ρε.
1: Κανονισμός λοιπόν, αν έπρεπε να εφαρμοστεί, κύριε Νίκολιτς, έπρεπε στο 20 να παίζει με 10
0: ναι, παίκτες. Αλλά έπρεπε όμως πριν το 20 να μην πάρει δεύτερη κίτρινη κάρτα Κοϊτά, γιατί δεν υπήρχε καμία κίτρινη κάρτα στην πρώτη φορά. Μην το πάμε. Την πρώτη φορά δεν υπάρχει κίτρινη κάρτα, ρε φίλε. Δεύτερη υπάρχει. Και είναι αποβολή. Τέλος πάντων, την πήρε την πρώτη. Ο Νικόλης είπε για τη φάση που.
1: Τον πατάει. Η πρώτη είναι κίτρινη καθαρή. Τον πατάει, φίλε. Τον πατάει. Δεν στη φάση καλά. Εγώ τις είδα και τις δύο φάσεις. Και δεν μπαίνω στη διαδικασία. Αλλά να σου πω κάτι.
0: Ο Νικόλης είπε άλλο πράγμα, ρε φίλε. Ο Νικόλης είπε άλλο πράγμα. Λέει ότι όταν. Μα δεν είπε ότι ήταν καλός. Ο Νικόλης είπε, για να σου πω τι είπε. Ότι όταν ο παίκτης πέφτει κάτω και αποβάλλεται ο άλλος. Δεν μπορεί να βγει έξω και να μην μπαίνει μέσα στο γήπεδο κατευθείαν. Να παίξει και με 10. Αυτό είπε. Γι' αυτό είπε μόνο.
1: Άλλος, αυτό δεν διαφωνώ, ρε φίλε. Μπορεί να έχει και δίκιο στη φάση αυτή που μπορεί και να μπαίνει και πάλι.
0: Δεν είναι. Δηλαδή, μα δεν είπε δικαιολογία για το παιχνίδι. Και είπε μετά ότι δεν το λέω σαν δικαιολογία. Ήταν η Κηφισιά καλή και πήρε αποτέλεσμα.
1: Θέλω να καταλάβει τι θέλω να πω. Όταν άσε με να ολοκληρώσω για να αντιληφθεί κάποια πράγματα που εγώ τα βλέπω αλλιώ. Ξεκινάμε δεύτερη αγωνιστική. Όπως ο Ολυμπιακός, εγώ βλέπεις πόσες φορές έχω βγει, τα έχω βάλει με τον Ολυμπιακό, δεν είναι καλός. Ούτε και σήμερα γίνονται στον Ολυμπιακό δύο πέναλτι. Το ένα καβγαλέο.
0: Πεντακάθαρο. Το ένα πεντακάθαρο.
1: Πεντακάθαρο.
0: Το άλλο εντάξει, το άλλο είναι πολύ κοντά στο. Γι' αυτό δεν το σφίζει. Αλλά η πρώτη φάση.
1: Ναι, αλλά το άλλο που είναι ψηλωμένο το χέρι στην πρώτη φάση, πριν το δεύτερο.
0: Είναι πέναλτάρο πρώτο.
1: Υπάρχει. Πέναλτάρο.
0: Ναι, και δεν πήγε, καν στο βάρο.
1: Με τη Λίμπαρ να πει τι είπε, μα πιέσαν στα πρώτα δεκάλεπτα. Μετά πήραμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Χάνανε και μια φάση στο τέλο του αλλού να μα σοβαρήσουν. Πρέπει να έχουμε καθαρίσει τι φάσει μα. Εγώ πώς βλέπω εγώ την μπάλα.
0: Καλά, ο Μεντιλίμπαρ έχει πει κατά καιρούς. Ο Μεντιλίμπαρ έχει πει κατά καιρούς για τη διαιτησία. Δεν είπε τώρα. Αν όμως ο Ολυμπιακός ευχαριστόταν, θα το έλεγε. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα, παιδιά. Μην είμαστε τώρα υποκριτές. Μην είμαστε πέρυσι σε παιχνίδια, αρκετά.
1: Πες μου μία.
0: Τώρα θυμάμαι μία, ρε φίλε. Να σου πω τώρα που να θυμάμαι. Αλλά έχει πει πέρυσι για τη διαιτησία που αδικήθηκε. Και το είπε ο άνθρωπος. Αν σήμερα ερχόταν σε παλιά Ολυμπιακός.
1: Δεύτερη αγωνιστική, υπάρχει ένα μπέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού καταφανέστατο που ο κύριος Κουτσάφτης.
0: Λάθος του, έπρεπε να πάει στο βάρ.
1: Ούτε καν την έδειξε τη φάση.
0: Ναι, καλά, εντάξει, τώρα ψάχνει να βρει. Ψάχνει να βρει τώρα εσύ, πήρε τη φάση. Το θέμα είναι ότι το βάρ δεν πήγε να ελέγξει τη φάση να σφυρίξει πέναλτι. Αυτή είναι η ιστορία. Τώρα τι είπαν τα κανάλια με ένα ζαμάν φου. Ναι, ρε, πεντακάθαρο, αυτό είπα. Και δεν πήγε καν στο βάρ.
1: Παρ' όλα αυτά, δεν καταλαβαίνω, εγώ σου μιλάω ειλικρινά, και για να μην υπάρχουν εντάσεις, βλέπεις ότι οι ομάδες είναι στο φτιάξιμο, η Άκη είχε ένα δύσκολο παιχνίδι την Πέμπτη, το είχαν πάρει και λίγο ψιλοχαβαλέ, ξέρεις, τα πανηγύρια και αυτά στο Champions League δημιουργούνται. Για μένα λάθος ήταν του Νίκολη στο σύστημα της ομάδας, εγώ θα συμφωνήσω με κάποιον φίλο Αξί, που με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, Γιώργη Άκου, να σου πω, ρε, φταίει ο Νίκολης, και του λέγεις δίκιο. Γιατί ρε Νίκολιτς, έχεις 20 παίκτες, δεν μπορεί να πεις 25 παίκτες. Πες να παίξεις με τους ίδιους, παίξαν την Πέμπτη.
0: Μόνο τα πνευμόνια. Μια αλλαγή έκανε. Μόνο τον έβαλε το Βιτάλη στη θέση του Καϊρένεν. Όλοι οι άλλοι ήταν ίδιοι. Όλοι οι άλλοι ήταν ίδιοι. Το είπα και πριν εγώ. Έκανε και λάθη ο Νίκολης.
1: Δεν σε άκουγα από την αρχή και δεν θέλω να.
0: Ήταν σε κακή μέρα και ο Νίκολης και οι παίκτες. Όλοι ήταν σε κακή μέρα. Αν ξέρεις τον Μάγερ και τον Στρακώσια και τον Βάργας που έβαλε τον κόλ, οι υπόλοιποι ήταν σε πολύ πολύ ρίχα νερά. Δηλαδή κακή, κάκιστη. Κάκιστη.
1: Αυτό, εγώ γιατί το λέω, Βασίλη, άκουσε με. Γιατί πρέπει κάποια στιγμή, και μιλάω, βάλω και την ομάδα μου μέσα και όλους, κάποια στιγμή να χυνήσουν αλλού με την μπάλα. Δηλαδή αυτό, ρε φίλε, που γίνεται με τη διαιτησία, δεν έχω δει στην Αγγλία. Ρε 30 χρόνια είμαι. Ρε να μην υπάρχει ένας δημοσιογράφος, ένας προπονητής. Μια φορά νομίζω κάποιος βγήκε και είπε για ένα παιχνίδι με τη Φούλαμ. Ήταν ένας προπονητής, το είπε μια φορά και το είπε, πώς να σου πω, το είπε. Και όπως το είπε, έτσι και έφυγε. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεσαι τι σου λέω.
0: Ναι, μόνο ξέρεις, υπάρχει διαφορά όμως, ρε φίλε. Γιατί πέρα δεν έχουν υποκατάληψη. Εμείς πέρα έχουμε. Όχι εγώ και εσύ, όλοι μας.
1: Ναι, δεν διαφωνώ.
0: Εκεί δεν έχουν υποκατάληψη. Εκεί βλέπουν το παιχνίδι.
1: Την τοξικότητα τη δημιουργούν και κάποιοι για να μην αναλάβουν τις ευθύνες τους.
0: Ναι, σωστό. Και αυτό σωστό.
1: Ακούω τώρα προηγουμένως και λέω για το Μάνταλο. Ποιο Μάνταλο, ρε. Ο Μάνταλος που πήρε όλη την μπάλα και κατέβηκε 30
0: λεπτά. Αυτό είπα και εγώ.
1: Ψάχνουν να βρουν. Όταν όμως ακούσει, γιατί άκουσα στο Open και βγήκα έξω, γιατί είχα δουλειά. Και βγήκα έξω. Και άκουσα στον Open και ακούω τον δημοσιογράφο της ΑΕΚ και ξεκινάει από αυτόν ρίγοντας ο δημοσιογράφος της ΑΕΚ. Τώρα πρόσεξε. Ευθύνεται στο Μάνταλο ότι δεν έπρεπε να χτυπήσει το φάουλ απευθείας, έπρεπε να κρατήσει την μπάλα εκεί να περάσει τον
0: τρίτο. Εγώ είπα, Γιώργο μου, Γιώργο μου, ο Μάνταλος έκανε λάθος. Εγώ το είπα πριν. Έπρεπε να κρατήσει την μπάλα, οκ. Αλλά ο Μάνταλος, άλλο λέω. Βρήκαμε το εύκολο θύμα. Ο Μάνταλος μπήκε στο παιχνίδι στο 70. Αν είχε βάλει ΑΕΚ 3 γκολ νωρίτερα. Δεν υπήρχε θέμα Μάνταλου, απλά έχουμε βρει το εύκολο θύμα.
1: Και κάτι, μπορούσε να μην τα είχε βάλει και σήμερα ο Ολυμπιακός έπανε τελειώσει 0-5 και ήταν 0-1. Αν γινόταν 1-1, δεν θα μπορούσα να πω κάτι, γιατί ο Ολυμπιακός, εγώ βλέπω ότι έπαιξε μπάλα, έκανε ευκαιρίες, δεν πλάσαρε, έβγαλε ο άλλος. Δηλαδή, τρώει ένα γκολ ο Χουτεσιώτης από τον ΠΑΟΚ, στο 1-1 από τον Μπέλκα και με εμάς έβγαζε να πούμε αυτά που δεν λέω εγώ. Το είδε στον γκολ που βάλει τον
0: Πάο. Ναι, το είδα.
1: Εντάξει, του βγάλει μπάλα μέσα στα χέρια και από εμάς έβγαζε την μπάλα από το γάμα. Την ανέβα, την κατέβασε, το σου του Μπρούνο, την κεφαλιά του Ελκαπή, άλλη φάση. Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν αυτά στο παιχνίδι.
0: Ναι, ρε φίλε, ποδόσφαιρο είναι.
1: Άκου, Βασίλη, κάτι, εγώ προσπαθώ τόσο καιρό, ξέρεις, εγώ είμαι και ζωγάδας και άμα ανεβριάσω για τον Ολυμπιακό, όπως και εσύ, δεν καταλαβαίνω, τα χώνω σε όλους. Το ξέρεις αυτό και πολλές φορές γίνομαι και πολύ τοξικός. Γιατί με προκαλούν. Αλλά θέλω να πω κάτι σε ποιο είναι η μεγάλη στιγμή. Γιατί στην δικιά σου εκπομπή νομίζω ότι μπορώ να βρω ένα βήμα που αντιλαμβάνομαι με κάποιον ότι κάτι καταλαβαίνει από μπάλα. Δεν μιλάει με, δεν βλέπει μπάλα με τους αγκώνες, βλέπει μπάλα τουλάχιστον. Και αναγνωρίζει τα λάθη. Εγώ λοιπόν δεν θέλω να ξεκινήσει το πρωτάθλημα δεύτερη αγωνιστική και να υπάρχει ούτε ο προπονητής του Ολυμπιακού, ούτε του ΠΑΟΚ, ούτε κανενός, ούτε του Παναθηναϊκού, ούτε της ΑΕΚ, ούτε του Άρη, ούτε. Και να ξεκινήσει, πρέπει οι κανόνες να τηρούνται. Ποιος κανόνες, ρε, και δεν δημοσιογράφε, εσύ που του κάνεις ερώτηση, έτοιμες για ποιες δεύτερη κίνηση του Κοϊτά, μιλάτε κύριε Νικόλιτς. Να μην το απαντήσω.
0: Μα σου λέω και πάλι, εδώ σου λέω κάνεις λάθος, ρε φίλε. Ο Νίκολιτς δεν είπε για τους κανονισμούς, μάλλον έχει μπερδευτεί. Ο Νίκολιτς, η κόκκινη κάρτα ήταν κόκκινη κάρτα του Κοϊτά, εντάξει. Εφόσον έχεις δώσει την πρώτη κάρτα, πρέπει να δώσεις την κόκκινη, εντάξει. Αυτό είναι όμως θέμα του διαιτητή που κάνει λάθος. Δεν είναι κανονισμός. Δηλαδή σου λέει ο παίκτης που είναι κάτω, όταν αποβληθεί ο αντίπαλος, ή γίνεται καλά και σηκώνεται μέσα στο γήπεδο, δεν βγαίνει από το γήπεδο. Αυτό μα θέλει να πει. Είναι, και στο τέλος είπε ότι. Στο τέλος είπε. Και λέει στο τέλος, δεν φταίει αυτό που ισοφαριστήκαμε. Φταίει που δεν είμαστε καλοί. Δηλαδή, πολύ ξεκάθαρο.
1: Γιατί βγήκε ο Ζήνη έξω, ξέρεις.
0: Γιατί τραυματίστηκε. Γιατί βγήκε έξω.
1: Όχι. Γιατί βγήκε να αλλάξει φανέλα.
0: Ναι, μα να αλλάξει φανέλα. Το παιχνίδι δεν συνεχίζεται όμως, αλλάζει φανέλα και μπαίνει.
1: Εκεί φταίει η ΑΕΚ. Έπρεπε να του πάει τη φανέλα μέσα.
0: Σώπα μου, εντάξει. Δεν φταίει κανείς. Δεν φταίει κανείς. Απλά σου λέω ότι εφόσον λέει ο κανονισμός τη φανέλα πρέπει να μπει στο γήπεδο, να τη φορέσει ο παίχτης και να συνεχίσει το παιχνίδι. Δεν γινόταν και τίποτα τώρα. Σιγά το πράγμα τώρα. Απλά σιγά τα ΟΑ. Δεν είναι τίποτα. Δεν είπε ότι, ότι δεν ήταν πέναλτι του Κοϊτά, κόκκινη του Κοϊτά. Γιατί μια φάση μετά καπάκι κάνει ένα στο ρότα τη φανέλα και δεν του δίνει κίτρινη κάρτα.
1: Δεν ξέρω καπάκι, δεν το είδα και δεν έχω.
0: Εντάξει, αλλά δεν είπε ο Νικόλιτς. Μου έχει πει κατά καιρούς άλλα, αλλά δεν είπε ότι φταίει η διευθυνσία για το πράγμα αυτό. Που η ΑΕΚ έφερε σοπαλία. Ίσα είπε, παιδιά.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε έτσι, γιατί άκουγα σήμερα μια συμφωνία που και εγώ πρόσεξε. Και εγώ σαν Ολυμπιακός με ενοχλεί αυτό. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τώρα γιατί να μην δώσουν στην ΑΕΚ εισιτήρια να πάει στη Λεωφόρο. Αυτό το θεωρώ, ας πούμε, αλλά να σου πω και κάτι. Αυτή τη συμφωνία έχει κάνει. Δηλαδή,
0: ο Νίκολιτς είπε όμως, λέει αυτό που έγινε με την ΑΕΚ, ελπίζω να γίνει και με τις άλλες ομάδες. Γιατί άμα δώσει εισιτήρια.
1: Ο Παναθηναϊκός το έχει πει. Ότι η μοναδική θα πάει στη Λεωφόρο θα είναι μόνο του Παναθηναϊκού.
0: Δεν είναι σωστό όμως, δεν είναι δίκαιο.
1: Που για μένα και αυτό είναι λάθος. Αν πάνε του Παναθηναϊκού,
0: αλλά αφού.
1: Από την άλλη μεριά, όχι εγώ που δεν είμαι ο Παναθηναϊκός, θα στα πει ένας Ολυμπιακός. Την άλλη μεριά έχει κάποιο δίκαιο ο Παναθηναϊκός. Και άκου ποιο είναι το δίκαιο. Πες ότι γινόταν στο Καραϊσκάκι, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Ή γινόταν στα Φιλαδέλφια. Εγώ δεν θα ήθελα να έρθουν οι φίλοι τη ΣΑΚ και του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ρε παιδί μου, όμως το ναι, ρε φίλε, όμως το δίκαιο είναι όταν λες δεν θέλω οπαδούς φιλοξενούμενης ομάδας να μην δέχεις ούτε της Καλαμάτας, ούτε του Πανετολικού, ούτε του Όφη.
1: Κανενός.
0: Γιατί άμα δεχθεί σε ένα μια ομάδα, πάνε να πει κάτι δεν πάει καλά.
1: Σωστό.
0: Αυτό λέω
1: ούτε
0: εγώ. Ναι, κανένας. Και
1: να πω και κάτι, ας τους μικρούς, να τους βγάλουμε έξω τους μικρούς Καλαμάτα Πανετολικό. Να το βάλουμε για τους μεγάλους.
0: Δικαίωμά της και φυσικά να μην δεχθεί κόσμο. Εντάξει, οκ, δικαίωμά της και φυσικά να μην δεχθεί κόσμο. Αλλά να μην δεχθεί όλων των οπαδών.
1: Να το τηρήσει και έτσι. Για τους άλλους.
0: Αυτό είπε ο Νίκολιτς.
1: Εγώ πιστεύω Ολυμπιακό πάω και θα το τηρήσει 100%, είμαι σίγουρος. Τη μοναδική αμφιβολία που έχω είναι δεν ξέρω σε περίπτωση και φυσικά Παναθηναϊκού, εάν το τηρήσει. Το θεωρώ δύσκολο. Δεν ξέρω αν θα το κάνει. Μπορεί να το κάνει και στον Παναθηναϊκό και να πω ευτυχισμένο.
0: Ναι, ναι, σωστό, σωστό.
1: Δεν μάθαμε ο Ματζουράνα.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα το δούμε. Πάντως ξεκίνησε με χωρίς οπαδούς μιας ομάδας. Άρα πρέπει να συνεχιστεί.
1: Αυτό. Πρέπει να συνεχιστεί σε όλους και να ισχύουν οι κανόνες. Σκέψου να γινόταν τώρα αυτό το πέναλτι με το χέρι. Συζητάω εγώ και σκέφτομαι. Ή να γινόταν ανάποδα. Δηλαδή να
0: εγώ ρε φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω ρε φίλε όμως τους διαιτητές όταν έχουν το VAR. Ο διαιτητής δεν το είδε. Οκ, εντάξει, μέσα στο παιχνίδι δεν το είδε. Αφού έχει το VAR, ρε φίλε, δεν μπορεί να μου δώσει αυτό το πέναλτι.
1: Ποιο ήταν VAR σε αυτόν τον Ολυμπιακό?
0: Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Ο Κατσικογιάννης, νομίζω ο Κατσικογιάννης.
1: Ο Κατσικοκλέφτης, ναι. Ο Κατσικογιάννης,
0: λοιπόν,
1: ξέρεις ποιος είναι.
0: Λοιπόν, εάν ναι, αυτό.
1: Είναι αυτός που μας έπαιξε με την Κηφισιά. Είναι αυτός που μας έπαιξε με την Κηφισιά. Αν είναι ο Κατσικογιάννης, αν είναι.
0: Αν δεν ξέρω, ναι. Δεν θυμάμαι κιόλας.
1: Ναι. Αλλά αν είναι αυτός, είναι αυτός που μας έπαιξε με την Κηφισιά στο Καραϊσκάκη στο 1-1, που έχει βγει ο τερματοφύλακας. Ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς έχει κόψει το κεφάλι του Μπιακόν. Δεν δίνει πέναλτι, έπεφτε κάθε 5 λεπτά, δεν του δώσει μια κίτρινη, τελείωσε το παιχνίδι χωρίς κίτρινη καμία, εάν θυμάσαι, και το πέναλτι δεν έχει γίνει. Το ίδιο πέναλτι έγινε τώρα Πόδωσε με την ΑΕΚ, τόδωσε. Πού ήταν, νομίζω. Ή με τον Παναθηναϊκό, με ποιον ήταν. Που βγήκε ο τροματοφύλακας και χτύπησε το κεφάλι του άλλου και δώσε πέναλτι. Τώρα στην Ευρώπη. Τώρα, με τον
0: Πάο. Η ΑΕΚ δεν πήρε πέναλτι στην Ευρώπη.
1: Με ποια ομάδα, δεν θυμάμαι. Με μια ομάδα που έγινε, σου λέω, με μια
0: ομάδα. Τέλο πάντων, ωραία, αυτέ κάποιε φάσει μπορεί να αναμφιλητούμενε. Αλλά θέα του Ολυμπιακού, για να καταλήξουμε, ήταν καθαρό πέναλτι και απορώ γιατί ο Βαρίστα δεν το είδε, ρε φίλε.
1: Το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι, ρε φίλε. Ο Βαρίστας δεν το είδε.
0: Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός μου σήμερα έφερνε ένα-ένα, θα ήταν
1: ο Κουτσάφης που έχει όλα.
0: Εντάξει, αυτό, άστο αυτό, ρε φίλε. Μην ασχολείσαι με αυτούς τώρα, ρε φίλε. Μην ασχολείσαι με αυτούς. Αυτοί είναι από στα κανάλια που του έχουν οι προέδροι. Τι να πούνε τώρα. Μπορεί να πούνε κάτι διαφορετικό. Θα σου κάνουν το άσπρο μαύρο τώρα. Μην τρελαθούμε. Εσύ τι βλέπεις. Εγώ τι βλέπω. Εγώ ότι είναι πέναλτι. Και ο Βαρίς σε κανένα λάθος. Έπρεπε να το φωνάξει. Τώρα τι λέει ο Κουτσάφης και ο κάθε Κουτσάφης, δεν με ενδιαφέρει, δεν έχω μάτια να δω.
1: Πάντως θέλω να πω και κάποια πράγματα για τον Ολυμπιακό που είδα εγώ σήμερα. Είναι η δεύτερη φορά που βλέπω. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος, το λέω σοβαρά, γιατί για την μπάλα που έχει αρχίσει και αλλάζει ο Ολυμπιακός, έχει αλλάξει. Πρώτα απ' όλα το αριστερό μπακ έδειξε πολλά πράγματα σήμερα στον Ολυμπιακό.
0: Ήταν καλό Σαλιακάς και δεν ξέρω γιατί βγήκε αλλαγή. Μήπως είχε ένα θέμα κούρασης. Γιατί βγήκε αλλαγή.
1: Ναι. Ο Σαλιάκας είναι δεξί μπακ.
0: Ναι, τον έκανε αλλαγή το Σαλιάκα που ήταν πολύ καλός.
1: Όχι, χτύπησε στο κεφάλι.
0: Α, εντάξει. Άρα χτύπησε από χτύπημα.
1: Χτύπησε στο κεφάλι.
0: Πάντως ο Μαντιλίμπαρ φέτος δείχνει ότι. Εντάξει, τα παιχνίδια τα διαβάζει καλύτερα ο Πέρης. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός στο δεύτερο μήχρο ήταν πάλι πολύ καλύτερος.
1: Ο Ολυμπιακός, ρε φίλε, βάλε την μπάλα κάτω, ρε φίλε.
0: Ναι, στο δεύτερο μήχρο είναι πιο καλό στο δεύτερο μήχρο.
1: Θα το χρεώσω κάτι το Μαντιλίμπαρ σήμερα. Δηλαδή, θα σου πω ομά. Αφού ρε με την λίμπα, δεν μπορεί ο Τσικίνιο.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Πάλι το άλλαξε. Το άλλαξε όμως.
1: Δηλαδή, τι διάλογο δεν καταλαβαίνει.
0: Το άλλαξε όμως. Το άλλαξε.
1: Το
0: άλλαξε όμως το δεύτερο ημίχρονο. Τον άφησε 90 λεπτά.
1: Τον πήγε στο 8 στο δεύτερο ημίχρονο. Μπράβο. Και είδε ότι ο Ολυμπιακός έβγαλε 5 βάσεις.
0: Αυτό λέω. Το άλλαξε. Ενώ πέρυσι το άλλαξε. Τον άφηνε εκεί. Τώρα το άλλαξε, γιατί έχει και επιλογές.
1: Φέτος έτσι και το πάει έτσι, γιατί έχει και 10 παίκτες
0: από πίσω. Έχει επιλογές, ναι, έχει επιλογές.
1: Βέβαια, τώρα μην τρελαθεί, έχει Γκουστάβο Σα, έχει Ζώτα Σίλβα, έχει Φορτούνι που δεν τον έβαλε καθόλου.
0: Η κόκκινη κάρτα, ρε. Η κόκκινη, ρε.
1: Α, ήταν η κόκκινη.
0: Η κόκκινη κάρτα, Φορτούνι, ναι, αυτό δεν έπαιξε.
1: Ναι, το ξέχασα, ρε. Όχι, η κόκκινη, τι δουλειά έχει. Η κόκκινη ήταν με την Αϊμέγκερ, ρε. Τι δουλειά έχει.
0: Ναι, ρε, φίλε, σωστό.
1: Τι λες εσύ τώρα.
0: Ναι, μπερδέθηκα κι εγώ, μπερδέθηκα.
1: Με την Αϊμέγκερ, τι λες τώρα.
0: Όχι, δεν ήταν με την ΑΕΜΕΚ, ήταν προχθές με το.
1: Με την ΑΕΜΕΚ δεν άφησε την ομάδα και χάσαμε στην παράταση 2-1.
0: Δεν έφαγε με τον Ατρόμητο την κόκκινη κάρτα. Όχι.
1: Όχι, ρε φίλε. Μια κόκκινη, εγώ είμαι την ΑΕΜΕΚ.
0: Εντάξει, το σύστημά του πήγε έτσι. Εντάξει, ναι, και ο Φορτούνης τώρα.
1: Θα παίξει, ρε
0: Φορτούνης. Θα παίξει, δεν απέξω όλα τα παιχνίδια. Εντάξει, θα παίξει κάποια παιχνίδια.
1: Θέλει να βγάλει τη λίστα, θέλει να τους βάλει μέσα 7-8 παίκτες να τους δει.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα την Τρίτη, Τετάρτη θα βγάλει τη λίστα.
0: Βέβαια.
1: Και είναι υποχρεωμένος, όταν θα βγάλει τη λίστα, είναι υποχρεωμένος να ξέρει αν μπορούν να παίξουν δηλαδή στην Ευρώπη.
0: Το μόνο λάθος, δεν ξέρω τώρα αν ο Μιντιλίμπαρ, γιατί και ο Μιντιλίμπαρ έχει γνώμη, είναι αυτό που ακούστηκε για δανεικό στο Σιπιόνι.
1: Δεν νομίζω να φύγει ο Σιπιόνι.
0: Για να βγει η λίστα, γι' αυτό σου λέω. Θα είναι μεγάλο λάθος για μένα.
1: Όχι, δεν θα.
0: Έτσι ακούστηκε.
1: Είχε ακουστεί, αλλά από την εμφάνιση που έκανε και με αυτή την εμφάνιση που έκανε και σήμερα δεν ήταν πολύ καλός ο Σιπιόνι. Να σου πω κάτι, φίλε, με έχει προβληματίσει πολύ ο ΕΣΕ. Σου μιλάω ειλικρινά. Τον ΕΣΕ δεν ξέρω τι διάλογο, τον βλέπω είναι τελείως εκτός παιχνιδιού. Μπορεί να έχει κουράσει, δεν ξέρω τι έχει. Είμαι πολύ προβληματισμένος με τον ΕΣΕ. Πολύ προβληματισμένος. Εντάξει, είναι ο ΕΣΕ.
0: Εντάξει, παιδιά, αλλά εντάξει, κάποιοι παίχτες τραβάνε και το δεφορμάρισμά τους, παιδιά. Πρέπει να το βάλουμε όλα στο μυαλό μας.
1: Μπορεί να είναι και δεφορμάρισμά.
0: Όπως και ο Ολκαμπή. Δεν ξέχασε να βάζει.
1: Μ' άρεσε ο Ρόκα.
0: Ο Ολκαμπή δεν ξέχασε να βάζει γκολ. Απλά τώρα δεν του μπαίνει μπάλα, ρε παιδί μου.
1: Δεν τον θέλει, ρε φίλε. Όλα. Κάνει αυτή την κεφαλιά και η μπάλα πάει στο δοκάρι. Να σκάσει πίσω κάτω και αν θέλει και μπάλα.
0: Αυτό λέω. Είναι η εποχή που δεν μπορεί να βάλει γκολ. Θα ξεμπουκώσει.
1: Πάει ο Ρούκα και του πλασάει και ο άλλος με το είχε μακρύ τον νύχι. Ο Παπαδόπουλος με τον νύχι την έβγαλε.
0: Και εγώ έλεγα, πριν με ένα φίλο που ακούει πολλά ο Ελκαμπίκη, για μένα άδικο από τους φίλους του Ολυμπιακού.
1: Πολύ άδικο, εντάξει, λοιπόν, δεν νομίζω οι καλοί Ολυμπιακοί.
0: Λέω τώρα,
1: τον Ολυμπιακό τον στηρίζουν.
0: Λέω τώρα, λέω για κάποιους, παιδί μου. Λέω, ο Μεξικάνος έχασε γι' αυτό σε ένα γκολ που δεν χάνεται. Για την κλάση του. Φαντάσου να το έχει χάσει ο Ελκαμπί αυτό.
1: εντάξει, είναι το πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι, όμως λέω, δεν χάνεται. Φαντάσου να το χάσει όλο καμπί.
1: Είναι το πρώτο παιχνίδι όμως.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το πρώτο παιχνίδι σε κινείς. Τι το χάνεις. Λέω, φαντάσου. Με λέω, ναι, οκ, okay, συμφωνώ. Αλλά φαντάσου το πράγμα να το χάνει όλο καμπί.
1: Δεν το χάσε. Το πλασάρισε. Η μπάλα πήγε στο δοκάρι. Αυτό μπορεί να γίνει.
0: Ναι, φαντάσου να το έκανε αυτό όλο καμπί. Τι θα λέγανε πάλι.
1: Μα το έκανε ο Κακομοίρης έτσι στην κεφαλιά να πούμε και πήγε μπάλα στο δοκάρι, φίλε. Δεν τον θέλει, φίλε.
0: Αυτό λέμε.
1: Δοκάρι για Ολυμπιακό.
0: Ή να σε θέλει και μπάλα.
1: Και έκανε, να σου πω κάτι, φεύγει εκεί μόνος του. Από το άγχος, το βλέπει στη μούρη του ότι έχει άγχος το παιδί να κάνει τον γκολ. Οι σέντερ φορτρεύονται με γκολ, φίλε. Και άμα βγει το πρώτο και το δεύτερο, μετά ό,τι και να κάνει, θα σου πιάσει. Δεν το ξέρει. Ή θέλει και τέχει καμιά φορά, είναι πόρνη. Η μπάλα είναι πόρνη. Άμα δεν θέλει να σου κάνει το χατήρι,
0: ναι, εντάξει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το μόνο σίγουρο. Και, ναι, και ο Ολυμπιακός τραβάει τώρα, δεν φορμάζει, ρε παιδί μου. Εντάξει, το παιδί γύρισε από το κύπελο Αφρικής που τα έπαιξε και δεν έχει γυρίσει όπως το Ολυμπιακός που ξέραμε. Αλλά δεν πάει να πει ότι ξέχασε να βάζει γκολ.
1: Δεν τον πάει. Αλλά
0: γι' αυτό λέω ότι είναι άδικη η κριτική αυτή στον
1: Ολυμπιακό. Ρε Βασίλη, δεν σου είπα ότι ο Ολυμπιακός θα βγει πρώτο σκορ του Ολυμπιακού, δεν το είπα.
0: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι τη θέση θα την πάρει όταν παίζει με έναν, θα την πάρει ο Μεξικάνος.
1: Θα παίξει ο Μεξικάνος και άκουτε θα σου πει ο Γιώργος, γιατί κάτι είδα εγώ σήμερα και μου πήγε το μυαλό εκεί. Κοίτα μην δεις τον Ολυμπιακό να παίζει 3-5-2.
0: Α, εντάξει, γιατί...
1: Άκουτε σου λέει ο Γιώργος.
0: Γιατί σου λέω ότι αν...
1: Γιατί η αλλαγή του Σάλιακα, βάζοντας δεξιά τον Ισμαϊλόβιτς, τον Ισμαϊλόβιτς τον έβαλε δεξιά και πήγε καλά. Χωρίς να βάλει το Ρέτζο δεξιά, μπορεί ο Ολυμπιακός να παίξει και με 3 στόπερ πίσω. Κατάλαβες, αυτό μου δείξε
0: λέω,
1: εμένα.
0: Και μετά
1: δηλαδή το μπακ που πήρε τον Πίτερσον, ο οποίος είναι επιθετικός και πάει να πάρει κι άλλον έναν, άκουσε το λέω εγώ. Δύο μπακ θα πάρει. Τα έλεγα στο φίλο μου το Χάρη, τα έλεγα και στο Βασίλη. Τους λέω θα πάρει δύο και μου λέει, του λέω θα φύγει ο Ροντινέη. Μου λέει όχι. Και τους το έλεγα προχτές και τώρα βγαίνει σήμερα ότι ο Ροντινέη φεύγει.
0: Έκλεισε.
1: Θα φύγει ο Ροντινέη. Γιατί ο Ροντινέη δεν θα παίξει εξτρέμ. Εξτρέμ δεν μπορεί να παίξει ο Ροντινέη.
0: Όχι, εγώ λέω ότι αν ο Μεντιλίβρα αποφασίσει να παίξει με δύο, ναι. Αν αποφασίσει να παίζει με ένα επιθετικό, θεωρώ ότι ο Μεξικάνος για κάποιο καιρό θα την πάρει τη θέση του βασικού.
1: Κοιτάξε,
0: δεν είναι κακό για τον Ελκαμπή να κάτσει λίγο.
1: Για να την πάρει τη θέση του βασικού ο Μεξικάνος, εγώ αυτή είναι η γνώμη μου, μπορεί να κάνω λάθος και να έχεις δίκιο εσύ, θα πρέπει ο Μεξικάνος να μπει 4-5 παιχνίδια μέσα.
0: Ναι. Μαζί σου.
1: Να μου κάνει τρία γκολ και τότε να του πει το Ελκαμπή κάτσε έξω. Επειδή εγώ βλέπω ότι ο Ελκαμπή με το ποδόσφαιρο που παίζει ο Ολυμπιακός τώρα, χωρίς να του βγάζει τα πνευμόνια με σέντρες, με ένα τερματοφύλακα πίσω που είμαι πολύ, πολύ, πολύ ικανοποιημένος από τον Ορτέγκα. Πολύ ικανοποιημένος. Ξέρεις, η φάση που βγάζει το σούτ αυτό που βγάζει...
0: Το πρώτο, πριν τον γκολ, ναι. Την ευκαιρία που έχασε.
1: Δεν είναι σουτάρα, έτσι.
0: Είναι φοβερή απόκριση.
1: Την κλάση του. Μεγάλη απόκριση, ρε φίλε. Δεν
0: είναι ναι, καμία, βέβαια, πολύ. Πήγε γκολ, πήγαινε μπάλα, ρε φίλε. Τι μεγάλη απόκριση.
1: Μπράβο. Είναι μεγάλη απόκριση. Εκεί που χρειάστηκε λοιπόν η ομάδα αποκτά εμπιστοσύνη. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορεί να τα αλλάξει. Πάντως αυτό που ο Ελκαμπή μπαίνοντας στο κουτί, βάζοντας την μπάλα κάτω Ολυμπιακός και με αυτούς που θα έρθουν, γιατί θα έρθουν κι άλλα, βλέποντας το Τζίκι, εγώ θα τον λέω Τζίκι, το Τζικιτσιάν θα τον λέω Τζίκι. Βλέποντας το Τζίκι λοιπόν αριστερά, μ' άρεσε πολύ το αριστερό μπακ του Ολυμπιακού, μ' άρεσε ο Ρόκα, γιατί βλέπω ότι παιχνίδι με παιχνίδι γίνεται πολύ πολύ πιο επιδραστικός και καλύτερος, πάρα πολύ καλύτερος, χωρίς πολλές φανφάρες. Θα συμφωνήσω για τον Μάρτης. Ο Μάρτης είναι φιλαράκι, μιλάμε για... Μας έσπασε τα νεύρα την ώρα που μπήκε.
0: Αυτός είχε κλείσει την Κράσνονταρ. Τελικά δεν πήγε.
1: Δεν έχει κλείσει ακόμα.
0: Έτσι λέγανε ότι ήταν με τον άμυση. Ήταν με τον άμυση πόδι, λένε.
1: Άμα πάει ο Ολυμπιακός θα πάρει δύο εξτρέμ. Να σου πω κάτι. Μπορεί να μην πάει και πάλι να πάρει ο Ολυμπιακός δύο εξτρέμ. Άκου τι σου λέει ο Γιώργος. Εγώ θυμάσαι τι σου είχα πει για τον Πουέρτα. Ότι στο είπα στην εκπομπή σου, είσαι ο πρώτος που τ' άκουσα και την άλλη μέρα γράφαν όλα τα site. Ο Ολυμπιακός πληρώνει την εγγύηση 16 εκατομμύρια. Το θυμάσαι που στο γάπη ένα
0: βράδυ 100%
1: σου λέω. Το θυμάσαι. Όπως είπα και κάτι, να σου πω κάτι. Υπάρχει ένα θέμα ρε με τον Μπόρετα. Άκου τι να σου πω. Εκτός του δεν έχει καλή προσφορά η Σεβίλη. Α σα το πω γιατί έτσι αλλιώ τελειώνει σε δύο μέρες και δεν με ενδιαφέρει. Στην Σεβίλη, στην Μπενφίκα, συγγνώμη, προπονητής είναι ο Σίλβα. Η Μπενφίκα έχει ένα χαφάρ, ένα box to box, το Ρίος.
0: Μόνο αυτό λένε ότι μπορεί να φύγει όμως λένε. Άμα υπάρχει πρόταση για αυτό, ναι, θα πάει.
1: Λοιπόν, ο Σίλβα, εγώ διάβασα σε ένα ισπανικό site, σου έχω πει διαβάζω και ισπανικά, και του είπε ο Σίλβα, για να πάρω τον Μπουέρτα, για να μου φέρει τον Μποέτα θα πρέπει να φύγει ο Ρίος. Γιατί αν δεν είναι ο Ρίος, εγώ πού θα τον εβάλω. Με το σύστημα που παίζει ο Σίλουα. Οι άλλοι, το Ρίος θα του ζητάνε 50-60 εκατομμύρια, ξέρω εγώ πώς θα ζητάνε. Ζητάνε πολλά λεφτά. Καταλάβες. Ζητάνε μεγάλο νούμερο. Δεν έχει βρεθεί άλλο.
0: Όχι, ακόμα δεν έχει. Ακόμα δεν έχει. Ακούγονται κάποιες ομάδες, αλλά δεν φτάνουν στα 50-60 εκατομμύρια. Φτάνουν πολύ πιο λίγα. Τώρα δεν ξέρω αν τα βρουν με την Μπενφίκα. Μόνο έτσι θα πάει ο παίκτης. Ναι, αυτό το άκουσα και εγώ, το διάβασα και εγώ. Μπράβο. Αλλά έχει παγώσει, έχει παγώσει και με τον Ολυμπιακό.
1: Να σου πω κάτι, και αν δεν θέλει να έρθει ο Πουέρτα, θα πάρει ο Ολυμπιακός, εγώ είμαι σίγουρος ότι θα πάρει. Και να σου πω και κάτι, αν κάνει, αν δεχτεί, όχι αν δεχτεί, θα δεχτεί, θέλει και μη δηλαδή, γιατί του έχει πει ο άλλος και του το είπε και δημόσια, ότι το σεντρόσφαιρο τελείωσε, θα βάλει την μπάλα κάτω. Και όπου πάμε. Σε στηρίζουμε, σε πιστεύουμε, πάμε παρακάτω, η μπάλα κάτω. Και ναι, την έβαλε ο Ολυμπιακός σε δύο παιχνίδια, την έβαλε την μπάλα κάτω, φίλε Βασίλη. Άστο τώρα, κάναμε φάσεις, δεν πήκαν κόλλα, την έβαλε την μπάλα κάτω. Δεν πονέσαν τα μάτια μας.
0: Ναι, μετά από την Αϊμέγεν, ναι, ο Ολυμπιακός είχε αλλάξει τελείως.
1: Βεβαίως. Και ακόμα έρχονται.
0: Ναι, ακόμα είναι νωρίς ακόμα.
1: Θα του βγουν τα παιχνίδια, δεν έχουν βρει ακόμα τα πατήματά τους, τους αυτοματισμούς, θα τα φτάσουν, τους δουλειά του προπόνησε τα παιχνίδια.
0: Ναι, ναι, ναι, όλα. Ναι, ακόμα μιλάμε για 30 Αυγούστου, ρε φίλε. Εντάξει, μιλάμε, μην τρελαθούμε
1: κιόλας. Πολύ νωρίς, πολύ νωρίς. Αλλά την έβαλε, πρόσεξε, την έβαλε κάτω. Την έβαλε κάτω. Δεν, θα μου πεις, ο Ολυμπιακός έκανε ένα γκολ με σέντρα. Από το Σαλιακά και έκανε και ένα δοκάρι πάλι με σέντρα.
0: Εντάξει, παιδί, θα γίνουν και οι σέντρες. Θα γίνουν και οι σέντρες.
1: Δεν είπαμε να καταργήσουμε τις σέντρες. Είπαμε να μην κάνουμε να παίζουμε μόνο με σέντρες. Αυτό είπαμε. Είπαμε να. Βλέποντας λοιπόν αυτόν τον Ολυμπιακό, εγώ είμαι χαρούμενος, γιατί δεν περιμένω τώρα να τον δω τον Ολυμπιακό και μετά την προετοιμασία που θα κάνει τρεις ομάδες μετά την εθνική.
0: Εγώ θα πω για τις ομάδες μας όταν πάει η πέμπτη-έκτη αγωνιστική.
1: Ναι, κοίταξε.
0: Εκεί περίπου.
1: Αυτό είναι. Άμα παίρνεις το αποτέλεσμα, δηλαδή η ΑΕΚ σήμερα για μένα ναι, αυτοκτόνησε και αυτοκτόνησε. Θα σου πω γιατί. Γιατί παρέμεινε στους πανηγυρισμούς της Πέμπτης.
0: Ναι, ναι, έχασε.
1: 100% είναι υπεύθυνο όλο το κλαμπ.
0: Βέβαια, τελεία. Βέβαια.
1: Δηλαδή δεν μπορώ, όσο και να μου λένε εμένα δεν ήξερε την Κηφισιά, τον Μπόμπο, τον
0: Νέα. Ναι, τώρα δεν ήξερε. Αυτά είναι δικαιολογίες. Ήταν κακοί. Νομίζαν ότι θα παίξουν ένα παιχνίδι εύκολο. Είχαν μείνει στα Παναγιά Τετάρτη και την πληρώσαν. Έτσι είναι. Και ήταν και καλύτεροι και μπορούσε. Και στο τέλος της ημέρας, εγώ τα λέω όλα. Και ας μου λένε διάφορα οι αγγλίδες, ότι και το ισοπαλία που πήραμε, καλή ήταν.
1: Ναι.
0: Έτσι πως ήταν το μάτς.
1: Καλή ήταν. Γιατί οι άλλοι είχαν κλασικά.
0: Ευκαιρίες και δοκάρια. Εντάξει, ναι, κάτσε. Ναι.
1: Εντάξει, το ένα δοκάρι ήταν μισό.
0: Ωραία.
1: Το ένα ήταν δοκάρι.
0: Εντάξει, ρε, φίλε, είχαν ευκαιρία. 17 τελικές Κηφισιά, 9 η ΑΕΚ, φίλε, κάτσετε. Μια ομάδα που τις μέρες πέρασε τη Champions League. Άρα καλό είναι η ισοπαλία με την εμφάνιση που κάναμε στο τέλος της ημέρας.
1: Ναι, εντάξει, ναι, θα καλυφθούν αυτοί.
0: Αλλά θέλει όμως, ησυχία, θέλει ηρεμία, υπομονή, δεν χρειάζεται να θεματίζουμε και να τους βγάλουμε όλους άχρηστους.
1: Ρε φίλε.
0: Τετάρτη ήταν όλοι θέοι.
1: Βασίλη, είσαι ο μοναδικός ΑΕΚΖΙΣ, δημοσιογράφος, και αυτό το λέω πολύ σοβαρά και υπεύθυνα. Όταν σου πρωτοάκουσα με το Χάτζημαν και την καλησπέρα μου και στο Χάτζημαν και στον Μπέλο. Και στο Στρατάκι, όταν σε πρωτοάκουσα, την πρώτη μέρα που σε άκουσα, λέω θα βγω και θα γίνουμε εκεί, θα μας γράψουν οι εφημερίδες μας. Yeah.

0: Φίλε.
1: Μα αυτός είναι δημοσιογράφος ΣΑΕΚ.
0: Ναι, και δημοσιογράφος ΣΑΕΚ. Εντάξει, οκ. Και άμα είναι δημοσιογράφος ΣΑΕΚ, τι πάει να πει. Να έχουμε ένα εύκολο θύμα. Να ρίξουμε στο εύκολο θύμα την γκέλα μας. Τα χάλια μας. Δηλαδή, να τα ρίξουμε στο Μάνταλο. Λες και έπαιζε ο Μάνταλο σε 90 λεπτά.
1: Ντροπή. Αυτό λέω.
0: Τέλος πάντων.
1: Ντροπή.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου.
1: Τα λέμε.
0: Και εγώ, Γιωγάρα μου, να σου πω Αγγλία, δεν είσαι τώρα.
1: Ναι.
0: Σου έχω στείλει κάτι φάρμακα καινούργια. Σου έχω στείλει κάτι καινούργια φάρμακα, να τα παραλάβει πρωί, μεσημέρι, βράδυ είναι αυτά.
1: Πήρε τηλέφωνο γιατρός.
0: Ναι.
1: Και μου είπε, επειδή είναι μια ελβετική εταιρεία στο Μονακό, πήγαινε μου να πάρει τα φάρμακα που έχει πάρει ο.
0: Για σένα. Φανταπίνει όμω πρωί, μεσημέρι, βράδυ,
1: Είναι αυτά που πίνει εσύ.
0: Δεν θα πίνει πρωί, βράδυ, πρωί και μεσημέρι θα πίνει. Και μεσημέρι.
1: Εγώ τα πίνω. Όχι, κάθε δύο ώρες πίνω. Εγώ πίνω κάθε δύο ώρες.
0: Γι' αυτό είσαι έτσι. Κατάλαβα. Άντε, καλημέρα. Έλα,
1: λέγε. Μισό λεπτό.
0: Έλα, σχόλασα, λέγε.
1: Είναι αλήθεια ότι πήγε με τι κόρε σε ένα μαγαζί και είπαν οι κόρε να καθίσουν σε άλλο τραπέζι. Είναι αλήθεια.
0: Σε άλλο τραπέζι, ρε.
1: Τα κορίτσια λέει, παπά, δεν θέλουμε να κάτσουμε μαζί σου. Θα πάμε να κάτσουμε μαζί.
0: Όχι, μας φέρανε δύο τραπέζια γιατί οι κόρες παραγγείλανε. Και μας φέρανε δύο τραπέζια. Γιατί εγώ πήγα καφέ και τα κορίτσια παραγγείλανε. Ήταν μια νησιά μαζί και παραγγείλανε το μαγαζί ολόκληρο. Σε ένα εμπορικό κέντρο που είχαμε πάει και εγώ κάθισα, μου φέρανε άλλο τραπέζι. Μου λέει, δεν χωράτε, μου λέει, τα κορίτσια να φάνε. Και κάτσε τραπέζι άλλο.
1: Βασιλάρα μου, εγώ θα πω την καλησπέρα μου σε όλους.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Και στον Κυρθανάση και στην κυρία Αναστασία που τους αγαπώ και τους δύο. Και οι δύο έχουν τα δίκια τους. Και οι δύο. Και εντάξει, διαφωνία μεταξύ Ολυμπιακών.
0: Υπάρχει με αυτό. Καλό είναι.
1: Διαφωνία μεταξύ πρωταθλητών. Ξέρουμε να τη λύνουμε.
0: Προπερσινών. Προπερσινών.
1: Όχι
0: περσινών.
1: Ευρωπαίων.
0: Α, εντάξει, εκεί ναι. Εντάξει.
1: Το δέχομαι. Για να το τελειώσω, θέλω να πω κάτι για τον Δημήτρη. Που τον άκουσα τον Παναθηναϊκό, ο Δημήτρης, στο ξαναλέω, εγώ μια φορά στην εκπομπή σου τον είχα ακούσει, του την έπεσε ο άλλος στην Αμαλιάδα εκεί, ο Ντεμπέλο, όπως λέγεται, ξέρεις τώρα, και βγήκα και το στήριξα, ο Δημήτρης ξέρει πολύ μπάλα. Παναθηναϊκός μεν, εγώ πολλές φορές μου έχει ανεβάσει την πίεση για κάποια πράγματα που λέει, αλλά μπάλα ξέρει. Τελεία.
0: Τα λέμε. Εντάξει. Άντε, γεια.
1: Να σε καλά.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, η ώρα πήγε 6 λεπτά μετά τις 2. Πάμε να κάνουμε φινάλε, φεύγουμε. Θα τα πούμε πάλι το βράδυ σήμερα στις 9. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλό υπόλοιπο σε όλους. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.